Και τώρα, Ελληνάκια μου, θα ανοίξω το κουτί με τα διαμαντικά. Το σάκο με τα άκρος απαραίτητα, όπως έλεγε ο Οδυσσέας Ελίτης. Τραγουδάει ο αρχαγγελικός Νίκος Ξυλούρης το υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου «Την εικόνα σου σεβάστηκα». Η στίχη είναι του Μιχάλη Κατσαρού, πρίγκιπα του Περιθωρίου, αίτητη σημαία του Περιθωρίου, στενού φίλου του Μίκη Θεοδωράκη, ενός ανθρώπου που έγραψε για την αριστερά το «Κατά Σαδουκαίων» αριστούργημα.

Ακούσαμε τον έγαγρο της Κρήτης, τον αρχαγγελικό Νίκο Ξυλιούργη, και τώρα παίρνει σειρά ο Μανώλης Μισιάς, ένας ιεροψάλτης από τη δουλειά της Χαλκιδικής, τρυφερός τραγουδιστής, στο τραγούδι «Κι αν ο αγέρας φυσά», σε στίχους του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη, Νόμπελ λογοτεχνίας το 1963. Η μουσική είναι καταπληκτική. Είναι του Δήμου Μούτσι.

μου, τι τραγούδια είναι αυτά. Τώρα από το κουτί με τα διαμαντικά βγάζω Γιώργο Νταλάρα, τον παλιό στρατιώτη. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Είναι το είναι μου σε σχέση με το ερωτικό τραγούδι. Μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και στίχη εκπληκτική του Σάξωση που χάθηκε αυτό το παιδί.

Και τώρα το διαμάντι των διαμαντιών. Ο Αδάμας Χοχινόρ του ελληνικού τραγουδιού. Στα περβόλια μέσα στους ανθισμένους κήπους. Ο Μίκης έλεγε πως είναι το καλύτερο τραγούδι που έγραψε ποτέ. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι το καλύτερο τραγουδί στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Την ίδια άποψη έχω και εγώ. Τραγουδάει εδώ αυτός που τραγούδισε τα Άγια των Αγίων. Ο τρισμέγιστος Γρηγόρης Μπηθηκώσης.

0: Κάθε φορά θα σας διαβάζω και ένα ποίημα. Θεωρώ την ποίηση υπέρτατη τέχνη. Και θέλω να πω ότι, ταπεινά να το πω, εγώ ακόμα και τώρα, στα 80 φεύγα μου, κάθε βράδυ διαβάζω 2 ώρες ποίηση. Δεν υπάρχει τροφή καλύτερη για έναν δημοσιογράφο. Από το σάκο λοιπόν με τα διαμαντικά διαλέγω το ποίημα «Σύννεφο με παντελόνια» που έχει γράψει ο Βλαδίμηρος Μαγιακόφσκι στην έξοχη μετάφραση του Γιάννη Ρίτσου. Το ποίημα αυτό είναι γραμμένο για την σύντροφο του Μαγιακόφσκι, τη Λιλή Μπρίκ, η οποία Λιλή Μπρίκ κατά κάποιο τρόπο τον εγκατέλειπε κατά καιρούς, και έτσι ο ερωτευμένος Μαγιακόφσκι έγραφε αυτά τα ποίηματα. Πρόλογος. Τη σκέψη σας που νύρετε πάνω στο κλαδαρό μυαλό σας, σαν πως ξυγκόθρευτος λακές σε ένα ντιβάνι λιγδιασμένο, εγώ δεν έχω ούτε μια άσπρη τρίχα στην ψυχή μου, και το σταγόνα γεροντίστηκε σε ευγένειας, με την τραχιά κραυγή μου και ραυνώντας τον κόσμο, ωραίο τραβάω, 22 χρονών λεβέντης. Εσείς οι αυροί, επάνω στα βιολιά ξαπλώνετε τον έρωτα, επάνω στα ταμπούρλα ο άξεστος τον έρωτα ξαπλώνει. Όμως εσείς θα τον μπορούσατε ποτέ, καθώς εγώ, τον εαυτό σας να γυρίσετε τα μέσα του όξο, έτσι που να γεννείτε ολάχερη ένα στόμα? Ελάτε να σας δασκαλέψω. Εσάς, την Πατιστένια από το σαλόνι. Εσάς, την άψογο υπάλληλο της κοινωνίας των αγγέλων. Και εσάς, που ξεφυλίζετε ήρεμα ήρεμα τα χέρια σας, σαν πως σελίδες οδηγού μαγειρικής. Θέλετε? Θα είμαι ακέραιος, ολοκρέας, λυσασμένος και αλλάζοντας απόχρωση σαν ουρανός. Θέλετε? Θα είμαι η άχραντη ευγένεια. Όχι άντρας πια, μα σύννεφο με παντελόνια. Στον επίλογο το ποίημα καταλήγει ως εξής. Μαρία, Μαρία, Μαρία, άσε με να μπω μέσα, Μαρία. Δεν μπορώ έξω στους δρόμους. Μαρία, το βλέπεις πως ανάμεσα σε τα δόντια μου κρατάω πάλι το παγιάτικο ψωμάκι από το χθεσινό σου χάδι. Μαρία, άνοιξε, πονάω. Βλέπεις μέσα στα μάτια μου μπήχτηκαν οι καρφίτσες των γυναικείων καπέλων. Μαρία, φοβάμαι μην ξεχάσω το όνομά σου, όπως φοβάται μην ξεχάσει ο ποιητής μια λέξη που γεννήθηκε στις οδύνες της νύχτας, μια λέξη μεγάλη, σαν το Θεό. Δεν θέλεις, Μαρία? Δεν θέλεις? Λοιπόν, θα ξαναπάρω πάλι, σκυφτός και σκοτεινός στην καρδιά μου, ποτισμένη με δάκρυ, για να την κουβαλήσω σαν το σκυλί που κουβαλάει στην τρύπα του το πόδι του που του κόψε το τρένο. 1000 φορές θα στροβιλήσει ο ήλιος σε χορό τη γης, όπως η Ηρωδιάδα την κεφαλή του βαπτιστή. Και όταν τα χρόνια μου το χορέψει ως το τέλος, με εκατομμύρια στάλες αίμα θα έχουν στρωθεί τα χνάρια μου στο δρόμο ως το κατόφλι του πατέρα. Παραμερίστε, δεν θα μου φράξετε το δρόμο. Κοιτάξτε, αποκεφάλισαν ξανά τα αστέρια, ματωμένος ο ουρανός, σαν σφαγείο. Ει, εσύ, ουρανέ, βγάλ το καπέλο σου, εγώ περνάω. Ησυχία, κοιμάται η οικουμένη, ακουμώντας το τεράστιο αυτί της, πάνω στο χέρι της, το ολόστικτο από τα τσιμπούρια των άστρων. 1915-1916.
1: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

0: εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4.
1: Με συγχωρείτε. Θέλω να πω κάτι με πάρα πολύ δισταγμό και σεβασμό. Αλλά νομίζω πως έχει περάσει πολλή ώρα από την ώρα του τραγικού δυστυχήματος και μου κάνει εντύπωση που δεν ανακοινώνονται τα δύο ονόματα. Δεν ξέραν ποιος πετούσε στο Φάντομ. Δεν ξέραν ποιοι είχαν πάρει την ευθύνη να κάνουν αυτή την πτήση. Αυτό είναι ένα θέμα ιερού καθήκοντος, να ξέρουμε τα ονόματα των νεκρών ηρώων μας. Απορώ, είμαι δημοσιογράφος σε 80 χρόνια, δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Όταν μάλιστα σε μια γιορτή προγραμματισμένη και ένα Φάντομ που πετάει για να μετέχει σε αυτό, οπωσδήποτε πρέπει να ξέρουμε τα ονόματα των ανθρώπων που ήταν μέσα στο Φάντομ.

αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε μια μικρή πρέσβυρά μας στη Χιλή, μια γυναίκα γεμάτη μαγνάδια. Στη φωνή της κάποτε έκανα ραδιόφωνο μαζί της, αλλά είναι και ένας θηλυκός τζόκερ. Το τραγούδι αυτό είναι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, πάνω στους στίχους του μεγάλου απόντα Ισαάκ Σούσι.

το τραγούδι μου θυμίζει την πατρίδα μου, τη Φλόρινα. Είναι μακρινή και μόνη. Πραγματικά έρχομαι από εκεί, θα τα πω αύριο ίσως ή προσεχώς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εγκαταλειμμένα είναι τα σύνορα. Τα σύνορα τα από εδώ, τα από εκεί δεν ξέρω.

Είναι τραγούδι βέβαια από τον Νευτέρη Παπαδόπουλο που έχει κάνει την έξοχη απόδοση των στίχων του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, του αδικοχαμένου Ισπανοποιητή στο Ρέμα Βιθνάρ, το σκόρτρασαν οι φασίστες του Φράγκο.

είναι τραγούδια από το υπέροχο έργο του Μίμη Πλέσσαγιο του Λευτέρη Παπαδόπουλου «Ο Δρόμος». Θεωρείται ένας από τους επιτυχέστερους δίσκους στην ιστορία του τραγουδιού μας.

Το σωτήριο έτος 2026 με βρίσκει δημοσιογράφο στην εφημερίδα των συντακτών και στην αυτεμπορική, καλλιτεχνικό διευθυντή στις εκδηλώσεις των Πρεσπών στη Φλόρινα, αντιπρόεδρος στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Ενώσεως Συντακτών Υμηνεσίων Εφημερίδων Αθηνών και παραγωγός στο ραδιόφωνο του ΜΕΓΑ, που είναι μια ευκαιρία που την άρπαξα από τα μαλλιά. Για 17 χρόνια πριν έρθω στο ΜΕΓΑ έκανα εκπομπή ραδιοφωνική με τίτλο «Οι Κυριακές του Πολιτισμού» στο Real FM. Θέλω να πω λοιπόν ότι έφυγα από εκεί οικειοθελώς, αλλά έχω μεγάλες αναμνήσεις από όλα τα παιδιά, από τον Νίκο Χατζηνικολάου μέχρι τον Ανδρέα Σαλεμή που είναι και προσωπικοί μου φίλοι, αλλά και από τα παιδιά που συνεργάστηκα. Τους λέω ένα τρυφερό αντίο, θα κάνω πράγματα ενθυμούμενα.

κάλυψες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου να

0: βλέπεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια...
1: Απίστευτο τραγούδι του Νίκου Γκάτσου, που είναι ένας πυλώνας μεγάλος, όχι μόνο του ελληνικού τραγουδιού, που είναι ένας από τους δύο ή τρεις καλύτερους συγχουργούς που είχαμε. Είναι ο άνθρωπος που επηρέασε ολόκληρη τη γενιά του 30. Είναι ο άνθρωπος όπου ο Ελίτς ομολογεί και παραδέχεται ότι αυτός τον επηρέασε και στράφηκε στην ποιήση με τον τρόπο που στράφηκε. Είναι ο άνθρωπος για τον οποίο ο Χατζηδάκης δεν πήγε με κανέναν άλλον σχεδόν στιχουργό να γράψει. Ας πούμε, δεν έγραψε με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Τόσο πολύ πίστευε στον Γκάτσο.

ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματα που μου στείλετε. Τα 10 από αυτά που είναι για την καλή αρχή, μεγάλη ευχή για μένα, θα σας ανταποδώσω. Ευχαριστώ την κυρία Λιάνα Γκιόκα από το Μαρούσι που γράφει ότι είστε εξαιρετικός χρηστής του λόγου. Σας ακούω πάντα. Μια άλλη κυρία που δεν έχει λόγια να μου πει τι αισθάνεται. Ευχαριστώ όλους σας.

είναι πολύ ωραία εδώ. Ξέρω ότι μετά από μένα θα υπάρχει μια υπέροχη γουβή από τον Περικλή Δημητρολόπουλο και από τον Γιώργο Γαγκούση. Α, αγαπητέ Γιώργο, στα λέω φόρα παρτίδα. Εσύ με έμπασες σε αυτό το ραδιόφωνο από την ωραία πύλη. Ευχαριστώ. Εσύ και ο Σταμάτης Μαλέλης βέβαια.

0: Α, τρυφερά μου Λινάκια, δύσκολη μέρα ήτανε. Η αρχή όμως είναι το ίμιση του παντός. Αύριο θα κάνουμε το παν. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στα παιδιά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στο Θόδωρο Κουβά. Σωστά το είπα.
1: Κούβας.
0: Κούβας. Α, Κούβα. Φιντελ Κάστρο. Λοιπόν, στο Βασίλη Πριονά, στη μουσική επιμέλεια στον Νίκο Νικολακόπουλο, στο τηλεφωνικό κέντρο, στην υπέροχη οικοδέσποινα Νατάσα Βαλιάνου. Θέλω να πω, ακολουθεί εδώ πέρα τώρα η εκπομπή του Περικλή Δημητρόπουλου και του Γιώργου Κακούση. Πολύ σεμνό σε βρίσκω, Γιώργο. Και θα κλείσουμε ακούγοντας ένα καταπληκτικό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, το Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, για να κάνουμε το έμπα αύριο, όπου εγώ θα κάνω όλη την εκπομπή για τη Θεσσαλονίκη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Σαββάτου, παρά το θλιβερό γεγονός. Με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: Να είμαστε.
1: Bomba lay, lamento negro que va. Bomban, es la balsa para
0: Guadalajara. Χρήστος Κομενίδης, αστάθμητος παράγων.
1: Ay, lamento que llega el corazón.
0: Ξανά στο ραδιόφωρο ύστερα από... ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια. Σεπτέμβριο του 2010 απεχώρησα. Σεπτέμβριο του 2026 είμαι πάλι εδώ.

το μείζον ερώτημα, κυρίες, κύριοι και αγαπημένων παιδιά, είναι το εξής. Τι μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο μέσα σε 16 χρόνια? Όποιος έχει την απάντηση μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο 211-016-1046. Ή να στείλει μήνυμα Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6 η Mega News 104,6. Ή ακόμα αν έχει πάρα πολλά να πει, μπορεί να στείλει email στο studio@meganews1046.gr. Θα σας πω εγώ τι μπορεί να κάνει κανείς σε 16 χρόνια. Αν πριν από 16 χρόνια φορούσες πάνες και το πρόβλημά σου ήταν, ξέρω εγώ, πώς θα αρθρώσεις τις πρώτες κουβέντες, σήμερα πηγαίνεις σε beach party στη Βουλιαγμένη. Το θέμα σου ποιο είναι αν είσαι 16 χρονών, ότι δεν σου σερβίρουν αλκοόλ. Είχαν βρει ένα κόλπο οι teenagers, πλαστογραφούσαν ταυτότητες, έτσι. Τις φτιάχναν εκεί πέρα με το EAAI και τα λοιπά. Τώρα όμως το κράτος το οποίο θέλει να κρατήσει την νεολαία ανυφάλεια, τι κάνει, σου ζητάει το άμκα σου. Και το τσεκάρει. Αν τότε, πριν από 16 χρόνια, ο σαραντάρης ξενυχτούσε ακόμα μέχρι τις 5 το πρωί, σήμερα φροντίζεις στη μία το αργότερο να είσαι στο κρεβατάκι σου. Γιατί? Διότι απλούστατα το βιολογικό σου ρολόι έχει ξαναρυθμιστεί, δηλαδή ξεχαρβαλωθεί, και ό,τι ώρα και να έχεις κοιμηθεί, στις 9 το πρωί είσαι πάνω, πετάγεσαι. Αν ξεκινούσες τότε τη μέρα σου πίνοντας ένα ρόφημα το οποίο είχε δίθεν καφές τώρα με σιρόπια, με κρέμες, με το ένα με το άλλο, δηλαδή μια βόμβα θερμιδών, σήμερα μετράς πόσες θερμίδες έχουν δύο βερίκοκα, κυρίες και κύριοι. Και επειδή δεν είσαι και σίγουρος, τα φωτογραφίζεις τα βερικοκάκια, τα βάζεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στα μετράει εκείνη. Και σου λέει, ξέρω εγώ, πήρα 150 θερμίδες. Και λες εσύ, πόσες μου μένουνε μέχρι το τέλος της ημέρας. Έτσι, διότι αν υπερβείς τις 2000, θα παχύνεις. Και αν παχύνεις, μετά πώς θα μετακινείς αυτό το γέρικο σώμα. Αλλά ας μην μιλάμε για όλα αυτά. Ας θεωρήσουμε ότι αυτές οι θλιβερές διαπιστώσεις αφορούν κάποιους άλλους. Και ας πούμε ότι έλειψα απλώς από το ραδιόφωνο ένα καλοκαίρι. Και το ερώτημα είναι, πώς περάσατε και πώς πέρασα αυτό το καλοκαίρι του 2026. Η απάντηση, η πρώτη που σας δίνω, ονομάζεται Σύρος.

0: και φιλιά.
1: Λοιπόν, προσέξτε, πήγα στη Σύρο για τρίτη φορά στη ζωή μου και για πρώτη φορά τη ταύτισα τόσο πολύ με τον παράγωγο Βακάρη. Γιατί? Διότι από ένα βιβλιοπωλείο εκεί πέρα, το οποίο λεγόταν Βιβλιοπόντικας, ξανααγόρασα την αυτοβιογραφία του Μάρκου, η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο υπαγορευμένη ή γραμμένη από τον ίδιο και η οποία είναι, παιδιά, ένα από τα 10 πιο σημαντικά βιβλία που έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου. Μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος γεννήθηκε το Μάιο του 1905 στη Σύρα, στην Άνω Σύρα, από μια πάμφτωχη οικογένεια. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει το σχολείο για πολλά χρόνια, δηλαδή μέχρι τρίτη δημοτικού νομίζω, το εγκατέλειψε και έγινε εργάτης, μανάβης, κουβαλούσε πράγματα, λούστρος, εφημεριδοπόλης, τα πάντα. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία να παλεύει για τον επιούσιο, ο ίδιος άνθρωπος μεγάλωνε μέσα του ως ιδιοφυΐα. Ο Μάρκος είναι αυτός ο οποίος, σύμφωνα με τη φράση του Τσιτσάνη, έστρωσε το τραπέζι του Λαϊκού Τραγουδιού και είπε στους υπόλοιπους, τους συγχρόνους και τους μεταγενέστερους, κοπιάστε φάτε. Και όλο αυτό γιατί? Διότι είχε μια, πέρα από το ταλέντο του, μια καταπληκτική στάση ζωής που έλεγε ότι θα τα κάνω όλα, ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι θα το επιδιώξω, θα το προσπαθήσω, θα αγωνιστώ γι' αυτό, αναλαμβάνοντας το ρίσκο, έτσι. Τρώω και τη λέζα. Δεν γουστάρω μόνο, δεν είμαι ασφαλής, δεν μπαίνω στο κούλι μου, βγαίνω έξω και κάνω αυτό το οποίο θέλω και υφίσταμαι και τις συνέπειες. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό, η αυτοβιογραφία του Μάρκου Βακάρη, είναι, τολμώ το πω, είναι δική μου γνώμη, πολύ σημαντικότερο από τα απομονωνεύματα του Μακρυγιάννη, διότι δεν φλεξάρει ο Βακάρης, δεν παριστάνει ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι, που κατά γνώμη μου ο Μακρυγιάννης τον παρίστανε, και κυρίως δεν βγάζει γενικότερες φιλοσοφίες περί ζωής. Σου λέει τι είδα, τι έπαθα, τι έκανα, ζητώ συγγνώμη από όλους και πιστεύω ότι και εγώ του συγχωρώ. Να το βρείτε, να το πάρετε. Το καταπληκτικό δε με τον Μάρκο Βαβακάρη είναι ότι υπάρχει σε όλο το νησί, σε όλη τη Σύρο, δηλαδή όπου και αν πας αναπνέεις Μάρκο. Το άλλο καταπληκτικό είναι ότι έκανε τρία παιδιά, έτσι. Τα δύο ξέρουμε την πορεία τους, ασχολήθηκαν τη μουσική, συνέχισαν το έργο τους και το έργο του και το πήγανε και παραπέρα. Ο μεγαλύτερος όμως, ο πρωτότοκος, τι δουλειά έκανε? Αυτό είναι κάτι το καταπληκτικό. Και ζει ακόμα ο άνθρωπος, δεν τον είδα, δεν τον ξέρω. Έγινε εφοπλιστής, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, ο εγγονός κάτι πάμφτωχων ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν στη Σύρα, ο γιος ενός εφευρέτη μιας ολόκληρης μορφής τέχνης, που είναι το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, ανοίχτηκε στις θάλασσες και διέπρεψε στον εφοπλισμό. Αυτό σημαίνει κοινωνική κινητικότητα, αυτό είναι η ευλογία της Ελλάδας, αυτό είναι που κινδυνεύουμε να χάσουμε. Και επειδή ο Μάρκος Βακάρης ήταν πάρα πολύ πραγματιστής μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, έχει γράψει ένα τραγούδι που για μένα είναι συγκλονιστικά εύστοχο και πικρό και ονομάζεται «Το Συμφέρον». Ακούστε το.

που τραγουδάει είναι ο ίδιος ο Μάρκος, ο οποίος θεωρούσε τη φωνή του ακατάλληλη για τραγούδι. Έπρεπε να τον πείσει ο διευθυντής των δίσκων, που λέει και ο Σαββόπουλος, για να τραγουδήσει.

0: όλα.
1: Στο κόσμο το συμφέρον πια τα κανονίζει όλα, παντού τα πάντα κυβερνά, αυτό και η πορτοφόλα. Και αυτό το συμπέρασμα, ας πούμε, το οποίο το αναφέρει με πολύ μελαγχολικό τρόπο ο Μάρκος, το αντιλαμβανόμαστε σε κάθε στιγμή και σε κάθε μέρα, ακόμα και τώρα η Θεσσαλονίκη, που τι γίνεται, πηγαίνουν οι πολιτικοί και εξαγγέλνουν διάφορα μέτρα για την πορτοφόλα μας. Διότι, για παράδειγμα, άμα θεωρούν ότι το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά, οφείλεται βασικά σε οικονομικούς λόγους. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό. Δεν φαντάζομαι ότι πάντως αν είχαμε τα διπλάσια εισοδήματα θα κάναμε τα διπλάσια παιδιά. Επιτρέψτε μου να βάλω γι' αυτό. Πάντως η Θεσσαλονίκη κάθε Σεπτέμβριο είναι το σημείο στο οποίο κάνουν όλες αυτές τις εξαγγελίες και τις δηλώσεις και δίνουν αυτές τις υποσχέσεις τρομερές. Ειδικώς όταν έχουμε προεκλογική χρονιά, όταν πρέπει να μοιραστούν τα λεφτά τα οποία τυχόν μαζεύτηκαν, προκειμένου να μαζευτούν οι ψήφοι. Έτσι γίνεται. Λεφτά, ψήφοι. Ψήφοι, λεφτά.

0: Πεκούνια, όπως λέγανε οι Λατίνοι. Πεκούνια. Ή όπως λένε οι Ισπανοί, ντινέρο ή ντίνερο. Ντινέρο νομίζω. Κάνω και ένα χρόνο ισπανικά, τρομάρα μου. Δεν θυμάμαι που τονίζεται το πιο βασικό, τα λεφτά. Ή μήπως το πιο βασικό είναι το αμόρ.
1: Κι αν πάω, σε έχω πάντα στην καρδιά.
0: Εν πάση περιπτώσει, η Θεσσαλονίκη ως χώρος της διεθνούς έκθεσης είναι ο πόλος έλξης όλων αυτών που θέλουν, που είναι κάτι ή που κάτι λαχταρούν να γίνουν στην Ελλάδα. Εδώ και 70, 80, 90 χρόνια μαζεύονται εκεί πέρα, σειραίουν σε παλαιότερες και καλύτερες εποχές. Όλο το θέμα ήταν να τελειώσει το ταρατζούμ το πολιτικό και να πάνε στα μπουζούκια. 2. Ότι η Θεσσαλονίκη ήταν και παραμένει βεβαίως η ερωτική πρωτεύουσα της Ελλάδας.
1: Θεσσαλονίκη μου, κι αν είμαι μακριά σου, πάντα θυμάμαι το όνομά σου.
0: Όντως το ξημερώνα στα μπουζούκια υπήρχε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί εκεί πέρα κοντά στην θάλασσα, στο λιμάνι που λεγόταν Βεντέτα. Εκεί πέρα έχουμε γράψει ιστορία όλοι μας και ο ηχολήπτης μου ο Βασίλης.
1: Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν
0: σα. Αλλά έχει πολύ πλάκα αυτό που λέγανε οι ντόπιοι, οι Θεσσαλονικοί, ότι σε παίρνει ο χαμουτζής ο Αθηναίος και σου λέει ήρθα. Ρε φίλε, τι θα πει ήρθες. Βγάλε με, σου λέει, πρέπει να με διασκεδάσεις. Λες και ο Θεσσαλονικιός δεν κάνει άλλη δουλειά παρά να περιμένει τον Αθηναίο να πάει να το ρίξει έξω.

το είχαν πάρει και πολύ σοβαρά και ήδη για μερικές φορές. Ακόμα και οι διανόμενες ελληνικοί θεωρούσαν ότι έχουν κάτι καταπληκτικό, τον τι Χριστιανόπουλο, τι Σκαμπαρδόνη, τι το ένα, τι το άλλο. Σου λέγανε όλοι ξεκινάνε, γεννιούνται εδώ και κάποιοι φεύγουν και αιμοδοτούν την πρωτεύουσα. Το κράτος των Αθηνών. Τώρα όμως φοβάμαι ότι τελειώσαν όλα αυτά και απλώς πηγαίνουν οι παράγοντες μικροί και μεγάλοι στην έκθεση, η οποία έκθεση διεθνής με λέγεται, αλλά δεν κανένα ενδιαφέρον, δηλαδή κανείς δεν μιλάει για την έκθεση την ίδια, τι εκτίθεται, τι καμαρώνουμε. Μόνο κατά καιρός ο Πρωθυπουργός πηγαίνει και δείχνει ένα ρομπότ, ας πούμε, ή ένα φρυγκορίφικο, δηλαδή ένα ψυγείο ελληνικής κατασκευής. Μακάρι να κατασκευάζαμε ψυγεία. Στην πραγματικότητα είναι ένα σεσμός από σκούρα κουστούμια και σκούρα ταγιέρ που περιφέρονται, παραγοντίζουν και προσπαθούν να φτιάξουν τη θέση τους σε όλο αυτό το πράγμα, το ναχταρμά που λέγεται ελληνικό κράτος. Ενώ κάποιοι άλλοι άνθρωποι του πάθους, του έρωτα, του ρίσκου, κάποια εγγόνια δυσέγγωνα, γνήσια η νόθα του Μάρκον Βαγκάρη, ακούνε τη φωτιά στο λιμάνι.

Ξύλινα σπαθιά, Παύρος Παυλίδης. Λεωφόρος Νίκης. Από Βάθρες. Πλατιάζει το τέλους, Κάστρα.

την Θεσσαλονίκη που ζήσαμε εμείς και που προφανώς υπάρχει ακόμα εκεί στη διάθεση του οποιοδήποτε ρισκάρει, στη διάθεση οποιοδήποτε καρτερεί κάτι να δει. Πάμε για ειδήσεις και μετά σας έχω μια έκπληξη. Θα σας ανακοινώσω το χορηγό της εκπομπής.

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ειδήσεις, διαφημίσεις, να είμαστε πάλι. Χρήστος Χωμενίδης, ο αστάθμητος παράγων. Έτσι. Και ήρθε η ώρα η ευλογημένη να αναφέρω τον σπόνσορα της εκπομπής, τον χορηγό, ο οποίος δεν είναι άλλος από... Παύση. Κλείς το τραγούδι. Κλείς το τραγούδι, χορήπη Βασίλη. Είναι... Οι ψαράδες, το τρομερό εστιατόριο με 12 χρόνια συνεχούς παρουσία στον Παλαιό Φάλιρο, στην Οδό Ζησιμοπούλου, δηλαδή από το 2014, οι οποίοι έχω πάει εγώ, το ξέρω όντως, δεν σας πουλάω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω, έχουν καταπληκτικά ψαρικά και ψάρια, πολύ ωραία μαγειρεμένα. Είχα πάει μάλιστα τελευταία φορά πότε? Είχα πάει την Τσικνοπέμπτη, παιδιά, όταν όλοι εσείς τρώγατε τα τσικνίζατε, ας πούμε, μέσα στα κρέατα και στις αναθυμιάσεις του καπνού και τα λοιπά. Εγώ πήγα και έφαγα ένα στους ψαράδες, ένα ψάρι, μια συναγρίδα στον ατμό που ήταν καταπληκτική, όντως. Πρέπει να πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα, όπως κάνουν οι υπέστροφες, τα γνωστά χαρτωμένα ψαράκια. Βάλε τώρα το τραγούδι.

Και βέβαια η παράξενη κοπέλα του Χιώτη είναι στην ίδια συνομοταξία υπέροχων τραγουδιών με την Αρχόντσα του Τσάνη, την Μαρίνα Πράσινο μου Αστέρι σε στίχους του Ελίτη και σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Μαζί με διάφορους ύμνους, οι οποίους έχουν γράψει εδώ το χτυπημένοι άντρες για γυναίκες. Και βεβαίως υπάρχει απάντηση εκχυλαίων των ιδίων των γυναικών. Φέρνει πίν το «Είμαι γυναίκα του Γλεντιού», «Είμαι γυναίκα Φίνα Ντερμπεντέρισα». Αυτό το τραγούδι το οποίο βασίστηκε σε μια φράση της Αλίκης Ζουγκλάκη που είχε πει ότι ο άντρας ζωής μου είμαι εγώ και το πήρε ο Φίβος Δελιβοριάς και το έκανε τραγούδι αυτό και τόλμησε να πει, να βάλει να το πει και τη Γαρμπή με αποτέλεσμα οι κουλτουριάριδες ακροατές να σοκαριστούν. Διότι φίλες και φίλοι, αυτό έχει γίνει στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια το τραγούδι, έχει κοπεί στα δύο, είναι το έντεχνο, έτσι πάρα πολύ ποιοτικό, και το άτεχνο υποθέτει, δηλαδή το λαϊκό. Τώρα εμένα αν μου βάζανε το μαχαίρι στο λαιμό, το λαϊκό θα διάλεγα, το άτεχνο. Όπου βγαίνει αληθινό κέφι. Όπου τα τραγούδια είναι βιώματα και όχι σχόλια. Από προέκυψε το μεγαλύτερο και αδικοχαμένο ταλέντο ο Παντελής Παντελίδης και η πιο ενδιαφέρουσα καινούργια τραγουδίστρια, κατά τη γνώμη μου πάντα, εγώ τα λέω αυτά, υποκειμενική άποψη, η Κατερίνα Λιολιού.

αυτό δηλαδή που εγώ πιστεύω ότι τα τραγούδια πρέπει να χτυπάνε το συναίσθημα, όχι να ενεργοποιούν τις σκέψεις σε πρώτη φάση. Το ακούς και μετά το σκέφτεσαι κιόλας. Αλλά πρώτα σου βγάζει κέφια.

Επίσης θα έλεγε κάποιος ότι η λόγη σε αυτό το τραγούδι απευθύνεται σε έναν άντρα και άρα το ολοκαθορίζεται. Δηλαδή υπάρχει μέσω του άντρα ο οποίος τη γουστάρει, δεν τη γουστάρει, την αγαπάει, δεν την αγαπάει, τι θέλει, τι θέλει. Και αυτό ας πούμε είναι δείγμα, είναι αντιφεμινιστικό. Έτσι. Είσαι μια γυναίκα εξαρτώμενη. Μα φίλοι και φίλες, φίλες και φίλοι, όλοι είμαστε εξαρτώμενοι από τα άλλα πρόσωπα. Όλοι είμαστε εθισμένοι στους άλλους. Το έχει πει άλλωστε και ο Μέγας Γιώργος Χειμωνάς. Το να αγαπάς σημαίνει να κάνεις ένδοξο έναν άνθρωπο. Είναι η μόνη δόξα που θα βρεις στη ζωή του. Και μια και είπαμε για το τραγούδι προέκυψε από τη φράση Αλικής Βουλουκλάκης ότι ο άντρας της ζωής μου είμαι εγώ, να το ακούσουμε κιόλας. Σύνθεση λόγια Φίβος Δελιβοριάς, ερμηνεία και τη Γαρμπή.

θα μου πείτε αυτό πολύ γνώριμο, έτσι. Μοιάζει μπίκο, ας πούμε, το οποίο θυμίζει πολλά που προϋπήρξανε. Θα σας απαντήσω με τη φράση του Παμπλο Πικάσο. Οι καλοί καλλιτέχνες αντιγράφουν, οι μεγάλοι καλλιτέχνες κλέβουν.

και προς επίρρωσαν αυτές τις φράσεις, οι καλοί καλλιτέχνες να τη γράφουν, οι μεγάλοι καλλιτέχνες κλέβουν. Θα σας πω μια ιστορία για μια ταινία του 1958, νομίζω, αμερικάνικη, με την Doris Day, λέγεται «Το παιχνίδι της πιζάμας», ή κάπως έτσι. Όχι, «Το παιχνίδι της πιζάμας» λέγεται. Και είναι το σενάριο ως εξής. Είναι αυτή μια εργάτρια σαν εργοστάσιο πιζάμας, που παράγει πιζάμες δηλαδή, στη μαγευτική Άιωβα των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία έχω ζήσει εγώ που σας μιλάω, ο Χρήστος Χωμενίδης, ο αστάθμητος παράγοντας. Έχω ζήσει στην Άιωβα 3 μήνες από τη ζωή μου το 97, έτσι εκεί πέρα που είναι η Rednecks, βαθιά Αμερική. Στην ταινία λοιπόν η Doris Day παίζει τη συγκαλίστρια στο εργοστάσιο της πιζάμας.

και έρχεται ένας τύπος, έτσι, ένας τύπος εργοδοσίας και προσπαθεί να τους βάλει σε τάξη του εργοστάσιο, να μην κάνουν απεργίες, να μην κάνουν κινητοποίηση κτλ. Και η Doris Day ως στο ρόλο της Babe Williams, η οποία είναι η συνδικαλίστρια, η μαχόμενη, στέκεται απέναντί του, ορθώνει το ανάστημά της, αλλά τι γίνεται, ερωτεύονται. Και αυτό τι σας θυμίζει, ερωτεύεται η συνδικαλίστρια με τον εκπρόσωπο της εργοδοσίας και τα φτιάχνουν και όλο, ας πούμε, το ταξικό θα πάει στο πίσω. Τι σας θυμίζει, αλλάξτε τον, αποδιγύριστε το, βάλτε την συνδικαλίστρια, είναι κόρη του αφεντικού, και τον το αγόρι να είναι συνδικαλιστής, εργάτης, και έχετε την κόρη μου τη σοαλίστρια με τη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παμιχαήλ. Αλλά τι γίνεται, ενώ στην κόρη μου τη σοαλίστρια, αν δεν κάνω λάθος, η μουσική ήταν του Χατζηδάκη, δεν ήταν Βασίλη Χολύπτη, δεν ξέρω, το δούμε. Στο πιζάμας game, στο παιχνίδι πιζάμας, έχουμε ένα καταπληκτικό τραγούδι, το οποίο μετά παίχτηκε, διασκευάστηκε πάρα πολύ και έγινε εξαιρετικά δημοφιλές, έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts και λέγεται Hernando's Hideaway, και σκέφτομαι, μπαίνω στον πειρασμό να το βάλω να παίξει ολόκληρο χωρίς να το πατήσω, διότι είναι πραγματικά ένα απίστευτο τραγούδι, ό,τι ατμοσφαιρικότερο κυκλοφορεί.

Τάγκο, κυρίες και κύριοι. Φτιάχτε την τάμα σας και αρχίστε να χορεύετε στη 1 και 48 το μεσημέρι στις βεράντες των Αθηνών και των περιχώρων.

Το τραγούδι λέει για ένα φοβερό μέρος, την κρυψώνα του Χερνάντος, του Χερνάντο, στην οποία, στο οποίο μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, να απελευθερώσεις εντελώς τον εαυτό σου, να κρυφτείς και κανείς δεν σε βρει. Πράγμα το οποίο φαίνεται, ακούγεται σαν παράδεισο, ειδικά στην σημερινή εποχή των τόσων χιλιάδων καμερών και των τόσων χιλιάδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ας πούμε. Ειδικά σήμερα χρειαζόμαστε μια κρυψώνα του Χερνάντο.

Αυτά κυρία κύριοι συνέβαιναν κάποτε και συμβαίνουν ακόμα. Αλλά το θέμα είναι αν θα είμαστε κι εμείς εκεί. Ίσως, απαντάει ο Νίκο Φρουντοκάλογλου, επιστρατεύοντας τον αφρό του ελληνικού τραγουδιού.

διαφορά, ξέρετε, ποια είναι, ότι κάποτε παίρναμε το δίσκο, το LP, ας πούμε, το 33 στροφών και τον λιώναμε. Εγώ θυμάμαι να ξέρω τα κομμάτια στη σειρά τους. Τι είναι, όψεις πρώτη, όψεις δεύτερη. Μπροστά και πίσω. Τώρα με το YouTube, ας πούμε, το βάζεις, το ακούς, πρώτο ρεφρέν, πρώτο κουπλέ, πρώτο ρεφρέν και μετά ακούς κάτι άλλο. Γι' αυτό τα τραγούδια είναι καμένα εγγενετή σχεδόν, πλην εξαιρέσεων.

Η τεράστια δυνατότητα επιλόγων προκαλεί δέπη. Αδυναμία συγκέντρωσης. Λοιπόν, μια και ανέφερα το Διονύση Σαββόπουλο, θα σας βάλω τώρα που είναι φθινόπωρο ένα τραγούδι κόντρα, ένα τραγούδι για την άνοιξη. Σαν να αναποδογυρίζαμε την κατάσταση, να βρισκόμασταν στο νότιο ημισφαίριο και τώρα να αποχαιρετούσαμε σιγά σιγά το χειμώνα και να μπαίναμε σε μια εγκροταστική άνοιξη. Είναι τα τραπεζάκια έξω, όχι το νέο κύμα του Διονύση Σαββόπουλου, δίσκος του 1983 ή 4, νομίζω 83. Λίγο πριν από την καταπληκτική του συναυλία στο ΟΑΚΑ, η οποία είχε μείνει ιστορική, που είχε φύγει με αερόστατο.

φταίνε ο Σαββόπουλος ύστερα από αυτή τη φοβερή συναυλία που είχε δώσει το ΟΑΚΑ. Ήταν και η πρώτη, νομίζω, μεγάλη συναυλία στο. Όχι, ΟΑΚΑ. Στάδιο Ειρήνης και. Όχι, αυτό που είναι στην Καλογρέζα. Πώς λέγεται, ΟΑΚΑ λέγεται. Η Χολή του Βασίλη. Ναι, ΟΑΚΑ λέγεται. ΟΑΚΑ. Λοιπόν, όπου σε αυτή τη συναυλία είχαν εμφανιστεί οι πάντες. Από τη Μελένα Μερκούρη μέχρι το Θανάση Βέγκο. Που οδηγήσαν μια γενιά. Το φινάλε ήταν ότι έφυγε με ένα αερόστατο. Δυστυχώς το αερόστατο δεν πήγε πολύ ψηλά, υπήρξε τεχνικό πρόβλημα. Αλλά αυτή τη συναυλία θυμάμαι πάρα πολύ καλά, όπως και την συναυλία που είδα το Rolling Stones λίγα χρόνια μετά, πάλι στο ΟΑΚΑ. Από που δεν θέλεις να φύγεις. Και βέβαια την εμφάνιση στη Μαλακάσα του Λέων Κοέν. Όπως κάνουν όλοι οι συνάδελφοι με πείρα. Αν και ο Λέων Κοέν δεν ήταν πολύ στο μιλητό, έλεγε τραγούδια κυρίως το ένα με το άλλο, χωρίς φλιαρίες ανάμεσα όπως οι δικές μου.

0: Η ώρα είναι 5. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλημέρα σας. Είμαι ο Χρήστος Βασιλόπουλος και από το Mega News 104,6 θα σας διηγούμε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Ιστορίες που ερεύνησα, έψαξα και προσπάθησα να τεκμηριώσω. Ιστορίες που μου τράβηξαν την προσοχή, μου δημιούργησαν ερωτήματα και θέλησα να τις ψάξω λίγο περισσότερο. Για να λύσω πρώτα τη δική μου περιέργεια και ελπίζω να εξάψω και τη δική σας φαντασία. Στη σημερινή μας ιστορία λοιπόν πρωταγωνιστούν τα άγρια θηρία. Τα άγρια θηρία της φύσης, αλλά και τα άγρια θηρία της πολιτικής. Γιατί σήμερα θα σας μιλήσω για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας. Ένα θεσμό που γεννήθηκε το 1926 για να ανοίξει τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα στη συνέχεια στον κόσμο, αλλά που έναν αιώνα αργότερα έχει συνδεθεί και με μια εντελώς διαφορετική ετήσια συνήθεια, την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, την παρουσία κυβερνητικών στελεχών και των αρχηγών της αντιπολίτευσης που σπέβδουν κάθε Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ για να μιλήσουν για το σήμερα και κυρίως για το αύριο της Ελλάδας. Τι σχέση όμως έχουν όλα αυτά με τα άγρια θηρία? Μη φοβάστε, τα έχουμε στο κλουβί. Το λιοντάρι αυτό μας πηγαίνει πολύ πίσω. Πιο πίσω από το 1926, δηλαδή τα 100 χρόνια της ΔΕΘ. Μας οδηγεί στον άνθρωπο που οραματίστηκε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον Νικόλαο Γερμανό. Γιατί πολύ πριν δημιουργηθεί η ΔΕΘ, ο Γερμανός είχε επιχειρήσει κάτι άλλο που για την Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματικό, να δημιουργήσει τον πρώτο ζωολογικό κήπο της χώρας. Και εκεί υπήρχαν πραγματικά άγρια θηρία. Λιοντάρια, τίγρες, λεοπαρδάλεις, ίαινες, αλλά και ελέφαντες, καμιλοπαρδάλεις, ζεύρες και δεκάδες άλλα ζώα. Το παράτολμο επιχείρημα πέτυχε, ώσπου ήρθαν οι πόλεμοι και η πείνα. Θα δούμε στη συνέχεια τι απέγιναν αυτά τα ζώα, αφού καλέσουμε για συνέντευξη τον απογονό του, τον εγγονό του, αλλά και τον βιογράφο του, που όχι μόνο ερεύνησαν την ιστορία τους, αλλά και σύντομα θα κυκλοφορήσει και σε ένα εξαιρετικό βιβλίο. Αυτή όμως είναι η αρχή μιας ιστορίας που με ένα παράξενο τρόπο θα οδηγήσει από τα κλουβιά του ζωολογικού κήπου του Παλαιού Φαλήρου στα περίπτερα της πρώτης διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και 100 χρόνια αργότερα θα μας φέρει ξανά στα θηρία της πολιτικής.

0: Είμαι ο Χρήστος Βασιλόπουλος και σας παρουσιάζω μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου στο Mega News 104,6, το μεγάλο ραδιόφωνο, στον ήχο Γιώργος Κούρδο Χλανιάν και όλα πάνε περίφημα. Με άγρια θηρία, αλλά και χωρίς αυτά. Σήμερα σας λέμε για την ιστορία της ΔΕΘ που κλείνει 100 χρόνια. Ήδη από την εισαγωγή καταλάβατε ότι υπάρχουν άγνωστες ιστορίες που πρέπει να φωτίσουμε, όπως αυτή του Νικόλαου Γερμανού, του ιδρυτή της ΕΔΕΘ, ο οποίος ξεκίνησε μια περιπετειώδη ζωή, έναν ζωολογικό κήπο στην Αθήνα, για να καταλήξει στη Θεσσαλονίκη, σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε καθιερωμένα διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Νικόλαος Γερμανός γεννήθηκε στη Βάβδο της Χαλκιδικής το 1862. Προερχόταν από φτωχή οικογένεια, σπούδασε φυσικές επιστήμες στην Αθήνα, συνέχισε με υποτροφία στη Γερμανία και στην Νάπολη. Ήταν ένας άνθρωπος με επιστημονική κατάρτιση, αλλά και με μια επίμονη, θα λέγαμε, τάση να επιχειρεί πράγματα που δεν είχαν προηγούμενο στην Ελλάδα. Γι' αυτό έτσι γεννήθηκε ο ζωολογικός κήπος, ο πρώτος στη χώρα. Δεν διέθετε όμως χρήματα για να ξεκινήσει αυτό το πρώτο εγχείρημα, που τελικά τον οδηγούσε πολύ μακρύτερα στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Χριστίδης είναι εγγονός του Νικόλαου Γερμανού και τον έχουμε κοντά μας για να μας φωτίσει λίγο παραπάνω την βιογραφία αυτού του ανθρώπου που ήταν τολμηρός, έξυπνος και πήγε και κόντρα στο ρεύμα της εποχής. Κύριε Χριστίδη, είναι έτσι τα πράγματα?
1: Έτσι είναι, ναι. Καλά τα θέτετε. Σωστά τα θέτετε.
0: Ο Γερμανός πώς έκανε το ζωολογικό κήπο αφού δεν είχε χρήματα? Τον βοήθησε ο Μαρασλής?
1: Έχει μια μικρή ιστορία για το ζωολογικό κήπο. Ο Γερμανός ήταν στη Γερμανία και πήγε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και είδε διάφορους ζωολογικούς τύπους. Ήταν το επάγγελμά του. Ξεκίνησε φυσικές επιστήμες και στη συνέχεια έγινε ζωολόγος. Σκέφτηκε, αφού πήγε και στην Νάπολη, για να δει έναν ιδρύο στην Νάπολη, σκέφτηκε να κάνει ζωολογικό κήπο στην Ελλάδα.
0: Πιο πολύ του αρέσανε τα ψάρια, νομίζω, ε?
1: Περισσότερο τα ψάρια. Ναι, όντως, έτσι είναι. Και μάλιστα έκανε κάποια στιγμή, του ανέθεσε το κράτος όταν γύρισε, να κάνει κάποιες έρευνες για την ιχθυοτροφία στην Ελλάδα και μάλιστα έχει γράψει και ένα βιβλίο, «Η σπονγαλία μας εν κινδύνω».
0: Αλλά τελικά κατέληξε σε ζωολογικό κήπο, ο οποίος βρισκόταν σε μια βαλτώδη περιοχή του Φαλήρου. Το Δέλτα τότε ήταν έλος.
1: Απέναντι από εκεί που ήταν αργότερα ο υπόδρομος και στη συνέχεια πολύ αργότερα οι εγκαταστάσεις της αεροπορίας.
0: Τον Μαρασλή, τον Γρηγόριο Μαρασλή, που ζούσε στην Οδυσσό και ήταν ένας πάμπλουτος Έλληνας της Ομογένειας, δεν τον γνώριζε προσωπικά, αλλά ήξερε ότι θα μπορούσε να τον συγκινήσει να του πάρει μια χορηγία.
1: Έτσι πίστευε. Έτσι πίστευε. Και πήγε και τον γνώρισε. Μάλιστα. Και μέσα πήγε δύο φορές. Η πρώτη φορά του πήγε με μια επιστολή του ενός γνωστού τότε φυσιοδίθη, Κέκελ, η οποία έλεγε, σύστηνε στον Μαρασλή να δώσει χρήματα και να βοηθήσει τον Έλληνα ζωολόγο για τη δημιουργία ενός ζωολογικού κήπου στην Αθήνα. Δεν πίστηκε ο Μαρασλής, γιατί πέσει ήξερε ότι υπήρχαν και διάφορα πλαστά.
0: Όλοι του ζητάγανε χρήματα, ήταν... έτσι γίνεται με τους μεγάλους χορηγούς.
1: Αν ήταν αλήθεια ή όχι. Στέλνει λοιπόν μια επιστολή στον Χέκελ και του λέει, ήρθε ένας Έλληνας, νεαρός Έλληνας ζωολόγος και μου έφερε μια επιστολή, η οποία έλεγε, δώσε χρήματα, βοήθησε, αξίζει, είναι ικανός, θα το προχωρήσει το εγχείρημα. Και είναι αληθές αυτό? Το απαντάει λοιπόν ο Χέκελ ότι ναι, είναι αληθές, είναι έτσι και έτσι όπως θα περιγράφει η επιστολή, η αρχική επιστολή την οποία σας είχα δώσει, και αυτά ισχύουν και να προχωρήσετε στο να χρηματοδοτήσετε το έργο του Νικολάου Γερμανού.
0: Και έτσι τον Ιούλιο του 1902 ο ζωολογικός κήπος άνοιξε στο Παλαιό Φάλιρο.
1: Ναι.
0: 50 στρέμματα, νομίζω.
1: Έτσι είναι περίπου. Τον κάλεσε δεύτερη φορά λοιπόν, δεν πήγε μια φορά μόνο.
0: Α, είναι η δεύτερη, με τη δεύτερη τον έπεισε, ναι.
1: Με τη δεύτερη φορά του λέει ναι, θα σου δώσω τα χρήματα. Δεν πίστηκε από την πρώτη φορά. Τον ξανακάλεσε και του είπε ναι, προχώρα το. Του έδωσε λοιπόν αρκετά χρήματα για να ξεκινήσει το ζωολογικό κήπο. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Μαρασλής. Δεν φτάναν τα χρήματα μόνο του Μαρασλή για να ξεκινήσει το ζωολογικό κήπο και να τον συντηρήσει. Γιατί χρειαζόταν και κάποια τροφή για τα ζώα, κάποια έξοδα. Τα εισιτήρια από το ζωολογικό κήπο, από τους επισκέπτες οι οποίοι επισκεπτόντουσαν το ζωολογικό κήπο, και μάλιστα υπήρχε και μια ξεχωριστή γραμμή η οποία ξεκίνησε από το οφθαλμιατρείο της Αθήνας και πήγαινε μέχρι το σημείο που υπήρχε ο ζωολογικός κήπος.
0: Αλλά μου κάνει εντύπωση πώς μπόρεσε και συγκέντρωσε τόσα ζώα από την άκρη του πλανήτη και μάλιστα άγρια, ναι, θηρία.
1: Άγρια θηρία. Επισκέφθηκε λοιπόν διάφορους Έλληνες του εξωτερικού. Πήγε στην Αίγυπτο, είχε και μια συμπαράσταση του σύμβουλου του, ο οποίος έμενε στην Αλεξάνδρεια τότε. Και επισκέφθηκε τον Αβέροφ. Ο Αβέροφ δεν ανταποκρίθηκε. Αυτοί λοιπόν, για να είναι σίγουροι ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε στο σωστό μέρος, δωρίζανε κάποια ζώα. Δηλαδή, άλλος δώρισε έναν πλακοτάγκο, άλλος ένα πίθηκο, άλλος ένα λιοντάρι, άλλος κάποιο άλλο ζώο, μεγάλο ή μικρό. Και κατάφερε πολλούς Έλληνες του εσωτερικού, με μεγάλη περιουσία, να δώσουν ζώα και χρήματα, κάποια άλλη λιγότερα και περισσότερα, γιατί τα ζώα ήταν ακριβά εκείνη την εποχή, να έρθουν στην Ελλάδα. Και κατάφερε και δημιούργησε έναν πλήρη ζωολογικό κήπο για τα δεδομένα της τότε εποχής και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1902.
0: Επέζησε από το 1902 σχεδόν δύο δεκαετίες μέχρι το 2016.
1: Ναι, μέχρι το 2016. Εντάξει, λέτε δύο δεκαετίες.
0: Κλέβω λίγο.
1: Περίπου 14-15.
0: Δημοσιογραφική υπερβολή, αλλά ναι, ο άνθρωπος ήταν ότι ο χρόνος για αυτόν ήταν ένας αιώνας. Για να τα μαζέψει όλα αυτά.
1: Εντάξει. Πέρασε χρονικό διάστημα. Την συντήρηση των ζώων και την αγορά των τροφίμων, που χρειάζονταν κάποια τροφή φυσικά, την πλήρωνε ο Μαρασλής. Τα χρήματα τα έστελνε ο Μαρασλής. Εκτός από κάποια χρήματα αρχικά που έδωσε, τη συντήρηση την είχε αναλάβει ο Μαρασλής.
0: Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια άτυπη ζούγκλα στα νότια προάστια της Αθήνας, με ελέφαντες, ζέμπρες, δεν ξέρω, ουρακοτάγκου σίγουρα είχε, λιοντάρια σίγουρα είχε.
1: Λιοντάρια, γιατί το τελευταίο ζώο που θανατώθηκε ήταν ένα λιοντάρι.
0: Αχ, μη μου το αποκαλύπτετε, θα το κρατήσω για μετά, αλλά και αυτό έχει μια ιστορία σχετικά με το τι θεωρούμε άγριο θηρίο, τον άνθρωπο ή το λιοντάρι.
1: Ναι, εντάξει, θα το πούμε τώρα.
0: Θα το πούμε τώρα, ναι.
1: Δεν είχε καμία αντίδραση από την Αθήνα. Και μάλιστα είχε και μια κρατική βοήθεια κάποια στιγμή για τον ζωολογικό κήπο. Λόγω του ότι δεν υπήρχαν πλέον και ξεκινούσε και ο πόλεμος.
0: Βέβαια, τώρα μιλάμε το 1916. Έχουν περάσει οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Έχει ξεκινήσει και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
1: Η
0: Αντάντη είναι στη Θεσσαλονίκη. Τα πλοία δεν μετακινούνται με τον τρόπο που μετακινούνται πριν για να φέρουν τότε τρόφιμα. Και άρχισε η πείνα. Πεινάγαν τα ζώα.
1: Τα ζώα πεινάγανε. Και πρώτου κινδύνου να πετάνε από την πείνα, αναγκάστηκαν να σκοτώσουν κάποια ζώα. Λίγα στην αρχή, περισσότερα αργότερα. Και το τελευταίο, μάλιστα είχε βάλει, ήταν πρόεδρος τιμής Έμεκεν, ο πρίγκιπας Νικόλαος, στο ζωολογικό κήπο, με τον οποίο είχε επαφές και ζητούσε και τη βοήθειά του όταν υπήρχε κάποιο πρόβλημα ο Γερμανός.
0: Και είναι κάποια αλήθεια στιγμή, ότι του είπε, κύριε Γερμανέ, νομίζω ότι στο τέλος το μόνο θηρίο το οποίο θα απομείνει είστε εσείς.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Το έχω ακούσει και από τη γονιά σου και από τη μαμά μου και από τη γιαγιά μου. Και είναι αλήθεια. Γιατί ήταν ένα θηρίο ο Γερμανός. Δεν ήταν φυσιολογικός άνθρωπος, ήταν.
0: Θηρίο στην ψυχή, αλλά ένας μικροκαμωμένος, αδύναμος. Στα όρια του κακεκτικού ανθρώπου, θα λέγαμε. Πολύ
1: οστεώδης.
0: Τον έχω δει στις φωτογραφίες και απορώ πως τα έβαλε με τα θηρία, όχι τα δικά του, τα άλλα που έπρεπε αργότερα για να στήσει την ΔΕΘ. Κάνουμε μια μουσική όμως ανάσα και να συνεχίσουμε με τη ΔΕΘ και να βάλουμε και τον κύριο Κουτσό, τον βιογράφο, ο οποίος θα μας φωτίσει μαζί με εσάς πώς ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη αυτό το μικρό θαύμα.

0: Και πώς ξεκίνησε η ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη? Αυτό είναι το ερώτημα σήμερα με αφορμή τα 100 χρόνια από την πρώτη έκθεση του 1926. Ο πόλεμος είχε καταστρέψει το πρώτο μεγάλο δημιούργημα του Γερμανού, του Ζωολογικού Κήπου, αλλά όχι την πεποίθησή του ότι στην Ελλάδα μπορούσαν να δημιουργηθούν θεσμοί αντίστοιχοι με εκείνους που είχε γνωρίσει στην Ευρώπη. Ο Γερμανός είχε επισκεφτεί μεγάλες εκθέσεις στην Ευρώπη και είχε μια εντύπωση για το τι πρέπει να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Η ιδέα του όμως αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία. Η Ελλάδα ήταν μια μικρή και οικονομικά αδύναμη χώρα και η δημιουργία μιας πραγματικά διεθνούς έκθεσης απαιτούσε χρήματα, οργάνωση και τη συμμετοχή πολλών διαφορετικών φορέων. Ο Γερμανός όμως κατάφερε σταδιακά να δημιουργήσει γύρω του μια ομάδα ανθρώπων από την οικονομία και την πόλη. Επιχειρηματίες, τραπεζικά στελέχη, εκπρόσωποι της τοπικής διοίκησης και ο τύπος της Θεσσαλονίκης υποστήριξε το εγχείρημά του. Υπήρχε όμως μια κρίσιμη επιλογή. Δεν την ονόμασαν εμποροπανήγυρη, γιατί έτσι ήταν οι θεσμοί τότε. Εμποροπανήγυροι λέγαν τις μεγάλες συγκεντρώσεις με εμπορικά στοιχεία και ανθρώπους από διάφορα σημεία της χώρας. Την ονόμασαν διεθνή έκθεση, γιατί ο όρος σύμφωνα με τον Γερμανό θα έδινε κύρος, θα διευκόλυνε την προσέλκυση ξένων αποστολών και επιχειρηματιών και ξεκαθάριζε ότι επρόκειτο για κάτι διαφορετικό από τα παραδοσιακά εμπορικά πανηγύρια. Έχουμε κοντά μας, παραμένει κοντά μας ο κύριος Χριστίδης ο Εγγονός, αλλά βάζουμε στην κουβέντα και τον κύριο Χρήστο Κουτσό. Είναι ο βιογράφος του Νικόλαου Γερμανού, είναι πολιτικός μηχανικός και μουσικός και εξαιρετικός μπουζουξής, δηλαδή συνδυάζει όλο αυτό που λέμε το πακέτο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλή επιτυχία στην εκπομπή.
0: Και θέλαμε να μάθουμε, αφού ευχαριστήσω, τι ήταν τελικά αυτό που επέτρεψε στον Νικόλο Γερμανό να πείσει τόσους διαφορετικούς ανθρώπους ότι μια διεθνής έκθεση τέριαζε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο Νικόλο Γερμανός είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι ο ευεργέτης όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, είναι και της Ελλάδος. Γιατί αυτό το όραμα, το οποίο η ιδέα υλοποιήθηκε και συμπληρώνει φέτος βέβαια 100 χρόνια, είναι ένα όραμα το οποίο θα έχει χιλιετίες μπροστά. Είναι ένα αναπτυξιακό σε όλες τις μορφές, και στην εμπορικότητα και στον τουρισμό και στον πολιτισμό και στην ψυχαγωγία και στους θεσμούς. Είναι λοιπόν μια μοναδική περίπτωση ο Νικόλος Γερμανός, που βέβαια δεν έχει εκτιμηθεί τόσο πολύ σαν πρόσωπο, με την έννοια να γίνει γνωστός, άρα το έργο του.
0: Αλλά να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη της εποχής δεν είναι η πόλη που γνωρίζουμε σήμερα. Η ιδέα του γεννιέται σε μια περίοδο που μόλις πριν, το 1912, η Θεσσαλονίκη ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος. Εξακολουθούσε να είναι μια πολυεθνική πόλη με ισχυρή εβραϊκή κοινότητα. Έλληνες, μουσουλμάνους και άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Ακολούθησε ο πρώτος παγκόσμιος. Η Θεσσαλονίκη έγινε ένα τεράστιο στρατόπεδο της Αντάντ, με χιλιάδες στρατιώτες. Το 17 καταστράφηκε όταν ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά που διέλυσε, άλλαξε την εικόνα της πόλης. Με 70.000 άστεγους και με πληγές που για να επουλωθούν ήταν πάρα πολύ δύσκολο, καθώς μετά τη μικρασιατική καταστροφή ήρθαν χιλιάδες πρόσφυγες από τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Καπαδοκία να εγκατασταθούν στην πόλη, δημιουργώντας νέους συνοικισμούς. Το 25 δηλαδή, όταν ουσιαστικά αυτός ξεκινάει την ιδέα, είναι μια πόλη που έχει πολλές πληγές τις οποίες επουλώνει. Είναι δηλαδή οξύμορο το σχήμα να θέλει ένας άνθρωπος να κάνει κάτι τόσο διεθνές, μεγάλο και εντυπωσιακό. Ήθελε πολλά κότσια, αυτό καταλαβαίνω.
1: Είναι ακριβώς όπως το είπες, Χρήστο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια Θεσσαλονίκη μετά από τους Βαλκανικούς πολέμους που όλο κάτι βρήκαν. Τι παγκόσμιος, τι πυρκαγιά όπως το ανέφερε, τι προσφυγιά. Πέρα από αυτό, ο Νικόλος Γερμανός ήταν και υποψήφιος δήμαρχος και πήρε ένα ποσοστό 1%, δηλαδή τίποτα. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος με τόσα αρνητικά κατάφερε αυτό που ήταν αδύνατο, γι' αυτό και το λέγαν τρελό. Το λέγαν τρελό. Έτσι. Τι πας να κάνεις, εδώ και εγώμαστε, να πάμε να αναποκριθείς τώρα εσύ πανηγύρι, έκθεση. Κι όμως το πέτυχε.
0: Και πολιτικά δεν ήταν με στην παράταξη του Βενιζέλου. Παρ' όλα αυτά, ο Βενιζέλος τον στήριξε, έτσι είναι κύριε Χριστίδη, νομίζω το θυμάμαι
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και αν θυμάμαι καλά από ακούσματα από την μητέρα μου και τη γιαγιά μου, του είπε: Κύριε Γερμανέ, ξέρω ότι είσαι αντιπολιτευόμενος με μένα, αλλά επειδή είσαι έξυπνος, όπως είμαι και εγώ και δραστήριος, θα σου δώσω την άδεια. Γιατί έπρεπε κάθε χρόνο να παίρνει άδεια από το κράτος για να λειτουργήσει την έκθεση.
0: Έπρεπε να λύσει λοιπόν δύο προβλήματα. Να βρει το χώρο και να βρει και τα πρώτα λέφτα. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Το πεδίο του Άρους που του παραχωρήθηκε τότε, θυμάμαι ότι ρόλο έπαιξε ο στρατηγός ο Οθωναίος, βενιζελικός στρατηγός, τον οποίο μετά τον θυμόμαστε στη δίκη των 6 ως πρόεδρο.
2: Ακριβώς, έτσι είναι. Ακριβώς, έτσι είναι.
0: Και αυτός λοιπόν έδωσε την άδεια.
2: Αυτός έδωσε την άδεια. Όχι, αυτός έδωσε την παραχώρησε το χώρο.
0: Ναι.
2: Την άδεια την έδωσε ο Σπυρίδης, ο υπουργός Σπυρίδης, η οποία άδεια απευθύνεται κατευθείαν προς τον Νικόλο Γερμανό, τον ιδιώτη Γερμανό. Λέει προς τον κύριο Νικόλο Γερμανό.
0: Ναι, κύριε Πουτσέ.
1: Ναι, να πω το εξής, ότι ο Γερμανός, εγώ το γράφω στο βιβλίο του, είχε την εξής τακτική. Για να βρει χώρο, είναι δύσκολο να βρισκόταν χώρο στην έκθεση, διότι δεν του χορηγούσε κανένα χώρο. Ο Γερμανός πάντα ζητούσε από το πιο άχρηστο μέρος, δηλαδή πιο να δει πιο πολύ κάποιος αυτό που δεν το χρειάζεται. Στο Ζωολογικό Κήπο πήρε το Έλος, που η κυβέρνηση Ζαΐμι ήθελε να απαλλαχθεί. Εδώ πήρε τον Λασπότοπο στο Τρίτο Σώμα, που ήταν πεδίο ασκήσεων, ας πούμε, εκεί πέρα. Επομένως πήρε, μην το βλέπουμε τώρα πώς είναι η θέση.
0: Τότε ήταν η θέση που είναι σήμερα, η δεύτερη καινούργια θέση. Η παλαιότερη θέση είναι μπροστά από το Τρίτο Σώμα στρατού, με μέτωπο προς τη θάλασσα.
1: Ναι, δίπλα στο Δημαρχείο. Λοιπόν, αλλά η θέση τότε, το μέρος εκείνο, ήταν ένας λασπότοπος, ένας έρημος τόπος ήταν. Ο Γερμανός όμως είχε πρόβλεψη ότι θα μεγαλώσει η Θεσσαλονίκη και ότι αυτό θα γίνει το κέντρο της πόλης. Είχε λοιπόν τη διορατικότητα. Ο Δε Βενιζέλος, που ήταν αντιπαλός του, ήταν κι αυτός ένας έξυπνος άνθρωπος και ήταν και ο πρώτος βέβαια πρωθυπουργός που επισκέφθηκε την έκθεση το 1928. Επομένως εκτίμησε τις δυνατότητες του Γερμανού. Και ασφαλώς είπε θα σε βοηθήσω, γιατί βοηθώντας τον Γερμανό βοηθούσε και την κυβέρνησή του, γιατί η έκθεση ήταν επί της κυβερνήσεώς του το 1928. Έτσι λοιπόν ο Γερμανός βρήκε, πήρε ένα άχρηστο μέρος και το αξιοποίησε.
0: Να πούμε τώρα ότι πολλοί πίστευαν ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Και αυτό το λέω διότι ανεβλήθη αρκετές φορές η έναρξη της διεθνής έκθεσης, με αποτέλεσμα να γίνει στην τρίτη τελικά ημερομηνία που ορίστηκε. Άρα πολλοί θα θέλανε την αποτυχία, αλλά αυτός με την τρίτη και τη φαρμακερή άνοιξε τις πύλες.
1: Υπάρχει, όταν έγινε ο Ζωολογικός Κήπος και δεν διαφέρθηκε μετά η κυβέρνηση και το εγκατέλειψε, ο Γερμανός πικράθηκε, λέει σας έκανα εδώ στην Αθήνα, αναπτύχθηκε το Φάληρο όλο και δεν δίνεται καμία σημασία σε αυτό το έργο και πιθανώς έφυγε και το έκανε στη Θεσσαλονίκη. Όταν όμως το έκανε στη Θεσσαλονίκη, ήταν οι Αθηναίοι εκεί ότι αυτό θα έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη και έκανε μεγάλες προσπάθειες και να το εμποδίσουν, μάλλον να το μεταφέρουν στην Αθήνα. Και πόσο δεν είχε σκοπό ο Γερμανός να το πάει στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, που ίσως είχε άλλη τύχη βέβαια. Στην Αθήνα δεν το ξέρουμε, το εμπόδισαν πολλές φορές. Δεν είμαστε έτοιμοι προς κόμματα πάρα πολλά. Οπότε μετά από πολλές αναβολές, από το 25 που πήρε την άδεια, το έκανε στις 3 Οκτωβρίου του 26 την πρώτη έκθεση. Το έκανε προς κόμματα, ναι, από την Αθήνα.
0: Ένα κρίσιμο ερώτημα θα το κάνω τώρα στον εγγονό. Πού βρήκε τα λεφτά? Πολλοί λένε τον βοήθησε το κράτος, πολλοί λένε ότι τον βοήθησαν οι φορείς της πόλης. Αλλά εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα ότι έβαλε το χέρι στην τσέπη.
2: Έβαλε το χέρι στην τσέπη, όχι μόνο αυτός, και οι 10 περίπου, οι 15 συνοργανωτές και άνθρωποι που μετείχαν στην Οργανωτική Επιτροπή της Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι, ήταν άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα να δώσουν κάποια χρήματα. Όχι για να γίνει έκθεση, αλλά κάποια χρήματα για ένα ξεκίνημα. Στη συνέχεια, το κράτος είχε υποσχεθεί ότι θα δώσει 200.000 ευρώ. Το οποίο δεν έδωσε.
0: Όχι ευρώ, δραχμούλες,
2: Δραχμούλες, με συγχωρείτε, ναι. Λοιπόν, και τότε αποτάνθηκε σε διάφορους οργανισμούς. Αποτάνθηκε στο Δήμο, αποτάνθηκε στο Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης. Να σκεφτείτε ότι έδωσε χρήματα και ένας μικρός οργανισμός που ήταν στις
1: σφαίρες.
2: Στις σφαίρες. Κοινότητα Ροδότης. Και κοινότητα Φερών. Αλεξανδρουπόλεως.
0: Μάζευε και ασυνερόγες λοιπόν.
2: Στη συνέχεια του Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης, αλλά δώσανε μετά από μια μεγάλη πίεση την οποία δημιούργησε ο Γερμανός στα διάφορα επιμελητήρια. Δηλαδή δεν είπαν σας δίνουμε χρήματα κατευθείαν, για να δώσει κάποιος οργανισμός χρήματα και τότε πολύ δυσκολότερα και σήμερα όπως καταλαβαίνετε πρέπει να περάσει από κάποιες διαδικασίες, από κάποιες εγκρίσεις Προέδρου Συμβουλίων κτλ.
0: Και για όλοι να πετύχει το εγχείρημα, φτιάχνει ένα διοικητικό συμβούλιο τους βάζει και όλους μέσα ώστε να έχουν και μία δέσμευση, δηλαδή τα επιμελητήρια εμπορικούς συλλόγους, και γενικότερα δημιουργεί μία ομάδα εργασίας που θα δεσμευόταν στο εγχείρημα. Θυμάμαι από την έρευνα που έχουμε κάνει ότι ήταν αυτός που ξεκλείδωσε ουσιαστικά την συμμετοχή του κοινού, που στην αρχή, όταν ανοίγει αυτή η έκθεση τον Οκτώβριο στις 3, δεν έχει τη συμμετοχή του κόσμου. Φοβάται να μπει μέσα ο κόσμος επειδή έχει εισιτήριο, δεν του έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο?
2: Κάποια στιγμή ο Γερμανός είπε: ανοίξε τις πόρτες να μπει ο κόσμος και να δει και να αγαπήσει την έκθεση.
0: Α, δηλαδή έσπασε τον κανόνα του εισιτηρίου, δηλαδή.
2: Ναι. Ο στόχος ήταν η Θεσσαλονίκη και η Ελλάδα, γενικά θα έλεγα, να γνωρίσουν και από άλλες περιοχές, κοντινές ή μακρινές της Ελλάδας, να γνωρίσουν αυτό το οποίο είχε δει και είχε μάθει αυτός στο εξωτερικό. Κατάφερε λοιπόν στην πρώτη έκθεση, και υπάρχει και ένα ερώτημα από πίσω, πώς κατάφερε να φέρει 310 εκθέτες του εξωτερικού και 2 κρατικές συμμετοχές μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Γιατί αυτός έχει ετοιμάσει όλα αυτά από την πρώτη έκθεση που υπολόγισε να γίνει το 1925. Όχι το 1926.
0: Ναι.
2: Την αναβάλανε. Πώς κατάφερε να φέρει 310 εμπορικούς αντιπροσώπους από το εξωτερικό? Με ποιον τρόπο έχει επικοινωνήσει? Με τέλεξ, με φάξ, με mail? Με τι?
0: Βέβαια. Αυτά είναι με περιστέρια. Και καταφέρνει τελικά στον απολογισμό της έκθεσης να έχει 100.000 επισκέπτες, πολίτες δηλαδή.
2: Παραπάνω από 100.000, ήταν γύρω στις 150.000. Αλλά λέω ότι ήδη, από ό,τι ξέρω από τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου, ήδη είχε ξεκινήσει προεργασία. Το σπίτι του Νικολάου Γερμανού στην Ρο Παπακυριαζή 11 τότε ήταν γραφείο της έκθεσης. Εκεί έρχονταν τα γράμματα από το εξωτερικό. Διότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε 5 μήνες από την 30 Απριλίου του 25 μέχρι αρχές Οκτωβρίου, που ήθελε να ξεκινήσει και ήταν έτοιμο να ξεκινήσει την έκθεση, να έχει επικοινωνήσει με τόσους πολλούς ανθρώπους μέσα σε 6 μήνες. Αυτό το δούλευε τουλάχιστον 2 χρόνια πριν, για να συνοηθεί και να έρθουν 2 ξένες κρατικές συμμετοχές.
0: Κατανοητό, κύριε Χριστίδη. Θα συνεχίσουμε μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων, γιατί έχουμε να πούμε ποιοι συμμετείχαν στην πρώτη έκθεση, ποιες ήταν οι πρωτοπορίες, τι εντυπωσιακά πράγματα είδαν οι Θεσσαλονικοί και οι επισκέπτες, και στη συνέχεια θα αναπτύξουμε το θέμα με τις πραγματικές μεγάλες πρωτοπορίες της ΔΕΘ.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μιλάμε για την γέννηση της ΔΕΘ, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, 100 χρόνια από την πρώτη έκθεση του 26. Μάθαμε πώς ο δημιουργός Νικόλαος Γερμανός ξεκίνησε από την Αθήνα με ένα ζωολογικό κήπο. Του πεθάνανε τα ζώα, λιμοκτονούσαν από τους πολέμους. Άλλα σκοτωθήκαν, άλλα βαλσαμώθηκαν, άλλα χαρίστηκαν. Και το επόμενο στοίχημά του ήταν να αναμετρηθεί με τα θηρία της πολιτικής, να πείσει αυτούς που πρέπει από το κράτος για να στηθεί αυτή η έκθεση, που άνοιξε τις πύλες της 3 Οκτωβρίου του 1926, ύστερα από τουλάχιστον 2 αναβολές, οικονομικές δυσκολίες, στον τόπο που ήδη περιγράψαμε, στο πεδίο του Άρεως, εκεί όπου έγινε η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Εγώ σημειώνω για περισσότερους από 100.000 επισκέπτες, ο εγγονός του μας είπε για 150.000, άνθρωποι που πέρασαν από τις πόρτες της έκθεσης και είδαν μια εικόνα της ελληνικής οικονομίας της εποχής που προσπαθούσε να εξυγχρονιστεί μετά από πολέμους, προσφυγικά κύματα, καταστροφές, πυρκαγιές, μια διαλυμένη πόλη που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της, πολυεθνική και οραματική τελικά με βάση αυτά που εξελίχθηκαν. Προϊόντα επιχειρήσεις από το εξωτερικό θα έρθουν στην πόλη και θα ανοίξουν τη μεγάλη πόρτα της επικοινωνίας, του εμπορίου, της επιχειρηματικότητας. Όμως δεν ήταν τίποτα αυτονόητο, ε! Όταν αρχίσαμε να ψάχνουμε αυτή την υπόθεση, περιηγηθήκαμε στις λίγες ομολογουμένως φωτογραφίες που σώζονται από το 1926 και όπως βλέπαμε το περίγραμμα της έκθεσης, είδαμε κάποιες αφίσες, λεζάντες. Μέσα σε εκείνη την αφίσα κάποιος διαφήμιζε τα αυτοκίνητα, τα αμερικάνικα, και από κάτω έφερε την υπογραφή Σαρακάκης. Ναι, είναι ο γνωστός Σαρακάκης της σημερινής εποχής, υπήρχε από τότε ο παππούς του, σε μια εποχή που το αυτοκίνητο αποτελούσε ακόμα για τους περισσότερους Έλληνες ένα ακριβό και σχετικά άγνωστο μέσο. Αλλά στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσε ήδη μια υπηρεσία περίπου με 20 ταξί αυτού του Σαρακάκη. Είναι καταπληκτικό σε ένα τόπο που δεν είχε δρόμους, που μόλις είχε καεί και μόλις ανοίγανε κάποια χωμάτινα μέτωπα, να υπάρχει υπηρεσία ταξί όπου μπορούσες να καλέσεις τηλεφωνικά και να σε παραλάβει όχημα, το οποίο στην διαφήμιση εποχής εντοπίσαμε σε εφημερίδες το συγκεκριμένο ταξί να διαφημίζει ότι έχει πολύ καλά σουσπασιόν, έτσι το λέγανε τότε, και είναι προφανές ότι χρειαζόταν να διαφημίσουν αυτή την πρωτοπορία καθώς οι λακκούβες διαδέχονταν η μία την άλλη. Ο πελάτης μπορούσε να τηλεφωνήσει σε ένα τετραψήφιο αριθμό, το αυτοκίνητο να έρθει να τον παραλάβει, ενώ οι οικογένειες νίκαιζαν τα ταξί ακόμα και για εκδρομές εκτός πόλης. Δεν φαντάζομαι ότι πέραν το ταξί τώρα για να κατεβούν στο Λευκό Πύργο από τις ανατολικές ή τις δυτικές συνοικίες. Πιθανότερο είναι κάποιοι που είχαν χρήματα να κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας. Στην έρευνα βρήκαμε το περίπτερο της Νεστλέ με μια μηχανική αγελάδα να τραβάει την προσοχή των επισκεπτών και να σερβίρει γάλα, ενώ μια κοπέλα ντυμένη σαν Ελβετίδα χωρική παρουσίαζε τα προϊόντα όπως γάλα σε σκόνη. Πρωτοπορία, ε! Η εταιρεία Βίο παρουσίαζε πεπιεσμένη μαγιά μπύρας για την αρτοπία, δηλαδή έθιμη ζύμη, αλλά η ίδια εταιρεία προσέφερε και άσφαλτο για την οδοπία. Δηλαδή, όλες οι δουλειές είναι καλές αρκεί να έχουν πελάτες. Σε μια χώρα του χωματόδρομου, θα το έλεγες και πρωτοπορία, δεν υπάρχει μια εταιρεία που λέει άσφαλτο. Το περίπτερο της Φίξ είχε μορφή εξοχικού κιοσκιού, ενώ η ελληνική εταιρεία Ινοπνευμάτων παρουσίαζε τα προϊόντα της μέσα σε ένα τεράστιο βαρέλι. Εντυπωσιακό, ίσως και διαχρονικά το εντυπωσιακότερο περίπτερο, ήταν το περίπτερο του καπνού, ενός από τα σημαντικότερα εξαγώγημα τότε προϊόντα της χώρας. Χρησιμοποιήθηκε ακόμα και για και κινηματογραφική προβολή για να παρουσιάσει την παραγωγή και την εξαγωγή του. Γι' αυτό βάζω στην κουβέντα μας τώρα τον κύριο Κυριάκο Ποζδρικίδη, επί σειρά ετών διευθύνων σύμβουλος ήταν στη ΔΕΘ, αλλά ο ίδιος είναι όμως ένας καταπληκτικός ιστορικός της ΔΕΘ. Πέρα από τα βιβλία που έχει εκδώσει, ο ίδιος είναι πάνω στο θέμα δεκαετίες. Καλημέρα κύριε Πόζητοκίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ Χριστού, ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι αλήθεια ότι σε αυτή την πρώτη έκθεση είχαμε την πρωτοπορία να έχουμε το πρώτο multimedia, πρώτη multimedia παρουσίαση προϊόντος.
2: Βέβαια. Μα όλο κοινοτομία ήταν η έκθεση. Από την πρώτη έκθεση, από το 1926, ήταν η έκθεση πάντα πρόσφερε τις πρωτικές, αν θέλετε, στην τεχνολογία, στην καινοτομία, και αυτή η παράδοση συνεχίζεται και μέχρι σήμερα, έτσι. Όπως είπατε, από το 26 ξεκίνησε, αλλά συνεχίζεται και σήμερα να πρωτοπορεί και να καινοτομεί.
1: Τώρα τι καταλαβαίνουμε, ότι οι άνθρωποι εκτός από κέφι βάζαν και το μυαλό τους να δουλέψει?
2: Νομίζω είναι και ανάγκες της εποχές, δηλαδή ήταν οι ανάγκες της εποχές, ήταν τόσο, όπως είπατε, το πεδίο, η πόλη ήταν μετά από τη φωτιά, μετά τους πρόσφυγες, μετά την απελευθέρωση λίγα χρόνια. Η ανάπτυξη ερχόταν, όπως ερχόταν, βέβαια μετά έρθει ο πόλεμος, τα κατέστρεψε όλο και ξανά ανάπτυξη, δηλαδή δεκαετίας του 50, του 60, ήταν πολύ σημαντικές όχι μόνο για την έκθεση και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για τη χώρα. Όλες οι καινοτομίες, επειδή δεν υπήρχαν και όπως υπάρχουν σήμερα άλλα μέσα προώθηση, δηλαδή η τεχνολογία δεν ήταν τόσο πολύ ανεπτυγμένη, ώστε να μπορείς να προωθείς και να βάζεις προϊόντα μέσα στις αγορές με άλλους τρόπους, όλοι περιμέναν να κάνουν την πρώτη παρουσίαση αυτοκινήτου στην Θεσσαλονίκη, να κάνουν την πρώτη παρουσίαση προϊόντος. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και μεγάλη τηλεόραση επίσης από Θεσσαλονίκη, ραδιόφωνο η πρώτη από Θεσσαλονίκη. Ό,τι θεωρούμε σήμερα δεδομένο, τότε ήταν επαναστάσεις και ήταν επαναστάσεις οι οποίες σημάδεψαν τη ζωή μας, έτσι δηλαδή.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι η πρώτη δεν δικαιολόγησε από την αρχή τη λέξη διεθνής. Όπως μας έλεγε και ο εγγονός τους, ο ίδιος απορεί, χωρίς να έχει φάξ, χωρίς να έχει τηλέφωνα, χωρίς να έχει σήμερα τα mail και τον τρόπο με το που επικοινωνούμε, να μπορέσει να φέρει από το εξωτερικό αποστολές και να έχει και δύο χώρες που εκθέτουν προϊόντα. Βουλγαρία, νομίζω, και Σοβιετική Ένωση.
2: Σωστό, σωστό. Γιατί ο Νικόλαος Γερμανός από επιλογή, ίσως σας το είπε ο κ. Κουστίδης, από επιλογή θεώρησε ότι πρέπει να ονομαστεί Διεθνής Εκθεσονίκη και όχι Εμποροπανηγύρι, όπως γινόταν σε άλλα μέρη, όχι μόνο της Ελλάδος, ότι της Ελλάδος δεν γινόταν έτσι τέλος, σε άλλα μέρη της Ευρώπης και κυρίως στα Βαλκάνια. Και ακόμα αυτή η λέξη πανηγύρ, αν δείτε στις εκθέσεις των Βαλκανίων, αυτή ισχύει για να μεταφράσει αυτό που λέμε εμείς έκθεση. Και κατάφερε από την πρώτη χρονιά, το 1926, ο στόχος του ήταν την εταιρεία την ίδρυση το 25. Ο στόχος του ήταν να την κάνει το 25 το Μάιο του 26, αλλά τελικά ξεκίνησε 3 Οκτωβρίου του 26. Είχε τις δύο επίσημες συμμετοχές, της Βουλγαρίας και της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία είχε μια μεγαλειώδη συμμετοχή με όλα τα σοβιετικά τραστ. Μέχρι ζώντας ζώα είχε φέρει το Ουκρανικό τραστ μέσα στην πρώτη διεθνή έκθεση στο Λίγκ, εκεί, όπως πολύ σωστά είπατε, στο πεδίο του Άρεφ.
1: Τώρα, αυτό είναι και μια κόντρα της ιστορίας σε σχέση με το σήμερα. Δηλαδή, το περίπτωση Σοβιετικής Ένωσης σε μια εποχή που θυμίζουμε ότι δεν υπάρχει ψυχρός πόλεμος, ούτε υπάρχει η σύγκρουση, η προφανής Ανατολής Δύσης. Οι Σοβιετικοί φέρνουν και διαφημίζουν ουκρανικά προϊόντα λόγω του γεγονότος ότι η Ουκρανία είναι μεγάλη γεωργική χώρα, σιτοβολώνας και ικανό γεωργικό δυναμικό.
2: Βέβαια. Και δεν ήταν μόνο ότι η Σοβιετική Ένωση συμμετείχε και όλες μέχρι το τέρμα τη λήξη του ψυχρού πολέμου και όλες οι χώρες δορυφόροι, γιατί οι μεγάλες συμμετοχές είχε η Τσεχοσλαβακία, είχε η Ανατολική Γερμανία. Ξέρετε, πέρα από την πρόθεση των προϊόντων, θέλανε να δείξουν και την. Όπως και η Αμερική το ίδιο όταν συμμετείχε, δηλαδή από την πρώτη τη συμμετοχή, θέλουν να δείξουν και την ποιότητα ζωής, την ποιότητα δημοκρατίας, την ελευθερία των ανθρώπων κτλ. Οι Σοβιετικοί δείχναν ένα άλλο μοντέλο, ένα μοντέλο στο οποίο υπήρχε ισότητα. Ο καθένας βέβαια από την πλευρά του ήθελε να περάσει στην Ελλάδα, σε μια εταιρεία που είχε πάει στη δυτική σφαίρα, έτσι, ήδη είχε πάει στη δυτική σφαίρα, ήθελαν να περάσουν εκτός από το οικονομικό τους μοντέλο και την ανάπτυξή τους και το πόσο καλή είναι στην τεχνολογία και το πόσο. Θέλανε να περάσουν και αυτή την εικόνα της ευημερίας των λαών, των πολιτών τους.
1: Γι' αυτό νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι το σοβιετικό περίπτερο ήταν το μεγαλύτερο και το μόνο που είχε δικό του ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Βεβαίως το Σοβιετικό, και αν δείτε και τον ανταγωνισμό, φέρανε την κάψουλα του Gemini οι Αμερικάνοι, την ίδια χρονιά φέρανε κομμάτι του Sputnik και κοσμοναύτες οι Ρώσοι. Δηλαδή ήταν ένας ανταγωνισμός ο οποίος έδειχνε το ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι πιο μπροστά, ποιο μοντέλο για να ζήσεις είναι το καλύτερο, και ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος, έτσι. Ναι, νομίζω ότι αυτό βοήθησε πιθανόν και τη γιγάντωση, ειδικά τις δεκαετίες του 50 και του 60, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ τη διεθνή τους γιγάντωση, έτσι, γιατί συμμετοχές είχε πάρα πολλές από όλο τον κόσμο, γιατί και τότε δεν υπήρχαν, όπως είπα, άλλα μέσα και οι εταιρείες ερχόντουσαν εδώ με πρότιστο την λειτουργία του παραγγελιολήπτη. Δηλαδή, ερχόντουσαν εδώ από όλη την Ελλάδα και αγοράζαν προϊόντα, κάναν παραγγελίες. Τώρα, βέβαια, η δικτύωση είναι το πρώτο, αν θέλετε, πλεονέκτημα των εκθέσεων και όχι η παραγγελιοληψία ή η πώληση. Βεβαίως, ο τελικός στόχος είναι η πώληση, αλλά είναι δεύτερο, τρίτο, έτσι, να δείξουν το καινούριο. Και αυτό βεβαίως φαινόταν και από τα νούμερα των επισκεπτών που το 65, το 66, σε μια πόλη των 300-350.000, η έκθεση είχε 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα το τι γινόταν στην πόλη. Έτσι, ναι. Τα πάρκα γεμάτα, να κοιμάται ο κόσμος έξω, στα σπίτια, αυτό που λέμε Airbnb σήμερα, γινότανε. Είχε ξεκινήσει νοικιάζοντας το πίσω δωμάτιο σε έναν επισκέπτη ή φιλοξενώντας ένα γνωστό από την Αθήνα, από άλλα μέρη του κόσμου. Γιατί για να έρθει να δει τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι φοβερό.
1: Έχουμε εντοπίσει κάποιες από τις λεγόμενες πρωτιές της ΔΕΘ. Εγώ, ας πούμε, έτσι προχείρως θυμάμαι ότι στη ΔΕΘ η Τελεφούκη το 1935 παρουσίασε ραδιόφωνα παγκοσμίου λήψεως. Ήταν η πρώτη επίσημη παρουσίαση. Ότι σε ένα άλλο περίπτερο, νομίζω ιταλικό, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κλιματιστικό. 1930 τώρα μιλάμε.
2: Ναι.
1: Και ακολούθησαν και τέτοιες έτσι πρωτιές.
2: Μικρές ή μεγάλες υπήρχαν και προπολεμικά και μεταπολεμικά. Έτσι, δηλαδή το 27, για παράδειγμα, η Ουγγαρία παρουσίασε τα πρώτα ραδιοτηλέφωνα που παίζαν ουγγαρέζικη μουσική με βιολιά. Το 31, το αυστριακό μονοπόλιο καπνού παρουσίασε τα τσιγάρα light. Το 31, light.
1: Χωρίς δηλαδή, νικοτίνη δηλαδή, ναι.
2: Ναι, δηλαδή φοβερό. Το 35, ναι, η Τηλεφούγγια, ναι, το πρώτο ραδιόφωνο παγκόσμια δίκτυα. Είχε προηγηθεί βέβαια πριν το 26, το 25 ο Τσιγκυρίδης, έτσι, με το ραδιοφωνικό σταθμό, που ακόμα υπάρχει μια ταμπέλα εκεί, γιατί ήταν η αντένα του στο πεδίο του Άρεως. 3 Σεπτεμβρίου του 60 έγινε το πρώτο σήμα τηλεόρασης, έτσι, δηλαδή στο περίπτερο της ΔΕΗ, 25 ΔΕΘ, το οποίο είχε μια εμβέλεια 45 χιλιόμετρων και ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε την έναρξη του πρώτου τηλεοπτικού σήματος και αυτό δούλεψε για όλες, 22 μέρες ήταν το τηλεόραση.
1: Ναι, αυτό είναι μια πρωτοπορία, δηλαδή ότι η πρώτη τηλεόραση, το πρώτο οργανωμένο τηλεοπτικό στούντιο εξέπεψε σήμα από την ΔΕΘ και, αν δεν κάνω λάθος, για 22 ολόκληρες ημέρες ένας πειραματικός τηλεοπτικός σταθμός ήταν σε λειτουργία.
2: Σωστό. Το εγγενέας ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής και δούλευε 22 μέρες. Βέβαια, πριν πρέπει να πούμε ότι το 1954 οι Αμερικάνοι τι είχαν κάνει, είχαν δείξει τηλεόραση. Δηλαδή, ο κόσμος για πρώτη φορά έβλεπε μια οθόνη που έπαιζε κάτι, αλλά ήταν κλειστό κύκλωμα. Δηλαδή, δεν είχε την εμβέλεια για να είναι ελεύθερα για τον κόσμο κτλ. Θα μου πείτε πώς είχαν τηλεόραση τότε. Κι όμως, σε εκτένα 45 χιλιόμετρων, εξέπεμπε σήμα, όποιος είχε τηλεόραση μπορούσε να δει τις εκπομπές.
1: Έτσι πάει.
2: Εδώ παρουσιάστηκε.
1: Έτσι πάει, γιατί και εγώ που έχω ερευνήσει λίγο την ιστορία της έναρξης ελληνικής τηλεόρασης, αποδίδουμε πρωτιές σε κάποια τηλεοπτικά δίκτυα, ενώ στην πραγματικότητα τα πειραματικά ξεκίνησαν με τον τρόπο που είπατε και πολλές φορές γινόταν και τηλεοπτική μετάδοση χωρίς να υπάρχουν δέκτες. Αν θυμάμαι καλά, ο γάμος του Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας μετεδόθη από την Δανέζικη τηλεόραση, αλλά δεν υπήρχαν τηλεόραση στην Αθήνα, ίσως να υπήρχε μία στην πρεσβεία.
2: Μα αυτό ήταν και το πρόβλημα. Ο Τσιγκυρίδης έλεγε ότι όταν έκανε το ραδιοφωνικό σταθμό, η πρώτη του εκπομπή, υπήρχαν τρεις δέκτες στην πόλη. Και μάλιστα είχε εντοπίσει ένα στην οδό υποδρομίου. Αλλά μιλώντας για τηλεόραση, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, και επίσης η πρώτη έφρωμη τηλεόραση, έφρωμη, σκεφτείτε επανάσταση τώρα, έτσι, ναι, το 70 παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν μια συνεργασία της ΑΕΓΕ με την Τηλεφούγγεν. Πάλι η Τηλεφούγγεν είχε πολλές πρωτιές. Τηλεφούγγεν ήταν και ο ραδιοφωνικός σταθμός του Τσιγκυρίδη. Λοιπόν, παρουσίασαν την πρώτη έφρωμη τηλεόραση. Άλλη μεγάλη επανάσταση, έτσι.
1: Η τηλεόραση που κατά κάποιο τρόπο σκότωσε σε εισαγωγικά το ραδιόφωνο. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά το τραγουδάκι.

0: Το 1957 στην ΕΔΕ συνέβη ένα μικρό περιστατικό που έμελε να δημιουργήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα της μεταπολεμικής ελληνικής καθημερινότητας. Ο Γιάννης Δρίτσας, αντιπρόσωπος της Νεστλέ στην Ελλάδα, παρουσίαζε στη ΔΕΘ ένα παιδικό σοκολατούχο ρόφημα που παρασκευαζόταν χτυπώντας το γάλα με τη σοκολάτα σε σκόνη μέσα σε ένα σέικερ. Σε ένα διάλειμμα, ο υπάλληλος της εταιρείας Δημήτρης Βακόνδιος θέλησε να πιει το συνηθισμένο στιγμιαίο καφέ του, αλλά δεν έβρισκε το ζεστό νερό. Έβαλε λοιπόν τον καφέ, τη ζάχαρη και το κρύο νερό στο σέικερ και τα χτύπησε. Ο καφές άφρισε, ξεχύλισε και λέρωσε το κουστούμι του. Λέγεται ότι ο ίδιος αργότερα διηγήθηκε. Μου λέρωσε το κουστούμι, αλλά έτσι γεννήθηκε ο φραπές. Ακολούθησαν και άλλες καινοτομίες, αλλά αυτή νομίζω άξιζε να την πούμε, διότι ο αγαπημένος καφές, όχι μόνο βέβαια της Θεσσαλονίκης από όπου ξεκίνησε, είναι και αγαπημένος καφές πάρα πολλών Ελλήνων που έγιναν και σήμα κατά τεθέν και για τον τουρισμό μας. Πριν κλείσω τον κύριο Κουτσό, ο οποίος μας βιογράφησε και μας φώτισε για την ζωή του Γερμανού, να τον χαιρετήσω και κλείνοντας να του ζητήσω μια ακόμα κουβέντα.
1: Ναι, να πω τελειώντας ένα λεπτό ότι πέρα από τη ΔΕΘ οι θεσμοί όλοι που έγιναν, όπως το Φεστιβάλ Παντογράφου Τραγουδιού, οι κλαδικές, είναι της προδρόμησης, να το πω έτσι, ο Γερμανός, γιατί είχε εγκαταστήσει ακόμα από το 26-27 εκεί μέσα θέατρο, κινηματογράφο, μουσική, ειδικά προϊόντα εξειδικευμένα για να μπορέσει να υπάρχει μια εμπορικότητα στους ενδιαφερομένους. Άρα όλα τα επόμενα που είδα στην έκθεση πάτησαν πάνω πάλι στις θέσεις του Γερμανού. Και κάτι άλλο ακόμα, οι κατασκευές που γινόταν μέσα στην έκθεση ήταν ένα πεδίο ανταγωνισμού, συναγωνισμού των αρχιτεκτών και μηχανικών. Ποιος θα παρουσιάσει το καλύτερο περίπτερο? Αυτό δεν γίνεται.
0: Αυτό είναι το μειονέκτημα τώρα του ραδιοφώνου, γι' αυτό δεν το ανέφερα, γιατί έπρεπε να δείξουμε αυτά τα αριστουργήματα, τα σκηνικά τα οποία στείνονταν σε χρόνο ρεκόρ.
1: Πραγματικά. Όλοι εκεί ήταν ένα πεδίο μεγάλο, ένα πανεπιστήμιο ήταν τα περίπτωτα. Και ένα τελευταίο, ότι πέρα από την έκθεση, οι ανάγκες των θεσμών να λειτουργήσουν επεκτάθηκαν τα έργα και παραπέρα. Δηλαδή έγινε, ας πούμε, το Ολύμπιο να ανακαινήσει, γιατί έγινε η έδρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, έγινε το Βασιλικό Θέατρο, έγιναν όλοι οι κινηματογράφοι οι οποίοι φιλοξένησαν και άλλοι χώροι, το Καφατζόγλιο, το Παλέ Ντεσπόρ, όλα αυτά έγιναν μέσα από την έκθεση, δεν ήταν μόνο ο χώρος της έκθεσης.
0: Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε άλλη εκπομπή με τα υπόλοιπα της εκθέσεως, διότι και το Φεστιβάλ Τραγουδιού και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και όλα αυτά τα οποία αναφέρεται έχουν ξεχωριστές αυτόνομες ιστορίες που μπορεί να ξεκινούν από τη ΔΕΘ, αλλά δημιούργησαν μια δική τους ξεχωριστή ιστορία. Κύριε Κουτσέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Περιμένουμε το βιβλίο σας για τον Γερμανό που σε λίγο θα είναι και έτοιμο.
1: Σε 2 μήνες θα είναι, 1,5 μήνα θα είναι έτοιμο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Στη διάρκεια των δεκαετιών η ΔΕΘ άλλαξε μαζί με την ελληνική κοινωνία και απέκτησε κλαδικές εκθέσεις, συνδέθηκε όπως είδαμε με τον κινηματογράφο, το τραγούδι, την ψυχαγωγία και απέκτησε και μεγαλύτερη πολιτική σημασία. Η παρουσία πρωθυπουργών, αρχηγών αντιπολίτευσης έγινε σταδιακά αναπόσπαστο μέρος της διοργάνωσης και το βλέπουμε μέχρι τις μέρες μας. Από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη έγινε το βήμα από το οποίο κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις παρουσιάζουν οικονομικά προγράμματα, δεσμεύσεις και εξαγγελίες. Γι' αυτό σας είπα ότι τα άγρια θηρία του Νικόλαου Γερμανού με το ζωολογικό κήπο συνάντησαν τα σύγχρονα άγρια θηρία της πολιτικής. Κύριε Ποσδρικίδη, κλείνοντας την δική μας επικοινωνία, θα έλεγα ότι η ΔΕΘ ξεκίνησε ως τόπος όπου η Ελλάδα πήγαινε να δει το μέλλον και σήμερα περιμένουμε κυρίως τον τόπο όπου ακούμε την κυβέρνηση να μιλά για το μέλλον, σωστά?
2: Ναι, σε έναν βαθμό ναι, αλλά ας μειώνουμε λίγο και το επιχειρηματικό κομμάτι. Νομίζω ότι ακόμα γίνονται προσπάθειες, ακόμα παρουσιάζονται. Για παράδειγμα, στην περσινή ΔΕΘ παρουσιάστηκε το πρώτο ελληνικό ηλεκτρικό σκούτερ. Κάτι είναι γι' αυτό. Μπορεί να μην είναι μεγάλη παράδειγμα.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Αυτά γίνονται αφού φύγουν οι πολιτικοί, αυτό λέω.
2: αυτά γίνονται, αλλά να σας πω κάτι, ότι ίσως είναι και αυτά που αξίζουν, έτσι, γιατί το ότι υπάρχουν 300 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αγωνίζονται από την περιφέρεια, ο καθένας, μικρές επιχειρήσεις, οικοτεχνίες, και παρουσιάζουν τα προϊόντα τους, το λάδι, το μέλι, όλα αυτά τα οποία ή οτιδήποτε.
0: Παραδοσιακά, ποιες είναι... κλαδικές εκθέσεις είναι αυτές που είναι το top 10 ή top 3, να πούμε, η αγρότικα και ο τουρισμός?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν αξίζει να πούμε ότι οι κλαδικές εκθέσεις της Διεθνής Όκτης της Ολύμπης ξεκίνησαν με το μάρμαρο και

0: στις 80, δηλαδή στα μέσα του 70 και αρχές 80. Αυτή τη στιγμή η Αγκρότικα είναι η μεγαλύτερη έκθεση. Η Αγκρότικα είναι μέσα στις τρεις μεγαλύτερες εκθέσεις γεωργικές στην Ευρώπη. Και αυτό δείχνει ίσως και το ότι πόσο σημαντικός είναι ο πρωτογενής τομέας για την Ελλάδα, έτσι. Και επίσης και εκεί γίνεται μια επανάσταση όπου η τεχνολογία, έχουμε ξεφύγει από την εκμηχάνηση, από τα τρακτέρ και τα λοιπά, και έχουμε πάει στα ντρόουν, έχουμε πάει σε χειρισμό, αν θέλετε, ή πληροφορίες από το κινητό για το χωράφι, για τις εγγραφίες, πότε θα ποτίσουμε, πότε θα σπείρουμε, πότε θα ρίξουμε λιπάσματα, πότε θα... δείχνει και την ανάγκη, δηλαδή νομίζω ότι η έκθεση έχει να κάνει και με τον κλάδο. Αν ένα κλάδο είναι ισχυρό, είναι καθρέφτη της οικονομίας και ο τουρισμός είναι πολύ ισχυρό, βεβαίως και η φιλοξένεια είναι πολύ σημαντική και η ζωοτεχνία είναι σημαντική. Υπάρχουν και η έκθεση τεχνολογίας, η Beyond, έτσι, επίσης είναι πολύ σημαντική. Αυτές θα βάζα μέσα στο top 3, ας πούμε, των κλαδικών εκθέσεων που γίνονται σήμερα από τη Διεθνή Έκθεση.
1: Κύριε Ποζδοκίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ήταν πολύτιμη, χρήσιμη και διαφωτιστική. 100 χρόνια πέρασαν από τότε που ο Νικόλαος Γερμανός έστησε την πρώτη ΔΕΘ. Ο ίδιος δεν πρόλαβε να δει τη μεγάλη μεταπολεμική ανάπτυξη της έκθεσης, ούτε τις εποχές κατά τις οποίες περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επισκέπτες περνούσαν από τις πύλες της. Δεν είδε το κλιματιστικό και την τηλεόραση να μπαίνουν στα ελληνικά σπίτια, δεν γνώρισε και δεν ήπιε φυσικά φραπέ, που γεννήθηκε τυχαία με στη ΔΕΘ, δεν είδε την έκθεση να εξελίσσεται ως το σημαντικότερο τμήμα εξαγγελιών της ελληνικής πολιτικής ζωής. Είχε όμως προλάβει να δει το σημαντικότερο, ότι η ιδέα του μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Ο άνθρωπος που πήρε μια άγωνη και ελώδη έκταση στο Φάληρο και τη μετέτρεψε στον πρώτο ζωολογικό κήπο της Ελλάδας, είδε το δημιούργημά του να καταστρέφεται από τον πόλεμο, αλλά βρήκε το κουράγιο να ανέβει στη Θεσσαλονίκη, σε μια πόλη που ζούσε στον απόϊχο του πολέμου, της πυρκαγιάς και της προσφυγιάς, και να στήσει αυτό που λέμε σήμερα ΔΕΘ. Ίσως λοιπόν 100 χρόνια αργότερα το ενδιαφέρον ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο άλλαξε η ΔΕΘ από την εποχή του Γερμανού, είναι εάν εξακολουθεί να υπηρετεί εκείνο που ο Γερμανός είχε αντιληφθεί από την αρχή, ότι η Θεσσαλονίκη μπορούσε να είναι ένα σημείο συνάντησης της Ελλάδας με τον κόσμο και ένας χώρος στον οποίο η χώρα θα έβλεπε λίγο νωρίτερα αυτό που θα ερχόταν. Γιατί ο Νικόλαος Γερμανός είχε γνωρίσει από κοντά τα άγρια θηρία, τα είχε βάλει σε κλουβιά στον πρώτο ζωολογικό κήπο και είδε το δημιούργημά του να χάνεται μέσα στον πόλεμο και την πείνα. Τα θηρία της δικής μας εποχής είναι διαφορετικά και δεν μπαίνουν εύκολα σε κλουβιά. Οι πόλεμοι επέστρεψαν στην Ευρώπη, οι οικονομικές κρίσεις δοκιμάζουν τις κοινωνίες μας, η τεχνολογία αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα και ένας κόσμος που θεωρούσαμε δεδομένο γίνεται ξανά αβέβαιος. Και ίσως γι' αυτό το ερώτημα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εάν ο Νικόλαος Γερμανός περνούσε σήμερα ξανά την πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 100 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, θα αναγνώριζε το όραμά του? Και ποιο από τα σημερινά θηρία θα προσπαθούσε πρώτα να βάλει σε κλουβί? Είμαι ο Χρήστος Βασιλόπουλος και ακούσατε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου στο Mega News 104,6, το μεγάλο ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες το μεσημέρι στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης. Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, ένας επισμηναγός 40 ετών και ένας μηναγός 37. Η πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί για τη διερεύνηση του περιστατικού. Τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ. Όπως είπε, η πολιτεία σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των δύο πιλότων και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Το τραγικό δυστύχημα, σημείωσε, αποτελεί μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι για την προστασία των ουρανών της χώρας. Πακέτο μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες και δημοσίους υπαλλήλους παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Βελίδιο. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το Δεκέμβρη του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες, αλλαγή στα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Επίσης, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δις ευρώ, επενδυτικό λογαριασμό για κάθε νεογέννητο. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο το ποσό που καταθέτουν οι γονείς, ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να έχει σχηματιστεί ένας κουμπαράς που μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Έντονες αντιδράσεις και κριτική της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τα κόμματα σχολιάζουν ότι τα μέτρα δεν είναι επαρκή. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για λεφτόδεντρα, αλλά σήμερα βρήκε τελικά δημοσιονομικό χώρο 2,2 δις, ενώ επισημαίνει ότι εξήγηλε μέτρα για τα οποία έχει ήδη δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν χωρίς όραμα και στρατηγική και χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου. Το ΚΚΕ από την πλευρά του ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός επανέφερε το γνωστό κάλπικο αφήγημα πως από την ανάπτυξη και την αύξηση των επιχειρηματικών κερδών θα ωφεληθεί τελικά η κοινωνική πλειοψηφία. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμυγού με μικρή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή πλησίων των Ισθμίων στον κόλπο των Κεχρεών. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες της λέμβου, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το γιότ, σημαίας Μάλτας, με 6 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος, συγκρούστηκε με τη μικρή λέμβο στην οποία βρίσκονταν οι δύο Έλληνες. Μετά το δυστύχημα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη του κυβερνήτη της Θαλαμυγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Κλιμακώνεται εκ νέου η κατάσταση στα στενά του Ορμούς, με το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν να ανακοινώνει ότι έπληξε 3 τάνκερ που, όπως υποστήριξε, κινούνταν μέσω μη εξουσιοδοτημένων διαδρόμων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε όλα τα πλοία στον Περσικό κόλπο και κοντά στα στενά του Ορμούς να αποφεύγουν ύποπτες κινήσεις. Η ανακοίνωση έρχεται μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε 3 ιρανικά τάνκερ το Σάββατο. Ως σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη χαρακτηρίζει το Κρεμλίνο την επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου Steve Witkoff και Jared Kushner. Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 3 ώρες και εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, συζητήθηκαν ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι τα σχέδια αυτά αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Και να περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση. Χειρουργείται σήμερα ο Αγιούμπ Ελκαμπή μετά το σοκαριστικό τραυματισμό του στο Βόλο. Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού υπέστη κάταγμα κνήμης και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1. Η ΑΕΚ συνέτριψε τον Άρη με 5-0. Απόψε στις 9:30 το πρώτο ντέρμπι της σεζόν μεταξύ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς. Γενικά ήθριος καιρός αναμένεται σήμερα σε όλη τη χώρα και άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη το πρωί, ενώ οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 37 βαθμούς σε Μακεδονία και Θράκη, τους 38 στη Θεσσαλία, τους 36 στην Ήπειρο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 6:30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες tanea.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Κώστας Αλατζάς.

τώρα ακουγόμαστε. Πολύ ωραία. Καλημέρα σας. Ξημερώνει Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία στην Καλλιθέα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 44%. Ακούτε Mega News στους 104,6 στα ραδιοφωνά σας. Μη με ξυπνάς από τις 6. Κάθε Σαββατοκύριακο. Μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε διάφορες παιδικές ασθένειες σήμερα. Ενημέρωση. Μας παίρνει και ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος ήταν ο πρώτος καλεσμένος μας, ο αντιπτέρεχος εν αποστρατεία. Θα σας εξηγήσω το λόγο σε λίγο, αλλά πάντοτε στα καινούργια ραδιόφωνα έχουμε, όπως και στα καινούργια πράγματα και στα καινούργια και νέα εγχειρήματα, έχουμε τις λεγόμενες παιδικές ασθένειες. Οπότε σήμερα στην έναρξή μας είχαμε μια καθυστέρηση κατά 21 λεπτά, 6:22 γράφει αυτή την ώρα το ρολόι. Και δεν ξεκινήσαμε στις 6, όπως θα ξεκινούμε κάθε Σάββατο και Κυριακή για την ενημέρωσή σας. Διανύουμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, ένα Σαββατοκύριακο που ξεκίνησε με Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά επισκιάστηκε από μία τραγωδία. Και αναφέρομαι στην πτώση και τη συντριβή του Phantom της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο του Airflying Athens, που είναι προγραμματισμένο για το Σαββατοκύριακο που διανύουμε, δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιδείξεων. Και γι' αυτό έχει κηρυχθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Το Phantom κατέπεσε λίγο έξω από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου της Τανάγρας, και το μόνο ευτύχημα σε αυτή την τραγική ιστορία είναι ότι δεν έπεσε εκεί που ήταν το συγκεντρωμένο πλήθος προκειμένου να παρακολουθήσει τις αεροπορικές επιδείξεις. Η τραγική είδηση της πτώσης του Phantom επισκίασε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το μόνο που έγινε σύμφωνα με τον προγραμματισμό ήταν η χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Όλες οι υπόλοιπες εκδηλώσεις εορταστικού πανηγυρικού χαρακτήρα που είχαν προγραμματιστεί ακυρώθηκαν. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ακύρωσε το πρόγραμμά του και επέστρεψε εσπευμένα στην Αθήνα για να ενημερωθεί για το δυστύχημα. Χάλασε ουσιαστικά το κλίμα. Παρ' όλα αυτά, ακούσαμε τα μέτρα που τα περιμέναμε από τον Πρωθυπουργό. Τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τις οικονομικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, μέτρα που θα εφαρμοστούν, από ό,τι αντιλήφθηκα, κυρίως μετά το 2027. Κάποια θα εφαρμοστούν το 2026, και επί της ουσίας δύο μέτρα είναι αυτά που θα τρέξουν άμεσα. Τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους, η καταβολή του διπλού ενοικίου στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και στους εκπαιδευτικούς. Μέτρο έκπληξη δεν ανακοινώθηκε, όπως είχαν προαναγγείλει τα σχετικά ρεπορτάζ. Σε ό,τι αφορά στο πολιτικό μήνυμα, ο Πρωθυπουργός προέταξε τη σταθερότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το ρεαλισμό που διέπει το κυβερνών κόμμα έναντι της κυβερνητικής αστάθειας και του λαϊκισμού που, κατά τη γνώμη του Κώστα, του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρεσβεύει σχεδόν όλη η αντιπολίτευση πλέον, και η μόνη σοβαρή είναι εκείνη της Νέας Δημοκρατίας. Από τα χθεσινά μέτρα θα τα πούμε και στη συνέχεια, ενδιαφέρον έχουν και κάποιες ομοιότητες σε σχέση με τις εξαγγελίες και το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε στα μέσα της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός της ελληνικής της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το καινούργιο από τα μέτρα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είναι ο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Θεωρούν ότι δεν αρκούν τα μέτρα για να αντιμετωπίσουν το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας και την αύξηση του εισοδήματος που είναι το ζητούμενο,
Και το ΠΑΣΟΚ διαφοροποιείται, αφού μέμφεται την κυβέρνηση για αυτό που μόλις σας περιέγραψα, διαφοροποιείται λέγοντας ότι πολλά από αυτά που είχε εξαγγείλει που εξήγηλε χθες, ανακοίνωσε μάλλον χθες ο Πρωθυπουργός, τα είχε πει πρώτο το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

0: Police, Roxanne, στον αέρα του Mega News στους 104.6. 211-016-1046, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Σας απαντά στις κλήσεις σας η κυρία Νατάσα Βαλιάνου. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-104-104-6. Ή όσοι κάνετε διαδικτυακή ακρόαση μέσω email στη διεύθυνση studio@meganews1046.gr. Θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου, αντιπτέραρχον αποστρατεία, για το τραγικό συμβάν της πτώσης του Phantom χθες κατά τις αεροπορικές επιδείξεις στην Τανάγκρα, που στήχησε τη ζωή σε δύο πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας, πατέρες δύο μικρών παιδιών.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 6.30. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες το μεσημέρι στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ. Όπως είπε, η πολιτεία, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των δύο πιλότων και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Πακέτο μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το Δεκέμβρη του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ σε 15 μήνες, αλλαγή στα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 και επενδυτικό λογαριασμό για κάθε νεογέννητο. Έντονες αντιδράσεις και κριτική της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τα κόμματα σχολιάζουν ότι τα μέτρα δεν είναι επαρκή. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με μικρή Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή πλησίων των Ισθμίων στον κόλπο των Κεχρεών. Μετά το δυστύχημα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη του κυβερνήτη της Θαλαμιγού. Κλιμακώνεται εκ νέου η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ με το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν να ανακοινώνει ότι έπληξε τρία τάνκερ που, όπως υποστήριξε, κινούνταν μέσω μη εξουσιοδοτημένων διαδρόμων. Η ανακοίνωση έρχεται μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε τρία ιρανικά τάνκερ το Σάββατο. Ως σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη χαρακτηρίζει το Κρεμλίνο την επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Ουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Η συνάντηση διήρκησε τρεις ώρες και εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

36 λεπτά μετά τις 6, μη με ξυπνάς από τις 6, στον αέρα του Mega News στους 104,6. Πολύ καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχουμε. Εμείς εδώ πέρα δεν ξεκινήσαμε και πάρα πολύ καλά, με διάφορα τεχνικά προβλήματα. Συγχωρέστε μας για αυτά. Το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης, όπως κάθε καινούριο εγχείρημα, αντιμετωπίζει τις λεγόμενες παιδικές ασθένειες. Έτσι πάθαμε και εμείς, και γι' αυτό υπάρχει έτσι ένα χάος στα ραδιόφωνα, με ήχους τραγούδια, με διακοπές, με κάποια κενά. Αλλά νομίζω ότι πολύ σύντομα θα τα λύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και δεν θα υπάρχει αυτό το χάος στα αυτιά σας. Χρήστος Λάσκαρης, υπάλληλοι, οι Κυριακές είναι δικές τους. Σηκώνονται όσο γίνεται αργά. Το ευχαριστούνται το κρεβάτι, όσο για τον καφέ τους το απολαμβάνουν. Σήμερα κανένας δεν τους κυνηγά. Στο δρόμο περπατούν αργά, σχεδόν νοχελικά, θα ρίσκει και παίρνουν εκδίκηση. Χρήστος Λάσκαρης, υπάλληλοι. Ο Χρήστος Λάσκαρης γεννήθηκε στο Χάβαρι της Ηλίας και μεγάλωσε στην Πάτρα. Αποφύτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία της Τρίπολης, αλλά δεν άσκησε ποτέ το επάγγελμα του δασκάλου. Εργάστηκε ως τη συνταξιοδότησή του στο Ασφαλιστικό Οργανισμό Αστυνομικών Λεωφορείων του Δήμου Πατραίων. Το 2007 τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Καβάφη. Ποιήματά του μεταφράστηκαν στα αγγλικά, γερμανικά, πολωνικά, ισπανικά και πορτογαλικά. Πέθανε το 2008.

0: In the name of love, pride, αλλιώς από τους YouTube και την καταπληκτική και μοναδική φωνή του Bono Vox. Κινούμαστε παρά τις θλιβερές ειδήσεις με πρώτη εκείνη της πτώσης του αεροσκάφους Phantom κατά τις χθεσινές αεροπορικές επιδείξεις στην Τρανάγρα. Έχουμε και μια άλλη δυσάρεστη είδηση. Τραυματίστηκε ο LKB. Συγγνώμη τώρα. Κατά την χθεσινή αναμέτρηση στο Βόλο του Ολυμπιακού με τον Βόλο, ο Ολυμπιακός χάνει και τον LKB λόγω τραυματισμού. Έχασε και βαθμούς καθώς ήρθε 1-1 ισόπαλος. Απόψε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 9.30. Η ΑΕΚ χθες ήταν η κερδισμένη της ιστορίας. Έριξε μία πεντάρα και καθάρισε η πρωταθλήτρια. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ανακοίνωσε χθες τα μέτρα που θα εφαρμοστούν κυρίως μετά το 2027. Δεν έβγαλε κανένα μέτρο έκπληξη από το καπέλο. Αν εξαιρέσει τους συνταξιούχους και με το επίδομα που μίλησε για την καταβολή του ενοικίου, του διπλού ενοικίου σε μια σειρά από συμπολίτες μας που ούτως ή άλλως ισχύει. Αν εξαιρέσεις λοιπόν αυτό το μέτρο των συνταξιούχων, όλα τα άλλα μέτρα είναι για τα επόμενα χρόνια. Ακόμη και αυτό που έπαιζε με τους δημοσίους υπαλλήλους ότι θα πάρουν ένα επίδομα της τάξεως των 500 ευρώ, ένα επίδομα Χριστουγέννων, θα δοθεί, μεικτά θα είναι αυτά, αλλά από το Δεκέμβριο του 2027. Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης είναι επικεφαλής του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών. Είχαμε συμφωνήσει στα μέσα της περασμένης εβδομάδας να κάνουμε μια συνομιλία αυτή την Κυριακή, που θα έχει περάσει και σχεδόν μια εβδομάδα από τη λεγόμενη Εθνική Συμφωνία που έχει κάνει η κυβέρνηση με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ, προκειμένου να πέσουν οι τιμές σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς. Χθες όμως είχαμε και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, οπότε θα καλημερίσω τον κύριο Γεωργιάδη ζητώντας το σχόλιο του για αυτά τα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα που έχουν τη στόχευση της τόνωσης του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών, πώς τα άκουσε, πώς τα κρίνει. Καλημέρα σας κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστώ πολύ που είστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Εμένα πάγια θέση μου είναι ότι οτιδήποτε ελαφρύνει την τσέπη του καταναλωτή είναι καλοδεχούμενο ως πρωτοβουλία, ως είδηση. Τώρα, αν ελαφρύνει πολύ ή λίγο, αυτό εξαρτάται από τον καθένα το πώς το αξιολογεί. Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να σας πω ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι από τους πλέον απεσιόδοξους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ποσοστό 60% δηλώνουν, όπως αποτυπώνται σε διάφορες δημοσκοπικές έρευνες, ότι νιώθουν υποκειμενικά φτωχοί και ότι είναι απεσιόδοξοι και για την προσωπική τους οικονομική κατάσταση και για την οικονομική κατάσταση της χώρας.
0: Ένα ποσοστό που είναι τετραπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το μέσο όρο, ναι, είναι το ψηλότερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, υπό αυτή την έννοια, πολλοί καταναλωτές, αξιολογώντας τα μέτρα, θα θεωρήσουν ότι θα μπορούσαν να γίνουν να είναι και μεγαλύτερες οι παρεμβάσεις. Κάποιοι άλλοι, αντίστοιχα, στο 40% θα θεωρήσουν ότι είναι αρκετά τα μέτρα και μπορούν να συμβάλλουν. Γι' αυτό μίλησα ότι εναπόκειται στη διακριτική ευκαιρία και στην αξιολόγηση την προσωπική του καθενός.
0: Ναι,
1: και... Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δύο έννοιες. Υπάρχουν τα στοιχεία του πληθωρισμού, όπως προκύπτουν από την Eurostat, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, και υπάρχει και ο αντιληπτικός πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός πώς νιώθει ο καταναλωτής στην τσέπη του, τις όποιες αυξήσεις ή τις όποιες μειώσεις. Εκεί οφείλω να σας πω, ενώ σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat είμαστε στο 3,7 για τον Αύγουστο, θα ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία τώρα στις 7 Σεπτεμβρίου από την Elstat, αντίστοιχο ο αντιληπτικός πληθωρισμός είναι της τάξης του 10%. Δηλαδή, πολύ απλά να εξηγήσω, ότι λόγω των αυξήσεων των τελευταίων ετών και λόγω της πολύ μεγάλης απώλειας εισοδήματος που είχαν οι Έλληνες καταναλωτές, ας μην ξεχνάμε, από το 2010 έως τώρα είχαν απολέσει το 30% του ΑΕΠ. Τώρα πάμε σχεδόν να φτάσουμε το επίπεδο της αγοραστικής δύναμης και του ΑΕΠ που είχαμε πριν 16 χρόνια, που είχαμε το 2009, που είχαμε το 2010. Τώρα πάμε λίγο να ορθοποδήσουμε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι οι οποιασδήποτε αυξήσεις γίνονται πολύ πιο έντονα αντιληπτές στο μέσο καταναλωτή στο νοικοκυριό. Αντίστοιχα, οι όποιες μειώσεις που είναι πραγματικές μειώσεις, εγώ δεν το αμφισβητώ, δεν αξιολογούνται σε τόσο σοβαρό επίπεδο, γιατί ακριβώς νιώθει ο καταναλωτής ότι πνίγεται από το βάρος των προβλημάτων.
0: Τώρα να σας ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί λέτε ότι χρησιμοποιείτε το ρήμα νιώθει, αισθάνεται, είναι θέμα συναισθήματος ή είναι θέμα λίγο πραγματικότητας, με την έννοια πια ότι όταν υπάρχουν μια σειρά από ανατιμήσεις όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, γιατί υπάρχει μια σταθερή πορεία ανατιμήσεων και νομίζω ότι ο καθένας που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ το βλέπει, παρά τις παρεμβάσεις που κατά καιρούς ανακοινώνει η κυβέρνηση. Όταν γίνεται λοιπόν μια παρέμβαση και υπάρχει μια μείωση σε ένα προϊόν, για παράδειγμα κατά 5 ή κατά 7 ή κατά 10%, και η αγοραστική δύναμη παραμένει σταθερά χαμηλή, δεν είναι θέμα το πώς το κρίνει ο κάποιος, νομίζω, κατά την άποψή μου, κύριε Γεωργιάδη. Είναι θέμα το πώς το βιώνει. Όχι το πώς το νιώθει, πώς το βιώνει στην πραγματικότητά του. Αν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει 5 πράγματα και δίνει 30 ευρώ, είναι ένα πρόβλημα αυτό.
1: Γι' αυτό έκανα λόγο για αντιληπτικό πληθωρισμό, ότι το βιώνει πάρα πολύ έντονα. Από εκεί και ύστερα, με ποια έννοια το λέω. Ότι θα έχουμε κάποιες, τώρα με αυτή την πρωτοβουλία μείωση των τιμών, θα έχουμε κάποιες μειώσεις σε συγκεκριμένους κωδικούς, σε συγκεκριμένα προϊόντα, που βέβαια όμως είναι προϊόντα επώνυμων εταιριών και κάποια που είναι και επώνυμα και μεγάλο όγκο
0: πωλήσεων. Και ιδιωτικής ετικέτας είναι αρκετά.
1: Και ιδιωτικής ετικέτας, ναι, και στο κρέας,
0: ναι,
1: και
0: αλλά
1: στο
0: αυτά σχολικά τα προϊόντα είχαν ανατιμηθεί το προηγούμενο διάστημα. Αρκετά.
1: Αυτό ακριβώς λέω.
0: Και δεν, ότι, ναι, όχι, δεν λέω, δεν διαφωνούμε.
1: Το έκανα μια ιστορική αναδρομή, ότι έχουμε προβλήματα και από τις συνέπειες του κορονοϊού, της πανδημίας και λόγω των δύο πολέμων. Έχουμε διαρκείς ανατιμήσεις. Άρα η όποια πραγματική ονομαστική μείωση φτάνεται μέσα στις διαδοχικές αυξήσεις. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τα στοιχεία. Εμένα πάντα μου αρέσει να μιλάω με στοιχεία. Δηλαδή είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα μείον 0,4 τον Ιούλιο. Με το συν 15% συν 0,15% του Αυγούστου, μεσοσταθμικά στα τρόφιμα είχαμε μια σταθεροποίηση των τιμών. Έγινε αντιληπτό αυτό στους καταναλωτές? Δεν έγινε αντιληπτό. Γιατί ακριβώς είχαμε αυξήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και γιατί αντίστοιχα έχουμε μια αύξηση του Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στο ενεργειακό συν 15%. Ναι. Δηλαδή, όταν ο καταναλωτής πάει και πλήρωνε μέχρι και το Φεβρουάριο και έβαζε βενζίνη στην αντλία του πρατηρίου με 1,70 και τώρα βάζει 2 ευρώ, η αύξηση αυτή είναι τεράστια. Πάρα πολύ μεγάλη. Άρα, του μένει, γι' αυτό μίλησα ότι είναι και πώς το αντιλαμβάνεται, του μένει η αύξηση που δίνει. Η όποια μείωση, η όποια ελάφρυση δεν θα γίνει αντιληπτή σε πολλές περιπτώσεις.
0: Κύριε Γεωργιάδη, να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος στο πλαίσιο της ελεύθερης οικονομίας και της ελεύθερης αγοράς να αντιμετωπιστούν φαινόμενα εσχροκέρδειας, που νομίζω ότι πέρα από τους αντικειμενικούς παράγοντες που αυξάνουν την τιμή, που έχουν να κάνει με το ενεργειακό κόστος που είπατε, υπάρχει και ένα φαινόμενο εσχροκέρδειας στην ελληνική αγορά, διότι βλέπουμε τρομερές διαφορές στις τιμές και ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ και ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Πιστεύετε ότι μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί όχι από την κυβέρνηση, δεν ξέρω τι άλλες παρεμβάσεις, αλλά από το καταναλωτικό κίνημα? Ποιος θα ήταν ένας τρόπος να καταδείξουμε κάποια φαινόμενα σχροκέδειας? Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Ένα αναψυκτικό στην Τίνο που ήμουν το καλοκαίρι έκανε 1,21 σε μια πολύ τουριστική περιοχή. Στο σούπερ μάρκετ το αντίστοιχο είχε 1,17. Στο μίνι μάρκετ στην Αθήνα έχει 1,51. Μιλάμε για μεγάλες αποκλίσεις. Πώς μπορεί το καταναλωτικό κίνημα να περιορίσει αυτές τις αποκλίσεις?
1: Εδώ θα σας απαντήσω και με την ιδιότητα μου ως δικηγόρος και με την ιδιότητα μου ως εκπρόσωπος Καταναλωτικής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει υπό την έννοια της, αυτό που λέμε σχροκέρδη, έχει καταργηθεί εδώ και χρόνια ο σχετικός ποινική διάταξη αγορονομική, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. με μορφή διατίμησης ή πλαφών το να πούμε γιατί πουλάς αυτή την τιμή. Mm-hmm. Δεν σημαίνει όμως ότι η ελεύθερη αγορά είναι ασύδοτη ή ανεξέλεγκτη αγορά και ότι πραγματικά κάποιος μπορεί να πουλάει όσο θέλει και να βάλει και το αναψυκτικό και 5 ευρώ αν θέλει. Γιατί εκεί θα παρέμβει με ελέγχους η πολιτεία, είτε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, είτε η νέα αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Οπότε εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει μια καλή αρχή με τη νέα αρχή. Γίνονται έλεγχοι, δεν γίνονται όσοι έλεγχοι θα θέλαμε. Δεν ξέρω και αν είναι εφικτό αυτό στην πραγματικότητα, ναι, να μπορούν να ελέγχονται οι όποιες επιχειρήσεις. Δηλαδή τώρα αναφέρεται ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα που όλοι το έχουμε βιώσει. Σε τουριστικές περιοχές η μικρή επιχείρηση ή αντίστοιχα ένα mini market μπορεί να έχει μια διπλάσια τιμή ή και τριπλάσια τιμή ακόμη για ένα προϊόν.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι πρακτικά εφικτό να ελεγχθούν το σύνολο των επιχειρήσεων από μια αρχή η οποία μπορεί να είναι στελεχωμένη με 400-500 υπαλλήλους.
0: Ναι,
1: στο σύνολο.
0: Αν υποθέσουμε ότι ελέγχονται, ότι αυξάνουμε τους υπαλλήλους και αντί να έχουμε 500, έχουμε 5.000 υπαλλήλους σε αυτή την ελεκτική
1: και έχουμε
0: αρχή.
1: Έχουμε και τα εργαλεία,
0: ναι,
1: τα ψηφιακά.
0: Αν υποθέσουμε
1: που να
0: ότι γίνει έλεγχος, τι μπορεί να κάνει δηλαδή, ναι, σε εκείνον.
1: Τι μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο.
0: Πρόστιμο με ποιο αιτιολογικό. Με ποιο αιτιολογικό. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, γιατί είπατε ότι έχει κατηγορηθεί.
1: Το ότι δεν δικαιολογεί όλη αυτή η διαφοροποίηση των τιμών. Ότι δεν δικαιολογείται.
0: Ναι. Το θεσμικό πλαίσιο δηλαδή το επιτρέπει αυτό. Είναι η στρέβλωση
1: των κανόνων της αγοράς. Δεν υπάρχει διατίμηση. Αλλά υπάρχει στρέβλωση. Υπάρχουν αθέμητες εμπορικές πρακτικές που μπορεί να παρέμβει η ανεξάρτητη αρχή ή η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σαφώς. Όπως έχουμε και το πρακτικό, ένα άλλο παράδειγμα να σας φέρω, ότι έχουμε, που αυτό μπορεί να το διαπιστώνει κάποιος και από την, με τη νέα πλατφόρμα του πόσο κάνει. Πολλές φορές το ίδιο προϊόν είναι ακριβώς την ίδια τιμή, με ακρίβεια λεπτού, σε όλες τις αλυσίδες. Mm-hmm. Αυτό είναι πρακτικό εναρμόνιση τιμών.
0: Εντάξει,
1: εκεί θα επέμβει η αρχή, mm-hmm, και θα επιβάλλει το πρόστιμο. Αντίστοιχα και πολύ μεγάλη διαφοροποίηση, αν δεν δικαιολογείται από τιμολογία. Δηλαδή πόσο το πήρες το προϊόν, πόσο το πουλάς εν τέλει, εκμεταλλεύεσαι τη θέση που έχεις είτε μικρή είτε μεγάλη επιχείρηση σε βάρος των καταναλωτών. Εκεί θα επιβληθεί, ασχέτως που δεν υπάρχει, που έχει καταργηθεί η σχετική πρόβλεψη για ποινική αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ και επιμένω σε αυτό, γιατί εσείς το είπατε καλά, το είπατε. Αλλά υπάρχει ένα πλέγμα διατάξεων, παρακαλώ, πείτε το.
1: Υπάρχει ένα πλέγμα διατάξεων, με έμεσο τρόπο μπορεί να επιτευχθεί ο έλεγχος. Τώρα να σας απαντήσω και ως εκπρόσωπος Καταναλωτικής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Εκεί έχουμε όλοι οι καταναλωτές ένα πολύ μεγάλο όπλο που είναι το λέγεται μποϊκοτάζ. Και αντίστοιχα και η έννοια της συλλογικής αγωγής. Οφείλω να σας πω ότι στην Αμερική και στην Βόρεια Ευρώπη οι καταναλωτικές ενώσεις είναι πανίσχυρες. Έχουν μαζική συμμετοχή και εκεί και μόνο υπό το φόβο, υπό την απειλή ότι μπορούν να μπροφούν σε μποϊκοτάζ, λειτουργεί ο ανταγωνισμός σε μεγάλο βαθμό. Εδώ ξέρετε, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, μεγάλες αλυσίδες κάνουν κυλιόμενες μετρήσεις. Όσο βλέπουν ότι αγοράζουν οι Έλληνες καταναλωτές, μπορεί να γκρινιάζουμε, μπορεί να διαπιστώνουμε το πρόβλημα, μπορεί, αλλά συνεχίζουμε να αγοράζουμε. Συνεχίζουν να αυξάνουν τις τιμές. Και γι' αυτό βλέπουμε φαινόμενα. Ξέρετε, το ίδιο προϊόν δεν πουλείται από μια πολυεθνική εταιρεία, δεν πουλείται το ίδιο με την ίδια τιμή σε διάφορες χώρες. Και βλέπουμε πολλές φορές το ίδιο προϊόν, η ίδια συσκευασία να πωλείται ακριβότερα στην Ελλάδα σε σχέση με τη Γερμανία, παράδειγμα. Ναι. Που εκεί η αγοραστική δύναμη του Γερμανού καταναλωτή είναι
0: 23%
1: μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Άρα
0: αυτό
1: το προϊόν πωλείται πολύ φθηνότερα.
0: Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει δυνατό καταναλωτικό κίνημα που μποϊκοτάρει τα προϊόντα στη Γερμανία και γι' αυτό πωλείται φθηνότερα.
1: Πολλούς λόγους. Έχουν εκεί μεγάλες καθετοποιημένες μονάδες. Έχουν πολύ ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Έχουν πολύ μεγάλο όγκο πωλήσεων, τεράστιο όγκο πωλήσεων. Δηλαδή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την οικονομία της Γερμανίας με την Ελλάδα. Οπότε εκεί έχει μεγάλη βαρύτητα για μια εταιρεία πολυεθνική να βάλει τα προϊόντα της στη γερμανική αγορά. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ο στόχος, η στόχευση για το μερίδιο της αγοράς είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Σε σχέση όχι μόνο με την Ελλάδα, και άλλες χώρες μικρότερες όπως είναι η Βουλγαρία. Και εκεί έχουν ακριβή. Γενικά βαλκανικές χώρες αντιμετωπίζουμε

0: πολύ κρίκη στριφοδιαστική αλυσίδα. Ένα άλλο δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που είναι τεχνικό αυτό το ζήτημα και δεν βλέπω ότι μπορεί να, με ποιο τρόπο μπορεί να αποτελεσματικά να αντιμετωπιστεί. Όταν, παράδειγμα σας λέω, το μήλο της, που το δίνει ο παραγωγός ή το πορτοκάλι στα 50 λεπτά, στα 40 λεπτά, αφού έχει πληρωμιστεί το βάρος με τα αγροτικά εφόδια, με το ενεργειακό, με το μισθολογικό κόστος, το δίνει σε αυτή τη στιγμή στα 50 λεπτά και φτάνει στην λαϊκή αγορά στο 1 ευρώ, στο 1,20, στο 1,5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Γιατί γίνεται όλη αυτή η μεγάλη διακύμαση, αύξηση της τιμής? Γιατί ο παραγωγός, που είναι ως συνήθως μεγάλη πλειοψηφία των είτε κτηνοτρόφων είτε παραγωγών ή οικογενειακές επιχειρήσεις, δεν είναι μεγάλη μονάδα για να έχει τη δυνατότητα και αποθήκευσης και συντήρησης και συσκευασίας ή μεταφοράς.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα, ο Γερμανός ή ο Ολλανδός έχουν, επειδή λειτουργούν εκεί οι συνεταιρισμοί, έχουν αυτή τη δυνατότητα. Οπότε έχουν τελικό προϊόν και διαπραγματεύονται απευθείας, όχι με τον χοντρέμπορο, απευθείας με το σούπερ μάρκετ. Άρα η τιμή προς όφελος του καταναλωτή θα είναι μειωμένη. Εδώ, εγώ δεν σας λέω ότι κερδοσκοπούν. Θα το δώσει στο μεγαλέμπορο. Ο μεγαλέμπορος θα το δώσει για συσκευασία, για συντήρηση,
1: έχει
0: για μεταφορά.
1: Έχει πολλούς κρίκους η αλυσίδα. Έχει πολύ κρίκους η αλυσίδα.
0: Ακριβώς. Ένα νόμιμο περιθώριο κέρδους, ένα λογικό περιθώριο κέρδους να βάζει ο καθένας. Τη τάξη του 10, του 15 ή του 20%.
1: Ναι, αυξάνεται, λέτε, η τιμή.
0: Έχει διπλασιαστεί η τιμή.
1: Αυξάνεται, λέτε, η τιμή. Εντάξει, είναι και θέμα παραγωγικού μοντέλου τώρα της χώρας.
0: Θα μπορούσε να σας πω ποιο τρόπο. Αν μπορούσαν να συνασπιστούν οι παραγωγοί, οι κτηνοτρόφοι σε μεγάλες μονάδες συνεταιριστικές.
1: Ναι.
0: Αλλά είδαμε ότι είχε λειτουργήσει και μετά κατέρευσε αυτό το μοντέλο. Από το δεκαετία του 80 ακόμη, αυτό ήταν το πλάνο. Το να μπορέσει να είναι ισχύς εν τη ενώση. Να έχουν μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη. Ένα άλλο μέτρο είναι να εφαρμοστούν τα δημοπρατήρια τιμών. Ακόμη και αν δεν είναι σε συνεταιρισμούς, σε κατατόπους, στους τόπους παραγωγής, να υπάρχουν δημοπρατήρια, ομάδες κτηνοτρόφων ή ομάδες παραγωγών, αγροτών, να διαπραγματεύονται συλλογικά το προϊόν που παράγει η περιοχή τους με τους εμπόρους. Εδώ τώρα τι
1: δεν
0: γίνεται,
1: υπάρχει, όχι, το ξέρουμε τι γίνεται. Είναι μη το
0: εξηγούμε τώρα πάλι. Ο μετάζοντας, ο μεγαλέμπορος, και του δίνει μια τιμή.
1: Ακριβώς.
0: Και σου λέει, αφές, άμα δεν θες, θα σε αφήσω να σαπίζουν τα προϊόντα σου στις αποθήκες που έχεις.
1: Σαφές.
0: Και να γίνει δέσμευση ο αγρότης και διαμαρτύρονται δικαίως οι άνθρωποι. Διαμαρτύρονται, τους δίνουν πολύ φτηνά και εν τέλει καταλήγουν οι ίδιοι τους καταναλωτές να αγοράζουν τα προϊόντα τους σε διπλάσια τιμή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, κύριε Παναγιώτη Γεωργιάδη.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή Κυριακή να έχετε. Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο επικεφαλής του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών, μας είπε ότι ουσιαστικά οι ονομαστικές αυξήσεις, οι ονομαστικές μειώσεις που υπάρχουν με αφορμή τη συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση, δεν γίνονται ουσιαστικά αντιληπτές στην τσέπη του καταναλωτή, γιατί χάνονται μέσα από τις διαδοχικές αυξήσεις που υπήρξαν στους προηγούμενους μήνες.

0: είναι 7. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 7. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες το μεσημέρι στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, ένας επισμηναγός 40 ετών και ένας μηναγός 37. Η πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί για τη διερεύνηση του περιστατικού. Τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ. Όπως είπε, η πολιτεία, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των δύο πιλότων και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Το τραγικό δυστύχημα, σημείωσε, αποτελεί μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι για την προστασία των ουρανών της χώρας. Πακέτο μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Βελίδιο. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το Δεκέμβρη του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ σε 15 μήνες, αλλαγή στα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα, νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 και επενδυτικό λογαριασμό για κάθε νεογέννητο. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο το ποσό που καταθέτουν οι γονείς, ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να έχει σχηματιστεί ένας κουμπαράς που μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Έντονες αντιδράσεις και κριτική της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τα κόμματα σχολιάζουν ότι τα μέτρα δεν είναι επαρκή. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για λευτόδεντρα, αλλά σήμερα βρήκε τελικά δημοσιονομικό χώρο 2,2 δις, ενώ επισημαίνει ότι εξήγηλε μέτρα για τα οποία είχε δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν χωρίς όραμα και στρατηγική και χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου. Το ΚΚΕ από την πλευρά του ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός επανέφερε το γνωστό κάλπικο αφήγημα πως από την ανάπτυξη και την αύξηση των επιχειρηματικών κερδών θα ωφεληθεί τελικά η κοινωνική πλειοψηφία. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με μικρή Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή πλησίων των Ισθμίων στον κόλπο των Κεχρεών. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες της Λέμβου, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν γιότ σημαίας Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος συγκρούστηκε με τη μικρή Λέμβο, στην οποία βρίσκονταν οι δύο Έλληνες. Μετά το δυστύχημα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη του κυβερνήτη της Θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν επιθέσεις στη θάλασσα και να αυξάνουν τις απειλές για περαιτέρω στρατιωτική δράση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 3 ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε απόπειρες του Ιράν να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστήριξαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα επόμενα αντίπεινα της Τεχεράνης θα είναι ακόμη σκληρότερα. Ως σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη, χαρακτηρίζει το Κρεμλίνο την επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου Steve Witkoff και Jared Kushner. Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 3 ώρες και εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, συζητήθηκαν ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι τα σχέδια αυτά αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Την αναστολή των πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Τζακάρτα ανακοίνωσαν οι αρχές της Ινδονησίας εξαιτίας της παρουσίας ηφαιστειακής τέφρας που προέρχεται από την αυξημένη δραστηριότητα του ηφαιστείου Κρακατάου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών της Ινδονησίας, η αναστολή έχει επηρεάσει συνολικά 33 πτήσεις, μεταξύ των οποίων και αρκετές διεθνείς.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χειρουργείται σήμερα ο Αγιού Μπελκαμπή μετά το σοκαριστικό τραυματισμό του στο Βόλο. Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού υπέστη κάταγμα κνήμης και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1. Η ΑΕΚ συνέτριψε τον Άρη με 5-0 απόψε στις 9.30 το πρώτο ντέρμπι της σεζόν μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται σήμερα σε όλη τη χώρα και άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη το πρωί. Οι θερμοκρασίες θα κοιμανθούν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στους 37 βαθμούς στη Μακεδονία και τη Θράκη, τους 38 στη Θεσσαλία, τους 36 στην Ήπειρο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, τους 37 στα νησιά του Ιωνίου, τους 35 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί και πάλι ο Κώστας Αλατζάς.
0: Μέγα News 104,6.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Πακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Μέγα News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Je me souviens quand j'étais petit à la maison. Le plus difficile, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Parce qu'à cette époque-là, mon père, il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son vélo, il revenait de bosser avec son vélo, il graissait son vélo, déclassait son pantalon, il faisait ce qu'il voulait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Et c'est fini, il n'y a plus de boulot. Et circuler, rien à voir. Allez.

0: Καλημέρα σας. Ξημέρωσε Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ακούτε στα ραδιοφωνά σας Mega News στους 104 και 6. Μη με ξυπνάς από τις 6. Πρωινή ενημέρωση κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στις νέες ραδιοφωνικές μας διαδρομές θα μας ακούτε από τις 6 μέχρι τις 9 το Σάββατο και την Κυριακή από τις 6 μέχρι τις 8. Συγχωρέστε μας για όλα αυτά τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την εκκίνηση της σημερινής μας επικοινωνίας. Πάντοτε κάθε νέο εγχείρημα αντιμετωπίζει τις λεγόμενες παιδικές ασθένειες. Έτσι και το ραδιόφωνο του Mega News τους 104 και 6 είναι θέμα χρόνου να τα λύσουμε όλα αυτά και να δημιουργήσουμε μια αμφίδρομη επικοινωνία. 211-016-1046 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου απαντά στις κλήσεις σας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-104-6. Σιγά σιγά θα το αποστηφίσετε, είναι εκεί η συχνότητα του σταθμού, εκεί στο τέλος της μπάντας των FM. Και όσοι κάνετε διαδικτυακή ακρόαση μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email στη διεύθυνση studio@meganews1046.gr. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Κουγιτέας, στην παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής η Μαρία Τζίτζη και η Μαρία Καφετζή. Βρισκόμαστε στον απόϊχο των χθεσινών ανακοινώσεων από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Διαστόματος Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκείνο που ενδιαφέρει τους περισσότερους φαντάζομαι είναι τα οικονομικά μέτρα και λιγότερο το πολιτικό στίγμα που έδωσε στην ομιλία του Πρωθυπουργός στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Ανακοίνωσε λοιπόν μια σειρά μέτρα με σκοπό να τους πιάσει όλους. Και τους πιάνει όλους κατά κάποιο τρόπο, αλλά υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων. Για παράδειγμα, το επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν απολέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το 13ο και 14ο μισθό και είχε προαναγγελθεί με ρεπορτάζ τα προηγούμενα 24 ώρα, θα δοθεί, μεικτό θα είναι, αλλά δεν θα δοθεί τώρα, θα δοθεί το Δεκέμβριο του 2027. Επίσης, η μείωση τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες με απαλλαγή από προσαυξήσεις θα ισχύει από τις δηλώσεις του 2027 για το οικονομικό έτος 2026. Άρα και αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί και δεν έχει άμεση εφαρμογή. Οι μόνοι που θα λάβουν κάτι άμεσα είναι οι συνταξιούχοι. Θα πάρουν αύξηση 100 ευρώ στο επίδομα που και δώσει και πέσει η κυβέρνηση τον Νοέμβριο. Θα ανέρχεται στα 400 ευρώ για τους και οι δικαιούχοι θα είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. Είχαμε ακούσει επίσης και για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ και διευκρινίστηκε χθες πότε θα είναι αυτή. Θα δοθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Έχουμε Σεπτέμβριο του 2026, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, χθες είχα προαναγγείλει ότι θα έχω μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον διευθυντή, το Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ για την συμπεριφορά των νέων, των παιδιών δηλαδή, που εισέρχονται στην εργασία. Έχουν μια διαφορετική αντίληψη σε σχέση με τους παλαιότερους, με εμάς, για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί η εργασία στη ζωή μας. Θα μπορούσα να συνοψίσω αυτή τη διαφορά στην νοοτροπία των νέων στην εξής φράση: ενώ οι παλαιότερες γενιές μπορεί πολλές φορές να εγκλωβιζόταν από την αγωνία της επιβίωσης και να ζούνε για να δουλεύουν, στους νέους ισχύει το αντίστροφο και θεωρούν ότι πρέπει να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι να ζούμε για να δουλεύουμε. Ένα ζήτημα που θα συζητήσουμε λοιπόν με τον κύριο Χριστογούλα είναι αυτό, και το δεύτερο έχει να κάνει με την είσοδο του AI και αν αυτή η είσοδος του AI διευκολύνει την εργασία ή δημιουργεί ακόμη περισσότερα προβλήματα στη ζωή μας. Καλημέρα κύριε Χριστογούλα.
1: Καλημέρα κύριε Λατζάν. Καλημέρα, καλή αρχή, καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση αυτό το πρωινό της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη νομίζω των νέων παιδιών που εισέρχονται στην αγορά εργασίας σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές. Έτσι δεν είναι? Αυτό το καταγράφεται σε έρευνες και ποσοτικές και ποιοτικές που κάνετε στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ.
1: Ναι κύριε Λατζέ, κάναμε μια έρευνα σε 1.500 νέους έως 29 ετών το Δεκέμβριο 2025, πριν μερικούς μήνες, για τη γενιά Z. Ξέρετε, μας απασχόλησε πολύ διότι πολλά έχουν υποθεί για αυτή τη γενιά. Ότι έχουν άλλη κουλτούρα, άλλη λογική, πολλοί την κατηγορούν ότι δεν θέλει να εργαστεί, άλλοι την κατηγορούν για υπερβολικές απαιτήσεις, άλλοι λένε ότι βρίσκεται στο δικό της κόσμο και δεν μπορεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, σε αυτά που ζητάνε οι επιχειρήσεις κτλ. Οπότε φέραμε να κάνουμε αυτή την έρευνα για να δούμε γιατί είναι η γενιά αυτή η οποία θα στηριχτεί η χώρα τα επόμενα χρόνια. Ποια είναι η κουλτούρα της, ποιες είναι οι αξίες της, τι σκέφτεται για τα θέματα της εργασίας. Αυτό το οποίο βγαίνει, που είπατε στην εισαγωγή σας, ισχύει απολύτως. Η νέα γενιά όμως, εγώ βλέπουμε από την έρευνα αυτή που βγήκε, που κάναμε, ότι δεν απορρίπτει την εργασία. Η γενιά αυτή επιθυμεί να δουλέψει, επιθυμεί να προσφέρει, αλλά έχει βάζει κάποιους όρους, κάποιες προϋποθέσεις που οι προηγούμενες γενιές τις βάζαν ή καθόλου ή πολύ λιγότερο. Για παράδειγμα, δυσκολεύεται να μετατρέψει την εργασία σε οικονομική αυτονομία και επαγγελματικές προοπτικές. Το μεγαλύτερο ποσοστό ζει με τους γονείς, ένα πολύ μικρό ποσοστό, το 20% μόνο ζει μόνο του, και ο λόγος βεβαίως είναι ότι δεν επαρκούν τα οικονομικά να μπορέσει να ζήσει.
0: Στο παρελθόν, ίδιο, κύριε Γούλα, οι αντίστοιχες ηλικίες είχαν αυτονομηθεί οικονομικά?
1: Εντάξει, είναι η μεγάλη ερώτηση. Δεν έχω κάνει αντίστοιχη έρευνα για να μπορέσω να απαντήσω με στοιχεία, ποσοστά, ποσοτικά δεδομένα. Ωστόσο, όπως προκύπτει και από τα οικονομικά στοιχεία και από την πολύ ακριβή στέγαση και τον υψηλότερο πληθωρισμό, όσο περνάνε τα χρόνια και ειδικά στην εποχή μας, η οικονομική αυτονομία μοιάζει πολύ πιο δύσκολη. Από τη μία πλευρά η στέγαση είναι πιο ακριβή από ποτέ, οι δυσκολίες αυτονόμησης των νέων από την οικογενειακή αστεία επίσης είναι πολύ πιο δύσκολες, και βεβαίως τα δεδομένα δείχνουν, τα είπατε και εσείς λίγο στην εισαγωγή σας, ότι οι μισθοί στην Ελλάδα είναι πραγματικά πολύ χαμηλή. Είναι ειδικά σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης, είναι από τις χαμηλότερες αγοραστικές δυνάμεις που έχουν στην Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει αν δούμε το χρόνο εργασίας. Οι Έλληνες εργάζονται τις περισσότερες ώρες από όλους τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Είναι τρίτη από το τέλος από τις χώρες του ΟΣΑ. Αυτό λοιπόν, συν το κόστος ζωής, συν ιδιαίτερα το κόστος στέγασης, δείχνει ότι αυτή η γενιά έχει μεγάλη δυσκολία αυτονόμησης και ναι, μεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, οι ίδιοι δημορφώνουν ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα γύρω από την εργασία. Για παράδειγμα, είναι έτοιμοι να αφήσουν την εργασία τους και ακόμη και με οικονομική απώλεια, δηλαδή να παίρνουν χαμηλότερο μισθό, αν η εργασία δεν δείχνει προοπτική, δεν τους δίνει μια δημιουργικότητα και μια ουσία. Οι ίδιοι επίσης...
0: Όταν λέμε δημιουργικότητα και ουσία, δεν φαντάζομαι δεν έχει σχέση αυτό με την καριέρα, γιατί στην καριέρα κάνεις και πολλές υποχωρήσεις και αυτό λένε. Τι εννοούν ότι πρέπει να είναι πιο δημιουργικό?
1: Όχι, όταν τους δίνει ένα νόημα η εργασία. Ένα νόημα. Δεν το θέτουμε το επίπεδο της καριέρας και της ιεραρχικής εξέλιξης, το θέτουμε το επίπεδο του νοήματος. Για παράδειγμα, το 72% επιθυμεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις που σέβονται το περιβάλλον. Το 78% επιθυμεί να δουλεύει σε επιχειρήσεις που αφήνουν κοινωνικό αποτύπωμα. Οπότε βλέπουμε μια διαφορετική λογική από τις προηγούμενες γενιές. Επίσης, το 88% η συντηρητική πλειοψηφία ζητά κυρίως να σέβονται το χρόνο τους και τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής, προσωπικής και εργασιακής ζωής. Ή είναι έτοιμοι να αλλάξουν εργασία, όπως είπα και πριν, ακόμη και οικονομικές απώλειες. Είναι η γενιά η οποία είναι, πώς να το πω, η πιο εκπαιδευμένη, την προσοντούχα, ίσως είναι η σωστότερη λέξη. Με τα περισσότερα πτυχία, περισσότερα μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες κτλ. Ωστόσο, βλέπει και δυστυχώς μεγάλο ποσοστό, το 74%, ότι δεν βλέπει οικονομικές επαγγελματικές προοπτικές στη χώρα. Και από αυτούς το 50% περίπου λέει ότι ναι, θα με ενδιέφερε να φύγω στο εξωτερικό. Θα έλεγα βρίσκονται με το διαβατήριο στο χέρι, πάνω στην αγωνία τους να έχουν μια επαγγελματική εξέλιξη και προοπτική, την οποία δυσκολεύονται να βρουν όπως οι ίδιοι δηλώνουν.
0: Ναι. Σαφές. Στην συνεννόηση που κάναμε προκειμένου να έχουμε αυτή την επικοινωνία σήμερα, μου είπατε και κάτι ενδιαφέρον και θα ήθελα να το μοιραστούμε με τους ακροατές μας και τις ακροάτριες, ότι η είσοδος του AI στην αγορά εργασίας αυξάνει το χρόνο εργασίας των εργαζομένων. Για πείτε το αυτό να το καταλάβουμε.
1: Όχι τόσο πολύ, ναι. Έχουμε το κάνει μια ξεκινά. Ναι, ναι. Να το δούμε λίγο, να το προσαφηνίσουμε. Είναι, έχουμε να δούμε λίγο, όπως βλέπετε, το μεγάλο ζήτημα, τι θα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα στη ζωή μας, ειδικότερα στην εργασία. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα, θα καθούν πολλές θέσεις εργασίας. Σε ποιους κλάδους, σε ποια επαγγέλματα. Τα πρώτα δεδομένα, γιατί ξέρετε, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά αυτή την περίοδο, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητες. Δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Αντιθέτως, οι αβεβαιότητες είναι πολύ σημαντικές. Εδώ κολοσσοί, πολύ μεγάλοι που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, όπως ο Bill Gates και άλλοι, βρίσκονται σε μια διαδικασία να μαντέψουν το μέλλον και όχι να μιλήσουν με βεβαιότητες. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα να δούμε πόσο θα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη την εργασία. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει, όπως βγαίνει, δύο, ας το πούμε, διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι αυτή η οποία υποκαθιστά πολύ συγκεκριμένες εργασίες και επαγγέλματα, όπου εκεί φαίνεται να υπάρχει μια συστατιστική συσχέτιση με αρκετά μεγάλη απώλεια μισθολογική και απώλεια θέσεων εργασίας. Και υπάρχει και τεχνητή νοημοσύνη η οποία λειτουργεί όχι ως υποκατάστατο, αλλά συμπληρώνει και λειτουργεί ως υποστηρικτικό εργαλείο της εργασίας, δίνοντας τα δεδομένα αλλά αφήνοντας την τελική κρίση ή την τελική επαλήθευση ή την τελική ανάλυση ευθύνης και ελέγχου στον ανθρώπινο παράγοντα, στον άνθρωπο. Στη δεύτερη περίπτωση, εκεί που η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν λειτουργεί συμπληρωματικά, υπάρχει μια στατιστική συσχέτιση βελτίωση των αμοιβών σε σχέση με την πρώτη περίπτωση που μιλάμε για απώλεια των αμοιβών. Και ένα τρίτο είναι ότι σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ κάποιος θα θεωρούσε ότι πάμε, μειώνει το χρόνο εργασίας διότι κάνουμε την ίδια δουλειά στο λιγότερο χρόνο, τα στοιχεία δείχνουν ότι βλέπουμε μια στατιστική συσχέτιση, επαναλαμβάνω, ισχύρη με αύξηση του χρόνου εργασίας. Και αυτό προσπαθούμε να το δούμε πώς συμβαίνει, είναι ότι ο εργαζόμενος, ο οποίος παίρνει ένα θέμα ή δύο θέματα ή τρεις αρμοδιότητες να κάνει, με την τεχνητή νοημοσύνη οι επιχειρήσεις του δίνουν πολύ περισσότερα task, πολύ περισσότερα ζητήματα να λειτουργήσει. Οπότε βλέπουμε μια καταρχήν στατιστική συσχέτιση που μπορεί να βελτιώνει σε ένα βαθμό την αμοιβή, αλλά παράλληλα επιδεινώνει το χρόνο εργασίας. Αυτό, ξέρετε, είναι και μια πρώτη απάντηση σε αυτούς που λένε ότι μάλλον πάμε στο τέλος της εργασίας με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα βασικά στοιχεία δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα απώλειας εργασίας, ειδικά στους νέους, μια που μιλάγαμε για την Gen Z πριν, διότι κάνουν πιο αρχικά τυποποιημένα επαγγέλματα όπου μπορούν όντως να αντικατασταθούν και να υποκατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, να αυξήσει σε ένα βαθμό το εισόδημα, αλλά παράλληλα όμως να αυξήσει
0: και το χρόνο εργασίας. Και το χρόνο και το φόρτο εργασίας. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Και κλείνοντας ένα σχόλιο τώρα για τις χθεσινές εξαγγελίες, τα οικονομικά μέτρα, χθεσινές ανακοινώσεις, μάλλον των οικονομικών μέτρων του Πρωθυπουργού. Τι λέτε.
1: Κύριε Ρατζάκο, δεν τα έχουμε μελετήσει στον βαθμό που μπορούμε να πούμε μια κρίση έτσι ουσιαστική. Ωστόσο, θα πω κάτι σε σχέση με το κατώτατο μισθό, μια που μιλάγαμε πριν και για τους μισθούς στην αγορά εργασίας. Κοιτάξτε, καταρχήν, εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι καλό να μπαίνει το ζήτημα του κατώτατου μισθού στις προεκλογικές αντιπαραθέσεις. Το Το κατώτατος μισθός δεν είναι μια διαδικασία να εργαλειοποιείται, αλλά πρέπει να βγαίνει μετά από συλλογική διαπραγμάτευση, να βλέπουμε τα οικονομικά στοιχεία, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, πώς πάει η οικονομία, πώς πάνε οι επιχειρήσεις, πώς πάει πληθωρισμός, πώς πάει η απασχόληση, ένας πολυσύνθετος δείκτης. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει, έτσι να το πω, έτσι, ένας ανταγωνισμός για το κατώτατο μισθό. Δεν είναι κομματικός. Δεν είναι κακό, διότι όντως τα τελευταία χρόνια ο κατώτατος μισθός ανεβαίνει. Ωστόσο, για μένα δεν πρέπει να εργαλειοποιείται. Θα πρέπει να στηρίζεται πάνω σε δεδομένα και σε διαπραγμάτευση, πρώτον. Και δεύτερον, είχε υποθεί ότι ο κατώτατος μισθός εδώ και 5-4 χρόνια, στην προηγούμενη τετραετία, ότι θα πάει στα 9,50 τα 26. Επίσης, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να προαναγγέλλεται, διότι αν η οικονομία πάει καλά, πρέπει να δώσουμε περισσότερο. Αν δεν πάει καλά, θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε.
0: Τώρα στα 9,50 θα πάει το 27, αν κατάλαβα καλά.
1: Τώρα 9,50 θα πάει τα 27 και τα 28, άκουσα, θα πάει 1,000. Που το λογικό είναι, δηλαδή 9,50, 9,60 το 27, μετά μένουν 30-40 ευρώ για να πάει στα 1,000 το 2028. Θεωρώ ότι είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση και το μεγάλο ζήτημα δεν είναι μόνο ο κατώτατος μισθός, που βεβαίως είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κατώτατος μισθός είναι για να σε προστατεύει από τη φτώχεια, τον εργαζόμενο από τη φτώχεια. Αλλά πρέπει να δούμε και τις άλλες κατηγορίες μισθωτών. Στην Ελλάδα βλέπουμε ότι όντως υπάρχει μια βελτίωση σημαντική στην αύξηση του κατώτατου μισθού, όμως δεν
0: αφορά
1: βλέπουμε
0: τι ποσοστό, που αφορά τι ποσοστό του εργατικού
1: γύρω
0: δυναμικού.
1: Γύρω στο 20% νομίζω είναι το εργατικού δυναμικού, ένα σημαντικό ποσοστό, είναι γύρω στις 400-500.000 ανθρώπους. Μεγάλο νούμερο είναι. Οπότε καλώς ανεβαίνει. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε και τις υπόλοιπες κατηγορίες μισθωτών, όπου εκεί δεν βλέπουμε τις αντίστοιχες αυξήσεις. Γιατί, ξέρετε, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούλιο του 26, τώρα δηλαδή πριν 1,5 μήνα, έδειξε ότι η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη απόκληση, τη χαμηλότερη απόκληση ανάμεσα στον κατώτερο και το μέσο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυξάνεται το κατώτατος, αλλά οι υπόλοιπες οικονομικές, μισθολογικές κατηγορίες μένουν σχεδόν αμετάβλητες ή αυξάνονται πολύ λιγότερο. Οπότε θα πρέπει να δούμε τη συνολική διαδικασία βελτίωσης των αμοιβών στην αγορά εργασίας, όχι μόνο του κατώτατου, διότι ο κατώτατος με αυτόν τον τρόπο μετατρέπεται από κατόφλη προστασίας στη φτώχεια σε σημείο αναφοράς ενός, να το πω έτσι, σχεδόν μέσω μισθού. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να προσευχθεί. Επικοινωνιακά δίνεται έμφαση στον κατώτατο, όμως οι υπόλοιπες κατηγορίες, 1.000, 1.100, 1.200 ανθρώπους με μεγαλύτερες επαγγελματικές εμπειρίες, με περισσότερα προσόντα, θα πρέπει και αυτές να αμοιβούν. Οι αμοιβές, ξαναλέω, στην αγορά εργασίας των μισθωτών είναι, τα στοιχεία το λένε, το λέω εγώ, είναι εξαιρετικά χαμηλές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Γούλα. Να είστε καλά. Καλό και καλή Κυριακή να έχετε. Ο κύριος Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Είμαστε στο πρωινό της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ιρλανδή μουσικός Ντολόρες Οριορντάν. Ήταν η τραγουδίστρια των Γκράμπορες. Ηγήθηκε του συγκροτήματος για 13 χρόνια, δυστυχώς στις 15 Ιανουαρίου του 2018 και μόλις σε ηλικία 46 ετών, ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για την ηχογράφηση νέων κομματιών, η τραγουδίστρια πέθανε ευνηδίως σε ένα ξενοδοχείο. Αισθάνομαι τυχερός, γιατί την είχα ακούσει πριν αρκετά χρόνια στο θέατρο Βράχων.

Ακούτε Mega News στους 104,6 στα ραδιόφωνά σας. Μη με ξυπνάς από τις 6, πρωινή ενημέρωση κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στέλνετε τα μηνύματά σας τηλεφωνικό στο 211-16-1046, στο Viber και στο WhatsApp στο 698-104-1046 και μέσω διαδικτύου με email στο studio, στη διεύθυνση studio παπάκι meganews1046.gr. Τίτλο ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο και καλώς εχόντων των πραγμάτων, γιατί πρέπει να το λέμε σήμερα διότι έχουν πάει όλα στραβά. Αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου, είναι αντιπτέραχος στην αποστρατεία. Νομίζω ότι υπάρχει θέμα με αυτό, εν πάση περιπτώσει. Έχω όμως να προαναγγείλω μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει να κάνει με το δημογραφικό.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 7.30. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Πακέτο μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το Δεκέμβρη του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65, σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ σε 15 μήνες, αλλαγή στα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος ως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 και επενδυτικό λογαριασμό για κάθε νεογέννητο. Έντονες αντιδράσεις και κριτική της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τα κόμματα σχολιάζουν ότι τα μέτρα δεν είναι επαρκή. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες το μεσημέρι στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Η πολιτεία σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των δύο πιλότων και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με μικρή Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή πλησίων των Ισθμίων, στον κόλπο των Κεχρεών. Μετά το δυστύχημα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη του κυβερνήτη της θαλαμιγού. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν επιθέσεις στη θάλασσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 3 ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε απόπειρες του Ιράν να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία. Ως σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη χαρακτηρίζει το Κρεμλίνο την επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου Steve Witkoff και Jared Kushner. Η συνάντηση δίρκησε 3 ώρες και εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, συζητήθηκαν ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Επόμενη ενημέρωση στις 8 με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Την Κυριακή με το βήμα Νεοελληνική Ορθογραφία. Ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο βήμα της Κυριακής. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Black, Everything is Coming Up Roses. Το ακούγαμε στα νιάτα μας εκεί γύρω στα 10, στα τέλη της δεκαετίας του 80, στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ακούτε Mega News στους 104,6. Μην με ξυπνάς από τις 6. Πρωινή ενημέρωση κάθε Σάββατο και Κυριακή. Θα είμαστε μαζί από εδώ και στο εξής, το Σάββατο από τις 6 μέχρι τις 9 και την Κυριακή από τις 6 μέχρι τις 8. 2-11-0-16-10-46, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-104-6. Ενώ όσοι κάνετε διαδικτυακή ακρόαση μπορείτε να επικοινωνείτε με email στη διεύθυνση studio@meganews1046.gr. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα έχει σήμερα η Καθημερινή στην πρώτη της σελίδα, με τίτλο «Διάβημα με μήνυμα για τα 12 μίλια» και αναφέρεται στις πρόσφατες ρηματικές διακοινώσεις που κατέθεσε η Αθήνα κατά της Άγκυρας, εκφράζοντας τις αντιρρήσεις της και τη δυσαρέσκειά της για δύο κινήσεις της τουρκικής ηγεσίας. Η πρώτη κίνηση είχε να κάνει με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος οριοθέτησης των θαλασσίων τουρκικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η δεύτερη κίνηση είχε να κάνει με την ρητορική που χρησιμοποιεί η τουρκική ηγεσία το τελευταίο διάστημα και αναφέρομαι στις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος με αφορμή την κατάθεση του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επανέφερε την ανυπόστατη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Διαβάζω λοιπόν στην Καθημερινή της Κυριακής ότι στα διαβήματα υπάρχει μία αναφορά που νομίζω ότι ποτέ στο παρελθόν, παρότι έχουν υπάρξει αλλεπάλληλες ανταλλαγές ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ της Αθήνας και της Άγκυρας, δεν είχε συμβεί αυτό. Αναφορά στο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια περιλαμβάνει για πρώτη φορά ρητός το διάβημα προς την Τουρκία, απαντώντας την ανακήρυξη παράνομων θαλασσίων πάρκων, γράφει σήμερα η Καθημερινή. Τα ελληνοτουρκικά έχουν αλλάξει σελίδα εδώ και αρκετό καιρό. Έχουμε απομακρυνθεί από το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών που υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2023. Και αυτό που είναι ως βασικό ερώτημα και πλανάται σε όλους, σε αρκετούς τουλάχιστον, είναι μέχρι πότε θα διατηρηθούν τα ήρεμα νερά. Και υπάρχουν διάφορα χρονικά ορόσημα το επόμενο διάστημα που μπορούν να τα ταράξουν αυτά τα ήρεμα νερά. Αναφέρομαι πρώτον στο προεδρικό διάταγμα που αναμένεται από την πλευρά της Τουρκίας για να ενσωματώσει την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Ένα δεύτερο χρονικό ορόσημο είναι οι εργασίες για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου, δηλαδή για την υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Στην Αθήνα υπάρχει προβληματισμός για τη στάση που τηρεί η Άγκυρα το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει προβληματισμός παρότι δεν υπάρχει ένταση ως προς το πεδίο, αλλά υπάρχει μία αυξανόμενη προκλητική ρητορική που φέτει σε εγρήγορση, νομίζω, την ελληνική κυβέρνηση. Την ερχόμενη Τρίτη, όπως αποκάλυψαν τα νέα προχθές την Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο El Alamein, μια ιστορική πόλη που έκρινε την τύχη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Βόρεια Αφρική, θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι. Πιθανότατα θα παρευρεθεί και ο Νίκος Χριστοβουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αφορμή της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο αποτελεί το διεθνές αεροπορικό σόου που διοργανώνει η Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Και τώρα ακούμε αεροπορικό σόου και τρέμει το φιλοκάρδι μας μετά το χθεσινό αεροπορικό δυστύχημα, την πτώση του Phantom και την απώλεια των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, επανέρχομαι στο διπλωματικό επίπεδο, θα συναντήσει τον κύριο Σίσι σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία που έχουμε την αύξηση αφενός της τουρκικής προκλητικότητας σε ρητορικό επίπεδο, αλλά έχουμε και μια σειρά από συμμαχίες και νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και θέλω να αναφερθώ ουσιαστικά στη συμφωνία της Μέκας, μια συμφωνία που τη χρησιμοποιεί ως αντίβαρο η Τουρκία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συμμαχίες που κάνει η Ελλάδα και θεωρεί ότι περικυκλώνουν το τουρκικό κράτος, έχει ξυπνήσει το λεγόμενο σύνδρομο των Σευρών. Οι συμμαχίες με την Αίγυπτο, οι συμμαχίες με το Ισραήλ, οι συμμαχίες με τη Σαουδική Αραβία, η συμμαχία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, τις βλέπει ανταγωνιστικά η τουρκική κυβέρνηση και έτσι προσπαθεί να διευρύνει το γεωγραφικό της αποτύπωμα με τη συμφωνία της Μέκας. Η Αίγυπτος, όπως λένε οι εκτιμήσεις των διεθνών αναλυτών, δεν φαίνεται ότι είναι πρόθυμη, ιδιαίτερα πρόθυμη να προσχωρήσει σε αυτό το σχήμα που έχει δημιουργηθεί με βασικό μέλος την Τουρκία. Επομένως η συμφωνία της Μέκας θα βρεθεί στην ατζέντα των συνομιλιών του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Σίσι, αλλά και όλες οι τελευταίες εξελίξεις. 16 λεπτά πριν τις 8 ακούτε Mega News στους 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Σε λίγη ώρα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βίρονα Γκοτζαμάνη, ο οποίος είναι καθηγητής δημογραφίας. Υπάρχει ένα δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο έχει αποτυπωθεί τα τελευταία χρόνια σε διάφορες έρευνες που έχουν δοθεί έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Μιλάμε για μία τρομό. Αν κάνουμε προβολές προς το μέλλον και προς το 2100, θα αναμένεται μία τρομερή μείωση του πληθυσμού. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο δημογραφικό πρόβλημα και ανακοίνωσε ένα μέτρο που έχει να κάνει με τη σύσταση του Ταμείου για τις Νέες Γενιές. Αν κατάλαβα καλά, γιατί όπως είπε και ο κύριος Γούλας νωρίτερα, θέλουν μια μελέτη όλες αυτές οι ανακοινώσεις που ακούσαμε διαστόματος πρωθυπουργού από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο χθες στη Θεσσαλονίκη. Αν κατάλαβα καλά, αυτό το νέο ταμείο θα βάζουν χρήματα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό οι γονείς που αποκτούν ένα παιδί και θα δημιουργείται ένας αποτομιευτικός λογαριασμός ο οποίος θα αυξάνεται, θα διπλασιάζεται συγκεκριμένα με παρέμβαση της κυβέρνησης προκειμένου να έχει ένα κουμπαρά το παιδί όταν ενηλικιωθεί, φτάσει τα 18 έτη. Ο κύριος Βίρον Γκοτζαμάνης είναι καθηγητής δημογραφίας, είναι μέλος στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών. Τον κάλεσα να συνομιλήσουμε για το δημογραφικό πρόβλημα και να δούμε και τι συμβαίνει και στην Ευρώπη αντιστοίχως. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόταση, τη ραδιοφωνική πρόσκληση μάλλον, συγγνώμη, αυτό το πρωινό της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σας κύριε Γκοτζαμάνη.
1: Καλημέρα και σας, ο κρατός καπαθίες.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για αυτό που ανακοινώθηκε χθες και είναι ένα καινοτόμο μέτρο. Δεν έχω, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι να έχει προτείνει κάποιος άλλος στο παρελθόν τη δημιουργία ενός κουμπαρά για τα νέα παιδιά. Φαντάζομαι το ακούσατε, αν δεν το ακούσατε εγώ το συνοψίζω.
1: Το έχετε ακούσει.
0: Ωραία. Ναι. Τι λέτε. Πώς το βλέπετε.
1: Θετικό είναι, αλλά κάτι γνώμη μου, μια ερώτηση, θα αντιστρέψω την ερώτηση και κάτι γνώμη μου, σας υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν φέτος του χρόνου, μετά από 5 χρόνια, δεν ξέρω. Αυτό αφορά περιορισμένο αριθμό νοικοκυριών, γιατί από ό,τι ξέρετε στη χώρα μας, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά άλλες παραμέτρους αλλά και τη εργασική κρίση, δεν βλέπω τι επιπτώσεις έχει αυτό το μέτρο. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Προφανές είναι θετικό είναι. Αν μπορείτε να πω, αν είστε ένα ζευγάρι και έχετε δυνατότητα να αποταμιεύσετε και το κράτος σας βάζει κάποιο ποσό αντίστοιχο με αυτό που αποταμιεύετε, θετικό είναι ώστε το παιδί σας να έχει κάποιο. Ο μεγαλώνοντας να έχει κάποια χρήματα. Θέλετε κάποιο απόθεμα, αλλά.
0: Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε να αποταμιεύσουμε, να βάλουμε στην πάντα κάποια χρήματα.
1: Το θέμα δεν έχετε, όχι δεν έχετε αποτέλεσμα. Το θέμα σας είναι τα νέα ζευγάρια. Λέμε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχουμε ένα πρόβλημα να πούμε στέγαση και να αποδεσμευτούν από τη γονεϊκή κατοικία.
0: Πολύ καλά το λέτε και νομίζω ότι ελάχιστοι θα διαφωνήσουν με αυτή την παρατήρησή σας για τον περιορισμένο ουσιαστικά με τα τωρινά δεδομένα αντίκτυπο που έχει αυτό το μέτρο που είναι προς τη θετική κατεύθυνση αλλά πιάνει τους λίγους και όχι τους πολλούς. Θα ήθελα κύριε καθηγητά να μας δώσετε μία εικόνα από τις προβολές που έχουν γίνει κατά καιρούς και από έρευνες που έχουν γίνει και από το Ινστιτούτο.
1: Έχουμε και για τη χώρα μας και, και οι προβολές που κάναμε στο Ινστιτούτο μας και οι προβολές των διεθνών οργανισμών, δηλαδή των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των διεθνών οργανισμών, έχουν το εξής, ότι για τη χώρα μας και για τον ανεπτυγμένο κόσμο, θα επαναμένεται μία μείωση του κλινού στον βαθμό που οι γεννήσεις θα είναι λιγότερες από. Είναι στη χώρα μας, είναι εδώ και από το 2011, θα είναι λιγότερες. Πάντως, συνεχίζονται λιγότερες από τους θανάτους. Στη χώρα μας τον έχουμε μια τάξη μεγέθους. Έχουμε 65.000 γεννήσεις πέρσι, το 2025, τόσο θα έχουμε και φέτος πάνω κάτω, και σχεδόν 125.000 θανάτους. Οι θάνατοι δεν πρόκειται, δεν αναμένεται σε καμία περίπτωση τα επόμενα 30-40 χρόνια να μειωθούν. Έχουμε μια αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων. Οι γεννήσεις επίσης δεν αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, αν όχι να μην μειωθούν ακόμη. Επομένως, έχετε παντού, έχετε στη χώρα μας ένα άνοιγμα γύρω στις 60.000 γεννήσεις και θανάτων τα επόμενα 30-40 χρόνια. Για δύο λόγους. Το πρώτο είναι ότι έχετε μία μείωση στις γενιές που γεννήθηκαν, στα παιδιά που γεννήθηκαν από το 1960 και έχονται σε ηλικία να κάνουν να κάνουν οικογένεια. Έχετε μία μείωση στο αριθμό των παιδιών κατά μέσο αυτών στον κόσμο. Και από την άλλη μεριά, οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος, γιατί η μείωση των γεννήσεων δεν ξεκίνησε στη χώρα μας με την οικονομική κρίση, ξεκίνησε το 1980, έτσι. Οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Δεν τι σημαίνει βασικά αυτό. Αυτό οι γεννήσεις κάθε χρονιά σε οποιαδήποτε χώρα και να πάμε στο σχολείο τόπο και να πάρουμε συνάντηση δύο παραμέτρων. Το αριθμό των παιδιών που κάνουμε κατά μέσο όρο και το πόσοι είμαστε για να κάνουμε παιδιά, δεν αναμένεται μια συνταλλακτική αλλαγή. Σε περίπτωση των περιπτώσεων, αν κάνουμε τη μιλήσουμε στη χώρα μας ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, οι γεννήσεις δεν πρόκειται να αυξηθούν και να επανέλθουν στα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας. Μια τάξη μεριά τους για να έχουμε και να μπορούμε να μου τη συζητάμε. Την προηγούμενη δεκαετία που δεν ήταν και εξαιρετική δεκαετία, εντάξει, ήταν κατά μέσο όρο γεννήσεις 92.000. Στην τρέχουσα δεκαετία θα είναι γύρω στις 68.000. Δεν πρόκειται να επανέλθουν. Σε κάποια περίπτωση, στο επίπεδο που ήταν την προηγούμενη δεκαετία, πόσο μάλλον σε αυτό που ήταν στις δεκαετίες του 50, το 60, το 70, που ήταν 145.000.
0: Στην Ευρώπη, ποια είναι η εικόνα που υπάρχει?
1: Κοιτάξτε, να δείτε στην Ευρώπη, λέμε οι τάσεις είναι κοινές. Οι τάσεις είναι κοινές, δηλαδή με ποια έννοια. Στην Ευρώπη, πέρσι, δεν έχουμε στοιχεία του 25 ακόμη, στις 27 χώρες, 21 από τις 27 χώρες είχαν περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Τώρα φυσικά αυτό δεν λέει και πολλά πράγματα, γιατί περισσότερους θανάτους τι σημαίνει? Αν έχετε στη χώρα μας η διαφορά είναι τεράστια ανάμεσα στις γεννήσεις θανάτους. Στη Γαλλία πάνω σχεδόν είχαν 1.000 περισσότερους από τις γεννήσεις. Εντάξει, δηλαδή αυτό 21 χώρες έχουν περισσότερους θανάτους από γεννήσεις δεν λέει και πολλά πράγματα, γιατί είναι, το κοινό που έχει σημασία είναι η διαφορά ανάμεσα στις γεννήσεις και τους θανάτους. Πάντως οι τάσεις είναι κοινές, με ποια έννοια, σε γενικό επίπεδο, είναι ότι γυρά θετικό, μα ποια είναι θετικό, ότι γιατί γράφουμε, γιατί έχουμε πολλά και περισσότερο κλικμένους, γιατί κερδίσαμε πάρα πολλά χρόνια ζωής. Ήταν πάρα πολύ ευνοϊκό. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε περισσότερα χρόνια και σε καλή κατάσταση υγείας. Επομένως, από τη στιγμή που η επιστήμη μας το επιστρέπει, μας το έχει επιστρέψει, εντάξει, πεθαίνουμε πολύ λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν. Και όμως, πεθαίνοντας πολύ από το παρελθόν, μένουμε ζωντανοί για πολύ περισσότερα χρόνια και όμως στα πάνω μέρος της πυραμίδας. Είναι ένα θετικό στο οποίο πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για αυτό που έχει γίνει σε σχέση με τους γονείς μας ή τους παππούδες μας που ήταν 20 ή 30 χρόνια λιγότερο, έτσι δεν είναι. Από την άλλη, παιδιά, τότε σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες τα ζευγάρια δεν θέλουν να κάνουν πολύ περισσότερα από δύο παιδιά και κάτι. Η διαφορά είναι το εξής, ότι σε 4 χώρες όπως η Ελλάδα, δεν είμαστε μόνοι εμείς, η διαφορά ανάμεσα στον αριθμό των παιδιών που θα επιθυμούσαμε να έχουμε, που θέλουμε να κάνουμε και στον αριθμό των παιδιών που κάνουμε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σε 4 άλλες χώρες η διαφορά αυτή είναι πάρα πολύ μικρή. Εντάξει, μεγέθος, για να σου πω, για να έχω μια ιδέα, υπάρχουν 4 χώρες στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στις καναδικές χώρες, η Ολλανδία, ο Βέλγιο, η Γαλλία, όπου τα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά σε αυτό που επιθυμούν, κοντά σε αυτό που λέμε στο όργανο παραγωγής. Ποιο είναι αυτό, τα 2, κάτι παιδιά. Στη χώρα μας τα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι λιγότερο από 1,5, είναι μεγάλη διαφορά. Αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι αποκλειστικά να μην σε μεγάλο βαθμό, στο ότι η χώρα μας δεν υπάρχει ένα εξαιρετικά, δεν υπάρχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια καταφέρει, σε αντίθεση με τις χώρες αυτές που το περιβάλλον είναι πολύ πιο ευνοϊκό για χιλιάδες λόγους, για μέτρα πολιτικής τα οποία πάθηκαν και χθες και προχθές, εδώ και δεκαετίες, και τα οποία συνεχίζονται να περιλαμβάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, τα είναι κοινέ μέρα, αλλά υπάρχουν μεγάλε διαφοροποιήσει στο εσωτερικό όλων των ετοιμένων χωρών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν χώρε που τα ζευγάρια κάνουν αριθμό παιδιών που είναι γύρω στο 2, 1,8, 1,9. Η χώρα μα είναι 4,5. Και αυτό δεν είναι καινούριο.
0: Δεν
1: είναι αφορά τη τελευταία νεότερη γενιά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία, κύριε Κοντζαμάνη. Νομίζω ότι περιγράψατε έτσι σε πολύ σύντομο χρόνο. Να έχετε μια καλή Κυριακή. Ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, είναι μέλος του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών, μας έδωσε μια πάρα πολύ εικόνα για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα και μας εξήγησε που παρότι είναι κοινό σε όλη την Ευρώπη, γιατί στην Ελλάδα είναι πιο έντονο. Και μας έκανε και το ένα σχόλιο που εγώ προσωπικά συμφωνώ και επαυξάνω σχετικά με το μέτρο που εξήγηλε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο δημογραφικό πρόβλημα, ανακοίνωσε τον κουμπαρά των νέων, ένα μέτρο που σίγουρα κινείται προς την θετική κατεύθυνση, να αποταμιεύουν οι γονείς για τα νεογέννητα παιδιά τους, να έρχεται το κράτος κάθε χρόνο αυτό που έχουν βάλει στην τράπεζα να το διπλασιάζει και έτσι να δημιουργείται σε βάθος 18 ετών ένας κουμπαράς. Το ζήτημα είναι όμως, όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο κύριος Κοντζαμάνης, στη σημερινή εποχή και με τα τωρινά δεδομένα στη χώρα μας, πόσοι είναι εκείνοι που μπορούν να αποταμιεύουν. Χθες ο Πρωθυπουργός, σας το έλεγα και στην εισαγωγή της σημερινής μας επικοινωνίας, ανακοίνωσε αυτό που είχαν προοικονομήσει τα προηγούμενα 24 ώρα τα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης, ότι θα έχουμε μία περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού. Το σχολιάσαμε αυτό, το σχολιάσαμε με τον κύριο Γούλα, τον

0: δηλαδή γύρω στις 500.000 εργαζόμενους, αλλά είναι και κάπως επόμενο να συμβαίνει και υπάρχει και μία χρονοκαθυστέρηση στην αύξηση του κατώτατου μισθού με βάση τα όσα διέρευσαν τις προηγούμενες ημέρες και προοικονομήθηκαν, όπως είπα πριν, από τα ρεπορτάζ. Δηλαδή όλοι περιμέναμε ότι θα ακούσουμε ότι του χρόνου ο μισθός θα είναι 1000 ευρώ ο κατώτατος. Τελικά θα είναι το 2028 και το 2027 θα ανέρθει στα 950. Άρα δεν ήταν κάτι το φοβερό. Εδώ είναι το ένα κοινό σημείο που διέκρινα με το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Μητσοτάκης για το κατώτατο μισθό.
1: Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε.
0: Και ο κύριος Τσίπρας λίγες ημέρες αργότερα είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα, χωρίς να το προσδιορίσει χρονικά, ότι αν βρεθεί στη διακυβέρνηση της χώρας ο κατώτατος μισθός θα ενέλθει στα 1000 ευρώ.
2: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας.
0: Άλλο ένα δεύτερο κοινό σημείο ανάμεσα στις ανακοινώσεις χθεσινές του κυρίου Μητσοτάκη και στο οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι εκείνο που έχει να κάνει με την ενέργεια και το υψηλό κόστος που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
0: Και ο κύριος Τσίπρας στις 2 του Σεπτέμβρη, όταν πρωτοανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, γιατί τον περιμένουμε και αυτή την εβδομάδα να κάνει μια δεύτερη γύρα από τη συμπρωτεύουσα, και εκείνος είχε πει ότι θα μειωθεί μεσοσταθμικά η τιμή του ρεύματος εφόσον κυβερνήσει κατά 30%.
2: Στόχος μας είναι σταθερή και αισθητή μείωση των τιμολογίων για τα νοικοκυριά και τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Όχι με επιδόματα που επιστρέφουν μέρος ενός ακριβού λογαριασμού, αλλά αλλάζοντας τον τρόπο παραγωγής, αποθήκευσης και τιμολόγησης ενέργειας. Μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος.
0: Εμένα με ανησυχούν λίγο αυτά τα κοινά σημεία ανάμεσα στους δύο, γιατί δεν ξέρω σε τελική ανάλυση, παρότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να εμφανίζεται ως το αντίπαλο δέος και η εναλλακτική πρόταση απέναντι στη διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά εδώ μάνι εντοπίζαμε δύο κοινά σημεία και στον κατώτατο μισθό και στο ρεύμα. Τρία λεπτά πριν τις 8, τρία λεπτά πριν... ένα λεπτό, έχουμε και πρόβλημα και με το ρολόι λοιπόν. Οκ, δεν κοιτάμε αυτό, κοιτάμε ένα άλλο. Ωραία. Σήμερα ήταν δύσκολη η ημέρα. Οπότε δεν μπορούμε να γράψουμε, να παίξουμε το τραγουδάκι που έβλεπα αυτό το ρολόι και νόμιζα ότι είχα τρία λεπτά. Οπότε δεν θα παίξουμε κανένα τραγούδι πριν ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και θα κλείσω με ένα με μια καλοκαιρινή εσάνς. Και σε αυτό θα με βοηθήσει ο Γιάννης Τρούμπας, και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου και συνεργάτη Τάσο Σιουγουλέ που με βοηθάει στην επιλογή των ποιημάτων. Θα με βοηθήσει λοιπόν ο Γιάννης Τρούμπας με το ποίημα «Τσούχτρες», από την ποιητική συλλογή «Γραφείων Ενικού Τουρισμού» που εκδόθηκε το 2016. Του μιλά επιδεικτικά, να τους ακούει η παραλία. Τον στολίζει με όλους τους κοσμητικούς, τους χαϊρευτούς που ξέχασε να πάρει το καρπούζι, και ανακαλεί επευκαιρίας ό,τι του προσάπτει γενικώς σαν ανικανότητα ειδηλία. Εκείνος, ζαρωμένος κάτω από την ομπρέλα, κλείνει τα μάτια αμίλητος. Σκάει πικρό χαμόγελο μονάχα όταν την ακούει, καθώς μπαίνει στο νερό, να ρωτάει «Φάνηκαν τσούχτρες σήμερα?» Ο Γιάννης Τρούμπας γεννήθηκε το 1973, κατάγεται από την Κομωτινή όπου και διαμένει μόνιμα, είναι φιλόλογος και διδάσκει στη μέση εκπαίδευση. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή Κυριακή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Μη με ξυπνάς από τις 6, πρωινή ενημέρωση

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή στο νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης, από το Σάββατο από τις 6 μέχρι τις 9 και από την Κυριακή από τις 6 μέχρι τις 8, μέχρι τις 8. Μικρόφωνο στον Ηλία Μπενέκο.
1: Η ώρα είναι 8. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Κώστας Κουγιτέας ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Καφετζή είναι στην επιμέλεια παραγωγής. Η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος με δύο νεκρούς πιλότους στην Τανάγρα, η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πακέτο μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Βελίδιο. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για συνταξιούχους και αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες, καθώς και επενδυτικό λογαριασμό για κάθε νεογέννητο. Έντονες αντιδράσεις και σκληρή κριτική από αντιπολίτευση και φορείς. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την πτώση του μαχητικού Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με μικρή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή πλησίων των Ισθμίων στον κόλπο των Κεχρεών, συνελήφθη ο κυβερνήτης της Θαλαμιγού. Κλιμακώνεται εκ νέου η κατάσταση στα στενά του Ορμούς με το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν να ανακοινώνει ότι έπληξαν πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη χαρακτηρίζει το Κρεμλίνο τις επαφές με τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου με θέμα την Ουκρανία. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις, ξεκινώντας από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εξαγγελίες που έχουν ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις στην αντιπολίτευση και κριτική από εκπροσώπους φορέων. Το κυβερνητικό σχέδιο παρουσιάστηκε ως μια συμφωνία προόδου και ευημερίας και ένα μέρισμα ανάπτυξης για όλους, ενώ η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει από τα αρμόδια Υπουργεία τις επόμενες μέρες. Από την ομιλία του Πρωθυπουργού δεν έλειψαν και τα εκλογικά διλήμματα, με πιο χαρακτηριστικό σημείο την αναφορά του ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει ανωδική τροχιά υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της. Ειδικότερα το πακέτο της ΔΕΘ περιλαμβάνει οικονομικές και κοινωνικές παρεμβάσεις με ορίζοντα ως το 2030 και αφορά επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες και δημοσίους υπαλλήλους. Οι βασικότερες από τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης είναι το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το Δεκέμβρη του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες. Η αλλαγή στα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Η μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για τα νομικά πρόσωπα να φτάσει στο 50%. Ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επενδυτικό λογαριασμό για κάθε νεογέννητο. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο το ποσό που καταθέτουν οι γονείς, ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να έχει σχηματιστεί ένας κουμπαράς που μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Και τέλος, μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά ως το 2029. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
3: Από το 2027, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Συνταξιούχοι, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά.
2: Έντονες αντιδράσεις και κριτική της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τα κόμματα σχολίασαν ότι τα μέτρα δεν είναι επαρκή. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έκανε κριτική στο Πασόκ για λεφτόδεντρα, αλλά σήμερα βρήκε τελικά δημοσιονομικό χώρο 2,2 δις, ενώ επεσήμανε ότι εξήγηλε μέτρα για τα οποία είχε ήδη δεσμευτεί το Πασόκ. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν χωρίς όραμα και στρατηγική και χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου. Το ΚΚΕ από την πλευρά του ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός επανέφερε το γνωστό κάλπικο αφήγημα πως από την ανάπτυξη και την αύξηση των επιχειρηματικών κερδών θα ωφεληθεί τελικά η κοινωνική πλειοψηφία. Για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αλλά και την πρόσφατη ανακοίνωση της πρωτοβουλίας για μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ μίλησε στο Mega News 104,6 ο εκπρόσωπος του Ίνκα Παναγιώτης Γεωργιάδης. Οι Έλληνες καταναλωτές είναι οι πλέον απεσιόδοξοι στην Ευρώπη σε ποσοστό 60%. Αξιολογώντας τα μέτρα θα έλεγαν ότι θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερες οι παρεμβάσεις, είπε. Πρόσθεσε πως η όποια πραγματική πρωτοβουλία μείωσης τιμών έχει χαθεί από τις διαδοχικές αυξήσεις που έχουν γίνει στα προϊόντα.
4: Έχουμε διαρκείς ανατιμήσεις. Άρα η όποια πραγματική ονομαστική μείωση φτάνεται μέσα στις διαδοχικές αυξήσεις. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τα στοιχεία. Εμένα πάντα μου αρέσει να μιλάω με στοιχεία. Δηλαδή είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα μείον 0,4 τον Ιούλιο. Με το συν 15% συν 0,15 του Αυγούστου, μεσοσταθμικά στα τρόφιμα είχαμε μια σταθεροποίηση των τιμών. Έγινε αντιληπτό αυτό στους καταναλωτές? Δεν έγινε αντιληπτό. Γιατί ακριβώς είχαμε αυξήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια.
2: Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την πτώση του μαχητικού Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες το μεσημέρι στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, ένας επισμηναγός 40 ετών και ένας μηναγός 37. Η πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί για τη διερεύνηση του περιστατικού. Τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ. Όπως είπε, η πολιτεία σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των δύο πιλότων και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους.
5: Το τραγικό γεγονός στην Τανάγρα πριν από λίγες ώρες σκιάζει δυστυχώς και τη σημερινή μας εκδήλωση. Η θλίψη είναι διάχυτη, με τη σκέψη μας να βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαμε. Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Πολιτεία, και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους.
2: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμυγού με μικρή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή πλησίων των Ισθμίων στον κόλπο των Κεχρεών. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες της λέμβου, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν γιο της σημαίας Μάλτας, το οποίο είχε 6 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος, συγκρούστηκε με τη μικρή λέμβο στην οποία βρίσκονταν οι δύο Έλληνες. Μετά το δυστύχημα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη του κυβερνήτη της Θαλαμυγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Και να περάσουμε στις διεθνείς εξελίξεις. Στο Κίεβο μεταβαίνουν οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία, Στίβ Ουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, για επαφές με τον Ζελένσκι ύστερα από την πολύωρη συνάντηση που είχαν με τον Πούτιν στη Μόσχα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ως σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη περιέγραψε το Κρεμλίνο τη συνάντηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, συζητήθηκαν ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι τα σχέδια αυτά αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν επιθέσεις στη θάλασσα και να αυξάνουν τις απειλές για περαιτέρω στρατιωτική δράση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε απόπειρες του Ιράν να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστήριξαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα επόμενα αντίπεινα της Τεχεράνης θα είναι ακόμη σκληρότερα. Ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις σημερινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στο AfD ποσοστά άνω του 40%. Τυχόν επικράτηση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που η ακροδεξιά παράταξη με νεοναζιστικές αναφορές θα είναι σε θέση εξουσία σε κρατήδιο. Την αναστολή των πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Τζακάρτα ανακοίνωσαν οι αρχές της Ινδονησίας εξαιτίας της παρουσίας ηφαιστιακής τέφρας που προέρχεται από την αυξημένη δραστηριότητα του ηφαιστείου Κρακατάου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών της χώρας, η αναστολή έχει επηρεάσει συνολικά 33 πτήσεις, μεταξύ των οποίων και αρκετές διεθνείς.

0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Σήμερα Κυριακή στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρη, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη ζέστη να γίνεται ξανά πιο έντονη και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 34 και πολυτοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους στις 8.30. Ακολουθεί η εκπομπή Μια Σταγόνα Ιστορία με το Δημήτρη Καμπουράκη. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
4: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
3: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
5: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.
7: Η δίκη των τόνων. Το 1941, εν μέσω γερμανικής κατοχής, με τον κόσμο να πεθαίνει από την πείνα στα πεζοδρόμια και τους πατριώτες να εκτελούνται σωριδών από τους Ναζί, μέσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών εξελίχθηκε μία από τις πιο παράξενες αλλά και άγνωστες υποθέσεις της νεοελληνικής ιστορίας. Έγινε η περίφημη Δίκη των Τόνων. Επρόκειτο για μια πειθαρχική δίωξη που κατέληξε σε δικαστικό κυνηγητό του διακεκριμένου καθηγητή Ιωάννη Κακριδή, γνωστού δημοτικιστή και ενός από τους μεγαλύτερους φιλόλογους που έβγαλε ποτέ η χώρα. Ο Κακριδής είχε γράψει από το 1936 δύο μικρά βιβλιαράκια με τίτλο «Ελληνική κλασική παιδεία» και «Σχόλια στον επιτάφιο του Θουκυδίδη», χρησιμοποιώντας δημοτική γλώσσα και μονοτονικό. Επειδή το 1941 τα επανέκδωσε και τα έβαλε στην εξεταστέα ύλη του Πανεπιστημίου, ο καθηγητής Εξαρχόπουλος, που κυριαρχούσε στη φιλοσοφική αλλά ήταν και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, παρέπεμψε τον Κακριδή στη Σύγκλιτο ως διαφθορέα της νεολαίας και φορέα αντεθνικών ιδεών. Η διαμάχη βέβαια για το γλωσσικό ζήτημα ήταν παλιά υπόθεση, η αντιπαράθεση των προοδευτικών δημοτικιστών με τους υπερσυντηρητικούς καθαρευουσιάνους, τους γλωσσαμίντορες όπως αυτοονομάζονταν, είχε αφήσει πίσω της φοβερές συγκρούσεις και όχι μόνο σε επίπεδο επιχειρημάτων. Το 1901, με τα Ευαγγελικά, όταν η εφημερίδα Ακρόπολης του Βλάση Γαβριηλίδη άρχισε να δημοσιεύει το Ευαγγέλιο στη δημοτική γλώσσα, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις στους δρόμους, ενώ είχαν οδηγήσει στην παρέτηση της κυβέρνησης Θεοτόκη και του Αρχιεπισκόπου Προκοπίου. Δύο χρόνια αργότερα, με τα Ορεστιακά, όταν η Ορέστια του Εσχύλου παίχτηκε στο Βασιλικό Θέατρο στη δημοτική γλώσσα πάλι, άλλοι δύο άνθρωποι έπεσαν νεκροί στο πεζοδρόμιο πέραν των δεκάδων τραυματιών. Και τις δύο φορές, διαμαρτυρόμενοι και διαδηλωτές ήταν φοιτητές της φιλοσοφικής, καθηγητές, παπάδες, καλόγεροι που κρατούσαν εξαπτέρυγα εκκλησιών, μέλη παραθρησκευτικών οργανώσεων και όχλος κινούμενος μέσω των ενοριών και των φιλανθρωπικών συλλόγων. Η μόνιμη εποδός όλων αυτών ήταν ότι οι δημοτικιστές καταστρέφουν την πατρίδα, είναι όργανα του σλαβισμού, προσβάλλουν την πίστη, τις πατροπαράδοτες και τις ιερές μας παραδόσεις. Ο δικτάτορας Μεταξάς, μόλις ανέβηκε στην εξουσία, ακύρωσε όλη την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου και επανέφερε την καθαρέβηση ως επίσημη γλώσσα του κράτους και του εκπαιδευτικού συστήματος. Όμως το 1941 είχαν πια αλλάξει τόσο πολύ τα εθνικά, πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα, που μια διαμάχη για τη δημοτική ή την καθαρέμβουσα έμοιαζε με κωμωδία. Η χώρα είχε καταληφθεί από τους Γερμανούς. Η αντίσταση άρχιζε να φουντώνει στις πόλεις και στα βουνά, χιλιάδες πατριώτες συλλαμβάνονταν, βασανίζονταν και εκτελούνταν, τα τρόφιμα είχαν εξαφανιστεί, τα κάρα του Δήμου μάζευαν νεκρούς από τους δρόμους, πλην οι καθηγητές της Φιλοσοφικής Αθηνών, τον μόνο εθνικό κίνδυνο που διέκριναν ήταν οι οξίες, οι δασίες και οι περισπομένες που είχε φάει ο Κακριδής στα δυο βιβλιαράκια του. Η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών έκανε τρεις συνεδριάσεις, καταδίκασε τον Κακριδή και τον έστειλε στο πειθαρχικό με το ερώτημα της απόλυσης ως διαφθορέα της σπουδάζουσας νεολαίας και ως επικίνδυνο δια το έθνος των Ελλήνων. Επρόκειτο περί κωμωδίας. Αν και η σύγκλητος είχε την απόλυτη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας της δοτής κυβέρνησης Τσολάκογλου, ο Κακριδής συγκέντρωσε γύρω του όσους προοδευτικούς ή απλώς λογικούς καθηγητές υπήρχαν ακόμα και αντιστάθηκε στεναρά. Τελικά αποσοβήθηκε η απόλυση, απλώς του επέβαλαν 2 μήνες αργία, απόσυρση των βιβλίων και πλήρη απαγόρευση κάθε αναφορά στη δημοτική. Ο Κακριδής κατέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, λειτουργούσε και Συμβούλιο Επικρατείας μέσα στην κατοχή, το οποίο επίσης πήρε το μέρος της συγκλήτου και καταδίκασε τον ταραξία δημοτικιστή. Όλο αυτό κράτησε 2 χρόνια και έληξε το 1943, μέσα στα πιο μαύρα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Η περιβόητη δίκη των τόνων, μέσα στην πιο δραματική περίοδο της ιστορίας μας, απέδειξε ότι ο υπερσυντηρητισμός συχνότατα συμβαδίζει και με την απόλυτη βλακεία. Ο Ιρλανδικός λοιμός της πατάτας. Δεν υπάρχει 20ετία στην ευρωπαϊκή ιστορία που η περίεργη αλλά και όμορφη χώρα που λέγεται Ιρλανδία να μην έρχεται στο προσκήνιο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πότε με τον Ήρα, πότε με τις συγκρούσεις καθολικών και διαμαρτυρωμένων, πότε με τον Brexit. Λένε μάλιστα ότι οι Ιρλανδοί μοιάζουν πολύ με τους Έλληνες. Είναι σαματατζίδες, ανυπόταχτοι, μερικές φορές θεότρελοι στις αντιδράσεις τους. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά σε μια καθοριστική ιστορική στιγμή αυτής της πολύπαθης χώρας που η μοίρα της μεταξύ άλλων σφραγίστηκε και από μια φυτική αρρώστια που όλοι γνωρίζουμε, τον περονόσπορο. Θα αναρωτηθείτε αν είναι δυνατόν ο περονόσπορος, αυτή η πολύ συνηθισμένη αρρώστια των κυπευτικών, να καθορίσει τη μοίρα ενός ολόκληρου λαού. Και όμως είναι, καθώς τα σενάρια που γράφει η ιστορία είναι πολύ πιο εφάνταστα από αυτά που μπορεί να κατασκευάσει ο ανθρώπινος νους. Το 1845, στην Ιρλανδία, το μεγάλο νησί που βρίσκεται δίπλα στη Μεγάλη Βρετανία και που τότε αποτελούσε αποικία της, εμφανίστηκε για πρώτη φορά περονόσπορος στις φυτείες της πατάτας. Τίποτα το τραγικό από πρώτη άποψη, πλην η πατάτα αποτελούσε μονοκαλλιέργεια για τους αγροτικούς πληθυσμούς του νησιού και σχεδόν τη μοναδική τροφή των κατοίκων του. Αιτία γι' αυτό ήταν η αγγλική κατοχή, που είχε μοιράσει το νησί σε πελώρια αγροκτήματα και τα είχε δωρήσει σε Άγγλους ευγενείς που κατοικούσαν στο Λονδίνο. Αυτοί είχαν κρατήσει τις έφορες εκτάσεις για βοσκή προβάτων ώστε να τροφοδοτούν με μαλλί την ακμάζουσα βρετανική κλωστοϊφαντουργία, ενώ είχαν εξοβελήσει με το ζόρι τον Ιρλανδικό πληθυσμό σε πετρώδη και ακατάλληλα χωράφια, τα οποία του νίκιαζαν μάλιστα σε αστρονομικές τιμές. Μοναδική λύση για πολλές γενιές ήταν η καταφυγή στην καλλιέργεια της ταπεινής πατάτας, η οποία ευδοκιμεί σε φτωχά εδάφη, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη περιποίηση, έχει μεγάλη παραγωγή και υψηλή διατροφική αξία. Σιγά σιγά λοιπόν, ο Ιρλανδικός πληθυσμός κατέληξε να καλλιεργεί μόνο πατάτες και να εξαρτά την επιβίωσή του από αυτές. Τότε ήρθε ο περονόσπορος, ο οποίος μεταδίδεται τάχιστα με τον αέρα. Το 1845 κατέστρεψε το 75% της οδειάς και το 1846 το 100%, αφού οι αγρότες είχαν φυτέψει άρρωστο σπόρο από την προηγούμενη χρονιά. Ο πληθυσμός άρχισε να λιμοκτονεί. Κοινωνικές υπηρεσίες ανακούφισης των φτωχών δεν υπήρχαν. Φυτοφάρμακα να καταπολεμηθεί ο περονόσπορος δεν υπήρχαν. Αντιθέτως, οι γεωκτήμονες από την υπηρετική Αγγλία απαιτούσαν την καταβολή των ενοικίων τους και έκαναν έξωση σε όσους αδυνατούσαν να πληρώσουν. Εκατοντάδες χιλιάδες πεινασμένοι άνθρωποι άρχισαν να μετακινούνται από το εσωτερικό προς τα λιμάνια για να εγκαταλείψουν τον καταραμένο τόπο, αλλά οι χειμώνες, η ανέχεια και ο συνωστισμός έφεραν και τις επιδημίες. Χολέρα, τύφος, δυσεντερία και σκορβούτο θέριζαν τους απροστάτευτους ανθρώπους. Ο λοιμός της πατάτας κράτησε 5 χρόνια, 1845-1850, και έμεινε στο συλλογικό υποσυνείδητο των Ιρλανδών ως η μεγαλύτερη εθνική τους τραγωδία. Είχαν δίκιο. Τα νούμερα ήταν τρομακτικά. Το 1845 το νησί είχε 8 εκατομμύρια κατοίκους. Το 1851 είχε 4 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια ήταν οι νεκροί από την πείνα και τις αρρώστιες και άλλα 2 εκατομμύρια οι μετανάστες που έφυγαν για πάντα. Τα βρετανικά και αμερικάνικα εργοστάσια βρήκαν πάμφθινους εργάτες και ο στρατός των Βορείων βρήκε τροφή για τα κανόνια των Νοτίων στον αμερικάνικο εμφύλιο. Είναι πασίγνωστο ότι οι Βόρειοι στρατολόγοι περίμεναν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και μόλις κατέφθαναν οι Ιρλανδοί, τους έβαζαν να υπογράφουν μπροστά στη σκάλα των καραβιών τα δελτία κατάταξης, μετά τους έδιναν ένα τουφέκι, μια στολή 5 δολάρια και τους έστελναν ανεκπαίδευτους στο μέτωπο του εμφυλίου τους. Οι πιο πολλοί από αυτούς τους εξαθλειωμένους και σαστισμένους μετανάστες δεν κατάλαβαν καν πως βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του πυρός. Δεκάδες χιλιάδες Ιρλανδοί έπεσαν νεκροί ή έμειναν τραυματίες και ανάπηροι, ενώ από φυλές πήραν μέρος στο φρικτό αυτό πόλεμο Βορείων-Νοτίων, οι Ιρλανδοί ήταν αριθμητικά οι περισσότεροι σε αριθμό λιποτακτών. 5.000 δρομολόγια πλοίων από την Ιρλανδία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες καταμετρήθηκαν μέσα στην πενταετία του λοιμού, με χιλιάδες πεινασμένους μετανάστες να κρέμονται ως και στα κατάρτια τους. Το 25% από αυτούς δεν άντεξε το ταξίδι και πετάχτηκε νεκρό στη θάλασσα. Η ανάμνηση του λοιμού πέρασε στη μνήμη των Ιρλανδών όχι ως ατυχία ή θεϊκή τιμωρία, αλλά ως αποτέλεσμα της αγγλικής κατοχής. Εξάλλου, ουδέποτε το νησί κατάφερε να αναπληρώσει τον πληθυσμό που έχασε εκείνη την πενταετία. Στις αρχές του 21ου αιώνα, του δικού μας δηλαδή, ο συνολικός πληθυσμός του νησιού, που σήμερα είναι δύο κομμάτια, Δημοκρατία της Ιρλανδίας και Βόρεια Ιρλανδία που ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν περίπου 6,5 εκατομμύρια κατοίκους. Υπολείπεται δηλαδή ακόμα και σήμερα κατά 1,5 εκατομμύριο από τους κατοίκους που είχε το 1845.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 8.30. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και κριτική από εκπροσώπους φορέων προκαλούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Το πακέτο μέτρων αφορά επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το Δεκέμβρη του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ σε 15 μήνες. Αλλαγή στα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Μηδενισμό του φόρου εισοδήματος ως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δις ευρώ. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες το μεσημέρι στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Η πολιτεία, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των δύο πιλότων και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με μικρή Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή Ισθμίων, στον κόλπο των Γεχρεών. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη του κυβερνήτη της θαλαμιγού. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν επιθέσεις στη θάλασσα και να αυξάνουν τις απειλές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε απόπειρες του Ιράν να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία. Ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις σημερινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στο AfD ποσοστά άνω του 40%, διατηρώντας απόσταση σχεδόν 20 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες που κυβερνούν τη Σαξονία σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες και τους φιλελεύθερους. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 9.
1: Mega News 104,6. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.

0: Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
1: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.
2: Οι επιτυχημένοι ευνούχοι του Βυζαντίου. Φαίνονται πολύ μακρινοί πια εκείνοι οι σκοτεινοί αιώνες που άνθρωποι χαμηλών εισοδημάτων και κοινωνικών στρωμάτων αποφάσιζαν να ευνουχίσουν τα αρσενικά παιδιά τους για να γλιτώσουν από την πείνα και την ανέχεια. Ήταν πολύ συνηθισμένο στη Ρώμη, συνέβαινε κατά κόρον στο Βυζάντιο, συνέβαινε κατά σύστημα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να μην πάμε ως την Κίνα, όπου μόνο μέσα στην απαγορευμένη πόλη ζούσαν 10.000 ευνούχοι στελεχώνοντας τις υπηρεσίες του αυτοκράτορα. Στην παγκόσμια ιστορία, αυτοί οι ακροτηριασμένοι άνδρες δεν ήταν διόλου αποσυνάγωγοι. Αντιθέτως, ο ευνουχισμός τους αποτελούσε προϋπόθεση για την ανέλυξή τους στα ανώτατα διοικητικά, θρησκευτικά και πολιτικά αξιώματα κρατών και αυτοκρατοριών. Στο ορθόδοξο και θρησκόληπτο Βυζάντιο, οι ευνούχοι όλων των κατηγοριών, διότι υπήρχαν και νομικά κατοχυρωμένες κατηγορίες τους, διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο σε όλους τους τομείς. Όπως είναι γνωστό, ο νόμος, παρμένος από την Περσική Αυλή, απαγόρευε να ανέβει στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης κάποιος που δεν ήταν αρτιμελής. Αυτός ήταν ο λόγος που οι λογής τασιαστές δεν δολοφονούσαν πάντα τους εχθρονισμένους αυτοκράτορες όπως στη Δύση, αλλά μερικές φορές αρκούνταν να τους τυφλώσουν. Συχνότατα, ο ευνουχισμός ήταν τρόπος να παραμεριστούν από μικροί κάποιοι συγγενείς αυτοκρατόρων που στο μέλλον θα μπορούσαν δυνητικά να αποτελέσουν απειλή για την κρατούσα δυναστεία. Επίσης, όποιος κατήχε το θρόνο προτιμούσε να περιστοιχίζεται από ευνούχους υπαλλήλους που δεν διέθεταν την τυπική δυνατότητα να επιβουλευτούν την εξουσία τους, παρά από φιλόδοξους αρτιμελείς άνδρες που θα τους θανάτωναν στον ύπνο τους για να αρπάξουν τη θέση τους. Έτσι, πολλές ανώτατες διοικητικές θέσεις με τρομερή επιρροή στα δημόσια πράγματα στελεχώνονταν από αυτή την κατηγορία ανθρώπων που από μικροί είχαν υποστεί τη φρικτή εγχείρηση. Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, λοιπόν, ο αρχιευνούχος του παλατιού ονομαζόταν Πρεπόζητος. Η θέση του ήταν πανίσχυρη και μάλιστα εκλεγόταν με ψηφοφορία ανάμεσα σε όλους τους ευνούχους του παλατιού, διαδικασία εξαιρετικά παράξενη για το Βυζάντιο, που δεν συνήθιζε δημοκρατικές διαδικασίες και εκλογικές μάχες. Οι κουβικουλάριοι, οι υπηρέτες δηλαδή του βασιλικού δωματίου, ήταν ευνούχοι. Οι κοινωνίτες, οι παρακοιμόμενοι του αυτοκράτορα, ο πρωτοβεστιάριος, ο υπεύθυνος για τα ρούχα του αυτοκράτορα, ο καστρίσιος, ο υπεύθυνος για το φαγητό του αυτοκράτορα, ο παπίας, ο θυρωρός των ανακτόρων, ο μαγνάβρας, ο υπεύθυνος για τα σκεύη και το φωτισμό του παλατιού, ήταν επίσης ευνούχοι. Επρόκειτο για αξιώματα μεγάλης ισχύως, επειδή εκείνη την εποχή όποιος είχε καθημερινή επαφή, φυσική μάλιστα, με τον αυτοκράτορα, μπορούσε να επηρεάσει εξελίξεις μέσα στο χαοτικό Βυζαντινό κράτος. Επίσης, ο Πρωθυπουργός Επίτροπος επί Αρκαδίου του Πρώτου, ο Πρωθυπουργός Χρυσάφιος επί Θεοδοσίου του Δευτέρου, ο Πρωθυπουργός Ευσέβιος επί Κώσταντος του Δευτέρου, οι Πρωθυπουργοί Σταυράκιος και Αέτιος επί Αθηναίας. Ήταν ευνούχοι όλοι τους. Στην ίδια κατηγορία ανήκε και ο περίφημος στρατηγός του Ιουστινιανού Ναρσής, που νίκησε τους Γότθους και ανακατέλαβε πολλά από τα εδάφη της καταραίουσας Δυτικής Αυτοκρατορίας. Συνάδελφος του ευνούχος και ο περίφημος ναύαρχος Ιωάννης Βρίγκας. Η Βυζαντινή Εκκλησία δεν έθετε περιορισμό στην ανέλυξη των ευνούχων στην ιεραρχία της. Πολλοί έφτασαν να γίνουν πατριάρχες, όπως ο Πατριάρχης Γερμανός 640-740, ο Πατριάρχης Μεθόδιος ο Πρώτος 843-847, ο Πατριάρχης Ιγνάτιος 847-858, ο Θεοφύλακτος 933-956, ο Πολύευκτος 956-970. Κατά παράδοξο τρόπο όμως, η Εκκλησία απέκλειε από τις τάξεις της όσους είχαν αυτοευνουχιστεί, διότι θεωρούσε ότι αυτοί είχαν διαπράξει αμαρτία. Ο συντηρητισμός της εποχής επίσης δεν επέτρεπε στις γυναίκες του Βυζαντίου και ειδικά στις κυρίες της υψηλής κοινωνίας να πάνε σε γιατρό, καθώς όλοι οι γιατροί ήταν άντρες. Γι' αυτό το λόγο πολλοί ευνούχοι γίνονταν γιατροί οι οποίοι είχαν αποκλειστικά γυναικεία πελατεία. Διότι όπως μια τίμια γυναίκα δεν επιτρεπόταν να εξεταστεί σωματικά από άντρα, αντιστοίχως και κανένας σοβαρός άντρας δεν καταδεχόταν να κουράρεται ιατρικά από έναν ευνούχο. Παρά το γεγονός ότι την ίδια στιγμή μπορεί ο πρωθυπουργός ή ο πατριάρχης του να ήταν ευνούχοι. Παραξενιές της εποχής. Είδατε λοιπόν πώς αλλάζει η οπτική της ιστορίας αιώνα τον αιώνα. Είδατε πώς το ηθικόν και το επιτρεπτόν αποκτούν άλλο περιεχόμενο ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Διότι εκείνη την εποχή, ο πατέρας που αποφάσιζε να ευνουχήσει τον πετάχρονο γιο του και μετά να τον στείλει σε μοναστήρι να μάθει γράμματα, στην ουσία του πρόσφερε μια ευκαιρία καλύτερης ζωής, την οποία δεν θα έχει ούτε κατά διάνοια ο σαρτιμελής άνδρας. Είδατε επίσης πώς αλλάζουν οι σχέσεις των ανθρώπων με τους θεσμούς στην πορεία της ιστορίας. Τότε πρώτα τους ευνούχιζαν και ύστερα τους έβαζαν στο δημόσιο. Ενώ τώρα πρώτα διορίζονται και μετά ευνουχίζονται. Πνευματικά εννοώ. Ανδρέας Μουστοξίδης, ο άνθρωπος που έσωσε την Ακρόπολη. Σήμερα κανένας δεν θα θυμόταν τον Ανδρέα Μουστοξίδη αν το όνομά του δεν είχε δοθεί στο δρόμο που περνά ανάμεσα στο πεδίο του Άρεως και τα δικαστήρια των Ευελπίδων. Η οδός Μουστοξίδη η περίφημη. Κι όμως, ο Μουστοξίδης ήταν ένας από τους πιο μορφωμένους Έλληνες της εποχής του και η Ελλάδα του χρωστά πολλά, πιθανότατα και το γεγονός ότι σήμερα πάνω στο βράχο της Ακρόπολης υπάρχει ακόμα ο Παρθενώνας και όχι ένα εκτροματικό βαβαρικό παλάτι. Ο Μουστοξίδης γεννήθηκε το 1875 στην Κέρκυρα, σπούδασε στην Πάντοβα της Ιταλίας όπου έγινε νομοδιδάκτορας, ήταν μέλος της αρχαιολογικής εταιρείας της Φλωρεντίας. Πηγαινορχόταν από τα Επτάνησα στην Ευρώπη και ξανά πίσω, πλουτίζοντας τις γνώσεις του, συλλέγοντας βιβλία και χειρόγραφα που αφορούσαν την Ελλάδα, εντρυφώντας την ελληνική ιστορία και διαφημίζοντάς την στην Ευρώπη. Πέρασε από όλα τα πνευματικά κέντρα της εποχής, Μιλάνο, Παρίσι, Γερμανία, Ελβετία, ενώ κατήχε και τον τίτλο του επίσημου ιστοριογράφου των Επτανήσων, που πήρε από την Επτανησιακή Πολιτεία. Ο Μουστοξίδης ήταν ένας εξαιρετικά μορφωμένος άνθρωπος της εποχής του. Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, προπαγάνδιζε με γράμματα και άρθρα τα κατορθώματα των Ελλήνων και μόλις ανέλαβε ο Καποδίστριας κυβερνήτης, επίσης Κερκυραίος, τον κάλεσε. Του έδωσε τη διεύθυνση ενός μεγάλου πολυδύναμου οικίματος που έκτισε στην Αίγινα, σήμερα το ξέρουμε ως Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που περιελάμβανε ορφανοτροφείο, αλληλοδιδακτικά σχολεία, εργαστήρια ξυλουργικής και σιδηρουργίας και διδασκαλική ακαδημία. Στην αυλή, ο κυβερνήτης συγκέντρωσε διάφορες αρχαιότητες, φτιάχνοντας έτσι το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο της χώρας. Ο Μουστοξίδης τότε ήταν ένας από τους ελάχιστους Έλληνες που γνώριζε ιστορία και ίσως ο μόνος που ήξερε κάτι της από αρχαιολογία. Αμέσως έβαλε τον κυβερνήτη να υπογράψει διάταγμα με το οποίο απαγορευόταν η πώληση και η εξαγωγή αρχαίων, καθώς και κάθε ανασκαφή σε ελληνικό έδαφος που δεν είχε κρατική άδεια. Το εμπόριο αρχαιοτήτων με την Ευρώπη ήταν τότε πολύ διαδεδομένο, καθώς αετονίχηδες έμποροι αγόραζαν για ψίχουλα ό,τι αρχαίο έβρισκαν οι πάμφτωχοι και αγράμματοι Έλληνες στα χωράφια τους, το φόρτωναν αμέσως στα καράβια και το μοσχοπουλούσαν στην Ευρώπη. Ο Μουστοξίδης δεν ενδιαφερόταν για ανασκαφές. Στα γραφτά του λέει ότι το χώμα της πατρίδας θα φυλάξει τις αρχαιότητες στους κόλπους του μέχρι να περάσουν οι εποχές της φτώχειας και τότε αυτοί οι θησαυροί του παρελθόντος θα αποκαλυφθούν στις επόμενες γενιές. Προσπάθησε όμως να προφυλάξει όσα ήταν ήδη πεταμένα εδώ και εκεί ή όσα έστεκαν ρημαγμένα. Έβαλε τους κρατικούς υπαλλήλους και τους διδασκάλους να ζωγραφίσουν, να καταγράψουν και να περιγράψουν όσες αρχαιότητες υπήρχαν στην περιοχή τους και ας μην ήξεραν περί τίνος επρόκειτο. Αρκούσε να καταγραφούν ως κρατική περιουσία, να μπλοκαριστούν στα λιμάνια για να μην φεύγουν έξω κομμάτια μαρμάρων, ανάγλυφες επιγραφές και αγάλματα. Επίσης ήταν ζωτικό να απαγορευτεί στους πάμφτωχους ντόπιους να ξυλώνουν περικαλείς ναούς για να χρησιμοποιήσουν τα μάρμαρα ή τους σκίονές τους ως οικοδομικά υλικά για τα σπίτια, τις μάντρες και τις τάνες τους. Ο Ανδρέας Μουστοξίδης αποχώρησε αειδιασμένος από την Ελλάδα μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, καθώς οι αντίπαλοι του νεκρού κυβερνήτη τον κατηγόρησαν ως κλέφτη και καταχραστή. Απέδειξε στο δικαστήριο την αθωότητά του και έφυγε. Τον ξανακάλεσαν αργότερα, αλλά αρνήθηκε. Στα Επτάνησα που πήγε, εκλέχθηκε γερουσιαστής και ήταν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Συνέχιζε να γράφει στα ευρωπαϊκά έντυπα υπέρ της Ελλάδας παρά την πικρία του. Και όταν ο Όθωνας έγινε βασιλιάς και έψαχνε σημείο στο οποίο θα έφτιαχνε το παλάτι του, ο αδερφός του μαζί με τον Γερμανό αρχιτέκτονα ονόματι Σίνκελ είχαν τη φαϊνή ιδέα να χτίσουν το παλάτι πάνω στο βράχο της Ακρόπολης. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, το σχέδιο δεν προέβλεπε να γκρεμιστεί ο Παρθενώνας ή το Ερεχθείο, αλλά το παλάτι να χτιστεί στον ανοιχτό χώρο του βράχου, ώστε να έχει για αυλή του τον Παρθενώνα και για μπαλκόν του το Ερεχθείο. Φρικώδη πράγματα. Ο Μουστοξίδης μαζί με άλλους ξεσηκώθηκε αμέσως. Άρχισε να γράφει γράμματα σε ευρωπαϊκές εφημερίδες και σε πανεπιστήμια, καλώντας τον πολιτισμένο κόσμο να ματαιώσει ένα σχέδιο που θα κατέστρεφε το υπέροχο και διάσημο χώρο αυτό. Το υπέροχο και διάσημο μνημείο. Τον ακολούθησαν και άλλοι, τόσο Έλληνες όσο και Ευρωπαίοι. Δημιούργησε τόσο θόρυβο στην Ευρώπη, η οποία τον ήξερε και τον εκτιμούσε, ώστε τελικά ο πατέρας του Όθωνα, ο Λουδοβίκος, απέρριψε το σχέδιο.

0: κάτοικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.
1: Η Κάσος και η Διόρυγα του Σουέζ. Το 1854 ο Γάλλος μηχανικός Φερντινάν Μαρί Ντε Λεσέπς ανέλαβε να φέρει σε πέρας το γιγάντιο έργο της διάνοιξης μιας διόρυγας που θα συνέδεε την Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό με τη Μεσόγειο. Το 1859 ο Γάλλος μηχανικός έκανε δημόσια έκκληση σε όσους ξένους το επιθυμούσαν να κατέβουν στην Αίγυπτο για να δουλέψουν στο μεγάλο εργοτάξιο. Ο Λεσέπς έπασχε από έλλειψη εργατικών χεριών, καθώς οι ντόπιοι Αιγύπτιοι θεωρούνταν ράθυμοι και εντελώς ανειδίκευτοι, ενώ την ίδια στιγμή οι δυτικοευρωπαίοι δεν άντεχαν το κλίμα της περιοχής και αρρώστεναν, έφευγαν ή απολύονταν. Η διεθνής αυτή έκκληση για το πιο διάσημο έργο της Ιφιλίου, τη διάνοιξη της Διόρυγας του Σουέζ, έφτασε και σε ένα φτωχό νησί στην άκρη του ελληνικού αρχιπελάγους, στην Κάσο. Το νησί είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά από τους Τουρκοαιγύπτιους το 1824 και οι λιγοστοί κάτοικοι που είχαν απομείνει είχαν επιστρέψει μετά από χρόνια. Η προσπάθειά τους όμως να ορθοποδήσουν ξανά ήταν πολύ δύσκολη. Το 1843 ο Κασιώτικος εμπορικός στόλος ήταν 75 ιστιοφόρα. Όμως η μετέπειτα εμφάνιση του ατμού και των σιδερένιων ατμόπλοιων βύθισε ξαφνικά το νησί στη φτώχεια. Η έκκληση του Λεσέπς κινητοποίησε τους φτωχούς Κασιώτες, οι οποίοι μη έχοντας άλλο τρόπο να επιζήσουν άρχιζαν να μεταναστεύουν μαζικά στο Σουέζ για να δουλέψουν. Όσοι είχαν ιστιοφόρα τα πήραν μαζί τους, αλλά οι περισσότεροι πήγαν με μοναδικό εφόδιο την εργατική τους δύναμη. Σιγά σιγά ο πατέρας έφερνε το γιο, ο θείος τον ανιψιό, ο χωριανός τον συγχωριανό και όλοι αυτοί κουβάλισαν μαζί και τις οικογένειές τους. Μέσα στη δεκαετία που χρειάστηκε για να φτιαχτεί η Διόρυγα, τα 3/4 των κατοίκων της Κάσου είχαν μετακομίσει στο Σουέζ. Όσοι είχαν καεί και τα μίστονα στην εταιρεία και κουβαλούσαν με αυτά πέτρες για τους προβλήτες, σίδερα για τις μεταλλικές κατασκευές ή τρόφιμα και νερό για το προσωπικό. Οι υπόλοιποι εργάστηκαν ως απλοί εργάτες ή εργοδηγοί. Το σύνολο των Κασιωτών, περιλαμβανομένων και των γυναικοπαίδων που ακολούθησαν τους άνδρες, ήταν περίπου 5.000. Η Κάσος ρήμαξε. Εξού και το Κασιώτικο τραγούδι «Να ήταν να ζει ο Ντε Λεσέπς, ήθελα τον δικάσω, που σπίτωσε την έρημο και ρήμωσε την Κάσο». Οι συνθήκες ζωής και εργασίας ήταν βέβαια αφόρητες στην έρημο του Σινά, με ζέστη τη μέρα, κρύο το βράδυ, έντομα δίψα και επιδημίες, παρά τα αυτά οι σκληραγωγημένοι από τη θάλασσα και τον ξερό τοπό τους Κασιώτες δεν έκαναν πίσω. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Λεσέπς αναγνώρισε τη μέγιστη προσφορά του στην ολοκλήρωση του έργου που τον άφησε στην ιστορία. Όταν τέλειωσε το έργο, τους κάλεσε σε δημόσια συγκέντρωση και χρησιμοποιώντας ως διερμηνέα τους τον Μάρκο Μαλιαράκη, δικηγόρο από την Κάσο, τους υποσχέθηκε ότι θα ικανοποιούσε κάθε επιθυμία τους. Είναι πασίγνωστο και συγκινητικό ότι αυτοί οι απλοί άνθρωποι του Μόχθου, αντί να τους ζητήσουν χρήματα ή άλλες διευκολύνσεις, τους ζήτησαν να ονομαστεί η καινούργια πόλη που χτιζόταν στην είσοδο της Διόρυγας, Νέα Κάσος. Ο Λεσέπς όμως τους είπε ότι λυπάται, αλλά είχε ήδη υποσχεθεί αυτή την τιμή στον αντιβασιλέα της Αιγύπτου Σαΐντ Πασά, ο οποίος του είχε παραχωρήσει το δικαίωμα να ανοίξει τη Διόρυγα. Από τον Σαΐντ Πασά λοιπόν, που ήταν αδερφός του Ιμπραήμ Πασά που ρήμαξε την Πελοπόννησο στην Επανάσταση, η πόλη ονομάστηκε Πορντ Σάιντ. Οι Κασιώτες πάντως είχαν ως φαίνεται μια ειδική σχέση με τις μεγάλες τεχνητές διόρυγες της Ιφιλίου. Όταν ολοκληρώθηκε και η άλλη μεγάλη διάσημη διόρυγα του Παναμά που ένωσε τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό, οι κατασκευαστές συμφώνησαν ομόφωνα ο πρώτος καπετάνιος που θα εγκαινιάσει με το καράβι του το μεγάλο έργο να είναι ο Νικήτας Μαυράκης, γεννημένος στην Κάσο το 1859. Επειδή όμως οι κατασκευαστές ήξεραν το παιχνίδι της επικοινωνίας, ήθελαν το όνομα να μοιάζει με αμερικάνικο, οπότε μετονόμασαν το Μαυράκι σε Τζον Κωνσταντίν. Στο Μουσείο της Διόρυγας του Παναμά όμως σήμερα μπορούμε ακόμα να δούμε το πορτρέτο και την προτομή του Κασιώτη καπετάνιου με το πραγματικό ελληνικό του όνομα. Εξέγερση της Τίνου. Το μεσημέρι της 29ης Αυγούστου του 1833, άρχισαν να χτυπούν δαιμονισμένα οι καμπάνες των εκκλησιών της πόλης της Τίνου. Οι κάτοικοι της πόλης που συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι βρήκαν τους κρατικούς εκπροσώπους, δηλαδή τον έπαρχο, τον διευθυντή της νομαρχίας και τον ενωματόρχη, να τους καλούν σε λαϊκή συνέλευση με σκοπό την άμυνα της πόλης. Πράγματι, στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας, της Παναγίας που ξέρουμε όλοι σήμερα, είχε συγκεντρωθεί μια ορδή εξαγριωμένων αγροτών από τα χωριά του νησιού, οπλισμένων με ραβδιά, δρεπάνια και τσεκούρια. Οι κάτοικοι της πόλης, κυρίως έμποροι και υπάλληλοι, φοβούμενοι ότι οι ανεξέλεγκτοι αγρότες θα εισβάλλουν και θα ρημάξουν τα μαγαζιά και τα σπίτια τους, έφεραν και αυτοί όσα όπλα διέθεταν και άρχισαν να στείλουν πρόχειρα οδοφράγματα στα σοκάκια και στο λιμάνι. Η μισή Τίνος ήταν έτοιμη να συγκρουστεί με την άλλη μισή, καθώς ο αριθμός των συγκεντρωμένων αγροτών υπολογιζόταν από 1.200 μέχρι 2.000 ανθρώπους. Η εξέγερση της Τίνου, όπως ονομάστηκε, ήταν μια από τις δεκάδες που ξέσπασαν εκείνα τα χρόνια, με αφορμή τη φορολογία που είχε επιβάλει ο βασιλιάς Όθωνας. Το αίτημα των αγροτών του νησιού ήταν η τροποποίηση του φόρου της δεκάτης για την παραγωγή των σίκων και του φόρου επί των γουρουνιών. Θεωρούσαν ότι η απόδοση του 10% της παραγωγής σίκων σε χρήμα και η καταβολή μιας δραχμής το χρόνο για κάθε γουρούνι ήταν μέτρα εξοντοτικά και κυρίως παράνομα. Όπως έλεγαν, η εγκύκλειος 1234 του Υπουργείου Οικονομικών που κρατούσαν οι φοροεισπράκτορες και με βάση την οποία απαιτούσαν τους φόρους δεν ήταν ακριβές αντίγραφο του βασιλικού διατάγματος αλλά πλαστογραφημένη. Αρνούνταν λοιπόν να πληρώσουν και απαιτούσαν να δουν το πρωτότυπο του βασιλικού διατάγματος με τη γνήσια υπογραφή του Όθωμα. Το αίτημα ήταν παράλογο, περιφρονητικό για τις υπηρεσίες του κράτους και φυσικά αδύνατο να ικανοποιηθεί. Αφού δεν ήταν εφικτό ο κάθε φοροεισπράκτορας που έκανε έφοδο σε χωράφια και στάβλους να κρατά μαζί του την πρωτότυπη διαταγή του βασιλιά. Ο έπαρχος έστειλε σπεσμένα ένα καίκι στη Σύρο, ενημερώνοντας τις αρχές ότι στην Τίνο είχε ξεσπάσει στάση εναντίον του βασιλέως. Η αλήθεια είναι ότι οι Βαβάροι δεν είχαν καμία εμπιστοσύνη στους Τινιακούς, καθώς στο νησί κυριαρχούσε απόλυτα το φιλορωσικό κόμμα που είχε κηρυχθεί παράνομο. Ο ναός της Ευαγγελίστριας, που είναι το σήμα κατά τεθέν του νησιού, χτιζόταν τότε, αλλά είχε ήδη γίνει κέντρο της θρησκευτικής αντιπολίτευσης στον αλόθρησκο καθολικό Όθωνα και της εκκλησιαστικής του πολιτικής. Οι Τινιακοί ήταν προσκολλημένοι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και θεωρούσαν προδοτική την δημιουργία του ελληνικού αυτοκέφαλου. Έτσι κι αλλιώς οι Τινιακοί είχαν από παλιά ειδική σχέση με τους Ρώσους, καθώς το νησί τους είχε χαρακτηριστεί από τη Σύνοδο της Βερόνας του 1822 ως Terra Favor Libertatis, δηλαδή χώρος υπό την εύνοια της Ιεράς Συμμαχίας, και με βάση αυτό τον χαρακτηρισμό οι Ρώσοι ήταν οι επίσημοι προστάτες των Ορθοδόξων της Τίνου. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, κάποιος τοπικός Μητροπολίτης ήταν ένας από τους βασικούς υποκινητές της αγροτικής εξέγερσης, καθώς εκμεταλλεύτηκε την οργή των αγροτών για τους φόρους ώστε να δημιουργήσει γενικότερο πρόβλημα. Ο φανατικός εκείνος δεσπότης έφτιαξε ένα από τα πρώτα κινήματα του «Δεν πληρώνω», έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του πολιτικούς και θρησκευτικούς σκοπούς. Έλεγε στους αφελείς και πάυτοχους νησιώτες ότι ο προφήτης Αγαθάγγελος είχε προφητεύσει το τέλος του Όθωνα, άρα η εξέγερσή τους θα ήταν μέρος θεϊκού σχεδίου. Αφορμή ήταν ένα ατύχημα που είχε συμβεί στο βασιλιά στο Ναύπλιο. Η άμαξά του είχε αναποδογυρίσει ένα σοκάκι και σύρθηκε για πολλά.

0: την τελική έξωση του Αντίχριστου. Η στάση έληξε ανέμακτα όταν στο νησί κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος και αποβιβάστηκαν αγήματα από πολεμικά πλοία. Οι χωρικοί αφοπλίστηκαν και τα όπλα τους, χιλιάδες λοστάρια, δρεπάνια, τσάπες και τσεκούρια στάλθηκαν στον ναύσταθμο του ναυπλίου ως αποδεικτικά στοιχεία της εξέγερσης. Δεκάδες πρόκριτοι πέρασαν στρατοδικείο και φυλακίστηκαν, ενώ οι αγρότες πλήρωσαν τους φόρους τους και πήγαν στα σπίτια τους. Όσο για τον Δεσπότη, πρόλαβε να μπει λαθρέα σε ένα καΐκι, πήγε στο Πατριαρχείο και από εκεί στη Ρωσία. Πέθανε χωρίς ποτέ να ξαναγυρίσει στην Τίνο.
1: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.

0: ώρα είναι 9. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 9. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Έντονες αντιδράσεις και κριτική από την αντιπολίτευση αλλά και εκπροσώπους φορέων προκαλούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Το πακέτο περιλαμβάνει οικονομικές και κοινωνικές παρεμβάσεις με ορίζοντα έως το 2030 και αφορά επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες και δημοσίους υπαλλήλους. Οι βασικότερες από τις σχεδιαζόμενες

0: παρεμβάσεις είναι επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το Δεκέμβρη του 27 για τους δημοσίους υπαλλήλους, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ σε 15 μήνες, αλλαγή στα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος ως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 και επενδυτικό λογαριασμό για κάθε νεογέννητο. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο το ποσό που καταθέτουν οι γονείς, ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να έχει σχηματιστεί ένας κουμπαράς. Για μη επαρκή μέτρα κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για λευτόδεντρα, αλλά σήμερα βρήκε τελικά δημοσιονομικό χώρο 2,2 δις ευρώ. Ενώ επισημαίνει ότι εξήγηλε μέτρα για τα οποία είχε ήδη δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν χωρίς όραμα και στρατηγική και χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ από την πλευρά του ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός επανέφερε το γνωστό κάλπικο αφήγημα πως από την ανάπτυξη και την αύξηση των επιχειρηματικών κερδών θα ωφεληθεί τελικά η κοινωνική πλειοψηφία. Θετική αύξηση του κατώτατου μισθού που αφορά όμως το 20% του εργατικού δυναμικού. Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο και αμείβονται λιγότερο σε σχέση με τους Ευρωπαίους εργαζομένους, σύμφωνα με τη Eurostat, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Χρήστος Γούλας, Διευθυντής Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Επεσήμανε πως δεν πρέπει να γίνεται επικοινωνιακή διαχείριση και εργαλειοποίηση του κατώτατου μισθού. Για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αλλά και την πρόσφατη ανακοίνωση της πρωτοβουλίας για μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, μίλησε στο Mega News ο εκπρόσωπος του Ίνκα Παναγιώτης Γεωργιάδης. Όπως είπε, οι Έλληνες καταναλωτές είναι οι πλέον απεσιόδοξοι στην Ευρώπη σε ποσοστό 60%. Αξιολογώντας τα μέτρα, είπε, θα έλεγαν ότι θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερες οι παρεμβάσεις. Χαμηλός ο αντίκτυπος του μέτρου για τον κουμπαρά των νέων στην κοινωνία. Τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να αποταμιεύουν, σχολίασε μιλώντας στο σταθμό μας ο καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βίρον Κοτζαμάνης. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την πτώση του μαχητικού Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες το μεσημέρι στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης. Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, ένας επισμηναγός 40 ετών και ένας μηναγός 37. Η πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ. Όπως είπε, η πολιτεία σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των δύο πιλότων και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Μεγάλη αναζωπήρωση της φωτιάς στην Κόνιτσα σημειώθηκε το πρωί, προκαλώντας νέο συναγερμό στις αρχές και κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενώ επιχειρούν 12 εναέρια μέσα. Ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να προστατευτούν από τους καπνούς. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμυγού με μικρή Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή των Ισθμίων, στον κόλπο των Γεχρεών. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες της Λέμβου, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μετά το δυστύχημα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη του κυβερνήτη της θαλαμυγού. Στο Κίεβο μεταβαίνουν οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία, Στίβ Ουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, για επαφές με τον Βολιντίμιρ Ζελένσκι, ύστερα από την πολύωρη συνάντηση που είχαν με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στη Μόσχα. Ο σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη περιέγραψε το Κρεμλίνο τη συνάντηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, συζητήθηκαν ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν επιθέσεις στη θάλασσα και να αυξάνουν τις απειλές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 3 ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε απόπειρες του Ιράν να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία. Αθλητικές ειδήσεις. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο σημαδεύτηκε από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος υπέστη κάταγμα κνήμης και θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ, με ανάρτησή της στα social media, έστειλε τις ευχές της για γρήγορη ανάρρωση στο Μαροκινό, αναφέροντας πως θα είναι δίπλα του μέχρι να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Σήμερα Κυριακή στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρεια, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ η άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη ζέστη να γίνεται ξανά πιο έντονη και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 34 και πολυτοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Μικρόφωνο στην Ελένη Ευαγγελοδήμου και τον Παύλο Τσίμα από το στούντιο του Mega News 104,6 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Ακούτε Mega News 104,6. Σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, από το στούντιό μας στη ΔΕΘ. Είμαι η Ελένη Ευαγγελοδήμου, αλλά έχω τη μεγάλη χαρά να έχω απέναντί μου στο μικρόφωνο τον Παύλο Τσίμα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες. Το συνήθισα αυτό το στούντιο. Θα μου λείψει από αύριο που θα γυρίσουμε στην Αθήνα.
0: Σου άρεσε.
1: Είναι ωραίο.
0: Ωραίο. Ανοιχτό και ηλιόλουστο έτσι. Μπαίνει ήλιος από τα παράθυρα.
1: Και νιώθεις ότι είσαι στο κέντρο της ζωής εδώ.
0: Και είμαστε και μόνο πόσο, 10-11 ώρες μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο, στην άλλη άκρη του χώρου που είμαστε τώρα. Πώς τα είδες?
1: Τώρα θα δούμε. Το πώς τα είδα εγώ δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ποιοι τα είδαν και αν τα είδαν και πώς τα είδαν εκείνοι. Εννοώ από τους πολίτες στους οποίους προσπαθεί να απευθυνθεί. Είναι φανερό ότι προσπάθησε πρώτον να επανασυνδέσει κάπως την κυβέρνηση, το κόμμα με κοινωνικές ομάδες συγκεκριμένες, δηλαδή ένα ελεύθεροι επαγγελματίες, δύο αγρότες, τρία συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτές είναι οι ομάδες, σε αυτούς απευθύνεται. Συνεπώς είναι εξαγγελίες τις οποίες δεν έχει φτιάξει οικονομολόγος, έχει φτιάξει δημοσκόπος, αναλυτής δημοσκοπήσεων. Πού πονάμε, ποιους θέλουμε, πού μπορούμε να απευθυνθούμε, σε αυτούς κάνουμε ανακοινώσεις. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι προσπάθησε να δώσει ένα στοιχείο, ας πούμε, οράματος, ορίζοντα για την επόμενη τετραετία. Μου έκαναν εντύπωση οι αριθμοί, διότι δεν βγαίνουν. Το πρόγραμμα που έχουμε συμφωνήσει με την Κομισιόν για την επόμενη τετραετία δεν τα βγάζει αυτά τα νούμερα.
0: Σωστά.
1: Ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι 1,7, 1,4, 1,3. Το 2 για το οποίο μίλησε δεν υπάρχει. Και το τρίτο που εγώ βρήκα ενδιαφέρον, γιατί το περίμενα, ήταν μια προσπάθεια να απαντήσει στο ερώτημα γιατί θέλεις τρίτη τετραετία ενώ έχεις πει ότι οι δύο σου φτάνουν.
0: Έναρξε η εκλογική σεζόν, Παύλο. Ήταν αναγκαία μια τέτοια απάντηση για να αρχίσει να χτίζει αφήγημα.
1: Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το πιο κρίσιμο. Δηλαδή, αν θα κριθεί επαρκής αυτή η απάντηση. Γιατί στην πραγματικότητα η μόνη απάντηση που έδωσε είναι γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι από μένα. Ενώ η πολιτική μου αντίπαλη. Αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό φτάνει για να πάρει ψήφο.
0: Ναι. Συμφωνώ. Και το πώς θα χτίσει αυτό το αφήγημα καθοδόν προς τις εκλογές, νομίζω θα επηρεαστεί και από το αν μπορέσει όντως να ρίξει αποτελεσματικές γέφυρες επικοινωνίας με αυτά τα κρατήρια που είπες μόλις πριν.
1: Να ρωτήσω εγώ εσένα, Ελένη, εσύ μέσα στο χώρο του κόμματος, της παράταξης, ενώ αυτός ο πολιτικός μικρόκοσμος που όμως είναι ο άμεσος περίγυρός του, τι λες, πώς ακούστηκαν?
0: Νομίζω ότι υπάρχει προβληματισμός για το αν τα θετικά μέτρα και όλη αυτή η θετική στρατηγική που υιοθετεί το Μέγαρο Μαξίμου όντως μπορεί να περάσει γρήγορα στα ακροατήρια τα οποία εμφανίζονται απογοητευμένα. Δηλαδή, να το πω απλά, αν τους φτάνει ο χρόνος μέχρι τις εκλογές να πείσουν αυτούς τους οποίους η κυβέρνηση, ας πούμε, έχει πληγώσει, πολίτες που θεωρούν ότι ξαφνικά δεν είναι ορατοί, ας πούμε, από τη Νέα Δημοκρατία, είναι απογοητευμένοι από επιλογές που έχει κάνει. Δεν είμαι σίγουρη για το αν οι γαλάζιοι πιστεύουν ότι μπορούν με κάποια θετικά μέτρα στην οικονομία να κλείσουν τέτοιου είδους πληγές. Άρα, από τη μία έχουμε το οικονομικό, που είναι μια πολύ βασική παράμετρος και βασικό κριτήριο ψήφου. Από την άλλη έχουμε το ιδεολογικό πολιτικό που επίσης νομίζω έχει τη σημασία του.
1: Εννοείς η πίεση που δέχεται, ας πούμε, εκ δεξιών σχηματικά.
0: Ακριβώς. Το έζησα λιγάκι εδώ, Παύλο, στην Θεσσαλονίκη, έτσι λίγο μπαίνοντας στα ταξί και συνομιλώντας με τους οδηγούς, με εστιατόρες. Υπάρχει αυτό το στοιχείο εδώ, ο απογοητευμένος νεοδημοκράτης υπάρχει μέσα στην πόλη, τον έχω εντοπίσει.
1: Ναι. Έχω την εντύπωση ότι, δηλαδή, έψαχνα να βρω, επειδή έχει αυτή την πίεση εκ δεξιών από το Σαμαρά, από η πίεση για τα θέματα της λεγόμενης woke agenda, στα σχολεία, τα φύλλα, όλη αυτή η διάχυτη κουβέντα. Δεν ξέρω, σήμερα φαντάζομαι στη συνέντευξη θα βρει ένα τρόπο να επικοινωνήσει με αυτού του είδους τα κοινά. Χθες στην ομιλία του δεν το έκανε.
0: Ναι, η συνέντευξη τύπου είναι νομίζω καλύτερο πεδίο να ξεδιπλώσει έτσι πιο πολύ τα πολιτικο-ιδεολογικά. Ναι. Χτες είχε προτεραιότητα η θετική στρατηγική και στο επίκεντρο οικονομία. Σήμερα είμαι 100% σίγουρη ότι θα πάρουμε απαντήσεις πάνω σε αυτό που λες και θα έχουμε πολλά να σχολιάσουμε μετά σίγουρα.
1: Ναι, δηλαδή, αν θέλεις, αυτό που βλέπω εγώ σε αυτές τις εκλογές είναι ότι στις δύο προηγούμενες, ιδίως το 19 αλλά και το 23, το βλέμμα του ήταν στραμμένο προς το κέντρο, θα έλεγα αριστερά του της Νέας Δημοκρατίας λίγο, σε ένα κόσμο πιο κεντρό, λιγότερο συντηρητικό κλπ. Ο οποίος για διάφορους λόγους και κυρίως λόγω της τετραετίας, πενταετίας Τσίπρα ήταν για αυτόν προνομιακό κοινό και προσπαθούσε να το αγκιστρώσει. Τώρα ναι, κοιτάει πιο πολύ προς τα δεξιά του.
0: Έχει μετά το
1: προσπαθεί πιστεύει. Να. Ναι, μιλάει με άλλη γλώσσα, άλλο ύφος και με άλλα θέματα. Θα μιλάει μάλλον.
0: Σωστά. Ναι, γιατί έχει προτεραιότητα η παραδοσιακή βάση του κόμματος. Ναι. Πρέπει πρώτα να συσπυρώσει το μέγιστο, ναι, τη βάση του, τη γαλάζια βάση, και μετά να κάνει το επόμενο βήμα.
1: Σωστό. Έτσι νομίζω. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά των επόμενων εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία. Από τις προηγούμενες νομίζω ότι ήταν αυτό. Ότι θα κοιτάει δεξιά, θα μιλάει πιο δεξιά και θα προσπαθεί να εξασφαλίσει τη συσπήρωση του χώρου της, θυσιάζοντας αυτό που δεν μπορεί πια να έχει, μια διεύρυνση, ας πούμε, προς το κέντρο και τα αριστερά.
0: Ναι, είναι αυτό το δύσκολο στοίχημα να μιλάει σε δύο εκ διαμέτρου διαφορετικά ακροατήρια με έναν τρόπο, ναι, που ό,τι λέει να μην, αν θέλεις να προσεγγίσεις το δεξιό, να μην απομακρύνεις τον κεντρό και το αντίστροφο. Δεν είναι και εύκολο.
1: Ναι. Ωραία.

να πάμε λίγο για τις απαραίτητες συστάσεις. Στον ήχο η Έρη Φαλδάμη. Στην αρχισυνταξία η Σοφία Φίκα και η Έρη Φιλή Πετράκου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου. Σε πολύ λίγο θα δούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Το τηλέφωνο μας λοιπόν 211-016-1046. Μας στέλνετε μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 698-104-1046. Λίγο ανορθόδοξα το είπα. Μας βρίσκεται όμως και ως Mega News 104,6 και το email μας studio@meganews1046.gr.

0: Παύλο, δεν ξέρω, θέλεις να δώσουμε λίγο κλίμα πόλης? Είναι αυτό το, νομίζω, η δύσκολη μέρα για τους Θεσσαλονικείς πέρασε, ήταν η χθεσινή.
1: Ναι, η χθεσινή είναι η μέρα που η Θεσσαλονίκη κλείνεται σπίτι της, φεύγει στη Χαλκιδική.
0: Ανεβαίνουν
1: για,
0: οι βάρβαροι.
1: Για να γλιτώσει, ναι, γιατί ανεβαίνουν οι βάρβαροι Αθηναίοι. Λοιπόν, έχουμε, μπορούμε να υποδεχθούμε, νομίζω, τον πρώτο σου καλεσμένο.
0: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Καλημέρα κύριε Παπαϊωάννου.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες και όλους. Σας υποδεχόμαστε στη φιλόξενη πόλη μας.
0: Φιλόξενη πράγματι.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πόλη μας. Βέβαια, πρέπει να ξεκινήσουμε με τη σκέψη μας στο τραγικό χθεσινό γεγονός.
2: Ναι.
1: Στην απώλεια των δύο παλικαριών. Τι να πω, η σκέψη μας στην οικογένειά τους. Αυτές βέβαια είναι τυπικές εκφράσεις, όμως εκφράζουν, θα έλεγα, το συναίσθημα που πρέπει να διακατέχει κάθε πολίτη όταν συμβαίνουν τέτοια τραγικά γεγονότα.
2: Ναι, ήταν πραγματικά σοκαριστικό και έδωσε μια, ναι, σε μια μέρα που συνήθως είναι μέρα γιορτής εδώ στη Θεσσαλονίκη, εν πάση περιπτώσει. Έτσι νομίζουμε ότι είναι, έδωσε μια αίσθηση πένθους. Ναι. Κρίμα, πραγματικά κρίμα, φοβερό.
1: Ήταν νέα, ναι, παιδιά, νέα παιδιά, ναι. Βέβαια ανακοίνωση και χαιρόμαστε όλοι και ο Πρωθυπουργός σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η Βουλή των Ελλήνων, η Ελληνική Πολιτεία θέτει υπό τη σκέπη της τα δύο ανήλικα παιδιά.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το χρέος πολιτείας.
1: Αλλά
2: ναι,
1: το χρέος.
2: Η απώλεια δεν αναπληρώνεται. Τέλος πάντων. Τώρα, πάμε παρακάτω. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Ότι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού χτες, που ήταν ένας μακρύς κατάλογος, και η επόμενη μέρα η παιδεία, που άλλες φορές ήταν λίγο πιο ψηλά στην ιεράρχηση, τώρα ήταν ελάχιστα παρούσα.
1: Ναι. Τώρα το εάν όντως σε θέμα χρόνου ή σε θέμα συγκεκριμένων ανακοινώσεων ήταν ελάχιστα ή πάντως ανέφερε ο Πρωθυπουργός θέματα παιδείας, θεωρώ ότι όλο το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μια εκτενή συζήτηση τόσο για την προετοιμασία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, για τον αριθμό των δασκάλων και καθηγητών οι οποίοι διορίζονται και όσοι θα είναι αναπληρωτές. Έχει γίνει μια εκτενή συζήτηση για το θέμα της φοιτητικής μέρημνας που σχετίζεται με φοιτητικές εστίες και σύντηση για το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Έχει γίνει μια εκτενής συζήτηση για την, και χαίρομαι που ο Πρωθυπουργός το είπε για άλλη μια φορά χτες, ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια ήρθαν και θα μείνουν, ότι είναι ένας ισχυρός νόμος, τα παραρτήματα δηλαδή των ξένων πανεπιστήμιων. Άρα θεωρώ ότι έχει γίνει μια εκτεταμένη συζήτηση. Συγκέρασε τα βασικά ο Πρωθυπουργός χθες, όμως, και χαίρομαι διότι όλη η υπόλοιπη ομιλία ήταν μια ομιλία εμπεριστατωμένη, ομιλία κοστολογημένη, η οποία δίνει το στόχο και την πνοή για το, για την επόμενη τετραετία.
0: Εντάξει, βέβαια μένει να φανούν πλέον υπουργέ και οι αντιδράσεις των ανθρώπων στους οποίους απευθύνθηκε ο Πρωθυπουργός χθες, των κοινωνικών και των επαγγελματικών ομάδων. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς να μας δώσετε ένα πρώτο έτσι feedback, όπως λένε και στο χωριό μου.
1: Για να είμαι ειλικρινής, κυρία Ευαγγελοδήμου, τελειώσαμε 10 η ώρα χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί δεν έχω, προσωπικά δηλαδή θέλω να πω, δεν έχω κάποια όχληση, κάτι διαβάσει, να με έχουν πάρει κάποιο τηλέφωνο από συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Θα αναπτυχθούν όλα αυτά σήμερα. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέφερε χτες ότι τόσο ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος ο Πυρακάκης, όσο και ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, θα εξειδικεύσουν Δευτέρα και Τρίτη αντιστοίχως,
2: ναι,
1: όλα,
2: ναι,
1: αυτά τα ζητήματα.
2: Και σε μερικά θα απαντήσει και εκείνος σήμερα, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως.
0: Χρειάζονται διευκρινήσεις πάντως, κύριε Παπαϊωάννου, συμφωνείτε?
1: Το βασικό όμως είναι για μένα ένα πράγμα, ότι ό,τι ελέγχθη χθες είναι κοστολογημένο. Δεν είναι θέσεις, απόψεις, να δίνω. Είναι κοστολογημένο, στοχεύει σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Για μένα επίσης μπορεί να μην είναι ψηλά στη δική σας την ατζέντα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το σπίτι μου 3, έτσι, τα 2 δις ευρώ. Μιλάμε όλοι για το δημογραφικό πρόβλημα. Θεωρώ ότι το δημογραφικό δεν είναι πατάω ένα κουμπί και αλλάζει την άλλη μέρα. Είναι σίγουρα η στήριξη της πολιτείας από τη μία, αφετέρου όμως είναι και θέμα παιδείας και κοινωνικής προσέγγισης του ίδιου του πολίτη, το αν θέλει ή δεν θέλει και το αν πρέπει ή δεν πρέπει να κάνει παιδιά.
2: Ξέρετε, υπάρχει μια θεμελιώδης ένσταση, αντίρρηση, εν πάση περιπτώσει, μια συζήτηση που ανοίγει, ότι τι συμβαίνει, έχουμε έναν πληθωρισμό που τρέχει, ο πληθωρισμός πληθωρίζει και τα δημόσια έσοδα, προκύπτουν έτσι πλεονάσματα και τα πλεονάσματα τα οποία στην πραγματικότητα έχουν αφαιρεθεί από την ζωή και το εισόδημα των πολιτών μέσω του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων κατανάλωσης και τα λοιπά λόγω πληθωρισμού αυξημένα, αποδίδονται εν μέρη σε επιδόματα, αυξήσεις, φορολογικές μειώσεις. Δηλαδή είναι σαν κάποιος να παίρνει από τη μία τσέπη από όλους και να δίνει λίγα από αυτά σε μερικούς.
1: Ναι, είναι μία άποψη, κύριε Τσίμα, που πραγματικά κυκλοφορεί και υπάρχει στην καθημερινή μας συζήτηση. Όμως, χωρίς να είμαι οικονομολόγος, βλέποντας ή και ακούγοντας και τώρα ως μέλος της κυβέρνησης τις όλες τις συζητήσεις, είναι πολύ, έχω δύο ουσιαστικές προσεγγίσεις. Η πρώτη είναι ότι δεν πρέπει να ξεφεύγουμε δημοσιονομικά από ό,τι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει, και αφετέρου θεωρώ εξίσου σημαντική, σημαντικότατη θα έλεγα, και δικαιολογήθηκε χθες από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, η απομείωση του χρέους, του δημόσιου χρέους, με στόχο το 31 και το 32 να φτάσει εκεί, το οποίο έμεσα θα δίνει τη δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια για παρεμβάσεις.
0: Περνάνε, κύριε Υπουργέ, αυτά στον πολίτη τώρα που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, που μιλάμε όλοι για την ακρίβεια, που ζει την ακρίβεια στα πρατήρια, στα ράφια? Το ακούμε και το καταλαβαίνουμε όλα αυτά περί πρόωρης αποπληρωμής χρέους, περί εμπροστοβαρών μέτρων, γιατί τα ακούσαμε και πάρα πολύ χθες, εξαγγελίες μέτρων, όχι άμεσης εφαρμογής, μετεκλογικού τοπίου, για να το πω απλά. Αυτό
1: προφανώς πώς περνάει? Προφανώς μπορεί να μην μεταφράζεται αύριο το πρωί στις τιμές των σούπερ μάρκετ. Σίγουρα έχουν γίνει, υπάρχουν όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία το τελευταίο διάστημα έχει μειωθεί η τιμή, ή τουλάχιστον υπάρχει ένα πλαφόν τιμής. Όμως είναι ένας συνδυασμός, φαντάζομαι, μέτρων, όλων αυτών των μέτρων, τα οποία σταδιακά, ακόμα και για τους αγρότες, για την επιδότηση στην Αντλία, το Σεπτέμβριο για το πετρέλαιο, στα γιοταχή αυτοκίνητα, είναι δηλαδή μια σειρά μέτρων. Πάλι θα πω, το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, δεν λύνεται το πρόβλημα άμεσα, όμως είναι μέτρα στοχευμένα, τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη ροή στην πορεία τους. Δεν είναι μέτρα που κάνω κάτι σήμερα να ευχαριστήσω τη μία ομάδα, κάτι να ευχαριστήσω την άλλη. Η άποψή μου είναι ότι είναι μέτρα τα οποία προοδευτικά και σταδιακά θα μας ακουμπήσουν όλους.
2: Να έρθω στα δικά σας λίγο, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα του νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο νόμος είναι ένα θέμα. Το τι γίνεται στην πράξη είναι ένα άλλο. Αφενός υπήρχε εξ αρχής η αίσθηση ότι δεν ήρθαν και δά ούτε η Οξφόρδη, ούτε το Κέμπριτζ, ούτε το Χάρβαρντ. Ήρθανε ιδρύματα πολύ χαμηλότερου επίπεδου. Και δημιουργήθηκε και αυτή η εμπλοκή με το ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε ο νόμος, δηλαδή τα κριτήρια με τα οποία δόθηκαν στην πράξη άδειες, ήταν προβληματικές. Γιατί? Δηλαδή, έγιναν λίγο βιαστικά και πρόχειρα όλα αυτά για να κατοχυρωθεί, ας πούμε, ο νόμος?
1: Χαίρομαι για την ερώτηση, κύριε Τσίμα. Θα μου επιτρέψετε, με όλη την ταπεινότητα, τα τελευταία 35 χρόνια διακονώ την ανώτατη εκπαίδευση. Έχω διατελέσει πρίτανη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο μεγαλύτερο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, άρα ξέρω λιγότερο ή περισσότερο το τι συμβαίνει. Όλα αυτά τα πανεπιστήμια τα οποία αναφέρουμε, ας μου πει κάποιος που έχουν παράρτημα. Η Οξφόρδη, που έχει κάνει παράρτημα στον κόσμο? Το Yale, που έχει κάνει? Δεν μιλάω για συνεργασίες, για παραρτήματα, ή το Harvard ή οτιδήποτε. Άρα τι πανεπιστήμια ήρθαν? Θα μου πει κάποιος, θα πω μάλλον το Georgetown που ήρθε φέτος, δεν είναι καλό πανεπιστήμιο στα οικονομικά και στη διοίκηση? Το Iowa State University είναι στα 6 πρώτα παγκοσμίως στον αγροδιατροφικό τομέα, έρχεται στην Ελλάδα. Τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, τα οποία λιγότερο ή περισσότερο οι κατατάξεις τους είναι διαθέσιμες σε όλους στο διαδίκτυο, βρίσκονται, αν όχι περίπου με τα δικά μας, σε κάποια από τα δικά μας ψηλότερα. Αλλά αυτό αποδεικνύεται στην πράξη, δεν είναι τα νούμερα. Όσον αφορά τον νόμο, ο νόμος είναι ισχυρός, είναι συνταγματικός. Εάν κατά την εφαρμογή, στην πρώτη εφαρμογή, δύο οργανισμοί, δύο φορείς, η ΕΘΑΕ και ο ΕΟΠΕΠ, όχι που θέλαν, το θέλαν, αλλά στην διαδικασία έγιναν κάποια παρατυπία. Για παράδειγμα, πάρθηκε πίσω η άδεια του Ανατόλια. Mm. Γιατί? Διότι υπήρχε στην Επιτροπή Αξιολόγηση ο κύριος Τσίμας, ο οποίος κύριος Τσίμας πριν από 20 χρόνια ήταν δωρητής του κολεγίου. Υπέγραψε ο κύριος Τσίμας ότι δεν έχω conflict στο να είμαι. Διαπίστωσε, θεώρησε το τρίτο τμήμα ότι είναι. Άρα διορθώθηκε. Όπως και στα άλλα δύο, το ότι έπρεπε η διαπιστωτική πράξη του ΕΟΠΕΠ να βγει εντός 3 μηνών, αλλά βγήκε εντός 4 μηνών. Είναι κάτι, γι' αυτό μιλάμε για πλημέλειες. Και εδώ έρχομαι να πω και κλείνω με αυτό την αμετροέπεια, θα έλεγα, της αντιπολίτευσης. Μέχρι να βγει ο νόμος συνταγματικός, είχαν την καραμέλα ότι είναι αντισυνταγματικός. Βγήκε συνταγματικός, μετά αρχίσαμε. Δεν ήρθε ένας να πει επί της ουσίας το τάδε άρθρο είναι λάθος, το δίνα άρθρο είναι λάθος, εδώ οδηγεί σε πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν κάποιες βερμπαλιστικές λογικές και απόψεις, οι οποίες για κάποιους που θέλουν να τα ακούσουν είναι ευήκο, τίνουν ευήκο, ους. Η ίδια η αντιπολίτευση έλεγε ότι τα πανεπιστήμια αυτά θα μοιράζουν πτυχία αβέρτα. Ταυτόχρονα έλεγε ότι τα πανεπιστήμια αυτά θα έρθουν και θα χτυπήσουν το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Άρα είναι καλά. Δηλαδή, φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Με λίγα λόγια. Και κλείνω. Για τους φοιτήτριες και τους φοιτητές που μας ακούν και για τις οικογένειές τους. Το ακαδημαϊκό έτος, είτε το προηγούμενο είτε το επόμενο, δεν θα χαθεί. Θα ξεκινήσουν κανονικά. Προφανώς όχι μέσα στο Σεπτέμβριο. Φαντάζομαι μέσα στον Οκτώβριο. Και οι σπουδές τους θα προχωρήσουν.
2: Ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, ακούτε την κριτική συναδέλφων σας από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο που λένε ότι, ρε παιδί μου, το περιεχόμενο των σπουδών δεν εγγυάται ποιότητα έτσι όπως το βλέπουμε.
1: Η απάντηση είναι...
2: Εννοώ για αυτά τα ιδρύματα.
1: Πολύ σωστά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα, ακόμα και για την η ποιότητα των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων, των ξεκαθαρίσεων πολύ ψηλή. Όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών, είδατε και την έκθεση της Eurobank την περασμένη εβδομάδα, το που θέλει να είναι το γνωστικά αντικείμενα. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό είναι ότι τα πρότυπα ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, τόσο των δημοσίων όσο και των μη κρατικών πανεπιστημίων, είναι ίδια. Άρα αν κρίνω ένα πρόγραμμα σπουδών δημοσίου πανεπιστημίου και το βρίσκω καλό, πολύ καλό, τέλειο, με το ίδιο πρότυπο κρίνω και του μη κρατικού πανεπιστημίου. Άρα αφού έχω την ίδια βάση κρίσης, άρα όλη αυτή η κουβέντα παρέλκει.
0: Λοιπόν, να μείνει λίγο ο Υπουργός μαζί μας για μία-δύο ακόμα ερωτήσεις, αλλά πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 9.30. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και κριτική από εκπροσώπους φορέων προκαλούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Κάνουν λόγο για μη επαρκή μέτρα. Το πακέτο αφορά επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες, αλλαγή στα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος ως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, επενδυτικό λογαριασμό για κάθε νεογέννητο, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το Δεκέμβρη του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Η πολιτεία, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των δύο πιλότων και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά τους, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την αναζωπήρωση της φωτιάς στην Κόνιτσα. Επιχειρούν 12 εναέρια μέσα. Εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με μικρή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή των Ισθμίων, στον κόλπο των Κεχρεών. Ο κυβερνήτης της Θαλαμιγού συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα. Στο Κίεβο μεταβαίνουν οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, για επαφές με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ύστερα από την πολύωρη συνάντηση που είχαν με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη περιέγραψε το Κρεμλίνο τη συνάντηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, συζητήθηκαν ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
6: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
7: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
6: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
8: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε Mega News 104,6. Είμαστε στο στούντιο στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, και έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να μην ρωτήσω, γιατί υπάρχει εκτενής συζήτηση και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ευρύτερα στο χώρο της υπερδεξιάς, δεξιότερα της, του κυβερνώντος κόμματος, για αυτή την ιστορία με το βιβλίο της Πέμπτης Δημοτικού και τις αναφορές που υπάρχουν εκεί σε ένα, της Πέμπτης ή της Δευτέρας Δημοτικού, νομίζω της Δευτέρας, ναι, με διορθώνει. Επομένως, με αναφορές, εν πάση περιπτώσει, όχι στην παραδοσιακή οικογένεια. Δέχεστε πειρά εκ δεξιών. Ποια είναι η θέση σας?
1: Προσωπικά, ασπάζομαι πρώτα απ' όλα τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου του Μαρινάκη. Το τι είναι για μας οικογένεια, η πυρηνική οικογένεια, πατέρας και μάνα. Και όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα, με καλύπτει πλήρως και το δελτίο τύπου, η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, που πολύ απλά θα πω ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν περνάει από την πολιτική ηγεσία. ΦΕΦ, αν περνούσαν όλα από την πολιτική ηγεσία, υπάρχουν επιτροπές οι οποίες κρίνουν, κάνουν, δείχνουν. Και στην τελική ανάλυση, όλα όσα αναφέρονται ή τουλάχιστον ήταν το φως της δημοσιότητας, και όπως λέτε, και το ακούω και εγώ, συζητιούνται, για μένα είναι, πέρα από την αντιπολιτευτική διάθεση, θα χρησιμοποιήσω και την έκφραση του Πρωθυπουργού που σας είδε την Παρασκευή το βράδυ. Μην ασχολούμαστε με σαχλαμάρες, έχουμε τόσα άλλα θέματα, ξεκινάνε τα σχολεία μας, βρισκόμαστε σε μια πολύ δυνατή εκκίνηση, προβλήματα που θα υπάρξουν και μπορεί να υπάρξουν, θα τα λύσουμε, εκεί είναι η ουσία και όχι σε θέματα που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε.
2: Πάντως και η συζήτηση, δηλαδή και η κριτική που δέχεστε και η απάντηση που δίδετε, προεξοφλεί κάτι, ότι τα σχολικά βιβλία είναι στην πολιτική ύλη της διακυβέρνησης, δηλαδή ότι είναι θέμα του Υπουργού, του Υπουργείου, σαν να πρέπει, αν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, η ιστορία η ελληνική να γράφεται από μια ορισμένη ιδεολογική σκοπιά, και αν αύριο χάσει τις εκλογές και έρθει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να ξαναγράψει τα βιβλία της ιστορίας για να τα πει αλλιώς. Δεν γίνεται έτσι όμως.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Οι επιτροπές δεν ξεκίνησαν τώρα. Οι επιτροπές οι οποίες δουλεύουν την συγγραφή.
2: Ναι, αλλά στις επιτροπές λέει ο Υπουργός, ναι, αλλά αυτό που λέτε στο βιβλίο της τάδε δημοτικού ή της τάδε του τάδε τάξη του γυμνασίου δεν μου αρέσει. Ξαναδέστε το.
1: Γι' αυτό
2: στην πραγματικότητα βάζουμε την πολιτική στα σχολικά βιβλία.
1: Μα γι' αυτό δεν το λέει. Αυτό δεν είπε το Υπουργείο Παιδείας. Ότι δεν είναι θέμα της πολιτικής ηγεσίας και υπάρχουν οι επιτροπές, υπάρχουν το ΙΕΠ που ασχολούνται με όλα αυτά.
2: Ναι, αλλά θέλουν να την κρεμάσουν που το είπε.
1: Ορίστε.
2: Θέλουν να την κρεμάσουν που το είπε. Το οποίο έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας θυμίζω τη φασαρία που έγινε για το βιβλίο ιστορίας και την ιστορία της Μύρνης, ας πούμε, και του συνωστισμού στην προσμημαία.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι.
2: Το οποίο επί της ουσίας μπορεί να είχαν δίκιο, η κριτική ήταν σωστή, αλλά είναι πολιτικό θέμα.
0: Ναι, γι' αυτό δεν υπάρχουν και οι επιστημονικές επιτροπές.
1: Υπάρχουν οι επιστημονικές επιτροπές. Το κάθε βιβλίο, για να πάρει την ψηφιακή του μορφή ή οτιδήποτε, δεν είναι ότι είναι τριμελείς επιτροπές, συμφωνούν, διαφωνούν. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή αρεσκόμαστε να χρησιμοποιούμε τη λέξη woke agenda ή οτιδήποτε, εμείς δεν έχουμε, ούτε έχουμε, ούτε δεν έχουμε woke agenda. Είναι ξεκάθαρη η πολιτική μας τοποθέτηση και φυσικά κάποιοι βρήκαν ευκαιρία. Επαναλαμβάνω, για μένα δεν έχει καμία ουσία όλη αυτή η συζήτηση.
2: Την πίεση πάντως εκ δεξιών τη δέχεστε, για διάφορα θέματα.
1: Ακριβώς αυτό είναι που λέτε, η πίεση εκ δεξιών. Εκ δεξιών λοιπόν βρίσκουν το οτιδήποτε για να αναδείξουν προβλήματα και να καταδείξουν τη δική τους δεξιόστροφη πολιτική. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι πολιτική κοινωνική. Εγώ βρίσκομαι στη Νέα Δημοκρατία από τα φοιτητικά μου χρόνια και πριν. Πάντα αυτά που έλεγε ήταν θέσεις και απόψεις του φιλελεύθερου δεξιού χώρου, του κεντροδεξιού χώρου. Άρα λοιπόν είμαι περήφανος που όλα αυτά που λέγαμε τα κάνουμε πράξη. Από εκεί και πέρα ο καθένας τι κάνει, ο πολίτης μπορεί να το εκτιμήσει.
0: Πάντως, κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτή την κριτική την ασκεί και ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος ετοιμάζεται, μαθαίνουμε, να κατέβει με δικό του κόμμα. Θα δούμε.
1: Πρώτα απ' όλα, δεν έχουμε κανένα κόμμα μπροστά μας. Δεύτερον, ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, άρα πάντα θα μπορούσε, έχει την άποψή του και την εκφέρει. Βέβαια, καλό θα ήταν, το έχει πει και ο Παύλος ο Μαρινάκης, το έχουν πει και όλα τα κυβερνητικά στελέχη σε διάφορους τόνους. Καλό θα ήταν να ήμασταν όλοι μαζί. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, κάποιες απόψεις. Όταν έρθει και αν έρθει, το βλέπουμε.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που ήσασταν.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για το ωραίο πρωινό Κυριακής που μου χαρίσατε.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Παύλος Τσίμας στο μικρόφωνο. Με συγχωρείτε απέναντί μου.
1: Καλεσμένος.
0: Όχι δα. Όχι δα.
1: Καλεσμένος. Κάνατε ποδαρικό χτες με την. Οπότε εντάξει. Είναι η ώρα σας, είναι η μέρα σας. Και ευχαριστώ που με καλείτε. Για δεύτερη μέρα.
0: Αλίμονο, εμείς ευχαριστούμε.
1: Μην το κάνουμε συνήθεια όμως, να με ξυπνάτε κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Α, τώρα κάναμε την αρχή, δεν ξέρω. Ωραία συνέχεια θα ήταν αυτή.

0: Λοιπόν, να το πω έτσι ως υποσημείωση στην κουβέντα την τελευταία που έκανες με τον κύριο Παπαϊωάννου. Αν δεν είχαμε όλα αυτά, δεν συζητάγαμε δηλαδή για το τι είπε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, τι θα πει σε λίγο συνέντευξη και ούτω καθεξής. Για μένα το πιο ενδιαφέρον θέμα της ημέρας, το πιο σημαντικό θέμα της ημέρας είναι οι εκλογές που γίνονται στη Γερμανία, σε ένα κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, στη Σαξονία Άνχαλτ, στο Μαγδεμβούργο, όπου για πρώτη φορά από το 36 και ύστερα θα βγει πρώτο κόμμα και μάλλον αυτοδύναμο η περίπου ναζιστική ακροδεξιά, το AfD, το οποίο είναι συγκλονιστική εξέλιξη, όχι μόνο για τη Γερμανία, για την Ευρώπη ολόκληρη. Οι δημοσκοπήσεις οι τελευταίες του δίνουν 40%. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Πρώτον, γιατί στην Ανατολική Γερμανία, ειδικά το AfD, η ακροδεξιά αυτή έχει τόσο μεγάλη απήχηση. Και δεύτερο, πώς λειτουργήσε αυτός ο περίφημος, ξέρεις, η πολιτική απομόνωση αυτού του κόμματος από όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή όλα τα κόμματα τα υπόλοιπα του συνταγματικού τόξου, από τη Χριστιανοδημοκρατία μέχρι την αριστερά, έλεγαν ότι εμείς με αυτούς δεν μιλάμε ποτέ, δεν συνεργαζόμαστε ποτέ, δεν τους θεωρούμε μέρος του παιχνιδιού, του πολιτικού. Το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι αυτό, να τους δυναμώνει αντί να τους αδυνατίζει, και τώρα θα κυβερνήσουν ένα κρατήδιο, ένα από τα ομόσπονδα κράτη της Γερμανίας, μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Με τεράστιες εξουσίες, με τη δυνατότητα δηλαδή να αλλάξουν πράγματα σε εφιαλτική κατεύθυνση. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε σε άλλο ένα, και την παράλληλη σε άλλο ένα, δηλαδή έχουμε μια σειρά. Κινδυνεύει δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου να έχεις μια Γερμανία η οποία στο μισό της, στο ανατολικό, κυβερνιέται από τους Ναζί.
1: Είναι φοβερό. Και τι δείχνει αυτό και για την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό που είπε.
0: Πρώτον, δείχνει. Για τη Γερμανία την ίδια είναι συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς.
1: Για τη Γερμανία την ίδια είναι φοβερό. Για την υπόλοιπη Ευρώπη, τι δείγμα δίνει αυτή η εξέλιξη.
0: Το δείγμα, νομίζω, εγώ λέω, το δείγμα είναι. Λέω εγώ. Επαναλαμβάνω αυτό που λένε οι άνθρωποι που έχουν τη γνώση και την ικανότητα να το αναλύουν. Ότι η δημοκρατία, έτσι όπως τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχασε το κοινό της.
1: Ναι.
0: Έχασε εκείνους που πρέπει να αντιπροσωπεύει και οι οποίοι πρέπει να την εμπιστεύονται.
1: Σωστά.
0: Και αφού τους έχασε η δημοκρατία, εντάξει, θα τους κερδίσουν οι εχθροί της δημοκρατίας.
1: Ναι. Στα δικά μας όμως, Παύλο, νομίζω ότι καταγράφουμε και μετά τις εκλογές του, νομίζω μετά τις ευρωεκλογές, σαφέστατη, έτσι, πώς να πω, συντηρητικοποίηση. Είδαμε τις ευρωεκλογές, ναι, μια χαλαρή κάλπη βέβαια, εντάξει, αλλά άνοδο της υπερδεξιάς. Δεν συγκρίνω, ναι, προφανώς την Ελλάδα με τη Γερμανία και όλες αυτές τις εξελίξεις, αλλά κάτι λέει για τα δικά μας.
0: Ναι, αυτό. Κάτι λέει, εννοείται ότι κάτι λέει, γιατί δεν είναι μόνο. Στη Γερμανία είναι το AfD που είναι μια ακραία περίπτωση, αλλά και στη Γαλλία είναι η Le Pen που εξακολουθεί να είναι φαβορίνα και γίνει πρόεδρος στις επόμενες εκλογές. Στην Αγγλία είναι ο Φαράζ που προηγεί το στις δημοσκοπήσεις για λίγο, τώρα έπεσε πάλι δεύτερος, αλλά είναι ψηλά, εν πάση περιπτώσει, και δυνατός. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή υπάρχει ένα γενικό κύμα το οποίο δεν είναι. Τι είναι, στροφή συντηρητικά? Νομίζω ότι είναι πιο πολύ, πώς να πω, αγανάκτηση με τη δημοκρατία. Η ίδια αγανάκτηση που το 12 στην Ελλάδα εκδηλώθηκε κυρίως αριστερά, τώρα πια η αριστερά δεν έχει τη δυνατότητα να εκφράζει αυτού του είδους τις αντιδράσεις, τις αντισυστημικές, όπως θες πες τες, και τις εισπράττει η ακροδεξιά.
1: Ναι, νομίζω δοκιμάζονται όλες οι παραδοσιακές δυνάμεις πανευρωπαϊκά. Και τώρα, επειδή μιλάς και εσύ με δημοσκόπους, μιλάω και εγώ και με αναλυτές, θέλω να δώσω άλλο ένα στοιχείο. Καταγράφεται μια στροφή προς την υπερδεξιά, δεξιότερα τέλος πάντων, και όχι στα αριστερά, της νεολαίας. Και όταν λέω νεολαία, ενώ τους 20άριδες, 17χρονα, 20χρονα, παιδιά που μάλλον θα ψηφίσουν ενδεχομένως για πρώτη φορά τώρα στις επόμενες εκλογές. Εκεί υπάρχει πολύ έντονα αυτό που λέμε υπερσυντηρητικό και δεξιό έως και άκρο δεξιό στοιχείο.
0: Νομίζω ότι εγώ δεν είμαι σίγουρος αν αυτό είναι συντηρητικό, υπάρχει αυτό. Και κυρίως υπάρχει στα νέα αγόρια. Δηλαδή,
1: σωστά,
0: νομίζω ότι αυτό που περιγράφεις είναι του νεανικού ανδρικού πληθυσμού ιδίωμα. Τα κορίτσια ψηφίζουν διαφορετικά.
1: Ναι, σωστά.
0: Οι δημοσκόποι αυτό λένε. Ότι η ψήφος πια στις νέες ηλικίες γυναικών και ανδρών είναι δύο κόσμοι διαφορετικοί. Δεν εφάπτονται πουθενά.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή, και στη Γερμανία τώρα έβλεπα στις δημοσκοπήσεις όλοι οι νέοι από 18 μέχρι 30 ψηφίζουν φανατικά Ναζί, είναι η λεγόμενη ανδρόσφαιρα. Όλα τα κορίτσια ψηφίζουν αριστερά.
1: Ναι, τρομερό. Νομίζω η καθοδήγησή τους είναι μάλλον ο θυμός και όχι ο συντηρητισμός, ας πούμε.
0: Ναι, ακριβώς,
1: νομίζω
0: ακριβώς,
1: ότι είναι ψήφος θυμού. Είναι ψήφος θυμού αυτή.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, και για να επανέλθω σε αυτό που είπα, πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι η απάντηση. Η απάντηση δεν είναι να καταγγέλεις την ακροδεξιά και να λες ακροδεξιά, ας πούμε, και μην τους αγγίζετε. Είναι να κάνεις τη δική σου πρόταση πιο πιστική. Να ξανασκεφτείς τι κάνεις.
1: Ναι, και να
0: ξανασκεφτείς τι λες.
1: Να κατανοήσεις και τους λόγους για τους οποίους αυτός ο χώρος κερδίζει. Πρώτα κατανόηση και μετά την πρόταση.
0: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να τους προσεγγίσεις άμα δεν τους καταλάβεις.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τώρα να σε ρωτήσω τι περιμένεις από τη συνέντευξη, τι ξέρεις, τι ακούς, τι θα... Ποια είναι η στρατηγική, τι θέλει από αυτά που είπε χτες, που θέλει να δώσει την έμφαση.
1: Νομίζω
0: να διορθώσει, ξέρω εγώ, τι θα κάνει.
1: Ναι, νομίζω θα εκτιμώ δηλαδή ότι θα θελήσει να μείνει σε αυτό το κλίμα που ήταν χθες. Δηλαδή κάπως έτσι να φανεί αισιόδοξος, να φανεί ρεαλιστής, να θέσει διλήμματα πολύ καθαρά. Περί σταθερότητας, περί αξιοπιστίας και γενικώς να κινηθεί με αυτό που είπα στην αρχή, με θετική στρατηγική. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα θέλει σε αυτή τη φάση ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δείξει θυμωμένος ή, εν πάση περιπτώσει, έτσι πολύ επιθετικός. Προφανώς θα βάλει απέναντι στους αντιπάλους. Παραπομπή υπήρχε και χθες στον Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε, και έτσι μια κινδυνολογία περί της επιστροφής του. Αλλά δεν νομίζω ότι θα θέλει τόσο πολύ να πέσει από τώρα στα χαρακόμματα. Μάλλον θα θέλει να δείξει έτσι λίγο ένα προφίλ σοβαρότητας και μετριοπάθειας και μιας πολιτικής αντιπαράθεσης εντός ορίων προς το παρόν. Τώρα βέβαια όταν πλησιάζουμε προς τις κάλπες, αντιλαμβάνεσαι έτσι, το κλίμα θα αλλάξει.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Μου κάνει εντύπωση ότι έκανε περισσότερο από ό,τι το συνήθιζε προσωπικού τόνου αναφορές. Δηλαδή τα μαλλιά του που γκριζάρισαν.
1: Η εμπειρία του.
0: Ναι, μίλησε περισσότερο σε πρώτο πρόσωπο από ό,τι συνήθιζε παλιά.
1: Έχω την εντύπωση ότι αναζητά προσωποποιημένες συγκρίσεις. Αυτό θα ζητήσει από τους πολίτες. Ναι. Σύγκριση και προγράμματος και στελεχών και προσώπου και αρχηγού. Έχει λόγους να το κάνει αυτό τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι σε φθορά. Είναι πρωθυπουργός στον 8ο χρόνο του. Κλείνει τη δεύτερη τετραετία. Μοιραία η φθορά τον κυνηγάει. Κυνηγάει όλη την κυβέρνηση. Και θέλει να παίξει το παιχνίδι των συγκρίσεων πρόσωπο με πρόσωπο, που λέμε. Είναι το λεγόμενο Μητσοτάκης ή χάος, αλλά χωρίς να το διατυπώνει έτσι, γιατί ακούγεται και κάπως αλαζονικό. Επιλέγει να το λέει με άλλα λόγια.
0: Ελπίδα ή περιπέτεια.
1: Μπράβο.
0: Που είναι
1: ακριβώς,
0: το ίδιο.
1: Αλλά το ίδιο, ναι, δεν είναι.
0: Το πρόβλημα, εγώ καταλαβαίνω, μάλλον συνειδητοποίησε αυτό που οι δημοσκόποι λέγανε από παλιά, ότι ο Μητσοτάκης έχει ένα πρόβλημα, ξέρεις, προσωπικής ταύτισης. Δηλαδή δεν δημιουργεί αυτό που...
1: Ψυχικές ταυτίσεις, ναι.
0: Δεν δημιουργεί. Όπως άλλοι. Ας πούμε, ο Τσίπρας στο κοινό του δημιουργεί. Ο Καραμαλής, ο Κώστας εννοώ, στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας αντιστοίχως δημιουργούσε. Αυτό, το οποίο είναι πολύ... Οι δημοσκόποι λένε ότι στην εποχή των social media είναι... Χωρίς αυτό δεν επιβιώνει
1: στην πολιτική.
0: Ναι. Πρέπει κάποιοι να έχουν μαζί σου μια ταύτιση, ας πούμε, ένα συναισθηματικό δεσμό. Και νομίζω ότι προσπαθεί εκ των υστέρων να δημιουργήσει αυτό που δεν έχει, αλλά δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο και δεν γίνεται με τα λόγια αυτά. Δεν αρκεί να ανέβεις στο βήμα για να πεις είμαι έμπειρος, είμαι σοβαρός, έχω αυτοπεποίθηση και είμαι αποφασισμένος, ας πεις να τα μαλλιά
0: μου. Το είχε πει και ο Ομπάμα όταν διεκδικούσε τη δεύτερη θητεία.
1: Ναι, δεν αρκεί νομίζω.

0: από τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες όλο αυτό το πακέτο παροχών, το οποίο θα αρχίσουμε να το βλέπουμε από το Νοέμβριο φέτος, στην πραγματικότητα μέχρι τον Απρίλιο του χρόνου. Δηλαδή, οι παροχές του 27 είναι όλες ρυθμισμένες να λειτουργήσουν μέσα στον προεκλογικό χρόνο.
1: Σωστά.
0: Το χρονοδιάγραμμα τελειώνει Απρίλιο του 2027. Μετά δεν έχει τίποτα.
1: Ακριβώς. Μετά έχει δεσμεύσεις, βέβαια.
0: Ναι,
1: α πούμε, των δημοσίων υπαλλήλων, αυτή η έκπληξη με το επίδομα. Προσδιορίζεται, αν θυμάμαι καλά, για το Δεκέμβριο του 2027.
0: Ένα μίνι δώρο Χριστουγέννων.
1: Είναι μια
0: επιστροφή του δώρου Χριστουγέννων, αλλά όχι ως πλήρη μισθό, ως επίδομα. Ναι.
1: Σωστά. Αυτό προσδιορίζεται χρονικά για το Δεκέμβριο του 2027. Επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να το πει σήμερα, σαν να το πει από τώρα, ενώ ούτε καν στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου. Ναι. Του λέει τώρα για να καλλιεργήσει προφανώς την προσδοκία και να καλύψει. Το κενό με τη συγκεκριμένη.
0: Εσύ τα μέτρησες, υπάρχει κάτι που σε αφορά εσένα προσωπικά?
1: Ψάχνω να με βρω, γιατί έτσι μας λέγανε και τα κυβερνητικά στελέχη. Όλοι θα δουν τον εαυτό τους σε αυτό το πακέτο. Ψάχνω με. Πάντως στις εκπλήξεις δεν είμαι, γιατί αγρότησα δεν είμαι. Οι αγρότες είχαν έκπληξη. Οι οικογένειες με παιδιά, οι τρίτεκνες. Ναι. Δεν είμαι σε αυτές τις βασικές κατηγορίες, Παύλο, την πάτησα.
0: Ούτε συνταξιούχος. Ούτε ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν είσαι στις μεγάλες κατηγορίες που θέλουν την ψήφο τους.
1: Στα ψηλά γράμματα μπορεί να είμαι, θα το ψάξω καλύτερα.
0: Μάλλον, ναι.

Λοιπόν, από κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην ΔΕΘ, ήταν τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν συνάντησε την Ιαπωνία αυτές τις μέρες, αλλά στην Αθήνα υπάρχει ένα νέο στέκι. Ένα στέκι, όχι ιαπωνικό, αλλά μεξικάνικο. Ιουκατάν, εμπνευσμένο από την Χερσόνησο του Ιουκατάν. Εκεί η περιοχή είναι γνωστή για τη γαστρονομική της παράδοση. Εν πάση περιπτώσει έχει ιστορία. Εκεί λοιπόν τάκος και σαντίγιας, αν σας αρέσει το μεξικάνικο γλυκά κοκτέιλ, τα πάντα στη Ζησιμοπούλου στο Παλαιό Φάληρο, είναι ένα νέο στέκι της πόλης.

0: Πάντως, αυτό που είπες για την φέτος είναι ετοιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και οι Ιάπωνες έχουν φέρει εδώ πέρα, η παρουσία τους είναι ενδιαφέρουσα. Απλώς τώρα μέχρι να γίνει η παρέλαση των πολιτικών να έρθουν να πούν το ποίημα να φύγουν, κανείς δεν προσέχει τίποτα άλλο. Αλλά όταν τελειώσει αυτό, δηλαδή όταν η έκθεση γίνει μια κανονική έκθεση, νομίζω ότι θα έρχεται κόσμος για να δει τα Ιαπωνέζικα.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: οργανισμοί τα περίπτερά τους και να έχουν περίπτερα τα υπουργεία, ας πούμε, μέσα στην έκθεση. Δηλαδή, τι βλακία είναι αυτή.
1: Μάλλον
0: δεν υπουργείο τάδε δίπλα μας έχει περίπτερο. Πιο πάνω ένα άλλο υπουργείο έχει περίπτερο. Η αστυνομία έχει περίπτερο. Η έκθεση δεν είναι για να εκθέτουν τα υπουργεία το έργο τους, είναι για να γίνεται. Να βλέπεις τις τεχνολογικές καινοτομίες, να βλέπεις καινούργια προϊόντα ή την αλλαγή της οικονομίας. Εδώ θα έπρεπε να είμαστε πλημμυρισμένοι με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε αυτή την έκθεση και με εταιρείες που θέλουν να κάνουν, ας πούμε, να παρουσιάσουν καινούργιες ιδέες, καινούργια προϊόντα. Έχει χάσει το μπούσουλα η έκθεση, αλλά λέω ότι τα Ιαπωνέζικα φέτος είναι μετά πολλά χρόνια. Υπάρχει κάτι καινούριο, τέλος πάντων. Νομίζω ότι θα έρχεται κόσμος στην έκθεση, θα περνάει έτσι για να δει κάτι από αυτά που
1: μόνο και μόνο για την ατμόσφαιρα.
0: Για την ατμόσφαιρα, ναι.
1: Ναι, σωστά.

0: Λοιπόν, Παύλο, περιμένουμε άρα σήμερα τις αναφορές του Πρωθυπουργού, τις απαντήσεις στη συνέντευξη τύπου. Ναι. Να δούμε αν θα ανοίξει.
1: Πόσες ώρες θα κρατήσει.
0: Ή αν θα κλείσει κεφάλαια. Θα κρατήσει τρίωρο σίγουρα.
1: Αρχίζει
0: 12 το μεσημέρι. Επιλέγουν πάντα να δίνουν ερωτήσεις πολλές, γιατί θέλουν να καλύπτουν πολύ τα περιφερειακά μέσα. Έχουν μια τέτοια.
1: Και γιατί να χαλάνε καρδιές. Θέλει μια ερώτηση, πάρε.
0: Βέβαια. Όλοι θα πάρουν ερώτηση, ναι. Μένει να δούμε αν θα ανοίξει κάποιο μέτωπο, βεβαίως, η συνέντευξη τύπου. Ξέρεις, υπάρχει το κίνδυνο του λάθους εκεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω με τι στρατηγική έρχεται. Εγώ εκτιμώ ότι δεν έρχεται με πολύ επιθετική στρατηγική, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ο κίνδυνο του λάθους υπάρχει πάντα. Και έχουμε ζήσει παλιότερα.
0: Βέβαια.
1: Σε εκθέσεις όπου την ώρα της συνέντευξης το λάθος έγινε και το πλήρωσε. Ας πούμε, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Καραμάνης το 2008.
0: Βέβαια.
1: Ο τρόπος που χειρίστηκε το Βατοπέδι, το Βουλγαράκι, τα.
0: Ναι, όλο. Ύφος, μήνυμα, πήγε όλο λάθος. Και τότε όντως ήταν μια ΔΕΘ που κατέστρεψε τη συνέχεια του κόμματος. Γιατί κατά τα άλλα, νομίζω, Παύλο, μια ΔΕΘ δεν καθορίζει.
1: Όχι. Αυτά που υπόθηκαν θα τα έχουμε ξεχάσει σε 10 μέρες.
0: Αυτό. Είναι ένα
1: συγκυριακό. Τα λάθη θα μείνουν.
0: Ακριβώς. Τα κέρδη συγκυριακά, τα λάθη μένουν. Λοιπόν, με αυτά σας αποχαιρετούμε εμείς εδώ από το στούντιο του Mega News 104,6 στη ΔΕΘ. Παύλος Τσίμας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και όλους εσάς για την ακρόαση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 10. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 10. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος με δύο νεκρούς πιλότους από τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα. Η αρμόδια επιτροπή καλείται να ανασυνθέσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο συμπέρασμα. Το μεγαλύτερο μέρος του αεροσκάφους κατέληξε στη στέγη εργοστασίου, ενώ συντρίμμια εκτινάχθηκαν σε απόσταση περίπου 200 μέτρων. Οι δύο χειριστές φαίνεται πως δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Τρίμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την απώλεια του 40χρονου επισμηναγού και του 37χρονου σμηναγού. Τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ. Όπως είπε, η πολιτεία, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των δύο πιλότων και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά τους. Μεγάλη αναζωπήρωση της φωτιάς στην Κόνιτσα σημειώθηκε το πρωί, προκαλώντας νέο συναγερμό στις αρχές και κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενώ επιχειρούν 12 εναέρια μέσα. Ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα και να προστατευτούν από τους καπνούς. Έντονες αντιδράσεις και κριτική από την αντιπολίτευση αλλά και εκπροσώπους φορέων προκαλούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Το πακέτο περιλαμβάνει οικονομικές και κοινωνικές παρεμβάσεις.

0: με ορίζοντα το 2030 και αφορά επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες και δημοσίους υπαλλήλους. Οι βασικότερες από τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης είναι επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το Δεκέμβρη του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες, αλλαγή στα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Επίσης, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος ως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 και επενδυτικό λογαριασμό για κάθε νέο γέννητο. Για μη επαρκή μέτρα κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός έκανε κριτική στο Πασόκ για λεφτόδεντρα, αλλά σήμερα βρήκε τελικά δημοσιονομικό χώρο 2,2 δις ευρώ. Ενώ επισημαίνει ότι εξήγηλε μέτρα για τα οποία είχε δεσμευτεί το Πασόκ ο εκπρόσωπος του κόμματος. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν χωρίς όραμα και στρατηγική και χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ από την πλευρά του ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός επανέφερε το γνωστό κάλπικο αφήγημα πως από την ανάπτυξη και την αύξηση των επιχειρηματικών κερδών θα ωφεληθεί τελικά η κοινωνική πλειοψηφία. Θετική αύξηση του κατώτατου μισθού που αφορά όμως το 20% του εργατικού δυναμικού. Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο και αμείβονται λιγότερο σε σχέση με τους Ευρωπαίους εργαζόμενους, σύμφωνα με τη Eurostat, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Χρήστος Γούλας, Διευθυντής Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Επεσήμανε πως δεν πρέπει να γίνεται επικοινωνιακή διαχείριση και εργαλειοποίηση του κατώτατου μισθού. Οι Έλληνες καταναλωτές είναι οι πλέον απεσιόδοξοι στην Ευρώπη σε ποσοστό 60%. Αξιολογώντας τα μέτρα, θα έλεγαν ότι θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερες οι παρεμβάσεις, είπε μιλώντας στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος του ΙΝΚΑ, Παναγιώτης Γεωργιάδης. Χαμηλός ο αντίκτυπος του μέτρου για τον κουμπαρά των νέων στην κοινωνία. Τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να αποταμιεύουν, σχολίασε, μιλώντας στο σταθμό μας, ο καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βίρον Κοτζαμάνης. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμυγού με μικρή Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή στον κόλπο των Κεχρεών. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες της Λέμβου, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε τραυματισμένος. Μετά το δυστύχημα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη του κυβερνήτη της θαλαμυγού. Στο Κίεβο μεταβαίνουν οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, για επαφές με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ύστερα από την πολύωρη συνάντηση που είχαν με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ως σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη περιέγραψε το Κρεμλίνο τη συνάντηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, συζητήθηκαν ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι τα σχέδια αυτά αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Χειρουργείται σήμερα ο Αγιούμ Μπελκαμπή μετά το σοκαριστικό τραυματισμό του στο Βόλο. Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού υπέστη κάταγμα κνήμης και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1. Η ΑΕΚ συνέτριψε τον Άρη με 5-0. Απόψε στις 9.30 το πρώτο ντέρμπι της σεζόν μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρεια, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη ζέστη να γίνεται ξανά πιο έντονη και θα φτάσει στα επιρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 34 και πολυτοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Ιστορίες από τη Μηχανή του Χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο.
1: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
3: Ξεκινήστε με κατεύθυνση προς Ιθάκη. Σε 300 μέτρα, στρίψτε δεξιά. Επαναυπολογισμός διαδρομής. Επαναυπολογισμός διαδρομής. Η νέα εκτιμόμενη διάρκεια της διαδρομής είναι 10 χρόνια.
4: Εάν ο Οδυσσέας είχε GPS, θα χρειαζόταν 10 χρόνια για να επιστρέψει στην Ιθάκη. Θα συναντούσε τον Πολύφημο, την Κύρκη, τις Ειρήνες και την Καλυψό. Ή μήπως δεν θα υπήρχε ποτέ Οδύσσεια. Σχεδόν 3.000 χρόνια μετά τη δημιουργία του έπους, ο Κρίστοφερ Νόλαν ξαναβάζει τον Οδυσσέα στο καράβι και εκατομμύρια θεατές επιστρέφουν σε μια ιστορία που γνωρίζουν, ακόμα και αν δεν έχουν διαβάσει ολόκληρο τον Όμηρο. Απόψε, δεν θα ελέγξουμε εάν ο σκηνοθέτης εξετάστηκε σωστά στον Όμηρο. Θα δούμε όμως τι διάλεξε, τι άλλαξε και γιατί ο Οδυσσέας εξακολουθεί να μας αφορά. Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη Μηχανή του Χρόνου και στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Μαζί μου στο στούντιο του Mega News είναι ο Γιώργος Κουρδοχλανιάν και ενορχιστρώνει τους ήχους που ακούτε. Και είναι πολλοί. Καλεσμένοι στη ραδιοφωνική Οδύσσεια είναι δύο εκλεκτοί ιστορικοί. Ο κύριος Μενέλαος Χριστόπουλος, ομότιμος καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας. Και ο κύριος Αντώνης Κοτσόνας, καθηγητής ιστορίας και αρχαιολογίας του αρχαίου κόσμου. New York University. Σας καλωσορίζω στο νέο ραδιόφωνο του Μέγκα. Κύριε Κοτσόνα, έχετε δει το έργο, ε?
5: Βεβαίως.
4: Από την αρχή μέχρι το τέλος, αναλυτικά.
5: Αναλυτικά και το απόλαυσα μπορώ να πω, αλλά και προβληματίστηκα πολύ δημιουργικά και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στη νέα σας εκπομπή και στο νέο σταθμό και εύχομαι καλή επιτυχία.
4: Να είστε καλά. Γιατί ο Οδύσσεια προσφέρεται τόσο πολύ για μεγάλη σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση, εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά. Είδε κάτι ο Νόλαν που δεν είδαν οι προηγούμενοι?
5: Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Κατά δήλωσή του, είδε ένα κενό στην βιομηχανία του κινηματογράφου στο να γίνει, όχι στο να ανέβει η Οδύσσεια στη μεγάλη οθόνη, αλλά στο να ανέβει με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Μέχρι πριν 2 χρόνια, ας πούμε, υπήρχε μια παραγωγή σπουδαία, η Επιστροφή, που καταπιάστηκε με το θέμα της Οδύσσειας, αλλά όχι με την χολιγουντιανή οπτική του Νόλαν. Επομένως, ο Νόλαν διαπιστώνει αυτό το κενό, αλλά ταυτόχρονα αντλεί από τη μεγάλη παράδοση ταινιών και άλλων μορφών τέχνης που έχουν επικεντρωθεί στην Οδύσσεια.
4: Δούμε λοιπόν στη συνέχεια πώς ο Νόλαν βλέπει τον Οδυσσέα, τον βλέπει με έναν διαφορετικό μάλλον τρόπο από τον είδαν οι προηγούμενοι και τέθηκε κάποιος ερώτηση πόσο ομοιρικός είναι αυτός ο Οδυσσέας. Έχουμε το τρέιλερ να μπούμε και λίγο στην ατμόσφαιρα της ταινίας για να τον αναλύσουμε. Tell me what you remember. A wife. A son. And then what? We won the war. Help me go home. Ο Οδυσσέας του Νόλαν δεν επιστρέφει απλώς από την Τρία, επιστρέφει από 10 χρόνια πολέμου. Έχει χάσει τους συντρόφους του, έχει σκοτώσει, έχει εξαπατήσει, έχει δει μια πόλη να καταστρέφεται. Η ταινία μας επιτρέπει να το κοιτάξουμε και σε έναν πολεμιστή που κουβαλά όσα έζησε, νομίζω. Ο κ. Μενέλαος Χριστόπουλος θα είναι μαζί μας σε αυτή την κουβέντα επίσης, ο ομότιμος καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας. Τι λέτε, κύριε Χριστόπουλε, η ταινία διαβάζει τον Οδυσσέα μέσα από τη σύγχρονη εμπειρία του βετεράνου?
6: Εν μέρη ναι, θα σας έλεγα, χαιρετίζοντας και εγώ με τη σειρά μου την εκπομπή και, και το σταθμό, ότι η Οδύσσεια είναι ένα μεταπολεμικό έπος και με την έννοια αυτή έχουμε τις εμπειρίες ανθρώπων και κυρίως του πρωταγωνιστή που έχει βιώσει και έναν πόλεμο. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Βέβαια, θα σας πω την προσωπική μου γνώμη, έχοντας δει και την ταινία, είναι μια πολύ καλή ταινία, πολύ καλοπαιγμένη, πολύ καλοφτιαγμένη, η οποία βασίζεται και εμπνέεται από την Ομηρική Οδύσσεια. Δεν είναι, βέβαια, η Ομηρική Οδύσσεια.
4: Δεν είναι, λέτε, δεν είναι.
6: Όχι, δεν είναι, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Είναι μια ταινία. Δεν πήγαμε να δούμε μόνο τα ομηρικά στοιχεία της.
4: Δεν πήγαμε να δούμε κατά πόσο είναι όμηρος, αλλά να δούμε καταρχάς ένα αφήγημα.
6: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και με αυτή την έννοια, ίσως και είναι και λίγο υπερβολική η συζήτηση που έχει γίνει, όχι μόνο σε εμάς, και σε άλλες, ας πούμε, περιπτώσεις. Είναι λοιπόν η Οδύσσεια ένα μεταπολεμικό έπος. Βέβαια, ο Οδυσσέας δεν είναι ένας Ράμπο. Έτσι.
4: Ναι.
6: Να θυμηθούμε λίγο ότι ο Οδυσσέας δεν ήθελε ποτέ να πάει να συστρατευτεί στην Τροϊκή Εκστρατεία, καθώς δεν είχε και την υποχρέωση. Ούτε ο ίδιος είχε την υποχρέωση, ούτε ο Αχιλλέας. Γιατί δεν ήταν μνηστήρες της Ελένης. Οι μνηστήρες της Ελένης είχαν δώσει τον όρκο, αν ο γάμος αυτός της Ελένης απειληθεί, να τον προστατεύσουν.
4: Άρα κατά απλώς κάποιο τρόπο είναι εθελοντές στη μάχη. Συστρατευμένοι.
6: Δεν ήταν εθελοντές, ήταν υποχρεωμένοι. Δεν ήταν υποχρεωμένοι γιατί υπήρχε μια προφητεία που έλεγε ότι χωρίς τον Οδυσσέα και χωρίς τον Αχιλλέα δεν θα πέσει η Τρία. Μάλιστα, ο Οδυσσέας προσπάθησε να αποφύγει τη στράτευση, παριστάνοντας τον τρελό. Έκανε τον τρελό, έδεψε δύο ζώα άσχετα μεταξύ τους και άσχησε να σπέρνει αλάτι και ο Παλαμύρης τον κατάλαβε ότι παριστάνει τον τρελό και έβαλε μπροστά στο άρωτρο τον μικρό, τον μωρό Τηλέμαχο και βέβαια ο Οδυσσέας σταμάτησε για να μην πατήσει το παιδί και έτσι καταλάβαν όλοι ότι ήταν προσποίηση και όχι πραγματική τρέλα. Έχουμε το πρώτο τρελόχαρτο, αν θέλετε, στην ιστορία της στράτευσης στην Ελλάδα.
4: Το πρώτο τρελόχαρτο, που δεν το πήρε βέβαια.
6: Δεν το πήρε και πήγε στην Τρία και όταν πήγε, μεγαλούργησε. Γιατί από τη στιγμή που πήγε, έκανε ό,τι μπορούσε για να νικήσουν.
4: Εννοείται.
6: Θα πρέπει να είμαστε θέλω να πω ότι αυτό το στοιχείο δηλαδή τον διαφοροποιεί από τον τυπικό βετεράνο του πολέμου που τον βλέπουμε λίγο έτσι τον Όλαν.
4: Λοιπόν, έχουμε ένα βετεράνο του πολέμου που επιστρέφει. Θα μπορούσε κάποιος να πει, θυμίζει λίγο και το αμερικανικό Βιετνάμ, μπορεί να θυμίζει την πρέλα του ελαφοκυνηγού, του Full Metal Jacket και όλο αυτού του πολεμικού έπους που οι στρατιώτες επιστρέφουν ή προσπαθούν να επιστρέψουν και να απαλλαγούν από τις τύψεις τους και τους εφιάλτες τους.
6: Επομένως ισχύει. Απλώς δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε γιατί τα δεδομένα είναι πολύ πολύ διαφορετικά.
4: Και πιο βαθιά. Σίγουρα.
6: Και πιο βαθιά υπό μια έννοια. Και επιπλέον και όλη αυτή η περιπλάνηση την οποία περνάει.
4: Θα επιχειρήσουμε να σας καλέσουμε γιατί η γραμμή σας δεν είναι πολύ καλή. Γέπητη.
5: Ναι.
4: Κύριε Κοτσόνα.
5: Σε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θα ήθελα να προσθέσω την αμερικανική διάσταση, την αμερικανική προσέγγιση σε αυτό το φαινόμενο, έτσι όπως ξεκινήσατε να το θέτετε κι εσείς. Υπάρχει μία παράδοση ταινιών, αλλά και η εμπειρία της σύγχρονης αμερικανικής κοινωνίας με τους βετεράνους πολέμου. Και σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν έργα λογοτεχνίας μάλλον διεπιστημονικά κατά βάση που προσέγγισαν την εμπειρία του στρατιώτη που γυρίζει σπίτι του υπό το πρίσμα ομηρικών αναφορών. Έτσι υπάρχουν έργα που εμπνέονται από τον έαντα, τον ομηρικό έαντα που τρελαίνεται και σφάζει τα κοπάδια, ενώ νομίζω τις φάζει τους συντρόφους του. Υπάρχουν έργα όπως το Achilles in Vietnam ή το Odysseus in America που διαπραγματεύονται αυτό το μοτίβο, και βεβαίως υπάρχει και μια σειρά θεατρικών performances που έχει κάνει κάποια ομάδα εμπνεσμένη από αυτά τα έργα, τις οποίες performances ακολουθεί μια συζήτηση. Έχοντας συμμετάσχει σε μία από αυτές, συγκλονίστηκα καταλαβαίνοντας ότι πόσοι άνθρωποι στο κοινό είχαν στον οικογενειακό τους περίγυρο μια τέτοια εμπειρία.
4: Ακριβώς.
5: Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε καλά εμείς στην Ελλάδα, γιατί δόξα τω Θεώ δεν έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Αλλά στην Αμερική απασχολεί περισσότερο τη μέση οικογένεια, πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε.
4: Και γι' αυτό στις κριτικές διαβάζουμε ότι η ταινία διαβάζεται ως ιστορία ενός βετεράνου που προσπαθεί να διαχειριστεί τις αναμνήσεις του πολέμου. Η χρήση μάλιστα του λωτού από τον Όναλ μετατρέπεται ουσιαστικά σε ένα μηχανισμό λύθης. Ο Οδυσσέας δηλαδή επιχειρεί να ξεχάσει την Τρία, τους συντρόφους του και τελικά ακόμα και την Πινελόπη και τον Τηλέμαχο. Αυτό είναι ένα δικό του στοιχείο του Νόλαν, δεν είναι ομοιρικό, έτσι.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ είναι μια καινοτομία που εισάγει ο Νόλαν, ουσιαστικά συνδέοντας δύο ξεχωριστά επεισόδια του ομοιρικού έπους, δηλαδή τη χώρα των Λωτοφάγων και το νησί της Καλυψός, όπου ο Οδυσσέας έμεινε 9 χρόνια. Ο Νόλαν λέει ότι έμεινε εκεί υποφέροντας από μετατραυματικό σύνδρομο, αν θέλετε, και κατανάλωνε το λωτό με τη συμβολή της Καλυψός για να μπορέσει να επανέλθει. Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μετατρέπεται η Νασικά σε ψυχοθεραπεύτρια, απαλλάσσεται, απεκδίεται τον θεϊκό μανδύα της και γίνεται μια ειδικός που ακούει, συμβουλεύει τον Οδυσσέα και προσπαθεί να τον βοηθήσει να ξεπεράσει το τραύμα του.
4: Έχουμε πάει στην Ογυγεία, στο νησί. Δεν θα κάνουμε κατάλογο όλο το σταθμό του Οδυσσέα, θα σταθούμε εκεί όπου μια αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο την πλοκή αλλά και την εικόνα του Οδυσσέα. Για παράδειγμα, στην Καλυψό διαβάζουμε ότι η χρήση του λωτού από τον Όλο μετατρέπεται ουσιαστικά σε ένα μηχανισμό λύθης για τον Οδυσσέα, που επιχειρεί να ξεχάσει την Τρία, τους συντρόφους και τελικά ακόμα και την Πινελόπη και τον Τηλέμαχο. Αυτό είναι μια μεγάλη μετατόπιση σε σχέση με τον Όμηρο.
5: Είναι μεγάλη μετατόπιση, σίγουρα. Δηλαδή έχουμε μια συνδυασμό του επεισοδίου των Λωτοφάγων, όπου εκεί οι σύντροφοι του Οδυσσέα τρώνε το λωτό και ξεχνούν από την απόλαυση την πατρίδα και ο Οδυσσέας του συνεφέρει. Έχουμε αυτό από τη μια πλευρά, και από την άλλη έχουμε τον Οδυσσέα στο νησί της Καλυψός που περνάει εξαιρετικά, συγκρούεται η επιθυμία του να γυρίσει με την απόλαυση που του προσφέρει η Θεά, και ο Νόλαν τα συνδυάζει αυτά τα δύο με τη νέα διάσταση που...
4: Δηλαδή δύο ιστορίες σε μία.
5: Δύο ιστορίες σε μία.
4: Καταργεί ακριβώς... τους λωτοφάγους και παίρνει το λωτό και το δίνει στην Καλυψό.
5: Ναι, είναι ένα έβριμα δικό του που έχει ενδιαφέρον. Δίνεται όμως, αν θέλετε να ψήσουμε, με περίεργο τρόπο, γιατί Καλυψό, η όλη η σημασία της είναι ότι είναι μια θεά που προσφέρει ακόμα και την Αθανασία στον Οδυσσέα αν μείνει, ναι. Αλλά αυτός την απορρίπτει γιατί συγκρούεται μέσα του η επιθυμία να γυρίσει σπίτι του με την, ναι, απόλαυση.
4: Εγώ το διαβάζω κι αλλιώς, διότι δίνοντάς του το λωτό για να ξεχάσει παραλείπει όλο το ερωτικό. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα εμείς καταλαβαίναμε από τον Όμηρο ότι ο Οδυσσέας με την Καλυψό ήταν ζευγάρι, αυτό παραλείπεται, πλέον καταργεί οποιαδήποτε ερωτική, ναι, επιθυμία ή σκηνή, ίσως να την υπονοεί με τη χρήση του λωτού, που είναι μια άλλη ιστορία την οποία δεν την εμφανίζει με την ομοιρική χρήση. Το ερώτημα τώρα είναι εδώ για τον κύριο Χριστόπουλο. Κύριε Χριστόπουλε, η Καλυψό προσφέρει στον Οδυσσέα την Αθανασία αρκεί να μείνει μαζί της, σωστά?
6: Ακριβώς. Αλλά βέβαια είναι δεδομένο ότι θα την αρνηθεί ο Οδυσσέας την Αθανασία, καθώς έχει προηγηθεί η προφητεία του Τηρεσία, ο οποίος έχει προφητεύσει και την επιστροφή και αργότερα και το θάνατο του Οδυσσέα. Άρα δεν πρόκειται να γίνει δεκτή αυτή η πρόταση της Καλυψός. Ο Οδυσσέας δηλαδή δεν έχει άλλη επιλογή, δεν πρόκειται να ακυρωθεί η προφητεία του Τηρεσία επειδή μια νύμφη προσφέρει ως ερωτικό δώρο την Αθανασία.
4: Ναι, μια νύμφη, όχι μια θεά. Ναι. Μήπως ο Νόλαν με αυτό το χειρισμό χρειάζεται λιγότερο, έναν λιγότερο εραστή και έναν περισσότερο τραυματισμένο σύζυγο και πολεμιστή, γιατί αυτό υπηρετεί την ιδέα του.
6: Μπορεί να το κάνει γι' αυτό και, για να είναι κάπως πιο πιστός στην Πινελόπη. Η Οδύσσια βέβαια από αυτή την άποψη είναι εντός εισαγωγικών λίγο πιο τολμηρή, με την έννοια ότι βάζει τον Οδυσσία να έχει δοκιμάσει τον έρωτα της, με την αθάνατη νύμφη, να έχει την προοπτική της Αθανασίας και παρόλα αυτά να τα αρνείται.
4: Κοιτάξτε, πάντως αντικειμενικά υπάρχει ένα κίνημα, γιατί ο Οδυσσέας έφυγε από την Καλυψό με βάση την κινηματογραφική απόδοση. Υπάρχει ένα κοινό που δεν θα ήθελε ποτέ να συμβεί αυτό. Εν πάση περιπτώσει.
6: Να φύγει από την Καλυψό.
4: Ναι.
6: Και να μείνει 7 χρόνια με τη Σαρλίζ Τερόν.
4: Ναι, ακριβώς.
6: Είναι ένα επιχείρημα, βέβαια.
5: Είναι καταπληκτική, βέβαια. Η εικόνα, όλη αυτό το τοπίο, το φοβερό, η ίδια η Σαρλίζ Τερόν. Όμως. Μου θυμίζει ένα τοπίο που έχω δει στα οδοντιατρία, ειδικά στην Αμερική, που σου δείχνουν αυτές τις σκηνές από εξωτικές παραλίες και είναι ο γιατρός εκεί και σε θεραπεύει παράλληλα. Αλλά αυτό που ήθελα.
4: Και ξεχνάς τον πόνο σου.
5: Ναι. Αυτό που ήθελα να πω ότι είναι ότι η αφαίρεση του ερωτικού στοιχείου υπάρξει αντικείμενο σχολιασμού, απλοποιεί τον Οδυσσέα. Απλοποιεί και ίσως έχει και μια πορτανική διάσταση αυτό. Δηλαδή ο Οδυσσέας έχει ερωτικές σχέσεις με διάφορες γυναικείες μορφές στην πορεία της επιστροφής του. Ο Νόλαν το αφαιρεί αυτό και μοιάζει να έχουμε έναν πιστό σύζυγο, τραυματισμένο από τον πόλεμο, αλλά αφοσιωμένο στη γυναίκα του. Αυτό, η απλοποίηση του ομυρικού χαρακτήρα σε αυτό το επίπεδο δεν είναι από τα δυνατά σημεία της ταινίας.
4: Επιστρέφουμε σε λίγο με τον Πολύθυμο.

0: Επιστρέφουμε στη θάλασσα, την ομηρική του Οδυσσέα. Στον Όμηρο έχουμε τον Οδυσσέα που επινοεί το κανένας. Τυφλώνει τον Πολύφημο, δραπετεύει, αλλά ενώ έχει σωθεί δεν μπορεί να συγκρατήσει την περηφάνεια του και αποκαλύπτει ποιος πραγματικά είναι. Και αυτό φυσικά θα έχει συνέπειες. Ο Πολύφημος είναι ο γιος του Ποσειδώνα και η σύγκρουση με το Θεό της θάλασσας αποκτά πλέον μια προσωπική διάσταση και μια ακόμα ιστορία ξετυλίγεται μπροστά μας. Στον Όλαν όμως δεν τα βλέπουμε έτσι τα θέματα. Τα βλέπουμε διαφορετικά. Η σπηλιά θυμίζει τη σπηλιά που έπαιξε ο Κέρκ Ντάγκλας το 50 τόσο, αλλά ποτέ δεν ακούμε τη λέξη κανένας.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτή η έλλειψη έχει απασχολήσει πολλούς και δικαίως, γιατί είναι από τα πιο γνωστά επεισόδια της Οδύσσειας. Δεν έχουμε και άλλα στοιχεία αυτής της συνάντησης. Δεν έχουμε τον Οδυσσέα να προσφέρει κρασί στον Κύκλοπα, ώστε αυτός να μεθύσει, να καταρρεύσει και τότε να βρουν την ευκαιρία να τον τυφλώσουν. Ο Κύκλοπας απλά καταραίει. Επίσης η στιχομηθεία, η έλλειψη της στιχομηθείας που ο Οδυσσέας αυτό προσδιορίζεται ως ο κανένας και ο Κύκλοπας αρχίζει να φωνάζει με τύφλωσε ο κανένας και οι άλλοι Κύκλοπες επίσης εξεγείρονται, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και η σύνδεση με τον Ποσειδώνα, γιατί όπως είπαμε ο Νόλαν δεν αφήνει τους θεούς να έχουν ρόλο στο έπος. Αυτό αφαίρει κάτι. Πολλά από τα μοτίβα, πολλές από τις εντάσεις μεταξύ του πολιτισμού και της βαρβαρότητας που διαβάζουμε σε αυτή τη σκηνή παραδοσιακά, λείπουν. Η ικανότητα του Οδυσσέα να επινοεί τεχνάσματα επίσης υπονομεύεται εδώ. Όπως υπονομεύεται γενικότερα στο έπος η ικανότητά του για τεχνάσματα άλλα από ένα σκηνοθέτη που είναι γνωστός, για παράδειγμα με το Oppenheimer, για το πώς η τεχνολογία τη χρησιμοποιεί ως επίκεντρο της αφήγησής του, εδώ μας λείπει. Επομένως αποτελεί έκπληξη, και αποτελεί έκπληξη για μένα όχι θετική, γιατί αντικαθιστά δυνατές σκηνές με δικές του εκδοχές που το ευπρόσδεκτες είναι, αλλά που δεν τις βρίσκω εξίσου δυνατές.
0: Και μετά έρχεται η Κύρκη. Κύριε Χριστόπουλε, στην Κύρκη και εκεί απουσιάζει το ερωτικό στοιχείο. Ξέρουμε ότι και εκεί υπήρξε μια ομηρική ερωτική αναφορά, έτσι.
2: Ασφαλώς. Και να θυμίσουμε ότι όλες αυτές οι σκηνές, τόσο ο Πολύφημος όσο και η Κύρκη και όλα αυτά που μαθαίνουμε για τις περιπέτειες, περιλαμβάνονται στην αφήγηση του Οδυσσέα προς τους Φέακες. Αυτή η αφήγηση έχει παραλυφθεί ολόκληρη από την εκδοχή του Νόλαν. Και ίσως και γι' αυτό έχει αναγκαστεί να βάλει την Καλυψό σε ρόλο ψυχαναλυτρίας. Για να το ξαναπούμε πάλι. Γιατί όλα αυτά λέγονται από τον ίδιο τον Οδυσσέα προς τους Φέακες και εκεί γίνονται τα πράγματα στα σφέστερα. Βέβαια να πούμε και κάτι άλλο σε σχέση με τον Πολύφημο που είπαμε πριν, ότι είναι λίγο δύσκολο να εμφανιστεί και στα ελληνικά και στα αγγλικά, κυρίως όμως στα νέα ελληνικά, το λογοπαίγνιο με το ούτης, ούτης κτίνιμε. Στα αρχαία ελληνικά δεν χρειαζόμαστε να ξαναβάλουμε άρνηστη. Στα νέα ελληνικά λέμε κανένας δεν με σκότωσε. Είναι δηλαδή και γλωσσικό το θέμα. Όμως το ερωτικό στοιχείο, συμφωνώ και έρχομαι πάλι στην Κύρκη, απουσιάζει ακριβώς, γιατί και εκεί ξέρουμε ότι έζησε ένα χρόνο στο νησί της Κύρκης με ερωτική σχέση κανονική.
0: Το οποίο παραλείπεται.
2: Το οποίο παραλείπεται και αυτό, ίσως με και τους ίδιους λόγους που παραλείπεται και το ερωτικό στοιχείο στην περίπτωση της Καλυψός.
0: Ο Οδυσσέας του Νόλαν αντιλαμβάνεται ότι χρησιμοποίησε μια πράξη φιλοξενίας και εμπιστοσύνης ως στρατήγημα εξόντωσης. Και το τραύμα μετατρέπεται σχεδόν σε ενοχή του δράστη και του ηγέτη, όχι απλώς του επιζώντος προσώπου. Ο Νόλαν λοιπόν δεν είναι ο πρώτος που φτιάχνει το δικό του Οδυσσέα και το δικό του δούριο ύπο. Κάθε εποχή έχει διαλέξει από το έπος αυτό που ήθελε να δει. Άρα ποια είναι η εποχή του Νόλαν, να δει τι δηλαδή, κάτι άλλο. Είχε ανάγκη αυτόν τον Οδυσσέα η εποχή μας.
2: Ίσως να ήθελε να δείξει ένα Οδυσσέα λίγο πιο συντηρητικό. λίγο πιο αφοσιωμένα στο στόχο του.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε μια Οδύσσια εμπνευσμένη από την Ομηρική, όχι όμως μια παρουσίαση της Ομηρικής Οδύσσειας. Οι παρεμβάσεις είναι σημαντικές. Είναι μια πολύ ωραία ταινία, όχι πιστή, το οποίο δεν πειράζει, αν με ρωτάτε.
0: Στη συνέχεια, γιατί τώρα θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, θα δούμε τις άλλες οδύσεις της οθόνης και θα επιστρέψουμε στον Όλαν για να το δικαιώσουμε ίσως.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 10.30. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος με δύο νεκρούς πιλότους μετά τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Η αρμόδια επιτροπή καλείται να ανασυνθέσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο συμπέρασμα. Οι δύο χειριστές φαίνεται πως δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Τρίμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις. Τη θλίψη του για το δυστύχημα εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και κριτική από εκπροσώπους φορέων προκαλούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Κάνουν λόγο για μη επαρκή μέτρα. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες, αλλαγή στα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος ως τις 20.000 ευρώ για τρεις τεκνούς και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, επενδυτικό λογαριασμό για κάθε νεογέννητο, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το Δεκέμβρη του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την αναζωπήρωση της φωτιάς στην Κόνιτσα. Επιχειρούν και 12 εναέρια μέσα. Εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με μικρή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή στον κόλπο των Κεχρεών. Ο κυβερνήτης της Θαλαμιγού συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα. Στο Κίεβο μεταβαίνουν οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, για επαφές με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ύστερα από την πολύωρη συνάντηση που είχαν με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Ως σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη περιέγραψε το Κρεμλίνο τη συνάντηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, συζητήθηκαν ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα. Ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις σημερινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στο AfD ποσοστά άνω του 40%. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Αυτή την Κυριακή διαβαστέ στο Βήμα. Η ασπίδα του Αχιλέα και η οργή της Τουρκίας. Πως το κόμμα Σαμαρά διεμβολίζει τη Νέα Δημοκρατία. Η υπόθεση της Κυψέλης και η αδύναμη κρίκη στο σύστημα παιδικής προστασίας. 11 Σεπτεμβρίου. Ο κόσμος 25 χρόνια μετά. Ακόμα νέες εποχές. Λογοτεχνία και σχολείο. Science. Τα μυστικά της σωστής διατροφής. Στο Βήμα της Κυριακής.
3: Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου και στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Μαζί μου στο στούντιο του Mega News είναι ο Γιώργος Κουρδοχλανιάν που ενορχιστρώνει τους ήχους μας. Καλεσμένοι στη ραδιοφωνική αυτή Οδύσσια είναι δύο εκλεκτοί ιστορικοί, ο Μενέλαος Χριστόπουλος, ομότιμος καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και ο κ. Αντώνης Κοτσόνας, καθηγητής ιστορίας αρχαιολογίας του Αρχαίου Κόσμου στη Νέα Υόρκη, του Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Πάμε στο 1954. Το ηχητικό προέρχεται από το τότε τρέιλερ της αντίστοιχης Οδύσσειας με τον Kirk Douglas.
4: Ulysses! Ulysses! Starring Kirk Douglas as the mightiest of warriors, mightiest of lovers. In this mightiest of motion pictures, Ulysses! Only a great star like Kirk Douglas could portray so great a hero. Thrill as Ulysses dares the hideous one-eyed Cyclops. At the black magic of Circe the Enchantress, who turns Ulysses and his men into swine.
5: Give me back my men, goddess, demon, witch, or whatever you are.
4: Marvel at the tremendous spectacle of the Trojan War. Ulysses and his warriors springing from the mammoth wooden horse to overwhelm the walls of Troy. See Ulysses live his fantastic adventures again. Film where they actually happened 5,000 years ago. The 1001 Thrills of Ulysses, the greatest of all adventurers, mightiest of all warriors, biggest of all motion pictures. Ulysses!
3: Γιατί έτσι γινόντουσαν τα τρέιλερ τη δεκαετία του 50. Πριν από τον Νόλαν, φυσικά υπήρξαν ο ηρωικός Οδυσσέας του Κέρκ Ντάγκλας, οι τηλεοπτικές μεταφορές, ελεύθερες διασκευές, ακόμα και ιστορίες που κράτησαν μόνο το σχήμα της επιστροφής. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα μια εγκυκλοπαιδική απαρίθμηση, δεν κάνουμε αυτό. Μας ενδιαφέρει ότι κάθε εποχή φτιάχνει τον Οδυσσέα που χρειάζεται. Κύριε Κοτσόνα, ποια προηγούμενη κινηματογραφική ή τηλεοπτική Οδύσσεια θεωρείται ένας σημείο σύγκρισης με αυτό που έκανε ο Νόλαν?
6: Δύσκολη η ερώτησή σας. Μου άρεσε να παρακολουθώ αυτές τις ταινίες κυρίως ως έφηβος και από τότε έχω να τις δω, οπότε ίσως είναι δύσκολο να τοποθετηθώ. Όμως θέλω να κάνω μια αντίστοιξη με τους ήχους που ακούσαμε. Προσέξατε τη ρητορική, την ένταση, πόσο διαφορετικά είναι, πόσο μεγάλη έμφαση δίνει από το τρέιλερ ήδη αυτό στη δύναμη. Πόσο δυνατός είναι ο Οδυσσέας, πόσο άτρωτος και πόσο τρωτός παρουσιάζεται ο Οδυσσέας του Νόλαν. Κάνω αυτή την αντίστοιξη για να δείξω πόσο έχει αλλάξει η εποχή. Αλλά δεν είναι ανάγκη να πάμε τόσο μακριά. Στην προδιετίας, όταν είχαμε την ταινία «Η Επιστροφή» με ευρωπαϊκό σκηνοθέτη και cast, που ήταν διαφορετική προσέγγιση, ήταν πολύ βαθύτερη η προσέγγιση στον εσωτερικό κόσμο των ηρώων. Ο Νόλαν δεν το κάνει αυτό στον ίδιο βαθμό. Προφανώς οι διαφορές ευρωπαϊκού και αμερικανικού κινηματογράφου έχουν ρόλο εδώ. Και εκείνη είναι μια άλλη εκδοχή, με πρωτότυπα στοιχεία, με αποκλίσεις από τον Όμηρο. Και γι' αυτό ερχόμαστε σε αυτό που ήδη είπατε, ότι κάθε γενιά έχει τον Όμηρο που της αξίζει, όπως έλεγε ένας μεγάλος κλασικιστής.
3: Και θα έλεγα ότι ναι, εδώ ο Κέρκ Ντάγκλας είναι επικός, θριαμβευτικός, είναι ένας πραγματικός ήρωας. Στην άλλη περίπτωση έχουμε έναν τραυματισμένο ηγέτη που οι άνδρες του ξεκίνησαν μαζί του αλλά όλοι χάθηκαν. Εκείνος επέστρεψε, έχει πολύ μεγάλο βάρος γι' αυτό. Είναι πιο εσωτερικός ήρωας δηλαδή, θα λέγαμε. Διαβάζει την Οδύσσεια πάλι με έναν άλλο τρόπο. Αυτό είναι η δυναμική δηλαδή του Ομήρου, να μπορεί να δίνει σε κάθε εποχή ένα διάβασμα καινούριο.
6: Ακριβώς, ήδη από την αρχαιότητα αυτό ξεκινάει, έτσι. Για σκεφτείτε την Ελένη του Ευρυπίδη, πώς αλλάζει το ρόλο της Ελένης. Η Ελένη δεν πάει ποτέ στη Τρία. Πώς αυτό το μοτίβο το παίρνει ο Σεφέρης και στην ποιησή του. Επομένως, ερχόμαστε και επανερχόμαστε στην ελληνική αλλά και στη διεθνή λογοτεχνία και τέχνη και δουλεύουμε ελεύθερα και δημιουργικά με αυτά τα μοτίβα.
3: Κύριε Χριστόπουλε, πώς διασώθηκε το κείμενο του Ομήρου?
7: Κοιτάξτε, το κείμενο του Ομήρου είχε το, ας πούμε, το προνόμιο να απαγγέλλεται πολύ συχνά σε δημόσιες εκδηλώσεις και την εποχή του Πισιστράτου καταγράφηκε κιόλας ώστε να υπάρχει μια στάνταρ εκδοχή, γιατί οι ΑΕΔΗ κάνανε προσθήκες κατά καιρούς.
3: Κάνανε διασκευές.
7: Διασκευές, ακριβώς. Οι Αλεξανδρινοί ασχολήθηκαν πάρα πολύ και με την καταγραφή και με τον υπομνηματισμό, δηλαδή το σχολιασμό του έπους. Και έτσι σώθηκε. Βέβαια σώθηκε επειδή διδασκόταν. Και εδώ έχουμε ένα αμαρτωλό, έτσι, παρελθόν στη χώρα μας, γιατί το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει το ταλέντο, μια ιστορία που γοητεύει τα παιδιά, μόλις αυτά τα παιδιά φτάσουν στο σχολείο, τα κάνει να το μισήσουν.
3: Είναι αλήθεια ότι είχε λογοκριθεί η Οδύσσεια του Ομήρου? Είχε λογοκριθεί από το εκπαιδευτικό μας σύστημα?
7: Όχι, δεν εννοώ ότι έχει λογοκριθεί, εννοώ ότι διδάσκεται με τρόπο τόσο αποστεωμένο.
3: Α, εννοείται αυτό. Το ρώτησα γιατί γνωρίζουμε ότι η Οδύσσεια απετέλεσε το επίσημο αναγνωστικό στα ρωμαϊκά χρόνια.
7: Βεβαίως. Ό,τι διδάσκεται τελικά μένει στην ιστορία. Αυτό είναι, αρκεί να διδάσκεται με κάποιο τρόπο που να γοητεύει τους αποδέκτες και όχι να τους απογοητεύει.
3: Αν ρωτήσετε έναν 40-50 σήμερα, τι θυμάται από την Οδύσσεια, περισσότερο θα θυμάται τα κλασικά εικονογραφημένα, δηλαδή την κόμικ εκδοχή του Οδυσσέα, παρά του σχολείου την ανάλυση. Σωστά.
7: Βεβαίως, μα ακριβώς. Που σημαίνει ότι η αφήγηση τελικά είναι εκείνη που γοητεύει, όχι η διδασκαλία μόνο.
3: Αυτό είναι και η δημόσια ιστορία. Να χρησιμοποιεί δηλαδή τα εργαλεία της κοινωνίας και όχι τα εργαλεία του συστήματος.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί κάθε φορά που διαβάζει κανείς την Οδύσσια, κάτι καινούριο θα ανακαλύψει. Όσες φορές και να τη διαβάσει.
3: Από τις οθόνες περνάμε στον χάρτη. GPS ο Οδυσσέας δεν είχε. Εμείς όμως αιώνες τώρα προσπαθούμε να βρούμε τις συντεταγμένες του. Και αυτή είναι η αποκαλούμενη γεωγραφία της Οδύσσιας. Από πού πέρασε η Οδύσσια. Αυτοί που το αναλύουν δεν δίνουν πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρω όμως ότι ο κόσμος γοητεύεται να ξέρει από πού και πώς. Εξάλλου, τα ερωτήματα του τύπου πού ήταν η χώρα των Λωτοφάγων, πού βρίσκονταν οι Λεστρεγόνες, πού ήταν η σπηλιά της Κύρκης, η ογυγεία της Καλύψος και το άντρο του Πολύφημου είναι ζωντανά. Και μάλιστα στους τουριστικούς οδηγούς μονομαχούν οι περιοχές για κάτι τέτοιο. Και μην βάλουμε ακόμα πιο δύσκολα ερωτήματα ποια ήταν η ομηρική Ιθάκη, γιατί έχουμε πολλές θεωρίες και πέραν του γνωστού μας νησιού στο Ιόνιο Πέλαγος. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτό για τις συντεταγμένες?
7: Θα σας πω ότι έχουμε δεδομένα στοιχεία για αναγνώριση τόπων που είναι ανιχνεύσιμη στη γεωγραφία. Δηλαδή, όταν οι χώροι που αναφέρονται στην Οδύσσια είναι οικοί, περιγράφονται και με λεπτομέρειες. Έχουμε επίσης διαδρομές πλοίων πολύ συγκεκριμένες που δείχνουν ότι υπήρχε συγκεκριμένη ναυσιπλοϊκή πορεία στα ταξίδια. Πολλά από τα μέρη που επισκέφθηκε ο Οδυσσέας είχαν ταυτιστεί με κάποιους χώρους ήδη στην αρχαιότητα, όπως ας πούμε ο Κύκλοπας στη Σικελία κτλ. Άλλοι χώροι που είναι πιο εξωτικοί, πιο περίεργοι, περιγράφονται με μεγαλύτερη ασάφεια και δεν ταυτίζονται απαραίτητα. Η γεωγραφία της Οδύσσιας είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό αν με ρωτάτε, γιατί δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο του πλανήτη έγινε κάτι, αλλά το πώς έγινε και το τι συνέπειες είχε για την επιστροφή ή για τον τελικό στόχο, που είναι η επιστροφή στην Ιθάκη. Όσο για την Ιθάκη την ίδια, τα αρχαιολογικά δεδομένα δηλώνουν ότι θεωρήθηκε ήδη στην αρχαιότητα το νησί του Οδυσσέα. Υπήρχε λατρεία του Οδυσσέα ήδη κατά την κλασική εποχή.
3: Θα επανέλθω στους τόπους, διότι έχω 2-3 ερωτήματα για την γεωγραφία της Οδύσσιας, η οποία για άλλους διαβάζεται σαν χάρτης, αλλά κυρίως σαν χάρτης της φαντασίας του καθενός για το πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο.

0: Γιατί τόσοι τόποι διεκδικούν την Καλύψο, τον Πολύφημο ή ακόμα και την ίδια την Ιθάκη? Τι κερδίζει ένας τόπος από μια τέτοια σύνδεση, κύριε Κοτσόνα?
1: Αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση και πρέπει να σας πω, νομίζω αναφέρεστε το σήμερα, αλλά ήδη στην αρχαιότητα ήταν αυτό ένα μείζον ζήτημα. Γιατί η Οδύσσια προσφέρει ένα πρωτίστως, όχι έναν γεωγραφικό χάρτη συμβατικό, αλλά ένα νοητό χάρτη που επέτρεπε σε διάφορους πληθυσμούς της Μεσογείου να συνδεθούν με τον ελληνικό. Και αυτό ήταν μείζον, εφόσον οι Έλληνες είχαν εξαπλωθεί σε διάφορες θέσεις της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Επέτρεπε λοιπόν μέσα από το μοτίβο του Οδυσσέα και με την ελαστικότητα των περιγραφών του Ομήρου, των γεωγραφικών, να συνδέσουν τον Οδυσσέα με τον τόπο τους και να φτιάξουν αφηγήματα βασισμένα σε ένα μυθολογικό παρελθόν, όπου κάποιος ομηρικός ήρωας, ο Οδυσσέας ή άλλος, είχαν έρθει στην περιοχή, πολέμησαν, ίδρυσαν μια πόλη, κάτι τέτοιο, και επομένως να μπουν και αυτοί σε ένα γενεολογικό δέντρο, αν θέλετε, του ελληνικού πολιτισμού. Βεβαίως ήδη από την αρχαιότητα υπήρχαν και αντίθετες φωνές που έλεγαν σιγά μη γίνουν, είναι αυτά τα πράγματα πραγματικότητα, σιγά μη βρούμε τώρα και το σκηνί που έδεσε τους ασκούς του αιώλου στο ομηρικό έπος.
0: Σωστά.
1: Στη σύγχρονη εποχή, τόσο ερευνητές όσο και το ευρύ κοινό ενδιαφέρεται πολύ για αυτή τη σύνδεση. Ερευνητές έχουν προσπαθήσει να ταυτίσουν τις διάφορα τοπόσημα της Μεσογείου κυρίως με τοπόσημα του Έπους, αλλά υπάρχουν και άλλοι που το έχουν πάει πέρα από τη Μεσόγειο, στον Ατλαντικό ωκεανό,
0: εκτός Μεσογείου,
1: σε πιο φάνταστα σενάρια. Βεβαίως μπορείτε να καταλάβετε ότι όπως στην αρχαιότητα έτσι και σήμερα η σύνδεση με έναν διάσημη ιστορία όπως η Οδύσσια και έναν κεντρικό χαρακτήρα όπως ο Οδυσσέας περιλαμβάνει κάποια πλεονεκτήματα, περιλαμβάνει μια προβολή, μια αναγνώριση, και αυτό επιζητούσαν και επιζητούν και σήμερα διάφοροι πληθυσμοί, γιατί το έργο έχει οικουμενική διάσταση.
0: Εάν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε πού ακριβώς πήγε ο Οδυσσέας, μπορούμε να δούμε ότι δεν έφυγε ποτέ από τη γλώσσα και τη ζωή μας. Αυτό είναι το πλέον σίγουρο.
1: Σίγουρα.
0: Και λέμε ότι κάποιος πέρασε μια Οδύσσια, μιλάμε για τον πολυμηχανό Οδυσσέα, για τις Ειρήνες, τους μνηστήρες, τον Όστο, μιλάμε για την Ιθάκη. Η Πινελόπη έγινε η εικόνα της αναμονής, ο Άργος ο σκύλος της πίστης, και λογοτέχνες και εικαστικοί και καλλιτέχνες υιοθέτησαν αυτούς τους χαρακτήρες, είτε μιλάμε για Τένισον, Καβάφη, Τζόις. Στο ακόμικ, στο κινηματογράφο, η Οδύσσια υπάρχει σε άλλες και περίεργες μορφές, διάφορες μορφές. Οπότε το ερώτημα δεν είναι πού βρίσκεται η Ιθάκη στο χάρτη, αλλά τι σημαίνει η Ιθάκη για έναν άνθρωπο σήμερα. Κύριε Χριστόπουλε, αν και νομίζω για την Ιθάκη έχετε απάντηση για το πού βρίσκεται η ομηρική Ιθάκη.
2: Για το πού βρίσκεται η ομηρική Ιθάκη, νομίζω ότι υπάρχουν πολύ λίγοι.
0: Όχι, λέω στο ομηρικό.
2: Υπάρχει λόγοι.
0: Ναι, ποιο το ομηρικό.
2: Για να
0: κείμενο
2: δεν
0: βλέπω
2: τον λόγο να αμφισβητηθεί η τοποθεσία τη σημερινή Ιθάκη. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο λόγο. Άλλωστε και η αρχαιότητα ίδια την Ιθάκη τη σημερινή θεωρούσε πατρίδα του Οδυσσέα. Νομίζω το θέμα αυτό είναι λίγο.
0: Ναι. Και ο Όμηρος αναφέρει όταν υπάρχει ο διάλογος και ρωτάνε τον Οδυσσέα από πού έρχεσαι η Ιθάκης, νομίζω έχει γίνει αυτή
2: ο διάλογος. Το λέει. Και αναφέρεται στον Ήρυθρο κτλ.
0: Λέει ότι είναι το δυτικότερο μέρος, πώς το είπε.
2: Λέει το δυτικότερο, ενώ πανυπερτάτη προς Ζόφον, δηλαδή η τελευταία προς τη Δύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιο δυτικά από ό,τι η Κεφαλινία, όπως έχει λεχθεί. Σημαίνει ότι όποιος φεύγει από τις δυτικές ακτές με πλοίο για να πάει προς την Αδριατική, αυτό που θα δει τελευταίο είναι η Ιθάκη, γιατί θα περάσει βόρεια από τα νησιά.
0: Σωστά.
2: Ναυσιπλοϊκή είναι δηλαδή
0: Ναι, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε GPS και Google Maps, υπήρχε οπτική ναυσιπλοεία. Οπότε
2: υπήρχαν χάρτες τότε, αλλά δεν τους χρησιμοποιούσαν όπως εμείς.
0: Βεβαίως, γιατί η οπτική ναυσιπλοεία επέτρεπε στον ελλαδικό χώρο που γνωρίζουμε να αναπτυχθεί αυτό που ονομάζουμε σήμερα ναυσιπλοεία, ταξίδι.
2: Βεβαίως,
0: με καράβι.
2: Ήταν και εμπειρική βασικά. Βλέπανε. Και πολύ δοκιμασμένη. Αλλά όσο για την Ιθάκη ως πια μια μεταφορική, ας πούμε, έννοια, θα έλεγα πως δεν είναι τόσο πολύ μια συγκεκριμένη έννοια όσο το να ζήσει κανείς τη ζωή. Όταν έχουμε ένα μεταπολεμικό έφος όπου ο κεντρικός ήρωας, όπως είπαμε και πριν, αρνείται την αθανασία, αρνείται τον ένδοξο θάνατο και το μόνο που θέλει είναι να ζήσει τη ζωή του, η επιλογή της ζωής, αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο, το οποίο πρέπει να κρατήσει κανείς από το έπος αυτό. Ειδικά σήμερα που έχουμε το φάντασμα του πολέμου σε τόσα μέρη του πλανήτη.
0: Ποιες λέξεις, εκφράσεις πέρασαν βαθιά στην καθημερινή γλώσσα?
2: Καταρχήν ο νόστος, δηλαδή η επιστροφή. Μην κοιτάτε που τα λέμε εμείς νόστιμον και εννοούμε το φαγητό. Ναι. Είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό η μέρα της επιστροφής, των νόστιμων ήμαρ. Επίσης η ίδια η έννοια της Οδύσσιας, η μεταφορική διάσταση της Ιθάκης, όπως είπαμε και πριν, και σίγουρα το όνομα Οδυσσέας, το οποίο από μόνο του δηλώνει πράγματα. Είναι μια πολύ σήμαντη έννοια, δεν είναι τόσο ένα κύριο όνομα μόνον.
0: Και χρησιμοποιήθηκε βέβαια για κάθε χρήση. Η Οδύσσια ενός ξενιτεμένου,
1: ναι.
0: Κύριε Κοτζόνα.
2: Βεβαίως.
1: Όταν πριν λίγα χρόνια έγινε μια μεγάλη έρευνα με ανθρώπους του πνεύματος από διάφορες χώρες για το ποια είναι η πιο δημοφιλής ιστορία που γράφτηκε ποτέ, αναδείχθηκε η Οδύσσια. Και οι λόγοι για τους, κεντρικοί λόγοι για τους οποίους αναδείχθηκε είναι αυτό που λέτε εσείς, ότι κληροδότησε στον ανθρώπινο πολιτισμό μια σειρά σκέψεις και έννοιες και λέξεις ακόμα που είναι ακόμα μαζί μας. Ομοίως με πρότυπα, πρότυπα προς μίμηση, προς αποφυγή, σημαντικά λογοτεχνικά μοτίβα που ενώ είναι πολύ δυνατά, ταυτόχρονα είναι πολύ εύπλαστα από τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς διαφόρων εποχών. Εκεί συνίσταται η επιτυχία της.
0: Οι σιρήνες. Έκφραση.
1: Ναι, πολύ σωστά. Από τη σκύλα στη χάριβδη.
0: Άλλη έκφραση.
1: Ο λωτός και η λωτοφάγη. Έχουμε γίνει λωτοφάγη, λέμε, τα ξεχνάμε τα σφάλματα του πρόσφατου παρελθόντος.
0: Δηλαδή δεν θα υπήρχε και φιλολογία, κύριε Χριστόπουλε, αν δεν υπήρχε Οδυσσία. Δηλαδή έχει σηματοδοτήσει μεγάλα νοήματα για να συνεννοηθεί ο κόσμος.
2: Κοιτάξτε, άλλο φιλολογία, άλλο λογοτεχνία. Λογοτεχνία σίγουρα, σίγουρα η λογοτεχνία γεννιέται από τη λογοτεχνία. Δεν υπάρχει παρθενογένεση. Το ένα δημιούργημα γίνεται αφορμή για να υπάρξει ένα άλλο. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά αυτό που ανέφερε πριν ο κ. Κοτσόνας για την καθημερινότητα των όρων και των ενιών της Οδύσσιας έχει αποδειχθεί και στα συνέδρια που οργανώνουμε στην Ιθάκη κάθε τρία χρόνια, τα διεθνή συνέδρια. Το ξέρω ως πρόεδρος του Κέντρου Οδυσσιακών Σπουδών. Όλες οι έννοιες του σύγχρονου κόσμου μπορούν να συνδεθούν, οι περισσότερες τουλάχιστον, μπορούν να συνδεθούν με κάποιες από τις έννοιες που διακινούνται μέσα στα δύο ομιλικά έπι.
0: Οι μνηστήρες της Οδύσσιας, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
0: Άνθρωποι που ανταγωνίζονται για την απόκτηση μιας επίζηλης θέσης. Έτσι δεν λέμε?
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Οι μνηστήρες μιας θέσης, εξουσίας, ο Άργος, ας πούμε, είναι ο ορισμός του πιστού σκύλου.
2: Του πιστού σκύλου, και αν σκεφτεί κανείς ότι οι μνηστήρες της Οδύσσιας έχουν το προηγούμενό τους στους μνηστήρες της Ελένης. Βέβαια, εκείνοι οι μνηστήρες ήταν πριν από το γάμο. Στην Οδύσσια έχουμε το παράδοξο να έρχονται οι μνηστήρες μετά το γάμο. Και αυτό κάτι λέει για την αποκατάσταση της πραγματικότητας σε μια μεταπολεμική εποχή.
0: Στους μνηστήρες, βέβαια, ο Νόλαν παρακάμπτει την ομηρική διήγηση και φτιάχνει και έναν προσωπικό εχθρό για τον Οδυσσέα.
2: Βεβαίως.
0: Που δεν υπάρχει.
2: Είπα, μα όπως η λογοτεχνία δημιουργείται από τη λογοτεχνία, έτσι και ο κινηματογράφος δημιουργείται και από τη λογοτεχνία και από τον κινηματογράφο.
0: Και όταν έχεις ένα σαφή εχθρό, έχεις και μια δραματική σκηνή με ένταση, προφανώς.
2: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ καλό που έγινε η Οδύσσια του Νόλαν. Δεν έχει τόση σημασία αν βασίζεται 100% στην ομηρική Οδύσσια. Έχει σημασία το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι θα πάρουν την Οδύσσια από αυτό το σκονισμένο ράφι που την είχαν ξεχάσει και θα την ξαναδιαβάσουν.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές μεταφράσεις. Έχουμε την σχολική εκδοχή, ωραίο βιβλιαράκι. Έχουμε και πιο μοντέρνες, ας πούμε, μεταφράσεις, ίσως πιο κατανοητές, να το πω έτσι.
2: Βεβαίως, δεν λείπουν οι μεταφράσεις. Η ενασχόληση λείπει.
0: Στον Κικαιώνα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις εποχές.
1: Σωστά.
0: Συν Αθηνά και Χήρα Κίνη. Επίκαιρη,
1: Βεβαίως.
2: Βεβαίως.
0: Αν ο Οδυσσέας λοιπόν είχε GPS, ίσως να έβρισκε γρηγορότερο το δρόμο για την Ιθάκη, αλλά η Οδύσσια δεν είναι μόνο η ιστορία ενός ανθρώπου που έχασε το δρόμο του, συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Είναι ένας ολόκληρος κόσμος.
0: Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που περνάει από τον πόλεμο, τον φόβο, τον πειρασμό, την απώλεια, την λύθη και προσπαθεί να φτάσει στο σπίτι του.
1: Και σε αντίθεση με τον σύγχρονο ταξιδευτή που βάζει το GPS γιατί ψάχνει την οικονομικότερη είτε χρονικά είτε από πλευράς εξόδων διαδρομή, ο Οδυσσέας δεν αναζητά απαραίτητα αυτό. Η όλη πορεία του είναι στην αντίθεση, στην ένταση μεταξύ του νόστου, της αγάπης για την επιστροφή και του ομηρικού ηρωικού κλαίους. Και μέσα σε αυτή την αντίθεση ο Οδυσσέας αναδεικνύει τόσο πολύτροπος.
0: Εξάλλου και το Google Map δεν είναι τέλειο. Έχουμε δει τουρίστες να σφινώνουν το αυτοκίνητό τους σε γκρεμούς ή σε αδιέξοδα στενά στη Σαντορίνη.

0: only thing that's real. Όπως ξεκινήσαμε, έτσι και θα τελειώσουμε.
1: Ξεκινήστε με κατεύθυνση προς Ιθάκη. Σε 300 μέτρα, στρίψτε δεξιά. Επαναυπολογισμός διαδρομής. Επαναυπολογισμός διαδρομής. Η νέα εκτιμόμενη διάρκεια της διαδρομής είναι 10 χρόνια.
0: Οπότε, αν ο Οδυσσέας είχε πλοήγηση, τι πιστεύετε θα συνέβαινε?
2: Αν είχε πλοήγηση, ίσως είχε και άλλα μέσα του σύγχρονου πολιτισμού και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα γινόταν η συνεννόηση με την Μπιλενλόπη χωρίς εντάσεις με όλα αυτά που του συνέβησαν στην πορεία.
0: Εγώ θα έλεγα, κύριε Χριστόπουλε, ότι επειδή θα είχε ανάγκη τα 10 χρόνια για να γίνει όλο αυτό που έγινε, ή δεν θα είχε σήμα, ή δεν θα είχε ντάτα, ή θα του είχε βραχεί το κινητό, ή θα γινόντουσαν όλα αυτά που δεν θα του επέτρεπαν να λειτουργήσει το GPS.
3: Το ενδιαφέρον είναι ότι είχαμε μία επικοινωνία μέσω της φωνής και να θυμηθούμε ότι η Οδύσσεια διαδόθηκε προφορικά σε μια εποχή που η γραφή υπήρχε βεβαίως, αλλά η διάδοση της λογοτεχνίας γίνεται προφορικά. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι είχαμε την εκπομπή ζωντανά και προφορικά.
0: Για την Ιθάκη χρειάστηκαν 10 χρόνια και σχεδόν 3.000 χρόνια αργότερα αυτό το ταξίδι συνεχίζεται. Γιατί ο Οδυσσέας του Κρίστοφερ Νόλαν δεν είναι ακριβώς ο Οδυσσέας του Ομήρου, όπως δεν ήταν ο ίδιος ο Οδυσσέας του Δάντη, του Τζόις, του Καβάφη και τόσο άλλων που ξαναδιηγήθηκαν την ιστορία. Κάθε εποχή πήρε το μύθο και έφτιαξε μια δική της Οδυσσέα. Έτσι λοιπόν και εμείς στις μέρες μας παρακολουθήσαμε αυτήν την εκδοχή, η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε μια διεισδυτική, θα έλεγα, κουβέντα για τον Οδυσσέα του χθες και του σήμερα. Και νομίζω με αυτό το συμπέρασμα, δηλαδή το συμπέρασμα ότι η Οδύσσεια είναι ανθεκτική 3.000 χρόνια, η Ιθάκη πάντα είναι εκεί και περιμένει, μόνο ο δρόμος που οδηγεί σε αυτή αλλάζει από εποχή σε εποχή. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Μενέλο Χριστόπουλο, ομότιμο καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, για τη συμμετοχή του. Και τον κύριο Αντώνη Κοτσόνα, καθηγητή ιστορίας και αρχαιολογίας του αρχαίου κόσμου στο Πανεπιστήμιο New York University.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσατε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Βασιλόπουλος, μαζί στο στούντιο του Mega News ο Γιώργος Κουρδοχλανιάν. Και βεβαίως το ραντεβού μας ανανεώνεται για το επόμενο Σαββάτο. Σάββατο και Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί. Από αυτήν εδώ την ωραία μεγάλη συχνότητα.
4: Η ώρα είναι 11. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 11 στο μικρόφωνο η Αθανασία Νεζάκη. Και σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στη δροσοπηγή Αφιδνών του Δήμου Οροπού. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα και 15 οχήματα. Να συνδεθούμε με τη Λινέη Ορδανίδου, την αστυνομική μας συντάκτρια, για να μας μεταφέρει όλες τις νεότερες πληροφορίες. Λινά.
6: Καλημέρα, έχουμε λοιπόν αυτή την ώρα συμβάν σε εξέλιξη στην Αττική. Μια φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10.30. Και στη δροσοπηγή Αφιδνών του Δήμου Οροπού, χαμηλή βλάστηση, ουσιαστικά είναι από την πάνω μεριά των διοδίων. Έχουμε 50 πυροσβέστες, μεγάλη κινητοποίηση στο σημείο, με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Να πούμε πως καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς, το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Οι πυροσβέστες εκεί δίνουν τη μάχη με τις φλόγες

0: και αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη της πυρκαγιάς.
1: Ελίνα, ευχαριστούμε να πούμε φυσικά ότι ενεργοποιήθηκε το 112 και να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Εξακολουθεί να καίει και η μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα που ξέσπασε στην περιοχή στις 31 Αυγούστου μετά τις αναζωπηρώσεις σε δύσβατα σημεία. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και 48 οχήματα. Από αεροσυνδράμουν 12 εν αέρια μέσα, ενώ ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να προστατευτούν από τους καπνούς. Σε συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει σε μία ώρα ο Πρωθυπουργός, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στρέφεται το ενδιαφέρον. Ενώ έντονες είναι ήδη οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αλλά και εκπροσώπους φορέων μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινή ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση. Το πακέτο που ανακοίνωσε περιλαμβάνει οικονομικές και κοινωνικές παρεμβάσεις με ορίζοντα έως το 2030 και αφορά σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες, δημοσίους υπαλλήλους και νέες οικογένειες. Οι βασικότερες από τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το Δεκέμβρη του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξίουχους άνω των 65 ετών, σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες, αλλαγή στα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, επενδυτικό λογαριασμό για κάθε νεογέννητο, το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο το ποσό που καταθέτουν οι γονείς, ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να έχει σχηματιστεί ένας κουμπαράς που μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Για μη επαρκή μέτρα κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για λεφτό δέντρα, αλλά σήμερα βρήκε τελικά δημοσιονομικό χώρο 2,2 δισεκατομμυρίων, ενώ επισημαίνει ότι εξήγηλε μέτρα για τα οποία είχε δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ο εκπρόσωπος του κόμματος. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν χωρίς όραμα και στρατηγική και χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ από την πλευρά του ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός επανέφερε το γνωστό κάλπικο αφήγημα πως από την ανάπτυξη και την αύξηση των επιχειρηματικών κερδών θα ωφεληθεί τελικά η κοινωνική πλειοψηφία. Θετική αύξηση του κατώτατου μισθού που αφορά το 20% του εργατικού δυναμικού. Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο και αμείβονται λιγότερο σε σχέση με τους Ευρωπαίους εργαζόμενους, σύμφωνα με τη Eurostat, δήλωσε στο Mega News 104,6. Ο Χρήστος Γούλας, διευθυντής Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, επεσήμανε πως δεν πρέπει να γίνεται επικοινωνιακή διαχείριση και εργαλειοποίηση του κατώτατου μισθού. Οι Έλληνες καταναλωτές είναι οι πλέον απεσιόδοξοι στην Ευρώπη σε ποσοστό 60%. Αξιολογώντας τα μέτρα, θα έλεγαν ότι θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερες οι παρεμβάσεις, είπε μιλώντας στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος του ΙΝΚΑ Παναγιώτης Γεωργιάδης. Χαμηλός ο αντίκτυπος του μέτρου για τον κουμπαρά των νέων στην κοινωνία. Τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να αποταμιεύουν, σχολίασε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βίρον Κοντζαμάνης. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος με δύο νεκρούς πιλότους στην Τανάγρα. Η αρμόδια επιτροπή καλείται να ανασυνθέσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο συμπέρασμα. Το μεγαλύτερο μέρος του αεροσκάφους κατέληξε στη στέγη εργοστασία, ενώ συντρίμμια εκτινάχθηκαν σε απόσταση περίπου 200 μέτρων. Οι δύο χειριστές φαίνεται πως δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Τρίμερο πένθος κηρύχθηκε στις ενόπλες δυνάμεις για την απώλεια του 40χρονου Σμιναγού και του 37χρονου Σμιναγού. Πατέρας τριών παιδιών έχασε τη ζωή του στην Τουρκία όταν πήδηξε από προβλήτα ξενοδοχείου στη θάλασσα χωρίς να αντιληφθεί ότι το σημείο είχε εξαιρετικά μικρό βάθος. Ο άνδρας 39 ετών παρά τις πινακίδες στο σημείο που ανέφεραν ότι η κατάδυση απαγορεύεται λόγω των συνθήκων, βούτυξε με το κεφάλι και χτύπησε στον πυθμένα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί, καθώς το βάθος στο σημείο ήταν μόλις μισό μέτρο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Αγίου Πελκάμπη υποβλήθηκε σήμερα το πρωί με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά από τον γιατρό της ομάδας Χριστοθέο και την ομάδα του στην κλινική Παλαιοφαλήρου του Ιατρικού Αθηνών και η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Από σήμερα ξεκινάει η περίοδος αποκατάστασης με στόχο τη σταδιακή ασφαλή και πλήρη επάνωδό του στην αγωνιστική δραστηριότητα. Η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League άνοιξε χθες με δύο αναμετρήσεις, Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0. Η δράση συνεχίζεται σήμερα με τέσσερα παιχνίδια. Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισκιάς στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρη, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη ζέστη να γίνεται ξανά πιο έντονη και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 34 και πολυτοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Μικρόφωνο στους Δημήτρη Χόνδρο και Άρη Ραβανό από το στούντιο του Mega News 104,6 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Mega News 104,6.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Mega News 104,6. Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Με τον Άρη Ραβανό και τον Δημήτρη Χόνδρο.
6: Πάμε, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Από τη Θεσσαλονίκη, Χόνδρος Δημήτρης.
6: Και
7: Σε μπέρδεψα. Και Άρης Ραβανός. Καλημέρα.
6: Ωραία, καλημέρα λοιπόν, Άρη Ραβανέ.
7: Καλημέρα από την ωραία Θεσσαλονίκη. Δεύτερη μέρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βγαίνουμε από τα στούντιο του Mega News 104,6. Η νέα δυναμική συχνότητα, το νέο δυναμικό ραδιόφωνο της Αθήνας και πανελλαδικά. Είμαστε εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή, 11 με 1. Θα τα λέμε όλα και είπαμε και πάρα πολλά χθες και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά. Ωραία μηνύματά σας βέβαια και για τις παρατηρήσεις σας.
6: Ενθαρρυντικά
7: θα έλεγα, ναι.
6: Καλά τα πήγαμε, λένε.
7: Ναι.
6: Λένε.
7: Δεν ξέρω.
6: Αυτό δεν έχω εικόνα.
7: Δεν ξέρω, θα τα κρίνει η υπηρεσία στο τέλος.
6: Αλλά δεν είμαστε εμείς που κάνουμε τα κουμάντα εδώ.
7: Όχι βέβαια. Υπάρχει κόσμος. Αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι εδώ να μας στηρίξουν, η εκπομπή δεν έβγαινε. Θα έρθεις μια μέρα στο τέλος και θα πεις: Γεια σας, είμαι ο Χόνδρος, είμαι ο Ραβανός. Θα βγάλω μόνος με εκπομπή, δεν γίνεται. Χωρίς τα παιδιά δεν γίνεται τίποτα.
6: Ωραία, και ποια τα παιδιά.
7: Πάμε λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο Νατάσα Βαλιάνου, ηχολήπτρια η Έρη Φαλδαμή, το είπα σωστά, αυτό κερδίζω τρίγωνα πανοράματος, ευχαριστώ, τα έχω και δυναμία.
6: Για μπουγάσαμε κοιμά κερδίσεις, αλλά τέλος πάντων.
7: Τι μόνο
6: μπουγάσαμε κοιμά.
7: Έφαγα κάτι σουβλάκια χθες Δημήτρη και κάτι κεμπάπ, γι' αυτό η Θεσσαλονίκη είναι ωραία στα συγγεύσεις της.
6: Πλάκα μου κάνεις.
7: Καθόλου τι.
6: Γιατί δεν λες ότι ήμασταν μια μισή ώρα στους δρόμους. Και χρειαστήκαμε τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας. Πιάνουν ανθρωχρόνο και του άνθρωπου πέμπουν του.
7: Πού θα φάμε.
6: Μπορείς να μου πεις πού θα φάμε. Ή τέλος πάντων, μπορείς να κάνεις κάτι, να πάω να βγάλεις από το τραπέζι. Γιατί οι τρεις που κάθονται να κάτσουμε εμείς στη θέση τους. Λέει, αυτά δεν γίνονται. Λέω, εντάξει, λέω, ζητάω παραπάνω.
7: Γιατί όμως, Δημήτρη, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο χθες, όχι μόνο για την έκθεση, για τα εγκαίνια, για την, και την έκθεση κτλ. Ήταν και η κινητοποίηση, που ήταν αρκετά μεγάλες διαδηλώσεις.
6: Πολύ
7: κόσμο. Μηνύματα κατά της κυβέρνησης. Θα πούμε βέβαια για ποιο λόγο, για την κυβερνητική πολιτική. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια διαφορετική εικόνα και θα την αναλύσουμε σε λίγο.
6: Την άλλη, ο Πρωθυπουργός.
7: Την άλλη, όλα καλά.
6: Περίπου.
7: Περίπου.
6: Έκανε και μια αυτοκριτική.
7: Γιατί είναι σαν το ελβετικό τυρί, ξέρεις τώρα. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι σαν το ελβετικό τυρί.
6: Δηλαδή.
7: Έχει πολλές τρύπες.
6: Α, μάλιστα.
7: Μην πω άλλα τώρα, έτσι.
6: Θα πρέπει να μην γίνει ερωτήρια από ελβετικό τυρί.
7: Όχι. Αλλά για να βγει όμως αυτή η εκπομπή και για να πούμε αυτά που θέλουμε, έχουμε και τις μουσικούλες ωραίες που ακούμε, στην επιλογή των οποίων είναι ο Νίκος Νικολακόπουλος, και βεβαίως στην αρχισυνταξία Σοφία Φίκα, Ερυφίλη Πετράκου. Τώρα, πώς επικοινωνούν οι φίλοι για να μας στείλουν τα μηνύματά τους, τα οποία και χθες ήταν πάρα πολλά. Τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046. Έχουμε βέβαια και το σύγχρονο τρόπο Viber, WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046. Είναι πανεύκολο, έτσι. 698-104-1046. Όπως είναι και ο σταθμός. Και μας βρίσκεται ως Mega News 104,6, όπως είπαμε, και υπάρχει και ο άλλος τρόπος, email studio at, το παλιλεγόμενο παπάκι, meganews1046.gr.
6: Δεν θα ξεκινήσουμε από την ΔΕΘ.
7: Όχι.
6: Θα ξεκινήσουμε με το θλιβερό, δυσάρεστο γεγονός της πτώσης του Φάντομ. Και πραγματικά δημιουργούνται κάποια ερωτήματα. Δηλαδή, πώς πας τον κόσμο αυτόν και τον βάζεις να μετέχει σε σοου. Μήπως τελικά σε σοου πρέπει να μετέχουν τίποτα απόστρατη, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τα σοου δεν είναι καθήκον. Καθήκον είναι όταν χάνει τη ζωή του ο πυροσβέστης. Όταν πάνε να σβήσει φωτιά,
7: μάχης,
6: όταν υπάρχει μια αρωμαχία,
7: αρωμαχία στο Αιγαίο,
6: όταν υπάρχει ακόμα...
7: Στο πλαίσιο του καθήκοντος, έτσι.
6: Τα σοου, νομίζω ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτούν οι αρμόδιοι, δεν είναι για να χάνονται άνθρωποι.
7: Και όχι μόνο χάνονται άνθρωποι, οι οποίοι είναι και επιχειρησιακά ικανότατοι. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους χθες, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους. Επισμεναγός Ιωάννης Μπλέσιας και σμεναγός Δημήτρης Πέτρο. Δύο άνθρωποι οι οποίοι άφησαν πίσω τις οικογένειες, άφησαν δικούς ανθρώπους. Ο ένας είχε και μικρό παιδί και θα το βάφτιζε την άλλη εβδομάδα. Αυτό είναι το τραγικό. Και όταν τα ακούσω όλα αυτά, επισκιάζεται. Προφανώς επισκιάστηκε και επισκιάζεται η
6: ΔΕΘ. Όλο αυτό. Κρατήθηκε ένα τέτοιος η γη στη μνήμη των θυμάτων.
7: Και έτσι έπρεπε. Και
6: ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Και μετά προχώρησε στις εξαγγελίες.
7: Τις οποίες θα συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε και τον πρώτο μας καλεσμένο στην.
6: Εγώ επιμένω πάντως ότι θα πρέπει να ξαναδούν ποιοι άνθρωποι μετέχουν στα σοου. Αυτό ήταν ένα σοου.
7: Ναι,
6: τίποτα παραπάνω.
7: Για 14 χρόνια. Και ένα απόγευμα, το οποίο θα ήταν ένα απόγευμα χαράς και διασκέδαση για τους παραβρισκόμενους, μετεξελίχθηκε σε ένα θλιβερό γεγονός με την τραγική απώλεια των δύο αυτών ανθρώπων. Συλληπιτήρια στους οικείους τους.
6: Εννοείται.
7: Και ελπίζουμε να μην έχουμε ξανά ένα τέτοιο συμβάν. Πάμε όμως τώρα στα πεζά, στην καθημερινότητά μας. Καθημερινότητα την οποία μας την περιέγραψε ο Πρωθυπουργός χθες, κατά τη δική του εκδοχή. Και έχουμε στο στούντιο τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Κώστα Καραγκούνη, η βουλευτή του Λογαρανίας, να τα λέμε αυτά, γιατί είμαστε και νομίζω σε προεκλογική χρονιά.
6: Άνοιξε από χθες η προεκλογική περίοδος, επίσημα πια, δεν το συζητάμε. Καλή σας μέρα.
7: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη δεύτερη εκπομπή και στο νέο σταθμό Mega News 104,6.
8: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι και μόνο η παρουσία τέτοιου δημοσιογράφου, τέτοιου επίπεδου, εγγυώνται ότι ο σταθμός σας θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά και εύχομαι κάθε επιτυχία.
7: Καλά, ευχαριστώ
6: και
7: πολύ.
6: Πιστεύουμε ότι θα είστε γουρλής.
8: Συνήθως μου λένε ότι είμαι πάρα πολύ γουρλής.
6: Ωραία, αυτό το κρατάω.
8: Πηγαίνω σε αρκετές πρεμιές και κυρίως όταν μπαίνω σε μαγαζιά αμέσως γεμίζουν κόσμο. Οπότε νομίζω θα πάτε καλά.
7: Να σας πω, άμα υπογράφατε εσείς τώρα την πρώτη υπουργική απόφαση, αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός σας να δώσει, δηλαδή θα πήγαιναν καλύτερα τα πράγματα.
8: Α, δεν ξέρω. Εντάξει, αστειεύομαι.
6: Νόσον είπε ότι δεν πρέπει να πάμε σε μαγαζί μετά από αυτόν.
7: Ακριβώς.
6: Διότι θα έχει γεμίσει. Οπότε.
8: Α, όχι. Καλό θα είναι γιατί θα δείτε πολύ κόσμο.
7: Λοιπόν,
8: το θέμα είναι να βγατήσουν και τα χρήματα των.
7: Αυτό. Πάμε εκεί λοιπόν τώρα. Αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες, τα οποία είναι αξιοπρόσεκτα και πρέπει να τα συζητήσουμε, γιατί είναι και θετικά μέτρα και μέτρα τα οποία θέλουν πολύ συζήτηση, γιατί Υπάρχουν και πολλές ζώνες αναγνώσεις και βεβαίως και ζητήματα τα οποία πρέπει να τα διευκρινίσουμε. Για πάμε λοιπόν τώρα. Αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Χρυσός, γενική πολιτική ερώτηση, μπορούν να αλλάξουν το κλίμα στην πορεία προς εκλογές? Γιατί υπάρχει μια κατάσταση που περιγράφεται στις δημοσκοπήσεις, η οποία είναι αρνητική για την κυβέρνηση σε μεγάλο βαθμό, στα ποιοτικά στοιχεία.
8: Αρνητική, εντάξει, είναι μια εκτίμηση ψήφου και μια αξιολόγηση στη κατανομή των δυνάμεων που μας φαίνει περίπου στο 30%. Λίγο λιγότερο από ό,τι μας έφεραν το 2023. Δεν έχουμε ακόμα εκλογές, αλλά μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών και κυρίως θα αξιολογεί και η δική μας η πρόταση, αλλά και η πρόταση των υπολείπων κομμάτων. Οπότε, ακόμα για το σχετισμό των δυνάμεων, εγώ θα έλεγα ότι είναι μεν λίγο πρόημο, αλλά θα δούμε και στη συνέχεια, ίσως μέχρι τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη, πώς πάνε τα πράγματα για να δούμε αν η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει προς αυτοδυναμία. Λέμε σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί και το 23 δεν έβγαινε αυτοδυναμία, αν θυμάστε καλά. Αλλά τελικά βγήκε πολύ άνετα. Αλλά ακόμα είμαστε νωρίς να το πούμε.
6: Το 27, ναι. Έχουμε άλλα 4 χρόνια διακυβέρνησης.
8: Σωστά.
6: Φθοράς, κόπωσης και έργου.
8: Σωστά.
6: Τα βάζω όλα μαζί.
8: Σωστά.
6: Αυτά οπωσδήποτε θα προσμετρήσουν το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Συν τις κινήσεις που γίνονται για τη δημιουργία άλλων κομμάτων, είτε στα δεξιά, είτε στα πιο δεξιά, είτε θα πάρει τέλος πάντων, είτε θα πάρουν υπάρχοντες σχηματισμοί.
8: Πάντως, μια και το είπατε, επειδή αυτή η πολυδιάσπαση και στην αριστερά αλλά και στη δεξιά υπάρχει μια πολυδιάσπαση δυνάμεων. Φαίνεται αυτή τη στιγμή να ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία ως μόνο πυλώνα σταθερότητας. Δηλαδή, το βλέπω και στις δημοσκοπήσεις. Λίγο, 0,5%, 1% φαίνεται να ενισχύει. Γι' αυτό δεν ξέρω την τάση, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή την τάση, πώς θα εξελιχθεί και συνέχεια. Αυτό όμως που έχει σημασία, και νομίζω το είπε ο Πρωθυπουργός, που το βασικό, θα έλεγα, πρόταγμα και σύνθημα είναι ο ορίζοντας, καθαρός ορίζοντας, χωρίς περιπέτειες. Αν μπορούσα να το συνοψίσω.
6: Ελπίδα ή περιπέτεια. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.
8: Ορίζοντα σημαίνει ελπίδα, ακριβώς αυτό, χωρίς περιπέτειες. Νομίζω ότι αυτό θα είναι και το δίλημα των εκλογών.
7: Εγώ, σαφέστατα.
6: Η περιπέτεια αφορά τις εξαγγελίες των άλλων, τη σταθερότητα τη δική μας.
8: Θα σας πω ποια είναι η περιπέτεια. Εγώ δεν θέλω να κάνω τώρα να αξιολογήσω, γιατί φαντάζομαι το κάνατε και πολλά δικά μας τελέχη το είπανε και θα γίνει και στη συνέχεια για την πρόταση Φερρυπίνου του κύριου Τσίπρα ή μετέπειτα του κύριου Ανδρουλάκη. Εγώ βλέπω το εξής. Φέτος. Άκουγα τον Κυριάκο τον Κυρακάκη, είχα μια καταπληκτική χρονιά και τις προηγούμενες χρονιές, ενώ οικονομικά, δημοσιονομικά, έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος, γιατί πάντα η ακρίβεια υπάρχει, πάντα η πίεση υπάρχει. Αλλά είχαμε 3,5-3,2 του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα.
7: Ναι, ξέρετε όμως τι γίνεται αυτό. Θα πείτε τώρα μια σειρά από στοιχεία.
8: Όχι, δεν θα πω στοιχεία.
7: Ξέρετε τι γίνεται όμως. Είναι το γνωστό. Ξέρετε, οι αριθμοί ευημερών, οι άνθρωποι.
8: Όχι.
7: Δυστυχούν.
8: Όχι. Δεν θα πω κανένα στοιχείο. Ναι. Λέω στο σύνολο, η ανεργία, όλα κτλ. 3,2% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα. Οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, δεν θα πω σε στοιχεία, σου λένε ότι δεν μπορείς να δώσεις πάνω από 2,2 δις, ούτε μισό σεντ, ως κοινωνικό μέρισμα, ως τέλος πάντων επιστέγασμα της πολιτικής μας πίσω στους πολίτες. Επαναλαμβάνω τώρα. Αν ο κανόνας ο δημοσιονομικός ευρωπαϊκός σου δίνει μέχρι 2,2 δις δαπάνες, πώς είναι δυνατόν να έρχονται κόμματα και να λένε ότι θα δώσουν 13 δις, 8 δις, δεν ξέρω αύριο 20 δις, δεν ξέρω τι θα μας πει ο κ. Σαββουλάκης.
7: Θα πάει το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο της Κύπρας όμως από αύριο.
8: Καλά, εντάξει, άλλο.
7: Και είναι και ο κ. Σαββουλάκης τις επόμενες ημέρες.
8: Πάντως και ο ίδιος είπε ότι είναι 2,2 δις, είπε ότι είναι, ξέρω εγώ, είναι πολύ παραπάνω. 7, 8, πόσο το κοστολογεί. 7 δεν το κοστολογεί ο ίδιος.
7: 7.
8: Πού θα βρουν τα υπόλοιπα 5 δις που είναι. Τι θέλω να πω, ότι εδώ, επειδή με τον κόσμο λέμε ελπίδα, ορίζοντας ή περιπέτεια. Εδώ θα βγει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εγώ να σας κάνω μια πρόβλεψη. Θα βγει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και θα πει πάνω κάτω αυτά τα οποία λέμε. Με ποια αξιοπιστία μπορεί ένα κόμμα να έρθει και να πει ότι εγώ θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτή την παρέμβαση, θα σου δώσω τους διπλούς μισθούς, θα μειώσω τις φορολογίες, θα δώσω σε όλο τον κόσμο αυτά τα επιδόματα. Όταν δεν μπορείς να τα δώσεις. Αυτό είναι το θέμα.
6: Το δεύτερο σημείο είναι η αξιοπιστία.
8: Ναι.
6: Εκεί φαίνεται ότι ποντάρει ο Πρωθυπουργός στο πόση αξιοπιστία έχει ο κ. Τσίπρας. Τον οποίο τον κυνηγά ακόμα το φάντασμα του πρώτου προγράμματος Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι μια αλήθεια. Θέλω όμως να έρθω στα δικά σας μέτρα. Ένα μέτρο που μου έκανε εντύπωση είναι ένα μέτρο το οποίο από πρώτη ανάγνωση μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον. Σε μια δεύτερη ανάγνωση το σκέφτηκα αλλιώς. Δηλαδή, έχετε ένα παιδί. Έχω ένα παιδί. Και πρέπει να βάζουμε μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, έτσι. Και το κράτος έρχεται και βάζει άλλα 1.200
7: ευρώ το μήνα, λοιπόν.
6: Λοιπόν. Το θέμα είναι το εξής. Είναι ένα μέτρο για τους έχοντες. Με ποια έννοια? Ότι υπάρχουν γονείς που αυτή τη στιγμή παρακαλούν για μια θέση εργασίας. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι τη βγάζουν με τα δανεικά των γονιών τους. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να βάλουν τα χρήματα αυτά στον κουμπάρα. Ενώ κάποιοι άλλοι έχουν. Που σημαίνει ότι αυτοί που έχουν θα πάρουν, αυτοί που έχουν και δεν μπορούν να βάλουν δεν θα πάρουν. Δηλαδή δεν είναι ένα μέτρο το οποίο κάνουν ένα λογικό ακροβατισμό.
8: Ναι.
6: Αφορά αυτούς που έχουν.
8: Δεν είναι ακριβώς έτσι, με ποια έννοια το λέω. Πρέπει να βλέπεις και το δημογραφικό και πρέπει να βλέπεις και μπροστά.
6: Ναι.
8: Σου λέει, έρχεται το κράτος και σου λέει, θες να κάνεις ένα κουμπάρα για το παιδί σου. Ένα αποταμιευτικό κουμπάρα.
6: Πώς.
8: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πολλές οικογένειες πράγματι μπορούν να πιέζονται να δώσουν τα 100 ευρώ. Έρχεται όμως το κράτος και σου λέει, τουλάχιστον ένα ελάχιστο ποσό, αν μπορεί να δώσει 100 ευρώ το μήνα, μπορεί να πάει, είναι αρκετές. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να κάνω τώρα κρίση πάνω σε αυτό. Είναι όμως ένα πρόσθετο, θα έλεγα, εργαλείο στήριξης του δημογραφικού. Ας το δούμε έτσι. Γιατί σε κάθε περίπτωση, όποιο μέτρο και να παίρναμε, θα υπήρχε ένας αντίλογος και θα έλεγε και τα λοιπά.
6: Σε όλα υπάρχει αντίλογος.
8: Το καταλαβαίνω ότι σε όλα υπάρχει αντίλογος. Αλλά εδώ είναι κάτι σημαντικό. Όταν θα βγει το παιδί στα 18 χρόνια, είπε το παράδειγμα ο Πρωθυπουργός, με τα 1.200 ευρώ, ναι, που είναι ως 1.200 ευρώ η ετήσια, ναι, ενίσχυση του κράτους τουλάχιστον. Είναι κάτι πολύ σημαντικό ότι όταν θα βγει στην εφηβεία, δηλαδή μάλλον θα βγει να σπουδάσει, ξέρω εγώ, στα 18 του, να έχει ένα ποσό είτε να ανοίξει μια επιχείρηση, mm-hmm, είτε να πάει να σπουδάσει, είτε να κάνει το οτιδήποτε.
6: Ωραία.
8: Δεν είναι κακό.
6: Εγώ μένω στο ότι το έννοια... ποσό αυτό θα διαφέρει ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του γονιού.
8: Εντάξει, να σου λέει ως 1.200 ευρώ θα σου, ναι, θα, μπορεί κάποιος να βάλει. Ναι, θα το εξειδικευτεί βέβαια και το πιο
7: γρήγορα. Επειδή ο υπουργός μας έκανε τη χάρη σήμερα να έρθει στο στούντιο και έχει να πετάξει.
8: Όχι, είναι τεράστια χαρά.
7: Επειδή έχετε να φύγετε κιόλας και πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, το ξέρουμε και πρέπει να είμαστε στους χρόνους μας όπως πρέπει. Θα θέσω μια ερώτηση την οποία μου έχουν θέσει πάρα πολύ και σε μένα και στο Δημήτρη από το πρωί και αφορά αυτά τα 400 ευρώ για τους συνταξιούχους. Μου λένε ότι αποκλείονται λόγω του ηλικιακού κόφτη και αυτό πρέπει να το δείτε. 500.000 περίπου χαμηλοσυνταξιούχοι.
8: Λοιπόν,
7: τι απαντάμε σε αυτό?
8: Λοιπόν, ακούστε λίγο.
7: Γιατί
8: τώρα
7: αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το λένε από το πρωί, μου το είπαν άνθρωποι οι οποίοι είναι και του
8: σωστά
7: χώρου και καθηγητές πανεπιστημίου και μου λένε:
8: ωραία,
7: τι γίνεται. Άρα να κόψει τον κόφτη για 65 συνάντων.
8: Το καταλαβαίνω. Να πούμε κάτι, κύριε Βανέ, εγώ το λοιπόν ακούω αυτό που λέτε.
7: Είναι σοβαρό.
8: Λοιπόν, εμείς λέμε: θα κάνουμε μια συγκεκριμένη ενίσχυση ανάλογα με τα δημοσιονομικά,
7: ναι,
8: περιθώρια. Είχαμε λοιπόν, θα σας πω μόνο λίγο την ιστορία αυτού του μέτρου και θα σας εξηγήσω γιατί προχωράμε και σε αυτή την διαδικασία. Ξεκινήσαμε μια περίμετρο 1.452.246 συνταξιούχων ωφελουμένων τον Νοέμβριο του 25, που είχε τότε, αν θυμάστε, με 250 ευρώ περίμετρο. Ανέβηκε η περίμετρος αυτή σε 1.925.361 συνταξιούχοι με το 300, οπότε περίπου λίγο λιγότερο από 2 εκατομμύρια, 1.925, και φτάνουμε τώρα με την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων με κόστος 578 εκατομμύρια ευρώ το 300, έτσι για να ξέρετε και τους αριθμούς. Βγάζουμε λοιπόν τα εισοδηματικά κριτήρια για άνω των 65. Προφανώς το κόστος θα είναι κοντά στα 700. Θα τα πει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν θέλω να πω περισσότερο.
7: Θα τα
8: εξειδικεύσει αύριο. Και φτάνουμε σε μια περίμετρο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, 2,2 εκατομμύρια. Δηλαδή περίπου συν 300.000 και παραπάνω συνταξιούχοι οι οποίοι μπαίνουν στην περίμετρο. Υπάρχει και μια περίμετρο 61-65 ειδική που αφορά 19.753 ωφελουμένους από το 61 στο 65. Έτσι. Και από εκεί και πέρα και οι άλλοι με τα δικαιούχια αναπηρικών, ΟΠΕΚΑ κτλ. Είναι ακόμα άλλοι 200 περίπου, συγγνώμη, είναι 340.000 ακόμα συνταξιούχοι. Τα λέω έτσι λίγο για να υπάρχει μια γενικότερα. Αλλά στο σύνολό του μιλάμε για 2,2 εκατομμύρια. Κοιτάξτε, δίνουμε έμφαση στο πάνω το 65. Υπάρχει αλήθεια μια μεγάλη ομάδα, περίπου 300.000 συνταξιούχοι που δουλεύουν. Εργάζονται, είναι αυτοί οι οποίοι με 10% υπερεύκα στη συνέχεια δουλεύουν. Σίγουρα οι άνω των 65 δεν μπορούν υπό μία έννοια να βγουν εύκολα στη δουλειά. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Μέρημνα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πάνω από 65, κανένα σημαντικό κριτήριο, όλοι παίρνουν το 300 καθαρό. Έτσι να το εξειδικεύσουμε. Καθαρό το 300. Από εκεί και πέρα, κύριε Ραβανέ,
7: όταν είχε γίνει. Όχι σαν το 500 το δημοσίων του δημοσίων υπαλλήλων που είναι μεικτό.
8: Συν το ποσό. Εάν πάμε την 1η-1η-28 του χιλιάρικου μέσω κατώτος μισθός που συμπαρασύρει όλα τα κλιμάκια του δημοσίου,
7: και
8: σωστά,
7: και τις τριετίες,
8: έχουμε συν 80 ευρώ, οπότε 1η-1η-28 θα ξανασυζητήσουμε πρώτα ο Θεός και, και ο σταθμός σας θα πηγαίνει η πρίμα. Λοιπόν, εκεί θα συζητήσουμε για έξτρα ενίσχυση του δημοσίου υπαλλήλου περίπου γύρω στα 900 ευρώ καθαρά. Δεν είναι και λίγο, γιατί εδώ χτίζεται αφενός μεν ένα ποσό, εγώ δεν έλεγα 13η σύνταξη, η οποία είναι αυτή που είναι και θα δούμε ανάλογα με τα οικονομικά πόσο θα ενισχύεται κάθε φορά, και χτίζεται όμως και ένας μισθός, όχι, δεν θέλω να το έλεγα 13ο μισθό, εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, αλλά ένα επιπλέον σημαντικό βοήθημα που θα φτάνει με το 500 και τα 80 ευρώ μεικτά σε καθαρή απόδοση, εγώ λέω τώρα, περίπου στα 900 ευρώ.
6: Ωραία.
8: Δεν είναι και λίγο.
6: Εγώ λέω να φύγουμε από, από τους αριθμούς.
8: Ναι.
6: Και να μπούμε σε ένα άλλο θέμα. Στο θέμα της κακοδιαχείρισης και στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θες είπε να κάνουμε μία νέα αρχή στο κράτος.
8: Ναι.
6: Μετά από 7 χρόνια επιτελικού κράτους. Θα τα βάλουμε τις παθογένειες του κράτους. Το επιτελικό κράτος τελικά πέτυχε ή απέτυχε?
8: Κοιτάξτε,
6: διότι επιτελικό, ήταν σαν να μου λέει
8: επιτελικό κράτος, το επιτελικό κράτος είναι στην ουσία... όσο μπορώ και όσο μπορώ το αξιολογήσουμε, είναι αυτό που λέμε να υπάρχει ένας συντονισμός. Σαν λέξη δεν είναι καθόλου κακός, γιατί η Ελλάδα δυστυχώς τα ξέρετε πολύ καλά, έχετε τεράστια,
7: όχι και σαν ουσία,
8: γιατί έχετε μια τεράστια εμπειρία από τη δημοσία διοίκηση, από το ρεπορτάζ που κάνατε κτλ. Πάντα τι λέγαμε για το κράτος? Δεν υπάρχει συντονισμός. Και αλήθεια είναι ότι το επιτελικό κράτος στην ουσία τι λέει? Να συντονιστούν καλύτερα οι υπηρεσίες ώστε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Αυτό και σαν λέξη αλλά και σαν ουσία δεν είναι κακό. Μόνο καλό μπορεί να είναι.
6: Αν υπάρχουν και σαν περιεχόμενο,
8: δείτε πόσο αλλάξανε. Όχι, δεν έχετε δίκιο. Γιατί δείτε πόσο αλλάξανε. Ειδικά στη λειτουργία του δημοσίου και στη λειτουργία του κράτους, ακριβώς επειδή υπήρξε αυτός ο συντονισμός, σε όλα τα επίπεδα, σε εκτελεστικό έργο, σε νομοθετικό έργο, παθογένειες πάντα μπορεί να υπάρχουν. Και σωστά λέει ο Πρωθυπουργός. Όπου υπάρχουν, γιατί στα τελευταία 7 χρόνια που κυβερνάμε, υπάρχουν και έχουμε κάνει και λάθη. Προφανώς έχουμε κάνει και λάθη. Αλλά από εκεί και πέρα είναι. Εδώ βρισκόμαστε για να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε. Άλλωστε, με αυτά θα κρυφτούμε και σε επόμενες εκλογές. Το οικονομικό και το γενικότερο έργο.
6: Όπως είπε, τελικό κράτος χωρίς ισχυρή και αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει.
8: Πάντως να πω κάτι, επειδή μου είπατε για την αποκεντρωμένη διοίκηση. Εγώ συμφωνώ και με την αποκεντρωμένη και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις να έχουν εξουσία.
7: Και να έχουν και πόρους.
8: Και να έχουν και πόρους. Έχετε δίκιο. Αλλά να σου πω κάτι. Πρέπει όμως όταν γίνεται μια αποκέντρωση των εξουσιών να λειτουργούν και σωστά οι υπηρεσίες αυτές. Και εξουσίες. Δεν έχουμε χρόνο τώρα να σας πω ότι κάποιες εξουσίες δεν λειτουργούν σωστά. Είναι και άλλα θέματα που πρέπει να δούμε. Σωστή είναι η αποκέντρωση να πηγαίνει από την κεντρική εξουσία σε έναν άλλο φορέα, είτε είναι τη τοπική αδοχή, περιφέρεια, είτε δήμος, αλλά να λειτουργούν όμως και σωστά οι εκλογέ.
6: Δεσμευόμαστε. Μεγάλη κουβέντα, θα την κάνουμε κάποια στιγμή.
7: Θα κάνουμε, γιατί έχουμε να κάνουμε και μια σειρά ερωτημάτων να θέσουμε που αφορούν το Υπουργείο σας, γιατί είναι πάρα πολλά και τα μηνύματα.
8: Θα χαρώ πάρα πολύ να κάνουμε συζήτηση.
7: Μόλις δώσαμε το σήμα ότι θα είστε στην εκπομπή, θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
8: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά. Ήταν ο κ. Κώστας Καραγκούνης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Πάμε σε ένα. Όχι, πάμε κατευθείαν σε δελτίο, σε τίτλους ειδήσεων και παρερχόμαστε.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 11.30. Στο μικρόφωνο η Αθανασία Ανεζάκη. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στη δροσοπηγή Αφιθνών του Δήμου Οροπού. Στο σημείο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα, 23 οχήματα και 5 εναέρια μέσα. Λόγω της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Δροσοπηγής, στην οδό Ειρήνης Δροσοπηγής από το ύψος της οδού Τρίτωνος, καθώς και στην οδό Χρυσανθέμων από το ύψος της οδού Διός στην περιοχή των Αφιθνών. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και για την αναζωπήρωση της φωτιάς στην Κόνιτσα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 15 εναέρια μέσα. Στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει σε περίπου μισή ώρα ο Πρωθυπουργός στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, στρέφεται το ενδιαφέρον, ενώ έντονες είναι ήδη οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και εκπροσώπους φορέων. Κάνουν λόγο για μη επαρκή μέτρα. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες, αλλαγή στα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, επενδυτικό λογαριασμό για κάθε νεογέννητο, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το Δεκέμβρη του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος με δύο νεκρούς πιλότους με τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Η αρμόδια επιτροπή καλείται να ανασυνθέσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο συμπέρασμα. Οι δύο χειριστές φαίνεται πως δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Τρίμερο πένθος κηρύχθηκε στις ενοπλές δυνάμεις, ενώ τη θλίψη του για το δυστύχημα εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής. Στο Κίεβο μεταβαίνουν οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ και Τσάρετ Κούσνερ, για επαφές με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ύστερα από την πολύωρη συνάντηση που είχαν με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ω σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη, περιέγραψε το Κρεμλίνο τη συνάντηση. Επόμενη ενημέρωση στο αναλυτικό δελτίο του Mega News 104,6 στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Να ακούσαμε τον κύριο Καρακούνη, τι είπε. Νομίζω ότι τα όσα εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός έχουν πάρα πολλές αναγνώσεις. Το βασικό είναι ότι ξεκινάει η προεκλογική περίοδος, ξεκίνησε ήδη χθες και πάμε μέχρι τώρα σε μια συζήτηση περί κοστολόγησης των προγραμμάτων. Αυτό δεν είναι κακό.
1: Αυτό δεν είναι κακό, Δημήτρη, γιατί πάντα στις προεκλογικές περιόδους είχαμε πρωθυπουργούς ή υποψήφιους πρωθυπουργούς, αρχηγούς κομμάτων, οι οποίοι έταζαν και ξέρεις, με το τάξιμο δεν έχει πρόβλημα. Τάζεις κανένα και μπορείς να γίνεις και Ελβετία. Όσα έχουν υποσχεθεί όλοι, είμαστε Ελβετία. Άνετα.
0: Και παραπάνω.
1: Άρα, καλό είναι
0: να υπάρχουν. Τσιγκουνιές. Δεν θέλω τσιγκουνιές στην εκπομπή.
1: Τσιγκουνιές, παιδί μου. Τσιγκουνιές.
0: Εκεί. Παράδεισος θα ήμασταν. Χαράδρα.
1: Παράδεισος.
0: Ναι. Αν είχαν γίνει όλα αυτά
1: που έχουν υποσχεθεί. Πάρ' το.
0: Τι είναι αυτό.
1: Πενιντάρικο.
0: Δώσ' το.
1: Μπουρμπουάρ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Για την παρουσίαση να εκπέσω. Είναι από αυτά που δίνω Μητσοτάκης από χθες το βράδυ. Ορίστε,
0: ναι. Ωραία, πάρτα λοιπόν και εσύ πίσω. Εγώ θα γίνω Τσίπρας. Λοιπόν, θα τα δώσω πίσω.
1: Θα το σκίσουμε.
0: Όχι, το παίρνει, υπάρχει κι άλλος ενδιαφερόμενος εδώ.
1: Θα το πάρει η φίλη.
0: Αυτό
1: εδώ.
0: Το οποίο με έκανε εντύπωση και δεν θέλω να πω στα οικονομικά νούμερα τόσο.
1: Ναι.
0: Είχα πει την ένστασή μου δύο αναγνώσεις στο θέμα αυτό του οικογενειακού κουμπαρά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι νομίζω ότι υπήρχε μία έλλειψη αυτοκριτικής σε ό,τι αφορά το κράτος και τα κατορθώματά του.
1: Το έβαλες πριν στον Υφυπουργό. Ναι. Πρόσεξε τώρα.
0: Διότι μισό λεπτό. Εδώ υπήρχε μία σημαία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία ήταν το επιτελικό κράτος.
1: Ναι, το απέτυχε.
0: Το επιτελικό κράτος θα είναι ως δημαγεία στα πάντα.
1: Θα λύσει όλα τα πράγματα.
0: Τι ήταν το επιτελικό κράτος τελικά? Μία συγκέντρωση εξουσιών σε ένα κλειστό πυρήνα του μεγάλου Μαξίμου.
1: Σωστό.
0: Και τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο.
1: Το οποίο δημιούργησε και πάρα πολλά προβλήματα.
0: Το οποίο δημιούργησε προβλήματα
1: και παράκεντρα εξουσία.
0: Ακριβώς. Και έρχομαι λοιπόν και λέω το εξής. Αν δεν ευθύνεται το επιτελικό κράτος για ζητήματα όπως ο ΠΚΠ, όπως οι υποκλοπές και ειδικά οι υποκλοπές που έγιναν στην αυλή του Πρωθυπουργού και δεν πήρε χαμπάρι, τουλάχιστον αυτό λέει. Εγώ δεν ήξερα.
1: Καλά, εσύ τώρα πιστεύεις.
0: Εγώ δεν έμαθα.
1: Εγώ
0: τον αμυσιό μου και τον κολλητό μου.
1: Να σου πω.
0: Πρόεδρους εκεί στην ΕΕΠ, αλλά δεν με ενημέρωσαν για κάτι.
1: Δεν ξέρω τίποτα.
0: Εγώ δεν ξέρω κάτι.
1: Αυτό όποιος θέλει το αγοράζει αυτό.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το επιτελικό κράτος ήταν μια αποτυχία. Το λέω ευθέως, διότι πρώτον δεν υπάρχει επιτελικό κράτος χωρίς ισχυρή αυτοδιοίκηση. Για παράδειγμα, διάβαζα χθες, λέει. Δίνουμε κάποιες αυξήσεις. Ωραία. Και βγαίνει ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κύριος Δούκας, και λέει: εμένα μου ανεβάζει το μισθολογικό κόστος στα 170 εκατομμύρια. Και μου δίνει 100.
1: Και ποιος το πληρώνει?
0: 70, πώς θα πάει?
1: Και τώρα,
0: άρα λοιπόν, έρχεται ο κάθε Δήμος και προσπαθεί τα ανταποδοτικά τέλεια, τι να κάνει έργα.
1: Πιανού όμως Δήμο. Πιανού όμως Δήμο. Τώρα λες για τον Δούκα, έτσι. Δήμος Αθηναίων. Που τα έσοδα του σε σχέση. Εντάξει, ας πούμε 4-5 μεγάλους Δήμους. Για ποιον και του μικρού Δήμου που δεν έχουν του ίδιου πόρου και τα ίδια ανταποδοτικά. Με άλλους Δήμους μικρότερους και τα έσοδα, α, τι πρόβλημα δημιουργείται. Επίσης, να μείνω λίγο κάτι σε κάτι άλλο, Δημήτρη. Επειδή είπες για το επιτελικό κράτος, άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση να μιλάει για το βαθύ κράτος.
0: Ναι. Ποιο είναι το βαθύ κράτος?
1: Βαθύ κράτος ήταν ο ΠΚΠ. Τι ήταν ο ΠΚΠ?
0: Και
1: όλο αυτό το μεγάλο σκάνδαλο το οποίο ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί ακόμα δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες, στους οποίους χθες έκλεισε το μάτι και τους λέει: ξέρεις, να πάρεις αφορολόγητο μέχρι τα 20.000 ευρώ. Ωραία, 20.000 αφορολόγητο. Για πάμε λίγο λοιπόν να δούμε και το κόστος για την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων, η ενέργεια, οι ζωοτροφές, λιπάσματα κτλ. Όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την αγροτική παραγωγή. Άρα, δεν σε πας στο νερό. Ξεφεύγω, γιατί.
0: Ναι, όχι, δεν το νερό, μου πας αλλού την κουβέντα. Ενώ
1: όχι, γιατί έχει βάλει τόσα πολλά θέματα χθες.
0: Να εστιάσω.
1: Πρόσεξε, έβαλε τόσα πολλά θέματα, γιατί το λέω, έβαλε τόσα πολλά θέματα. Και καταλάβαινες ότι υπάρχει μια αγωνία στον δρόμο προς τις εκλογές.
0: Εννοείται.
1: Μια προεκλογική διαχείριση να δώσω, να τάξω και από εδώ και από εκεί και το ένα και το άλλο. Γιατί επειδή άκουσα και το στίχο του Μητροπάνου και της Κανελίδου που είπε, ναι, για τον Τσίπρα ουσιαστικά.
0: Βέβαια. Εκεί πηγαίνει.
1: Έπρεπε και εγώ να θυμηθώ το τραγούδι του στίχου του Γκάτσου και με τον Ξαρχάκο. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα.
0: Σόπα.
1: Καλό, ε.
0: Πολύ.
1: Έγραψα. Ευχαριστώ.
0: Εγώ επιμένω, ο ΠΚΠ,
1: ναι,
0: ήσουν
1: σκανδαλάρα.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, τι ήταν?
0: Τα όσα λένε για παθογένειες χρόνων και από εδώ και από εκεί δεν τα αγοράζουν.
1: Όχι, και καλά κάνεις και δεν τα αγοράζεις.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, τι άλλο.
0: Και όλα αυτά είναι κατορθώματα του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Αν συνεχίσουμε με αυτή τη λειτουργία και με αυτή τη λογική, τότε το μόνο που θα πρέπει να περιμένουμε είναι η δημιουργία και νέων σκανδάλων.
1: Άρα ακούσαμε λοιπόν ένα πρωθυπουργό να εξαγγέλει μέτρα ατάκτως ηρημένα. Μοναδικό συνεκτικό στοιχείο τι είναι? Η εκλογική στόχευση που σε συγκεκριμένες εκλογικές ομάδες που έχασε η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια, που χάνει τώρα και στις δημοσκοπήσεις, αγρότες, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους, η περίφημη μεσαία τάξη και βεβαίως και δημοσίους υπαλλήλους.
0: Ωραία.
1: Αυτός τώρα λοιπόν, επειδή υπόσχεται ότι θα δώσει 500 ευρώ αυτό το δώρο, ας το πούμε δώρο Χριστουγέννου, δηλαδή αυτό το βοήθημα, να το πω διαφορετικά. Το Δεκέμβρη του, πότε, του 27.
0: Ναι.
1: Και ακούσαμε και τον υφυπουργό του κύριο Καρακού να λέει ότι ξέρεις με την αύξηση του κατώτατου μισθού όλο αυτό θα γίνει 900 άρι.
0: Το Δεκέμβρη του 27 θα έχουν γίνει εκλογές.
1: Το Δεκέμβρη οι εκλογές θα έχουν γίνει την άνοιξη του 27.
0: Άμα δεν ψηφίσει πάπαλα το
1: 500. Και οι άλλοι δεν θα δώσουν τίποτα.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άλλοι, περιμένω να τους ακούσω. Περιμένω να δω τι ακριβώς θα πούν. Και ξαναπεριμένω να ακούσω τον κύριο Τσίπρα να δούμε τι έχει να πει. Για τα όσα του καταλογίστηκαν εχθές. Και είναι σοβαρά. Αν μη τι άλλο, έχει ένα θέμα. Έχει ένα θέμα
1: δηλαδή
0: με την αξιοπιστία του.
1: Ναι.
0: Έχει ένα θέμα με το κατά πόσον εννοεί τα όσα υπόσχεται. Και έχει ακόμα και ένα θέμα με το κατά πόσον θα υλοποιήσει τα όσα υπόσχεται. Διότι ακούσαμε πολλά. Έχουμε ακούσει γενικά πολλά.
1: Ναι.
0: Και όπου ακούς, πώς το λέει η παροιμία.
1: Όπου ακούς πολλά γεράσει, κράτανε και μικρό καλάθι.
0: Από εκεί και πέρα, το ότι ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να προσεγγίσει κοινά και ακροατήρια στα οποία έχει πρόβλημα, είναι μια λογική κίνηση. Τι θα κάνει, θα τα απομακρύνει κι άλλο, όχι. Θα τα πλησιάσει πώς, με παροχές. Θα πιάσουν.
1: Δεν το ξέρει, δεν το ξέρει κανένας
0: ότι δεν θα
1: αυτό
0: πιάσουν.
1: Κοίταξε, νομίζω σου το είπα και χθες. Όταν την προεκλογική περίοδο του 2004 η κυβέρνηση τότε του Πασόκ με Κώστα Σιμίτη
0: ακριβώς
1: είχε εξαγγείλει ένα γενναίο πακέτο και έδωσε και, όχι εξαγγείλει, έδωσε κιόλας κοντά στα 8 δις.
0: Γιατί
1: η άνοδος του Πασόκ ήταν μόνο 0,7-0,8%.
0: Υπήρχε το εκλογικό αποτέλεσμα του 2004 το οποίο ήταν συντριπτικό. Άλλα πράγματα μετρήσανε.
1: Και
0: γενικά
1: ακριβώς
0: άλλα πράγματα πρόσεξε μετράνε στην κρίση του κόσμου όταν πάει να ψηφίσει.
1: Μπράβο. Όταν λοιπόν θα φτάσει στην κάλπη κάποιος τον Μάιο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο του 27, θα μετρήσουν άλλα. Αυτή τη στιγμή ακούει. Το άκουσε χθες τον Πρωθυπουργό. Θα τον ακούσει και σε λίγο σε συνέντευξη τύπου που θα δώσουμε. Βέβαια, θα κάνουμε και την πάσα για να την ακούσουμε. Και θα εξηγήσει, θα διευκρινίσει. Θα βγει αύριο και το Υπουργείο Οικονομικών. Ωραία. Αύριο το μεσημέρι θα πάει κάποιος στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Οι ίδιες τιμές θα είναι. Και μην ακούω τώρα τα μειωμένα και
0: όχι
1: όλα αυτά. Οι ίδιες τιμές θα είναι. Η αντλία στην ίδια τιμή θα είναι. Μπορεί να είναι και λίγο τσιμημένες. Γιατί Δημήτρη μου, η υποκρισία ποια είναι? Ότι όταν έγινε λοιπόν αυτό το περίφημο παρατηρητήριο και έγινε και αυτή η συμφωνία κυρίων. Και όντως, ναι, είχαμε αυτή την σταθεροποίηση, τη μείωση, τη μικρή. Αφού πριν 40 μέρες είχαν αυξηθεί. Άρα τι κάνουμε, κάνω μείωση αυτού στο ίδιο αυξημένο το οποίο έγινε δύο μήνες πριν. Πού είναι η έλεγχη στην αγορά, πού είναι?
0: Πριν τη συμφωνία κυρίων,
1: ναι,
0: υπήρχε μία σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Η ακρίβεια της έχουμε κηρύξει πόλεμο η κυβέρνηση εδώ και 5 χρόνια. Και 5 χρόνια μετρά χαμένες μάχες. Άρα λοιπόν υπάρχει δρόμος και γενικώς υπάρχει μεγάλη πορεία προς τις εκλογές. Και το πώς θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος, μένει να δούμε, το ζητούμενο είναι αν θα μείνει αντιπαράθεση επί της ουσίας ή αν θα πάει σε άλλα πλαίσια, οπότε θα ψάχνουμε να βρούμε την πολιτική
1: αυτό
0: μπαλά.
1: Αυτό είναι σωστό και όπως μας είπαν και πολλοί υπουργοί που δεν τους κατονομάζουμε εδώ που είδαμε και κουβεντιάζουμε, ξέρεις τα όρθια κτλ. Τι ακούς, τι βλέπεις, πώς το βλέπεις το χειμώνα. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή θα είναι δύσκολος ο χειμώνας και αν μην σας βαρύνουμε και άλλο το κλίμα.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ένα τραγούδι, ναι, να ηρεμήσουμε λίγο.

0: So you found someone to hold you. Does she like I do, baby, tell me.
1: Λοιπόν, έχω κάποια μηνύματα τα οποία εκφράζουν κάποιες ενστάσεις για τα όσα είπα προηγουμένως.
2: Για ποιο θέμα?
1: Για το μέτρο το κουμπαρά των οικογενειακών.
2: Ναι.
1: Λέει, πολύ λίγοι είναι αυτοί οι γονείς οι οποίοι δεν θα έχουν να βάλουν τα 100 ή τα 120 ευρώ.
2: Περισσότεροι έχουν δηλαδή.
1: Εκείνη το θέμα μου.
2: Πώς το καταλαβαίνω.
1: Ότι ναι, δεν λέω το μέτρο είναι για πέταμα.
2: Μα δεν
1: είναι
2: κανένας για πέταμα.
1: Ναι, με βοηθάει αυτούς που έχουν.
2: Όχι, δεν
1: το θέμα είναι τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν. Σε αυτό θα με επιτραπεί, παρά τις παρατηρήσεις των ακροατών, να επιμείνω σε αυτή την
2: άποψη. Να το ξεκαθαρίσουμε. Η εκπομπή είναι ανοιχτή. Ο καθένας θα λέει την άποψή του, και ο Δημήτρης και εγώ. Όλοι έχουμε, προφανώς έχουμε τις απόψεις μας, τις ιδέες μας, διαφορετικές προσεγγίσεις, και βεβαίως έχουμε και ενστάσεις σε όσα ακούγονται κατά καιρούς. Σε άλλα συμφωνούμε, σε άλλα διαφωνούμε. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι όλα αυτά που ακούσαμε χθες είναι για το καλά των αχρήστων. Από εμάς δεν υπόθηκε αυτό το πράγμα και δεν θα υποθεί ποτέ για κανέναν. Αν είναι κάτι το οποίο κινείται στη σωστή κατεύθυνση, το λες, αλλά ζητάς διευκρινήσεις. Μπορεί να γίνει αυτό. Παραδείγματος χάρη τώρα αυτό που είπες, τώρα έτσι κουμπαράς. Ωραία. Εγώ σου λέω, ωραία, καλά τα είπε ο Πρωθυπουργός, και κάποιοι έχουν. Και κάποιοι δεν έχουν να δώσουν. Γιατί κάποιος μετράει και το ευρώ, αν θα πάρει ψωμί, αν θα πληρώσει τα φροντιστήρια των παιδιών του και πολλά άλλα. Και υπάρχει κάποιος ο οποίος σου λέει, εμένα κύριε, γιατί με αποκλείεις. Ξεκινάς, λέει, από τα δύο. Ωραία, βάλτε, άφησε το και για άλλους. Μεγάλωσε το.
1: Θα σου πει κάποιος ότι δεν έχουμε διάθεση να δώσουμε μια εικόνα μια κοινωνία που λιμοκτονεί.
2: Καλά, αυτό είναι ακραίο και δεν.
1: Διότι είναι ακραίο και δεν είμαστε.
2: Ούτε λαϊκιστές είμαστε εδώ.
1: Πραγματούν. Και αποφεύγουμε τον λαϊκισμό όπως ο διάβολος στο λιβάνι. Αλλά πραγματικότητα όμως.
2: Λοιπόν, φορά θα σε
1: να σε καλά,
2: έτσι.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αλλά. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά δεν μπορούν, και μιλάω για νέους γονείς. Για νέους γονείς, ναι. Και δεν μπορούν. Δεν είναι κάτι κακό. Δεν λιμοκτονεί η κοινωνία. Πάμε καλά. Πάμε από εδώ. Άλλος πάει έτσι. Άλλος πάει αλλιώς. Άλλος πάει καλά. Άλλος πάει χειρότερα.
2: Το θέμα είναι αυτό. Το θέμα είναι στην πορεία που κάνει ο καθένας να έχει δίπλα του και το κράτος. Και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη. Πολλές φορές συζητάμε για την πολιτική που ασκούν οι κυβερνήσεις, οι οποίες πολλές φορές ήταν και εχθρικές απέναντι σε κρατικές πολιτικές. Σωστά.
1: Σωστά.
2: Και παρούσα.
1: Σωστά.
2: Και βλέπεις τον Πρωθυπουργό να επικαλείται συνέχεια το κράτος τώρα. Τι ωραίο, το κράτος.
1: Το κράτος το ξανααναγκαλύψαμε από την εποχή της πανδημίας.
2: Σωστό.
1: Τότε ανακαλύφθηκε το κράτος. Και τότε αναδείχθηκε και η αξία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
2: Σωστά.
1: Το οποίο το απαξιώναμε.
2: Το απαξιώναμε, αλλά μας βοήθησε.
1: Λοιπόν, και ήταν
2: σημαντικά.
1: Πολύ σημαντικός ο ρόλος του.
2: Πάμε, επειδή έχουμε όμως και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Συνδικού.
1: Καλεσμένο.
2: Ήρθε στο στούντιο ακριβώς ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, συνάδελφος. Μεταξύ κάνω αυτά.
3: Άπαξ συνάδελφο, πάντα συνάδελφο.
1: Πάντα, αυτό να λέγεται.
2: Απλά είμαστε τώρα. Μια φορά πρόεδρο, πάντα πρόεδρο.
1: Είμαστε τώρα σε διαφορετικά μετερίζια.
3: Γεια σα, κύριε πρόεδρε.
2: Γεια σα, κύριε πρόεδρε. Αντιπρόεδρε.
1: Να περιμένουμε.
2: Ο πρόεδρο και αντιπρόεδρε.
3: Θα ήταν ωραίο τίτλο εκπομπή. Ο πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Απλά θα μαλώνατε για την προεδρία.
2: Όχι, του την παραχωρώ. Του την
1: παραχωρώ.
3: Του βλέπω τον Δημήτρη Άρη πιο εναλλακτικό. Διαλλακτικό, μάλλον. Διαλλακτικό.
2: Για πάμε τώρα στην
1: αρχή.
3: Εγώ δεν θα πω ότι έπεσα από τα σύννεφα, με την έννοια ότι γνωρίζαμε το Οικονομικό Επιτελείο τα μέτρα, είχαμε διαβούλευση διαρκή. Επομένως, ήταν πράγματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό και χωρίς ευνηδιασμούς παρουσιάστηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό. Εγώ θα σταθώ σε κάποια ορόσημα, σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία νομίζω ότι έχουν τη σημασία τους. Είναι μετά από αρκετά χρόνια η μεγαλύτερη σε κόστος διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, παροχές σε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, φτάνουν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Για το 2017.
3: Και εκτείνονται από εκεί και πέρα, γιατί υπήρξαν και δεσμεύσεις και μια, θα έλεγα, παρουσίαση οροσίμων κοστολογημένων. Είναι μια διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία επιδιώκει στο μέτρο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας και των ευρωπαϊκών δεδομένων, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ελληνική οικονομία υπόκειται σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, έτσι, όχι μόνο η ελληνική, όλες οι οικονομίες της Ευρωζώνης, να ανακουφίσει ομάδες, για παράδειγμα, πρωτοποριακό, δεν το έχουμε ξαναδεί, δύο εξαφανίσεις, θα το πω έτσι, μηδενισμούς φόρων. Εννοώ τους τριτέκνους έως 20.000 ευρώ εισόδημα το έτος, και τους αγρότες έως 20.000 ευρώ. Θα σας πω κάτι, επειδή αύριο δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες, θα εξειδικευθούν και θα δοθούν και data, όμως πρόκειται για κάτι το ριζοσπαστικό. Δεν μιλάμε για μια ελάφρυνση, μιλάμε για εξουδετέρωση φόρου. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν το έχουμε δει, στην πρόσφατη τουλάχιστον ιστορία. Μιλάμε για την πρώτη ουσιαστική παρέμβαση με κανόνες συνέπειας. Θα τα πούμε και αυτά αύριο, γιατί ο Πρωθυπουργός χθες δεν θέλησε να μπει σε βάθος.
2: Ναι, γιατί επειδή πάτε τώρα για τη συνέπεια. Α, με προλάβατε. Μείωση τεκμαρτών για συνέπειες. Πώς ορίζεται αυτό? Μια ερώτηση μας έχουν κάνει πάρα πολύ από το πρωί.
3: Υπάρχουν και θα παρουσιαστούν αύριο από το Οικονομικό Επιτελείο συγκεκριμένα τα βήματα. Τι σημαίνει συνεπής, σε ποιο βάθος χρόνου και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Θα υπάρχει χρονικός προσδιορισμός της συνέπειας, θα υπάρχει μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, την οποία θα την αναλύσουμε αύριο με το Οικονομικό Επιτελείο, η οποία θα προσδιορίζει.
2: Γιατί δεν λειτουργήσει πολύ καλά το σύστημα των τεκμηρίων, το ξέρετε.
3: Τα τεκμήρια από την βάση τους είναι ένα σύστημα το οποίο έχει μια ολιστική προσέγγιση σε ένα πρόβλημα που πολλές φορές έχει και ειδικές αναγνώσεις. Είναι όμως το πρώτο ουσιαστικό βήμα για το ξύλωμα των τεκμηρίων. Αυτά τα πράγματα έχουν πατάνε και στις δημοσιονομικές ανάγκες. Και στην ανάγκη μάλιστα και κάποιοι οι οποίοι δυστυχώς δεν ευθυγραμμίζονται με το γράμμα του νόμου και φοροδιαφεύγουν, να καταλάβουν τη βούληση του κράτους. Εδώ όμως έχουμε το πρώτο ουσιαστικό βήμα. Είναι μια πολιτική η οποία θα ξεπεράσει ίσως και τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Να θυμίσω ότι το μέτρο αυτό απέδωσε 500 εκατομμύρια ευρώ. Όμως, επειδή αυτό το μέτρο είχε και τις θετικές δημοσιονομικά αναγνώσεις του, είναι ένα πρώτο ουσιαστικό και βαθύ βήμα για να πάμε προς την κατεύθυνση, ναι να το πούμε, της κατάργησης των κριτηρίων. Όμως, επειδή το μέτρο απέδωσε και δεν πρέπει να το πετροβολούμε, ότι αποδίδει στα δημόσια ταμεία σημαίνει ότι βρίσκει και γωνίες που δεν καλύπτονται.
2: Μα έτσι έγινε και το
3: είναι
2: πλεόνασμα.
3: Ένα όμως ουσιαστικό βήμα.
2: Ναι, μα έτσι έγινε και το πλεόνασμα. Γι' αυτό και σας κατηγορούν και για το ματωμένο πλεόνασμα εντός εισαγωγικών.
3: Το πλεόνασμα καταρχάς είναι κάτι το οποίο σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες οπτικές. Για παράδειγμα, ακούω ότι το πλεόνασμα κρύβει από πίσω τους έμεσους φόρους. Να πούμε, γιατί θα πρέπει πλέον να ανοίξουμε τη δημοσιονομική συζήτηση. Το πλεόνασμα σε ό,τι αφορά τους έμεσους φόρους έχει απόδοση, η έμεση φόρους στο πλεόνασμα μάλλον, μόνο 10%. Το πλεόνασμα έχει να κάνει με τις επενδύσεις που έχουν αυξηθεί ραγδαία στη χώρα μας, με τη φορολογική συμμόρφωση, να τα και τα τεκμαρτά πώς βοήθησαν. Όμως, επειδή αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα του μέτρου, γι' αυτό κάνουμε το πρώτο ουσιαστικό βήμα όσο μας επιτρέπει δημοσιονομικά η πορεία. Και βέβαια, μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Χθες είχαμε ένα ριζοσπαστικό μέτρο, το οποίο είναι μια ιδέα του Κυριάκου του Πιερακάκη, ένα ριζοσπαστικό μέτρο, τον λεγόμενο εθνικό κουμπαρά για τις νέες γενιές.
4: Τώρα αυτό εδώ έχουμε εμείς άλλες αναγνώσεις.
3: Να μπορούν τα νέα παιδιά να βγαίνουν στα 18 τους με ένα σοβαρό απόθεμα, το οποίο θα συνδιαμορφώνει η οικογένεια μαζί με το κράτος.
4: Η οικογένεια μπορεί.
3: Μπορεί αλήθεια, να αποταμιεύει.
4: Αλήθεια πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το μέτρο δεν έχει ένα ταξικό διαχωρισμό? Δηλαδή ένας που δεν μπορεί με κάποιον που μπορεί. Και επιμένω, έχω δει πολλούς νέους γονείς οι οποίοι ψάχνουν απελπισμένα για δουλειά. Αυτοί που θα βρουν 100-120 ευρώ να βάλουν. Και πώς θα είναι το ίδιο με έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει 120 ευρώ και με κάποιον που βάζει 1200. Στην πορεία, ας πούμε, και στα χρόνια δεν θα υπάρχει μια διαφορετική εκκίνηση, διαφορετική αφετηρία αυτών των δύο παιδιών?
3: Εγώ από το πρωί...
4: Το βάζω στα σκέψη.
3: Από το πρωί, επειδή μιλώ, έχω μιλήσει, το πιστεύετε ή όχι, από τις 8 η ώρα το πρωί και μετά, έχω μιλήσει με πάνω από 100 ανθρώπους της αγοράς, της οικονομίας, φίλους κτλ. Πολλά λένε για πολλά από τα μέτρα. Καθολική μέχρι στιγμής αποδοχή παρουσιάζεται στο μέτρο του Κουμπαρά. Είναι ένα υπέροχο μέτρο, είναι ένα μέτρο το οποίο βάζει την κουλτούρα στο μέτρο των δυνατοτήτων του καθενός, στο μέτρο των δυνατοτήτων.
4: Να αποταμιεύει.
3: Να αποταμιεύει.
4: Εδώ 20 του μήνα, μισό λεπτό, εδώ 20 του μήνα,
2: δεν φτάνουν τα χρήματα.
4: Σε μένει ο κόσμος. Πώς θα αποταμιεύσει?
3: Είναι και μια οικογενειακή ιεράρχηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο και κρατήστε το αυτό που σας λέω, γιατί δεν θα χαθούμε. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα οδηγήσει σε αποτελέσματα σε μια σειρά πραγμάτων. Δίνει στον Έλληνα μια προοπτική. Σκεφτείτε ότι μπορεί, κάποιος μπορεί να μην βάλει 1200 ευρώ. Με το υστέρημά του, δεν λέω αλίμονο, έτσι.
2: Με τις θυσίες δύσκολο να υπάρχει.
3: Να μπορέσει να βάλει 300-400 ευρώ. Σκεφτείτε ότι με την επιτοκιακή πολιτική και με την παρέμβαση του κράτους που θα επιστρέφει ποσό. Και να σας πω και κάτι. Ενδεχομένως, αν δούμε, που θεωρώ ότι είναι αρκετά καλή η παρουσία του μέτρου και με άλλες παρεμβάσεις, σκεφτείτε ότι θα υπάρχουν παιδιά τα οποία θα βγαίνουν στο ξεκίνημα της ζωής τους, στα 18 τους, με 40, 50,
2: πάνω σε
3: 60
2: χιλιάδες ευρώ. Πάνω σε αυτό. Είναι ένα
4: άλλο. Με 5, με 10.
2: Ας υποθέσουμε.
3: Με 15, δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος.
2: Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει να αποταμιεύει. Ή από το στέρημα του. Γιατί κυρίως από το στέρημα.
3: Προφανώς.
2: Το πλεόνασμα είναι δύσκολο να, για τους περισσότερους.
3: Μα συγγνώμη, δεν είναι μέτρο για τον εφοπλιστή.
2: Ακριβώς. Ωραία, πάμε λοιπόν.
3: Για τον εφοπλιστή.
2: Α δούμε την άλλη ανάγνωση. Γιατί λοιπόν δεν δίνεται δυνατότητα και σε αυτόν ο οποίος έχει ένα παιδί 5-7 χρονών να ξεκινήσει να το κάνει.
3: Εγώ λέω.
2: 10 χρονών.
3: Ξεκινάμε με μια αρχιτεκτονική το μέτρο. Το οποίο σας λέω μέχρι στιγμής και
2: αυτό το ρωτάνε.
3: Αν θέλετε κιόλας να σας πω, και το περισσότερο χειροκρότημα χθες, παρά το ότι ήταν μια μέρα δύσκολη λόγω της πτώσης του Phantom, ήταν το μέτρο το οποίο σήκωσε το περισσότερο χειροκρότημα. Είναι ένα μέτρο το οποίο δείχνει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, εδράζεται σε παραδείγματα στο εξωτερικό που έχουν πετύχει, που είναι συμπεριληπτικά ως προς τις κοινωνικές ομάδες. Επαναλαμβάνω, δεν λέμε ως κράτος να βάζει και ο επιχειρηματίας ο οποίος έχει, ξέρω εγώ, εργοστάσια. Γιατί δεν λέμε δηλαδή βάλε όσα θες και θα στα πληρώνει το κράτος. Βάζουμε ένα μέτρο στα 1.000 έως 1.200 ευρώ και κάτω. Κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει μια λογική μικρομεσαία. Να βοηθηθεί το μικρομεσαίο νοικοκυριό.
4: Έχει μια μικρομεσαία λογική πράγματι. Δεν έχει λογική για τους μειώχοντες. Και εκεί κάτι πρέπει να γίνει.
3: Θα θυμίσω.
4: Τι θα γίνει με αυτούς
3: την κριτική που
4: δεν μπορούν
3: δεχθεί
4: να βάλουν. Θα μεγαλώσουμε κι άλλο τις ανισότητες.
3: Θα θυμίσω, Δημήτρη μου, θα θυμίσω την κριτική που έχουμε δεχθεί για μια σειρά επιδοματικών μέτρων στο παρελθόν, κυρίαρχα για αυτές τις πιο κάτω οικονομικά ομάδες. Είναι η ώρα και για τη μικρομεσαία ελληνική οικογένεια. Προφανώς δεν λέει κανένας ότι θα αφήσουμε χωρίς δίχτυ και τα παιδιά των κατώτατων οικονομικά στρωμάτων. Ήδη το έχουμε κάνει, το θυμάσαι. Έχουμε δεχθεί κριτική ως κυβέρνηση γιατί έχουμε στηρίξει επιδοματικά. Όμως είναι ένα μέτρο που, αν θες τη γνώμη μου, αφορά τη μεσαία, μεσοκατώτερη οικονομικά τάξη.
4: Ωραία. Τώρα, αν αφαιρώσω την ιδιότητα του Υπουργού, αυθαίρετα, έτσι το κάνω. Και σε επιστρέψω.
3: Παίρνει ρόλο πρωθυπουργού.
2: Σε βάζω εδώ τον δημοσιογράφο.
4: Σε βάζω ως δημοσιογράφο.
3: Τέτοιος είσαι.
4: Και σου λέω, τι τίτλο θα έβαζες στη χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού?
3: Τολμηρό βήμα για ένα ακόμα καλύτερο αύριο.
4: Μάλιστα.
2: Να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση.
3: Ή αν θες κιόλας, η ΔΕΘ των μικρομεσαίων.
4: Μάλιστα.
2: Η ΔΕΘ των μικρομεσαίων. Πρέπει να αποδεσμεύσω, γιατί έχουμε ένα λεπτό για να κάνουμε και πάση για το δελτίο ειδήσεων, για να ακούσουμε και τη συνέντευξη του πρωθυπουργού. Ένα τελευταίο. Ελπίδα ή περιπέτειες, νέες περιπέτειες. Περιπέτεια είναι αν αύριο το πρωί ο ελληνικός λαός επιλέξει το Πασόκ ή την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
4: Τον Πασόκ γιατί είναι περιπέτεια?
3: Με την έννοια.
2: Θα σας προβοκάρει, κύριε.
3: Εγώ θα είμαι ειλικρινής.
2: Γιατί παρουσίασε ένα πρόγραμμα το οποίο θα το πάει στο Εθνικό Συμβούλιο.
3: Είμαι από εκείνους.
2: Ο κύριος Τσίπρας θα το πάει και το Πασόκ, φαντάζομαι.
3: Με τον Δημήτρη έχουμε πει και κάποια πράγματα έτσι λίγο πιο πριν. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν σε ένα σταθερό δικοματικό σύστημα κεντροδεξιάς, κεντροαριστεράς. Με όριμες πολιτικές δυνάμεις που να ξέρει και ο πολίτης ότι εντάξει, θα είναι ένα άλλο μείγμα πολιτικής, μπορεί εμείς να διαφωνούμε, αλλά θα έρχεται με μία συνέπεια. Αυτή τη στιγμή

0: Μια ανοριμότητα σε ό,τι αφορά τις διεργασίες στον κεντροαριστερό χώρο, με μια πολυδιάσπαση, η οποία δεν σημαίνει πολυδιάσπαση, δεν το λέω εγώ, οι πολίτες το στέλνουν το μήνυμα, ότι κανένας από τους βασικούς ανταγωνιστές, ενώ εγώ για τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο
1: Ανδρουλάκη,
0: δεν έχει πείσει. Αν λοιπόν η κεντροαριστερά δεν μπορεί να συνθέσει και επιλέγει έναν δρόμο πολιτικό πρότασης προς τους πολίτες, τους κεντροαριστερούς, διασπασμένο, δηλαδή ένα κόμμα του 13-14 και ένα κόμμα του 11-12, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει η κεντροαριστερά.
1: Αυτό...
0: Για μας λοιπόν κρύβει το γεγονός της απουσίας σύνθεσης, κρύβει ανοριμότητα και περιπέτεια.
2: Εσάς όμως ο πύχης είναι άλλος και είναι αυτοδυναμία.
0: Εμάς ο πύχης είναι να είμαστε πρώτοι που θα είμαστε πρώτοι με μια πολύ μεγάλη διαφορά και προφανώς να είμαστε στο παιχνίδι της αυτοδυναμίας που πιστεύω θα είμαστε.
1: Καταφέρετε. Μόνο ένα αυτό για να κλείσουμε. Βάλετε τον κύριο Τσίπρα στο παιχνίδι το δικό σας. Το γεγονός ότι στέλνει το πρόγραμμα του στο Εθνικό Συμβούλιο, τον βάλατε σε ένα άλλο γήπεδο το οποίο δεν έχει παίξει ποτέ μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω τι μπάλα θα παίξει.
0: Εγώ στην κοινωνία πάντως θέλω να είμαι ειλικρινής. Βλέπω πρόβλημα και για τα δύο κόμματα. Εγώ δεν ακούω Τσίπρα. Προέρχομαι από μια λαϊκή περιοχή. Ζω στη Β' Πειραιά, είμαι κορυδαλιώτης.
1: Ναι,
0: το γραφείο μου είναι στη Νίκαια.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Δεν ακούω τα ρεύματα τα οποία αποτυπώνονται. Δεν έχω βέβαια και καμία αμφισβήτηση για τις μετρήσεις. Όμως δεν πετάει ο Τσίπρας. Μην τρελαινόμαστε. Δεν πετάει.
2: Θα είμαστε εδώ. Πραγματικά δεν τον έχω δει στον ουρανό πουθενά τώρα που βλέπω. Εδώ δεν βλέπω.
1: Όχι, εγώ βλέπω ένα αερόστατο πίσω. Το οποίο είναι αερόστατο για να πούμε μέσα να πέσουμε στο Βελίδιο, γιατί έχουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Δημήτρη Μαρκόπουλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ με μεγάλη χαρά.
1: Πολλές φορές το επόμενο διάστημα.
0: Και καλή αρχή να
1: ευχηθώ.
0: Σας ακούω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρης Χόνδρος, Άρης Ραβανός. Ήμασταν.
2: Άρης Ραβανός και Δημήτρης Χόνδρος.
1: Δεν έχουμε το 2 ώρες σήμερα γιατί έχουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Θα είμαστε μαζί σας το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
3: Η ώρα είναι 12. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 12. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη δροσοπηγή Αφιδνών του Δήμου Οροπού. Πριν από λίγη ώρα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα, 23 οχήματα και 5 εναέρια μέσα. Λόγω της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112 με μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Διεκόπη κυκλοφορία στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας από το ύψος της Συμβολής της με την οδό Δροσοπηγής στην οδό Ειρήνης Δροσοπηγής από το ύψος της οδού Τρίτονος καθώς και στην οδό Χρυσανθέμων από το ύψος της οδού Διός στην περιοχή των Αφιδνών. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση και για την αναζωπήρωση της φωτιάς στην Κόνιτσα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 15 εναέρια μέσα. Την καθιερωμένη συνέντευξη παραχωρεί σε λίγη ώρα στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης ο Πρωθυπουργός. Έντονες αντιδράσεις και κριτική από την αντιπολίτευση αλλά και εκπροσώπους φορέων έχουν προκαλέσει οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινή ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση. Το πακέτο που ανακοίνωσε περιλαμβάνει οικονομικές και κοινωνικές παρεμβάσεις και αφορά επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες και δημοσίους υπαλλήλους. Οι βασικότερες από τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το Δεκέμβρη του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, επίσης σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ σε 15 μήνες, αλλαγή στα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος ως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, καθώς και επενδυτικό λογαριασμό για κάθε νεογέννητο. Για μη επαρκή μέτρα κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός έκανε κριτική στο Πασόκ για λεφτόδεντρα, αλλά σήμερα βρήκε τελικά δημοσιονομικό χώρο 2,2 δις ευρώ, ανέφερε ο εκπρόσωπος του κόμματος Πασόκ. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν χωρίς όραμα και στρατηγική και χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ από την πλευρά του ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός επανέφερε το γνωστό κάλπικο αφήγημα πως από την ανάπτυξη και την αύξηση

0: των επιχειρηματικών κερδών θα ωφεληθεί τελικά η κοινωνική πλειοψηφία. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος με δύο νεκρούς πιλότους στην Τανάγρα. Η αρμόδια επιτροπή καλείται να ανασυνθέσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο συμπέρασμα. Οι δύο χειριστές φαίνεται πως δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Τρίμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την απώλεια του 40χρονου επισμηναγού και του 37χρονου σμηναγού. Η ακροδεξιά φαίνεται να βρίσκεται στα πρόθυρα νίκης στις εκλογές που διεξάγονται σήμερα στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ στην Ανατολική Γερμανία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Αγίου Μπελκαμπή, υποβλήθηκε σήμερα το πρωί με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά από το γιατρό της ομάδας, Χρήστο Θέο, και την ομάδα του στην κλινική Παλαιού Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών. Και η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Από σήμερα ξεκινά η περίοδος αποκατάστασης, με στόχο τη σταδιακή, ασφαλή και πλήρη επάνωδό του στην αγωνιστική δραστηριότητα. Η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, τη Super League, άνοιξε χθες με δύο αναμετρήσεις. Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0. Η δράση συνεχίζεται σήμερα με 4 παιχνίδια. Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρεια, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη ζέστη να γίνεται ξανά πιο έντονη και θα φτάσει στα επιρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 34 και πολυτοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε τώρα ζωντανά με Θεσσαλονίκη και το Βελίδιο για να παρακολουθήσουμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
3: Ποιος αποκλείεται εξ αρχής. Ευχαριστώ.
4: Επιχείρησα και χθες, κύριε Μόσκοβα, να εξηγήσω με απλά λόγια στην ελληνική κοινωνία τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Παρουσίασα τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες αλλά και τις μεγάλες δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί να διεκπαιρεώσει αυτή την αποστολή. Και επανέλαβα ότι κατά την άποψή μου οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες τα οποία αναπόφευτα νερώνουν την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Άρα η άποψή μου για την, η πίστη μου μάλλον για την ανάγκη χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτήν την λογική η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές. Προφανώς σεβόμαστε και τιμούμε την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφασή του. Εγώ όμως οφείλω να εξηγήσω στους πολίτες τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία την οποία αντιμετωπίζουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός θα αποφασίσει και προφανώς όλοι θα σεβαστούμε την κρίση του. Και το γεγονός ότι σήμερα, κύριε Μόσκοβα, δεν ενδιαφέρεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται σε άλλα κόμματα τα οποία έχουν αποκλείσει, όπως είπατε, και με συνεδριακές αποφάσεις, με τρόπο θα έλεγα τόσο εμφατικό που να μην επιδέχεται κάποια αμφισβήτηση τη δυνατότητα συνεργασία τη Νέα Δημοκρατία με τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα πώς θα τοποθετηθούν την επόμενη των εκλογών. Σας ευχαριστώ πάντως που προεξουφλείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στις επόμενες εκλογές. Μέσα από την ερώτησή σας, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση η οποία να μπορεί να υλοποιήσει και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
5: Το λόγο έχει ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή και ακολουθεί ο Γιάννης Καντέλης από τον Sky.
6: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Να σας πω λίγο στα ελληνοτουρκικά, όπου το τελευταίο διάστημα έχουμε δύο καινούργια δεδομένα. Αφενός την παράνομη ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων και αφετέρου τις πληροφορίες για νομοθετική κατοχύρωση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, όπως λέει η Άγκυρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν η πολιτική των ήρεμων νερών που ακολούθησε η κυβέρνηση θεωρείται ότι έχει αποδώσει ως τώρα? Η διακήρυξη των Αθηνών, την οποία είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είναι ακόμα σε ισχύ? Και κατά πόσο η Ελλάδα διατηρεί ακόμα το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια? Ευχαριστώ.
4: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω και μια σύντομη επισκόπηση των εξελίξεων ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντονή, ότι η διακήρυξη Αθηνών ουσιαστικά ήταν ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο οργανωμένου διαλόγου με την Τουρκία, το οποίο παρά τις πρόσφατες δυσκολίες ακόμα υπηρετείται, υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο επί της αρχής είναι θετικό, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε προς την Τουρκία τα δικά μας μηνύματα και αντιστρόφως και η Τουρκία να μπορεί να κάνει το ίδιο. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντονή, ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική ανέλαβε πρωτοβουλίες τις οποίες μπορεί να συζητούσαμε για πολλές δεκαετίες, καμία κυβέρνηση όμως δεν είχε το θάρρος να τις υλοποιήσει. Δεν αναφέρομαι μόνο στις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων στην χάραξη ΑΟΣ με την Κύπρο, αναφέρομαι στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, η οποία υλοποιείται από αυτή την κυβέρνηση, την πρωτοβουλία για τα θαλάσσια πάρκα, και θέλω να θυμίσω ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση έμπρακτα ασκεί εθνική κυριαρχία. Δεν στέκεται απλά στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός των χωρικών υδάτων πέριξ ελληνικών νησιών. Αναφερθώ στο γεγονός ότι για πρώτη φορά θα έχουμε εξορίξεις όχι μόνο δυτικά της Κέρκυρας αλλά και νοτίως της Κρήτης, και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μια μεγάλη αμερικανική πολυεθνική εταιρεία αναγνωρίζει ότι με την Ελλάδα πρέπει να συνομιλήσει και να ζητήσει άδεια όταν θέλει να προχωρήσει σε μια τέτοια εξορρητική δραστηριότητα. Και να θυμίσω βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς θα επαναλάβω και εδώ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίσεται. Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα για το θέμα των χωρικών υδάτων θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών ότι δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
5: Το λόγο έχει ο Γιάννης Καντέλης από το Sky, ενώ ακολουθεί η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα.
7: Καλημέρα. Ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός της παράταξής σας, ο κύριος Σαμαράς, όλα δείχνουν και όχι μόνο δεν διαψεύδονται, αλλά ενισχύονται, πως προχωρά στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και επειδή αναφερθήκαμε πριν και στις συνεργασίες και με το ποιους θα συνεργαζόσασταν εσείς ή και ποιοι θα συνεργάζονταν μαζί σας, στελέχη της κυβέρνησης έχουν πει ότι αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, το κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός εταίρος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς, μετά τα όσα σας έχει καταλογίσει ο κύριος Σαμαράς και σε προσωπικό επίπεδο, και παρότι βγαίνει ένα κλίμα πως ίσως να συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με εσάς προσωπικά ως πρωθυπουργό, θα καθόσασταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε η σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
4: Μου ζητάτε, κύριε Καντέλη, να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα μπω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
5: Σειρά έχει η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα και να ετοιμάζεται ο Χρύσανθος Κοσελόγλου από τον Αλφα.
8: Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς απέναντί σας. Η ακρίβεια είναι επί χρόνια το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια. Το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, στη στέγη, στα καύσιμα. Παρά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, έχει συχνά υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πιστεύετε ότι οι συμφωνίες κυρίων με την αγορά έχουν αποφέρει επαρκή αποτελέσματα? Και τέλος, θα ήσασταν διατεθειμένος να επανεξετάσετε τη μείωση του ΦΠΑ, την οποία ζητάει η αντιπολίτευση? Ευχαριστώ.
4: Καταρχάς, κύριε Παναγιωτίδου, και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από τις αρχές του 2026 και συνεχίζεται και το 2027. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δούνε στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα, τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους ταξιούχους, τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια. Θέλουμε να ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί. Οι ονομαστικοί μισθοί ανεβαίνουν στη χώρα μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο κατώτος μισθός είναι ήδη στα 920 ευρώ. Θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ την 1η Απριλίου. Ο μέσος μισθός έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Άρα, άνοδος του ονομαστικού μισθού, μείωση της φορολογικής επιβάρησης, περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για το νοικοκυριό είναι η καλύτερη και η μόνιμη απάντηση στο επίμονο πρόβλημα της ακρίβειας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς, η αντιμετώπιση φαινομένων συγκέντρωσης, η συνεννόηση και η όποια πίεση και προς την αγορά να μπορέσει και αυτή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έτσι ώστε να έχουμε όχι μόνο μείωση των αυξήσεων αλλά και μειώσεις σε τιμές σε μια σειρά από σημαντικά προϊόντα, πιστεύω ότι και αυτά βοηθούν. Δεν είναι πανάκια. Δεν είναι η μόνη λύση. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε παραπάνω από 1.000 προϊόντα, τα οποία πια έχουν μειώσεις τιμών και μιλάμε για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έχει προσφέρει πια σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα με σχετικά μικρό πάγιο για τον επόμενο χρόνο. Είναι μια απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι ανησυχούν για την ενδεχόμενη αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα αθριζόμενα συνιστούν την άμυνα της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Και το ξαναλέω, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας διέπει όλη τη φιλοσοφία του προγράμματος σας, όχι μόνο φέτος και πέρυσι και πρόπερσι. Αν η οικονομία αναπτύσσεται, που αναπτύσσεται, τα μακροοικονομικά πηγαίνουν καλά, αυτό πρέπει να το αισθανθεί και ο πολίτης στο δικό του ατομικό, οικογενειακό λογαριασμό. Έχει γίνει στο βαθμό που θα θέλαμε, όχι. Γι' αυτό κινούμαστε όμως σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, η συζήτηση για το ΦΠΑ, ξέρετε, είναι λίγο επαναλαμβανόμενη. Εγώ θα επαναφέρω μόνο την έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία μας λέει ξεκάθαρο ότι είναι ζήτημα το 20% μιας μείωσης ΦΠΑ καταλήγει τελικά στις τιμές των τελικών προϊόντων. Και κάτι ακόμα βέβαια, η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους. Και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή τους επισκέπτες, τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, όταν μπορούμε τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο να τον αξιοποιήσουμε και να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
5: Σειρά έχει ο Χρύσανθος Κωσελόγλου από τον Α και να ετοιμάζει το Βασίλης Πούλος από το iEfemerida.gr.
9: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κυβερνάτε τη χώρα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια με ευρεία πλειοψηφία και ζητάτε από τον κόσμο να σας εμπιστευτεί ξανά. Στις δημοσκοπήσεις όμως και στις τελευταίες, οι πολίτες θεωρούν πως η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι αξίζεται μια τρίτη θητεία, τι πιστεύετε αυτή τη φορά ότι θα καταφέρετε, και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα. Τι θα γίνει, ωστόσο, αν την Κυριακή στις κάλπες η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 28%. Κλείνει ο δρόμος για δεύτερες κάλπες? Ανοίγει ο δρόμος, όπως λέει η αντιπολίτευση, για πολιτική ανατροπή? Και αν μου επιτρέπετε προσωπικά, εσείς σε αυτό το ενδεχόμενο, τι θα κάνετε? Σας ευχαριστώ.
4: Είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση σκοπεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Τουλάχιστον αυτό διακηρύσει και το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά. Πιστεύω, κύριε Κωσολόγλου, ότι χθες προσπάθησα να περιγράψω τι μπορεί να κερδίσει ο πολίτης και τι μπορεί να προσβλέπει από μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι μίλησα και προσωπικά, βιωματικά, έχοντας πια την εμπειρία 7,5 ετών στη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί θα ήθελα να έχω πάλι αυτή την τιμή να συνεχίσω να κάθομαι να βρίσκομαι στο μέγαρο μαξί μου, να έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας. Και περιέγραψα την ανάγκη την επόμενη μέρα η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Εξήγησα και επαναλαμβάνω, γιατί σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον η χώρα πρέπει να μπορεί να έχει σταθερό τιμόνι σε εξαιρετικά ταραγμένα νερά. Το πιστεύω ακραδάτα. Τα επόμενα 4 χρόνια θα αλλάξουν τα πάντα. Είτε μιλάμε για γεωπολιτικές εξελίξεις, είτε μιλάμε για την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης με ρυθμούς συχνά ανεξέλεγκτους, είτε μιλάμε για ενδεχόμενη έξαρση του μεταναστευτικού προβλήματος, την κλιματική κρίση η οποία βρίσκεται ήδη εδώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και ο Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό το πολύ περίπλοκο διεθνές περιβάλλον. Και εξήγησα επίσης ότι για μένα μια ενδεχόμενη επόμενη τετραετία δεν θα ήταν μια εντολή να συνεχίσουμε μία από τα ίδια. Πιστεύω ότι και εγώ έχω μάθει από τα δικά μας λάθη. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβόμαι τις συγκρούσεις, οπότε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μια πολιτική η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς. Και νομίζω επίσης ότι όταν κάποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα. Και το λέω αυτό για το τελευταίο το οποίο μπορώ και πρέπει να επιτρέψω, όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και στα στελέχη μας, είναι αυτή την αίσθηση της αλαζονίας, ότι μπορεί να είμαστε αντικατάστατοι και ότι αυτός δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή την ελληνική πολιτική σκηνή εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Είμαστε μια παράταξη που πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε. Δεν σε ψηφίζει κάποιος για αυτό το οποίο έχεις κάνει. Σε ψηφίζει για αυτό το οποίο πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις τη ζωή του. Αλλά όπως υλοποιήσαμε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος μας το 23, αυτό είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Αυτά τα οποία θα πούμε στους πολίτες, θα μπορούσαμε να κάνουμε από το 27 μέχρι το 31, πιστεύω ότι θα τα πιστέψουν πιο εύκολα αν τους υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα οποία τους είχαμε πει το 2023 ουσιαστικά τα υλοποιήσαμε. Αλλά θα υπάρχει αρκετός χρόνος από τώρα μέχρι τις εκλογές, έχουμε αρκετούς μήνες ακόμα και για να ξεδιπλώσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, αλλά θα υπάρχει και χρόνος, ξέρετε, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αίσθηση που έχω είναι ότι όσο πιο συγκεκριμένα επιχειρούν να μιλήσουν, τόσο πιο πολύ εκτίθενται. Αλλά πάλι αυτό είναι η δικιά μου κρίση. Τελικά οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, και στις κάλπες τελικά θα κριθούμε όλοι και προφανώς, όπως είπα, θα σεβαστούμε απόλυτα την ετοιμιγωρία των πολιτών.
5: Επόμενη ερώτηση από τον Βασίλη Πούλο από το iEfemerida. Και να ετοιμάζεται ο Γιώργος Σεργενίδης από το ΣΤΑΡ.
10: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ απέναντί σας. Καλησπέρα. Στη χθεσινοβραδινή ομιλία σας επαναβεβαιώσατε τον εκλογικό ορίζοντα για την άνοιξη του 2027. Αν όμως προκύψει ένα παράθυρο ευκαιρία στο επόμενο διάστημα, θα μπείτε στον πειρασμό να προσφύγετε πρόωρα στη λαϊκή ετοιμιγωρία? Και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Καθώς ούτως ή άλλως ο χρόνος μετρά αντίστροφα έως τις εκλογές, και λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ακούγεται για προκλητικό ύφος ή και για αλαζονία κυβερνητικών στελεχών, είστε αποφασισμένος να πάτε έως τις κάλπες με το σημερινό κυβερνητικό σχήμα ή εξετάζετε κάποιες αλλαγές? Ευχαριστώ.
4: Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά στο ερώτημά σας, όχι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει, κύριε Πούλο, ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι δεν είναι? Και ότι θα εμφανιζόμουν στην ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω στη θεσμική συνέπεια, η εκλογική κύκλη πρέπει να ολοκληρώνονται, οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε όλες τις τετραετίες να υλοποιούν το πρόγραμμά τους. Και να σας πω και κάτι ακόμα για τις όποιες συζητήσεις για πρόωρες εκλογές. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιες πρόωρες εκλογές, κύριε Κωσελόγλου, εκτός αν για οποιοδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό ως προς τα κοινωνικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι είναι? Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023. Είχα πάρα πολλές ευκαιρίες. Θυμάστε τότε, δημοσκοπήσεις μας δείχνανε πάρα πολύ ψηλά. Δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημά του, και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσουν οι μήνες μέχρι τις εκλογές σε ένα καθεστώς κυβερνητικής παραλυσίας, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε ακόμα μπροστά μας και να αντιληφθείτε ότι μέχρι την τελευταία μέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή, εμείς θα εργαζόμαστε σκληρά για να υλοποιήσουμε αυτά και τα οποία είχαμε δεσμευθεί στους πολίτες στις εκλογές του 23.
5: Το λόγο έχει ο Γιώργος Ευγενίδης από το ΣΤΑΡ και να ετοιμάζεται η Σοφία Φασουλάκη από το ΜΕΓΑ.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Αφιερώσατε χθες στον κύριο Τσίπρα το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο Μητροπάνος και η Κανελίδου όμως το τραγούδι συνεχίζουν στο ρεφρέν και λένε «Πώς να γλιτώσει μάτια μου ο ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια». Μήπως είστε, κύριε Πρόεδρε, δίδυμα φεγγάρια με τον κύριο Τσίπρα και τον χρειάζεστε ως στρατηγικό αντίπαλο, σε ένα εργαλείο κομματικής συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει τάσεις αποσυσπήρωσης? Και στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, γιατί οι πολίτες να δώσουν σε εσάς μια τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης και όχι μια δεύτερη στον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει και rebranding? Γιατί θα είναι μια περιπέτεια ο κύριος Τσίπρας, όπως μας είπατε χθες, πάλι με στίχους της Αλέκας Κανελίδου?
4: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, την ανέμενα αυτή την ερώτηση, αλλά μάλλον περίμενα ότι Θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και σε μια μεγάλη ομιλία, και λυπάμαι αν σας κούρασα, είναι ζήτημα να αφιέρωσα τρεις προτάσεις συνολικά στην αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάς στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κ. Τσίπρα, αναφορές παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι για ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης, εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Από εκεί πέρα, κύριε Βινίδη, εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν τελικά μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια. Και βέβαια δουλειά μας, δουλειά της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι μόνο να προβάλλουμε τον δικό μας πολιτικό λόγο, αλλά να αποδομούμε, θα έλεγα, και τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το Πασόκ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης.
5: Έχει σειρά τώρα η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα και να ετοιμάζεται η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα.
12: Εδώ, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και από μένα. Στη συνέχεια των ερωτήσεων του κυρίου Καντέλη και του κυρίου Κωσελόγλου. Και επειδή αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι στους συνεργάτες στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, καθώς συνεργάτες, το θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικός στέρος στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
4: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά, απάντησα στο ερώτημα αυτό. Και ξέρετε, με φέρνετε πάντα σε μια... Είναι λίγο δύσκολο να απαντούμε σε υποθετικά ερωτήματα. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει, και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Θέλω να θυμίσω μάλιστα ότι και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα δύο συνδέονται. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό. Αν έχουμε εξελίξεις, ρωτήστε με και πάλι.
5: Η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα και να ετοιμάζεται ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News.
13: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή νωρίτερα είπαμε για την κριτική που δέχεστε εκ δεξιών σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά, να μείνω στην εξωτερική πολιτική. Στη Μέση Ανατολή συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει το ρόλο που θέλει ή παρακολουθεί τις εξελίξεις απλώς, και το λέω με αφορμή τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, αν σας ευνηδίασε αυτή η εξέλιξη. Και άρα λοιπόν τώρα η Ελλάδα πώς στέκεται απέναντι σε δύο στρατόπεδα που φαίνεται να διαμορφώνονται στην περιοχή, από τη μία η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, από την άλλη το Ισραήλ και τα Εμιράτα. Εμείς εκεί τι ακριβώς κάνουμε, και αν φοβάστε ότι μπορεί να μπούμε σε έναν κύκλο αντιπαραθέσεων διαρκεία στην περιοχή και για όλα αυτά τι σκοπεύετε να πείτε την Τρίτη στον πρόεδρο Σίση, που αν δεν κάνουμε λάθος θα συναντήσετε στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ.
4: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κυρία Ευαγγελοδήμου, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για την ελληνική εξωτερική πολιτική να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ζήτημα των σχέσεων της Ελλάδος με την Τουρκία. Διότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και χώρες του κόλπου. Σε μεγάλο βαθμό είναι σχέσεις οι οποίες, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές οικοδομούνται μέσα από τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης που έχω αναπτύξει με τις ηγεσίες αυτών των χωρών. Και το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου. Αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια εξέλιξη την οποία αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Δεν αλλάζει όμως την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφθώ πολύ σύντομα, για να επαναπιβεβαιώσουμε το στρατηγικό χώρο και αυτής της σχέσης. Δεν σημαίνει ότι επειδή η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ μπορεί να έφερε πιο κοντά ενδεχομένως η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, ότι αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι η χώρα μας βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Πριν από λίγες μέρες υποδέχθηκα τον πρόεδρο ΑΟΝ. Έχουμε στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό, γιατί είναι προς όφελός μας να ενισχύσουμε τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις στην προσπάθειά τους να ασκήσουν απόλυτη κυριαρχία στο νότο του Λιβάνου. Πριν από κάποιους μήνες είχα επισκεφθεί την Ιορδανία. Έχουμε στρατηγική σχέση συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξαιρετικές σχέσεις με το Κατάρ και βέβαια μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, την οποία θα έχω την ευκαιρία να επαναεπιβεβαιώσω στην επίσκεψη που θα κάνω την ερχόμενη Τρίτη στον πρόεδρο Σίση. Είναι μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή, διότι θυμίζω το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο Γκρέκι, το οποίο και αυτό είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι προφανώς η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα γέφυρα και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναντητικές λύσεις συνολικά στην Μέση Ανατολή. Και αυτή η θέση της Ελλάδος σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο μετατοπίζεται περισσότερο προς Ανατολάς, το οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των χωρών, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σχέσεις, επαναλαμβάνω, με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική, μας ενισχύουν γεωπολιτικά, μας ενισχύουν αμυντικά, φέρνουν σημαντικότατες επενδύσεις από τις χώρες αυτές και είναι σχέσεις τις οποίες προφανώς έχω την βούληση και πιστεύω και τη δυνατότητα να καλλιεργήσω ακόμα περισσότερο προς όφελος της πατρίδας μας.
5: Τώρα το λόγο έχει ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News και να ετοιμάζεται ο Κώστας Παπαχλημίτσος από την εφημερίδα και το ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
14: Κύριε Πρόεδρε, θα μείνουμε στα εξωτερικά, αλλά εγώ θα σας πάω στο πεδίο των εξοπλισμών. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ξανάρθει το θέμα των F-35 για την Τουρκία στην επικαιρότητα. Το βλέπουμε εδώ και πολλές εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχατε πει τότε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρά νομικά εμπόδια για να ευοδοθεί αυτή η αγορά από την Τουρκία. Βλέπουμε ότι η Άγκυρα προσπαθεί να τα παρακάμψει, μετατοπίζοντας και πολλώντας να δώσει το σύστημα S-400 σε κάποια τρίτη χώρα, ώστε να παρακαμφθούν αυτά τα εμπόδια. Θεωρείτε ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό? Και αν το καταφέρει, τι θα σημάνει αυτό για την ισορροπία ισχύως ανάμεσα στις δύο χώρες μας? Και σας ρωτήσω και κάτι ακόμα πάνω στο πεδίο των εξοπλισμών. Έχουμε, και τα είπατε και χθες στην ομιλία σας, έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλιστικά προγράμματα πρώτης γραμμής, σε Ραφάλ, σε Μπελαρά κτλ. Βλέπουμε όμως ότι οι πόλεμοι, όπως γίνονται πια στην εποχή μας, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο κυρίως, αλλά και στο Ιράν, υπάρχει μια μετατόπιση. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα που είναι άλλης τεχνολογίας κτλ. Εμείς κάνουμε κάτι γι' αυτό ή εξοπλιζόμαστε για έναν πόλεμο της προηγούμενης γενιάς?
15: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, ειδικά για το δεύτερο σκέλος, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό. Καταρχάς, ως μια γενική παρατήρηση. Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν πετύχει τον στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας. Είναι κάτι που το κάνουμε όχι μόνο γιατί είμαστε συνεπές μέλος της συμμαχίας, γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μια πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Θέλω να θυμίσω ότι τα χρήματα αυτά λείπουν από ενδεχομένως άλλες δράσεις στις οποίες μπορούσαν να καταμείνουν. Θεωρώ όμως ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Και είναι δεδομένο ότι μετά από μια δεκαετία κρίσης είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω ως προς τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Και είμαι υπερήφανος πράγματι γιατί επιδεικνύω σήμερα αυτό το κενό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί και στην πολεμική μας αεροπορία και στο στρατό ξηράς και στο ναυτικό. Το ναυτικό είχε να αποκτήσει, κυρία Έτσαρτ, καινούργια πλοία επιφανείας 30 χρόνια. Και θα υποδεχθούμε σε λίγο τη δεύτερη και την τρίτη και το 28 την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά, πολύ ισχυρά συστήματα, τα οποία μας δίνουν πραγματικά τη δυνατότητα να καλύπτουμε όλες τις θάλασσες στις οποίες η Ελλάδα έχει ένα πραγματικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα μεγάλα συστήματα και οι μεγάλες πλατφόρμες εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε οποιοδήποτε αμυντικό δώμα. Όμως δεν φτάνει. Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα τα οποία εξελίσσονται διαρκώς είναι μια πραγματικότητα. Και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα. Έχουμε ήδη εργοστάσια τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν χιλιάδες drones. Θέλω κάθε Έλληνα στρατεύσιμος και κάθε δημιουργία των ενόπλων δυνάμεων να έχει τη δυνατότητα και να είναι εκπαιδευμένη στη χρήση τέτοιων συστημάτων. Τα συστήματα αυτά έχουν αμυντικές δυνατότητες, έχουν επιθετικές δυνατότητες. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Πριν από 2 μήνες βρέθηκα σε μια πολύ εντυπωσιακή επίδειξη και ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης τελεχών του πολεμικού ναυτικού από τους καλύτερους Έλληνες καθηγητές του MIT για το πώς μπορούμε να χειριζόμαστε σμήνη μη επανδρομένων θαλασσίων σκαφών. Άρα αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας για την οποία μιλάτε ήδη στέλνεται σε ενόπλες δυνάμεις και πρέπει να πάει και πιο γρήγορα. Και είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Σημαντικές οι μεγάλες πλατφόρμες. Πάντα θα χρειαζόμαστε αεροπλάνα. Το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τα F-16 της, να έχει Ραφάλ, να παραλαμβάνει F-35, μας δίνει μια πολύ σημαντική, θα έλεγα τολμώ να πω και υπεροπλία, την οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μην την αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, αλλά και η λογική μη επανδρομένων συστημάτων μπαίνει για τα καλά πια στη φιλοσοφία των ενόπλων δυνάμεων και έχουμε εξαιρετικά στελέχη τα οποία κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Δύο καταληκτικές παρατηρήσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα, για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια. Προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
5: Ο Κώστας Παπαχλημίτζος από την εφημερίδα Παραπολιτικά και το Παραπολιτικά FM και να ετοιμάζεται ο Γιάννης Χριστάκος από το Βήμα της Κυριακής και το ραδιόφωνο Mega News 104,6.
16: Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Είπατε προλίγο, απαντώντας ερώτημα του Χρήστου Κοσελόγλου, του συναδέλφου, ότι έχετε μάθει από τα δικά σας λάθη. Όμως δεν έχετε πει ποια είναι συγκεκριμένα αυτά τα λάθη τα οποία έχετε κάνει. Για να επεκτείνω κιόλας το ερώτημα, έχετε κατηγορήσει η κυβέρνηση πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για τα πεπραγμένα της κυβερνητικής περίοδου 15-19. Εσείς έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για τη δική κυβερνητική περίοδο 19-26. Ποια λάθη αναγνωρίζετε ότι έχετε κάνει και τι θα κάνετε διαφορετικά?
15: Έχω κατηγορηθεί, κύριε Παχλημίτζο, ότι είμαι πρωθυπουργός που έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες. Και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος. Όταν δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου. Άρα πιστεύω ότι ως προς το δημόσιο λόγο μου έχω πάντα προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός. Να μιλήσουμε για το θέμα, περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων. Το ΠΚΠ. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και χάσαμε αρκετά χρόνια προσπαθώντας να εξορθολογήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος τελικά απεδείχθη ότι δεν μπορούσε να εξορθολογιστεί με αυτόν τον τρόπο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως την είχαμε δρομολογήσει στο παρελθόν, ήταν μια προσπάθεια η οποία απεδείχθη τελικά ότι ήταν αχρίαστη. Διότι μπορεί μια χαρά η κανονική αστυνομία να παρεμβαίνει στα πανεπιστήμια όταν το ζητούν οι Βρετανικές αρχές. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν, θα έλεγα, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έχουμε ακόμα ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου παρά την προσπάθεια τη μεγάλη που έχουμε κάνει να υπάρχει ένας κεντρικός τονισμός ο οποίος σίγουρα αποδίδει. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές. Να μάθουμε από το τι κάναμε καλά με το επιτελικό κράτος, να δούμε, που είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε κάνει καλά, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Χρειάζεται χρόνο ακόμα κάποιος στην Ελλάδα για να κάνει μια επένδυση. Πρέπει να σαρώσουμε αυτά τα εμπόδια. Μίλησα και χθες για την ανάγκη η επόμενη τετραετία να είναι η τετραετία ενός μεγάλου επενδυτικού άλματος. Η πολύ τολμηρή αλλαγή την οποία κάνουμε να ενσωματώσουμε τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Μα αν δεν είχαμε κτηματολόγιο, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα αποκτούμε κτηματολόγιο. Θυμίζω ότι η κτηματογράφηση ήταν στο 38% και πήγε στο 99%. Άρα θεωρώ ότι έχω κάνει αρκετή και πιστεύω λελογισμένη αυτοκριτική, αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχθώ στον βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο, το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Και, συγγνώμη, όταν ακούω κάποιους να λένε ότι η Ελλάδα του 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα του 2026, αντιδρώ... νομίζω δεν θα πω με θυμό, αλλά κοιτάξτε που ήμασταν το 19 και που είμαστε το 26. Αν πράγματι κάποιος πιστεύει ότι ήμασταν καλύτερα με ανεργία 18%, βασικό μισθό στα 650 ευρώ, τη μεσαία τάξη τσακισμένη από τους φόρους, τα έργα σε όλη τη χώρα ημιτελή, τη χώρα παντελώς αναξιόπιστη στην Ευρώπη, τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως επένδυση και τα νησιά μας με 30.000 μετανάστες το καθένα να βουλιάζουν επειδή η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Συγγνώμη. Αυτοκριτική ναι, αλλά και μια υπενθύμηση του που είμαστε και του που ήμασταν, που είμαστε και που θέλουμε να πάμε.
5: Επόμενη ερώτηση από το Γιάννη Χριστάκο από το Βήμα της Κυριακής και το Mega News 104,6 και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Στάκης από το Action 24.
17: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα να σας πάω πίσω σε όσα ανακοινώσατε χθες, τα μέτρα για την οικονομία, σε κάτι ιδιαίτερο ευαίσθητο και κάτι το οποίο συζητήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας σας και αφορά τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια, γνωρίζουμε όλοι, ήταν ένα μέτρο το οποίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στις μικρές και μεσαίες, αν μπορώ να το πούμε έτσι, κατηγορίες. Επιχειρηματολόγησαν όλη η αγορά για το πόσο άδικα ήταν κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, αν εξαιρέσουμε το βασικό κριτήριο που είχαν προσθεθεί, και ήρθατε να το αλλάξετε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, πρόκειται για παραδοχή λάθους που άργησε? Πρόκειται για μία αλλαγή που την κάνατε επειδή διαπιστώσατε ότι χάνετε δημοσκοπικά έστω ένα πολύ μεγάλο μέρος ενδεχομένως παραδοσιακών ψηφοφόρων σας? Και αν είναι έτσι, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να σας έχουν εμπιστοσύνη αυτές οι κατηγορίες έστω των συμπολιτών μας, όταν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα λάθος, αλλά κάνετε 4 ολόκληρα χρόνια το διορθώσετε. Ευχαριστώ.
15: Σας ευχαριστώ για την εύλογη ερώτηση. Πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα. Τι ήρθαμε και είπαμε χθες, ότι αν κάποιος κάνει χρήση των εργαλείων ως προς την διαδικτυακή σύνδεση με τις φορολογικές αρχές και γνωρίζει πια η φορολογική αρχή την πραγματική φορολογική του κατάσταση, δεν υπάρχει κανείς λόγος να τον επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις, οι οποίες όντως ενέχουν ένα στοιχείο αυθαιρεσίας και μπορεί και αδικίας. Ερχόμαστε λοιπόν τις βασικές προσαυξήσεις που έχουν να κάνουν με τον τζίρο και τον αριθμό των εργαζόμενων, αφορούν δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μεγαλύτερες ατομικές επιχειρήσεις. Πάρτε για παράδειγμα μια καφετέρια με 5 εργαζόμενους. Έδωσα παράδειγμα. Θες να δώσω και πολλά περισσότερα παραδείγματα του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο να πούμε ότι ναι, αυτές τις προσαυξήσεις τις καταργούμε. Γιατί τώρα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ποια είναι η φορολογητέα ύλη αυτής της ατομικής επιχείρησης ή αυτού του ελεύθερου επαγγελματία. Πριν από 3 χρόνια δεν το γνωρίζαμε. Και θέλω εδώ να τονίσω την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει γίνει στη φορολογική συμμόρφωση, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας να μειωθεί η φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από το 25% στο 9%. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Κατάκτηση οικονομική, εισπράττουμε περισσότερα χρήματα, κατάκτηση κοινωνική, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από την φοροδιαφυγή. Σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρως, σε μεγάλο βαθμό αυτή έχει αντιμετωπιστεί. Και βέβαια να θυμίσω ότι δεν σταματήσαμε εκεί. Συνολικά η πολιτική μας όλα τα τελευταία χρόνια ήταν μια πολιτική θετική απέναντι στις επιχειρήσεις. Εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε το φόρο των επιχειρήσεων από το 29% στο 22%, και αυτό προφανώς αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μειώσαμε το φόρο στα μερίσματα στο 5%. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης και τώρα καταργούμε και το τέλος επιδιδεύματος, το οποίο ήταν ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Ξεκινάμε με τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής και θα πάμε σε 2 χρόνια και στις επιχειρήσεις εντός Αττικής. Αλλά από εκεί και πέρα, να πω και κάτι ακόμα. Δεν θεωρώ λογικό, κύριε Χριστάκο, ένας ελεύθερος επαγγελματίας συστηματικά να δηλώνει εισόδημα πολύ χαμηλότερο από το κατώτατο μισθό. Το λέω ευθέως. Μπορεί να ενοχλεί κάποιους αυτό. Αλλά δεν είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ το χρόνο, το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισόδηματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς? Όχι. Και στο κάτω-κάτω της γραφής το τεκμήριο είναι μαχητό. Μπορεί οποιοδήποτε να το αμφισβητήσει. Ξέρετε πόσο το αμφισβήτησαν συνολικά? Λιγότεροι από 400. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο οριζόντιο, αλλά δίκαιο. Και τώρα που είμαστε σε θέση να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, τις κάνουμε και ένας μεγάλος αριθμός, και πάλι θα δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, επιχειρήσεων δικαιολογημένα θα ανακουφιστούν, επειδή πια έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τις φορολογητές έλλειες που παράγουν. Άρα δεν χρειαζόμαστε πια να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις.
18: Το λόγο έχει ο Δημήτρης Στάκης από το Άξιον 24 και να ετοιμάζει το Γιάννη Ευσταθίου από το Open.
19: Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν ότι αντιδράτε σε εκείνους προφανώς τα πολιτικά κόμματα που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19. Παρά τα αυτά, υπάρχει και ένα μέρος του κοινωνικού σώματος που το πιστεύει αυτό. Θεωρεί ότι τα πράγματα το 19 για τους ίδιους ήταν καλύτερα. Δεν πιστεύουν στην σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πιστεύουν στην καλυτέρευση της οικονομίας, γιατί ενδεχομένως δεν το έχουν δει στην τσέπη τους. Δεν πιστεύουν στην κοινωνική συνοχή. Αυτό το κομμάτι που το έχουμε δει και σε δημοσκοπήσεις, επικαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μιλήσουν για 8 χαμένα χρόνια, για να μιλήσουν για μισθούς Βουλγαρίας, για να επικαλεστούν ευρωπαϊκούς δείκτες και να πούνε ότι είμαστε τελευταίοι στην κατάταξη, για να μιλήσουν για τα εργασιακά και για μια ζούγκλα που επικρατεί όσον αφορά σε σχέση τη χώρα μας, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να μου πείτε, όχι μόνο στα κόμματα που θα το επικαλεστούν αυτά και θα το χρησιμοποιήσουν ως προεκλογικό όπλο, αλλά στους πολίτες που το πιστεύουν αυτό και που, όπως είπατε, έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι, πώς θα συνομιλήσετε με αυτούς τους πολίτες, πώς θα τους πείσετε ότι δεν είναι έτσι και πώς θα τους πείσετε ότι η Ελλάδα έχει συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κομμάτι της Ευρώπης?
15: Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, κύριε Τάκη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι σε ένα πολλωμένο πολιτικό περιβάλλον, όπου πολλοί πολίτες παίρνουν την πληροφόρησή τους από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συχνά επαναλαμβάνουν, γιατί αυτή είναι η φύση των αλγορίθμων, τα στερεότυπα τα οποία ήδη πιστεύουν ότι δεν θα είναι εύκολο να το κάνουν. Θα προσπαθώ να επικαλούμε πάντα στοιχεία από το εξωτερικό. Γιατί θεωρώ ότι μια αξιολόγηση από το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την άποψη οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος. Συμπεριλαμβάνω σε αυτό και τη Νέα Δημοκρατία, ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δεν αμφισβητείται από κανέναν στο εξωτερικό σήμερα. Από κανέναν. Άρα αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ότι ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στους πολίτες, και αυτό είναι αλήθεια. Το αναγνωρίζω και προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το θεραπεύσω. Όμως θα απαντώ πάντα με πραγματικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας και τα σημεία εκείνα όπου έχουμε περιθώριο μεγαλύτερη βελτίωση, αλλά και σε μια προσπάθεια να πιστωθεί η χώρα. Η χώρα, όχι απλά η κυβέρνηση, αυτά τα οποία έχουμε πετύχει. Το είπα και χθες στην ομιλία μου και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από 4 από τις 7 οικονομίες που ανήκουν στο κλαμπ των G7, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, χαμηλότερα από τη Γαλλία, χαμηλότερα από την Ιταλία. Αν αυτό δεν είναι επιτυχής δημοσιονομική πολιτική, αναρωτιέμαι τι είναι. Και σε ένα περάλλον μεγάλων αναταραχών. Θυμάστε κι εσείς και όλοι μας πώς ξέσπασε η μεγάλη κρίση του 8. Μια αναταραχή που προήλθε από την κατάρρευση μιας τράπεζας, δημιούργησε μια συνολική αμφιβολία για τη δυνατότητα πολλών χωρών να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και η πρώτη που το πλήρωσε ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Η χώρα μας. Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω αυτό να ξαναγίνει. Αυτό είναι αντικειμενικό, λοιπόν. Αν κάποιος δεν θέλει να το πιστέψει, είναι δικαίωμά του. Εγώ ξέρω όμως ότι έχω ίσχυη τη συνείδησή μου για το τι έχω κάνει απέναντι στη χώρα και πώς την έχω προστατεύσει δημοσιονομικά. Από εκεί και πέρα, δεν θα πείσω τους πολίτες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας, αφού υπάρχει πρώτος εγώ το αναγνωρίζω. Αλλά δεν θα κάνω και περισσότερα από αυτά τα οποία μπορώ. Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Αυτή είναι η εικόνα της ανεργίας. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Αυτή είναι η εικόνα. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι, αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό? Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3%. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7%. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως. Όταν από το 15 στο 18 έβρεχε χρήματα και τα πράγματα ήταν καλά και εμείς διαχειριζόμασταν τις παλινοδίες του 15 και ήμασταν ουραγοί. Άρα, ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. Αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό να πείσω τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να μας ακούσουν και οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε λόγο να είναι προβληματισμένοι μαζί μας, να μας χρεώνουν σφάλματα, να μας έχουν ψηφίσει και να σκέφτονται αν θα μας ξαναψηφίσουν. Να πείσω τους νέους ψηφοφόρους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μιλήσω στα παιδιά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027. Να τους μιλήσω για το μέλλον τους, για αυτά που έχω κάνει για το σχολείο, για το πώς αντιλαμβάνομαι το πανεπιστήμιο ή την τεχνική σχολή στην οποία θα μπουν. Να τους εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο αυτό το οποίο θα σας δώσει λύση στη ζωή σας, αλλά να στραφείτε και περισσότερο προς τεχνικά επαγγέλματα, προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Να μιλήσω για τα θέματα που σας απασχολούν, την ψυχική υγεία, την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει και κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά. Να θέλει να ακούσει, και ξέρω ότι δυστυχώς και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα κομμάτι πια της κοινή νόμη που είναι τόσο περιχαρακωμένο σε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει, που δυστυχώς δεν ακούει την άλλη άποψη. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αφορά το δημοκρατικό μας διάλογο, δυστυχώς όχι μόνο ελληνικό.
18: Ο Γιάννης Εφταθείου από το Open και να ετοιμάζεται η Γεωργία Σχιτζή από το Earth News.
20: Κύριε Πρωθυπουργέ, να συνεχίσω την αλυσίδα κάποιων ερωτήσεων που έχετε ήδη δεχθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς, πέρα από την εξωτερική πολιτική σας, ασκεί έντονη κριτική και στο πεδίο της οικογένειας υπό το πρίσμα της Go Agenda. Μιλήσατε λίγο πριν για λάθη. Και επειδή αυτό το θέμα απασχολεί τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει και σε βουλευτές μερικές φορές, να σας ρωτήσω ευθέως, έχετε μετανιώσει για τον νόμο, για το γάμο, τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
21: Με αφορμή όλη αυτή την συζήτηση, επανήλθε και στο προσκήνιο και το ζήτημα, ξέρετε, των σχολικών βιβλίων, για το οποίο θα ήθελα να πω μια κουβέντα, γιατί και αυτό έγινε

0: ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι, ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε και άλλες αιτίες διχασμού. Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε υπουργός ούτε το Υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Δεν έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει woke, έχω περάσει από την Αμερική, από τα φιλελεύθερα πανεπιστήμια της Αμερικής και ξέρω τις υπερβολές της woke ατζέντα στην Αμερική. Άρα μη συγχαίουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές οι οποίες όντως θα έλεγα έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke ατζέντα. Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά, και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό καλό είναι να μην προσπαθούμε μονίμως μέσα από κάποιες αιμονές να πλήξουμε την κυβέρνηση, να εφεύρουμε θέματα τα οποία ουσιαστικά μόνο διχαστικά είναι και ούτε τις απόψεις της κυβέρνησης απηχούν, αλλά ούτε και τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
1: Έχοντας συμπληρώσει ακριβώς μία ώρα στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, δίνουμε το λόγο στην κυρία.
2: Σε ζωντανή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και το Βελίδιο, παρακολουθήσαμε εκτενή αποσπάσματα τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Επιστροφή στο πρόγραμμα του Mega News 104,6.
3: Η ώρα είναι μία. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στη μία. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλιστεί, ανέφερε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στη συνέντευξη τύπου που είναι σε εξέλιξη. Διευκρίνησε ότι η μόνη διαφορά που η Ελλάδα αναγνωρίζει με την Τουρκία είναι αυτή της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ χαρακτήρισε αναφέρε το δικαίωμα της χώρας μας να επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια όποτε το κρίνει η ελληνική κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, λέγοντας πως θα γίνουν την άνοιξη του 27. Χαρακτήρισε εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας, σημειώνοντας πως οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι καλύτερες για τη χώρα, καθώς δεν εγκλωβίζονται σε παζάρια. Σημείωσε ότι σήμερα δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Έφερε ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως είπε, έχει αποκλείσει με εμφατικό τρόπο μια τέτοια συνεργασία. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας μαζί του, ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού αμφισβητούν ευθέως τον πυρήνα της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και ως εκ τούτου δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστερο. Του, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ ανακοίνωσε πακέτο μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες, δημοσίους υπαλλήλους και νέες οικογένειες. Οι βασικότερες από τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε είναι επίδομα Χριστουγέννων, 500 ευρώ από το Δεκέμβρη του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ σε 15 μήνες, αλλαγή στα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Επίσης, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος ως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Οι ανακοινώσεις αυτές του Πρωθυπουργού προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και κοινωνικών φορέων που κάνουν λόγο για μη επαρκή μέτρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη δροσοπηγή Αφιδνών του Δήμου Οροπού, χωρίς ωστόσο να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Πριν από λίγη

0: Τώρα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα, 23 οχήματα και 5 εναέρια μέσα. Λόγω της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112 με μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού Phantom που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το σημείο της συντριβής, συλλέχθηκαν τα συντρίμμια του πολεμικού αεροσκάφους, ενώ τα ευρήματα θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών θα μπουν μεταξύ άλλων τα βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες, αλλά και βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν οι συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 44 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Σύμφωνα με το λιμενικό, η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex. Οι περίπου 44 αλλοδαποί περισυνελέγησαν και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η ακροδεξιά φαίνεται να βρίσκεται στα πρόθυρα νίκης στις εκλογές που διεξάγονται σήμερα στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt στην Ανατολική Γερμανία. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, το AfD αναμένεται να εξασφαλίσει το 41% των ψήφων. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Αγίου Μπελκαμπή, υποβλήθηκε σήμερα το πρωί με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά από το γιατρό της ομάδας, Χρήστο Θέο, και την ομάδα του στην κλινική Παλαιού Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών. Και η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Από σήμερα ξεκινάει περίοδος αποκατάστασης με στόχο τη σταδιακή, ασφαλή και πλήρη επάνωδό του στην αγωνιστική δραστηριότητα. Η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League άνοιξε χθες με δύο αναμετρήσεις. Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0. Η δράση συνεχίζεται σήμερα με 4 παιχνίδια. Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
1: Σήμερα Κυριακή στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρη, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη ζέστη να γίνεται ξανά πιο έντονη και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 34 και πολύ τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Χρήστος Χωμενίδης.
2: Μέγα News 104,6. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Αυτή την Κυριακή διαβαστέ στο Βήμα. Η ασπίδα του Αχιλέα και η οργή της Τουρκίας. Πως το κόμμα Σαμαρά διεμβολίζει τη Νέα Δημοκρατία. Η υπόθεση της Κυψέλης και η αδύναμη κρίκη στο σύστημα παιδικής προστασίας. 11 Σεπτεμβρίου. Ο κόσμος 25 χρόνια μετά. Ακόμα νέες εποχές. Λογοτεχνία και σχολείο. Science. Τα μυστικά της σωστής διατροφής. Στο Βήμα της Κυριακής.
4: Α, Αστάθμητος Παράγων με τον Χρήστο Χωμενίδη.

0: δόξως, κυρίες και κύριοι, δεν με απέλησαν ακόμα. Και να είμαι πάλι εδώ, Κυριακή, 1:09 μετά το μεσημέρι, ναι, έτσι το λέμε. Είναι 9 Σεπτεμβρίου του 2000. Στάσου, είναι το 9-11 σήμερα. Είναι η επέτειος του, της, όχι, είναι ανάποδα. Της 11 Σεπτεμβρίου λέμε εμείς, ναι. Το μπερδεύτηκα διότι στην Αμερική βάζουν πρώτα το μήνα και μετά την ημερομηνία, άρα 9-11 στην Αμερική θα σήμαινε 9-11. Είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, λοιπόν, ο Αστάτιντος Παράγων. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 211-016-1046. Να στέλνετε μηνύματα σε Viber ή σε WhatsApp στο νούμερο 698. 8 είναι αυτό με τα δύο κυκλάκια τον επάνω στο άλλο, έτσι. 698, λοιπόν, 104-104-6. Ή να μας στέλνετε email στο studio παπάκι meganews1046.gr. Και έχω σήμερα μαζί μου έναν εκλεκτό φίλο, έναν αληθινό φίλο, και ο φίλος ο αληθινός είναι αυτός με τον οποίο έχεις φάει αρκετές φορές μαζί και έχεις πιει κρασί μαζί του, αν και ο ίδιος πίνει μάλλον τσίπουρο συνήθως. Δεν είναι άλλος από τον διευθυντή του Βήματος, τον Περικλή Δημητρολόπουλο.
1: Καλημέρα Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Διάβασα 7:30 το πρωί το άρθρο σου στη δεύτερη σελίδα του Βήματος, ναι, με τίτλο «Ας ακούσουμε τους ξύπνιους», ναι, και τόσο πολύ εντυπωσιάστηκα που σε πήρα τηλέφωνο, σε ξύπνησα και σε κάλεσα.
1: Ναι, δηλαδή δεν θες να πούμε ότι εχθές κάναμε ένα δείπνο και μια εινοποσία και πέρασαμε και πολύ ωραία.
0: Βέβαια, αυτά όλα συνέβησαν, ναι, αλλά η
1: γιατί
0: πρόσκληση...
1: Γιατί την πρόσκληση μου την έκανες...
0: Σήμερα το πρωί, αξιμέρωτα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω, Περικλή, διότι δεν είναι καθόλου σύνηθες στη δεύτερη σελίδα μιας πολύ μεγάλης εφημερίδας να υπάρχει ένα άρθρο το οποίο να παραπέμπει σε 3 βιβλία.
1: Ναι. Okay, πριν το συζητήσουμε...
0: Ναι.
1: Πρέπει κάτι να πω.
0: Πες.
1: Να ευχαριστήσω για την υποδοχή, για την πρόσκληση.
0: Ναι, το έχω μία μπάντα και κάτι μαζορέτες.
1: Για την τιμή, ναι, για την τιμή και τη χαρά βεβαίως που μου δίνεις να είμαι εδώ μαζί σου.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις τι θέλω να σου πω.
0: Μολονό ότι είσαι λιγότερο, ναι, μαυρισμένος από τον πρωθυπουργό τον οποίο βλέπουμε στο φόντο.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν είναι κανείς αρκετά μπανάκια, εσύ.
1: Ναι, δεν θα σχολιάσω. Δεν απαντώ.
0: Τι ήθελα να ρωτήσεις.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω αν σου λείπουν αυτοί οι τρόποι της παλιάς αστικής κουλτούρας, έτσι που οι άνθρωποι ήταν τυπικά πιο ευγενικοί και πιο γενναιόδοροι, αλλά και επί της ουσίας, είχε ουσία αυτό το πράγμα.
0: Δεν μου λείπουνε, Περικλή μου, διότι εμείς τους έχουμε.
1: Ναι. Εμείς τώρα, μεταξύ μας τους έχουμε.
0: Τους έχουμε, ναι, και νομίζω οι άνθρωποι με τους οποίους συναστρεφόμαστε επίσης τους έχουν.
1: Ναι.
0: Κατά συνέπεια, γιατί να μου λείπουν, επειδή τους έχει ο άλλος κόσμος. Κάποιος άλλος κόσμος.
1: Στο κοινωνικό σώμα, ας πούμε.
0: Μπα, εγώ νομίζω ότι δεν είμαι της, απεχθάνομαι την νοσταλγικότητα ως τάση ζωής και δεν πιστεύω ότι κάποτε ήταν τα πράγματα τόσο πιο καλά. Ας πούμε τι θυμάμαι. Θυμάμαι, επειδή έχω μνήμη ελέφαντα σε κορμί ελαφιού,
1: ναι,
0: θυμάμαι τις συζητήσεις που γινόντουσαν στα οικογενειακά τραπέζια ή στα τραπέζια τα ευρύτερα όταν ήμουν παιδί. Λοιπόν, πάλι τις δυσανοησίες λέγανε κάποιοι. Δηλαδή, θυμάμαι.
1: Σωστά. Εγώ πάω
0: Έλληνες,
1: πιο, ναι, πίσω, ρε παιδί μου.
0: Πιο πίσω δεν θυμάμαι, λέω, γιατί δεν είμαι και μάθος άλλας.
1: Αξιότιμε φίλε, αγαπητέ δικηγόρε, ξέρεις, ναι, αποκαλούσαν ο ένας τον άλλον με τις ιδιότητες.
0: Ένας οικογενειακός φίλος έλεγε...
1: Συμβολεογράφε.
0: Και εγώ σε λέω διευθυντά. Είναι διευθυντά των δίσκων. Όχι, όντως ένας οικογενειακός φίλος, ηλικίας, ξέρω εγώ, 55 χρόνια τότε που εγώ είμαι παιδάκι, μας έλεγε ότι ο πατέρας του ήταν τόσο κοσμαγάπητος που όταν κάναν βόλτα στην Αθήνα δεν μπορούσε να βάλει το καπέλο. Δηλαδή με το που το έβαζε, το έβγαζε, διότι τότε οι άνθρωποι, οι άντρες φοράγανε καπέλα και όταν διασταυρωνόσουν με κάποιον που ήξερες, έβγαζε το καπέλο σου. Σε ένδειξη χαιρετισμού, ας πούμε. Ναι, εγώ δεν έζησα την εποχή των καπέλων.
1: Όχι, αλλά επειδή είμαστε λίγο, μεγαλώσαμε. Ακόμη και στην ίδια γειτονιά, Μολονότι, ή πολύ κοντά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Μολονότι δεν γνωριζόμασταν τότε.
0: Είσαι και τόσο μικρότερος.
1: Πώς να γνωρίζεις. Είσαι και πολύ μικρότερος.
0: Καλά, τόσο μικρότερος.
1: Τόσο όσο.
0: Τόσο όσο.
1: Τόσο όσο.
0: Ναι.
1: Αφού είδα το, στο 13, ας πούμε, στο βιβλίο σου, είδα τον εαυτό μου εκεί μέσα.
0: Είδες τον εαυτό
1: είδα
0: σου.
1: Είδα τη γειτονιά, ναι, μου, είδα τους δρόμους.
0: Γιατί
1: είδα...
0: νομίζω ότι υπήρχε, ζήσαμε σε μια φάση που τα πράγματα, οι βασικές σταθερές κοινωνίες ήταν σταθερές όντως. Μετά οι σταθερές διαλύθηκαν. Και εγώ τοποθετώ αυτό από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και ύστερα.
1: Έτσι.
0: Και ίσως αυτή η διάλυση, το γεγονός, ας πούμε, ότι ήρθε πολλοί κόσμος, άλλαξαν τα ήθη, άλλαξε η αντίληψη της ζωής.
1: Η χηματοποίηση, θα λέγαμε.
0: Ναι, έγινε πιο χήμα. Δεν ξέρω αν είναι κακό αυτό.
1: Θα φτιάχνουμε και καμιά λέξη καμιά φορά.
0: Ναι, ωραία, ναι, καλό είναι αυτό. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής, για να επανέλθω στο άρθρο σου, ναι, με τίτλο «Ας ακούσουμε τους ξύπνιους». Πιστεύεις, εκτιμάς, ότι όπως στην Ευρώπη, στο Μεσοπόλεμο, πριν από την επικράτηση του ναζισμού, ας πούμε, και του φασισμού, έτσι και σήμερα, ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας υπνοβατεί?
1: Νομίζω πως ναι. Ξέρεις ποιο είναι? Καταρχάς, να πούμε δύο λόγια, χωρίς έτσι, πώς να το πω, πρόθεση αυτοαναφορικότητας. Είναι ένα άρθρο το οποίο συγκεντρώνει τρία βιβλία. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα του Χέρμαν Μπροχ, τους υπνοβάτες, του Κρίστοφερ Κλάρκ, το οποίο λέγεται επίσης υπνοβάτες, και μιλάει για την ίδια περίοδο, εκεί λίγο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Μπροχ είναι ένας μεγάλος αυστριακός συγγραφέας, ο Κλάρκ είναι ένας ιστορικός από την Αυστραλία που έκανε τρομερή αίσθηση στο βιβλίο του όταν κυκλοφόρησε. Προσθέτω με έναν τρόπο, δεν ξέρω, πετυχημένα, λιγότερο πετυχημένα, και το τελευταίο βιβλίο του Ιαν Μακιούεν.
0: Ο οποίος είναι ένας μεγάλος Βρετανός συγγραφέας.
1: Μεγάλος.
0: Νομίζω ότι είναι από τους μεγαλύτερους εν ζωή, ίσως και ο μεγαλύτερος, και τον οποίο φαντάζομαι διάβασε διακοπές σου.
1: Το διάβασε διακοπές μου.
0: Και σ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Μ' άρεσε πολύ. Και το συστήνω.
0: Και
1: από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί, σε εξαιρετική τρομερή μετάφραση της Κατερίνας Σκηνά.
0: Εσύ λες, Περικλή, ότι ο κόσμος, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, πραγματικά δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Εθελοτυφλεί μπροστά στις ραγδαίες αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν κάθε μέρα, ας πούμε. Μεταμορφώνεται η ζωή μας και η κοινωνία και η ανθρωπότητα πιο γρήγορα παρά ποτέ. Οπότε κάποιοι υπολογίσιμοι, ίσως και η πλειονότητα, έχει επιλέξει να εθελοτυφλεί. Επαναλαμβάνω τη λέξη, γιατί μ' αρέσει.
1: Ναι, μ' αρέσει και εμένα. Ξέρεις τι, αυτή η υπνοβασία δεν παρατηρείται μόνο σε επίπεδο κοινωνίας. Το τραγικό είναι ότι παρατηρείται σε επίπεδο εξουσίας. Δηλαδή σκέψω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος αγαπάει και λατρεύει τους αυταρχικούς όλου του κόσμου.
0: Ναι.
1: Του αρέσει ο Ban Ki-moon, πώς το λένε αυτόν, της Βόρειας Κορέας.
0: Ναι. Ναι.
1: Ο Κιμ Κάτι, τέλος πάντων.
0: Κιμ Λισούν.
1: Όχι, αυτός είναι ο προηγούμενος.
0: Α.
1: Κιμ Γιονγκ Ιλ.
0: Κιμ Γιονγκ Ιλ, και μάλιστα έχει χρήσει και διάδοχο την κόρη του, που επίσης λέγεται Κιμ.
1: Όλοι Κιμ.
0: Ναι.
1: Ναι. Τον Πούτιν, τον Ερντογάν. Δεν υπάρχει αυταρχικός που να μην τον έχει.
0: Και όχι μόνο αυτό, λειτουργεί αυταρχικά. Δηλαδή αποφασίζει και διατάζει. Και το πιο παρανοϊκό.
1: Του ζηλεύει, γι' αυτό του αγαπάει.
0: Ναι, το πιο παρανοϊκό με τον Τραμπ είναι ότι αποφασίζει άλλα το πρωί και διατάζει και άλλα το μεσημέρι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή δεν ξέρει τι θα συμβεί.
1: Ναι. Και είναι και τόσο αρχαϊκός, ώστε δεν ασχολείται, δεν βλέπει, περιφρονεί ή αρνείται όλους τους πραγματικά μεγάλους κινδύνους. Ναι. Δηλαδή κλιματική κρίση δεν υπάρχει.
0: Μπορεί στο βάθος του μυαλού του να είναι η σκέψη, όχι η σκέψη, η αίσθηση ότι εγώ είμαι 80 χρονών, πόσο μέλλον έχω, θα τα φάτε μετά το θάνατο μου.
1: Ναι, ρε Μπαγάς, αλλά κυβερνάς μια χώρα, ας πούμε, και όχι οποιαδήποτε χώρα, όχι την Μποτσουάνα.
0: Κοίταξε ποιο είναι το χειρότερο, Περικλή, το οποίο εγώ το νιώθω. Για μένα η Αμερική, και όταν μεγάλωνα που ήταν Αμερική, σήμαινε Walt Disney, σήμαινε ένας τρόπος ζωής πιο φιλελεύθερος, μια ελευθερία στην καθημερινότητα, τύπου να έχουμε το μαξάκι μας, να πηγαίνουμε, ωραίες οικιακές συσκευές κτλ. Αλλά και όταν πήγα εκεί, η Αμερική ήταν, την αισθάνθηκα πηγαίνοντας πρώτη φορά το 95-96, ως μια υπέροχη χώρα, έτσι. Ως ένα Ελντοράντο. Περπατούσα, θυμάμαι, στην Πέμπτη Λεωφόρο στο Μανχάταν και ένιωθω και μόνο το γεγονός ότι είμαι εκεί είναι σπουδαίο για μένα.
1: Ναι.
0: Ανοίγομαι σε έναν κόσμο.
1: Πότε πήγες τελευταία φορά?
0: Πήγα το 24.
1: Ναι.
0: Και η εντύπωσή μου ήταν πολύ, η έκστασή μου φυσικά δεν υπήρχε πλέον. Βεβαίως η κόρη μου με την οποία πήγα μαζί και τότε ήταν 14, ενθουσιάστηκε με την Αμερική. Τώρα πια όμως, το 26, αισθάνομαι ότι για την υπόλοιπη, για τον υπόλοιπο πλανήτη, η Αμερική δεν είναι πια μια ελκυστική χώρα, και αυτό θα δέσει πολύ ωραία με το τραγούδι που βάλουμε τώρα, και το οποίο είναι, το λέει η Σοφία Λόρεν, είναι από μια ταινία του 60 λίγο, και λέει αυτό το πράγμα, ότι πόσο θέλανε οι Ιταλοί με τα πολεμικά να γίνουν Αμερικάνοι.

0: Και να πούμε εδώ πέρα ότι η Σοφία Λόρεν, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, ήταν η πιο ωραία γυναίκα του σινεμά στην εποχή της.
1: Συμφωνήσω, τρομερή ηθοποιός. Και πόσο ασχήμαινε τον εαυτό της στο μια ξεχωριστή μέρα.
0: Ναι.
1: Όλα για να παίξει μια νοικοκυρά στη Ρώμη του Μουσολίνη.
0: Θα σε ρωτήσω για τις ταινίες μετά, θα σε κρατήσω εδώ.
1: Θα σου βάλω μια άσκηση. Να σου βάλω μια,
0: ναι,
1: μια
0: να
1: άσκηση.
0: Βάλεις, να μου βάλεις.
1: Τώρα γιατί ακούγεται. Η Σοφία Λόρεν έχει τραγουδήσει ένα τραγούδι, έπαιζε την πόρνη την οποία έχει ερωτευτεί ένας νεαρός που θέλει να γίνει παπάς. Είναι ήδη δόκιμος και θέλει να τα παρατήσει όλα.
0: Ναι.
1: Δόκιμος, δεν ξέρω, ρεδιάκος, πώς λέγεται.
0: Ναι, ρεδιάκος.
1: Πριν πάρει το χρήσμα. Και τραγουδάει σε μια φάση ένα τραγουδάκι το οποίο λέει «Γιατί με αφήνεις μόνη μου την Κυριακή για να πας στο γήπεδο». Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Ιταλικό, δεν θα το τραγουδήσω γιατί είμαι φάλτσος.
0: Ναι, άλλωστε παίζει το άλλο τραγούδι.
1: Ναι. Όχι, για την επόμενη εβδομάδα.
0: Η άσκηση ποια είναι?
1: Να το βρεις για την επόμενη εβδομάδα.
0: Α, θα το βρω. Θα το σημειώνω τώρα. Παπάς. Ναι. Παπάς γήπεδο γράφω.

0: Περικλή, μιλήσαμε για τις ξένες ηγεσίες. Εσύ έχεις την αίσθηση ότι και η ελληνική ηγέτητα τάξη, η πολιτική ηγέτητα τάξη, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης, επίσης υπνοβατούν?
1: Όχι τόσο, γιατί ανησυχούν, όλοι ανησυχούν. Όλοι ανησυχούν. Έχουν φόβους, είναι. Αλλά καμιά φορά όλοι μας, βάζω και εμάς μέσα και τα μέσα ενημέρωση, αν θες, και την κοινωνία, χάνουμε τη μεγάλη εικόνα.
0: Ναι. Αν είχαν τη μεγάλη εικόνα, θα πολιτεύονταν διαφορετικά?
1: Ναι. Αν την είχαν συνέχεια στο μυαλό, θα πολιτεύονταν διαφορετικά.
0: Ξέρεις εγώ τι αίσθηση έχω? Μία λίγο, δηλαδή, απογοητευτική, μία απογοητευτική αίσθηση. Ότι άκουσα και την ομιλία του Πρωθυπουργού και την ομιλία του επίδοξου αρχηγού της αντιπολίτευσης, του κ. Τσίπρα. Και είναι, ρε παιδί μου, σαν να σου λένε ότι, okay, αν με ψηφίσεις θα πάρεις αυτό και αυτό και αυτό. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επισκέπτεται στο σπίτι σου δια της τηλεόρασης και σου λέει, φίλε, αν πας με μένα, έχω, σου έχω και 800 ευρώ και σου κόβω και 1000 ευρώ και σου δίνω και ένα 500 τα Χριστούγεννα και τα λοιπά. Και αντιστοίχως και ο Τσίπρας τα ίδια κάνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τελικά, και το έχετε κάνει προφανώς.
1: Και σου ακούγεται βάλει... φτηνό όλο αυτό.
0: Προφανώς, δηλαδή, είναι σαν να μου κάνουν το πλασχέ, έτσι, αμφότεροι και όλοι οι υπόλοιποι, ότι ψήφισε με βάση μόνο το πορτοφόλι σου. Πιστεύω ότι το να ψηφίζεις με βάση το πορτοφόλι, με γνώμονα το πορτοφόλι σου, δεν είναι κακό.
1: Δηλαδή... Όχι, δεν είναι κακό, ειδικά όταν είσαι σε ανάγκη, έχεις ανθρώπους να φροντίσεις.
0: Αν όμως μένεις αυτό ως πολιτικός και δεν έχεις μια ευρύτερη, και τώρα σου λέει ο άλλος η Ελλάδα του 2030 ή ο Τσίπρας, πώς το είπε, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, κάτι πολύ
1: έτσι. Ναι, του παραγωγικού, βιομηχανική ανασυγκρότηση.
0: Ναι, αλλά όλα αυτά δεν νομίζω ότι είναι βιωμένα μέσα τους. Είναι ωραίες επικεφαλίδες.
1: Ναι, γιατί ξέρεις. Η κατεύθυνση του πολιτικού συστήματος, ο τρόπος που σκέφτεται και λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει αλλάξει στη μεταπολίτευση. Δηλαδή, με σπάνιες εξαιρέσεις είδαμε πρωθυπουργούς, κυβερνήσεις να σκέφτονται κάτι άλλο από αυτό που περιέγραψες μόλις πριν.
0: Ποιον θα έβαζε, ίσως?
1: Εντάξει, θα βάλω το Σιμίτι, δεν μπορώ να βάλω το Σιμίτι.
0: Μόνο το Σιμίτι. Και ίσως τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, βεβαίως.
0: Στην αρχή.
1: Ναι.
0: Και ένα κομματάκι από τον Ανδρέα. Και μετά τελειώσαμε με αυτά.
1: Εντάξει, εγώ με τον Ανδρέα δεν είμαι πολύ. Είμαι λίγο αμφίθυμος.
0: Εντάξει, μετά ήρθε η κρίση, η χρεοκοπία κτλ. Ναι. Αλλά το ότι κανείς δεν φαίνεται να έχει ένα ειλικρινές και μέσα από την καρδιά του όραμα για τη χώρα. Και ταυτόχρονα η χώρα. Κατά τη γνώμη μου,
1: είναι
0: Ελλάδα...
1: μεγάλη λέξη. Συγγνώμη τώρα σε διακόπτω. Και χθες σε διακόπτω το βράδυ.
0: Μ' αρέσει να με διακόπτεις. Ναι.
1: Είναι μεγάλη λέξη το όραμα. Είναι βαριά λέξη. Έναν σχεδιασμό. Δηλαδή, τι κάνουν οι Σκανδιναβοί, σχεδιάζουν.
0: Εδώ πέρα δεν θέλει μόνο σχεδιασμό. Θέλει κάτι το οποίο να είναι σεξι. Αυτή η λέξη αρέσει. Δεν έχουν μία.
1: Όχι.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Σε αυτό το πλαίσιο, όχι.
0: Ξέρεις τι θέλω εννοώ.
1: Μην το κάνουμε big deal, θέλω να πω, ρε παιδί μου.
0: Περίμενε.
1: Δηλαδή, οι Σκανδιναβοί λένε τώρα, ξέρω εγώ, οι Σουηδοί, κάτσε να συζητήσουμε για το μεγάλο όραμα. Οι Φιλανδοί πώς άλλαξαν το σύστημα εκπαίδευσης, ας πούμε. Και
0: ναι, αλλά στο ευτυχόμετρο, η Φιλανδία και η Νορβηγία και η Σουηδία δεν είναι πιο πάνω από εμάς. Είναι μάλλον πιο κάτω.
1: Όχι, όχι. Κάνεις λάθος.
0: Κάνω λάθος.
1: Εντελώς.
0: Δηλαδή, οι άνθρωποι περνάνε καλύτερα εκεί.
1: Είναι πολύ πιο πάνω από εμάς.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Εγώ έχω κάτω
0: την εντύπωση.
1: Ναι.
0: Ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα, και θα το δούμε, θα φέρουμε τα στοιχεία μας, έτσι θα ξεμαχήσουμε σε αυτό το θέμα. Ότι οι άνθρωποι είναι πάρα. Βέβαια, φταίει και ο καιρός τους και το κλίμα. Ότι είναι πάρα πολύ μουντί, πάρα πολύ εσωστρεφείς.
1: Ρε παιδί μου, αυτοί ήταν άνθρωποι.
0: Πάρα πολύ αλκοολικοί, να το πω έτσι.
1: Περίμενε. Αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν με παστά κρέατα, σωστά, λόγω των συνθήκων, τάραντους, ξέρω ότι τρώγανε, και αλκοόλ. Τώρα ούτε πολύ αλκοόλ πίνουνε. Τελευταίο που το κόψαν ήταν η Ισλανδία, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Το κόψαν το αλκοόλ. Έχω μείνει πίσω, δηλαδή, αυτό.
1: Οι Ισλανδοί δεν πίνουν σταγόνα.
0: Γιατί?
1: Το κόψαν. Κάναν μια εκστρατεία, κάσαν, το συζητήσαν σοβαρά, είδαν πόσοι πεθαίνουν από καρκίνους και αυτοί που τρώγανε κρέατα. Είχαν και ψάρια, βέβαια.
0: Α, και τα παστά είναι από τα κοινογόνα.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Και τώρα τι τρώνε, ας πούμε? Σούσι.
1: Σούσι. Έχω φάει στο Ρέικιαβικ μπέργκερ μαζί με το γιο μου.
0: Ναι.
1: Και πίτσα ντόμινο.
0: Ναι.
1: Όπου το ένα ήταν πιο άθλιο από το άλλο.
0: Άρα.
1: Άρα έχουν μια τοπική κουζίνα.
0: Ναι.
1: Κουζίνα τους δεν είναι κακή όμως.
0: Ναι, τι είναι, κάτι παστά είναι και λέω κάτι ψάρια. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή εσύ θα ήθελε, θα δεχόσουν με χαρά να σε στείλουμε ένα χρόνο στην Ισλανδία? Με την οικογένειά σου.
1: Όχι, όχι, όχι, γιατί δεν είμαι πολύ της αλλαγής περιβάλλοντος. Είμαι λίγο αχινός. Κολλάω πάνω στο βράχο, θέλω να είμαι κάπως εκεί.
0: Ωραία, αν δεν ήσουν αχινός, πιστεύεις ότι θα περνούσες καλύτερα εκεί πέρα?
1: Ρε παιδί μου, είμαστε μεσογειακοί. Δεν λέω τώρα ότι ξαφνικά θα πάμε στην Αρκτική και θα πούμε τι ωραία είναι με τους πιγκουίνους.
0: Επίσης, πώς ξέρετε, εγώ τι νομίζω. Αλλά και αυτό το συζητάμε. Ότι η πιο χαρούμενη. Όχι, δεν το νομίζω. Είναι μια αίσθηση δική μου που μπορώ να την αποδείξω. Τα πιο χαρούμενα πρόσωπα που έχω δει. Και έχω ταξιδέψει αρκετά. Πού ήτανε? Στην Αίγυπτο. Μια χώρα πανφτωχή. Αυτοί οι τύποι με τα ηρακένδυτοι, τα παιδάκια τα ξυπόλυτα. Μια κατάσταση όπου τρέχουν κάτι πλούσια, ας πούμε, κάνουν συσίτια και τρέχουν όλοι φτωχοί και τρώνε πίτες. Πίτες με κιμά, ας πούμε. Τώρα τι κιμά. Και όμως, πόση λάμψη τα πρόσωπά τους.
1: Στην Αίγυπτο.
0: Ναι.
1: Okay. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Πού είδες την περισσότερη δυστυχία, δηλαδή?
0: Την περισσότερη δυστυχία για μένα είναι η δυστυχία της, πώς θα λέει και η Ορθόδοξη Εκκλησία, της μόνωσης. Ναι. Η κόλαση, λένε οι Ορθόδοξοι διδάσκαλοι, δεν είναι ούτε καζάνια ούτε διαόλια με τρίαινες. Ναι. Είναι η αίσθηση της μοναξιάς. Ότι δεν επικοινωνείς με τον άλλον, δεν είσαι ένα πρόσωπο μέσα σε πρόσωπα. Είσαι ένα άτομο το οποίο θέλει, ξέρω εγώ, να επιπλώνει εντός αγωγικών τη ζωή του.
1: Η ελληνική κοινωνία τι αίσθηση σου βγάζει?
0: Η ελληνική κοινωνία είναι ένα υβρίδιο μεταξύ των δύο, mm-hmm. Αλλά έχει κομμάτια παραδείσια. Ας πούμε ότι έχει. Είμαστε όλοι, πιστεύουμε στο μαζί. Πιστεύουμε στην κοινωνία προσώπων, για να σου μιλήσω έτσι. Μετά τις ειδήσεις, και αν μου κάνεις τη χαρά και τη μήνα, μείνεις λίγο ακόμα, θα σου βάλω ένα τραγούδι το οποίο εκφράζει αυτό που λέω εγώ, είναι τη Σακύρα. Σακύρα, παιδί μου.
1: Σακύρα.
0: Η μεγαλύτερη στάρ της Κολομβίας.
1: Που ήταν με τον ποδοσφαιριστή από την Ισπανία. Αυτή δεν είναι η Σακύρα?
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Οκ.
0: Εντάξει.
1: Δελτίο ειδήσεων.
0: Δεν είναι αυτό το βασικό. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα.
3: Μέγα News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στη 1:30. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Εφικτό χαρακτήρισε το στόχο της αυτοδυναμίας στις εκλογές ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σημείωσε ότι σήμερα δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας. Απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, λέγοντας πως θα γίνουν την άνοιξη του 27. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας μαζί του, ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού αμφισβητούν ευθέως τον πυρήνα της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και ως εκ τούτου δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλιστεί. Διευκρίνησε ότι η μόνη διαφορά που η Ελλάδα αναγνωρίζει με την Τουρκία είναι αυτή της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ ανακοίνωσε πακέτο μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες και δημοσίους υπαλλήλους. Οι βασικότερες από τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις είναι επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το Δεκέμβρη του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους, σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες, αλλαγή στα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και μηδενισμός του φόρου εισοδήματος ως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Οι ανακοινώσεις προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και κοινωνικών φορέων που κάνουν λόγο για μη επαρκή μέτρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη δροσοπηγή αφιδνών του Δήμου Οροπού. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος με δύο νεκρούς πιλότους μετά τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Η αρμόδια επιτροπή καλείται να ανασυνθέσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο συμπέρασμα. Στις 2 το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με το Ζήση Μούσιο. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
2: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Time for Africa με τη Σακίρα, η οποία είναι η πιο δημοφιλής και αγαπητή Κολομβιανή, ναι, εν ζωή.
1: Και έχω να προσθέσω, επειδή είπαμε κάποιον.
0: Αλλά τι λέει, This Time for Africa, αυτό που σου έλεγα για την Αίγυπτο. Ναι.
1: Με κάποιον Ισπανόποδεσφαιριστή που είπα πριν, μου ήρθε από αξιόπιστη πηγή, εξαιρετικά αξιόπιστη, για την επιστημονική πηγή, είναι επιστήμονα άνθρωπος που μου έστειλε το μήνυμα. Είναι, ναι, ο Πικέ αυτός ο Ισπανός.
0: Ο Πικέ. Ναι. Ο Πικέ. Να είχαμε τύχη του, θα έλεγα εγώ.
1: Οκ. Νομίζω χώρισαν.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν χωρίζουν οι καρδιές που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο.

0: Είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, είναι η εκπομπή Αστάθμητος Παράγων, δηλαδή η δική μου εκπομπή. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι 211-016-1046, δηλαδή αυτούς τους αριθμούς καλείτε για να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Στέλνετε μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046 ή μας στέλνετε email στο email studio papakimeganews1046.gr. Έχω την τιμή και τη χαρά μαζί μου απέναντι στο ίδιο τραπέζι να κάθεται ο Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος, και έχουμε μια μεγάλη κουβέντα φιλοσοφικού ή έστω αμπελοφιλοσοφικού περιεχομένου, η οποία έχει φτάσει στο σημείο που μου λέει, που του λέω εγώ του Περικλή, ότι πιο χαρούμενο κόσμο, πιο πολύχρωμο κόσμο, πιο ζωντανό κόσμο από ό,τι στην Αφρική ή στη Μέση Ανατολή δεν έχω δει πουθενά.
1: Ναι.
0: Και η κανονικότητα.
1: Ξέρεις, δεν μπορώ κάπως να το δεχθώ αυτό. Διότι υπάρχει και πολύ δυστυχία και πολύ φτώχεια. Μου θυμίζει που λέγανε κάποτε οι εναλλακτικοί δυτικοί. Ομόθρησκοί μας, αλλά πιο εναλλακτικοί. Πήγαν στην Ινδία και λέγανε τι ευτυχισμένοι που είναι οι Ινδοί και δεν έχουν. Γκρινιάζαν δηλαδή για το επίπεδο της ζωής στη Δύση.
0: Ναι, ότι τους άρεσε το εξωτικό, ας πούμε.
1: Όχι, ότι και υπάρχουν ευτυχοί άνθρωποι εδώ και ο καπιταλισμός και πώς αυτά και δεν. Και όταν πήγαιναν στην Ινδία δεν τους πήραζε τίποτα από αυτά που ήταν πολύ πολύ χειρότερα. Με ενοχλούσε αυτό.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Διότι το να βλέπεις τουριστικά τη φτώχεια και την ταλαιπωρία του άλλου σαν εξωτικό φαινόμενο είναι φρικτό. Από την άλλη μεριά, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι προφανώς οι άνθρωποι σε αυτές τις χώρες, και δεν είναι μπούσουλάς μας η κοινωνική και οικονομική κατάσταση του λαού της Αιγύπτου ή της Ινδίας ή ακόμα και της Κολομβίας, ας πούμε, που είναι η Μποκοτά γεμάτη φαβέλες. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι είναι το λίγο αναπαυόμενο, δηλαδή είναι μικρόχαροι οι άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: χαίρονται
1: ναι.
0: με το τίποτα. Όπως ένα παιδάκι είναι καλό να χαίρεται, νήπιο εννοώ, παίζοντας με δύο ντενεκέδια και ένα κομμάτι πλαστελίνη και όχι να του πηγαίνουν τρομερά δώρα, πανάκριβα, παιχνιδοπολία κτλ.
1: Αλλά δεν τους λες νήπια.
0: Όχι, λέω ότι η χαρά στον άνθρωπο δεν.
1: Ακούστηκε λίγο σαν σύγκριση. Ή σαν παραλληλισμός μάλλον.
0: Λέω ότι από μικρή οι άνθρωποι καλό είναι, είτε είναι Ινδοί είτε είναι Σουηδοί, να αρκούνται στο λίγο και το λίγο να το κάνουν μεγάλο μέσα τους.
1: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι ο δυτικός τρόπος είναι πάρα πολύ μιμοάπτου, αν θέλεις.
1: Είναι απαιτητικός νομίζω. Έχουμε πολλές απαιτήσεις επειδή έχουμε την αίσθηση ότι. Πού είναι κιόλας, ότι η ζωή είναι μικρή και άρα.
0: Πρέπει η ζωή είναι να, μικρή, να άρα πρέπει να την γλεντήσουμε.
1: Και να την ψάξει.
0: Πρέπει να την γλεντήσουμε. Δεν είναι το να την περνάμε τη ζωή μας.
1: Ναι, αλλά είμαστε εξερευνητικοί τύποι. Είμαστε αναζητητικοί. Δεν ξέρω και αν υπάρχει αυτή η λέξη.
0: Άρα τι λες, ότι η δυτική είναι πιο εξερευνητική από τους πάλεχο τρίτο κόσμο.
1: Πιο ψυχοψακτική, ας πούμε.
0: Έχω νομίζω ότι βουλιάζουν μέσα σε αυτό.
1: Βουλιάζουν, προφανώς.
0: Ναι,
1: αλλά δηλαδή, να ψάξει εκεί, δεν θα κάνει. Θα βουλιάξει.
0: Δεν είναι χαρούμενοι άνθρωποι. Και αυτό είναι βασικό κριτήριο.
1: Όχι, όχι. Τη φτιάχνουμε την ευτυχία μας λίγο τεχνητά.
0: Ναι.
1: Την αναζητούμε όμως. Καλά, οι Αμερικανοί το έχουν βάλει και στο συντάγμά τους. Η επιδίωξη ευτυχίας.
0: Αυτό το βρίσκεις κακό, έτσι.
1: Έτσι όπως το συζητάμε τώρα, το βρίσκω κακό, ναι.
0: Ναι. Σου πω ένα πράγμα. Μία εικόνα από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Mm. Άνθρωποι, λέω τα μαγαζιά, πότε κλείνουν, γιατί έβλεπα σε γειτονιές, ας πούμε, όταν είναι 9 το βράδυ, 9.30 το βράδυ και ο τύπος, ας πούμε, που είχε το μικρό μαραγκούδικο ξυλουργείο, ήταν καθιστό σε μια καρέκλα στην πύλη, στην πόρτα του μαγαζιού και μιλούσε με τον άλλον δίπλα που πουλούσε, ξέρω εγώ, υφάσματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και λέω, οι άνθρωποι αυτοί, ας πούμε, δουλεύουν σαν τα σκυλιά μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Και μου εξηγεί κάποιος ο οποίος είναι εκεί ντόπιος, γέννημα θέμα, μου λέει δεν το κάνουν διότι έχουν τεράστιο ωράριο, γιατί δεν έχουν κατοχυρώσει το 8ωρο.
1: Mm-hmm.
0: Το κάνουν γιατί γουστάρουν να ζουν μες στο μαγαζί τους. Καταλαβες.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και να παίζουν τάβλια, ας πούμε, ναι. Ή τι παίζουν με το κύριο.
1: Και εμένα θα μου άρεσε.
0: Ναι, είδες. Mm-hmm. Ναι, αλλά εδώ πέρα ο δυτικός τρόπος είναι ότι θα κατοχυρώσουμε το 8ωρο, θα γυρίσουμε στο σπίτι μας και θα δούμε τηλεόραση.
1: Ενέρεση, γιατί. Πριν από αυτό ήταν ο κόσμος του Ντίκενς, ας πούμε.
0: Ναι, είδες όμως κάτι. Ανάμεσα στον κόσμο,
1: και τα παιδιά,
0: ανάμεσα στο κόσμο του Ντίκενς, λοιπόν, και στον κόσμο της νεύρωσης και του απόλυτου προγραμματισμού, Ότι κανονίζουν οι διακοπές, ρε παιδί μου, σε ορίζοντα διετίας. Αυτό δεν είναι τρομερό?
1: Είναι.
0: Ότι αποφασίζουν ότι θα πάνε διακοπές το 2029 εκεί. Κλείνουν κιόλας τα ωραία τους πακέτα. Πάνε και τι καταλαβαίνουν? Βάλε τραγούδι. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο αντίζηλος του, ο αντίπαλος του Φρανκ Σινάτρα, ο Τόνι Μπένετ.
1: Τόνι Μπένετ.
0: Ναι. Και το τραγούδι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί λέει ότι πόσο ωραία περνάς και τελικά είσαι άδειος.

0: Τόνι Μπένετ Περικλή έκανε δύο καριέρες. Δηλαδή κάποια στιγμή ξέπεσε και μετά ξανασηκώθηκε χάρη στη βοήθεια και του γιού του, ο οποίος έγινε ο μάνατζερ του. Είναι. Μα...
1: Πώς τον ξέρεις τόσο καλά τον Μπένετ?
0: Τον ξέρω τόσο καλά για ένα λόγο, το οποίο σου φανεί πολύ ελληνικός.
1: Ναι.
0: Γιατί στα μούτρα είναι ίδιος ο πατέρας μου. Οπότε τον αγαπούσε για αυτόν τον λόγο.
1: Άκου, ένας ναι. πατέρας είναι ίδιος. Ένας πατέρας που έχω, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Είναι ίδιος με τον Λέοναρντ Κοέν. Και να δεις πόσα πράγματα.
0: Τι ένας πατέρας που έχεις?
1: Έχω, θεωρώ έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Ότι είναι σαν πατέρας μου.
0: Α, δεν είναι πατέρας σου?
1: Δεν είναι πατέρας μου, όχι. Ναι. Εχθές γιόρταζε. Ήταν mm-hmm. εχθές του προφήτου.
0: Α, μοιάζει και ο δικός μου μοιάζει με τον Λέοναρντ Κοέν.
1: Ναι.
0: Ναι, προφανώς
1: αυτό. Αυτή...
0: Ναι.
1: Μου σου πας τα αδέλφια.
0: Εσύ ηλέκτρα μοιάζει ο πατέρας μου με τον Λέοναρντ Κοέν?
2: Όχι.
0: Εσένα, Βασίλη?
2: Όχι.
1: Γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα κλαμπ ανθρώπων που
0: πατέρας τους μοιάζουν με τον Λέοναρντ Κοέν. Και το πατήσαμε το τραγούδι. Τελείως, βάλε το επόμενο.
1: Στο καπάκι.
0: Αυτό θα σ' αρέσει, θέλω να πούμε και το σινεμά. Είναι, πιέσαμε να με σκέφτεσαι και είναι...
1: Το Μούτσο.
0: Ναι. Από μια ταινία του Αλμοδόβαρ.
1: Το ξέρουμε από μια ταινία του Αλμοδόβαρ.
0: Ναι, σωστό.
1: Έχει προϋπάρξει.
0: Ναι.

0: Λέει, αν με σκέφτεσαι, αν είσαι στεναχωρημένος, αν έχεις κέφια, να με σκέφτεσαι.
1: Άρα, να παραγγείλω τραγούδι.
0: Να παραγγείλεις, ναι.
1: Γιατί πάει τώρα, είναι της Γιασμίν Λεβί. Ναι. Τραγουδάει στα ισπανικά.
0: Παράγγειλε το. Κολλάει. Στο Μιχολίου του Βασίλη.
1: Γιασμίν Λεβί, πώς λέγεται. Όχι, δεν κολλήσει το μυαλό μου. Λοιπόν.
0: Και τώρα περίμενε.
1: Ακόμα.
0: Να κάνω αναφορά στον χορηγό μας.
1: Α, έχουμε χορηγό.
0: Έχουμε χορηγό, ναι. Okay. Παιδιά, και είναι χορηγός Λατίνος. Είναι το Yucatán Cocina Mexicana. Ή Μεχικάνα, όπως το προσφέρανε. Το εστιατόριο που ανοίγει τις πόρτες του και φέρνει αυθεντική γεύση Μεξικού στην Αθήνα, του ομίλου Βουλγαράκη. Ένα καταπληκτικό εστιατόριο με χειροποίητα τάκος και σαδίλας, ταμάλες, από τον σεφ Γρηγόρη Καλέκη μαζί με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Ενώ τα γλυκά φτιάχνει ο Γιάννης Νέγκογλου και τις μαργαρίτες και τα λοιπά κοκτέιλ τα φτιάχνει ο μπαρτέντερ Δημήτρης Παϊωάννου με το συνεργάτη του Μάριο Ηλιόπουλο. Και είναι στην Ζησιμοπούλου 47 στο Παλαιό Φάλιρο. Θα πάμε.
1: Μάλιστα, δεν το συζητώ.
0: Ναι. Yucatán.
1: Να σου πω, μπορώ.
0: Ναι.
1: Θέλω, αφού ακούσουμε αυτό το τραγούδι
0: ναι.
1: της Γιασμίν Λεβί, Una noche más. Να με αποδεσμεύσεις, γιατί σου είπα πριν ότι πρέπει. Έχω έναν πατέρα που μοιάζει με τον Λέοναρντ Κοέν και τον λένε Ζαχαρία και σήμερα θα κάνει μια γιορτή. Mm-hmm. Θέλω να του κάνεις και μια ευχή.
0: Βεβαίως. Και ξέρεις κάτι, έχω και ήρωα. Έχω χρησιμοποιήσει το όνομα αυτό σε ήρωα σε μυθιστόρημα. Το Ζαχαρίας.
1: Ζαχαρίας,
0: Ζαχαρίας Βιτζιλέος.
1: Μ' αρέσει.
0: Ας ακούσουμε λίγο τραγούδι μας.

0: να αφαιρέσουμε το τραγούδι και όλη την εκπομπή στο Ζαχαρία, ο οποίος μοιάζει με Λέο Κοέν, και να του ευχηθούμε να ζήσει πάρα πολλά ακόμα υπέροχα χρόνια. Περιστοιχισμένο από παιδιά και εγγόνια.
1: Έτσι.
0: Και μετά δισέγγωνα.
1: Και δισέγγωνα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα με αποχαιρετήσεις.
0: Θα σε αποχαιρετήσω αναφέροντας την ιδιότητά σου, Περικλήδη Μητρολόπουλε, ως διευθυντή του Βήματος και σημειώνοντας ότι στο Βήμα που κυκλοφορεί σήμερα υπάρχει ο πρώτος τόμος νεοελληνικής ορθογραφίας του Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη, τον οποίο έχει βραβεύσει και η Ακαδημία Αθηνών. Συγγνώμη, αυτό ήταν για τα Ακαδημία Αθηνών, δεν ήταν. Επίσης, το νέο τεύχος του περιοδικού Ελληνική Κουζίνα με φθινοπορεινές γεύσεις,
1: ναι.
0: Δηλαδή κίτρινα φύλλα γεμιστά με χρυσάνθεμα πλακή και εποχικά προϊόντα, και το ειδικό ένθετο το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρίου Μπαμπαρίγου και βεβαίως το Βήμα Μαγκαζίνο, στο οποίο γράφει και ο αγαπημένος μας Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Σούπερ αγαπημένος. Τα λες πολύ ωραία αυτά.
0: Τα λέω πολύ από τις διαφημίσεις.
1: Ναι, ναι, τα λες έτσι cool και...
0: Πρέπει να κάνω αυτό.
1: Πώς να το πω, δημιουργείς μια σχολή.
0: Δημιουργείς
1: μια σχολή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πέρασα
0: φιλιά στο
1: ξανά
0: Ζαχαρία.
1: Ωραία.
0: Φιλιά
1: είμαστε
0: στο Ζαχαρία.
1: Χθες το βράδυ μαζί πέρασαμε ωραία. Πέρασαμε και τώρα ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
0: να μας ξανάρθεις.
1: Συναδέλφους. Όποτε με χαρά, όποτε μου πεις.
0: Να πιάσεις τα σίδη.
1: Μένω και κοντά.
0: Φιλιά στο Ζαχαρία.
1: Φιλιά πολλά.
0: Γεια, γεια.

πάρα πολύ ωραίες αυτές οι επισκέψεις και σας καλώ και εσάς όλους όσους μας ακούτε να έρχεστε στο στούντιο, να συμμετέχετε στην εκπομπή. Αλλά το κουιζάκι που θα σας θέσω είναι ποιο είναι αυτό το τραγούδι, πώς το ξέρουμε εμείς και τι είναι φυσικά.

και προφανώς περισσότερο το έχετε βρει, δεν είναι άλλο από το γελαστό παιδί του Μίκη Θοδωράκη, αλλά τραγουδισμένο με άλλους στίχους από τη Σίλεϊ Μπάση. Προσωπικά προτιμώ αυτή την εκδοχή.

Συμπληρώθηκαν προχθές και 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη ή μάλλον από την μετάστασή του στη χώρα των ζώντων, όπως λένε και οι παπάδες.

Νομίζω πάντως ότι ο Μίκης υπάρχει ακόμα ανάμεσά μας ως αεράκι, ως πνεύμα. Και τι μας λέει? Να χαιρόμαστε τη ζωή, γιατί ένα πράγμα το οποίο έχει πει ο Μίκης και μου έχει μείνει εμένα είναι ότι έχουμε όλα τα δικαιώματα, όλες τις ελευθερίες. Ένα δικαίωμα δεν έχουμε. Να έχουμε δικαίωμα να μην κάνουμε τα πάντα κάθε στιγμή για να είμαστε χαρούμενοι.

Ανάμεσα στον Μίκη Θεοδωράκη και, και στον Μάνο Χατζηδάκη υπήρχε μια διαφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν την διάδοση του έργου τους. Ο Θεοδωράκης έλεγε «Οκ, τα τραγούδια μου σας τα χαρίζω, από τη στιγμή κατά την οποία τα εκδίδω, τα παίζω δημόσια, δεν μου ανήκουνε, μπορεί ο καθένας να τα διασκευάσει, να τα πει, να τους αλλάξει τα φώτα». Και κατά συνέπεια να ζήσουν τραγούδια μέσα και από τις διασκευές. Ο Χατζηδάκης ήταν πολύ πιο προσεκτικός, πολύ πιο δεν άφηνε να κακομεταχείριζε το έργο του, και αυτό κατέληξε στα σημερινά, τα ξέρετε, στο τρόπο με τον οποίο ο κληρονόμος του διαχειρίζεται την πνευματική του περιουσία. Παρόλα αυτά, ο ίδιος ο Χατζηδάκης έδωσε την αδειά του και έγινε αυτή η καταπληκτική διασκευή των Reflections από τους Rain Pleasure. Τους ακούμε τώρα.

Αυτή τη μουσική την είχε γράψει ο Χατζηδάκης συνεργαζόμενος με ένα συγκρότημα τότε, τέλη δεκαετίας 60, αρχές δεκαετίας 70, που ζούσε στη Νέα Υόρκη, το New York Rock and Roll Ensemble. Και μάλιστα λένε ότι ακολουθούσε διάφορα συγκροτήματα ο Χατζηδάκης ως, ή τουλάχιστον το είχε κάνει μια φορά, ως γκρούπι σε περιοδίες. Και του άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή υπήρχε ο Rockman ο Χατζηδάκης.

οποίο αν το ακούσετε κανονικά, προσεκτικά, είναι ένα blues. Θα μπορούσε να χορεύεται σε πάρτι. Και η ιδέα ότι δεν γράφονται πια ενδιαφέροντα τραγούδια στην Ελλάδα καταρρύπτεται με το επόμενο το οποίο έχω διαλέξει και το οποίο νομίζω ότι και στο Χατζηδάκι και στο Θοδωράκι και σε όλους θα άρεσε πάρα πολύ. Και είναι καινούριο. Καινούριο. Πρόσφατο.

Και εγώ αυτούς τους τοίχους βρίσκω πολύ ποιητικούς, αυθεντικά ποιητικούς. Και μ' αρέσει με έναν τρόπο που συνυπάρχουν σε αυτή τη φάση τραγουδιστές παλαιοί με αυτό το πολύ καινούριο πράγμα, το οποίο είναι και αυτή, είναι και ο Λέξ, είναι και ακόμα και οι Trappers, γιατί εγώ δεν έπαιρνα σοβαρά τους τοίχους τους, θεωρώ ότι είναι παιδικά παιχνίδια, αλλά και οι Rappers βεβαίως. Αλλά στεναχωρήθηκα με αυτή την επίθεση που έγινε στο Γιάννη Πάριο, ας πούμε, ότι δεν θα πει να τραγουδάει πια. Γιατί να μην τραγουδάει? Ας τραγουδάει και όποιος θέλει ας πάει να τον δει, έτσι. Ούτε είναι υπέρ του να παρατάνε, να φεύγουν οι άνθρωποι, να παρετούνται από αυτό το οποίο είναι η ζωή τους και τους δίνει χαρά, επειδή μεγάλωσαν, τους πήραν τα χρόνια. Και βέβαια η μεγαλύτερη ευτυχία είναι αυτή την οποία κατά κάποιο τρόπο γνώρισε η Μαρινέλα, η οποία ουσιαστικά αποχαιρέτησε τη ζωή αυτή πάνω στο Ηρώδειο τραγουδώντας. Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο που ήθελε η Νταλιντά, δυστυχώς δεν το αξιώθηκε. Η Νταλιντά που θα σας βάλω ένα τραγουδί της, εγώ την γουστάρω τρελά την Νταλιντά, και για την αιγυπτιακή της, το αιγυπτιακό της μεγάλωμα, ας πούμε, την αιγυπτιακά της πρώτα της χρόνια, και ως Γαλλίδα, Ιταλίδα κτλ. Τραγουδίστρια. Και ακούστε ένα τραγούδι τώρα το οποίο συνδέεται με ένα ελληνικό.

Λοιπόν, γράφει η Νταλιντά, μάλλον τραγουδάει αυτό ότι βρήκα τον έρωτα στο Πορτοφίνο και υπάρχει, έχετε απάντηση από τον Χατζηδάκη και τη Βουγιουκλάκη με ένα τραγούδι πολύ παιχνιδιάρικο, πολύ τσαχπίνικο που λέει για την Νότιο Καρολίνα, στην οποία είμαι βέβαιος ότι δεν είχε πάει ούτε ο Χατζηδάκης ούτε η Βουγιουκλάκη, όπως δεν είχε πάει βεβαίως και ο Τσιτσάνης στην Παραγουάη, γι' αυτό και έγραψε σε Παραγουάη, στην Παραγουάη, σε Φίνο Ακρογιάλη, ενώ η Παραγουάη δεν έχει θάλασσα. Έτσι λοιπόν και η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε γυρίσει από την Νότιο Καρολίνα, που είναι νομίζω από τα πιο ψυχρά μέρη στην Αμερική, αλλά εκεί πέρα είχε ζήσει, λέει, μια τρομερή περιπέτεια.

0: τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία τη Ιερά Μητροπόλεω Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί τη ο Γιάννη Φακίνο. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρη Αρχέρη. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στι 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Μέγα News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, είστε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Mega News 104,5 στις 2. Στον ήχο ο Βασίλης Πριώνας, η Μαρία Καφετζή στην αρχή συνταξία, η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο, στο μικρόφωνο Ζήσης Μούσιος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι η αυτοδυναμία, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και είναι εφικτός. Γι' αυτό τον στόχο θα αγωνιστούμε. Αν ο λαός μας πει κάτι άλλο, τότε θα δούμε τι θα κάνουμε.
3: Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση η οποία να μπορεί να υλοποιήσει και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε να ευνηδιάζεται και να ενοχλείται από την ερώτηση του Μέγκα και της Σοφίας Φασουλάκη για το αν θα άφηνε τη θέση του Πρωθυπουργού σε μια ενδεχόμενη συνεργασία με το κόμμα Σαμαρά για να κυβερνηθεί η χώρα. Τόνισε βέβαια ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει παράδοση στο να πληγώνει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
4: Στη συνέχεια των ερωτήσεων του κυρίου Καντέλη και του κυρίου Κωσελόγλου. Και επειδή αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι, στους συνεργάτες του κύριου στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, καθώς συνεργάτες του θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικός στέρος στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
3: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά, απάντησα στο. Αυτό. Και ξέρετε, με φέρνεται πάντα σε μια. Είναι λίγο δύσκολο να απαντούμε σε υποθετικά ερωτήματα. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει. Και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Θέλω να θυμίσω μάλιστα ότι και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα δύο συνδέονται. Άρα πια δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό. Αν έχουμε εξελίξεις, ρωτήστε με και πάλι.
2: Ο Πρωθυπουργός βέβαια ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
2: Απαντώντας για τα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλιστεί και διευκρίνησε ότι η μόνη διαφορά που η Ελλάδα αναγνωρίζει με την Τουρκία είναι αυτή της διευθέτησης και οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο.
3: Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα για το θέμα των χωρικών υδάτων θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών

0: με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
1: Σύνδεση με Θεσσαλονίκη και την Σοφία Φασουλάκη που παρακολουθεί τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Σοφία, δεν θέλεις να παραιτηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φαντάζομαι, έτσι?
2: Όχι, όχι βέβαια, και νομίζω ήταν σαφής και στη δική μας ερώτηση αλλά και στις ερωτήσεις των συναδέλφων ότι καταρχάς αυτή είναι μια... Σε αυτό το ερώτημα θα απαντήσει ο Γενικός Λόγος με την ψήφο του, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι πρώτο κόμμα. Και ως ήθιστε, όπως είπε στη συνέχεια τώρα, λίγο πριν βγούμε έξω για τη σύνδεση Ζήση, η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον πρόεδρο του, του πρώτο κόμματος, είπε τώρα πριν από λίγο. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό που λέει ο Γιάννη Κουτσοτάκη είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόηση με τον Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, η αιχμή όσον αφορά την τεχνογνωσία, το know-how, όπως λέμε για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είπε, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει την τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στην παράταξη. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ αιχμηρό καρφί προς τον πρώην Πρωθυπουργό. Λέγοντας ότι μαζί του και καμία συνεννόηση δεν υπάρχει, κυρίως μετά από αυτά που ο ίδιος λέει για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, αλλά επειδή υπάρχει και παρελθόν. Έτσι, λοιπόν,
1: βέβαια, Σοφία νομίζω... κράτησε διαφορετική στάση για τον Κώστα Καραμαλή, έτσι.
2: Ναι, για τον οποίο είπε ότι, ότι έχει μια καλή προσωπική σχέση μαζί του, δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο. Βέβαια, σε άλλη ερώτηση είπε ότι σέβεται και τιμά έτσι τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, μόνον εκείνοι γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να κάθεται κανείς σε αυτήν την θέση. Παρ' όλα αυτά, Ζήση, το χάος, η απόσταση που υπάρχει σήμερα με το Μέγαρο Μαξίμου και τον Αντώνη Σαμαρά είναι τεράστιο. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα επίπεδο συνεννόησης.
1: Και δεν πήραμε και ημερομηνία για εκλογές ακόμα, έτσι.
2: Πήραμε, αλλά απέριψε το ενδεχόμενο αυτές να είναι νωρίτερα, να είναι προώρες. Επίσης είπε όχι σε ανασχηματισμό. Εάν το άκουσες, είπε δύο όχι. Εκλογές να είναι στις 27. Όχι ανασχηματισμός. Το κυβερνητικό σχήμα έχει βρει τον βηματισμό του. Δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αλλαγές. Νομίζω ότι σημασία έχει να δούμε και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έδωσε στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας. Επέμεινε ζήσει στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος στο τιμόνι, η κυβέρνηση, μένει πιστή στο θέμα της δημοσιονομικής σταθερότητας. Δηλαδή λέει όχι σε οποιοδήποτε εκτοχιασμό, υπάρχει οροφή δαπανών, με οποιοδήποτε μέτρο ξεπεράσουμε αυτήν την οροφή δαπανών σημαίνει ότι μπαίνουμε σε επιτήρηση. Λυπάμαι, είπε, που δεν μπορώ να δώσω περισσότερα. Είμαι ήσυχος όμως ότι έχω προστατεύσει τη χώρα. Όλες οι κυβερνήσεις ήθελαν να δώσουν 13ο ή 14ο μισθό. Δεν μπορώ να δώσω, δίνει ένα μέρος από τον πόνους, ας πούμε, στους δημοσίους υπαλλήλους. Θυμάστε το 500άρικο, είναι 500 ευρώ από τον Δεκέμβρη του 2020.
1: Θα τα δούμε αναλυτικά, εξάλλου από τις χτεσινές ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός για το οικονομικό πακέτο του, που ανακοίνωσε από το Βήμα στο Βελίδιο. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να βρούμε τον Παύλο Τσίμα. Παύλε, πώς άκουσες τη σημερινή συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, μια συνέντευξη με έντονο το προεκλογικό άρωμα, έτσι?
3: Όπως άλλωστε και η ομιλία του χτες ήταν ευθέως προεκλογική. Λογικό. Η συνέντευξη συνεχίζεται, αλλά δεν νομίζω ότι θα ακούσουμε κάτι πιο συναρπαστικό από όσα ακούσαμε μέχρι τώρα, τα οποία δεν θα τα λέγα και συναρπαστικά έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι ήταν μια... δεν ήταν από τις συνεντεύξεις τύπου που δημιούργησαν γεγονός ή που έφυγε κάτι που θα την κρατήσει στη μνήμη μας για πολύ καιρό.
1: Είχαμε διαπιστώσεις πάντως ότι υπάρχει το τεράστιο...
3: Το λογική ήταν χωρίς καμιά αμφιβολία.
1: Έχουμε τις διαπιστώσεις πάντως ότι είναι χάσμα αυτό πλέον ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και φυσικά ότι βλέπει στην ουσία ο Πρωθυπουργός ως αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα.
3: πολιτικά νομίζω και οι δύο παρατηρήσεις που κάνεις είναι πολύ έστοχες. Είναι πια φανερό και εδώ στις συζητήσεις ομολογείται ανοιχτά όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Προεξοφλούν ότι ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα, προεξοφλούν ότι ο Σαμαράς αντιπροσωπεύει ένα κίνδυνο για τον εκλογικό του στόχο και συνεπώς προειδοποιούν για αντιπαράθεση. Και στην ομιλία του χτες και στις απαντήσεις του σήμερα ο αντίπαλος που προτιμάει να βάλει απέναντι είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δέχθηκε μια ερώτηση με αφορμή το τραγούδι που χρησιμοποίησε χτες, ένα τραγούδι του Μητροπάνου που είπε
1: «Ωραία, τα λέξα
3: δεν σε ξέρω». Ναι, που συνεχίζει με ένα στίχο που λέει ότι ναι, αλλά εμείς οι δύο πάμε μαζί. Δηλαδή ρωτήθηκε ευθέως αν, πώς να πω, θεωρεί τον κύριο Τσίπρα, επιλέγει τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο γιατί θεωρεί ότι είναι ένας αντίπαλος που του κάνει καλό. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Αλλά είναι βέβαιο ότι πολιτικά έχει επιλέξει να βάζει τον Τσίπρα απέναντί του.
1: Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να δούμε τώρα το πακέτο μέτρων για την που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες από το Βήμα στο Βελίδιο. Πακέτο για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους, νέες οικογένειες, ευάλωτες ομάδες. Και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το επίδομα των Χριστουγέννων 500 ευρώ από το Δεκέμβρη του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους.
4: Από το 2027, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.
1: Επίσης, έχουμε την ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.
4: Συνταξιούχοι, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά.
1: Μαζί μας είναι ο κύριος Αριστοτέλης Κάντας, πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφαλιστικής. Κύριε Κάντα, ευχαριστημένος.
5: Καλό σας απόγευμα, κύριε Μούσιο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, μέσα στους ριζοφερούς καιρούς που ζούμε και τα τεράστια τα προβλήματα τα οποία βιώνουν οι τάξη των συνταξιούχων, και το τελευταίο αυτό ευρώ είναι πρόσδεκτο. Εμείς κρατάγαμε πολύ χαμηλό το καλάθι, δεν περιμέναμε από αυτά που ακούγαμε από τα περισσότερα ΜΜΕ στη χώρα ότι θα έχουμε παροχές, Τελικά το μόνο που πήραμε συνταξιούχοι από όλα τα βασικά αιτήματα που έχουμε υποβάλει στην κυβέρνηση εδώ και καιρό και στον κύριο Πιερακάκη την περασμένη Τρίτη ήταν μόνο να πάρουμε αυτό το 400. Και δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν οι ηλικιακοί κόφτες, οι οποίοι αυτοί οι ηλικιακοί κόφτες των 65 ετών, ακούστε αγαπητέ κύριε Μούσιο, ποιους αφορά? Αφορά τους Έλληνες ναυτεργάτες, τους ανθρώπους τη ναυτιλία, δηλαδή τους ανθρώπους που δουλέψανε στα πλοία και επειδή έχουν ειδικό καθεστώς και διέχουν σε νεότερη ηλικία οι ναυτικοί, αποκόπτονται από το 400 ευρώ. Και άλλοι αποκόπτονται, αυτοί που έχουν βαρέα ένσημα. Δηλαδή οι οικοδόμοι, αυτοί που δουλεύουν σε βαριά βιομηχανία, οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν αποκλείονται. Εμείς περιμέναμε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει, τέλος πάντων, να πάρει μέτρα για αυτή την ακρίβεια και την εσκοκέρδια. Ξέρετε όλοι σας ότι η σύνταξη δεν επαρκεί όταν μεσοσταθμικά είναι κοντά στα 800 ευρώ για 10 μέρες, για 15 μέρες. Να πάρει μέτρα για την ακρίβεια. Επιτέλους να πει ότι θα πάρουν αυξήσεις οι επικουρικές συντάξεις. Δεν ανέφερε τίποτα. Τι θα γίνει με αυτή την εισφορά αλληλεγγύη στο συνταξιούχο? Έλεγε να την καταργήσει, δεν την καταργεί. Τι θα γίνει με την εισφορά που πληρώνουμε υπέρ του αιωποίησης κύριες και επικουρικές συντάξεις? Τι θα πει για τα αναδρομικά του 11 μήνου? Έχουν βγει αποφάσεις του ΣΤΕ από το μακρινό 2019 και ακόμα να τα πάρουμε συντάξιους.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε εμείς πάρα αυτά, πολύ κύριε Κάντα. Να είστε καλά.
5: Εμείς αυτά λέγαμε, κύριε Μούσιο, να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
1: Επίσης, έχει ανακοινωθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού σταδιακά μέχρι τα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες και επίσης το επίδομα για τους δημοσίους υπαλλήλους για τα Χριστούγεννα.
4: Από το 2027, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.
1: Μαζί μας ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, γραμματέας επικοινωνίας και κοινωνικών δικτύων της ΓΕΣΕ. Κύριε Χριστόπουλε, σας άρεσε αυτός ο Μποναμάς, ο Χριστουγεννιάτικος?
6: Αγορεύεται το παιδί.
1: Δεν ξέρω αν είμαι ο κύριος Χριστόπουλος.
7: Ναι.
1: Κύριε Χριστόπουλε.
7: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Αύξηση μισθού στα 1000 ευρώ και επίδομα Χριστουγέννων. Είστε ευχαριστημένος?
7: Όχι βέβαια. Να πω κάτι καταρχήν. Να μην μπούμε μόνο στο γράμμα των δεσμεύσεων. Να μπούμε λίγο στο τι περιμένει κάποιος, ο κόσμος της εργασίας, νομίζω και ολόκληρη η κοινωνία, από κυβερνητικές εξαγγελίες οποιασδήποτε κυβέρνησης. Αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι επίγον για τη χώρα, είναι ένα σοβαρό αναπτυξιακό σχέδιο. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς θα πορευτεί η χώρα τα επόμενα χρόνια. Αντί αυτού, ακούσαμε μια σειρά προεκλογικών εξαγγελιών, με τα βάνη τη δημοσιονομική πειθαρχία, που όμως δεν δίνουν κανένα εχέγγυο για το πώς μπορεί η χώρα να προχωρήσει με μια αναπτυξιακή προοπτική. Ένα το κρατούμενο. Και να μπούμε λίγο και στα των θεμάτων των μισθών. Να ξεκινήσω από το αυτονόητο. Τι ζητάμε εμείς, και το ζητάμε όχι μόνο εμείς, το ζητούν και εκπρόσωποι των εργοδοτών. Να επιστρέψει ο καθορισμός του μισθού, έτσι, στους κοινωνικούς εταίρους. Δεν είναι δυνατόν καμία κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, να έχει στα χέρια της τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Και μάλιστα, μια κυβέρνηση αναφέρει ότι είναι και φιλελεύθερη, έτσι, θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους του πεδίου, στους εργαζόμενους και στους εργοδότες, να καθορίζουν με Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ποιο είναι το ύψος του κατώτατου μισθού. Για να πούμε και για το ύψος του κατώτατου μισθού, εμείς μέσα από τις ερευνητικές μας επεξεργασίες έχουμε προτείνει ότι για να καλυφθούν οι απολύτως στοιχειώδεις ανάγκες των εργαζόμενων, πρέπει ο κατώτατος μισθός να είναι πάνω από 1.100 ευρώ. Άρα λοιπόν τα 1.000 ευρώ σαφώς και δεν επαρκούν. Όσο για τα 500 ευρώ, γιατί τυχαίνει να είμαι και εκπαιδευτικός, είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών και εμείς στα ιδιωτικά σχολεία έχουμε ακριβώς το μισθολόγιο των δημοσίων, τα 500 ευρώ και μάλιστα από το 2027 είναι ανέκδοτο. Έτσι, αυτή τη στιγμή το εκπαιδευτικό επάγγελμα καταραίει κυριολεκτικά. Έχουμε φυγή ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τα ιδιωτικά σχολεία, αναπληρωτών από τα δημόσια σχολεία και όπως έχετε δει έχουν καταρρεύσει βάσεις στις παιδαγωγικές και καθηγητικές σχολές, διότι οι αμοιβές των εκπαιδευτικών είναι θλιβερές κυριολεκτικά.
1: Έτσι.
7: Σε μια πενταετία τουλάχιστον, αυτό κρατήστε το, γιατί έχουμε και μια ειδική εκδήλωση την Τετάρτη Θεσσαλονίκη, η ΟΗΕΛΕ και το ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕ. Το εκπαιδευτικό επάγγελμα καταραίει. Αυτό θα είναι μια εθνική, κοινωνική, οικονομική και αναπτυξιακή τραγωδία, γιατί δεν θα έχουμε πλέον ποιοτικούς εκπαιδευτικούς να μπαίνουν στις τάξεις.
1: Ευχαριστούμε κύριε Χριστόπουλε. Καλό μεσημέρι.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Επίσης έχουμε μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα και θα φτάσει στο 50%. Μηδενισμό του φόρου εισοδήματος έως στις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους, αλλά και για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Μαζί μας ο Σωκράτης Αληφτήρας, εκπρόσωπος τύπου των αγροτών. Κύριε Αληφτήρα, ήταν καλό αυτό το μέτρο?
8: Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Μετά τις συνέντευξες εξαντλήσεις του κ. Μητσοτάκη, πραγματικά αναρωτιέμαι αν ο κ. Μητσοτάκης θέλει να υπάρξουν άνθρωποι στον πρωτογενή τομέα που να παράγουν προϊόντα και αν έχει επίγνωση των πραγματικών προβλημάτων που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Καλή είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών, είναι για λίγους όμως αγρότες, δεν αφορά όλους τους αγρότες, όλους τους κατεπάγγελμα αγρότες. Και δεν είναι ένα μέτρο που θα δούνε αύριο το πρωί οι αγρότες άμεση εφαρμογή όσον αφορά την τσέπη τους και την οικονομική βιωσιμότητά τους.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αληφτήρα.
8: Να είστε καλά.
1: Επίσης έχουμε το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, και τη δημιουργία επενδυτικού λογαριασμού για κάθε νεογέννητο. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο το ποσό που καταθέτουν οι γονείς, ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να έχει σχηματιστεί ένας κουμπαράς που μπορεί να ξεπερνά τα 60.000 ευρώ. Επίσης, μείωση της χοντρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά έως το 2029.
9: Θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά.
1: Χαμηλός ο αντίκτυπος του μέτρου για τον κουμπαρά των νέων στην κοινωνία. Τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να αποταμιεύουν. Σχολίασε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βίρον Κοζαμάνης.
10: Θετικό είναι, αλλά κατά τη γνώμη μου, μια ερώτηση, θα αντιστρέψω την ερώτηση. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν του χρόνου μετά από 5 χρόνια. Δεν ξέρω. Αυτό αφορά περιορισμένο αριθμό παιδικοκυριών, γιατί από ό,τι ξέρετε στη χώρα μας, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά άλλες παραμέτρους αλλά και τη εργασική κρίση, δεν βλέπω τι επιπτώσεις έχει αυτό μέτρο. Δηλαδή.
1: Πάμε στον Βασίλη Τσεκούρα. Βασίλη, φόρος, ρεύμα, ο Κουμπαράς, πώς σου φάνηκαν τα μέτρα?
11: Είναι ένα πλέγμα μέτρων, το οποίο όμως, εσείς κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι δεν άγγιξε το σύνολο της κοινωνίας. Δηλαδή, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, επειδή άκουσαν προφανώς πέρυσι τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, όπως το ονομάζει το Οικονομικό Επιτελείο και η Κυβέρνηση, με τις μειώσεις φόρων που εφαρμόστηκαν από την αρχή του έτους, φέτος δεν άκουσαν απολύτως τίποτα για την τσέπη τους. Μόνο αυτό το περιορισμένο μέτρο της μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα αγγίξει τη μεγάλη ομάδα των ιδιωτικών υπαλλήλων. Τώρα, για τους συνταξιούχους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για μια επαναφορά της 13ης σύνταξης. Πρόκειται για ένα ποσό το οποίο, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός δεν ανέφερε καν τη λέξη 13η σύνταξη. Είναι ένα ποσό το οποίο θα δίνεται κάθε Νοέμβριο, λίγο αυξημένο σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Το είχε ανεβάσει η κυβέρνηση 400 ευρώ, τελικά πάει στα 400 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ παραπάνω θα λάβουν οι συνταξιούχοι. Νομίζω ότι αυτό που πάει ακόμα πιο πέρα είναι το επίδομα για τους δημόσιους υπαλλήλους. Αυτά τα 500 ευρώ, τα οποία δεν θα δοθούν φέτος, θα δοθούν μετά τις εκλογές, δηλαδή στο τέλος του 2027. Από τότε θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται όλη αυτή η νέα παρέμβαση, που και αυτή, αν μπορεί να θεωρηθεί 13ος μισθός, νομίζω πως και σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί κάπως έτσι. Δεν είναι ένα 13ος μισθός, είναι απλά ένα ποσό το οποίο θα πάει στις τσέπες των δημοσίων υπαλλήλων. Τώρα, αυτό που έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, το είπες και εσύ, το ανέφερες, είναι αυτός ο περιβόητος κουμπαράς για τη νέα γενιά. Είναι ένα έχει πατήσει πάνω σε ένα γερμανικό μοντέλο, το οποίο ούτε και στη Γερμανία έχει εφαρμοστεί ακόμα πλήρως. Η φιλοσοφία είναι η ίδια, εκεί είναι για το συνταξιδοτικό, δηλαδή είναι πως χτίζεται η σύνταξη από πολύ μικρή ηλικία ενός παιδιού μέχρι το πότε θα πάρει σύνταξη, και τα ποσά αυτά θα επενδύονται σαν μια έξτρα, σαν ένας επιπλέον πυλώνας ιδιωτικής ασφάλισης γίνεται στη Γερμανία. Στην Ελλάδα θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Θα ξεκλειδώνει αυτή τη κουμπαρά όταν το παιδί γίνει 18 ετών, αλλά έχουν ιδιαίτερη σημασία και τα στοιχεία. Δηλαδή, γιατί αυτό το λέγατε και νωρίτερα, 7 στους 10 Έλληνες έχουν καταθέσεις μέχρι 1000 ευρώ. 3 στους 10 Έλληνες δηλώνουν μέχρι 10.000 ευρώ.
1: Βασίλη, να βάλουμε στη συζήτηση και την Αθανασία, την Ακριβού, την οικονομική μας συντάκτρια. Αθανασία, οι πολίτεχνοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες θα δούνε διαφορά?
12: Λοιπόν, οι πολύτεκνοι είχαμε και πέρυσι τις ρυθμίσεις στην αναμόρφωση που έγινε της φορολογικής κλίμακας. Αυτή τη φορά όμως κάτι που διορθώθηκε, μια αδικία που υπήρχε από πέρυσι, οι τρίτεκνοι, αυτοί που έχουν τρία παιδιά, και ουσιαστικά αν τα βάλουμε κάτω θα βρεις περισσότερους τρίτεκνους από ότι κάποιον με περισσότερα από τέσσερα παιδιά. Οπότε και αυτοί μέχρι 20.000, αν έχουν εισόδημα μέχρι 20.000, ο φόρος τους θα είναι μηδέν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω κάποιος που έχει τρία παιδιά, με την ακρίβεια που υπάρχει, νομίζω μπορεί να καταλάβει τη διαφορά. Ακόμη και τα κάποια ευρώ που μπορεί να πλήρωνε μέχρι σήμερα, το να μην τα πληρώνει είναι σύν στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τώρα, αν με ρωτάς για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μέτρα, βλέπουμε την χαλαρότητα των τεκμηρίων. Εδώ υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει και θα απαντηθούν αύριο από το Υπουργείο Οικονομικών, που θα συνδέονται με τη συνέπεια. Τι ουσιαστικά όμως θα είναι συνέπεια, πώς θα μετράτε η συνέπεια, πώς θα μπαίνει κάποιος σε αυτό το φορολογικό προφίλ της συνέπειας. Νομίζω θα μας το απαντήσουν αύριο αυτό και από το Υπουργείο Οικονομικών κατά την εξειδίκευση των μέτρων. Και βέβαια, όπως οι τρίτεκνοι, το ίδιο θα ισχύει και για τους αγρότες. Επίσης πολύ σημαντικό, αν με ρωτάς, μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα, ο μικροαγρότης ουσιαστικά θα έχει μηδενικό φόρο. Νομίζω είναι κάποια μέτρα τα οποία δίνουν μία ανάσα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις ή την προκαταβολή φόρου, είναι μέτρα τα οποία θα τα δούμε να ξεδιπλώνονται και να εφαρμόζονται και να μένουν στη τσέπη ουσιαστικά του κάθε πολίτη πολύ αργότερα, από το 30 και μετά. Στις επιχειρήσεις ειδικά φτάνουμε κοντά στο 35 για την προκαταβολή φόρου.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσω πολύ τους δύο συναδέλφους. Στο μεταξύ, έντονη είναι η αντίδραση και η κριτική της αντιπολίτευσης για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τα κόμματα σχολιάζουν τα μέτρα δεν είναι υπαρκή και μάλιστα το ΠΑΣΟΚ λέει ότι τους έκανε κριτική για λεφτόδετερα, αλλά σήμερα βρήκε 2,2 δις ευρώ. Μαζί μας η Μυρτώ Λαλιούτη.
13: Καλησπέρα, Δύση. Θα περιμένουμε και να τελειώσει την επιστήμη του Πρωθυπουργού για να μάθουμε περισσότερα, γιατί είχε πει διάφορα για το ΠΑΣΟΚ μέσα ο Μητσοτάκης, για τα τρακτέρ στην Κρήτη, για τη φούσκα του 80, για πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, για προγράμματα εξαπάτησης του λαού. Θα τα δούμε αυτά όταν τελειώσει και η συνέντευξη. Μέχρι τώρα το ΠΑΣΟΚ λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά μια νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε. Έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία. Ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε την χθεσινή ομιλία μια ξεκάθαρη απόπειρα να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ, αλλά χωρίς όραμα και χωρίς αξιοπιστία. Ο Πρωθυπουργός ξέρει ότι ο κόσμος θέλει μια ριζική αλλαγή πορείας, γιατί είδε πολλά δισεκατομμύρια να πέφτουν στην ελληνική οικονομία και να μην αφήνουν αναπτυξιακό αποτύπωμα. Υπενθύμησαν από το ΠΑΣΟΚ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε πριν από δύο μήνες για επαναφορά σε δύο δόσεις της 13ης σύνταξης, κοστολογώντας ακριβώς την παρέμβασή του, και τότε η κυβέρνηση είχε μιλήσει για δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Όμως τώρα στη ΔΕΣ ο κ. Μητσοτάκης αύξησε το μόνιμο ετήσιο βοήθημα των συνταξιούχων, δηλαδή βρήκε λεφτά για να το κάνει. Θυμίζουν επίσης ότι αυτή η πρωτοβουλία για τον λογαριασμό κουμπαρά για το παιδί θυμίζει τον εθνικό αποταμιευτικό λογαριασμό για το παιδί, το οποίο είχε προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος αλλαγής το 2018 με πρόεδρο τη Φόφη Γεννηματά.
1: Μάλιστα, Μυρτώ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να βρούμε τον Αντώνη Γκιώκα, καθώς το ΕΛΑΣ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επισημαίνει ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν χωρίς όραμα, στρατηγική και χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας. Αντώνη.
14: Ναι, και έχει ενδιαφέρον το σχόλιο που έκανε όσον αφορά το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω» από το τραγούδι «Δίδυμα Φεγγάρια» που αφιέρωσε εντός εισαγωγικών ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αλέξη Τσίπρα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, ο κύριος Κώστας Καρποχτής, μιλώντας στο Μέγκα και την εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο, όπως είπε, μετά από 7 χρόνια, πράγματι τώρα πια ξέρουμε και τον ίδιο και τις πολιτικές του. Ξέρουμε τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει στη φορολογική πολιτική, στην ακρίβεια, στην ανάπτυξη και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ήταν κάποια από τα λόγια που χρησιμοποίησε ο κύριος Καρποχτής. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα αναφέρεται αναφερόμενη πάντα στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Τόνισε ότι απέναντι στο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Ελλάδας, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να υποσχεθεί ψίχουλα στους πολίτες από το μεγάλο φαγωπότη που έχει στήσει με τα καρτέλ και τα συμφέροντα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες όμως αξίζουν μια καλύτερη ζωή. Είναι προφανές βέβαια, ζήτησε ότι θα ακολουθήσει και άλλη ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για τον κύριο Τσίπρα στην συνέντευξη τύπου, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Πάντως ένα ενδιαφέρον έχει η σύγκριση των δύο προγραμμάτων που επιχειρεί από τώρα η Λεωφόρος Αμαλίας απέναντι στις εξαγγελίες της κυβέρνησης, δείχνοντας ότι η πρόταση της Ελλάδας είναι και ρεαλιστική και προφανώς πιο κοντά στα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών.
1: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να βρούμε τη Λίνα Ιορδανίδου, την αστυνομική μας συντάκτρια, καθώς έχουμε φωτιά στο κλειδί Βιωτίας. Φαίνεται ότι ανησυχεί τις προοδευτικές δυνάμεις. Λίνα.
15: 1:58 λοιπόν, εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κλειδί Βιωτίας, δίπλα στον Άγιο Θωμά Ινωφρύτων, εκδηλώθηκε περίπου στη 1:30 το μεσημέρι. Έχουμε ενίσχυση των δυνάμεων από την πυροσβεστική με 55 πυροσβέστες να επιχειρούν, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 15 οχήματα, ενώ έχουμε μεγάλη δύναμη και από αεροζήση, 8 τα αεροσκάφη, 3 τα ελικόπτερα που δίνουν μάχη με τις φλόγες. Ο Δήμος Τανάγρας συνδράμει στο έργο με υδροφόρες. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το συμβάν. Όπως μας ενημερώνουν, ευτυχώς το σημείο που καίει αυτή την ώρα η φωτιά δεν είναι δύσβατο.
1: Μάλιστα, Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυριακή είναι, ήσυχα θα είναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
16: Ήσυχα είναι σε γενικές γραμμές. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στους περισσότερους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Ωστόσο, με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, Από το ύψος του Γέρακα μέχρι και την Παλίνη, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί ανατμήματα σε ένα-δύο σημεία γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Αλκιών Ειδών στη Βούλα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από τη Συμβολίτης με τη Στρατή Μυριβίλη μέχρι και τη Συμβολίτης με τη λεωφόρο Ευελπίδων.

0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
1: Τρίμερο πέθος ένοπλες δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την πτώση του μαχαιτικού αεροσκάφους Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες το μεσημέρι στην Ανάγρακα διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, ένας επισμηναγός 40 ετών και ένας μηναγός 37. Η πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί για τη διετία ερεύνηση του περιστατικού. Τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Το τραγικό γεγονός στην Ανάγαρα πριν από λίγες ώρες σκιάζει δυστυχώς και τη σημερινή μας εκδήλωση. Η θλίψη είναι διάχυτη, με τη σκέψη μας να βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαμε. Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Πολιτεία. Και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους.
1: Πάμε να βρούμε τον στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Μαρίνο τον Κασιάμι. Μαρίνο, μια μαύρη μέρα για την πολεμική αεροπορία. Τι γίνεται με τις έρευνες και αν έχουμε κάποια πρώτα στοιχεία?
3: Είναι σε εξέλιξη έρευνες. Κάποια πρώτα στοιχεία, φαντάζομαι, κάποια πρώτα δείγματα του πορίσματος θα δούμε προς το τέλος της εβδομάδας που ξεκινάει. Στην παρούσα φάση, οι αρχές της πολεμικής αεροπορίας είναι στην φάση της περισυλλογής των πτυμάτων του F4 Phantom που κατέπεσε χθες στην περιοχή του αεροδρομίου της Ανάγρας και προσπαθούν να αναλύσουν τα δεδομένα. Το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για τραγικές ηρωνίες, καθώς ο επισμηναγός, ο Γιάννης Μπλέσας, είχε ένα παιδάκι 5 χρονών και ήταν στον πύργο ελέγχου, σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και συγγενών του, την ημέρα που ο φίλος του, ο κολλητός του, πιλωτάροντας το ένα άλλο F4 Phantom, έπεσε στον κόλπο της Κυπαρισίας το 2023. Ο δε Δημήτρης Πέτρου, 37χρονος μηναγός, πρόκειται σε λίγες μέρες να βαφτίσει το 5 μηνών παιδάκι του. Όλοι οι συγγενείς είναι συντετριμμένοι, όπως είναι φυσικό. Όπως επεσήμανε και στην εισαγωγή σου, έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος. Αυτό που θα πρέπει να διερευνηθούν τώρα είναι τα αίτια, όπως είπαμε και νωρίτερα. Πόνο σενάριο μπορούμε να κάνουμε στην προκειμένη φάση. Το ένα σενάριο μιλάει για καθοδικό ρεύμα, το οποίο έβγαλε το αεροσκάφος εκτός φακέλου πτήσης. Και το άλλο σενάριο έχει να κάνει με κάποια εχνίδια μηχανική βλάβη, η οποία προξενήθηκε από κάποια εσρόφηση πτηνού στους κινητήρες. Και το τρίτο και πιο μακρινό σενάριο, αν και διόλου απίθανο, είναι το βέρτικο, καθώς μιλάμε για λιγμούς με πολλά G σε χαμηλό ύψος. Αυτό που μας επισημάνουν τώρα οι πηγές μας είναι ότι το σκάφος F4 έχει εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα της πολεμικής αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλο. Θα πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι μιλάνε για δύο ήρωες, καθώς δεν εγκατέλειψαν το αεροσκάφος τους, προκειμένου αυτό να μην καταπέσει πάνω είτε στους θεατές που παρακολουθούσαν κατά χιλιάδες την όλη διαδικασία του Athens Flying Week, είτε στην γύρω περιοχή, η οποία είναι και κατοικημένη, αλλά όπως είδαμε και από τα αποτελέσματα της πτώσης του F4 και βιομηχανική περιοχή. Μιλάμε δηλαδή και για χώρους εργασίας, αλλά και για κατοικίες.
1: Μάλιστα. Μαρίνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στα ίστιμια Κορυθίας, καθώς είχαμε ένα νεκρό από σύγκρουση θαλαμιγού με μικρή λέβωση θαλάσσια περιοχή πλησίου των ιστιμίων στο κόλπο των Κεχραίων. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το γιο της σημαίας Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη του πληρώματος συγκρούστηκε με τη μικρή λέβωση, στην οποία βρισκόντουσαν δύο Ελληνές. Σύνδεση με τον Γιάννη Στεφανή από το Κόρυθος TV. Γιάννη, τι έγινε εκεί?
4: Καλησπέρα. Χθες το βράδυ ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Ισμίας για ένα τραγικό συμβάν που συνέβη περίπου 5 ναυτικά μίλια προς τις Κεχριές Κορινθίας, όταν το πολυτελές θαλαμιγό έπεσε επάν. Μέχρι στιγμή δεν έχουν γίνει δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία το τι συμβαίνει, τι συνέβη και γιατί βρήκε επάνω και εμβόλησε το μικρό σκαφάκι. Τα δύο άτομα που επέβαιναν πρέπει να ήταν ψαράδες, δηλαδή ψαρεύαν τη νύχτα. Δεν γνωρίζει κάποιος αν είχαν φώτα, αν είχαν GPS επάνω, αν είχαν τα πάντα. Το λιμεναρχείο πήγε στο σημείο με ένα σκάφος που πήραν τον 70χρονο άντρα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς οι ιατροί διαπιστώσαν το θάνατό του. Ο νεαρός μεταφέρθηκε και αυτός ελαφρά τραυματίας στο νοσοκομείο Κορίνθου. Πριν από λίγο στον εισαγγελέα Κορίνθου πήγε ο καπετάνιος του Θαλαμιγού, που παραμένει έως αυτή την ώρα και να περάσει και από εισαγγελέα και από ανακριτή. Μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ακόμα στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου. Το λιμεναρχείο Ισμίας μέχρι αυτή την ώρα είναι δεμένο η Θαλαμιγός έξω από τη διόρυγα της Κορίνθου, όπου αναμένεται να περάσει δίτης για να ελέγξει αν είναι σε καλή κατάσταση, αν υπάρχουν ζημιές ή φθορές για να πάρει απόπλου.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
1: Πάμε στοιχείο τώρα και να βρούμε τον Παντελή Φίκαρη από τον πολίτη της Χίου, τον καλό συνάδελφο, καθώς έχουμε τη σύλληψη μιας γυναίκας για μια φωτιά στο νησί. Παντελή.
5: Καλησπέρα. Είναι το πρώτο περιστατικό, το χτεσινό, το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή των Νενίτων, όπου ευτυχώς οι άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας την πρόλαβαν άμεσα και έτσι είχαμε συνάρξη της περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα καταφέρει να κάψει. Εντοπίστηκε η παιδεία της πυρκαγιάς, επιβλήθηκε ένα διοικητικό πρόστιμο 2.600 ευρώ στην συγκεκριμένη γυναίκα και κατόπιν αφέθηκε ελεύθερη. Είχε όμως ένα ακόμα ενδιαφέρον περιστατικό εχθές το βράδυ στις 10.30, διότι εντοπίστηκε και ένας Τούρκος υπήκος στην δασική περιοχή της Χίου, διερχόμενος μάλιστα με αυτοκίνητο, λένε πληροφορίες, από δασική περιοχή της Χίου, πέταξε έξω ένα τσιγάρο, έγινε αντιληπτός από ομάδα πυρόσβεσης, εθελοντική ομάδα πυρόσβεσης που επόπτευε την περιοχή τις βραδινές ώρες. Εντοπίστηκε το συγκεκριμένο όχημα και ο οδηγός του οχήματος και επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Τα έχουμε πει για τα πατίνια, θα τα ξαναλέμε, και είχαμε και δυστυχώς ένα ατύχημα χθες στα Γλυκά Νερά, καθώς αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονο που οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το παιδί. Λένα Ιορδανίδου, έχουμε νεότερα.
6: Ακόμα λοιπόν ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο έπειτα από τροχαίο με πατίνι, αυτή τη φορά στα Γλυκά Νερά Ζήση, και να θυμίσουμε πως πλέον απαγορεύεται καθολικά η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Να πούμε λοιπόν πως το ατύχημα σημειώθηκε χθες, λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Ο ανήλικος κινείτο με το πατίνι στην οδό Βιτίνας με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Λαβρίου, όταν διερχόμενο γιοταχή, το οποίο οδηγούσε επίσης ένας νεαρός 19 ετών, τον παρέσυρε, τον έριξε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, να υποστεί σοβαρά κατάγματα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΟ 16χρονο στο ΚΑΤ, παραμένει εκεί, νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο σε σοβαρή κατάσταση. Πλέον την προανάκριση έχει αναλάβει η τροχέα, προκειμένου να διαπιστωθεί κάτω από ποιες συνθήκες είχαμε αυτό το τροχαίο. Ενώ να πούμε πως έχουν γίνει και εργαστηριακές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο 19χρονο οδηγό στη γιοταχή είχε καταναλώσει αλκοόλ.
1: Μαζέψτε τα πατίνια, ευχαριστώ Λινά. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο, καθώς έχουμε την επίσκεψη των ειδικών απεσταλμένων των ΗΠΑ στην Ουκρανία, του Στίβ Γουίτκοφ και του Τζάρε Κούσνερ, για επαφές με τον Ζελένσκι, και ύστερα από την πολύ ωραία συνάντηση που είχαν με τον Πούτιν στη Μόσχα, με στόχο να τελειώσει ο πόλεμος. Μαζί μας η Αναστασία Παλαιστρούπα.
7: Καλησπέρα Δύση, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, βρίσκονται για πρώτη φορά οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ στο Κίεβο από την αρχή του πολέμου, πριν από 4,5 χρόνια. Ενώ έχουν πάει αρκετές φορές στη Μόσχα. Χθες η συνάντησή τους με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως είπες και εσύ, κράτησε 3 ώρες και 10 λεπτά σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Αυτό το οποίο είναι ο στόχος είναι ο τερματισμός του πολέμου, ωστόσο από αυτά που έχουμε μάθει τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Από ό,τι υπόθηκε από ρωσικής πλευράς, ο Βλαντίμιρ Πούτιν τους είπε ότι υπάρχει μια προώθηση του σταθερή του ρωσικού στρατού μέσα στην Ουκρανία. Επομένως δεν έδωσε κάποια χειροπιαστή ευκαιρία, ελπίδα ότι θα μπορούσε να τερματιστεί ο πόλεμος. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται η συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Θα δούμε τι θα βγει από εκεί. Και τέλος υπήρξε και μια κατάρρευση του πυρός για τις δύο πρωτεύουσες, για τη Μόσχα και το Κίεβο, κατά τη διάρκεια των επισκέψεων των Βίτκοφ και Κούσνερ. Δεν τηρήθηκε όμως ως προς, δεν είχε αναγγελθεί κιόλας ως προς τις περιοχές που ουσιαστικά ανήκουν στα μέτωπα. Υπάρχουν οι νεκροί, κυρίως στην Ουκρανία, από χτυπήματα. Ωστόσο, δεν υπήρξαν χτυπήματα ούτε στη Μόσχα ούτε στο Κίεβο. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως ελπιδοφόρο.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και λίγο στο Ιράν, καθώς πλέον κλιμακώνει την κατάσταση και στόχοι πλέον είναι τα τάνκερ και από τις δύο πλευρές.
7: Και ένα δεξαμενό και ένα αεροπλανοφόρο των Αμερικανών. Ως απάντηση, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα δεξαμενόπλοιο κοντά στο νησί Χάργ, ένα άλλο κοντά στα στενά του Ορμούζ και ένα άλλο στον κόλπο του Ομάν. Τρία δεξαμενόπλοια δηλαδή των Ιρανών. Οι Αμερικανοί κατηγορούν τους Ιρανούς ότι προσπαθούν να βγάλουν πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει και τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στην περιοχή. Λένε ότι αυτά τα χρήματα πάνε για την χρηματοδότηση των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι κάνουν χτυπήματα εναντίον αμερικανικών στόχων και θέλουν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Βρισκόμαστε σε μια φάση κλιμάκωσης η οποία ξεκίνησε από την περασμένη Δευτέρα, όταν έγινε η πρώτη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς στην περιοχή, μετά από περισσότερο από ένα μήνα. Και φυσικά είχαμε μετά και κάποιες δηλώσεις ανησυχητικές από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και με αναρτήσεις και με δηλώσεις προανήγγειλε και πιο σφοδρά χτυπήματα εάν επιμείνει η Τεχεράνη στη στάση της Δύσης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Τώρα έχουμε εκλογές στην Σαξονία. Ανχάλτ, η Γερμανία παρακολουθεί αμήχανα την άνοδο του AfD, καθώς φαίνεται ότι έχει ευρύ προβάδισμα το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Μαζί μας είναι ο κύριος Στασίβουλος Ευτυχίδης, Διεθνών Λόγος. Τι βλέπετε, κύριε Ευτυχίδη?
8: Καλησπέρα, κύριε Μόσχη. Καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα του Mega News Radio.
1: Να είστε καλά.
8: Πραγματικά δεν είναι μόνο η Γερμανία που ενδιαφέρεται για αυτές τις εκλογές, είναι πλέον ολόκληρος ο κόσμος. Μια από πάρα πολλοί δημοσιογράφοι έχουν κατακλείσει την περιοχή σε αναμονή των αποτελεσμάτων. Οι κάλπες θα κλείσουν σήμερα στις 7 και τα πρώτα αποτελέσματα θα κυκλοφορήσουν μέσα στο πρώτο μισάωρο. Από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το AfD ετοιμάζεται για την πρώτη του μεγάλη νίκη. Οι δημοσκοπήσεις το φέρνουν να προηγείται με 41%. Έχει διπλασιάσει τα ποσοστά του από την προηγούμενη φορά, ενώ το κυβερνών κόμμα της Σαξονίας, δηλαδή το Χριστιανοδημοκρατικό, έρχεται δεύτερο και καταϊδρωμένο με μόλις 23%. Η δυνατότητα, η πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης από το AfD είναι κάτι φυσικά που τρομάζει όχι μόνο τη Γερμανία αλλά και πάρα πολλές άλλες χώρες, γιατί με την ρητορική του AfD φέρνει ξανά ζητήματα μυσαλλοδοξίας, φανατισμού, αντιπαλότητας απέναντι στους μετανάστες, κάτι όμως που βρίσκει δίκαιο αότα στα αυτιά των Γερμανών που ψηφίζουν σήμερα. Το AfD στηρίζεται, κύρια, σε περιοχές με χαμηλά εισοδήματα και περιοχές που νιώθουν εγκατάλειψη από το γερμανικό κράτος, που οι κάτοικοι τους νιώθουν αυτή την εγκατάλειψη, σε περιοχές όπου εκμεταλλεύεται πλήρως την παραδοσιακή, αν θέλετε, αντίθεση μεταξύ Ανατολής Δύσης, και έτσι από αυτή την άποψη φαίνεται ότι θα τις κερδίσει σήμερα τις εκλογές. Μοναδική πιθανότητα να διασωθεί ο κυβερνητικός συνασπισμός στο SDO είναι η συμμαχία του με άλλα κόμματα. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από τα ποσοστά και από τα ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή, αλλά το ότι το AfD έχει την αντιπάθεια όλων των κομμάτων ίσως δώσει και πάλι μια κυβέρνηση στον κύριο Σούλτσα, που έχει διατελέσει και ομοσπονδιακός υπουργός οικονομικών και έχει την ηγεσία του κρατηδίου τον τελευταίο χρόνο, να σχηματίσει κυβέρνηση, υποχρεώνοντας τον όμως σε μια ταπεινωτική συμμαχία με το
1: μοντέλο Γαλλίας, θυμίζει αυτό, έτσι στην ουσία. Η συσπήρωση δηλαδή όλων εναντίον της ακροδεξιάς.
8: Ακριβώς. Με το αριστερό Die Linke. Mm-hmm. Όλα βέβαια απομένει να εμφανιστούν στην κάλπη και αντίστοιχα με τα αποτελέσματα, με τα ποσοστά που θα καταφέρουν να καταλάβουν τα κόμματα.
1: Και επειδή σας έχουμε, δεν μπορώ να μην ρωτήσω για την Ουκρανία, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε. Βλέπετε φως στην άκρη του τούνελ ή μιλάμε πλέον για μια προσπάθεια τουλάχιστον να ανοίξουν πάλι οι διάβλοι επικοινωνίας?
8: Είναι μια προσπάθεια να ξαναρχίσει επικοινωνία, να ξαναρχίσει μια διαπραγμάτευση. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει φως στο τούνελ αν δεν υπάρξει λύση προς το εδαφικό. Και οι δύο πλευρές, από τη μία η Ρωσία επιμένει στις τέσσερις περιφέρειες που έχει προσαρτήσει ακόμη και νομικά στο έδαφος της, η Ουκρανία ορθά αρνείται φυσικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όσο λοιπόν δεν λύνεται το εδαφικό, το μόνο στο οποίο θα μπορούσαμε να ελπίζουμε είναι μια εύθραυστη μακρόχρονη εκεχηρία. Αλλά και αυτό δεν φαίνεται ακόμη στον ορίζοντα. Εν πάση περιπτώσει, και ότι σήμερα, και μάλιστα να πω ότι σήμερα βρέθηκαν επί τρίωρο ο Τζάρετ Κούσνερ και ο Στίβ Γουίτκοφ με τον πρόεδρο Πούτιν, συζήτησαν και αμέσως μετά θα κατευθυνθούν στο Κίεβο. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό βήμα, φαίνεται ότι ξαναρχίζει τουλάχιστον μια διαδικασία συζήτησης σε μια προσπάθεια να βρεθεί κάποια λύση.
1: Και θέλω να ρωτήσω και στο τέλος, κύριε Φτυχίδη, αν θεωρείτε ότι οι δύο πόλεμοι που έχουμε ανοιχτεί, αυτά τα δύο μέτωπα, είναι στην ουσία και άλλο ένα, και είναι γεγονότα που σμπρώχνουν την Ευρώπη και τις, όπως βλέπουμε, και με αφορμή τη Γερμανία το λέω, να κλείνονται σε αυτούς τους και να προχωράνε σε πιο συντηρητικές επιλογές.
8: Δυστυχώς αυτό φαίνεται, αλλά αυτό που οφείλει να κάνει η Ευρώπη είναι να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, να αποκτήσει δική της φωνή, δικό της στρατό, να αρχίσει επιτέλους να ασκεί τη δική της εξωτερική πολιτική, να απογαλακτιστεί από τις πολιτικές που ακολουθούσε μέχρι τώρα ως έρμεο των Ηνωμένων Πολιτειών στον αμυντικό τομέα, ενεργειακά ως έρμεο της Ρωσίας. Θα πρέπει να δρούμε έναν δρόμο ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει επιτέλους δική της φωνή. Με όσα συμβαίνουν και με όσα παρακολουθούμε, αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει δυστυχώς.
1: Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Φτυχητή.
8: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.
1: Πάμε ξανά στη Λίνα Ιορδανίδου, γιατί έχουμε και αυτή την μεγάλη φωτιά στην Κόντσα που καίει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Μάλλον για τέσσερις μέρες καίει αυτή η Λίνα, έτσι.
9: Έτσι ακριβώς, γιατί μιλάμε για μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά που καίει στην Τραπεζίτσα. Κόνιτσας έχουν διατεθεί και αεροσκάφη, όμως όπως ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική, επιχειρούν κυρίως πεζοπόρα τμήματα. Είναι αρκετοί οι πυροσβέστες, 150 με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 οχήματα. Και όπως είπαμε, επιχειρούν κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, καθώς έχουμε και δυσμενείς συνθήκες, πολύ πυκνό καπνό, όπως μας εξηγούν. Και μιλάμε για μια δύσκολη φωτιά, καθώς καίει σε ένα δύσβατο, διπρόσιτο σημείο. Η περιοχή έχει ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο. Μιλάμε για βουνό. Στις 8 και 4 είχαμε και μήνυμα από το 112, προκειμένου οι κάτοικοι εκεί που βρίσκονται στην περιοχή να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω, όπως είπαμε, των πολύ πυκνών καπνών. Έχουν διατεθεί και 7 ελικόπτερα με 8 αεροσκάφη. Όμως είπαμε ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιχειρήσουν αυτή την ώρα. Η μάχη δίνεται κυρίως στο έδαφος, με τους πυροσβέστες να είναι και όλες αυτές τις μέρες. Μιλάμε για ένα πυκνό πευκόδασος με χαράδρες, έντονο ανάγλυφο, μια πολύ δύσκολη φωτιά ζήσει.
1: Μάλιστα, Ελένα, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε να δούμε και τα αθλητικά μας νέα. Μαζί μας εδώ στο στούντιο Δημήτρης Χρυσάνθη. Δημήτρη, όλη η Ελλάδα πάγωσε χθες με την εικόνα που είδαμε να χτυπά ο επιθετικός του Ολυμπιακού, έτσι.
10: Ναι, μεγάλο το σοκ και για όσους παρακολουθούσαν το παιχνίδι από την τηλεόραση και για όσους βεβαίως ήταν στο γήπεδο, και οι παίχτες και οι προπονητές και ο διαιτητής ο Τζίλος, ακόμα κάποια στιγμή θεάθη να πιάνει το κεφάλι του, δάκρυα για πολλούς ποδοσφαιριστές, πολύ συγκλονιστικές εικόνες, διότι πραγματικά ήταν ένας σοκαριστικός τραυματισμός αυτός του Αγιούμ Ελκαμπή στο 43ο λεπτό του αγώνα, στην προσπάθεια του να ξεφύγει από τον Σιαμπάνη. Ο τερματοφύλακας του Βόλου έπεσε πάνω του, αθελά του τον χτύπησε πολύ σοβαρά. Η διάγνωση ήταν κάταγμα κνήμης στο πόδι του Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος χειρουργήθηκε σήμερα το πρωί από τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον κύριο Χρήστο Θεό, και την ομάδα του στην κλινική Παλαιού Φαλήρου του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και όπως αφήνει να, όπως ενημερώνει ο Ολυμπιακός, η μεταχειρητική πορεία του Μαροκινού εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Από σήμερα ξεκινάει η περίοδος αποκατάστασης με στόχο τη σταδιακή, ασφαλή και πλήρη επάνωδό του στην αγωνιστική δραστηριότητα. Θα χρειαστεί ωστόσο να μείνει για αρκετούς μήνες εκτός προπονήσεων και αγώνα. Τουλάχιστον 6-7 μήνες θα χρειαστεί ο LKB για να επιστρέψει. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει ένα άλλο ζήτημα μετά από τον τραυματισμό του Μαροκινού. Mm-hmm. Έχει έναν επιθετικό λιγότερο και για τους ευρωπαϊκούς αγώνες του. Οι κανονισμοί του επιτρέπουν σε αυτή την περίπτωση του σοβαρού τραυματισμού να κάνει μια αλλαγή στην λίστα των ποδοσφαιριστών που έχει καταθέσει ήδη, παρότι έχει παρέλθει σχετική προθεσμία, και ο Ολυμπιακός θα την κάνει αυτή την αλλαγή. Θα βάλει κάποιον εκ των Γιάρεμτσουκ ή Κλέιτον. Είναι οι δύο επιθετικοί που έχει διαθέσιμος αυτή τη στιγμή.
1: Μεταγραφή μπορεί να κάνει ή όχι?
10: Μεταγραφή. Οι μεταγραφές τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το παράθυρο κλείνει στις 11 Σεπτεμβρίου. Αχα. Αλλά δεν μπορεί να. Μπορεί θεωρητικά να κάνει και να τον δηλώσει στη θέση του LKB. Αλλά νομίζω ότι δεν προλαβαίνει πια να κυνηγήσει επιθετικό. Άλλωστε έχει δύο. Έχει τον Γιάρεμτσουκ και τον Κλέιτον. Ένας από αυτούς τους δύο θα πάρει τη θέση του LKB στη λίστα για το Europa League. Ο Ολυμπιακός, μετά το πέναλτι που κέρδισε ο LKB σε αυτή την προσπάθειά του, προηγήθηκε χθες στο Βόλο με τον Ζώτα Σίλβα να εκτελεί εύστοχα αυτό το πέναλτι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ωστόσο, έφυγε από το Βόλο μόνο με ένα βαθμό αυτών της ισοπαλίας, καθότι οι γηπεδούχοι ισοφάριζαν στο 76 με τον Κόμπα. Επηρεασμένοι προφανώς οι Ερυθρόλευκοι από το σοβαρό τραυματισμό του συμπαίκτη του, δεν ήταν αυτοί που έπρεπε στο δεύτερο ημίχρονο και επέστησαν την πρώτη βαθμολογική τους απώλεια στο φετινό πρωτάθλημα. Τώρα, στο άλλο παιχνίδι που έγινε χθες, Ζήση, η ΑΕΚ συνέτριψε στη Νέα Φιλαδέλφια τον Άρη με 5-0 και δείχνει ότι είναι καθόλου έτοιμη να υποδεχθεί και την Αυστριακή Λίντς την Τρίτη και πάλι στη Νέα Φιλαδέλφια για την πρεμιέρα της League Face του Champions League. Η ΑΕΚ έδειξε πανέτοιμη, ο Βάργα έβαλε 2 γκολ και χθες σκόραρε για 4ο συνεχόμενο παιχνίδι με την Ένωση. Τα άλλα 3 γκολ πέτυχαν ο Μαρίν, ο Κοϊτά και ο Ζήνη στην εύκολη επικράτηση της Ένωσης. Τώρα, η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος συνεχίζεται σήμερα με το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Θα αρχίσει στις 9.30 στο ΆΚΑ και είναι φυσικά το πιο σπουδαίο παιχνίδι της σημερινής ημέρας. Θα παίξουν επίσης ο Ατρόμητος με την Καλαμάτα στις 7, Όφη με την Κηφισιά στις 7.30, ο Λεβαδιακός με τον Πανετολικό στις 8, ενώ η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο με την αναμέτρηση Αστέρα Τρίπολης Ηρακλή.
1: Μάλιστα. Έχουμε και μπάσκετ, έτσι.
10: Ναι, έχουμε και μπάσκετ. Παίζει ο Ολυμπιακός, η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού παίζει απόψε στις 8.30 στην Κρήτη, στο Ηράκλειο με τον Ερυθρό Αστέρα, στο τελικό του τουρνουά που διοργανώνεται εκεί. Προχθές η Ερυθρόλευκη νικήσει στη Φενέρμπαχτσε. Σήμερα παίζουν στο τελικό με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Γιώργος Μπατζόκας πιθανόν θα δώσει τη δυνατότητα στο Γιάν Μοντέρο να φορέσει για πρώτη φορά την Ερυθρόλευκη φανέλα, αφού στον ημιτελικό της Παρασκευής με τη Φενέρμπαχτσε δεν έπαιξε. Θα παίξουν πιθανότατα και ο Μιλουτίνοφ με τον Βεζέγκο που επίσης δεν είχαν παίξει προχθές. Τώρα σε άλλα δύο φιλικά που έγιναν χθες με ενδιαφέρον. Ο ελληνικό, ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Ιταλία την Ούντινε με 89-71 για τον Τσέντι Οσμάν να σκοράρει 22 πόντους στον τεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Έπαιξε και ο Καλάθης για πρώτη φορά με τον ΠΑΟΚ χθες, ενώ η ΑΕΚ ιτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από την ΕΦΕΣ με 101-72. Και μια ακόμα είδηση από το τένις που μας ενδιαφέρει, διότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στη φάση των 16 του US Open. Το US Open είναι το τελευταίο Grand Slam για τη φετινή χρονιά. Θα αντιμετωπίσει έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, τον Αμερικανό Ben Shelton, νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη. Και αν τον νικήσει, θα περάσει τα προημιτελικά επίσης για πρώτη φορά βεβαίως στην καριέρα του. Και εκεί είναι πολύ πιθανό να βρει απέναντί του τον Κάρλος Αλκαράθ, το μεγάλο αυτό Ισπανό τενίστα που έχασε τα τελευταία δύο Grand Slam λόγω τραυματισμού. Έχει επανέλθει, είναι βεβαίως από τα φαβορία.
1: Σε άλλο πάντως ο Τσιτσιπάς έτσι έκανε μια μεγάλη κοιλιά το
10: παίζει πάνω. Καλά. Παίζει καλά στο US Open.
1: Το καλό του
10: παίζει καλά στο US Open. Να δούμε, μακάρι να συνεχίσει αυτή την βελτίωσή του και την ανωδική του πορεία και την επόμενη χρονιά για να επανέλθει εκεί που αξίζει να βρίσκεται βάσει των δυνατοτήτων και του ταλέντου του.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιγκά, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Τσιγκά, έχουμε δύο φωτιές εξέλιξης, σε κλειδί και Κόνιτσα. Δώστε μου πρώτα την εικόνα, τι γίνεται με το κλειδί.
11: Καλησπέρα σας. Με το κλειδί φαίνεται ότι η πυρκαγιά είναι σε καλή κατάσταση. Φαίνεται ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα οριοθετηθεί. Έχουν σπεύσει πάρα πολλές δυνάμεις από όλη την περιοχή και τη Στερεά Ελλάδα, αλλά και την Αθήνα, με πεζοπόρα τμήματα, με τρία ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων δασοκομάντος. Όμως, από εδώ και στο εξής, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αν λάβουμε υπόψη και τον χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, ο οποίος ένα μεγάλο μέρος της χώρας θα καλυφθεί με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως όλο το βόρειο και το νότιο Αιγαίο και η Κρήτη, ένα μέρος της Πελοποννήσου, της Αττικής, της Εύβοιας αλλά και της Χαλκιδικής. Σε ό,τι αφορά την άλλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα, είναι μια πυρκαγιά.
1: Και Παρθένο δάσος, έτσι, κύριε Τσιγκά.
11: Εκεί είναι απόκρημνα σημεία τα οποία δεν μπορούν να επιχειρήσουν πυροσβεστικές δυνάμεις από πεζοπόρα τμήματα, δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιος επίγειος. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Υπάρχουν κομμάτια από τα καμένα δέντρα τα οποία κατηφορίζουν και δημιουργούν νέες αιστείες. Είναι αυτά τα κούτσουρα τα οποία σπάνε με την καύση και δημιουργούν νέες αιστείες. Δεν κινδυνεύει κάποια περιοχή κατοικημένη. Όντως καίει ένα κομμάτι δασικής έκτασης. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο φως επιχειρούν και θα επιχειρούν όσο χρειαστεί να μειωθεί το φορτίο και να σβήσει αυτή η πυρκαγιά. Είναι από τις πυρκαγιές που έχουν τις δικές ιδιαιτερότητες και δύσκολα αντιμετωπίζονται για άμεση καταστολή.
1: Και επειδή σας έχουμε μαζί μας, δεν μπορώ να μην ρωτήσω, διότι είχαμε χθες τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ακούσατε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Τα μέλη σας πώς αντιδρούν?
11: Είναι κάτι το οποίο αφορά μια αύξηση της τάξης των 500 ευρώ, η οποία θα δοθεί μέσα στο 2026 προς το τέλος του 2026. Εκλαμβάνεται ως ένα μέτρο το οποίο ενισχύει το εισόδημα, όμως θα πρέπει να το αποτιμήσουμε συνολικά στην προσεχή Γενική Συνέλευση για να δούμε, να λάβουμε υπόψη όλα τα ακούσματα των μελών μας και πώς θα συνεχίσουμε τη στάση μας από εδώ και στο εξής.
1: Για τους συμβασιούχους έχετε κάποια νεότερα?
11: Οι πυροσβέστες, οι εποχικοί, είναι 2.500. Απασχολούνται 8 μήνες το χρόνο. Είναι πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν πολλά χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα. Το όριο ηλικίας, το συνταγματικό αυτό καθεστώς που υπάρχει, που έχει θεσμοθετηθεί, εμποδίζει κάποιους να μπορούν να απορροφηθούν από το πυροσβεστικό σώμα. Ευελπιστούμε ότι με το πέρασμα του χρόνου να μπορεί να βρεθεί κάτι το οποίο όλοι αυτοί οι συνάδελφοι να μπορούν να απασχοληθούν και τους υπόλοιπους 4 μήνες από τους 8 που δουλεύουν, 6 είναι οι αντιπυρικοί, απασχολούνται 8, να δούμε πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από την πολιτεία στο κομμάτι, σε όλο τον κύκλο διαχείρισης μιας καταστροφής, είτε αυτή είναι η πρόληψη, είτε είναι η καταστολή, η ετοιμότητα. Δεν περισσεύει κανένας σε αυτή την προσπάθεια. Βλέπουμε ότι η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες συνθήκες, νέα δεδομένα σε όλο τον πλανήτη.
1: Και από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε και αρκετές φωτιές, κύριε Τσίγκα, και μέσα στο Σεπτέμβρη, κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
11: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Και μία είδηση τελευταία στιγμή, δυσάρεστηκε αυτή δυστυχώς. Κατέληξε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε στα Γεννητσά μετά από καυγά σε μπάρο. Νεαρός, μετά την επίθεση που δέχτηκε, είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Κυριακή, είναι ένα λεπτό πριν από τις 3, πάμε να δούμε και τον καιρό.
12: Σήμερα Κυριακή στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρεια, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη ζέστη να γίνεται ξανά πιο έντονη και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 34 και πολυτοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτό ήταν το ενημερωτικό μαγκαζίνο, τα νέα από ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο. Τα ακούσατε εδώ στο Mega News 104,6. Μαζί σας ήταν ο Ζήσης Πούσιος. Ακολουθεί η Εύη Στάρη και εκπομπή «Θέλω να ξέρεις».
13: Η ώρα είναι 3. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 3 στο μικρόφωνο η Αθανασία Νεζάκη. Το χαρακτήρισε το στόχο της αυτοδυναμίας στις εκλογές ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σημείωσε ότι σήμερα δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία και περιπτώντας την ευθύνη σε άλλα κόμματα, ενώ τόνισε πως οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι

0: Ο κύριος Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Ερωτηθείς για το εάν πιστεύει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, εκτίμησε ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του, ενώ σχολίασε ότι ο κύριος Σαμαράς έχει παράδοση στο να πληγώνει την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, λέγοντας πως θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ενώ σε ερώτηση του Γιάννη Χριστάκου για το Mega News 104,6 και το Βήμα της Κυριακής σχετικά με τις αλλαγές στα τεκμήρια και το αν αυτό συνιστά παραδοχή λάθους, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια πραγματικότητα, τονίζοντας πως από τη στιγμή που επιχειρήσεις συνδέονται διαδικτυακά με τις φορολογικές αρχές, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις, οι οποίες όντως ενέχουν ένα στοιχείο αυθαιρεσίας. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλιστεί. Διευκρίνησε ότι η μόνη διαφορά που η Ελλάδα αναγνωρίζει με την Τουρκία είναι αυτή της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ χαρακτήρισε αναφέρετο δικαίωμα της χώρας μας να επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια, όποτε το κρίνει η ελληνική κυβέρνηση. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην Τανάγρα, στην περιοχή Κλειδί, σε αγροτοδασική έκταση. Οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν μέσω του 112, ενώ στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 11 εναέρια μέσα. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα που ξέσπασε στην περιοχή στις 31 Αυγούστου μετά τις αναζωπυρώσεις σε δύσφατα σημεία και χαράδρες. Στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και 48 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 15 εναέρια μέσα, ενώ ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη δροσοπηγή Αφιδνών του Δήμου Οροπού. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού Phantom που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το σημείο της συντριβής συλλέχθηκαν τα συντρίμμια του πολεμικού αεροσκάφους, ενώ τα ευρήματα θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών θα μπουν μεταξύ άλλων τα βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες, αλλά και βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν οι συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν αναφέρει κάποια ένδειξη βλάβης ή άλλο πρόβλημα πριν από την πτώση. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 44 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Σύμφωνα με το λιμενικό, η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex. Οι περίπου 44 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η ακροδεξιά φαίνεται να βρίσκεται στα πρόθυρα νίκης στις εκλογές που διεξάγονται σήμερα στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt στην Ανατολική Γερμανία. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του AfD, αναμένεται να εξασφαλίσει το 41% των ψήφων, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την επίδοση του 2021. Χθες στο Μαντεμβούργο, την πρωτεύουσα του κρατηδίου, περίπου 6.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, διαδήλωσαν ειρηνικά υπέρ μιας Αξονίας Anhalt ανοιχτή στον κόσμο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8.30 τον Ερυθρό Αστέρα στο τελικό του τουρνουά προετοιμασίας που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χθες ο ΠΑΟΚ νίκησε 89-71 την Ούντινε σε τουρνουά που φιλοξενείται στην Ιταλία και πήρε την πρόκριση για τον απόψινό τελικό με αντίπαλο την Νάπολη. Τζάμπολ στο μάτς στις 9.30. Η ΑΕΚ ιτήθηκε σε φιλικό από την Ανατόλου Εφές στην Κωνσταντινούπολη με 101-72. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης κυρίαρχη η ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι.

0: μέρη και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα παραμείνει γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα αγγίξει τους 36 με 37 και πιθανώς και τους 38 βαθμούς.
1: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3:30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Εύη Βυσβάρδη.
2: Μέγα News 104,6. Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
3: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
2: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
4: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.

Mega News 104,6. Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. As we do our thing, allergies, το σήμα της εκπομπής μας και κάπου είστε, κάτι κάνετε, κάτι θέλετε να ζήσετε ή μήπως όχι. Συνειδητοποιώ ότι τελικά είμαστε όλοι μαζί κάπου στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στη Ρωμαϊκή Αγορά κοντά, και ανηφορίζουμε προς τη γειτονιά του Ελίτη, σε αυτό το υπέροχο κίτρινο σπίτι. Και συνεχίζοντας στην ανηφορίτσα, βλέπουμε το σκιερό σημείο που έχει ωραία θέα, μπορούμε να καθίσουμε, να πιούμε έναν καφέ, κάτι δροσιστικό και ξεκινάμε τη συζήτηση. Κάποιος θα μιλήσει για όλα όσα έχουν συμβεί στη ζωή του την τελευταία εβδομάδα. Κάποιος θα μπει στη συζήτηση γιατί άκουσε τις εξαγγελίες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα είναι και ένας άλλος φίλος, ο οποίος θα είναι έντονα απασχολημένος με τη λίστα των υποχρεώσεων που έχει από Δευτέρα. Φυσικά θα είναι και ο ερωτευμένος της παρέας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πάντα αλλού και περπατούν 10 εκατοστά πιο ψηλά από όλους τους υπόλοιπους στο δρόμο, στην καθημερινότητα. Και θα είναι και ο πολύ αισιόδοξος που, ό,τι και αν λέτε, θα πιστεύει ότι τα πράγματα αλλάζουν. Με αυτή τη λογική λοιπόν είμαι και εγώ εδώ και θέλω να ξέρεις γιατί με τη γνώση αλλάζουν τα πράγματα, οι καταστάσεις, έτσι τουλάχιστον πιστεύουμε. Θα μου πεις, Εύη, έτσι κι αλλιώς νωρίτερα μας περιέγραψες μια ουτοπία, είναι Κυριακή, έχουμε υποχρεώσεις, άλλοι μαγειρεύουμε, άλλοι είμαστε στο αυτοκίνητο, βέβαια είναι και τυχεροί που είναι στη θάλασσα, υπάρχουν βέβαια και όλοι όσοι εργάζονται και τα Σαββατοκύριακα και εργάζονται σκληρά, άλλοι εργάζονται από ανάγκη για επιβίωση, άλλοι από φιλοδοξία, άλλοι από συνήθεια και άλλοι, ας πούμε, για να ξεπεράσουν έναν έρωτα. Πάρα πολλά συμβαίνουν στην ειδησιογραφία, στις εξελίξεις. Θέλω να πιστεύω στο ότι όλα αυτά, όταν γίνονται γνώση, ενημέρωση, βοηθούν στο να αλλάξει η καθημερινότητά μας. Αν βέβαια πιστεύουμε στην εξέλιξη και την πρόοδο, για την οποία γίνεται και πολλής λόγος τελευταία. Και σε μια ημέρα ηλιόλουστη, που πάντα θυμόμαστε βέβαια ότι και ο ήλιος έχει τις δικές του μαύρες κοιλίδες και εμείς έχουμε τα μικρά μαύρα στοιχεία που κάπως μας χαλούν, μας πληγώνουν την καθημερινότητα. Αυτά είναι και συλλογικά, αλλά έχει και ο καθένας τα προσωπικά του. Εμείς τώρα διαθέτουμε δύο προβολείς για το λόγο αυτό, την ενημέρωση και τη μουσική, για να φωτίσουμε την ημέρα μας. Το soundtrack, όπως καταλαβαίνετε, είναι σημαντικό στοιχείο μιας ταινίας, αλλά στην ταινία της δικής μας ζωής πολύ περισσότερο. Γι' αυτό είμαστε εδώ στο Mega News 104,6 και σήμερα, και φυσικά οι ομάδες κάνουν τη διαφορά. Να συστηθούμε λοιπόν: Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο, Μαρλέν Καφετζή στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Πριονάς στα μαγικά κουμπάκια του ήχου. Να πω ευχαριστώ και στην Ηλέκτρα Σιθιανάκη που με βοήθησε να έχουμε στη διάθεσή μας τα τραγούδια που θα ακούσετε. Τη μουσική επιμέλεια του σταθμού μας έχει ο Νίκος Νικολακόπουλος, Εύη Βυσβάρδη στις επιλογές της μουσικής για σήμερα και Κατερίνα Τσουκαλά. Για όλους όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε, στο 211-016-1046 ή με Viber και WhatsApp στο 6981-04-1046. 6981-04-1046 για Viber και WhatsApp. Λοιπόν, κάνουμε αυτό το ταξίδι πολλά χρόνια τώρα, συναντιόμαστε στον αέρα μέσα από αυτό το χειριστήριο, αυτή την κονσόλα. Σας συναντώ σε όλα τα πιθανά σημεία του πλανήτη, γιατί μας ακούτε και διαδικτυακά, και της χώρας φυσικά, και ίσως να μπορούσαμε να γίνουμε και φίλοι. Θα μου πεις τώρα, φίλοι έτσι με τέτοια απόσταση, όλα όμως μπορούν να συμβούν, και σε αυτό το πνεύμα είναι το θέμα που διάβασα στο Βήμα στις 27 Αυγούστου της Θεοδόρας Τσόλη για τις αναπάντεχες φιλίες.

0: Έχουμε λοιπόν τις αναπάντεχες φιλίες στο ζωικό βασίλειο, εκεί που η φύση συνυπάρχει. Στο Βήμα Science είχε δημοσιευθεί μια μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, όπου βρέθηκαν πρωτεύοντα να δημιουργούν φιλίες. Ένας γίβωνας με ένα ποντίκι, ένας ρινοπίθηκος με ένα χείρο. Έχει σύνορα άραγε η φιλία. Αναζητάμε ένα συμπλήρωμα οι άνθρωποι. Ενώ είμαστε πιο μόνοι ίσως από ποτέ, αλλά ταυτόχρονα επικοινωνούμε. Έχουμε χιλιάδες επαφές στα social media. Η φύση βέβαια μας δείχνει ότι τελικά ίσως η συνύπαρξη να προηγείται της ταυτότητας. Παρ' όλα αυτά γίνεται πολύ δύσκολη μερικές φορές, ακόμη και σε αυτή την έρευνα που βρέθηκαν έτσι περίεργα ζώα να κάνουν παρέα με άλλα, όπως ας πούμε έρπετα, πτηνά, να κάνουν παρέα με θηλυκούς μακάκους ή ορεινούς γορίλες. Εκεί υπήρξαν και κάποια ζώα που ανέπτυξαν επιθετική συμπεριφορά. Ένας αρσενικός μπαμπουίνος, ας πούμε, πήγαγε ένα κουτάβι, το μετέφερε μαζί του για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και εκείνο έχασε τη ζωή του. Παρ' όλα αυτά, οι αναπάντεχες φιλίες στο ζωικό βασίλειο πολλές φορές στη ζωή μας μεταφέρονται και στην πολιτική, εκεί που πολλές φορές οι ανεπάντεχες συμμαχίες προκαλούν συγκρούσεις ή μπορούν να φέρουν και τη χώρα μπροστά. Πολλές φορές κάτι τέτοιο μοιάζει αδιανόητο, το έχουμε δει όμως να συμβαίνει. Το θέμα είναι πώς θα επικοινωνήσουμε, σημαντικά, πώς θα επικοινωνήσουμε χωρίς να ενοχλήσουμε ένας τον άλλον, χωρίς τέλος πάντων να χρησιμοποιήσουμε βία. Και τι είναι τελικά η βία, πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε χωρίς να παρουσιάσουμε έτσι μια εξέλιξη ως άνθρωποι. Για το λόγο αυτό έχουμε στην παρέα μας σήμερα, και τον ευχαριστώ πολύ, τον κύριο Χρήστο Λιάπη, επίκουρο καθηγητή ψυχιατρικής και πρόεδρο του ΚΕΘΕΑ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι που είμαι μαζί σας, αν και το θέμα είναι δυσάρεστο, αλλά νομίζω δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς παρά από το τραγικό περιστατικό της απώλειας των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας. Ήταν να συνδεθούμε χθες και βεβαίως συνδεόμαστε σήμερα, γιατί εννοείται ότι ο δημοσιογραφικός χώρος πέρασε σε άλλη τραγική διάσταση επιτάχυνσης. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με αυτό, γιατί είμαι γιος αξιωματικού της πολεμικής αεροπορίας, όχι ταμένου βεβαίως, τεχνικού. Ναι. Και επειδή ξέρω ακριβώς και τον αγώνα που κάνουν και οι χειριστές υπτάμενοι, αλλά και το επίγειο προσωπικό, η τεχνική, η αξιωματική και η υπαξιωματική της πολεμικής μας αεροπορίας, για να διατηρούν ακριβώς ετοιμοπόλεμα αυτά τα μέσα αποτροπής. Γι' αυτό ακριβώς πραγματικά να ενώσω την καρδιά μου με την οδύνη των οικογενειών των χαμένων αξιωματικών, που μπορεί βέβαια να έχασαν τη ζωή τους στο πλαίσιο μιας επίδειξης και όχι αναχέτησης για την άμυνα της χώρας. Όμως η προώθηση της αεροπορικής ιδέας, η προσέλκυση νέων στις τάξεις των υπταμένων και στις τάξεις των αεροπόρων μας και των στελεχών της πολεμικής αεροπορίας, περνά και μέσα από αεροπορικές επιδείξεις, και γι' αυτό δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ και αυτούς τους δύο ήρωες που έρχονται και προστίθενται στη χωρία των ηρωικώς θυσιαστέντων χειριστών αεροπόρου.
0: Συνυπογράφω, κύριε Λιάπη, και φυσικά χτες ήταν μια είδηση βίαιη, μια γροθιά στο στομάχι αυτή που περιγράφεται, και θα αναφερθούμε στη βία για να την αποκωδικοποιήσουμε λίγο, και ό,τι το γνωρίζεις καλά μπορείς και να το ελέγξεις, πιστεύω εγώ, και πολλής λόγος γίνεται και για την βία της ειδησιογραφίας, αλλά θα επικεντρωθούμε σήμερα μαζί, αν συμφωνείτε, στις σχέσεις, στις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί από εκεί τελικά ξεκινούν όλα. Και έχουμε μπροστά μας εκλογές, έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη χρονιά για πάρα πολύ κόσμο, και συνήθως που ξεσπάμε, το απλό είναι στα μαλλιά μας, αλλά συνήθως ξεσπάει ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με κάποια στοιχεία για τη βία στις σχέσεις, που κάποιοι πιστεύουν ότι η βία σημαίνει ξύλο, σημαίνει χτύπημα. Αν συμφωνείτε, θα ήθελα να μας αναφέρετε λίγο περισσότερα για το τι είναι η βία όταν δεν χειροδικεί κάποιος. Πώς μπορεί να περιγραφεί?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί βεβαίως και πολύ καλά κάνουμε και εστιάζουμε στις περιπτώσεις της σωματικής ή της σεξουαλικής βίας, που κατά κύριο λόγο έχουν περισσότερο θύματα γυναίκες. Οπότε δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε αυτό το έμφυλο χαρακτηριστικό της βίας, το οποίο είναι σε άμεση συνάρτηση με σωματικά χαρακτηριστικά και με σωματικές διαστάσεις, που σχετίζονται με την μυϊκή υπεροχή της ανδρικής δύναμης, και με τα συμφραζόμενα, τα κοινωνικο-οικονομικά που αυτή διαχρονικά έχει και συνεπάγεται. Όμως από εκεί και πέρα η βία είναι πάνω απ' όλα ένα ζήτημα σχέσεων, και αυτό το ζήτημα υπερβαίνει και τα φύλλα, υπερβαίνει και την σωματική επιβολή και βεβαίως πολλές φορές την οικονομική βία, την ψυχολογική βία μπορούμε να την δούμε να ασκείται ανεξαρτήτως φύλου, ακριβώς επειδή στον πυρήνα της βρίσκονται ελλείμματα και διαταραχές της προσωπικότητας, και διαταραχή προσωπικότητας ή έλλειμμα προσωπικότητας πρακτικά σημαίνει έλλειμμα και δυσλειτουργία στο σχετίζεστε, δηλαδή στο πώς εγώ εγκαθιστώ σχέσεις ισορροπίας και υγείας με τους άλλους ανθρώπους και με τον ίδιο μου τον εαυτό. Και αυτό έχει τον πυρήνα του στο πώς έμαθα να σχετίζομαι από τους σημαντικούς άλλους, δηλαδή από τα μέλη της οικογένειάς μου, από τους γονείς ή τέλος πάντων από τα μέλη τα οποία, και από τα πρόσωπα τα οποία τα πρώτα στάδια της ζωής μου ήταν επιφορτισμένα με την ψυχοκοινωνική μου ανάπτυξη.
0: Και αν δεν μάθουμε να σχετιζόμαστε σε προσωπικό επίπεδο, καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι αυτό συλλογικά στο κοινωνικό. Και να επιβεβαιώσω αυτά που είπατε, υπάρχουν στοιχεία για τη βία ότι περίπου και ένας στους τρεις άντρες, ποσοστό 33%, βιώνει σωματική σεξουαλική βία ή παρενόχληση, παγκόσμια στατιστικά στοιχεία. Ψυχολογική βία δηλώνουν ότι έχουν υποστεί το 50% περίπου των ανδρών. Η διαφορά ανδρών και γυναικών είναι ότι οι γυναίκες κάπως έχουν ξεκινήσει να μιλούν. Η βία που αφορά σε ελεκτική και ψυχολογική κακοποίηση, κοινωνική απομόνωση, σωματική βία πολλές φορές χαμηλότερης έντασης, μια γρατζουνιά, ένα πρόξιμο, μια απειλή κοινωνικής καταστροφής, όπως ο εκβιασμός ότι θα σε κάνω ρεζίλη. Υπάρχουν αυτές οι μορφές που καταγγέλλονται και από τα δύο φύλλα και φυσικά μας μιμούνται και τα παιδιά και οι έφηβοι, και όλο αυτό γίνεται ένας μεγάλος κύκλος βίας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Κύριε Λιάπη, μου αρέσει κυρίως να κινούμε προληπτικά. Ήθελα λοιπόν τη συμβολή σας στο πώς, τι θα χρειαζόταν να γίνει, πώς θα μπορούσε να παρέμβει η πολιτεία, οι θεσμοί, στο να δημιουργήσουμε προσωπικότητες, πρώτον ανθεκτικές και πιο ισορροπημένες στην αλληλεπίδραση, στο σχετίζεστε, από πού θα έπρεπε να ξεκινήσει αυτό?
1: Πρώτα, πολύ καλά κάνετε και επισημαίνετε και την διάσταση των κοινωνικών στερεοτύπων, γιατί πράγματι τα ίδια κοινωνικά στερεότυπα της πατριαρχίας, τα οποία μπορεί να υπέθαλψαν και να καλλιέργησαν για δεκαετίες, αν όχι για αιώνες, τα στερεότυπα της βίαιης συμπεριφοράς και της καταπίεσης των γυναικών, τα ίδια ακριβώς στερεότυπα είναι που εμποδίζουν έναν άντρα να βγει και να μιλήσει για αντίστοιχα προβλήματα πίεσης, καταπίεσης, απαξίωσης προσωπικότητάς του, εκβιασμών, όπως πολύ σωστά είπατε, ή απειλής που μπορεί να δέχεται. Άρα πρώτα απ' όλα ξεκινούμε από εκεί. Ναι. Από εκεί και ύστερα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους. Παραδείγματος χάρη, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τις πιέσεις, τις κοινωνικο-οικονομικές, τις κρίσεις που βίωσε η χώρα μας, στην οποία ήταν πολύ σύνηθες το μοτίβο, πολύ συνηθισμένο, ο άντρας να χάνει τη δουλειά του, να περνάει στην ανεργία και ουσιαστικά να υφίσταται μια εσωτερική κατάρρευση πάλι στην προέκταση αυτών των στερεοτύπων, ότι δεν μπορούσε δηλαδή να λειτουργεί ως ο οικογενειάρχης, ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει συνθήκες άνετες στην οικογένειά του. Και εκεί να άρχιζε να εμφυλοχωρεί η απαξίωση από τη σύντροφο, η αμφισβήτηση της ικανότητάς του, και μετά μπορεί να γινόταν ένας φαύλος κύκλος με δικές του βίαιες αντιδράσεις, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούμε, απλώς προσπαθούμε να τις αιτιολογήσουμε. Θα συμφωνήσω λοιπόν ότι όλα ξεκινούν από πολύ νωρίς. Δεν μπορεί να είναι δουλειά της πολιτείας το πώς θα διαμορφωθούν ισορροπημένες προσωπικότητες από τους αυριανούς πολίτες ή στους πολίτες του αύριο, αν προτιμάτε, ναι, διότι αυτό πρώτο ξεκινάει από την οικογένεια.
0: Σαφέστατα, αλλά από μια
1: πολιτεία Να... και κανένα σχολείο δεν μπορεί να καλύψει να... αυτά τα ελλείμματα.
0: Να σας ρωτήσω,
1: ναι.
0: Όμως από μία ηλικία και μετά, όταν και τα παιδιά αρχίζουν να αποκτούν κρίση, κύριο εκεί στα 11-12, που παίζει ένα μεγάλο ρόλο, 50% αν δεν κάνω λάθος, και η εκπαίδευση και το ποιους θα συναναστραφούν.
1: Δεν το υποτιμά κανένας. Βεβαίως. Και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Υπήρχε και η πρωτοβουλία από το διάστημα που ήμουν πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ με τον οδηγό για τα ασφαλή σχολεία, το οποίο ήταν έντυπο υλικό, το οποίο είχε διαμοιραστεί σε όλα τα σχολεία της χώρας και το οποίο είχε ακριβώς οδικό χάρτη, οδηγίες και αναλύσεις, όχι μόνο για το πώς μπορούμε να κρατήσουμε το σχολείο ασφαλές από τη χρήση ουσιών από τους ανήλικους, που και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά και από το πώς μπορούμε να το κρατήσουμε μακριά από συμπεριφορές σχολικού εκφοβισμού, κακοποίησης, βίας μεταξύ των μαθητών, με έμφαση ακριβώς στον ρόλο της οικογένειας, διότι και οι ίδιοι γονείς πρέπει να ενημερώνονται και με θεσμικές πρωτοβουλίες από την ίδια την πολιτεία και από το ίδιο το κράτος, χωρίς όμως ποτέ να πιστέψουμε ότι μπορεί οποιαδήποτε συγκροτημένη προσπάθεια, είτε από το σχολείο είτε από την πολιτεία, να υποκαταστήσει τον ρόλο ισορροπίας και τον ρόλο ρυθμιστή της μελλοντικής ζωής των παιδιών, τον οποίο καλείται να διαδραματίσει ο γονιός και η οικογένεια, και γι' αυτό πρέπει ακριβώς να προσεγγίζεται αυτός ο ρόλος με την δέουσα συνέστηση της ευθύνης.
0: Βεβαίως, και όπως ήταν και ο τίτλος ενός βιβλίου που δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή το συγγραφέα, τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο, θέλουν γονείς. Γιατί τώρα τελευταία γίνεται και πολλής λόγος για το ότι υπάρχουν προβλήματα ψυχικής υγείας και κάπως είναι...
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
0: Ακριβώς.
1: Ενδεχόμενο όμως ο γονιός, για να γίνει γονιός,
0: ναι,
1: πριν γίνει γονιός, να χρειάζεται ψυχολόγο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το δύσκολο δεν είναι να γίνεις γονιός, το δύσκολο είναι να είσαι γονιός.
0: Σαφέστατα. Τώρα πάμε στο επόμενο στάδιο. Κάποιος μπορεί να πει μεγάλωσα έτσι, αλλά δεν θέλω να ζήσω έτσι. Πώς μπορεί κάποιος να διαχειριστεί, δηλαδή αν έχεις υποστεί βία, θα είσαι ένας άνθρωπος καταδικασμένος να την επαναλάβεις?
1: Όχι, κοιτάξτε, σίγουρα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος διαιώνισης της βίας, γιατί πολλές φορές οι δράστες βίων επιθέσεων, περιστατικών, συμπεριφορών έχουν οι ίδιοι υποστεί βία ή έχουν γίνει μάρτυρες βίαιων σκηνών και συγκρούσεων ενδοοικογενειακών από τα χρόνια της ανήλικης ζωής τους. Κοιτάξτε, από δύσκολες συνθήκες και από τραυματικές καταστάσεις μπορεί να περάσει οποιοδήποτε από εμάς, και συμβαίνουν ακόμα και στις καλύτερες οικογένειες, γιατί η βία, όπως δεν έχει πάντα φύλο, έτσι δεν έχει πάντα κοινωνικό, οικονομικό πρόσημο, ή δεν ακολουθεί διακρίσεις και διαστρωματώσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν με το εισόδημα ή με το μορφωτικό επίπεδο. Όχι ότι δεν είναι συχνότεροι ενδεχόμενα όταν και οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες είναι επιδεινωμένες, αλλά μπορείς να το δεις και σε άτομα δυστυχώς υψηλού μορφωτικού επίπεδου ή αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών καλλιέργειας, μπορείς να δεις τέτοιες παρεκτροπές. Ακριβώς επειδή τα αίτια είναι πολύ βαθύτερα και ακριβώς επειδή τα αίτια έχουν να κάνουν με ψυχολογικούς μηχανισμούς οι οποίοι διαπερνούν οριζόντια τον ανθρώπινο ψυχισμό και βεβαίως και στην βιολογική διάστασή τους, έχουν να κάνουν με πανανθρώπινους ουσιαστικά μηχανισμούς, και γι' αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, επειδή κάθε συμπεριφορά, είτε είναι βίαιη είτε είναι λιγότερο βίαιη, είτε είναι φυσιολογική είτε είναι παθολογική, είναι συνδυασμός βιολογίας, δηλαδή γονιδίων, και πώς αυτά εκφράστηκαν με όρους νευροχημίας, και περιβαλλοντικών συνθήκων και επιδράσεων. Στα γονίδια δεν μπορούμε να επιδράσουμε, τουλάχιστον ακόμα. Μπορούμε όμως να παρέμβουμε, όπως πολύ σωστά λέτε, και να αλλάξουμε και να λειτουργήσουμε προληπτικά στο κομμάτι των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης για κάθε παιδί.
0: Αυτό θα το κρατήσω για την πρώτη μας συνάντηση ραδιοφωνικά, και θέλω, ολοκληρώνοντας την πρώτη αυτή, θα ήθελα να πιστεύω, συνάντησή μας, να δώσετε ένα μήνυμα σε κάποιον που αυτή τη στιγμή ακούει την εκπομπή και σκέφτεται όλα αυτά που ακούω συμβαίνουν και σε μένα.
1: να μην φοβηθεί να μιλήσει, να μην φοβηθεί να αναζητήσει τη συνδρομή ειδικού, εφόσον διαπιστώνει ότι όλα αυτά τα οποία ακούει εμάς να περιγράφουμε, νιώθει ότι συμβαίνουν στη ζωή του, επηρεάζουν τη λειτουργικότητά του.
0: Εντάξει,
1: γιατί να το τονίσω και εδώ, στον ειδικό ψυχικής υγείας δεν πηγαίνουμε γενικά και αόριστα απλά για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Εντάξει, το θεραπευτικό αίτημα πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Και επειδή μπορεί εξαιτίας στερεοτύπων να φοβόμαστε να μιλήσουμε και να αφήσουμε πολλά αποστήματα στις σχέσεις μας μέσα στην οικογένειά μας, με τον σύντροφό μας, με τους σημαντικούς άλλους, να κακοφορμήσουν, γι' αυτό δεν θα πρέπει να φοβηθούμε να εκφράσουμε αυτό που μας συμβαίνει στους κατάλληλους ανθρώπους για να λάβουμε την κατάλληλη βοήθεια.
0: Μάλιστα, κύριε Λιάπη, σε πρώτη φάση θα σας ευχαριστήσω πολύ. Είστε επανειδήν και καλή Κυριακή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ στην διάθεσή σας. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή. Και φυσικά λέω είστε επανειδήν, γιατί εμείς το ραδιόφωνο φτιάχνουμε εικόνες. Ευχάριστες ή δυσάρεστες, σημασία έχει ότι είναι εικόνες που βοηθούν τη φαντασία μας να πάει παρακάτω, όπως το ίδιο κάνει και η μουσική.

0: Είναι ωραία η θάλασσα, pics likes. Εμείς θα πάμε με σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Αθανασία Νεζάκη τώρα.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 3.30 στο μικρόφωνο η Αθανασία Ανιζάκη. Σκληρή ήταν η απάντηση που έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς στα όσα του καταλόγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε βίντεο που ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, της woke agenda, των τεμπών, του φραπέ, του οπεκεπέ και του χασάπι και τόνισε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε ενοχλημένος στις ερωτήσεις που αφορούσαν στον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Ερωτηθείς για το εάν πιστεύει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, εκτίμησε ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία, το ενοσχολίασε ότι ο κ. Σαμαράς έχει παράδοση στο να πληγώνει την παράταξη. Αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές, χαρακτήρισε εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας, ενώ σημείωσε ότι σήμερα δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, λέγοντας πως θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ενώ σε ερώτηση του Γιάννη Χριστάκου για το Mega News 104,6 και το βήμα της Κυριακής σχετικά με τις αλλαγές στα τεκμήρια και το αν αυτό συνιστά παραδοχή λάθους, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως από τη στιγμή που επιχειρήσεις συνδέονται διαδικτυακά με τις φορολογικές αρχές, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιβαρύνονται με αχρίαστες και αυθαίρετες προσαυξήσεις. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλιστεί. Πυρκαγιά λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην Τανάγρα, στην περιοχή Κλειδί, σε αγροτοδασική έκταση. Οι κατοικοί της περιοχής ενημερώθηκαν μέσω του 112, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού Phantom. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το σημείο της συντριβής συλλέχθηκαν τα συντρίμμια του πολεμικού αεροσκάφους, ενώ τα ευρήματα θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος. Και ο καιρός, αύριο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 4 όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβολή.

0: It's my life, Bon Jovi, και είναι η ζωή μας και πρέπει κάπως να βρούμε έναν τρόπο να τη διασχίσουμε πιο άνετα, πιο ωραία, πιο αληθινά, πιο πολύ μαζί. Είναι αυτή η επικοινωνία στην καρδιά της ενημέρωσης, είναι το Mega News 104,6 και πολύ μεγάλο ζητούμενο η επικοινωνία για εμένα. Όταν είναι αληθινή, όταν γεννιέται από την ανάγκη του λέγειν, την ανθρώπινη φωνή, δεν τη σταματάει κανείς. Αν τη στερήσουν το στόμα, εκείνη μιλάει με τα χέρια, τα μάτια, τους πόρους, με οτιδήποτε, γιατί όλοι μα όλοι κάτι έχουμε να πούμε στους άλλους, κάποιο πράγμα που οι άλλοι αξίζει να το γιορτάσουν ή να το συγχωρέσουν, γράφει ο Εντουάρντο Γκαλεάνο από το βιβλίο των Εναγκαλισμών για την αγάπη. Το ίδιο θα πω εγώ και για την καλή σχέση, την επικοινωνία που έχει τόσα προβλήματα. Δυσκολευόμαστε οι άνθρωποι μεταξύ μας, οι άνθρωποι, τα ζώα, όπως λέγαμε νωρίτερα, ίσως έχουν βρει πιο εύκολες διαδρομές να συνυπάρξουν. Χωρίζει η ταυτότητα, μας χωρίζει η έλλειψη εμπιστοσύνης, οι κοινωνικές ταμπέλες, τώρα μας χωρίζει και το AI. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Λοιπόν, αυτή που τη φοβόμαστε, τη χρησιμοποιούμε, μας χρησιμοποιεί, θα μας αφανίσει? Έχουμε στην παρέα μας τον δόκτορα Νίκο Αρούκατο, καθηγητή ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Σας καλωσορίζω, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την υπομονή σας. Δεν καταφέραμε να βγούμε χθες μαζί, είστε σήμερα στο Mega News 104,6. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι το AI, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρουμε πραγματικά τι είναι? Με απλά λόγια θα ήθελα, για να προχωρήσουμε τη συζήτηση.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το AI, για το οποίο γίνεται και πάρα πολύ κουβέντα τον τελευταίο καιρό, ουσιαστικά είναι μια κατεύθυνση της πληροφορικής, δηλαδή ένα κομμάτι της πληροφορικής το οποίο ουσιαστικά αναπτύσσεται το 1960, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς πλέον τώρα στις μέρες μας βρήκαμε καινούρια μοντέλα, βρήκαμε και πολλά δεδομένα λόγω του ίντερνετ και έτσι όλο αυτό αναπτύχθηκε και έχουμε τις εφαρμογές που βλέπουμε.
0: Και είναι πολύ καλό που μας το εξηγείτε, γιατί συνήθως φοβόμαστε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που μιλούν για τα θετικά της τεχνητής νοημοσύνης, για εγχειρήσεις ακόμη και σε εγκέφαλο που έχουν γίνει, που κάποτε ούτε θα μπορούσαμε να τις ονειρευτούμε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, για πρόοδο των επιστημών. Υπάρχουν όμως και τα πολύ αρνητικά. Τελικά, σε ποιους τομείς βλέπετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας προς το καλύτερο, εκτός από την ιατρική?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα σε ό,τι έχει να κάνει με την θα λέγαμε ανθρώπινη παραγωγή σε όλα τα επαγγελματικά κομμάτια, πιστεύω θα βοηθήσει σε όλα. Δεν θα έβαζα δηλαδή όρια μόνο στην ιατρική.
0: Ότι μπορεί να μας κάνει πιο τεμπέληδες αντί για παραγωγικούς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και αυτή τη στιγμή, και θα σας μιλήσω και ιδιαίτερα στο κομμάτι το δικό μας που έχει σχέση με την πληροφορική, δηλαδή μιλάμε για προγραμματιστές, για εταιρείες συμβούλων πληροφορικής, είναι σίγουρα ότι μας δίνει τη δυνατότητα κάποια, θα έλεγα, πράγματα τα οποία μας παίρνανε αρκετή ώρα να τα υλοποιήσουμε, τα οποία όμως θα έλεγα δεν απαιτούν και πολύ υψηλή διανόηση, τα οποία όμως παίρνουν χρόνο, είναι χρονοβόρα, πλέον με τεχνητή νοημοσύνη γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Σίγουρα δεν θα αντικαταστήσει ούτε τους επιστήμονες, ούτε τους εργαζόμενους.
0: Υπάρχουν αυτό βέβαια και αυτοί που φοβούνται ότι ο άνθρωπος που ξέρει να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει εκείνον που δεν ξέρει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα πούμε σίγουρα ότι ο πολιτισμός μας, όπως ξέρετε, πέρασε και τη βιομηχανική επανάσταση. Είχαμε κίνηση παλιότερα με τα κάρα, μετά με τα τρένα, με τα αυτοκίνητα, τώρα πάντα υπάρχει εξέλιξη. Δεν πρέπει η εξέλιξη να μας φοβίζει. Σίγουρα μπορεί κάποια επαγγέλματα να αλλάξουν. Δεν λέω όμως ότι θα καταργηθούν. Πιστεύω ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό που είναι το πλέον σίγουρο, είναι ότι θα βοηθήσει σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς. Πρέπει όμως να επιστήσουμε την προσοχή ότι δεν είναι πανάκια η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Να σας πω ότι πολλά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούμε, αυτά που χρησιμοποιούμε και στο σπίτι μας και στην εργασία μας, δεν μας δίνουν πάντα τις σωστές απαντήσεις. Αυτό γιατί γίνεται? Γίνεται γιατί τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δουλεύουν με βάση την πρόβλεψη. Δηλαδή προβλέπουν μια απάντηση. Δεν μας δίνουν πάντα τη σωστή απάντηση. Άρα αν το ρωτήσετε κάτι το οποίο μπορεί να μην το ξέρει, δεν θα σας πει ότι δεν το γνωρίζει. Θα προσπαθήσει να κατασκευάσει μια απάντηση αληθοφανή, έτσι ώστε να σας πείσει ότι αυτή είναι η απάντηση.
0: Σαφέστατα, μας λέει ψέματα πολλές φορές και αυτό αν κάποιος έχει εξειδικευτεί σε έναν τομέα μπορεί να το ελέγξει. Το θέμα είναι με τους ανθρώπους που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση και γράφουν στο AI, σε οποιοδήποτε πλατφόρμα, και νομίζουν ότι μπορεί να τους προβλέψει το μέλλον, να τους δώσει μια απάντηση, να τους κάνει πιο έξυπνους, πιο να ελέγξουν καλύτερα τις ανθρώπινες σχέσεις. Μπορεί τελικά η τεχνητή νοημοσύνη να μας κάνει πιο έξυπνους ή ο κίνδυνος είναι να μας κάνει πιο εξαρτημένους?
1: Αυτό που χρειάζεται πάντα είναι τις απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να τις περνάμε πάντα από ένα φίλτρο. Αυτό είναι το, θα σας έλεγα, το πλέον σημαντικό. Γιατί έτσι περιορίζουμε τους κινδύνους που υπάρχουν. Όπως σας είπα πριν, οι απαντήσεις που δίνει μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πάντα αληθινές.
0: Σαφέστατα, και κυρίως για τα παιδιά.
1: Ναι, κάποιος που δεν έχει τη γνώση δεν μπορεί να το ξέρει. Άρα εγώ θα έλεγα, παραδείγματος χάρη, όταν συζητάμε τώρα κάποια ειδικά σημαντικά θέματα, θα πρέπει να διασταυρώνουμε τις απαντήσεις. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι μπορεί να ζητήσετε, ας πούμε, για ένα ιατρικό θέμα μια απάντηση και να σας παραθέσει ακόμα και βιβλιογραφίες, συνέδρια που έχουν γίνει ανακοινώσεις, τα οποία αυτά είναι ψεύτικα, είναι κατασκευασμένα. Δεν υπάρχουν δηλαδή ούτε ανακοινώσεις, ούτε συγκεκριμένα συνέδρια, ούτε αυτοί υποτίθεται που έχουν κάνει τις ανακοινώσεις.
0: Το γνωρίζω αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή. Φτάνει κάποιος να έχει τις γνώσεις για να μπορεί να το διαπιστώσει. Με τα παιδιά που σήμερα, και με αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας συζήτηση, τα παιδιά μεγαλώνουν με την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς πρέπει να τους απαγορεύσουμε τη χρήση, να τους μάθουμε πώς να τη χρησιμοποιούν σωστά? Τι θα λέγατε σε ένα γονιό που ίσως μας ακούει και βλέπει και το παιδί να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Θα σας πω κάτι που το λέω και για το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και για το κομμάτι της κυβερνασφάλειας, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή που η τεχνολογία καλπάζει, αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολύ σωστή εκπαίδευση πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες. Και το οποίο αυτό πρέπει να ξεκινάει από το σχολείο και φυσικά και από την ίδια την πολιτεία. Γι' αυτό άλλωστε, το ξέρετε κι εσείς, έχουμε όλο αυτό το διάστημα και πάρα πολλά χρήματα από απάτες ηλεκτρονικές. Αυτό γιατί γίνεται? Γίνεται γιατί χρησιμοποιούμε τεχνολογίες για τις οποίες όμως δεν εκπαιδευτήκαμε. Μας δοθήκανε απλόχερα, πάρα πολύ εύκολα, όμως δεν έχουμε εκπαιδευτεί. Άρα για μένα το σημαντικότερο πράγμα είναι η εκπαίδευση πάνω από τις τεχνολογίες.
0: Έχουμε την ευθύνη, όπως λέτε και εσείς, της πολιτείας στο να κρατήσει το διαδίκτυο ασφαλές και όλες αυτές τις εφαρμογές, αλλά ας μείνουμε σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Είναι ουσιαστικά, όπως μας λέτε, να προσπαθήσουμε να εκπαιδευτούμε, να εξοικειωθούμε με όλο αυτό για να μπορέσουμε μετά να ενημερώσουμε και τους νεότερους. Αυτό κρατώ για αρχή.
1: Να σας πω ότι, ναι, δεν είναι εύκολο να το κάνουμε μόνοι μας. Πρέπει να υπάρχει μια οργανωμένη δομή από πίσω.
0: Σαφέστατα, καμία εκπαίδευση δεν είναι εύκολη να την κάνουμε μόνοι μας, και αυτό είναι που δίνει και το AI και απευθύνονται πολύ, και γι' αυτό λέγαμε νωρίτερα ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει και τους ανθρώπους, γιατί χρειαζόμαστε να εκπαιδευτούμε από ειδικούς, σωστά?
1: Έτσι.
0: Ωραία. Κύριε Αρουκάτε, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζω να επαναλάβουμε τη συζήτησή μας, και καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: πανικός.
1: Είναι αγάπη, είναι πανικός, είναι πολλά αυτά που ζούμε. Είναι άγνοια, είναι και ελπίδα. Πάρα πολλές έννοιες στην καθημερινότητά μας, πάρα πολλές και υποχρεώσεις. Όλα έχουμε να τα διαχειριστούμε, φορτωνόμαστε, φορτιζόμαστε. Και πώς να αποφορτιστεί κανείς? Κάποιοι αθλούνται, κάποιοι διαβάζουν, κάποιοι μαλώνουν. Υπάρχει πάντα βέβαια ο δρόμος της τέχνης. Και είναι πολλά που δεν γνωρίζουμε για τομείς της τέχνης, όπως το σωματικό θέατρο. Έχω στην παρέα μου, έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα το Τζόνι Οικονομίδη. Είναι ηθοποιός, δημιουργός και σκηνοθέτης της θεατρικής ομάδας Plus Plus και ασχολείται και με το σωματικό θέατρο, που θα μας πει βέβαια και τι ακριβώς είναι, και διδάσκει και ερασιτέχνες ενήλικες. Καλησπέρα, Τζόνι Οικονομίδη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε Βυσβάρδη, να πούμε καταρχήν πολύ σύντομα ότι σαν ηθοποιό με ξέρουν περισσότερο Γιάννη Οικονομίδη και σαν σκηνοθέτη με ξέρουν Τζόνιο. Οπότε το έχουν μπερδέψει και το βάζουν όλο μαζί, Τζόνι Οικονομίδη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, απλά έτσι για να καταλάβουν κάποιοι.
1: Ωραία.
2: Που με γνωρίζουν.
1: Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό να συστηθείς. Αρχικά, Τζόνι, να κρατήσουμε τον Νικό.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί γνωριζόμαστε, έχω παρακολουθήσει οι παραστάσεις σου, έχω μαγευτεί, μας έχει συμπαρασύρει χωρίς λόγια σε μεγάλες ιστορίες. Έχω μαθητεύσει σε κάποια μαθήματά σου για το σωματικό θέατρο. Τι είναι τελικά το σωματικό θέατρο? Είναι θέατρο χωρίς λόγια ή είναι ένας διαφορετικός τρόπος να μιλήσει ο ηθοποιός?
2: Καταρχήν, θέατρο χωρίς κίνηση, μόνο λόγο, δεν υπάρχει.
1: Mm-hmm.
2: Στο θέατρο γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σχέσεις, υπάρχουν τοποθεσίες, υπάρχουν συναισθήματα. Όλα αυτά, ο λόγος απλά να τον προφέρεις, δεν μας δείχνει κάτι. Μπορεί να καταλάβουμε κάποιον άνθρωπο τι επάγγελμα κάνει χωρίς να φοράει τίποτα, μόνο από τον τρόπο που περπατάει, μόνο από τον τρόπο που μιλάει. Τρόπο που χρησιμοποιεί το σώμα του, με λίγα λόγια. Πώς αναπνέει, πώς κοιτάει, πώς έχει βάσει τα πόδια του, έχει βάσει τη λεκάνη του, έχει βάσει το κεφάλι του. Θέλω να πω ότι τα πάντα ξεκινάνε από το σώμα. Όταν λοιπόν κάποιος καλείται και λέει ότι καλείται να υπηρετήσει το θέατρο, σίγουρα πρέπει να έχει εκπαιδεύσει το σώμα του. Και εμείς σαν θεατές, απλοί θεατές, πρέπει να γνωρίζουμε, να καταλαβαίνουμε έναν άνθρωπο από πού έρχεται, τι κουβαλάει, πού βρίσκεται, είναι χειμώνας, είναι καλοκαίρι, είναι νύχτα, είναι πρωί, είναι στεναχωρημένος, αγαπάει, έχει υπερβολικό έρωτα για κάτι, για ένα στόχο, για μια γυναίκα, για έναν άντρα, για οτιδήποτε. Όλα αυτά το σώμα μας τα δείχνει. Οπότε, λέγοντας θέατρο, εμπεριέχει σίγουρα στην τέχνη του θεάτρου, υπάρχει και το σώμα, κυρίως το σώμα, για μένα.
1: Όπως και στην πολιτική βέβαια, που και η γλώσσα του σώματος επιδρά σε μεγάλο βαθμό. 80% της επικοινωνίας μας, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία, είναι η γλώσσα του σώματος. Τα υπόλοιπα είναι τα λόγια. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι τον τελευταίο καιρό η γλώσσα του σώματος εντάσσεται περισσότερο και στις παραστάσεις. Είδα και τους Πέρσες στην Επίδαυρο. Έγινε πάρα πολύς λόγος για τη χρήση της σωματικότητας των ηθοποιών και πόσο άλλαξε την οπτική σε αυτή την παράσταση. Υπάρχει και ο μεγάλος σκηνοθέτης μας, ο Θεόδωρος Τριζόπουλος, που έχει μεταφέρει το θέατρο στην αρχαιοελληνική του ίσως διάσταση και είναι γνωστός παγκοσμίως. Εμείς δεν ξέρω πόσα γνωρίζουμε. Και φυσικά έχω δει τις δικές σου παραστάσεις με την υπογραφή της Λένας Κιτσοπούλου και πολλές άλλες. Και δώσ' μας μια εικόνα. Όταν έρθει κάποιος να παρακολουθήσει μια παράσταση σωματικού θεάτρου, τι θα δει? Θα δει το θέατρο της Πράγας? Τι θα δει?
2: Ωραία. Στο σωματικό θέατρο λοιπόν τι γίνεται? Ανάλογα βέβαια με τον καλλιτέχνη και το σκηνοθέτη.
1: Mm-hmm.
2: Καλή ώρα στον μεγάλο Τριζόπουλο, θα δεις κάτι διαφορετικό από το δικό μου το είδος, αυτό που υπηρετώ εγώ. Εγώ υπηρετώ την τέχνη του βοβού κινηματογράφου, που είναι μία, όπως είπες και εσύ, ακόμα και για τους πολιτικούς μας, ότι η γλώσσα του σώματος είναι μία διεθνής, μία παγκόσμια γλώσσα. Δεν χρειάζεται να εξηγείς, δεν χρειάζεται να μεταφράσεις. Βλέπεις δύο ερωτευμένους, βλέπεις δύο ανθρώπους οι οποίοι τσακώνονται, βλέπεις μάνα με το γιο, βλέπεις εκθέσεις εξουσίας. Αυτό υπάρχει σαν φωτογραφικό υλικό, σαν κινηματογραφικό υλικό, ας φανταστούμε μόνο τις ταινίες του Τσάπλιν. Πώς
1: θα δούμε όμως επί σκηνής, από ό,τι έχω παρακολουθήσει εγώ, δεν βλέπουμε μόνο τον Τσάρλι Τσάπλιν, ας πούμε, σε παράσταση που είχε συμμετάσχει της Λένας Κτσοπούλου, εξελισσόταν πάνω στη σκηνή μία εικόνα, μία πράξη, σε αργή κίνηση, παράλληλα με όσα συνέβαιναν από τους υπόλοιπους ηθοποιούς, και μας είχατε μεταφέρει στο χρόνο και ήταν σαν να βλέπουμε ένα αργό γύρισμα ταινίας. Αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι σαν να βλέπουμε φωτογραφίες σε κίνηση. Το σωματικό θέατρο, επαναλαμβάνω για να το καταλάβει ο κόσμος που δεν το γνωρίζει, mm-hmm. είναι ουσιαστικά ανθρώπινες σχέσεις, ανθρώπινες συμπεριφορές που φαίνονται μέσα το σώμα μας, εκφράζονται μέσα το σώμα μας. Αυτό βέβαια εννοείται ότι χρειάζεται εκπαίδευση του ηθοποιού κτλ. Αλλά πέρα από αυτό, βλέπεις έτοιμες εικόνες, βλέπεις σχέσεις ανθρώπων που είναι κατανοητές. Αυτό που κάναμε, ας πούμε, που έκανε η Νατάσα Παπαμιχαήλ, που έβαλε μία βοβή σκηνή ενός καυγά σε ένα σπίτι,
1: ναι.
2: είναι μία σκηνή την οποία την ξέρουμε όλοι, τη γνωρίζουμε. Ακόμα και αν δεν την ξέρουμε από το γιορτινό μας οικογενειακό περιβάλλον, την έχουμε δει σε ταινίες, σε σειρές. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ εύκολο. Για μένα που το ξέρω, να βοηθήσω και την Νατάσα και να το φτιάξει και η Νατάσα, έτσι ώστε να, όπως αντίστοιχα στις δικές μου παραστάσεις που πιάνω θέματα όπως ήταν ο Scarface, όπως ήταν ο Σφεράτου πέρυσι.
1: Ακριβώς.
2: Που είναι, υπάρχει μια υπόθεση η οποία εξελίσσεται και ταυτόχρονα βλέπεις τα πάντα. Τους τόπους, τις τοποθεσίες, τις ανθρώπινες σχέσεις, επαναλαμβάνω, που είναι πολύ σημαντικό για το θέατρο αυτό, έτσι. Να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια σου χωρίς λόγο. Δεν χρειάζεται ο λόγος πάρα πολλές φορές. Και το σημαντικό θέατρο υπηρετεί τη μη χρήση λόγου.
1: Γι' αυτό λοιπόν θέλω πολύ να το αναδείξω. Το σώμα μπορεί να θυμάται, να πονά, να φοβάται, να ερωτεύεται και να επικοινωνεί χωρίς λέξεις. Εσύ διδάσκεις θέατρο και σε παιδιά και σε ενήλικες. Θα έχουμε την ευκαιρία να σε δούμε σε κάποια παράσταση φέτος. Θα ξαναμιλήσουμε, υποθέτω, γι' αυτό.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και στο, θα ακολουθήσω πάλι τη Λένα Κιτσοπούλου. Θα είμαι στο Όλβιο με τον Καραφλομπέκα, ένα πολύ ωραίο κείμενο της Λένας Κιτσοπούλου. Και θα είμαι και πάλι στο Όλβιο, πολύ αγαπημένο το Όλβιο, σε ένα έργο του Γιάννη Κεντρωτά, η μπαλάτα του ενός ευαίσθητου Δήμιου, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κυλάκου. Που αυτό επίσης νομίζω ότι θα περάσετε υπέροχα όλοι, γιατί είναι στην αισθητική του Monty Python. Οπότε είναι κάτι που, όπως καταλαβαίνεις, επειδή και πολλή κίνηση και πολύ βοβή σκηνή και ταυτόχρονα πολύ ωραίο ρυθμό, και για τη δική μας τη γενιά τουλάχιστον θα μας πάει χρόνια πίσω όταν παρακολουθούσαμε με τρέλους Monty Python.
1: Τζον, σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις πόσο έχω μαγευτεί κυριολεκτικά και θα ήθελα πάρα πολύ οι ακροατές μας να γνωρίσουν το σωματικό θέατρο και φυσικά το Θεοδωρό Τριζόπουλο και τον Τζον Οικονομίδη, βέβαια, που είχαμε το Γιάννη Οικονομίδη, που είχαμε τη χαρά να είναι μαζί μας. Καλή συνέχεια στην Κυριακή, Τζον. Ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια, μου ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.

0: Bruce Springsteen, The Boss, αγαπημένος. Στο Mega News 104,6, μεσημέρι Κυριακή, Εύη Βυσβάρδη στα μικρόφωνα. Μια μεγάλη παρέα είμαστε. Η Μαρλέν Καφετζή στην παραγωγή της εκπομπής, Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο, στα μαγικά κουμπάκια Βασίλης Πρίωνας, στη μουσική επιμέλεια του σταθμού μας Νίκος Νικολακόπουλος, στις επιλογές της μουσικής για σήμερα Εύη Βυσβάρδη. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει, πώς θα εξελιχθεί. Ξέρω ότι δεν θέλετε να ακούτε τη λέξη χειμώνας, αλλά σας είπα και νωρίτερα, είμαι υπέρ της πρόληψης, να γνωρίζουμε, να ξέρουμε, να προγραμματιστούμε. Και έχω τη χαρά να έχω στο τηλέφωνο, στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Κώστα Καρτάλη, καθηγητή φυσικής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή. Καλησπέρα σας, κύριε Καρτάλη.
1: Καλησπέρα και σας, καλησπέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ για την παρουσία και την υπομονή σας. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσοι ήσασταν καλεσμένοι στη χθεσινή εκπομπή που αναβλήθηκε λόγω επικαιρότητας και είστε μαζί μας σήμερα. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα βασικά, γιατί πολλής λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό για την κλιματική αλλαγή και το Ελνίνιο, και να ξεκαθαρίσουμε εσείς καλύτερα, όχι εγώ, ότι είναι κάτι άλλο το Ελνίνιο και άλλο η κλιματική αλλαγή. Παρ' όλα αυτά πάνε χέρι-χέρι, σωστά?
1: Πάνε χέρι-χέρι, αλλά να πούμε, ξεκινήσουμε από το Ελνίνιο. Το Ελνίνιο είναι συστατικό του κλίματος του πλανήτη. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι κάτι που προέκυψε λόγω της κλιματικής αλλαγής, είναι κάτι που επαναλαμβάνεται κάθε περίπου 3 με 7 χρόνια, έχει μια περιοδικότητα δηλαδή που δεν είναι σταθερή, κυμαίνεται, αναπτύσσεται στον Ειρηνικό μεταξύ της Επίρου της Αμερικής και της Ασίας και έχει ως αποτέλεσμα την αντιστροφή της μετακίνησης της κίνησης των θαλασσίων ρευμάτων από τη μία περιοχή στην άλλη. Δηλαδή κανονικά πηγαίνουν από την Αμερικανική Ήπειρο προς την Ασία, όταν έχουμε Ελνίνιο αντιστρέφεται η φορά τους και αλλάζει η θερμική συμπεριφορά του ωκεανού και κατά συνέπεια και η συμπεριφορά της ατμόσφαιρας.
0: Είναι ένα φυσικό φαινόμενο άρα.
1: Ακριβώς, σωστό. Από εκεί πέρα η κλιματική αλλαγή φαίνεται πλέον από τα επιστημονικά στοιχεία τα οποία έχουν αναλυθεί τα τελευταία έτη ότι ενισχύει το Ελνίνιο. Άρα λοιπόν, όταν ενισχύει το Ελνίνιο, ενισχύονται και επιπτώσεις του, με αποτέλεσμα να είναι ένας κύκλος που αυτοτροφοδοτείται. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η σχέση που διαμορφώνεται. Δεν προκαλεί λοιπόν να συνοψίσω η κλιματική αλλαγή το Ελνίνιο, αλλά η κλιματική αλλαγή το ενισχύει. Το κάνει λοιπόν πιο επιθετικό. Οι επιπτώσεις του εκτιμάται ότι θα είναι πιο σοβαρές, γιατί μέχρι στιγμής αυτό που έχει κάνει η διεθνής επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί τα πρόδρομα σημάδια του Ελνίνιο, δηλαδή την αύξηση θερμοκρασίας επιφάνειας θάλασσας, που είναι ένα πρόδρομο σημάδι, ένα πρόδρομη ένδειξη. Και αυτή η θερμοκρασία της επιφάνειας θάλασσας ανεβαίνει με πολύ σημαντικότερο ρυθμό και με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με προηγούμενες εμφανίσεις του Ελνίνιο. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι το φαινόμενο έχει ενισχυθεί και κατά συνέπεια θα είναι πιο ισχυρές οι επιπτώσεις του.
0: Έχετε γνώση κι εσείς ότι ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός μιλάει για ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο που μπορεί να έρθει μέχρι τις αρχές του 2027. Ισχύει αυτό και τι σημαίνει πρακτικά για τον πλανήτη?
1: Αυτό που ανέφερα προηγουμένως σε σχέση με την άνοδο της θερμοκρασίας της επιφάνειας των ωκεανών, του ωκεανού του Ειρηνικού, είναι αποτέλεσμα της έρευνας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Δηλαδή, μας είναι γνωστό ότι έχει εκφράσει ιδιαίτερη ανησυχία για τις επιπτώσεις του Ελνίνιο. Τώρα, πάμε στην πράξη. Αυτό που με ρωτήσατε στο δεύτερο σκέλος. Οι επιπτώσεις κυμαίνονται από ανά την περιοχή του πλανήτη. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε όταν έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο? Κοιτάμε τι προκάλεσαν οι προηγούμενες εμφανίσεις του. Εμφανίζουν, λοιπόν, προκαλούν σημαντική ξηρασία στην περιοχή της Αυστραλίας, πολύ έντονες βροχοπτώσεις στην Νοτιοανατολική Ασία, τροποποίηση των μετεωρολογικών συνθήκων στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική, έντονη ξηρασία στην Αφρική. Πλήττουν κυρίως χώρες οι οποίες είναι σε λιγότερο βαθμό ανάπτυξης, με αποτέλεσμα δημιουργούνται επιπτώσεις στην ασφάλεια τροφίμων, στην αγροτική παραγωγή, στην ασφάλεια τροφίμων και γενικότερα πλήττουν μια οικονομική δραστηριότητα που είναι η μόνη ουσιαστικά που έχουν πολλές τέτοιες χώρες. Αυτές πλήττονται περισσότερο. Η Δυτική Ευρώπη συνήθως έχει υψηλότερες βροχοπτώσεις και πιο συχνές και πιο έντονες. Το στίγμα του Ελνίνιο μέχρι στιγμής στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι σε σχέση με το τωρινό Ελνίνιο, με τις προηγούμενες χρονιές, το στίγμα του Ελνίνιο στην Ανατολική Μεσόγειο είναι περιορισμένο λόγω της απόστασης και λόγω του γεγονότος ότι δεν συνδέονται υποχρεωτικά μεταξύ τους οι ατμοσφαιρικές κυκλοφορίες. Κάποιες φορές υπάρχει αύξηση της θερμοκρασίας περιορισμένη, κάποιες φορές υπάρχει μια ανομαλία στις τροχοπτώσεις. Δηλαδή,
0: αυτό το αναφέρεται γιατί η Ανατολική Μεσόγειος αφορά και την Ελλάδα και ακριβώς αν θα μπορεί να επηρεάσει τον χειμώνα, τις βροχές ή τις θερμοκρασίες ή ακόμη και τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών στη χώρα μας. Και δεν σας κρύβω ότι η ιδέα να συζητήσουμε για το Ελνίνιο ήρθε αφότου είδα τις συγκλονιστικές εικόνες στο Νεπάλ και θεώρησα ότι κάπως όλα αυτά συνδέονται. Κλιματική αλλαγή, Ελνίνιο, φυσικές καταστροφές.
1: Ναι, όλα συνδέονται μεταξύ τους. Απλώς εμείς τα αποτυπώνουμε στον χώρο. Ναι, το αποτυπώνουμε αναπεριοχές. Δεν είναι όλα τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα με την ίδια συχνότητα ή με την ίδια ένταση να επηρεάζουν όλες τις περιοχές.
0: Στην χώρα μας, άρα, τι μπορούμε να περιμένουμε για φέτος.
1: Στη χώρα μας, αυτό που θα σας πω, αυτό που ίσχυε τις προηγούμενες χρονιές ήταν μια μικρή επιδείνωση των θερμικών συνθήκων και κάποιες ανομαλίες στη βροχόπτωση. Όχι σημαντικά πράγματα δηλαδή. Φέτος, αυτή τη στιγμή όλοι παρακολουθούμε την ένταση του φαινομένου. Η εκτίμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή ότι η επίδραση στην Ελλάδα θα είναι λιγότερο έντονη σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη παρά την ενίσχυση του φαινομένου. Αλλά περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Δηλαδή είναι κάτι που θα πρέπει να του δοθεί μια παράταση χρόνου, μια πίστοση χρόνου, για να δούμε τελικά αν αυτό θα επηρεάσει τη χώρα μας. Αλλά αυτό που θα ήθελα να κρατήσουν οι ακροατές,
0: ναι,
1: είναι ότι στις προηγούμενες περιόδους που είχαμε Ελνίνιο, το στίγμα του, η επίδρασή του, το ίχνος του δηλαδή στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος, ήταν περιορισμένο.
0: Μάλιστα.
1: Αν τώρα διαπιστώσουμε ότι προϊόντες του χρόνου, δηλαδή τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, ενισχύεται ακόμα περισσότερο και αρχίζει και φανίζει τα φαινόμενα για τα οποία υπάρχουν ήδη εκτιμήσεις ότι θα προκύψουν σε κάποιες περιοχές του πλανήτη και στη Δυτική Ευρώπη, τότε θα πρέπει να κάνουμε μια νέα αξιολόγηση.
0: Μάλιστα, και με αυτό θα σας ευχαριστήσω στην πρώτη μας επαφή, κύριε Καρτάλη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Mega News 104,6 και πάμε με δελτίο ειδήσεων και την Αθανασία Ανεζάκη.
2: Η ώρα είναι 4. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 4 στο μικρόφωνο. Η Αθανασία Ανεζάκη. Εφικτό χαρακτήρισε το στόχο της αυτοδυναμίας στις εκλογές ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Σημείωσε ότι σήμερα δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία και επιρρύπτοντας την ευθύνη σε άλλα κόμματα. Ενώ τόνισε πως οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες καθώς δεν εγκλωβίζονται σε παζάρια. Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στις ερωτήσεις που αφορούσαν στον Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Ερωτηθείς για το εάν πιστεύει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, εκτίμησε

0: Απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, λέγοντας πως θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Σε ερώτηση του Γιάννη Χριστάκου για το Mega News 104,6 και το Βήμα της Κυριακής σχετικά με τις αλλαγές στα τεκμήρια και το αν αυτό συνιστά παραδοχή λάθους, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια πραγματικότητα, τονίζοντας πως από τη στιγμή που επιχειρήσεις συνδέονται διαδικτυακά με τις φορολογικές αρχές, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους επιβαρύνουμε με αχρίαστες και αυθαίρετες προσαυξήσεις. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλιστεί. Διευκρίνησε ότι η μόνη διαφορά που η Ελλάδα αναγνωρίζει με την Τουρκία είναι αυτή της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ χαρακτήρισε αναφέρει το δικαίωμα της χώρας μας να επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια όποτε το κρίνει η ελληνική κυβέρνηση. Σκληρή ήταν η απάντηση που έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς στα όσα του καταλόγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε βίντεο που ανήρτησε, ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, της εξωτερικής πολιτικής, του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του Οποκεπέ και του Χασάπη, των Τεμπών και των Υποκλοπών. Εξακολουθεί να μένεται η φωτιά στην Κόνιτσα. Στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και 48 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ έχει σταλεί και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να προστατευτούν από τους καπνούς. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην Τανάγρα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού Phantom που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το σημείο της συντριβής συλλέχθηκαν τα συντρίμμια του πολεμικού αεροσκάφους, ενώ τα ευρήματα θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών θα μπουν μεταξύ άλλων τα βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες, αλλά και βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν οι συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχαν αναφέρει κάποια ένδειξη βλάβης ή άλλο πρόβλημα πριν από την πτώση. Κατέληξε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου μετά από καυγά σε κέντρο διασκέδασης στα Γιάννητσα. Το θύμα της επίθεσης όλες αυτές τις ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Την περασμένη εβδομάδα ο 26χρονος κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό μετά την απολογία του είχε κριθεί προφυλακιστέως με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Μια κατηγορία που αναμένεται να αναβαθμιστεί. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 44 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Σύμφωνα με το λιμενικό, η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρομένο αεροσκάφος της Frontex. Οι περίπου 44 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8.30 τον Ερυθρό Αστέρα στο τελικό του τουρνουά προετοιμασίας που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χθες ο ΠΑΟΚ νίκησε 89-71 την Ούντινε σε τουρνουά που φιλοξενείται στην Ιταλία και πήρε την πρόκριση για τον απόψινό τελικό με αντίπαλο την Νάπολη. Τσάπολ στο μάτς στις 9.30. Η ΑΕΚ ιτήθηκε σε φιλικό από την Ανατόλου Εφές στην Κωνσταντινούπολη με 101-72. Πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης κυρίαρχη η ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοανατολική. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση

0: κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα παραμείνει γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα αγγίξει τους 36 με 37 και πιθανώς και τους 38 βαθμούς.
1: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30 όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Εύη Βισβάρδη.
2: Μέγα News 104,6.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Μέγα News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Mega News 104,6. Άννα Βίσιος, έχω φωνή. Μια γυναίκα, μια τραγουδίστρια, μια σπουδαία καλλιτέχνης που όπως ακούσαμε έχει μια ακόμη τεράστια συναυλία, αυτό αναμένουμε όλοι. Ένα είδωλο της μουσικής, ένα πρότυπο ανά τα χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία του πλανήτη που πρότυπα του ποδοσφαίρου, της, του τραγουδιού, της τέχνης, αναλόγως βέβαια και το τι, ποια προσωπικότητα έχει γεννηθεί και έχει μεγαλουργήσει, μπορούν να κινήσουν έναν ολόκληρο λαό, όπως η Σακίρα το προηγούμενο καλοκαίρι. Μια τέτοια προσωπικότητα είναι και η Ντόλι Πάρτον. Δεν θα πω ήταν, γιατί έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον πλανήτη. Είναι μια γυναίκα που επένδυσε τεράστιο μέρος της επιτυχίας της στην εκπαίδευση και στα παιδιά. Η βιβλιοθήκη Imagination Library έχει διανύμει εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία. Ίσως και αυτό να είναι το σημαντικότερο μάθημα από την Ντόλι Πάρτον, ότι η πραγματική επιτυχία δεν μετριέται μόνο από όσα αποκτάς, αλλά και όσα επιστρέφει στην κοινωνία. Τη γνωρίζουμε περισσότερο ως country girl, δηλαδή ένα κορίτσι της εξοχής της Αμερικανικής, την γυναίκα που υπογράφει το soundtrack, το τραγούδι I Will Always Love You που τραγούδησε η Whitney Houston και έγινε γνωστό παγκόσμιο με τη δική της φωνή. Μετέπειτα βέβαια το αγαπήσαμε και από την Dolly Parton. Υπάρχει όμως και η Dolly Parton που διδάσκεται στο πανεπιστήμιο, στην Αμερική για την ακρίβεια. Υπάρχουν πανεπιστήμια όπως το Tennessee που διδάσκει ως μάθημα την καριέρα της και φυσικά και ως μάθημα για την ιστορία των Απαλαχίων Ωραίων, των Απαλαχίων Ωραίων, για τη θέση της pop κουλτούρας εκεί στο Τένεσί με αφορμή την Dolly Parton, και διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο της Ινδιάνα η στρατηγική της επικοινωνίας, του branding, με επίκεντρο τη μουσική. Όλα αυτά με αφορμή την πορεία, την καλλιτεχνική πορεία της Dolly Parton. Έχω λοιπόν στην παρέα μου και έχω τη χαρά την κυρία Χαριτωμένη Βόντα, δημοσιογράφο, μεταφράστρια βιβλίων, και κάπως έτσι έχει εξειδικευτεί και στο θέμα Dolly Parton και θέλω τα φώτα της. Καλησπέρα κυρία Βόντα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα πω Χαριτωμένη, γιατί γνωριζόμαστε προσωπικά, είμαστε συνάδελφοι εξάλλου και όχι μόνο, ότι ίσως γνωρίζεις καλύτερα από πολλούς την ιστορία, την εμβληματική της ζωή. Θέλω να μου πεις τι έχεις κρατήσει εσύ από το φαινόμενο αυτό της μουσικής.
1: Η αλήθεια είναι ότι πέρα από τις όποιες επαγγελματικές ιδιότητες, για μένα η Dolly Parton ήταν ανέκαθεν ένα είδωλο σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί ήταν που είναι δύσκολο να μιλάμε στο παρελθόν για αυτήν, γιατί υπάρχει διαχρονικά. Οπότε δεν θα χρησιμοποιήσω το παρελθόν, αν μου επιτρέπεις, θα λέω είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν πριν στη ζωή και τώρα είναι η φιγούρα της, μορφή της και το διδαγμά της. Ότι όλο αυτό που πρεσβεύει, που πρέσβευε στη ζωή του άνθρωπος. Ένας άνθρωπος λοιπόν πάρα πολύ αυθεντικός. Δηλαδή νομίζω ότι εάν υπάρχει μια λέξη που μπορεί να τα χαρακτηρίσει είναι η αυθεντικότητα. Αυτή η αυθεντικότητα την έκανε να φύγει στα 18 της από το πατρικό της, να πάει στον Άσουλ για να διεκδικήσει την καριέρα της. Η οποία καριέρα δεν νομίζω ότι είναι, έχει κανείς καλή αντίληψη πόσο μεγάλη είναι. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα, να το συνοψίσουμε λίγο σε αριθμούς. Έχει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ για τα τραγούδια 9 to 5 και Traveling Through.
0: Για Grammy.
1: Έχει πάρει και ένα τιμητικό. 10 Grammy και 55 υποψηφιότητες για Grammy, ο οποίος αριθμός είναι τεράστιος. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην ιστορία του θεσμού. Έχει πάρει και ένα τιμητικό Όσκαρ το 2025, το Jean Herschel Humanitarian Award, για όλο της το έργο. Έχει 25 νούμερο ένα country hits, που ίσως είναι μία από τις δύο-τρεις γυναίκες καλλιτέχνες που το έχουν καταφέρει. Έχει γράψει ή έχει συνυπογράψει περισσότερα από 3.000 τραγούδια και έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκους.
0: Πίσω λοιπόν από όλα αυτά τα στρας, το χιούμορ, την εικόνα της Ξανθιάς Ντόλη, υπήρχε και μια εξαιρετικά έξυπνη επιχειρηματίας, μια σπουδαία καλλιτέχνης. Η διαδρομή της τι μπορεί να διδάξει τελικά σε εμάς εδώ στην Ελλάδα?
1: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μάθημα της Ντόλη Πάρτον είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι η καλοσύνη, αυθεντική καλοσύνη, η οποία δεν είχε καμία σύνδεση με αιμονές ή με δυσκολίες. Η Ντόλη Πάρτον ήταν ένας πολύ θρήσκος άνθρωπος, ωστόσο ο λόγος της δεν ήταν ποτέ διχαστικός. Ήταν πάντα συμπεριληπτικός, ήταν πάντα η αγάπη. Όλες τις συνεντεύξεις είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης είχε μια μοναδική αυθεντικότητα στην οποία δεν επέτρεπε κανείς να την τελαπατήσει. Δηλαδή, είχε η ίδια ένα χιούμορ που ήταν πάρα πολύ καυστικό και ήταν πάντα ένα βήμα μπροστά από όποια κριτική θα μπορούσε να τη κάνει κανείς. Για παράδειγμα, είναι περίφημη η φράση που είχε πει. Θα την πω στα αγγλικά και θα την μεταφράσω. It costs a lot of money to look this cheap. Δηλαδή, κοστίζει πάρα πολλά χρήματα για να δείχνει κανείς μια γυναίκα τόσο φτηνή. Το φτηνή εντός εισαγωγικών. Αυτό ήταν για να σαρκάσει φυσικά όλα τα γκλίτρες, τις μεγάλες περούκες, τα στράς και όλα αυτά. Ωστόσο υπήρχε πάρα πολύ ουσία κατά από όλο αυτό. Όμως αν μου επιτρέψετε, θα ήθελα να σταθώ σε δύο μικρά κομμάτια που δεν τα έχω πολύ ακούσει το τελευταίο καιρό. Το πρώτο είναι ότι πρόκειται η μία μετά την άλλη πόλη της Αμερικής σκοπεύουν να τις αφιερώσουν μέρα.
0: Ναι. Αυτά βέβαια συμβαίνουν στην Αμερική. Ναι.
1: Θα γίνει National Day για τους Αμερικανούς, αλλά έχει ένα νόημα γιατί το 9 to 5 θα κάνουν την 25η Σεπτεμβρίου, τέλος πάντων, η μέρα Ντόλη Πάρτον, το οποίο έχει από μόνο το ένα ενδιαφέρον. Δείχνει το πόσο αυτός ο λαός όμως εκτιμά.
0: Ναι. Δεν είναι βέβαια και κάτι που μας κάνει εντύπωση. Περισσότερο στέκομαι στο ότι αγαπιέται από ανθρώπους που πολιτικά, κοινωνικά, ιδεολογικά βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικούς χώρους και έχει καταφέρει να αγαπηθεί, όπως βέβαια οι περισσότεροι καλλιτέχνες. Απλώς τονίζω τα στοιχεία που μας ενώνουν.
1: Όχι, ενώνουν, μα νομίζω ότι είναι από τους ελάχιστους που δεν έχει υπάρξει μισή φωνή εναντίον σε οποιαδήποτε διάσταση. Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Το άλλο που ήθελα να πω είναι κάτι που. Έχει ακουστεί φυσικά, αλλά ίσως όχι ακριβώς όπως είναι. Με τον σύζυγό της που πέθανε πέρυσι, πριν από 1,5 χρόνο περίπου, ήταν μαζί περισσότερο από 60 χρόνια. Νομίζω ότι η Ντόλη Πάρτον πέθανε από αυτό που λέμε ραγισμένη καρδιά.
0: Ναι, και βέβαια από μόνο του το ότι διατήρησε μια σχέση 60 χρόνια, κάτι που πια είναι πολύ σπάνιο, εδώ δυσκολεύονται οι άνθρωποι να δημιουργήσουν μια απλή σχέση πλέον, είναι ένα πρότυπο από μόνο του το να διατηρήσει ένα γάμο 60 χρόνια.
1: Η αλήθεια είναι αυτή και δεν σου κρύβω ότι όταν το άκουσα, γιατί εμφανίστηκε ένας ραγδαίος καρκίνος μέσα σε 6 μήνες, από καρκίνο πέθανε τεχνικά. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί Broken Heart Syndrome. Δεν μπορούσα όταν το διάβασα και το άκουσα να μην σκεφτώ μία άλλη είδηση πριν από λίγο καιρό, τη Μαζάν Σατραπή, τη γαλλοϊρανή συγγραφέα παιδικών βιβλίων που δημιουργήθηκε στο Περσέπολη.
0: Ναι, ναι, μια αντίστοιχη
1: η
0: ιστορία.
1: Οποία στα 56 της, με λίγους μήνες, ένα χρόνο περίπου μετά το θάνατο του Ματίας Ρήπα, του συζύγου της. Και η οικογένειά της είπε και.
0: Για το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς.
1: Πέθανε από το σύνδρομο της
0: ραγισμένης. Να μείνουμε όμως σε αυτό που έχει αφήσει στις καρδιές μας. Ένας άνθρωπος που δημιούργησε ένα τεράστιο μύθο γύρω από τον εαυτό του και ταυτόχρονα, παρότι άφησε όλο αυτό το αποτύπωμα και τη λάμψη, κατάφερε να παραμένει προσιτός και ανθρώπινος. Και αυτό είναι κάτι που με γοητεύει στην προσωπικότητά της, όπως και στις προσωπικότητες πολλών άλλων καλλιτεχνών. Και ίσως να είναι και ένα μάθημα που θα μπορούμε να διδαχθούμε όλοι, και οι νέοι και εμείς, για το πόσο οι άνθρωποι μπορούμε να πετυχαίνουμε χωρίς να χρειάζεται να γίνουμε κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είμαστε. Κάπως να συνδυάζουμε την προσωπικότητά μας, την επαγγελματική, την επιτυχημένη ή τη λαβωμένη με αυτό που πραγματικά είμαστε.
1: Αυτό που λες είναι πολύ σωστό και νομίζω ότι για το συγκεκριμένο άνθρωπο ισχύει στο 100%. Γιατί δεν είναι μόνο η πολύ λαμπερή Ντόλη Πάρτον που όλοι γνωρίζουμε, οι πρωταγωνίστρες σε πολλές ταινίες, γιατί έχει και μεγάλη καριέρα και στον κινηματογράφο. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, πέρα από την country μουσική. Είναι επίσης ο άνθρωπος που έχει πει πολλά και ηχηρά όχι. Τα οποία όχι ήταν δύσκολο να υποθούν στη φάση που υπόθηκαν. Όμως εκείνη τα τόλμησε. Δηλαδή στην αρχή της καριέρας της, όταν είχε γράψει το. I will always love you, νομίζω έχει ακουστεί τον τελευταίο καιρό αρκετά, το είχε ζητήσει γιατί το είχε γράψει 20 χρόνια πριν το βγάλει η Whitney Houston, το είχε ζητήσει ο Elvis, ο γνωστός Elvis.
0: Ναι.
1: Βέβαια το είχε ζητήσει παίρνοντας τα μισά δικαιώματα. Και τότε, οι νεαροί τότε, πολύ νεαροί ντόλοι, το όχι. Αυτό, άμα το καλοσκεφτεί κανείς, είναι
0: τον Elvis
1: Presley. Πολύ μεγάλο μάθημα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Μία φράση που λένε πολύ συχνά και στο marketing, αλλά έχει τόσο νόημα. Και η καριέρα, αλλά και πολλές φορές η ζωή, χτίζεται πάνω στα όχι που έχει πει κανείς. Πολύ περισσότερο από τα ναι.
0: Και αυτό θα κρατήσω, χαριτωμένη Βόντα, να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση για την Ντόλι Πάρτον και την ικανότητά της να υπερβαίνει διαχωρισμούς πολιτικής, την τάξεων, ταυτότητας που έχει επισημανθεί έντονα και από ακαδημαϊκούς. Όλοι μελέτησαν το φαινόμενο Ντόλι Πάρτον και είπαμε να ασχοληθούμε και εμείς σήμερα με αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Dolly Parton λοιπόν στα ακουστικά μου και στον αέρα του Mega News 104,6 εδώ από τα στούντιο στην Αθήνα, αλλά το Mega News βρίσκεται και στη Θεσσαλονίκη. Και στο τηλέφωνο έχω το Γιάννη Χριστάκο που παρακολουθεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν υπάρχει νομίζω ένα συνάδελφος που δεν έχει δώσει ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει εκεί. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και ήξερα ότι δεν θα σε δυσκολέψω πολύ να βγεις και τώρα μετά το μεσημέρι να μας πεις τι έχεις, τις εξελίξεις από εκεί.
1: Όχι, προέχει η ενημέρωση των ακροατών μας.
0: Σαφέστατα.
1: Και γι' αυτό είμαστε κιόλας εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω δίνοντας σου μια γενική εικόνα του κλίματος που υπάρχει μετά την ομιλία αλλά και την περίπου τρίωρη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, που μιλωτεύτηκαν όλα τα ερωτήματα, απαντήθηκαν τα πάντα. Σε γενικές γραμμές στεύει, θα σου πω, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωτίστως επιχείρησε κατά την τριήμερη παραμονή του εδώ, γιατί έκανε και διάφορες άλλες επισκέψεις, να μην υπάρξει κάποιο σημαντικό σφάλμα ή κάποιο λάθος ή κάποιο γεγονός το οποίο να δημιουργήσει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα εν ώψη της πλέον προεκλογικής περίοδου, η οποία θα ολοκληρωθεί λογικά κάπου μέσα στην άνοιξη του 27, και δευτερευόντως να θέσει τα διλήμματα των εκλογών, τα οποία βέβαια τα είχαμε δει, τα ακούσαμε τώρα πιο σχηματοποιημένα από τον ίδιο, και κυρίως να εξαγγείλει ένα πακέτο παροχών που να μπορέσει το πλαίσιο των χρημάτων που υπολογίζει ότι έχει να δώσει και να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ακροατήριο.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αίσθηση που μας έδωσες για, από τη Θεσσαλονίκη. Με τους δημοσιογράφους τι γίνεται, τι κάνετε εκεί τώρα, σε τι φάση βρίσκεστε, είστε στα περίπτερα, έχετε κάνει το διάλειμμά σας?
1: Όχι, περισσότεροι μαζεύουν όλο το υλικό που έχουν για να προετοιμάσουν είτε τα θέματά τους για την επόμενη μέρα, είτε τις εμφανίσεις τους για τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως κάνουμε τώρα εμείς. Συλλέγουμε υλικό, συλλέγουμε αντιδράσεις. Είναι, ξέρεις, πάντα μετά την έκθεση και τις δύο ουσιαστικά εμφανίσεις, τα πανωτά στην 24ωρο του Πρωθυπουργού, κάνουμε και τα τηλέφωνα μας γύρω να δούμε τι αντίκτυπο είχε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, που έχει πάρα πολύ σημασία. Πώς το είδαν οι υπουργοί βουλευτές και αποκόμισαν και οι ίδιοι από τους ανθρώπους που μιλάνε, και δευτερευόντας από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Δεν είναι επαγγελματίες, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους απευθύνθηκαν και τα μέτρα της μείωσης των τεκμηρίων. Ήταν και η ερώτηση, Εύη, που έκανε και το Mega News 104,6 των Πρωθυπουργών. Νομίζω μια ερώτηση που περίμενε πάρα πολλοί κόσμος να λάβει μια απάντηση σχετικά το αν ελαφραίνει πραγματικά την κατηγορία αυτή των συμπολιτών μας, και αν ήταν ένα άδικο μέτρο το οποίο ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι έπρεπε να αλλάξει σε κάποιες λεπτομέρειες του. Αυτές είναι οι ενασχολήσεις τώρα, και όπως καταλαβαίνεις εμείς έχουμε ένα μαραθώνιο πια. Το λέω με την έννοια, τέλειωσε το καλοκαίρι, η ΒΕΘ πάντα σημαίνει την έναρξη της δημοσιογραφικό προεκλογικής περίοδου, τώρα πια που είναι οδεύουν προς εκλογές, και υπάρχει ένας μαραθώνιος μέχρι την ώρα της κάλπης που θα έχει πάρα πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα.
0: Αλλά είστε πολύ καλά προπονημένοι, Γιάννη, όλοι οι δημοσιογράφοι του Mega News 104,6, και γι' αυτό φυσικά θα έχουμε και την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε από εσάς και τις επόμενες μέρες, που θα έχετε μαζέψει όλο το υλικό όπως είπες και εσύ, και θα μας τα εξηγήσετε ακόμη καλύτερα με την επιστροφή σας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Και σε εσάς. Καλή συνέχεια στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ.

0: Δάκη, στο Mega News 104,6 θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι στην τέχνη με τον Γιάννη Σμαραγδί, τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδί, που με πολύ μεγάλη χαρά φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή «Θέλω να ξέρεις». Καλησπέρα σας, κύριε Σμαραγδί.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ που κι εσείς, όπως και οι υπόλοιποι καλεσμένοι, είχατε την υπομονή να είστε και σήμερα μαζί μας, αφού η χθεσινή εκπομπή αναβλήθηκε λόγω επικαιρότητας. Ευχαριστώ γι' αυτό. Και έχετε αυτή τη σεζόν την έχετε κλείσει με μια τεράστια κινηματογραφική επιτυχία. Ιωάννης Καποδίστριας, περισσότερα από 700.000 εισιτήρια, αν δεν κάνω λάθος, μετρά η ταινία πλέον.
1: Ναι, περισσότερα είναι.
0: Περισσότερα και αυτό. Χαίρομαι. Ήταν μια ταινία που στην αρχή πολλά ακούσαμε. Δεν περίμενε ίσως ο περισσότερος κόσμος ότι θα γοητεύσει το κοινό, και τελικά κάνατε τη μεγάλη ανατροπή. Είστε ο σκηνοθέτης που μαζί με τον Όλαν φέτος συζητούν όλοι, θα έλεγα, για τα κινηματογραφικά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω μία τύχη τώρα με αυτή την ταινία, γιατί ξέρετε, όταν κάνει μια ταινία είναι σαν να προσπαθεί να δώσει σε ένα σύννεφο σχήμα.
0: Εξαιρετική εικόνα που μας μεταφέρετε.
1: Και είσαι μέσα στη διαδικασία και δεν ξέρεις ποτέ αν έχει αποκτήσει ένα σχήμα, δηλαδή αν έχει η κόκκινη κλωστή, ας πούμε, του έργου αν είναι τεντωμένη. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί ο καθένας να μπει, να σκηνοβατήσει πάνω στην κόκκινη γραμμή, έτσι ώστε να βρει τα ύψη του μέσα στην ταινία. Τον ανώτερο του αυτό δηλαδή.
0: Για αυτά τα νοήματα σκεφτήκαμε με την Μαρλέν Καφετζή, την παραγωγό της εκπομπής, να είστε σήμερα καλεσμένος. Για τα υψηλά νοήματα που αναζητά ο άνθρωπος, και καθώς έχετε ασχοληθεί με προσωπικότητες που δεν χωρούσαν στην εποχή τους, θεωρώ καλά-καλά τον Καβάφη, τον Θεοτοκόπουλο, τον Καζαντζάκη, και εδώ ερχόμαστε σήμερα για να με αφορμή την δική σας, το δικό σας ταξίδι με τον Νίκο Καζαντζάκη, εγώ θα ήθελα να αναφερθούμε σε ένα έργο που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, την Οδύσσια του Καζαντζάκη, ένα έργο που έχει γραφτεί 24 ραψοδίες σε 33.333 στίχους, εκδόθηκε το 1938 και είναι πια το ταξίδι του ανθρώπου, είναι όταν ο Οδυσσέας έχει φτάσει στην Ιθάκη και κάπως δεν είναι ικανοποιημένος με τη ζωή που φαίνεται να ζει και ξεκινά ένα νέο ταξίδι, μια νέα περιπέτεια και αναζήτηση. Και με τη γνωριμία που είχατε εσείς με τον Νίκο Καζαντζάκη κινηματογραφικά, πιστεύετε ότι ο Οδυσσέας του είναι ένας ήρωας που μπορεί να μιλήσει στο σημερινό άνθρωπο, σε έναν κόσμο που όλοι ταξιδεύουμε αλλά ίσως δεν ξέρουμε πια που πηγαίνουμε?
1: Πολλά είναι Οδυσσέας, Οδύσσια δηλαδή, με ένα σίγμα.
0: Με ένα σίγμα, ναι.
1: Δεν προσπαθεί δηλαδή να παραπλανήσει το θεατή, τον αναγνώστη. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω κάτι για τον Καζαντζάκη, που είναι ο μέγας ταξιδευτής της ψυχής. Τα έργα του είναι εσωτερικά ταξίδια, αναζητώντας πάντα το βάθος της ανθρώπινης ύπαρξης. Και τι νόημα έχει να υπάρχει ο άνθρωπος. Αυτό, φανταστείτε τι δύναμη άφησε πίσω του ο Καζαντζάκης, που ο Έσο αυτός, ο βουδιστής, δημιουργός στην πραγματικότητα ενός κινήματος βουδιστικού σχεδόν θρησκεία, δηλαδή είναι νεότερη θρησκεία, δεν πήρε μεγάλες διαθέσεις. Είχε δίδασκε ότι ο μελλοντικός άνθρωπος θα είναι ένα συνδυασμός του Βούδα και του Αλέξη Ζορμπά.
0: Κύριε Σμαραγδί, σας παρακαλώ, σταθείτε σε αυτό το εξαιρετικό σημείο να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 4.30. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, τόνισε πως οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες καθώς δεν εγκλωβίζονται σε παζάρια. Ενοχλημένος εμφανίστηκε στις ερωτήσεις που αφορούσαν στον Αντώνη Σαμαρά, ενώ τόνισε πως δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Ερωτηθείς για το εάν πιστεύει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, εκτίμησε ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του, ενώ σχολίασε ότι ο κύριος Σαμαράς έχει παράδοση στο να πληγώνει την παράταξη. Σε ερώτηση του Γιάννη Χριστάκου για το Mega News 104,6 και το βήμα της Κυριακής σχετικά με τις αλλαγές στα τεκμήρια και το αν αυτό συνιστά παραδοχή λάθους, ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε πως πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια πραγματικότητα, τονίζοντας πως από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις συνδέονται διαδικτυακά με τις φορολογικές αρχές, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους επιβαρύνουμε με αχρίαστες και αυθαίρετες προσαυξήσεις. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλιστεί. Διευκρίνησε ότι η μόνη διαφορά που η Ελλάδα αναγνωρίζει με την Τουρκία είναι αυτή της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σκληρή ήταν η απάντηση που έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς στα όσα του καταλόγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε βίντεο που ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, της γουκαντζέντας, των τεμπών, του φραπέ, του οπεκεπέ και του χασάπι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετσάκι Αχαΐας. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Εξακολουθεί να μένεται η φωτιά στην Κόνιτσα με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού Phantom. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το σημείο της συντριβής συλλέχθηκαν τα συντρίμμια του πολεμικού αεροσκάφους, ενώ τα ευρήματα θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διευκρίνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος. Και ο καιρός, έθριος, αναμένεται αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 5. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Mega, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.

0: με τη φωνή του Αντώνη Βαρδί και σχήμα λόγου μπαίνουμε στην, στο δεύτερο μισάωρο της δεύτερης ώρας της εκπομπής Θέλω να ξέρεις, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Γιάννη Σμαραγδί που έχει υπογράψει μεγάλες επιτυχίες στον κινηματογράφο. Έχει όμως, όπως καταλαβαίνω κύριε Σμαραγδί, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχετε εγωιτευτεί κι εσείς ο ίδιος πρώτα από αυτές τις προσωπικότητες και ίσως κάπως έχει επηρεαστεί και η δική σας ζωή. Και μου λέγατε, είχαμε μείνει στο σχήμα του ανθρώπου που συνδυάζει το Βούδα με τον Αλέξη Ζουρμπά.
1: Κοιτάξτε, όχι μόνο πρέπει να απογοητεύεσαι από ένα πρόσωπο, αλλά πρέπει να το αγαπήσεις.
0: Σωστά.
1: Εγώ τα αγάπησα αυτά τα πρόσωπα και η αγάπη μου είναι η προσέγγιση που έχω κάνει πάνω σε αυτά. Και είναι παράξενο, μπορώ να πω. Δηλαδή, ξέρετε, όταν στείλσα αγάπη, αγάπη τις πράξεις. Και για τον Καζαντζάκη, όσο και για τον Καποδίστρια, οι συγγενείς του Καποδίστρια, τελευταία από εγκρίσει, και οι συγγενείς του Καζαντζάκη, δηλαδή η Σταύρου που έχει τα πνευματικά δικαιώματα το νερό του Καζαντζάκη, και οι δύο ήταν ευτυχείς, οικογένειες δηλαδή, ευτυχείς που ασχολήθηκαν με τους συγγενείς τους, να το πούμε. Γιατί συμβαίνει τώρα αυτό? Δηλαδή, κοιτάξτε, ο ελληνικός πολιτισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος πολιτισμός. Είναι πέραν από τις εποχές.
0: Και προσπαθούμε να τον γνωρίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε.
1: Και μερικές φορές μας τον κρύβουν ή τον αλλοιώνουν. Παραδείγματος χάρη η ταινία του Νόλαν πάνω στον Οδυσσέα.
0: Να σας πω την αλήθεια, δεν θα ήθελα καθόλου να ασχοληθώ με την Οδύσσεια του Νόλαν. Πολύς λόγος έχει γίνει και γι' αυτό ακριβώς έχω στοχεύσει σήμερα στην Οδύσσεια με ένα σίγμα του Καζαντζάκη. Ναι. Για να μάθουμε λοιπόν κι εμείς κάτι περισσότερο με αφορμή αυτό το σπουδαίο σύγγραμμα του Ομήρου, αυτό το πανανθρώπινο κεκτημένο, ένα δώρο από την αρχαιότητα στον πλανήτη, και στην νεότερη ιστορία θεωρώ ένα δώρο του Καζαντζάκη σε όλους εμάς, την Οδύσσεια με ένα σίγμα. Και ναι, μαζί είχαμε φτάσει σε ένα συμπέρασμα για το συνδυασμό του ανθρώπου ως άνθρωπο, ως Αλέξη Ζουρμπάς και Βούδας, και αυτό το σημείο μου άρεσε πολύ, αν θα μπορούσατε να το επαναφέρετε.
1: Κοιτάξτε, ο Καζαντζάκης είναι πατεξοχήν ένα πνευματικό δημιούργημα του ελληνικού πολιτισμού. Δηλαδή είναι ένας συγγραφέας, διανοητής, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον ελληνικό ψυχικό πολιτισμό των Ελλήνων, τον ψυχικό πολιτισμό των Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Έτσι κάθε του παράδα που γράφει εμπεριέχει μέσα το όλον του ελληνισμού. Γι' αυτό και μπορεί να γίνει παγκόσμιο σύμβολο ένας ήρωάς του, όπως είναι ο Ζουρμπάς, που είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί, που ζει τη ζωή που του δόθηκε και στοχάζεται σαν να είναι ένας Έλληνας στην εποχή του Σοκράτη.
0: Ναι, αυτός ο Ζουρμπάς, ο Οδυσσέας τώρα του Καζαντζάκη.
1: Ο Οδυσσέας του είναι ακριβώς, θέλω να σας θυμίσω, ναι, για τους ακροατές να το πω, ότι ο Καζαντζάκης έχει μεταφράσει την Οδύσσεια του.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Με ζήτημα του Κακρίδη.
0: Είναι η μετάφραση, βεβαίως. Αλλά υπάρχει, δηλαδή, και ο δικός του Οδυσσέας.
1: Ναι, ο δικός του λοιπόν Οδυσσέας είναι η προέκταση του ταξιδιού της ψυχής, το οποίο έβαλε σε εκείνη η Οδύσσεια του Ομήρου. Δηλαδή, τι κάνει ο Καζαντζάκης? Ο Καζαντζάκης βάζει στους καιρούς μας, το αιώνιο ζήτημα του ταξιδιού.
0: Την αιώνια αναζήτηση. Κάποιοι βέβαια τη χαρακτηρίζουν ίσως και φυγοπονία, ότι εγκαταλείπεις γιατί δεν θέλεις να αγωνιστείς. Θα μπορούσαμε να το δούμε έτσι, γιατί εγώ αυτό το ταξίδι το βλέπω μόνο ως όφελος για τον άνθρωπο. Αλλά τι έχετε να πείτε και σε σχέση με αυτό, όταν εγκαταλείπεις?
1: Όχι, δεν εγκαταλείπει. Κοιτάξτε, οι Έλληνες, ας πούμε, της Διασποράς, έχουν καταλήξει στην Ελλάδα. Θα εμφανιστούν όταν η καιρή θα είναι δυστοπή και θα χρειαστεί να θυσιαστούν για την πατρίδα. Αυτό είναι το ταξίδι του Καζαντζάκη. Ότι εγώ ταξιδεύω για να βρω πράγματα, για να βρω ας πούμε τον ανώτερο εαυτό μου, που δεν ξεχνάω ποτέ ότι ξεκίνησα για να καταθέσω το ταξίδι μου στην πατρίδα.
0: Και κοινωνικά τώρα είναι όφελος πάλι στην αναζήτηση του εαυτού του κάθε ενός από εμάς, όταν καταφέρνουμε να βρούμε περισσότερα κομμάτια του και να τα εξελίσσουμε, θα ωφελήσουμε και το κοινωνικό σύνολο και την οικογένειά μας και την πατρίδα μας. Οπότε αυτή η αναζήτηση δεν είναι ένα εγωιστικό ταξίδι. Κύριε Σμαραγδί, αν ο Νίκος Καζαντζάκης ζούσε σήμερα και έγραφε, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το μεγάλο του θέμα? Ο πόλεμος, η τεχνολογία, η μοναξιά, η απώλεια του νοήματος μέσα στην καθημερινότητα?
1: Να μην χαθεί αυτό που απάντησε ο ελληνικός πολιτισμός, αλλά είναι με τον καλύτερο τρόπο. Το είπε ο Ειδίποδας, απατώντας το ένιγμα της Σφίγγας, επί ποινή θανάτου. Ο άνθρωπος. Δεν πρέπει να χαθεί ο άνθρωπος. Θέλω να σας πω κάτι που μου συνέβη, το οποίο ας πούμε επιβεβαιώνει την ανάγκη ακόμα περισσότερο σήμερα, που κινδυνεύει ο άνθρωπος να γίνει, να χαθεί ως είδος και να αντικατασταθεί από το μπότ. Είμαστε σε αυτό το κρίσιμο
0: Βεβαίως.
1: Σημείο.
0: Είχαμε αυτή τη συζήτηση νωρίτερα για την τεχνητή νοημοσύνη και έχετε δίκιο και συμφωνώ μαζί σας και πάντα θυμάμαι και τη φράση του Αντρέ Μπρετόν, ο άνθρωπος είναι για όλα η απάντηση. Είμαστε ακριβώς σύμφωνοι, περισσότερο δεν θα γινόταν, όμως θέλω να μου πείτε... Αν υπάρχουν και οι άνθρωποι που στέκονται, μένουν, ριζώνουν, δημιουργούν, βολεύονται, δεν απαιτούν πολλά, παίρνουν τη ζωή και την ζουν εκεί, στο σημείο που βρίσκονται. Για αυτούς τι είναι ένα τέτοιο ταξίδι που επιχειρεί ξαφνικά ο Οδυσσέας του Καζαντζάκη, που τα έχει όλα τακτοποιημένα, έχει το βασιλείο του και δεν του φτάνει και θέλει κι άλλα?
1: Ναι, γιατί η ζωή δεν ζητείται για να είναι... ικανοποιημένη από υλικά και καθημερινά πράγματα. Πρέπει να υπάρχει κάτι ανώτερο να γίνει τις πράξεις. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή που είμαστε, θα το πω, μιλάμε με τον κατώτερό μας σε αυτό. Δεν υπάρχει ευτυχία σε αυτή τη θέση. Οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα είμαστε μισότρελοι όλοι. Και δεν βλέπετε στους δρόμους πώς οδηγούν οι άνθρωποι.
0: Έχουμε πολλά να αντιμετωπίσουμε και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να τα διαχειριστούμε, και γι' αυτό μιλάμε και για την τέχνη σήμερα, γιατί είναι ένας τρόπος να διαχειριστείς την πραγματικότητα, όχι μόνο να ξεφύγεις και να ανακουφιστείς ψυχικά, αλλά και να μάθεις να διαχειρίζεις την πραγματικότητα και μέσα από την τέχνη και τη σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους.
1: Η Οδύσσια του Καζαντζάκη έχει την εξής αξία.
0: Ναι.
1: Ότι προτρέπει τους ανθρώπους να μην ησυχάζουν σε μια ψευδή και ανούσια ευδαιμονία. Πρέπει να διεκδικούν, να παλεύουν με το καλό και το κακό και να αναδεικνύουν το καλό στοιχείο που είναι ο Θεός. Πρέπει δηλαδή να μην τελειώσεις ποτέ, όπως το λέει και ο ίδιος ο Καζαντζάκης, τον αγώνα σου.
0: Φτάσε όπου μπορείς.
1: Φτάσε όπου μπορείς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Αν σταματήσεις και δεν σε ενδιαφέρει αυτό, δεν διαφέρεις από άλλα είδη ζώντων.
0: Μεγάλη χαρά μου για τη συζήτησή μας. Θα μπορούσαμε να είμαστε ώρες στον αέρα, κάτι βέβαια που δεν είναι εφικτό. Θέλω ολοκληρώνοντας και ήδη σας προσκαλώ για μια επόμενη συζήτηση με μεγάλη μου χαρά, αλλά να ολοκληρώσουμε με μια ερώτηση που έχω για εσάς. Μετά από όλη αυτή την ολόκληρη ζωή στον κινηματογράφο, το δικό σας ταξίδι που δεν έχει τελειώσει ακόμη, ποιο είναι, θεωρείτε?
1: Είναι η επόμενη ταινία που είναι ο Κολοκοτρώνης.
0: Και γι' αυτό θα μιλήσουμε την επόμενη φορά. Κύριε Σμαραγδί, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
1: Δηλαδή πριν κλείσουμε να σας πω, όπως ο Καζαντζάκης πιάνει τον Οδυσσέα του να μην ησυχάζει που ακούμπησε τα ιερά χώματα και βρήκε τη γλυκιά αγκαλιά και δεν σταμάτησε να ζει με αυτό, αλλά να αναζητά το πιο πέρα. Και αυτό είναι η Οδυσσία του. Έτσι και εγώ δεν σταματάω στο Καποδίστρια. Τώρα κάνω το βήμα του Οδυσσία του Καζαντζάκη που είναι ο Κολοκοτρώνης.
0: Θα γνωρίσουμε και τον Κολοκοτρώνη μαζί σας. Έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ που βρεθήκατε στην εκπομπή, θέλω να ξέρεις. Και καλή Κυριακή.
1: Επίσης.

0: Με ένα σπουδαίο ποιητή, Λέοναρντ Κοέν, θα υποδεχθούμε τον κύριο Γεράσιμο Προδρομίτη, τον Γεράσιμο Προδρομίτη, καθηγητή πειραματικής κοινωνικής ψυχολογίας, αντιπρίτανη διοικητικών υποθέσεων φοιτητικής μέρημνας και ψηφιακής διακυβέρνησης Παντίου Πανεπιστημίου, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και πάρα πολλά ακόμη θα μπορούσα να λέω για εσάς, κύριε Προδρομίτη. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και που είστε στην συντροφιά μας αυτό το μεσημέρι στο Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Βυσβάρδη, και στους ακροατές σας. Καλή αρχή στην εκπομπή. Έχω την αίσθηση ότι είναι καινούργια, νομίζω.
0: Ναι, είναι ολοκένουργια και μαζί θα συμπληρώσουμε τη δεύτερη ώρα αυτής της πρώτης εκπομπής με ένα θέμα που εσείς μου το ονομάσατε ψυχική οικονομία, εμένα με απασχόλησε ως αποταμίευση. Δηλαδή, πώς γίνεται κάπως η δική μας γενιά και οι επόμενες να μην μπορούν να καταφέρουν, σύμφωνα και με τα στοιχεία στις τράπεζες, να αποταμιεύσουν και όχι μόνο δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα, αλλά ούτε και συναισθήματα και υποφέρουν στις σχέσεις τους. Έχουμε στοιχεία για γάμους ενθαρρυντικά. Σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές που και λιγότερα χρήματα είχαν, να ξεκινήσουμε μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, πολύ λιγότερα χρήματα είχαν, όμως αποταμίευαν και είχαν και συναισθήματα και είχαν και ελπίδες και είχαν και οράματα, και όλο αυτό που εγώ το ονομάζω αποταμίευση, εσείς σωστά αν το λέω, το είπατε ψυχική οικονομία.
1: Ναι, δεν το έχω πει εγώ ψυχική οικονομία, το έχει πει ο ίδιος ο Φρόιντ στα γραπτά του πάρα πολλές φορές. Μιλώντας για ψυχική οικονομία, αναφέρεται σε διάφορες στην ενέργεια που διακινούμε κατά την επαφή μας ή τη μη επαφή μας με άλλους ανθρώπους. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η σύζευξη πάντως για την παραβολή που κάνετε ανάμεσα στην αποταμίευση των χρημάτων και στην, να την πούμε τώρα μεταφορικά, αποταμίευση των συναισθημάτων.
0: Ναι, κάπως το έχω παρατηρήσει αυτό. Δεν ξέρω αν στέκει.
1: Είναι και ένα από τα μέτρα που ξύγκυλο πρωθυπουργός, αν άκουσα καλά, που θέλει να ενισχύσει την αποταμίευση για τα νέα παιδιά, βέβαια. Μακάρι να πετύχουν τέτοια μέτρα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, όλοι το βιώνουμε. Όλοι βιώνουμε τη δυσκολία να αποταμιεύσουμε χρήματα, έτσι. Ας μην κοροϊδευόμαστε, οι καλές εποχές έχουν περάσει. Δεν είναι εύκολο πράγμα να αποταμιεύεις χρήματα και να έχεις ρευστότητα κτλ. Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση του πού πάει η οικονομία, για ποιον λειτουργεί η οικονομία. Εγώ περισσότερο μπορώ να μιλήσω για την, ας την πούμε, ψυχική οικονομία ή ψυχική παραοικονομία των συναισθημάτων.
0: Εσείς έχετε και τόσους φοιτητές, τόσα νέα παιδιά, είστε αντιπρίτανης, αν λέω σωστά.
1: Και φοιτητικής μέρημνας. Και
0: βλέπετε μπροστά σας και τόσες ζωές νεαρότερες καθημερινά. Γι' αυτό θέλω λίγο να μιλήσουμε, για το πώς μπορούμε τελικά να μπούμε σε αυτή τη φιλοσοφία της αποταμίευσης, το λόγο ψυχικής οικονομίας εσείς.
1: Ψυχικής οικονομίας, ναι, είναι λίγο και ίσως κινδυνεύουμε να μπερδέψουμε ίσως και λίγο τους ακροατές μας τι σημαίνει αποταμίευση συναισθήματα. Ουσιαστικά το ερώτημα νομίζω πρέπει να τεθεί ως εξής. Τι σημαίνει και πώς, τι σημαίνει βιώνω τα συναισθήματά μου. Δεν είναι τυχαίο ότι όλη η ψυχολογία, όλοι οι κλάδοι της ψυχολογίας κάτι έχουν να πούν για τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα είναι ένα κεντρικό, μια κεντρική έννοια, δύσκολο να οριστεί. Έχει νευροφυσιολογική βάση, έχει ποιότητα ενέργειας που εκλείουμε και ανταλλάσσουμε με τους άλλους. Έχει συμπεριφορές, έχει νοήματα μέσα της η έννοια του συναισθήματος.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που μοιραζόμαστε με τα ζώα και ταυτόχρονα μας διακρίνει από τα ζώα. Διάκριση περίφημη πρωτογενών και δευτερογενών συναισθημάτων. Να θυμίσω εδώ ότι τα συναισθήματα έχουν ονόματα και έχουν μεγάλα φορτία.
0: Τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε να σηκώσουμε και τα αποφεύγουμε.
1: Βέβαια. Και δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε. Μερικά είναι απαγορευμένα, κάποια άλλα θέλουν τις δοσολογίες τους. Θυμηθείτε, ας πούμε, τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα της Καθολικής Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Η οργή. Πόσο πρέπει να οργίζεσαι, πόσο σου επιτρέπεται να οργίζεσαι, με τι όρους. Ένα σημαντικό θέμα, μιας και μιλήσατε για τη νέα γενιά, επίσης είναι και το ότι και το συνδέεται σε ακραία, όρια και με την νεανική επιθετικότητα και
0: ναι, ναι,
1: όλο αυτό το bullying κτλ. Ένας από τους παράγοντες πολιτικούς βασικούς, όχι ο μοναδικός φυσικά, που συνδέεται με την εκδήλωση ανοιχικής επιθετικότητας, είναι η αδυναμία ρύθμισης συναισθήματος.
0: Ακριβώς. Και η προσαρμογή, και η προσαρμογή, πόσο θα προστατευτούμε από τα τραύματά μας ή από το στρες μας και θα αντιδράσουμε σωστά ο ένας απέναντι στον άλλον πια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Κυρίως η αδυναμία ρύθμισης του θυμού. Και αυτό είναι κάτι που μαθαίνεται και βιώνεται και στην οικογένεια και τα λοιπά, όπου σε οικογένεια, ας πούμε, όπου ρυθμίζονται τα θέματα με την απειλή, με την τιμωρία, με την επιτίμηση και τα λοιπά. Ας μην απορούμε μετά, γιατί τα παιδιά κανονικοποιούν αυτή την αδυναμία ρύθμισης θυμού, οπότε μετά μόνο για ψυχική οικονομία δεν μπορούμε να μιλάμε.
0: Στο θυμό όμως και σε όλες τις αντιδράσεις φαίνεται να επενδύουμε στο να ρυθμιστούμε, να συνδεθούμε, να αγαπήσουμε, να σταθούμε ένας δίπλα στον άλλον και πραγματικά κάποια στιγμή να δημιουργήσουμε μια οικογένεια, όποιο σχήμα και αν έχει αυτή, αλλά να δούμε γύρω μας ανθρώπινες σχέσεις.
1: Και όποιο σχήμα και...
0: να δούμε όμως γύρω...
1: Με διαφορετικά φύλλα.
0: Ωραία. Λοιπόν, το να δούμε γύρω μας ανθρώπινες σχέσεις να εξελίσσονται, τι είναι αυτό που θα το ευνοήσει σε αυτήν την περίοδο που ζούμε?
1: Δύσκολη περίοδος. Η πραγματικότητα είναι δύσκολο μέρος να υπάρχουν και άνθρωποι και θεσμοί, δημόσιοι θεσμοί ιδιαίτερα, και σχέσεις. Είναι μια εποχή η οποία θα έλεγα ότι έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα χαρακτηριστικό που συνδέεται και με την φτωχοποίηση μεγάλων τμήματων, ειδικά των μεσαίων τάξεων, είναι ότι είναι κοινωνίες αποστέρησης.
0: Οπότε είμαστε στερημένοι και γι' αυτό δεν σχετιζόμαστε.
1: Αποστερημένοι. Αποστερημένοι. Μας είχαν δημιουργήσει το σύστημα την αίσθηση ότι the sky is the limit τα παλαιότερα χρόνια.
0: Και το γιόλο.
1: Δικαιούμαστε τα πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Το γιόλο. Το work hard, play hard. Αντιφάσεις της σύγχρονης εποχής, όπου η εργασία και η παραγωγή μας θέλει προτεστάντες, ενώ η κατανάλωση μας θέλει διόνυσους. Δεν γίνονται όλα μαζί. Είμαστε λοιπόν αποστερημένοι και οικονομικά, και ταυτόχρονα είμαστε σε μια κατάσταση όπου το σύστημα μας βάζει να ανταγωνιζόμαστε ένας τον άλλον. Πώς θα φτιάξεις δεσμούς όταν υποτίθεται ο ανταγωνισμός και η ανταγωνιστικότητα είναι ένα must.
0: Και στη σχέση των δύο φίλων, θεωρείτε?
1: Και στη σχέση των δύο φίλων, βεβαίως, διότι...
0: Σε τι επίπεδο?
1: Κοιτάξτε, αν θυμηθώ ή αν σκεπτώ τους κυρίαρχους άξονες που έχει η ανθρωπολογία της σύγχρονης κυρίαρχης ιδεολογίας του νεοφιλελευθερισμού, εκεί έχουμε τρία πράγματα. Ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να διακρίνεται από ανταγωνιστικότητα, από αυτορύθμιση. Γι' αυτό ήταν και πάρα πολύ σημαντικό και το ερώτημα που θέσατε. Πρέπει να αυτορυθμιζόμαστε, πρέπει να έχουμε μια οικονομική και πραγματολογικά και πραγματικά και μεταφορικά στάση απέναντι στο τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Δεύτερο στοιχείο λοιπόν η αυτορύθμιση μαζί με την ανταγωνιστικότητα, και το τρίτο είναι η σχεσιακή αποσύνδεση. Σχεσιακή αποσύνδεση λοιπόν είναι μια κατάσταση στην οποία θεωρώντας μάλλον ότι ο εαυτός μου είναι ένα project.
0: Ναι, πολλοί το θεωρούν.
1: Βεβαίως. Θεωρώ τον άλλο ως μέσον. Όταν υπάρχει...
0: Ως μέσον για να εξυπηρετήσει το project μου, να πάω καλύτερα, είναι όλο κινείται γύρω από εμένα ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και...
1: Άρα λοιπόν, ναι, ποια σχεσιακή ισοτιμία μπορεί να υπάρξει όταν έχουμε πολλούς, όλους μας σχεδόν, να είμαστε προτζεκτάκιδες του εαυτού μας, όπου χρησιμοποιούμε τους άλλους ως μέσα.
0: Αυτό βέβαια και στις φιλικές σχέσεις και στις εργασιακές, σε όλο επεκτείνεται. Τώρα όμως θα πάω ανάποδα, όπως θα σας ρωτήσω το εξής. Ωραία τα αναλύουμε όλα αυτά, και ένας άνθρωπος που ξεκινά τώρα τη ζωή του, που τώρα θα μάθει να σχετίζεται, τώρα ακούγοντας όλες αυτές τις αναλύσεις, και όχι μόνο τις δικές μας αλλά και όλες αυτές που ακούει στα social media, τους ψυχολόγους, τους συμβουλευτικούς ψυχολόγους, τους life coaches, αυτούς όλους που μιλούν για ναρκισιστές, που μιλούν για κακοποιητές, που μιλούν για red flags, τα πάντα όλα. Ξαφνικά η ψυχολογία είναι άφθονη στα TikTok, στο Instagram, παντού. Όταν τα ακούς όλα αυτά, με πού να βρεις το θάρρος, με τι τρόπο μπορεί κάποιος να αφαιθεί, να ερωτευτεί, να σχετιστεί? Πώς ερωτεύονται οι άνθρωποι, εσείς που βλέπετε τόσους φοιτητές? Τι είναι κάποια...
1: Δοκιμάζοντας. Ευτυχώς με τον παλιό, καλό, κλασικό, παραδοσιακό τρόπο.
0: Πρέπει να είναι λίγοι οι γενναίοι όμως, έτσι όπως δείχνουν τα...
1: Είναι λίγοι, δοκιμάζουν, αν μη τι άλλο, και έτσι πρέπει να κάνουν. Trial and error.
0: Πείτε μας λίγο για το μέσα... trial and error, αυτό ίσως.
1: Καταρχάς, τα παιδιά σήμερα, τα νέα παιδιά, αυτό που η ηλικιακή ομάδα των φοιτητών, των φοιτητριών μας που έχουμε στα πανεπιστήμια κυρίως, η ομάδα της αναδυόμενης ενηλικίωσης είναι μια ομάδα που βιώνει πάρα πολλά πράγματα και πολλά αντιφατικά πράγματα. Έχει και μια ανευθυνό υπευθυνότητα, έχει και τον υπερπροστατευτισμό, διαχειρίζεται και ζητήματα συμβολικής βίας σε πολλά επίπεδα κτλ. Τα σύγχρονα, τα νέα παιδιά ερωτεύονται, νομίζω. Ερωτεύονται ακριβώς με τον παραδοσιακό τρόπο, ψάχνοντας να βρουν κοινά εναρκτήρια, σημαίνοντα κοινούς τόπους.
0: Γιατί έχουν άγνοια κινδύνου, πιστεύετε? Επειδή έχουν άγνοια κινδύνου.
1: Νομίζω καλά κάνουν όλοι στον έρωτα, άγνοια κινδύνου. Δεν έχουν. Δεν είναι κακό. Είναι η δοκιμή στο να ανοιχτεί στον ορίζοντα ενός άλλου ανθρώπου.
0: Και στη ζωή. Και εδώ θα κρατήσω.
1: Και θα
0: το δέσω με τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Σμαραγδί και για το ταξίδι του Οδυσσέα. Η Αθηνά που τον ερωτεύτηκε, όπως λέγεται, τον βοήθησε να προχωρήσει παρακάτω. Είχε βάλει και Όμηρος το στοιχείο του έρωτα με την αρχαιοελληνική έννοια στην πορεία της ζωής μας. Αυτό το να αποθείς, το να θέλεις κάτι περισσότερο
1: πολύ
0: από αυτή τη ζωή.
1: Πολύ διαφορετικοί έρωτες, νομίζω. Πολύ διαφορετικοί έρωτες. Δεν είμαι ο καταλληλότερος ή ο θεωρητικός να μιλήσω για την Οδύσσεια, αλλά πολλούς έρωτες και διαφορετικοί. Έχει μέσα τη Οδύσσεια. Έρωτας, η ενόρμηση ζωής.
0: Ενόρμηση.
1: Η ενόρμηση ζωής. Όλο αυτό που μας κάνει να δημιουργούμε, να απολαμβάνουμε
0: και να εξοικονομούμε.
1: Να αρκεί να μην είμαστε τσιγκούνιδες. Παλιότερα στην κοινωνική ψυχολογία είχαμε μια εικόνα του ανθρώπου ως γνωστικά φυλάργυρου, cognitive miser, ως γνωστικά μίζερου.
0: Δεν θα είμαστε τσιγκούνιδες. Θα έχουμε περισσότερα. Θα μας πείτε περισσότερα γι' αυτό, γιατί τώρα μας πιέζει ο χρόνος. Εγώ όμως θα κρατήσω πολύ αυτό το trial and terror που είπατε. Δηλαδή θα τρομάζουμε, αλλά θα δοκιμάζουμε.
1: Να τρομάζουμε και να δοκιμάζουμε. Αν δεν ανοιχτείς τη ζωή, σαφέστατα, και να δοκιμάσεις ακριβώς τον άλλο.
0: Αυτό ακριβώς
1: θα... Με τον άλλο. Και εκεί τίθεται το ζήτημα της σχεσιακής υπευθυνότητας και της αμοιβαιότητας.
0: Με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Προδρομήτη, τη συζήτησή μας. Είναι το κλειδί για τη νέα μας εβδομάδα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν.
1: Είναι δύσκολα, εγώ σας ευχαριστώ. Είναι πολύ δύσκολο αυτά, γιατί τα συζητάμε σε ένα πολύ αφηρημένο.
0: Προσπαθούμε.
1: Στο γήπεδο τι γίνεται. Εγώ πάντως προτιμώ πάντα να θυμάμαι όταν λέω τι εννοούμε όταν μιλάμε για το πραγματικό συνέστημα, για την πραγματική ανταλλαγή, την αμοιβαιότητα κτλ. Θυμάμαι μια ρίση του Μποντλέρ που λέει ότι είμαι περήφανος και πλαγιάζω περήφανος που έζησα και πόνεσα μέσα σε άλλους από τον εαυτό μου.
0: Κύριε Προδρομήτη, σας ευχαριστώ
1: αυτό
0: πολύ.
1: Αυτό νομίζω ότι συμπυκνώνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή
1: εβδομάδα.
2: Ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρα.
0: Mega News 104,6. Θέλω να ξέρεις, η εκπομπή Εύη Βυσβάρδη στα μικρόφωνα έως αυτήν την ώρα, στα μαγικά πλήκτρα Βασίλης Πριονάς, Μαρλέν Καφετζή στην παραγωγή, Κατερίνα Τσούκαλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ακολουθεί Γιώργος Λιάννης και ακούμε πρώτα δελτίο ειδήσεων από τον Κώστα Κοκόλα στο Mega News 104,6.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 5. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας στις εκλογές ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

0: δίνοντας την ευθύνη σε άλλα κόμματα. Ενώ τόνισε πως οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες καθώς δεν εγκλωβίζονται σε παζάρια. Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στις ερωτήσεις που αφορούσαν στον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνησε πως δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Ερωτηθείς για το εάν πιστεύει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, εκτίμησε ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του, ενώ σχολίασε ότι ο κ. Σαμαράς έχει παράδοση στο να πληγώνει την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, τονίζοντας πώς θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Σε ερώτηση του Γιάννη Χριστάκου για το Mega News 104,6 και το Βήμα της Κυριακής σχετικά με τις αλλαγές στα τεκμήρια και το αν αυτό συνιστά παραδοχή λάθους, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια πραγματικότητα, τονίζοντας πως από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις συνδέονται διαδικτυακά με τις φορολογικές αρχές, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους επιβαρύνουμε με αχρίαστες και αυθαίρετες προσαυξήσεις. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλιστεί. Διευκρίνησε ότι η μόνη διαφορά που η Ελλάδα αναγνωρίζει με την Τουρκία είναι αυτή της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ χαρακτήρισε αναφέρετο δικαίωμα της χώρας μας να επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια, όποτε το κρίνει η ελληνική κυβέρνηση. Σκληρή ήταν η απάντηση που έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς στα όσα του καταλόγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε βίντεο που ανήρτησε, ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Χασάπη των Τεμπών και των υποκλοπών. Μένεται η φωτιά στην Κόνιτσα. Στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και 48 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ έχει αποσταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να προστατευτούν από τους καπνούς. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού Phantom που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών θα μπουν μεταξύ άλλων βίντεο από κάμερες που κατέγραφαν τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες, αλλά και βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν οι συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν αναφέρει κάποια ένδειξη βλάβης ή άλλο πρόβλημα πριν από την πτώση. Ανεβάζει τους τόνους η Ρωσία για το περιστατικό με το ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Σεργέη Λαυρόφ, αναφερόμενο στο περιστατικό, χαρακτήρισε τις κατηγορίες Δύσης και Γερμανίας ως έναρξη ενός πραγματικού πολέμου, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Μάλιστα, ο Ρώσος αξιωματούχος απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια της Δύσης παρά τα στοιχεία των γερμανικών αρχών, τα οποία δείχνουν πως πίσω από την απόπειρα επίθεσης κρύβεται άτομο το οποίο εμπλέκεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Την υποψηφιότητα του Gianni Infantino στις εκλογές της FIFA τον προσεχή Μάρτιο επιβεβαίωσε πριν από λίγο με ανακοίνωσή της η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης κυρίαρχη η ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοανατολική. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά Ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα παραμείνει γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα αγγίξει τους 36 με 37 και πιθανώς και τους 38 βαθμούς.
0: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5.30 όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Λιάνης.
1: Mega News 104,6.
3: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει.

0: ειδικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
1: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.

Ένας ρεπόρτερ στον αέρα. Ο Γιώργος Λιάνης στο κοσμοδρόμιο του Μέγκα. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Καλησπέρα μου Ελληνάκια, καλησπέρα, πέρα ως πέρα. Σας υποσχέθηκα ένα αφιέρωμα στην Παντάνα σα Θεσσαλονίκη που έχω ζήσει 30 χρόνια και να το απόψε εδώ. Αυτή η μουσική που ακούμε είναι το ατελείωτο, πράγματι ατελείωτο, του Βασίλη Τσιτσάνη. Δεν ξεχνάω το συγκλονιστικό γεγονός της χθεσινής ημέρας. Άνθος ευλαβίας ήταν η απόψινή μου εκπομπή στους χαμένους πιλότους. Ο Βασίλης Τσιτσάνης είχε μούσα του τη Θεσσαλονίκη. Πήγε στο τάμα τηλεγραφιστών και υπερέτησε το 1938, παντρεύτηκε εκεί τη Ζωή Σαμαρά, την καλονία αυτή, και τα μεγαλύτερα τραγούδια τα έγραψε την περίοδο της κατοχής στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ αγαπώ τη Θεσσαλονίκη παράφορα, γιατί ό,τι έγινα στη ζωή μου εκεί το έκανα. Δημοτικό, γυμνάσιο, πανεπιστήμιο, ικτρό βέβαια πανεπιστήμιο, ποδοσφαιριστής στον Ηρακλή, αργότερα δημοσιογράφος, όλα έγιναν εκεί. Λοιπόν, είναι η φούλα του Θερμαϊκού. Θα ήθελα να με νυμφίωση. Αλλά εγώ είμαι πια ισόβιος γιος της Θεσσαλονίκης. Τώρα, αν έχω να σχολιάσω κάτι για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, με δύο λόγια θα πω δύο πράγματα, γιατί δεν είναι η ώρα.

10 χρόνια, 20 χρόνια φαγούρα. Τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Εξαγγελίες επαναλαμβανόμενες και όχι έργα βέβαια, και παράλληλοι μονόλογοι από τους αρχηγούς των κομμάτων, πουθενά δεν συμφωνούν. Μια βαβέλ, όπως τη ζούμε το χειμώνα και την άνοιξη στη Βουλή, τη ζούμε το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Εγώ επιμένω, πέρασα από την πολιτική 24 χρόνια. Πιστεύω στον ορισμό του Χέρτσεν. Οι πολιτικοί δεν είμαστε οι γιατροί, είμαστε η ασθένεια. Άκουσα σήμερα την ομιλία του Πρωθυπουργού, έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά μια παρατήρηση φευγαλαία σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Εντηρεί με το λόγο του, δεν θέλω να τον διορθώσω, αλλά είπε κάτι που νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτό. Σε ερώτηση του Δημήτρη Τάκη, τι θα κάνει με το κομμάτι εκείνο που δεν πιστεύει ότι έχει κάνει έργο, που δεν πιστεύει ότι κάνει τίποτε καλό, που πιστεύει ότι έχει κάνει σκάνδαλα και είναι ένα κομμάτι που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Ο Πρωθυπουργός απάντησε εν τη ρήμη του λόγου του, θα το θεραπεύσω. Μα δεν είναι άρρωστη. Δεν λέγεται αυτή η λέξη. Θα το θεραπεύσω. Κάτι άλλο.

Τώρα ακούμε ένα δεύτερο ορχιστρικό αριστούργημα, τα ωραία του Τσιτσάνι. Αυτό το κομμάτι που ακούμε στην όπερα της Βιέννης έχει παιχθεί από μεγάλες βιολονίστριες και έχει γίνει ένα αριστούργημα. Τέτοια επιρροή έχει ο μεγάλος μάγος από τα Τρίκαλα.

Ακούμε το αριστούργημα με αυτό του Βασίλη Ζητζάνη. Θέλω να πω από τώρα, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Πριονάς, στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Νίκος Νικολακόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046 απαντά πάντα η υπέροχη προγοδέσμηνα Νατάσα Βαλιάνου. Θέλω να στείλετε μηνύματα όμως. Στις τέχνες δεν μου στείλατε πολλά, ήταν τα εγγένεια. Εγώ χωρίς μηνύματα εκπομπή δεν κάνω εύκολα. Μηνύματα στο Viber, στο WhatsApp, σε νούμερο 698-104-104-6. Μας βρίσκεται επίσης ως Mega News 104,6 και με email στο ίδιο παπάκι meganews1046.gr. Αυτός είναι ένας άλλος μαγικός κόσμος, ο κόσμος του Νίκου Καβαδία και του Θάνου Μικρούτσικου. Αριστουργήματα κάναν και αυτοί.

μαγεία της θάλασσας, τα απέραντα τραγούδια του Μαραμπού, έτσι λεγόταν ο Κόλλιας, ο Νίκος Καβαδίας, σε όλους τους ωκεανούς, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, έφεραν αυτά τα τραγούδια που αργότερα μελοποιήθηκαν μοναδικά από το χάρι από τον Θάνο Μικρούσικο.

0: κοιμάται η Θεσσαλονίκη. Η Σαλονίκη.
1: Κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη.
0: Μου είπες σ' αγαπώ.

0: Γυρίζουμε τώρα στην εποχή που και εγώ ξεκινάω τη ζωή μου κοντά στο Νιόνιο, τον Διονύση Σαββόπουλο, και η συνεφούλα δεν είναι μια συγκεκριμένη κοπέλα, αν και ξέρουμε κάτι. Πώς δηλαδή τα νιάτα του ο Σαββόπουλος, ποιες συνεφούλες είχε?
1: Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφακή συνεφούλα μου. Σαν συνεφά συνεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα.

0: τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Εγώ ήμουν στο σπουδαστικό κόσμο ένα περιοδικό και αυτό σε ένα σύλλογο ρωτώντα και μας έφερε τα τραγούδια του και το λέγαμε για λαμπούκα τον Σαββόπουλο μαζί με ένα φίλο του, τον Ντόγια. Τρομερά τραγούδια.
0: Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ και τριγύρναμ όσους θέλεις κάθε βράδυ.
1: Πολύ προχωρημένο για την εποχή. Τριγύρναμ όσους θέλεις κάθε βράδυ, γι' αυτό μας άρεσε.
0: Κι ας με ξεχνάς την άλλη.

μέγας αυτός τραγουδοποιός, περίοδο της κατοχής, από τη μια έγραφε τον εθνικό ύμνο «Συναφιασμένη Κυριακή» και από την άλλη υμνούσε τη ζωή, το γουλέντι, την καλοπέραση, τη διασκέδαση, με αυτό το τραγούδι το απίθανο, που αφορά πάλι τη Θεσσαλονίκη, Μπαξέση, Φλίκη, δηλαδή τα νησάκια που είναι από τα, συγγνώμη, τα τρία χωριουδάκια που είναι απέναντι από την πόλη τη μεγάλη, και βλέπουν το βράδυ να λαμποκοπάνε σαν πετράδια στον ουρανό της.

Εγώ θα σας πω ότι ήταν ακριβώς η ΔΕΘ, η Διεθνής Έκτα Θεσσαλονίκη. Ένα πανηγύρι ήτανε, παιδιά, που πλακώνανε από τη Μακεδονία και από τη Θράκη τα λεωφορεία και τα σταματάγανε. Για γλέντι πήγαινε ο κόσμος, για διασκέδαση. Τα παιδιά παίζανε στο γύρο του θανάτου, παίζανε σε πάνω στα λογάκια τα συγκρουόμενα αυτοκινητάκια. Ένα ψυχαγωγία, δεν ήταν αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα.

Από το ένα κλίμα πηδάμε πάλι στο άλλο τώρα αυτό το τραγούδι. Τι όμορφο. Η πρώτη που τόλμησε να κάνει Καβαδία είναι η Μαρίζα Κόχ. Τη θυμόσαστε? Μαλλιά ξανθά, σκανδιναβέζα μέχρι τη μέση, όμορφα πενταγάλανα μάτια. Και ακούστε το φάταμα.

κατέβαιναν που λέτε τα λεωφορεία στο Λευκό Πύργο για μια φωτογραφία της στιγμής. Περνάγανε το Όλυμπος Νάουσα από τη Δόμνα στα πάνω στα Κράστα, του Γρικέλα που ήταν στις δόξες του τότε. Να σου και η Αλίκη, να σου η Τζένη, να σου η Ξένια Καλογεροπούλου, να σου ο Φέρτης, ο Σέρμπιθι τα βράδια, ο Στελάρας με τη Μαρινέλα στο Λουξεμβούργο. Αράζαν τα καραβάκια για να ακούσουν 5.000 άνθρωποι αυτό το δίδυμο, το θεϊκό.

0: Κάποτε είχε και το Φεστιβάλ Τραγουδιού η Θεσσαλονίκη, το οποίο παρουσίαζε ο Άλκης Θέας. Εκεί πρώτο ξεκίνησε. Όπως και τηλεόραση στην Ελλάδα, πρώτο ξεκίνησε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα βραβεία τα πήρε στην αρχή ο Μίκης, μετά ο Μάνος ή το Ανάποδο, δεν θυμάμαι, μετά ο Πλέσας, ο Καπνίσης. Και εκεί βγήκε 16 χρονών και τραγούδισε, ποια λέτε, η Βιτάλη. Εκεί επέτυχε το Λιβασκόπουλος με ένα τραγούδι που λεγόταν «Ξανθιά αγαπημένη Παναγιά». Οι φοιτητές απήχανε. Δεν θέλανε τέτοιες ευκολίες. Όπως τον εξώσει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου αποδοκιμάζανε τα πάντα, οι φοιτητές που ήμασταν στην πόλη δεν θέλαμε τέτοια εύκολα πράγματα. Τα νυχτερινά κέντρα φέρνανε φίρμες πρώτης γραμμής. Εκεί γνώρισα κι εγώ πλάι στον Παπαϊωάννου, τον μεγάλο συμφέτη, τον ωραίο αυτό άνθρωπο, ένα 16χρονο κορίτσι, τη Λίτσα Διαμάντη, που αργότερα έγινε αυτό που έγινε. Ήταν η Θεσσαλονίκη φτωχομάνα, αλλά ήταν και γλεντομάνα. Τα βράδια, τα νυχτερινά μαγαζιά, τίγκα, η καλαμίτσα, το καλαμάκι, η βεντέτα, τι να πω, το καν-καν, όπου τραγουδούσε η Θάλια, μια τροπική τραγουδίστρια. Στη βεντέτα, σας είπα, ήταν η Λίτσα Διαμάντη και ήταν και οι αδερφές Κυπρέου. Η αιρετή έμοιαζε με μια Ιταλίδα στάρ, τη Στεφανία Σαντρέλη.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου όπου παραχώρησε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, τόνισε πως οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες καθώς δεν εγκλωβίζονται σε παζάρια. Ενοχλημένος εμφανίστηκε στις ερωτήσεις που αφορούσαν στον Αντώνη Σαμαρά, ενώ τόνισε πως δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Σε ερώτηση του Γιάννη Χριστάκου για το Mega News 104,6 και το βήμα της Κυριακής σχετικά με τις αλλαγές στα τεκμήρια και το αν αυτό συνιστά παραδοχή λάθους, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια πραγματικότητα, τονίζοντας πως από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις συνδέονται διαδικτυακά με τις φορολογικές αρχές, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους επιβαρύνουμε με αχρίαστες και αυθαίρετες προσαυξήσεις. Σκληρή ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στα όσα του καταλόγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε βίντεο που ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, της γοκατζέντας, των τεμπών, του φραπέ, του οπεκεπέ και του χασάπι. Πυρκαγιά νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στους Πετσάκους Αχαΐας. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Μένεται η φωτιά στην Κόνιτσα με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού Phantom. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το σημείο της συντριβής συλλέχθηκαν τα συντρίμια του πολεμικού αεροσκάφους, ενώ τα ευρήματα θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος. Και ο καιρός, έθριος, αναμένεται αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.

Πρέπει να κάνω μια διόρθωση αναγκαία, γιατί στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Κατερίνα Τσουκαλά, που ο πατέρας της με αγαπάει και από ό,τι κατάλαβα είναι και λίγο, όχι θαυμαστής, δεν μου αρέσει η λέξη, σαν συνοδοιπόρος μου φάνηκε. Αλλά η Κατερίνα Τσουκαλά θα ήθελε να είναι θαυμαστιά μου. Αυτό με ενδιαφέρει.

αυτό το παιδί το υπέροχο που έφυγε νωρίς, τον Νίκο Παπάζογλου, τον πρόλαβα στο Φρατέλι, ένα τοπικό συγκρότημα που έπεσε στα beach party που διοργάνωνα εγώ στα απέναντι χωριό, την Αγιατριάδα. Φορούσε πάντα ο Νίκος εκείνο το ωραίο φουλάρι. Τι καταπληκτικό παιδί. Έκανε ένα στούντιο. Τι καταπληκτικός τραγουδιστής.

Κοιτάξτε, πρόεδρε, κάθε φορά στο λέω, υποκλίνομαι. Το μισό ελληνικό τραγούδι είναι δικό σου. Ο Γκάτσος εσύ και ίσως τρίτη ευτυχία ή κάποιος ακόμα. Να είσαστε οι μεγαλύτεροι στιχουργοί που είχε ποτέ αυτή η μεγάλη χώρα, που είχε με τεράστιους ποιητές. Γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε μελοποιήσει και τους ποιητές μας. Πρόεδρε όμως, τα τραγούδια σου είναι από σάρκα. Από σάρκα.

0: παγλαμάδες.
1: Και μην ξεχνάς, πρόεδρε, μου χρωστάς και κάτι. Τη Ράγια, την γυναίκα που λατρεύεις, στη γνώρισα. Σε βοήθησα να την κατακτήσεις εγώ, θα το πω μια άλλη φορά. Γιατί φλέγονται εδώ οι ακροατές του Μέγκα.
0: Άιντε κάντε όλοι στην πάντα, γέμισε την πίστα.
1: Αλλά και τα καλοκαιραπέδια σου, μαζί τα μεγαλώσαμε, τουλάχιστον μαζί τα καμαρώναμε. Τον Νότι και την Ιακίνθη.

αυτό το τραγούδι, η Αρχόντισσα, έχει μια ιστορία πολύ πικρή από πίσω. Είναι αληθινή ιστορία που έγινε τα χρόνια της κατοχής και το Τζιτζάνι τον ερωτεύτηκε αυτή η πρωταγωνίστρια του τραγουδιού, γιατί ήταν μια για την οποία έγραψε ένα τραγούδι, είχε σκοτωθεί ο αγαπημένος της και αυτή του είπε θα μείνω για πάντα στη ζωή σου και έμεινε.

κοπέλα αυτή η Ελίζα τη λέγανε, είχε παντρευτεί ένα παλικάρι από την Αθήνα και μια μέρα σε μια εκδρομή στη Βάρκιζα έκανε μια βουτιά αυτό το παλικάρι και έμεινε στο βυθό, δηλαδή χτύπησε τόσο πολύ που έμεινε. Η κοπέλα τρελάθηκε, έκανε ένα ομοίωμά του σε μαρμάρινο και στο σπίτι αυτό βρέθηκε κάποια στιγμή μετά από πρόσκληση ο Τσιτσάνης και έτσι έγραψε το τραγούδι. Η Ελίζα στο τέλος τρελάθηκε και λένε ότι έβγαινε στους δρόμους, μιλούσε εναντίον των Γερμανών και κάπως έτσι σκοτώθηκε.

Περιμένω τα μηνύματά σας από εδώ και πέρα. Κουρουνιδών να έρθουν τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046 και με email studio@megaNews1046.gr.

Για να γράψει το τραγούδι αυτό της Σάνης, το 1938 το έγραψε στο τάγμα τηλεγραφητών, δεν μπορούσαν να του δώσουν πολύ άδεια να κατεβαίνει στην Αθήνα. Και για να το γράψει ο Τσισάνης καρφίστηκε να κάνει αταξίες, να το βάζουν στο πειθαρχείο και μέσα εκεί να το νυχθημερώνει, να εργάζεται για να γράψει αυτό το σπάνιο αριστούργημα.

0: Αυτή τη Θεσσαλονίκη την ξέρετε όλοι.
1: Όπως κοιμάσαι στα στενά, παλιά λαδάδικα.
0: Όμως τα παλιά λαδάδικα δεν τα ξέρετε.

αρσενικό τραγούδι από αυτά που πήγαιναν μόνο στο Μητροπάνο. Νομίζω πως το έχει γράψει ο εξαιρετικός Κύπριος ο Μάριος Τόκας και η στίχη είναι ενός ηθοποιού του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος του γράψα, αν δεν κάνω λάθος.

δρόμοι παλιοί του Θεσσαλονικαία ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη, καταδικασμένο σε θάνατο στα χρόνια της κατοχής για τις αριστερές του ιδέες. Εξαιρετική ερμηνεία από τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά.

αυτό το τραγούδι, όλος περίεργος. Δεν το αγαπούσε και δεν το θεωρούσε ωραίο ο Διονύσης Σαββόπουλος. Τι είναι αυτό, λέει, δρόμοι παλιοί και προχωρούσα. Όμως για μας που μεγαλώσαμε με τις ποιητές Θεσσαλονίκης, κάθε τραγουδί των Αγνωστάκη, του Θέμελη, του Χριστιανόπουλου είναι κάτι ξεχωριστό.

Μανώλη σαν Αγουστάκη είχε ένα ωραίο βιβλιοπωλείο με τη γυναίκα του, Νόρα Αγουστάκη, που ήταν κριτικός. Αδελφή του ήταν η Λούλα Αγουστάκη, καταπληκτική θεατρική συγγραφέας. Και άντρας της Λούλας ήταν ο Γιώργος Χειμωνάς, για μένα ο μεγαλύτερος πεζογράφος των τελευταίων 50 χρόνων στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για μας λοιπόν φοιτητές να έχουμε τη δυνατότητα να μπαίνουμε σε ένα βιβλιοπωλείο και να βρίσκουμε αυτούς όλους τους ανθρώπους. Να μπαίνουμε σε ένα φαρμακείο και να βρίσκουμε εκεί πέσα τον Νίκο Γαβρίλη Πεντζίκη και τον Πετρόπουλο που πήγαινε εκεί τακτικά, τον Ηλία Πετρόπουλο.

Δεν είχε γίνει νέα παραλία, υπήρχαν τα μπλόκια και απ' έξω από τα μπλόκια περνούσε κάθε βράδυ αργά ένας τύπος ατίθασος που κρατούσε ένα φαναράκι στο πέτο του και διάβαζε ποίηματα. Ο Γαβρίλ, ο Νίκος Γαβρίλ Πεντζίκης. Και τα μεσημέρια περνούσε ένας τύπος με μία τσάντα και πήγαινε σταθερά στη Χάνθ. Ήταν ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος.

Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας. Και τα τραγούδια του Διονύση, του Νιόνιου, είναι και αυτά παιδιά πολλών ανθρώπων, κυρίως Θεσσαλονίκης. Η πόλη είχε μια υπέρβλητη ομορφιά.

θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με αυτό το εξαιρετικό κομμάτι που έχει τίτλο «Θαλασσογραφία». Μας δείχνει την απέραντη φαντασία που έχει ο Νιόνιος και πώς εκμεταλλεύεται το δημοτικό τραγούδι με το δικό του μοναδικό τρόπο.

0: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
1: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Η ώρα είναι 6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 6. Στο μικρόφωνο η Αθανασία Ανιζάκη. Εφικτό χαρακτήρισε το στόχο της αυτοδυναμίας στις εκλογές ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σημείωσε ότι σήμερα δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία και επιρρύπτοντας την ευθύνη σε άλλα κόμματα. Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στις ερωτήσεις που αφορούσαν στον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Ερωτηθείς για το εάν πιστεύει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, εκτίμησε ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του, ενώ σχολίασε ότι ο κ. Σαμαράς έχει παράδοση στο να πληγώνει την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τονίζοντας πως θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Σε ερώτηση του Γιάννη Χριστάκου για το Mega News 104,6 και το Βήμα της Κυριακής σχετικά με τις αλλαγές στα τεκμήρια και το αν αυτό συνιστά παραδοχή λάθους, ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε πως πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια πραγματικότητα, τονίζοντας πως από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις συνδέονται διαδικτυακά με τις φορολογικές αρχές, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους επιβαρύνουμε με αχρίαστες και αυθαίρετες προσαυξήσεις. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλιστεί. Διευκρίνησε ότι η μόνη διαφορά που η Ελλάδα αναγνωρίζει με την Τουρκία είναι αυτή της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ χαρακτήρισε, αναφέρεται, το δικαίωμα της χώρας μας να επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια όποτε το κρίνει η ελληνική κυβέρνηση. Σκληρή ήταν η απάντηση που έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς στα όσα του καταλόγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε βίντεο που ανήρτησε, ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλον και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των τεμπών και των υποκλοπών. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση καταλόγησε στον κύριο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι έχει καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο Πρωθυπουργός που έστησε το παρακράτος των υποκλοπών, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια. Σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεονικού Φωνικολάκου αναφέρει χαρακτηριστικά: μέλημα σοβαρότητας και πλεώνασμα αλαζονίας ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση. Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε γιατί η κυβέρνησή

0: και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Φωτιά που έχει χωριστεί σε δύο μέτωπα, σε Σκυλουντία και Ποινία, βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηλία. Η φωτιά προκλήθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατακαίει η αγροτοδασική έκταση, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 6 αεροσκάφη. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα και σε αγροτοδασική έκταση στους Πετσάκους Αχαΐας, ενώ μένεται και η Πυρκαγιά στην Κόνιτσα, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού Phantom που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα. Η απουσία μαύρου κουτιού στο συγκεκριμένο αεροσκάφος καθιστά κομβική σημασία στην ανάλυση των βίντεο, τη διασπορά των συντριμιών και τις συνομιλίες των δύο υπταμένων με τον πύργο ελέγχου. Κατέληξε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου μετά από καυγά σε κέντρο διασκέδασης στα Γιαννιτσά. Το θύμα της επίθεσης όλες αυτές τις ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Την περασμένη εβδομάδα, ο 26χρονος κατηγορούμενος για το ξυλοδαρμό μετά την απολογία του είχε εκριθεί προφυλακιστέως με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Μια κατηγορία που αναμένεται να αναβαθμιστεί. Ανεβάζει τους τόνους η Ρωσία για το περιστατικό με τον ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, αναφερόμενος στο περιστατικό, χαρακτήρισε τις κατηγορίες Δύσης και Γερμανίας ως έναρξη ενός πραγματικού πολέμου, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Μάλιστα, ο Ρώσος αξιωματούχος απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια της Δύσης παρά τα στοιχεία των γερμανικών αρχών, τα οποία δείχνουν πως πίσω από την απόπειρα επίθεσης κρύβεται άτομο που εμπλέκεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Arsenal Chelsea αναμετρώνται σε μισή ώρα στο τέρπι του Λονδίνου για την τρίτη αγωνιστική της Premier League. Βασικός για τους πρωταθλητές Αγγλίας θα είναι και στο σημερινό παιχνίδι ο Χρήστος Τζόλης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης κυρίαρχη η ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα παραμείνει γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα αγγίξει τους 36 με 37 και πιθανώς και τους 38 βαθμούς.
0: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Λιάννη.
1: Μέγα News 104,6.
3: Ελληνάκια μου, αρχίζουμε τη δεύτερη ώρα και πρέπει να ανοίξω το κουτί με τα διαμαντικά. Πρώτο τραγούδι, ένα φοβερό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, σαν βγω από αυτή τη φυλακή.

Αν ο Σαββόπουλος δεν ήταν κλεισμένος στην ελληνική γλώσσα που μιλιέται από 10 εκατομμύρια ανθρώπους, θα μπορούσε να είχε πάρει το Νόμπελ λογοτεχνίας όπως το πήρε ο Μπομπ Ντίλαν.

Από τη μία ιδιοφυΐα θα πάμε στην άλλη ιδιοφυΐα. Από το Διανύ Σαββόπουλο θα πάμε στο Βασίλη Τσιτσάνη. Στην Αχάριστη. Είναι το ωραιότερο ερωτικό ελληνικό τραγούδι. Και ο Μίκης μου το έλεγε και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος παραδεχόταν ότι αυτό είναι το ωραιότερο ελληνικό ερωτικό τραγούδι.

μπόρεσε αυτό το παιδάκι από τα Τρίκαλα να συλλάβει ένα τέτοιο τραγούδι? Ήταν η φαντασία του. Δεν υπάρχει. Ο Τσιτσάνης είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας συνθέτης όλων των εποχών και ο καλπασμός του στην Αθανασία συνεχίζεται.

έλεγε ότι το μυστικό του είναι ότι έχει 4 εισαγωγές σε κάθε τραγούδι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και κάτι άλλο. Είναι πολύ απλή η στίχη. Οι μεγάλοι συνθέτες, οι μεγάλοι ποιητές είναι απλοί. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τη νεότερη εποχή του ελληνικού τραγουδιού, όπου η Μάγισσα λέγεται το τραγούδι, η Μάγισσα Χάρης Αλεξίου το ερμηνεύει καταπληκτικά. Είναι τραγούδι του Αντίπα.

Και τώρα ήρθε η ώρα να βγάλω από το κουτί με τα διαμαντικά το για μένα ωραιότερο ελληνικό τραγούδι ερωτικό, που είναι το ερωτικό, έτσι λέγεται, αλλά εμείς το ξέρουμε η πυρόγα, για το οποίο τραγούδι έγινε σφαγή. Ποιος θα το ερμηνεύσει? Πρέπει να πω ότι έχω παίξει ρόλο. Το πρωτάκουσα από το Μικρούτσικο στο ωραίο σπίτι εκεί στο λόφο που έχει πίσω από το Καλλιμάρμαρο και έμεινα ευρώντητος. Τρέχω στο φίλο μου το Μανώλη Μισιά και του λέω: Μανώλη, πρέπει να πεις αυτό το τραγούδι. Ό,τι σου ζητήσει ο Μικρούτσικος, κάντο. Ήταν να το πει η Χάρης Αλεξίου. Τελικά το πήρε και το είπε ο Μισιάς μοναδικά. Όπως το ομολογεί και ο στιχουργός ο Άλκης Αλκαίος. Το τραγούδι το είπε σε δεύτερη εκτέλεση και ήταν το αποθυμένο του ο Δημήτρης Μητροπάνος.

κόρη μου, η Τατιάνα Λιάνη, είναι καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Γερμανική Θεατρολογία. Αλλά έχει μια μεγάλη εξειδίκευση στα εβραϊκά ζητήματα και τη ζήτησε σήμερα να μου πει 5 πληροφορίες για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, που ξέρουμε ήταν αναπόσκοπα στο κομμάτι της πόλης σχεδόν στον ολόκληρο του 20ου αιώνα. Μου έγραψε λοιπόν: στον ελλαδικό χώρο η προημότερη αναφορά σε εβραϊκή παρουσία εντοπίζεται τον 3ο αιώνα π.Χ. Στα τέλη του 15ου αιώνα δεκάδες χιλιάδες Εβραίοι διώχθηκαν βία από την Ισπανία και εγκαταστάθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πολλοί, πάρα πολλοί από αυτούς στη Θεσσαλονίκη, που αποτέλεσε ένα λιμάνι θρησκευτικής ανεκτικότητας για τους Εβραίους. Οι Εβραίοι αυτοί ονομάζονταν Σεφαραδίτες. Σεφαράδ είναι η εβραϊκή λέξη για την Ισπανία. Θα ακούσουμε μετά ένα τραγούδι. Και συνεχίζει η Τατιάνα ότι το 1912 που ενσωματώθηκε η Θεσσαλονίκη στο ελληνικό κράτος, οι Εβραίοι της πόλης αποτελούσαν το 40% του πληθυσμού. 60.000 άνθρωποι, τη στιγμή που οι Έλληνες χριστιανοί ήταν περίπου 40.000. Το 1941, όταν οι Γερμανοί κατέκτησαν την Ελλάδα, στη χώρα ζούσαν περίπου 70.000 Εβραίοι, οι 50.000 από αυτούς, η συντριπτική πλειοψηφία ζούσε στη Θεσσαλονίκη, όπου αποτελούσε περίπου το 20% του πληθυσμού της πόλης. Στο ολοκαύτωμα, η Ελλάδα έχασε το 88% του εβραϊκού πληθυσμού της, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Η Θεσσαλονίκη πλήρωσε ακόμα μεγαλύτερο φόρο αίματος, αφού από τους 50.000 Εβραίους που εκτοπίστηκαν στο Auschwitz επέζησαν μόλις 1.700. Τα σπίτια και οι περιουσίες των εκτοπιστών των Εβραίων λαϊλατήθηκαν, συναγωγές, νεκροταφεία και πολλά έργα τέχνης καταστράφηκαν, το Εβραϊκό Νεκροταφείο Θεσσαλονίκης, η μεγαλύτερη νεκρόπολη των Βαλκανίων, ισοπεδώθηκε. Σε αυτό το Εβραϊκό Νεκροταφείο, παιδιά, έχασα μπάλα εγώ, πριν πάω στον Ηρακλή. Ήταν ακριβώς μπροστά από το χημείο, από το χημικό τμήμα, όπου σπούδαζα. Τέλος, από τους 50.000 Εβραίους που ζούσαν στη Θεσσαλονίκη τα παλιά χρόνια, πριν την κατοχή, έχουν απομείνει στην πόλη σήμερα μόλις 1.000. Είναι μια δραστήρια κοινότητα η οποία λειτουργεί και δύο συναγωγές, ένα εβραϊκό δημοτικό σχολείο και ένα εβραϊκό μουσείο, εν αναμονή του μεγάλου μουσείου ολοκαυτώματος που αναμένεται να ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια. Τα Τατιανάκη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: του.
1: Για ακούστε και αυτό το τραγούδι που νομίζουμε ότι είναι δικό μας και είναι αλωνών. Το έχουν κάνει και πολλοί νέοι συνθέτες, αλλά δεν λένε από πού προέρχεται.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 6.30 στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας στις εκλογές ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ ερωτηθείς για νέο κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό, εκτίμησε ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Σε ερώτηση του Γιάννη Χριστάκου για το Mega News 104,6 και το βήμα της Κυριακής σχετικά με τις αλλαγές στα τεκμήρια και το αν αυτό συνιστά παραδοχή λάθους, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια πραγματικότητα, τονίζοντας πως από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις συνδέονται διαδικτυακά με τις φορολογικές αρχές, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους επιβαρύνουμε με αχρίαστες και αυθαίρετες προσαυξήσεις. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλιστεί. Σκληρή απάντηση από τον Αντώνη Σαμαρά σε βίντεο που ανήρτησε, χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων τον κύριο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων και της woke ατζέντας. Έντονες αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση καταλόγησε στον κύριο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Θεώνη Κούφο-Νικολάκου κάνει λόγο για πλεόνασμα αλαζονίας από τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνησή του ήταν μια χαμένη ευκαιρία για την χώρα, τονίζει. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην ποινή Αηλία. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 6 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του Phantom. Στο μικροσκόπιο, μεταξύ άλλων, οι συνομιλίες των πιλότων με τον πύργο ελέγχου. Κατέληξε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου μετά από καυγά σε κέντρο διασκέδασης στα Γιάννητσα. Ο 26χρονος, κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό, είχε κριθεί προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Και ο καιρός έθριος αναμένεται αύριο στην Αττική. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Ακούμε το ζεϊμπέκο της Ευδοκίας του Μάνου Γκρίζου, το πιο χρονομετρημένο ζεϊμπέκικο από όσα τουλάχιστον εγώ έχω ακούσει. Και μιλάω για την Ευδοκία που είναι μία από τις 10 καλύτερες ταινίες στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Τη πάει της Θεσσαλονίκης αυτό. Αυτή η πόλη έχει μύθους. Είναι γεμάτη μυθολογίες. Ο δράκος Σεϊσού, τον θυμόσαστε? Ο Κούδας. Ο Κανελόπουλος, ο Τάκης ο Κανελόπουλος, ο σκηνοθέτης που πήρε βραβεία και στη συνέχεια ένα άδοξο τέλος. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής που μπορούσε να περιπατήσει πάνω στη θάλασσα. Ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης. Ο Ηλίας Πετρόπουλος που έκανε τη ρεμπέτικη ανθολογία. Ο Σαββόπουλος ο Νιόνιος. Ο Ελευθέριος Βανιζέλος ήταν ένας μεγάλος μύθος και παραμένει στη Θεσσαλονίκη. Το Γεντικουλέ. Τι σημαίνει Γεντικουλέ? Επταπύργη. Το Επταπύργιο. Η πιο κολλασμένη φυλακή μαζί με την Κέρκυρα. Έχω πάει εκεί και έχω κάνει ρεπορτάζ. Ο Λευκός Πύργος, ο Στέλιος Καζαζίδης, τεράστιος μύθος. Θέλω να θυμηθώ ότι ξεκίνησα κι εγώ από την εφημερίδα Μακεδονία, εργαζόμενος όμως στην απογευματινή Θεσσαλονίκη, και όταν με πρωτοπήρανε παιδιά για δημοσιογράφο εκεί, κοιμόμουνα το βράδυ γιατί νόμιζα θα μου πάρουν τη θέση μου στην πολυθρόνα του Βελίδη. Ο Βελίδης ήταν ο εκδότης ο μεγάλος που έκανε ό,τι ήθελε με τις κυβερνήσεις. Αυτή η πολυθρόνα είχε δίπλα έναν αργυλέ και ένα γάτο περσικό. Έμενα εκεί όλη τη βδομάδα και κάθε Σάββατο μόνο πήγαινα στο σπίτι μου για να μου κάνει μπάνιο η μητέρα μου, το θυμάμαι σαν τώρα, με ένα ξυρισμένο κεφάλι που είχα και μου έβαζε σαπούνια λεπουδέλης για να καθαρίσω από τη βρωμιά. Σε αυτό το γραφείο που είχα εκεί πέρα πάνω στον 7ο όροφο γνώρισα και τα πρώτα μεγάλα μου σκυρτήματα, όχι μόνο ερωτικά με την Δέσποινα Ντομαζάνη, αλλά και δημοσιογραφικά. Πήρα συνέντευξη στην Έλλη Λαμπέτη, συγχωρεμένη αυτή όλη, από τον Κώστα Καρά, από τον Φέρτη, από τον Ηλιόπουλο, την πρώτη συνέντευξη μεγάλη του Καζαντζίδη στο Θερμαϊκό Κόλπο. Και θα ήταν κρίμα να αποκρύψω ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη των πολιτικών εγκλημάτων. Δεν έχουν γίνει πουθενά 7 πολιτικά εγκλήματα όπως η Θεσσαλονίκη. Η δολοφονία του Ζεύγου, η δολοφονία του Πολκ, η δολοφονία του Λαμπράκη, η δολοφονία του Τσαρουχά, η δολοφονία του Νικηφορίδη. Γιατί στη Θεσσαλονίκη? Γιατί ήταν φτωχομάνα και άνθησε εκεί πέρα, αν θέλετε, το παρακράτος που φάνηκε καθαρά στην ιστορία, Λαμπράκη.

από τα αραιότερα σύγχρονα ελληνικά τραγούδια του Νίκου Παπάζογλου, του ευγενικού αυτού άρχοντα της πόλης, που ξεκίνησε όπως σας είπα από τους Φρατέλη, πέρασε ένα διάστημα και ένα φεγγάρι της Ολύμπιας, ήρθε στην Αθήνα, μεγαλούργησε και γύρισε στη Θεσσαλονίκη, τη λατρεία του, όπου άνοιξε ένα στούντιο και από εκεί αργότερα έφυγε.

0: Η Αθανασία Νεζάκη, ευγενέστατη, μπήκε στο στούδιο κομίζοντας μια καινούργια είδηση.
1: Βεβαίως, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι πριν από λίγο σημειώθηκε καραμπόλα με 6 οχήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου έξω από τα Μέγαρα. Εξαιτίας του ατυχήματος καταγράφονται ουρές χιλιόμετρων στο ρεύμα προς Αθήνα και συγκεκριμένα από το ύψος της Κακιάς Σκάλας μέχρι και τα Μέγαρα. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
0: Ευτυχώς που δεν έχει θύματα, ας το πούμε, αλλά έχει μόνο καθυστέρηση. Είναι συνηθισμένοι οι Αθηναίοι σε εκείνη την καθυστέρηση. Να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ.

Αυτός είναι ο μύθος του γιατί κουλέ. Είναι γραμμένο ουσιαστικά αυτό το μεγάλο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα. Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι.

θέλω να πω, τι είναι τελικά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης? Είναι για μένα η μεγάλη αυτοδιάψευση. Διεθνής ίσως, αλλά και ψωροκόστενα. Όλοι περιμένουν να μας δώσουν αυτά που χρόνια μας υπόσχονται, αλλά δεν μας τα δίνουν. Θυμάμαι μια ωραία παροιμία του ακριβού η μάνα στο παζάρι που λέτε.

0: στον ίδιο.
1: Υπέροχος ο Μητροπάνος στη ρόζα του Μικρούτσικου, αλλά θέλω να κλείσω σιγά σιγά. Ένας χριστιανός δεν θα βρεθεί να πει ναι τα σκέτα, άσπρα μαύρα, όπως τα έλεγε η μάνα μας τα πράγματα. Ένας δεν θα βρεθεί να πει την αλήθεια, ρε. Για να έχεις τον Θεό βοήθεια πρέπει να λες την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ο Θεός. Η αλήθεια είναι του Θεού. Το ψέμα είναι του διαβόλου. Και νομίζω ότι στην έκθεση έχουμε ακούσει πολύ συχνά ψέματα.

Πλησίως φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θόδωρο Κούβα. Δεν θα το πω ποτέ σωστά, ρε Θόδωρο, μη στεναχωριέσαι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο την κυρία Κατερίνα Τσουκαλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που στείλατε καλά μηνύματα. Ακόμα δεν μας έχετε μάθει, θα μας μάθετε. Θα ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι και θέλω να είναι αισιόδοξο. Θα διάλεξα για αισιόδοξο το τραγούδι «Ας κρατήσουν οι χωροί» του Διονύση Σαββόπουλου και θέλω να σας πω μια υπέροχη καληνύχτα, ραντεβού το επέμονο Σαββατοκύριακο στις 5 το απόγευμα.

συγγνώμη, εγώ έκανα το λάθος. Δεν κλείνουμε με το τραγούδι του Σαββό που θα κλείσουμε αργότερα. Ας κρατήσουν οι χωροί. Ακούμε όμως προηγουμένως αυτό το μοναδικό, το σπάνιο τραγούδι του Ξαρχάκου σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Φοβερή στίχη, με ερμηνεία του Τάκη Μπίνη.

πιστεύω ότι το δίκτυο που απλώθηκε μπροστά σε όλους μας είναι γνωστό, είναι αυτό που έρχεται, είναι οι εκλογές. Ο καθένας έκανε στο σεφό ετάχθη, αλλά θέλω να πω ότι ας σκεφτούν το δίκτυο αυτό η πολιτική μας ταγή. Θα τους χρησιμεύσει στην αυτοκριτική τους. Θα κάνει καλό στη χώρα.

0: ώρα είναι 7. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 7. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Καραμπόλα με 6 οχήματα σημειώθηκε πριν από λίγο στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου έξω από τα Μέγαρα. Εξαιτίας του ατυχήματος καταγράφονται ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα και συγκεκριμένα από το ύψος της Κινέτας έως και τα Μέγαρα. Από τη σύγκρουση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας στις εκλογές ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σημείωσε ότι σήμερα δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία και επιρρύπτοντας την ευθύνη σε άλλα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τονίζοντας πως θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ενοχλημένος εμφανίστηκε στις ερωτήσεις που αφορούσαν στον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Ερωτηθείς για το εάν πιστεύει στη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, εκτίμησε ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του, ενώ σχολίασε ότι ο κ. Σαμαράς διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Σε ερώτηση του Γιάννη Χριστάκου για το Mega News 104,6 και το Βήμα της Κυριακής σας σχετικά με τις αλλαγές στα τεκμήρια και το αν αυτό συνιστά παραδοχή λάθους, ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε πως πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια πραγματικότητα, τονίζοντας πως από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις συνδέονται διαδικτυακά με τις φορολογικές αρχές, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιβαρύνονται με αχρίαστες και αυθαίρετες προσαυξήσεις. Σκληρή απάντηση έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς στα όσα του καταλόγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε βίντεο που ανήρτησε, ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της woke agendas, των φόρων του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Χασάπη, των Δεμπών και των Υποκλοπών. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση, καταλόγησε στον κύριο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι έχει καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο πρωθυπουργός που αίσθησε το παρακράτος των υποκλοπών, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια. Σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, αναφέρει χαρακτηριστικά με έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας. Ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο κύριος Μητσοτάκης, απέδειξε γιατί η κυβέρνησή του ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία σχολείας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Φωτιά σε δύο μέτωπα βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηλία, στις περιοχές Σκυλουντία και Ποινία. Στο σημείο επιχειρούν 25

0: Σε εξέλιξη, οι ερεύνες για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του Phantom που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών θα μπουν μεταξύ άλλων βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες. Κατέληξε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου έπειτα από καυγά σε κέντρο διασκέδασης στα Γιάννητσά. Το θύμα της επίθεσης όλες αυτές τις ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Την περασμένη εβδομάδα ο 26χρονος κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό του μετά την απολογία του είχε κριθεί προφυλακιστέως με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης η οποία αναμένεται να αναβαθμιστεί.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Κίμι Αντωνέλη ήταν ο νικητής στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Μόντσα. Ο πιλότος της Mercedes έγινε ο πρώτος Ιταλός μετά το 1966 που κερδίζει στον συγκεκριμένο αγώνα. Ο Charles Leclerc με τη Ferrari είχε ατύχημα στους πρώτους γύρους και εγκατέλειψε. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης κυρίαρχη η ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα παραμείνει γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα αγγίξει τους 36 με 37 και πιθανώς και τους 38 βαθμούς.
0: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30 όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες tania.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν ο Γρηγόρης Μπέκος και η Ζωή Λιάκα.
1: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 06 700.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104 και 6.
1: Είμαστε εκπομπή Τεχνοτροπίες με τη Ζουλιάκα
0: και τον Γρηγόρη Μπέκο.
1: Λοιπόν, εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8 θα παρακολουθούμε μαζί την πολιτιστική επικαιρότητα, όσα παίζουν και όσα αξίζουν στον χώρο των τεχνών. Ενημερώνουμε, σχολιάζουμε, συζητάμε και ασφαλώς συναντάμε καλλιτέχνες είτε από τηλεφώνου είτε στο στούντιο με το καλό. Στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Θοδωρής Κούβας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Κατερίνα Τσουκαλά. Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί αυτό το θέλουμε, είναι στο τηλέφωνο 211-016-1046, 211-016-1046. Μας στέλνετε επίσης μηνύματα στο Viber ή στο WhatsApp στο 698-1041-046 ή αναζητώντας το Mega News 104,6. Και επίσης έχετε τη δυνατότητα να μας στείλετε mail στο studio papaki meganews1046, μία λέξη αυτό, .gr.

0: ιδανικότερο τραγούδι για να μας βάλει στο κλίμα αυτής της εκπομπής που έχει στον πυρήνα της την παράδοση ήταν η Ανδρομέδα από τον δίσκο του 1999 και βέβαια το Θανάση Παπακοσταντίνου στην Ανδρομέδα και στη Γη.
1: Λοιπόν, ήθελα να πούμε για το τι, εν πάση περιπτώσει, άξιζε, τι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό το πολιτιστικό καλοκαίρι. Αυτό είναι, αυτή είναι η βασική ιδέα. Και θα το ρωτήσω, θα στο ρωτήσω με μία λέξη. Και θέλω το σχόλιο σου. Μετάλλικα.
0: Ήταν το πιο λαμπερό, ό,τι πιο λαμπερό σε άνοιγμα του πολιτιστικού καλοκαιριού. Ήταν η συναυλία που όλοι θέλαν να είναι. Όλοι θέλουν να είναι μέσα σε αυτή. Δεν ξέρω πώς κατάφεραν, πολύ πάντως, γιατί το ΆΚΑ γέμισε. Και από την κινητικότητα που είδαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μάλλον ήταν το πολιτιστικό, το μεγάλο συναυλιακό γεγονός της χρονιάς. Βέβαια, ένα άλλο σημείο από το πολιτιστικό καλοκαίρι, ήταν το κλείσιμο του Ηρωδίου και η τελευταία μουσική πράξη που έκανε ο σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Τζον Λέτζεντ, με τα 13 γκράμι του, το Όσκαρ του και τα δισεκατομμύρια stream. Αυτή ήταν η ωραία αποχαιρετιστήρια συναυλία πριν κλείσει το Ηρώδιο για να γίνουν, να προχωρήσουν οι εργασίες αναστήλωσης, συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών του.
1: Λοιπόν, για κάποιο διάστημα Ηρώδιο δεν έχει, θα ξανά έχει. Θέλω όμως να πω, όπως είπε και η Ζωή αρχικά, ότι η εκπομπή μας θα περπατήσει σε παραδοσιακούς ήχους και αυτό το τραγούδι που θα πάμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως είναι ένα τέτοιο τραγούδι από μια φωνή που είναι εξαιρετική πραγματικά.
0: Και θα συζητηθεί, πρόκειται για το Πάμπικο που θα ακούσουμε από την Εμιλία Χαλκιά και θα την έχουμε κοντά μας αμέσως μετά το τέλος του τραγουδιού.

0: Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που αφορά την παραδοσιακή μουσική. Τρεις νεότεροι καλλιτέχνες, η Εμιλία Χαλκιά, τραγουδίστρια, ο λαουτίστας Στέφανος Πατεράκης και η σολίστ του Καβάλ Άννα Μαρία Συνοπίδου, πήραν πλήρες υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο περίφημο Berklee College of Music της Βοστόνης. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Εμιλία Χαλκιά και την καλωσορίζουμε.
1: Γεια σου, Εμιλία.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για τη σπουδαία αυτή εξέλιξη. Πώς αισθάνεσαι, πώς νιώθεις, ετοιμάζεις βαλίτσες να πας στην παραδοσιακή μουσική σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά ιδρύματα του κόσμου, που δεν ξέρω, μέχρι τώρα βεβαίως ήταν ανοιχτό σε μουσικές παραδόσεις. Η ελληνική δεν είχε τόσο μεγάλο χώρο, η αλήθεια είναι. Οπότε...
2: Ναι. Χαίρετε, ναι. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να το πάρω με τη σειρά. Ετοιμάζομαι, ναι, ψυχολογικά πιο πολύ θα πω. Είναι ένα μεγάλο βήμα για μένα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν άνθρωποι που κάνανε στην αρχή και έτσι μας άνοιξαν και εμάς το δρόμο, σίγουρα. Με το παράδειγμά τους, να βρεθούμε εκεί πέρα. Ενώ... Ήμασταν από εδώ, από την Ελλάδα, μελετούσαμε την ελληνική παραδοσιακή μουσική.
1: Mm-hmm. Όπως είναι ο Βασίλης ο Κώστας, ας πούμε.
2: Που... Όπως είναι ο Βασίλης ο Κώστας και άλλοι ωραίοι καλλιτέχνες, βέβαια, που πέρασαν από εκεί mm-hmm. και άφησαν το στίγμα της ελληνικής παράδοσης. Mm-hmm. Αλλά φυσικά μένει να δούμε κατά πόσο και εμείς με τη σειρά μας θα το εξελίξουμε. Θα πούμε τη δική μας τη ιστορία εκεί πέρα.
1: Βεβαίως και μια χαρά θα την πείτε την ιστορία σας, αλλά εγώ θέλω να μου πεις πώς ξεκινάει η δική σου ιστορία με το παραδοσιακό τραγούδι. Είσαι ένα νέο κορίτσι, ωραίο κορίτσι. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πας προς την παράδοση, Εμιλία?
2: Ωραία ερώτηση. Εγώ ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εκεί πέρα μπήκα για πρώτη φορά στη διαδικασία να μελετήσω την παραδοσιακή μουσική έτσι σε βάθος. Mm-hmm. Είχα καθηγητή μου τον Ανδρέα τον Καρακώτα για όλα τα χρόνια των σπουδών μου και μου φάνηκε ένας χώρος ανεξάντλητος. Έχει τόσο πολλά να μάθεις που σίγουρα δεν μπορείς να τα μάθεις όλα, αλλά εγώ ήμουν ένα παιδί από την πόλη. Δεν είχα δηλαδή τόση εμπειρία από την παραδοσιακή μουσική στην πράξη της. Mm-hmm.
1: Να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, να πούμε ναι, ναι. ποια είναι η πόλη σου, γιατί το όνομά ναι, σου βέβαια. Μας παραπέμπει στον μεγάλο Πετρολούκα Χαλκιά, που δεν υπάρχει συγγένεια από ό,τι μου έχεις πει. Εσύ κατάγεσαι όχι. από την Χαλκιδική.
2: Ναι, βέβαια. Εγώ γεννήθηκα μεγάλο στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. αλλά οι ρίζες μου από τον πατέρα μου είναι από τη Χαλκιδική, από την Γαλάκτα Χαλκιδικής. Mm-hmm. Και από τη μητέρα μου είμαι από την Ανατολική Θράκη, από εκεί κάτι χωριά. Mm-hmm. Οι παππούδες ήρθανε μπροστά εδώ. Οπότε δεν υπάρχει κάποια συγγένεια mm-hmm. με το να είμαι στον Πετρολούκα, αλλά πολλές φορές η αλήθεια είναι επειδή είχα την τεράστια τιμή να συντράξω μαζί του. Mm-hmm. Πολλές φορές μας ρωτούσε ο κόσμος, είσαι εγγονή mm-hmm. του Πετρολούκα, αλλά δεν ήμουν, όχι, δεν είχαμε κάποια συγγένεια. Mm-hmm. Είναι συνωνυμία.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω, Εμιλία, κάτι. Η σχέση, ας πούμε, των νεότερων ανθρώπων σήμερα με την παράδοση, θα έλεγες ότι είναι ισχυρή ή, ας πούμε, εσύ και διάφοροι, ας πούμε, συναδελφοί σου είστε οι εξαιρέσεις? Δηλαδή, πώς θα περιέγραφες αυτή τη σχέση, κυρίως των νεότερων, με την παράδοση σήμερα?
2: Από την πλευρά ενός μουσικού, mm-hmm. θα πω τώρα, που... Και θα μιλήσω για μουσικούς. Βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά που αγαπούν να μελετούν την παράδοση, να ασχολούνται με αυτή, να την ψάχνουν, να βρίσκουν καλλιτέχνες ειδικούς του είδους, να το πω έτσι. Είτε οργανοπαίκτες είτε τραγουδιστές. Υπάρχουν παιδιά που τους αφορά η παράδοση και ασχολούνται με αυτή, τη σπουδάζουν στα ιδρύματα που υπάρχουν στην χώρα μας. Και από την πλευρά του κόσμου παρατηρώ ότι ο κόσμος την έχει ανάγκη. Την παραδοσιακή μουσική. Mm-hmm. Δεν την αφήνει εύκολα να χάσει. Δηλαδή, ο κόσμος έχει ανάγκη να συγκεντρώνεται, να γλεντάει, να χορεύει, να τραγουδάει και αυτό μας δείχνει κάτι, πιστεύω. Δεν είναι τυχαίο.
1: Εμιλία.
2: Το είδα δηλαδή και εγώ να συμβαίνει, ναι.
1: Εμιλία, συγγνώμη, σε διακόπτω. Τι πιστεύεις ότι ανανέωσε τη σχέση του κόσμου με την παράδοση? Γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό κυρίαρχο στις μέρες μας τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια ανανεωτική τάση. Πολλά πανηγύρια. Για μένα και το Γρηγόρη που καταγόμαστε από την Αιτωλοκαρνανία και που ήταν μέσα στην, στην παράδοσή μας και στην κουλτούρα μας, δεν ήταν κάτι ξένο. Αλλά για τους Αθηναίους, ξαφνικά οι Αθηναίοι αναζητούν να πάνε σε πανηγύρια να τραγουδήσουν, να χορέψουν.
2: Νομίζω ότι επανέφερε έτσι στο επίκεντρο η παραδοσιακή μουσική, το έδειξε ξανά το πόσο σημαντική είναι, έχει βαρύτητα. Δεν μπορεί να εύκολα να χαθεί. Και επίσης κάτι που πιστεύω ότι μετράει πολύ είναι ότι υπάρχει αίσθηση του εμείς, υπάρχει η κοινότητα, δεν υπερισχύει το εγώ μέσα στη παραδοσιακή μουσική. Δηλαδή βλέπεις ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να βρεθούν όλοι μαζί, να γίνουν έτσι μια ομάδα, να ενωθούν. Και αυτό πιστεύω ότι το χρειάζεται η ψυχή τους, να μην νιώθουν ότι είναι μόνοι τους. Να μην υπάρχει αυτή, επειδή υπάρχει το εγώ γενικά, είναι ένα πρόβλημα, θα το πω ότι αποτελεί ένα πρόβλημα στο μυαλό μου, ας πούμε, για τους ανθρώπους, για την κοινωνία, θα το πω έτσι. Μέσα από την παραδοσιακή μουσική, δεν ξέρω αν καλύπτω με αυτήν την απάντηση, αλλά έτσι το νιώθω ότι αναδεικνύεται το εμείς από το εγώ. Υπερτερεί το εμείς παρά το εγώ.
0: Όχι καλύπτης, υπερκαλύπτης. Μας υπερκάλυψες και εμάς, Εμιλία Χαλκιά. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία.
2: Ναι, ναι. Μόνο να προσθέσω, επειδή ξεκίνησα να λέω για το Πανεπιστήμιο, που φυσικά υπήρξε η αφετηρία μου για να μελετήσω την παραδοσιακή μουσική, αλλά δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω και το επιλεκτό κρατικό ενσάμπλ. Μέσα στο οποίο βρέθηκα εν συνεχεία, ναι, το οποίο έχει καλλιτεχνικό ιδρύτη το Βασίλη Κώστα, όπως τον προαναφέραμε. Και μέσω του επιλέκτου, όπου φυσικά είμαστε μια ορχήστρα που μελετάμε την παραδοσιακή μουσική βαθιά και έτσι το ψάχνουμε το θέμα, πήρα την ευκαιρία να πάω σε ένα πέντε εβδομάδων καλοκαιρινό πρόγραμμα στο Μπέρκλι. Πήρα μια υποτροφή από τη Μητρόπολη Ιωαννίνων και την ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Και έτσι βρέθηκα στο Berklee College of Music. Για πέντε εβδομάδες πέρσι το καλοκαίρι έκανα ακρόαση και πέρασα στο πρόγραμμα το προπτυχιακό. Mm-hmm. Και ήταν τώρα σημαντικό να το αναφέρω και αυτό, γιατί έτσι έγιναν όλα.
1: Τώρα πότε ετοιμάζεις, πότε θα ξαναπάς, πότε ξεκινάει η φοιτησή σου στο Berklee?
2: Τώρα με το καλό θα πάω την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, το Σεπτέμβριο του 27. Mm-hmm. Οπότε εκεί κοντά θα μετακομίσω κιόλας προς τα εκεί.
1: Ωραία.
2: Κάπως έτσι το σκέφτομαι.
1: Μέχρι τότε θα σας συναντήσουμε σε κάποιο πανηγύρι, σε κάποια μουσική σκηνή, σίγουρα, έτσι.
2: Το ελπίζω, ναι.
1: Ωραία.
0: Εμιλία Χαλκιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε, Εμιλία. Καλή συνέχεια και καλή αρχή στη νέα σου πορεία.
0: Λοιπόν, τώρα ευχαριστούμε πολύ την Εμιλία Χαλκιά. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που ανακαλεί εικόνες από ένα πανηγύρι στο Μούρεση. Έτσι όπως το αποτύπωσε στους φοβερούς στίχους του ο Διονύσης Σαββόπουλος στο Μούρεση Πηλίου, που ήταν το ησυχαστήριο του Σαββόπουλου. Θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μισάωρο με ένα υπέροχο τραγούδι και μια εξαιρετική ερμηνεία του Γιάννη Χαρούλη, «Σου μιλώ και κοκκινίζεις».

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 7.30 στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Καραμπόλα με 6 οχήματα σημειώθηκε πριν από λίγο στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου έξω από τα Μέγαρα. Εξαιτίας του ατυχήματος καταγράφονται ουρές χιλιόμετρων στο ρεύμα προς Αθήνα και συγκεκριμένα από το ύψος της Κινέτας έως τα Μέγαρα. Από τη σύγκρουση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν υπάρξει τραυματισμοί. Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας στις εκλογές ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου όπου παραχώρησε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι σήμερα δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία και επιρρύπτοντας την ευθύνη σε άλλα κόμματα. Τις ερωτήσεις που αφορούσαν στον Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε ενοχλημένος, διευκρινίζοντας ότι δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Σε ερώτηση του Γιάννη Χριστάκου για το Mega News 104,6 και το Βήμα της Κυριακής σχετικά με τις αλλαγές στα τεκμήρια και το αν αυτό συνιστά παραδοχή λάθους, ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε πως πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια πραγματικότητα, τονίζοντας πως από τη στιγμή όπου οι επιχειρήσεις συνδέονται διαδικτυακά με τις φορολογικές αρχές, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιβαρύνονται με αχρίαστες και αυθαίρετες προσαυξήσεις. Σκληρή ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε βίντεο που ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη μεταξύ άλλων Πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων, της woke agenda, της εξαθλίωσης των αγροτών και των υποκλοπών. Έντονες οι αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ανεξοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση, καταλόγησε στον κύριο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Με έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας, ο Πρωθυπουργός η Διεθνή Έκθεση, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστεράς συμπαράστασης Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Σαρωτικό προβάδισμα του ακροδεξιού AFD δείχνουν τα exit polls στη Σαξονία Anhalt με ποσοστό 44,5%. Κατέληξε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου μετά από καυγά σε κέντρο διασκέδασης στα Γιαννιτσά. Ο 26χρονος, κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό, είχε κριθεί προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Και ο καιρός, έθριος, αναμένεται αύριο στην Αττική. Έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9 στο βραδινό, στις 8 στο βραδινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με τον Βασίλη Σφίνα. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
3: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
2: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
4: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.

0: Επιστρέψαμε στο μικρόφωνα του Mega News 104,6. Είμαστε η εκπομπή Τεχνοτροπίες με τον Γρηγόρη Μπέκο
1: και τη Ζωή Λιάκα.
0: Εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή, όπως έχουμε πει, 7 με 8, παρακολουθούμε την πολιτιστική επικαιρότητα, παρουσιάζουμε όσα τρέχουν, όσα παίζουν, αλλά και όσα αξίζουν από τον χώρο των τεχνών. Ενημερώνουμε, σχολιάζουμε, συζητάμε και συναντάμε με πολύ χαρά καλλιτέχνες.
1: Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, φίλες και φίλοι, στο τηλέφωνο 211-016-1046. Εκεί σας υποδέχεται η Κατερίνα Τσουκαλά. Να πω επίσης ότι στον ήχο είναι ο Θοδωρής Κούβας μαζί μας. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp στο 698-1041-046 ή μας αναζητάτε στο WhatsApp Mega News 104,6. Και επίσης email για τους πιο παραδοσιακούς, στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που, για τα οποία αναρωτιόμασταν πριν από αυτή την εκπομπή είναι αν υπήρξε κάτι έτσι ξεχωριστό φέτος στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Επίδαυρος είναι ένα σημαντικό πολιτιστικό πράγμα. Είναι ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα κάθε χρόνο. Έχω την αίσθηση, Ζωή Λιάκα, ότι φέτος, αφενός κατά τη γνώμη μου είχαμε μια άτονη Επίδαυρο, αλλά δεν υπήρχε και το μεγάλο γεγονός.
0: Το μεγάλο γεγονός ήταν η έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών στην Επίδαυρο, στη Μεγάλη Επίδαυρο. Mm-hmm. Ήταν η μύδια του Λουίτζι Κερμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή που παρουσιάστηκε στις 20 Ιουνίου. Έχει περάσει τόσο καιρός.
1: Αν έχει περάσει αιώνας.
0: Αιώνας, όπου 65 χρόνια παρουσιάστηκε, 65 χρόνια μετά την ιστορική παράσταση του 1961 με τη Μαρία Κάλλας. Πρόκειται για μια ανασύνθεση της ιστορικής σκηνοθεσίας του Αλέξη Μινωτή από τον Παναγή Παγουλάτο με τα σκηνικά και τα κουστούμια του Γιάννη Τσαρούχη. Στη μουσική διεύθυνση να πούμε ότι ήταν ο Ζακ Λακόπ και πρωταγωνίστρια η Άννα Πυρότσι.
1: Έχω να πω δηλαδή, κατά τα άλλα, ότι για να συζητήσουμε τι ήταν σημαντικό στην Επίδαυρο, που είχε πολλά πράγματα, πρέπει να πάμε στον Ιούνιο. Εν πάση περιπτώσει, τι ήταν αυτό, ρε παιδί μου, που εσύ κρατάς, τι ήταν αυτό που σου άρεσε από τις παραστάσεις που ακολούθησαν? Μην μείνουμε τώρα στη μίδια.
0: Ναι, σωστά. Θα κρατήσω Βάκχες.
1: Του Γιάβορ Γκάρντεφ την προσέγγιση.
0: Βέβαια, αυτή η προσέγγιση ήταν συνεπής σε ό,τι είχε πει ο σκηνοθέτης ότι θα κάνει. Ό,τι ανάγνωση είχε παρουσιάσει μέσα από τις συνεντεύξεις του. Ναι, το έκανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μ' άρεσε πάρα πολύ η σκέψη του, η προσέγγιση του να κάνει χοροδούς τους σημαντικούς Tiger Lilies. Έμεινε συνεπής στο να το παρουσιάσει ως μία συναυλία. Ήταν συνεπές αυτό και συνεπής και στο εικαστικό κομμάτι, ναι. Έτσι με τα κυκλειδώματα και τα λοιπά. Είχαμε έναν εξαιρετικό Διόνυσο.
1: Ναι, ήταν ο Γιώβτσης, ήταν πολύ καλός.
0: Ναι, και πολύ ωραίος ο Πενθέας του Μιχάλη Ταμπακάκη.
1: Η περίπτωση, εγώ λέω να σταθούμε λίγο τώρα, μιας mm-hmm. και τρέχει ο χρόνος και... Mm-hmm. Τρέχουμε και εμείς να σταθούμε και στην άλλη περίπτωση της ξένης παραγωγής που είδαμε στην Επίδαυρο φέτος, που ήταν η Αντιγόνη του Όγεν, όπου εκεί τα πράγματα δεν νομίζω ότι πήγανε τόσο καλά. Γιατί δεν κατάλαβα εγώ προσωπικά πώς ακριβώς συνομίλησε ο Νορβηγός σκηνοθέτης και ο χορογράφος με το έργο του Σοφοκλή. Μάλλον, για να είμαι ακριβής, μάλλον δεν συνομίλησε.
0: Γρηγόρη, αν μου επιτρέπεις, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ευθύς εξ αρχής είχε δηλώσει ότι είναι μια παράσταση εμπνευσμένη από την Αντιγόνη.
1: Βεβαίως.
0: Από εδώ και πέρα ξεκινούν οι ενστάσεις μας, γιατί βεβαίως θες να κάνεις μια παράσταση όπου έμπνευση παίρνεις από την Αντιγόνη, άρα δεν μπορεί να μην είσαι πιστός στο κείμενο κτλ. Εν τούτης όμως όλοι περιμένουμε να δείξει ο δημιουργός ότι την έχει καταλάβει. και ότι έχει ενσωματώσει τον πυρήνα της παράστασης στο δικό του εγχείρημα. Δεν έγινε, νομίζω, αυτό, χωρίς να θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες. Σε μένα μου άφησε την αίσθηση, έτσι για να σου το πω όσο πιο περιγραφικά μπορώ, ότι έβλεπα ριλάκια στο Instagram.
1: Μάλιστα. Το κρατάω αυτό. Μ' αρέσει αυτό με τα ριλάκια. Αλλά πραγματικά, πραγματικά, αν αυτό το πράγμα ήταν μία ώρα και είχε μόνο χορογραφία, ο άνθρωπος είναι στην Πιναμπάουσερ, είναι γνωστό και τα λοιπά, σημαντικός, δεν λέμε εμείς. Αν ήταν μία ώρα και είχε μόνο χοροθέατρο και καταλαβαίναμε πέντε πράγματα για την πλοκή απλώς του Σοφόκλειου έργου, θα ήταν πολύ καλύτερο. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν κατάλαβα τον λόγο και απορώ πώς το είδε κάποιος και είπε: ναι, ωραία, ωραία παράσταση αυτή, να τη φέρουμε στην Επίδαυρο. Εν πάση περιπτώσει. Γενικά όμως, για να το κλείσουμε κάπως, η Επίδαυρος δεν είχε ένα μεγάλο γεγονός, δεν είχε μια παράσταση που συζητήθηκε για τις ποιότητές της. Εν πάση περιπτώσει, η ζωή προχωρά.

0: Πήγαμε στο Πάμπικο, περάσαμε από το Μούρεση, περάσαμε και από τη Θράκη με την υπέροχη φωνή του Νίκου Γιώγαλα, με τη βασιλική του, το παραδοσιακό μακεδονίτικο ποίημα που μελοποίησε την εποχή που, όπως είχε πει, μελετούσε θρακιώτικα. Και έχει ενδιαφέρον γιατί τους στίχους τους βρήκε σε ένα σημειωματάριο του πατέρα του, ο οποίος ήταν μανιώδης συλλέκτης στίχων από την παράδοση. Mm-hmm. Ωραία θα ήταν να έρθει να μας τα πει από κοντά ο κύριος Γιώγαλας.
1: Γιατί όχι. Θέλω να πω στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, έτσι ως μια υπενθύμηση προς εσάς, ότι συνεχίζεται το Φεστιβάλ Βιβλίου στο Παιδίον του Άρεως, ξεκίνησε στις 4 του μηνός, συνεχίζεται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Καλό είναι αν μπορείτε και αν θέλετε να κάνετε και μια βόλτα από εκεί. Τώρα όμως το θέμα μας, και ένα θέμα νομίζω που αξίζει να συζητηθεί, είναι, παιδιά, θέλω να σταθώ πραγματικά σε αυτό. Τι έχει συμβεί με αυτό το τραγούδι?
0: Προβληματισμένος.
1: Που έχει... με την καλή έννοια είμαι προβληματισμένος. Mm. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι. Όπου και αν πήγατε φέτος, μα πήγατε σε κάμπο, μα πήγατε σε βουνό, μα πήγατε σε νησί, σίγουρα θα το ακούσατε. Είναι αυτό το τραγούδι που έχει διασχίσει τα πέλαγα, έχει φτάσει ενδεχομένως και μέχρι τον Όλυμπο.
0: Τα τελευταία 3 χρόνια, ακατάπαυστα.
1: Το απόγειο. Και φυσικά, ποιο είναι αυτό το τραγούδι, Ζουλιάκα?
0: Αυτό το τραγούδι είναι το Γλέντι του Νίκου Οικονομίδη, το οποίο βέβαια είναι γραμμένο από τον Νίκο Οικονομίδη το 2006. Θα ακούσουμε το Γλέντι και θα έχουμε μετά στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Οικονομίδη να μας εξηγήσει, να ερμηνεύσει όσο μπορεί και όπως μπορεί, γιατί δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, πώς μετά από 20 χρόνια αυτό το τραγούδι βρέθηκε στο απόγειο των συναυλιών, των πανηγυριών και των μουσικών σκηνών.

0: Αυτό ήταν το γλέντι του Νίκου Οικονομίδη με την υπέροχη ερμηνεία της Κυριακής Σπανού. Και στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Νίκο Οικονομίδη. Καλησπέρα κύριε Οικονομίδη.
1: Καλησπέρα σας κυρία μου και κύριε. Τι ωραίες φωνούλες. Να πω καλωρίζικη εκπομπή σας, τι να σας ευχηθώ.
2: Ευχαριστούμε κύριε Οικονομίδη, ευχαριστούμε. Και χαιρόμαστε που είστε στην εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Οικονομίδη, τι γίνεται με το γλέντι? Εσείς το γράψατε το 2006.
1: Ναι, η πρώτη κυκλοφορία, ναι, στο δίσκο μου Αντικέρι. Που και... το τραγουδούσα εγώ με την κόρη μου. Όταν ήταν 16 χρόνια τότε, ναι.
0: Okay.
1: Ναι, και έχουν περάσει πολλά χρόνια, ναι, και γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα.
0: Τα τελευταία τρία χρόνια είναι κοινό κτήμα των μουσικόφιλων. Όλοι το γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι το άκουσα σε συναυλίες και σε μουσικές σκηνές. Δεν είχα την τύχη να το άκουσα σε πανηγύρι. Τα τελευταία τρία χρόνια.
1: Ακούγεται παντού, σε ξένες χώρες. Έχω δώσει άδειες από τη Βουλγαρία μέχρι, πού να σας πω τώρα, μέχρι στην Αμερική.
0: Mm-hmm.
1: Και σε άλλες γλώσσες, ας πούμε, αρχίζουν και το βγάζουν τώρα.
0: Αλήθεια. Σε ποιες γλώσσες θα μεταφραστεί?
1: Ήδη έχει γίνει στα βουλγαρικά.
0: Μάλιστα.
1: Και πάει παρακάτω. Δηλαδή, για να το καταλαβαίνουν και αυτοί. Γιατί, ξέρετε, άμα στα ελληνικά δεν μπορεί να το λέει η κοπέλα, ας πούμε, που τραγουδάει από την Βουλγαρία.
0: Uh-huh.
1: Δεν μπορεί να το λέει στα ελληνικά, γιατί οι Βουλγαροί προφανώς δεν τα καταλαβαίνουν όλα. Έχει κρατήσει μόνο το Χαμάν, ξέρω εγώ, αυτά τα επιφωνήματα που είναι κοινά σε όλους, ας πούμε, τους λαούς. Και τα υπόλοιπα είναι στα βουλγαρικά. Και λέει το ένα αντίστοιχο. Από ό,τι έκανα ερμηνεία, πώς ήταν διερμηνεία, ας πούμε, εκεί πέρα, είδα ότι μιλάει ότι αφήστε το κινητό και πάμε να χορέψουμε κτλ. Ναι. Στο ίδιο, ναι,
0: στο ίδιο θέμα. Στο ίδιο θέμα, ναι. Και στο ίδιο κλίμα. Να σας πω, κύριε Οικονομίδη, τι συγκίνησε, τι συγκίνησε στο γλέντι και έγινε αυτή η έκρηξη ενδιαφέροντος? Τι συγκινεί στο γλέντι?
1: Να σας πω, συγκινεί το γεγονός ότι είναι πρώτον πραγματικό τραγούδι, όπως όλα με τα τραγούδια, χωρίς να θέλω να περιευτολογήσω, αλλά... Δεν γράφω εγώ ένα τραγούδι που δεν είναι ο στίχος πραγματικός, δηλαδή να είναι ειλικρινής. Να μην είναι δηλαδή φανφάρα που λέμε, να λέει απλά μεγάλα λόγια. Δηλαδή τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια κίνηση από πάρα πολλούς λαϊκούς, παίρνουν, ας πούμε, τα τραγούδια μου λέξεις όπως το γλέντι, ξέρω εγώ, το γλέντι ξεκινάει και λένε τα ίδια λόγια με άλλο. Αυτά είναι ψεύτικα. Πρέπει το τραγούδι να είναι πραγματικό, δηλαδή να τα ακούει ο άλλος και να το πιάνει. Αμέσως, επειδή είναι ειλικρινές και το εκλαμβάνει ο ακροατής, κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι, ότι αφορά αυτόν, γιατί έχει μια παρόμοια ιστορία. Το γλέντι λοιπόν είναι ένας ελεύθερος κοπευτής, θα έλεγα, τραγούδι, όπως έχω και άλλα τέτοια τραγούδια, ξέρετε. Εγώ γράφω από το 86, ας πούμε, ξεκίνησα να γράφω. Και έχω αυτήν το Γιάντα, να μην θέλεις Γιάντα, την αγάπη μου για πάντα. Φοβερό τραγούδι. Έχω το άλλο, το όπα όπα σ' αγαπώ, μα δεν σου το όπα. Πόσα χρόνια τώρα τραγούδια, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή νούμερο ένα σε όλα τα πανηγύρια, είναι διαχρονικά. Ο κόσμος θεωρεί ότι είναι παραδοσιακά, επειδή είναι τόσο δηλαδή φυσικά που άλλος δεν μπορεί, ας πούμε. Αυτό είναι παραδοσιακό.
0: Αλλά είναι δικά σας όμως τραγούδια,
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Και πολλά άλλα τώρα, για να μην σας κουράζω.
2: Κύριε Οικονομίδη.
1: Ναι.
2: Κύριε Οικονομίδη, επειδή ανατρέξατε και στο παρελθόν, θέλω να ρωτήσω, γνωρίζω ότι έχετε καταγωγή από τη Σχοινούσα, σωστά?
1: Ναι.
2: Θέλετε να μας πείτε, εδώ πέρα υπάρχει μια πορεία πριν από το γλέντι που έγινε η έκρηξη και σας έμαθαν οι περισσότεροι. Έχετε όμως μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα πορεία και συνεργασίες με πολύ σημαντικούς ανθρώπους της μουσικής. Θέλετε να μας πείτε, ας πούμε, ποιες ξεχωρίζετε σε αυτή την μακρά διάρκεια?
0: Εγώ θα ήθελα πολύ, κύριε Οικονομίδη, να μου πείτε. Πού παίξατε, με ποιον παίξατε για πρώτη φορά? Κλέβω λίγο, γιατί μας το έχετε πει, αλλά θέλω να ακουστεί και στον αέρα.
1: Εγώ ξεκίνησα μόνος μου. Δούλευα στη Σαλαμίνα δύο μέρες τότε, που ήταν μια άλλη κατάσταση, μια άλλη Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για το δεκαετία του 70. Και 76-78. Και έπαιζα, λοιπόν, δούλευα δύο μέρες και έβγαζα τόσα χρήματα. ήταν πάρα πολλά τότε, με χαρτούρες που ρίχνανε μέχρι το πρωί που ήταν άνθρωποι. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν με άκουσε ο Πάνος Γαβαλάς, ο οποίος είχε εκεί τον κουμπάρδι και ένα σκάφος, και με βούτυξε που λέμε και μου λέει σε θέλω, και πήγαμε στο στόπ, αν θυμάστε τώρα δεν υπάρχει, απέναντι από το Καρκάν. Το στόπ ήταν ένα μαγαζί με 2.000 άτομα, το οποίο το γέννησε ο Γαβαλάς και με είχε πάρει εκεί εμένα.
0: Ποια εποχή μιλάμε, χρονολογία?
1: Ήταν η εποχή που έλεγε το Σταυροδρόμι. Το Σταυροδρόμι σε βρήκε και με βρήκε αυτό. Και 76 βέβαια, 78, αυτή ήταν η πρώτη μου, να το πούμε, μεγάλη συνεργασία, σαν μικρό παιδάκι εγώ που σπούδασα τότε στην Αθήνα και ζούσα μόνος μου. Και από εκεί μετά έχω δουλέψει με όλους, δηλαδή τι να σας πω, όλα τα ονόματα φανταστείτε, ας πούμε από Χάρης Αλεξίου, Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Μαρκόπουλο, με τους έντεχνους δηλαδή, με τους παραδοσιακούς, ήμουνα χρόνια από τη Δώρα Στράτου, με την Αίμιστη, την άλλη, τη Δόμνα Σαμίου, με το Χρόνια Ειδονίδη, όλοι οι δίσκοι ας πούμε που έχουμε κάνει, παίζω εγώ ας πούμε από πίσω βιολί. Με τον Νίκο τον Παπάζογλου, με τη Μαρίζα Κοχ, είναι αμέτρητη τώρα δηλαδή, αλλά πάντα πήγαινα με καλλιτέχνες που εκτιμούσα, δεν πήγαινα δηλαδή με κάποιους λαϊκούς που δεν εκτιμούσα τους παραγραφείς, δηλαδή σαν στυλ.
0: Ποιους εκτιμούσατε, ποιοι ήταν αυτοί οι καλλιτέχνες οι λαϊκοί που
1: εκτιμούσατε? Όλοι που σας είπα τους εκτιμούσα. Τώρα αδυναμία μεγάλη είχα στον Νίκο τον Παπάζογλου, διότι ήταν άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, ήταν δηλαδή κάτι πολύ ξεχωριστό. Και σε άλλους, δηλαδή να μην ελπίσω κανέναν πραγματικά, δηλαδή εγώ δεν συνεργάστηκα ποτέ με κάποιον και να πω και να τον απομυθοποιήσω ας πούμε. Όλοι είχαν να μου δώσουν κάτι και ήταν μεγάλη σχολή για μένα, και πήρα από όλους αυτούς, και μετά από όλα αυτά, μετά από κάποια χρόνια λέω πρέπει να ασχοληθώ με τη μουσική, γιατί έτσι ξεκίνησα εξάλλου εγώ, δηλαδή να σας δώσω να καταλάβει τελείωσα τα οδεία μου και όλα αυτά, και έγραφα σονάτες και δεν ξέρω εγώ κλασικά έργα. Και για να θυμάμαι την καταγωγή μου, αποφάσισα να κάνω ένα δίσκο με νησιώτικα. Μιλάμε τώρα το 86, το 85, κάπου εκεί. Και βρήκα τότε την Ελένη Λεγάκη που ήταν μια φωνή της εποχής εκείνης, καθαρή και καλή και τα λοιπά, και της έκανα το δίσκο Αγάπη και Θάλασσα, που εκεί μέσα είχα το Όπα Όπα, το Γιάντα να μην φύγεις Γιάντα, την αγάπη μου για πάντα, την Μπαρμπαριά, δηλαδή τραγούδια που είναι μέχρι σήμερα. Και είχε ας πούμε τόση μεγάλη επιτυχία, πώς έχει το Γλέντι τώρα, είχε τότε ας πούμε το Γιάντα. Έμπαινα στο τρένο και έμπαινε ας πούμε ο Γιφτάκος μέσα με το κλαρίνο ή το ακορντεόν και έπαιζε το τραγούδι. Ας πούμε είχε μια απήχηση τρελή ας πούμε. Όπως και τώρα με το Γλέντι, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό για μένα, γιατί γίνεται το Γλέντι, έγινε έτσι και δεν έγινε αμέσως. Να σας εξηγήσω το εξής. Πρώτον, εγώ είμαι ελεύθερος παραγωγός του εαυτού μου, δεν είμαι σε καμιά εταιρεία, που σημαίνει ότι δεν έχω τη δύναμη και τον τρόπο να το διαφημίσω αυτό, ούτε θέλω να το κάνω. Δηλαδή, έχω πατάτες, παιδιά, πάρτε. Όχι, πρέπει να ανακαλύψει ο άλλος ότι έχω πατάτες και να έρθει να τις πάρει επειδή του αρέσουν. Έτσι λοιπόν, φτιάχνω ένα τραγούδι, μιλάει στις καρδιές κάποιων ανθρώπων, ξεκινώντας από το νησί μου, από τα διπλανά νησιά, από ένα κοινό ας το πούμε μικρό σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, και σιγά σιγά από τη στιγμή που είναι ωραίο το τραγούδι έρχεται το άλλο και του λέει ξαναπαίξε μου αυτό το τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι, ξανά, μέχρι που ανεβαίνει και κάνει μια κρίσιμη μάζα θα λέγαμε. Και τότε γίνεται η έκρηξη. Αυτό έγινε ας πούμε πριν από 3 χρόνια, δηλαδή σχηματίστηκε η κρίσιμη μάζα, που σημαίνει ότι το πήρε ας πούμε η Εφηθόλη, το έπαιζε με κλαρίνο, το πήρε ο άλλος ο
2: Κρουσικός. Πολλοί κόσμος, κύριε Οικονομίδη.
1: Το Καραπατάκι το έβαλε ας πούμε στις συναυλίες και στα έντεχνα. Οπότε αυτό έγινε η γεωμετρική πρόοδο μετά, εξαπλώς και παντού. Και πάει ακόμα. Είναι, δηλαδή,
2: και πάει και νομίζω, και νομίζω κύριε Οικονομίδη, και του χρόνου το καλοκαίρι παντού θα είναι το τραγούδι σας. Αυτή τη στιγμή.
1: Μα αυτό είναι διαχρονικό. Δεν είναι δηλαδή σουξέ της εποχής. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Όπως ήταν ας πούμε και το Γιάντα. Πάντα θα είναι επιτυχία. Δηλαδή όποτε παίξεις τον άλλο και του πεις το τραγούδι Γιάντα, να φύγει Γιάντα, θα σηκωθεί να το χορέψει.
2: Λοιπόν κύριε Οικονομίδη. Ναι. Κύριε Οικονομίδη, περάσαμε πολύ ωραία, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή και ευχόμαστε κάθε καλό στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, Mega News 104,6. Οι τεχνοτροπίες έφτασαν στο τέλος τους. Ακολουθεί ο συνάδελφος Βασίλης Φίνας με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Σάββατο 7 με 8. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 8. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 6 Σεπτεμβρίου και άπαντες στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα κινούνται στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χθες από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός άνοιξε το πουγγί των παροχών για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, δίνοντας μάλιστα και ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων. Όλα αυτά βεβαίως σε μια προσπάθεια να ανατρέψει το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα των νοικοκυριών. Ακούτε Mega News 104,6 και εγκαινιάζουμε απόψε το βραδινό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Φίνας, στην επιμέλεια της παραγωγής η Κωνσταντίνα Τζίτζη, στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής Κούβας και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λάμπρος Ρήγας. Για να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις, οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας εφικτός στόχος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ενώ τόνισε πως σταθερές κυβερνήσεις είναι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις και κάλεσε τους πολίτες να αναρωτηθούν τι θα συμβεί αν μετά τις κάλπες η χώρα βρεθεί με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ως προς τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες, είπε ότι δεν είναι προεκλογικού χαρακτήρα. Είναι αυστηρά κοστολογημένα εντός των δημοσιονομικών ορίων και είναι το αναπτυξιακό μέρισμα προς τους πολίτες, τη διανομή του οποίου επιτρέπει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε ότι έχει την τεχνογνωσία για να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά εξέφρασε την ελπίδα να μην τη χρησιμοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του. Ταυτόχρονα είπε ότι ο κ. Σαμαράς έχει αμφισβητήσει τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας μαζί του. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκεται για 7η ημέρα η πυρκαγιά σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή στο δάσος της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Η φωτιά λόγω της φοράς του ανέμου ανέβηκε την Χαράδρα, πέρασε την κορυφή του βουνού και πυκνοί καπνοί σκεπάζουν την περιοχή. Το πρωί μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους με τις αρχές να τους ζητούν να παραδείγουν

0: αυξημένης επιφυλακής, με τις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, η ακροδεξιά αναζητά τη νίκη στις εκλογές που διεξάγονται σήμερα στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ στην Ανατολική Γερμανία, που θα μπορούσε να είναι μια πρωτοφανής εξέλιξη για τη χώρα μετά το 1945, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, τα πρώτα exit poll δυστυχώς έδιναν αυτή την πρωτιά στο ακροδεξιό AfD, στην εναλλακτική για την Γερμανία. Επίσης, στην διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν είχε εξαιρετικά ειλικρινείς συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Με τους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ να προτείνουν από την πλευρά τους μία σειρά από ιδέες στην διάρκεια της συζήτησης που κράτησε πάνω από 3 ώρες. Τέλος, σε μια δυσάρεστη είδηση, υπέκυψε ο 27χρονος, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε τραυματιστεί σοβαρά σε καυγά στα Γιάννητσα. Ο νεαρός νοσηλευόταν με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Μετά τον καυγά, είχε συλληφθεί και είχε προφυλακιστεί την 1η Σεπτεμβρίου ένας 26χρονος. Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, όταν σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο νεαροί φέρεται να λογομάχησαν αρχικά μέσα σε ένα νυχτερινό μαγαζί όπου διασκέδαζαν με διαφορετικές παρέες. Αργότερα δόθηκε συνέχεια όταν οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν εκ νέου εκτός του κέντρου διασκέδασης. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι πιάστηκαν στα χέρια και ότι ο 27χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον 27χρονο με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με το πρώτο θέμα του δελτίου μας, όσα υπόθηκαν νωρίτερα στην Θεσσαλονίκη στην καθιερωμένη συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα έχει συνοψίσει στο ρεπορτάζ ο Νίκος Αρμένης.
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 χωρίς να προηγηθεί ανεσχηματισμός, επανέλαβε και στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτιμώντας πως είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Μάλιστα, σε ερώτηση του Μέγκα, έκοψε την κουβέντα για συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά και έστειλε μηνύματα εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας.
2: Συνεργάτες, το θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικός στέρος στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
3: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει, και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει.
1: Άμεση και σκληρή ήταν η απάντηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πρόκειται για παράταξη αλλά για κόμμα Μητσοτάκη, και πως ο λαός αποφασίζει ποιος διαθέτει τεχνογνωσία, όπως τότε που 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση.
4: Θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών.
1: Σφόδρη ήταν η επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στους Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ όταν αναφέρθηκε σε σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών χωρίς την Νέα Δημοκρατία, έκανε λόγο για κυβέρνηση ηττημένων.
3: Τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη.
5: Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδυα επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του.

0: Ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, πασόκ ωραία χρόνια, τραγούδια. Άρα αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόνιο του παρελθόντος.
1: Προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία. Η αντίστροφη μέτρηση για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει.
0: Αναφέρεστε φαντάζομαι στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Θα επαναλάβω και εδώ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίσετε.
2: Ο Πρωθυπουργός απέφυγε να απαντήσει για το σκάνδαλο των υποκλοπών και στις βόμβες του Ταλ Ντίλιαν που έφερε το Πρέντατορ στην Ελλάδα.
0: Δεν μπαίνω σε δημόσιο διάλογο, ούτε έχω καμία πρόθεση να απαντήσω περαιτέρω. Έχω εξαντλήσει επανειλημμένως αυτά τα οποία έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών.
2: Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι αν υπάρχει σφάλμα σε σχολικό βιβλίο θα διορθωθεί και απάντησε στην κριτική περί woke agendas.
0: Να μην συγχαίουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές οι οποίες όντως θα έλεγα έγιναν στις ΗΠΑ όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke agenda. Δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα.
2: Κληθείς να κάνει αυτοκριτική μετά από σχεδόν 7,5 χρόνια διακυβέρνησης, αναγνώρισε ότι ήταν λάθος που καθυστέρησε η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, όπως και η πανεπιστημιακή αστυνομία.
3: Στο δρόμο της επιστροφής από την Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο καλός συνάδελφος Γιάννης Χριστάκος, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, με την ελπίδα, Γιάννη, όσο μιλάμε, το αεροσκάφος να μην ξεκινήσει τη διαδικασία τροχοδρόμησης στο αεροδρόμιο Μακεδονία και να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Βασίλειο, και νομίζω δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Τώρα αν ακούσετε τίποτα ήχους που περνάνε στα αυτιά σας, είμαστε σε διαδικασία αναχωρήσεων. Όμως έχουμε το χρόνο να τα δούμε λίγο.
3: Λοιπόν, βρέθηκες. Πολύ ωραία. Βρέθηκες λοιπόν στην Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρακολούθησες και την ομιλία του Πρωθυπουργού και την συνέντευξη τύπου σήμερα. Θα ήθελα έτσι ένα πρωτογενικό σχόλιο.
4: Κοιτάξτε, η εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έλεγα ότι ήταν ελαφρώς πιο πιεσμένη από ό,τι έχουμε συνηθίσει τον ίδιο άνθρωπο, βέβαια, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Φάνηκε πιο στιγμένος, φάνηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το Σάββατο να θέλει να παρουσιάσει πρώτα τα μέτρα αυτά τα οποία δίνει, δηλαδή την απέτηση που ενδεχομένως αισθανόταν ότι είχε από την πλευρά του κόσμου για το τι θα δώσει και στη συνέχεια να αναπτύξει αυτό το οποίο μας έλεγαν τις προηγούμενες μέρες ότι είναι το όραμα για την Ελλάδα του 2030. Και θέλω να σου πω ότι αυτό δεν φάνηκε τόσο καλό ακόμα και σε κυβερνητικά στελέχη που είχαμε την δυνατότητα να μιλήσουμε. Τώρα ως προς τη συνέντευξη, ένα πράγμα ήταν βασικό. Προσπάθησε να αποφύγει τις κακοτοπιές. Ξέρεις, ένα τριήμερο στην ΔΕΘ όπου κλείνει με συνέντευξη τύπου τριών ωρών, η προσπάθεια πάντοτε σε προεκλογική περίοδο ιδιαιτέρως είναι να μην γίνει το μεγάλο σφάλμα, να μην υποθεί το μεγάλο λάθος, η φράση εκείνη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιο μη ανασκευάσιμο αποτέλεσμα. Δεν έγινε λοιπόν αυτό. Παρέμεινε στα τετριμένα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν φαίνεται να ξεφύγει από τις πολύ σφιχτές γραμμές που είχε. Γι' αυτό και στις απαντήσεις του, όπως για παράδειγμα ακούσαμε και στο βίντεο του Νίκο του Αρμένη νωρίτερα, για το κράτος δικαίου, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν θέλετε, για θέματα υποκλοπών, ήταν πάρα πολύ μαζεμένος με 2-3 εκφράσεις χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει τα θέματα παραπάνω. Κατά τα λοιπά, και κλείνω με αυτό το γενικότερο κλίμα, μία εμφάνιση στην οποία υπήρξε ένθυπη και έκδηλη η αγωνία να δείξει ότι πρέπει να τον εμπιστευτούν οι πολίτες για μία ακόμη τετραετία και ότι εκείνος με τη δική του κυβέρνηση είναι η μόνη στιβαρή επιλογή που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα τα επόμενα χρόνια μέσα σε διεθνή συγκυρία πολύ δύσκολη.
3: Μάλιστα. Γιάννη, επειδή βρέθηκες στην Θεσσαλονίκη, θέλω να μας μεταφέρεις και λίγο το κλίμα από την πόλη και το ρωτώ αυτό διότι η Νέα Δημοκρατία δεν περνάει και την καλύτερη περίοδό της δημοσκοπικά και ιδίως αν θέλουμε να το εντοπίσουμε γεωγραφικά στην Βόρεια Ελλάδα. Έγινε μια προσπάθεια εκεί με τα τοπικά στελέχη να υπάρξει μια συσπήρωση τοπικά?
4: Ναι, και η προσπάθεια μάλιστα δεν διήρκησε όλη την τελευταία εβδομάδα που θυμάσαι ότι έχει ξαμολυθεί, ας το πω έτσι πιο λαϊκά, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο σε κάθε γωνιά της Μακεδονίας. Είχε ξεκινήσει και νωρίτερα. Η εικόνα λοιπόν που αντιμετώπισαν και μίλησα με αρκετούς από τους ανθρώπους, και κορυφαίους δηλαδή υπουργούς και βουλευτές που επισκέφθηκαν τις περιοχές, είναι πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια. Και δεν μιλώ για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σχετικώς κοντά στη Νέα Δημοκρατία, είτε ως ψηφοφόροι είτε ως άνθρωποι που μπορεί για πρώτη φορά να ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Μιλώ για το πολύ στενό κομματικό πυρήνα. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια. Όλοι συμφωνούν ότι θα χρειαστεί τεράστια προσπάθεια για να καταφέρουν να πείσουν ένα κομμάτι από τους ανθρώπους οι οποίοι φέρονται σήμερα δυσαρεστημένοι. Και αν θέλεις να κάνουμε και ένα follow-up μετά την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου, δεν έχω την εικόνα. Είμαι λίγο επιφυλακτικός γιατί ξέρεις, είναι μόλις λίγες ώρες και δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε πολύ. Αλλά η πρώτη εικόνα είναι ότι δεν πίστηκαν και πάρα πολύ ότι αυτά τα μέτρα είναι ικανά να τους αλλάξουν την αρχική πρόθεση.
3: Μάλιστα.
4: Γιάννη Χριστάκο. Βασίλη, πολύ δύσκολη περιφέρεια. Το σημειώνω. Το λέω και θα το λέω συχνά μέχρι τις εκλογές. Στη Βόρεια Ελλάδα θα δούμε πράγματα που ενδεχομένως δεν έχουμε ξαναδεί σε άλλες εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία και υπολογίζεις βέβαια και τη ζημιά, όποια ζημιά κάνει και το κόμμα του Αντώνη Σταμαρά.
3: Βέβαια, εξάλλου δεν είναι και τόσο μεγάλη εικασία να το ρισκάρει κανείς αυτό και είστε πρόσφατες ευρωεκλογές. Κατέγραψε πολύ υψηλά ποσοστά στην περιοχή η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, βεβαίως, και άλλα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Μένει να το δούμε όλο αυτό το επόμενο διάστημα. Γιάννη Χριστάκο, σε ευχαριστώ πολύ και καλή επιστροφή. Τα υπόλοιπα θα τα πείτε βέβαιως και στην εκπομπή αύριο. Είχε την ευγενή καλοσύνη να είναι εδώ στο στούντιο απέναντί μου ο Διευθυντής των Νέων, ο Γιώργος Μαντέλλας, τον οποίο και καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πολύ.
5: Καλησπέρα.
3: Ακούσαμε πολλά λοιπόν από τον Πρωθυπουργό και ολομέτωπη επίθεση με τον Αντώνη Σαμαρά. Πλέον το χάσμα εκεί έχει ανοίξει τόσο που και οι όποιες γέφυρες νομίζω ότι δεν είναι ικανές να ενώσουν αυτή την κατάσταση.
5: Τα πολιτικά συμπεράσματα από αυτήν την ομιλία, καταρχήν από τη σημερινή συνέντευξη τύπου, είναι δύο κατά την άποψή μου. Το πρώτο είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν πατάει και τόσο πολύ γερά σε αυτό που λέμε 30%. Και νομίζω ότι είναι λογικό γιατί και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που δίνουν τη Νέα Δημοκρατία κοντά στο 30% είναι δημοσκοπήσεις που καταλήγουν εκεί με αναγωγή. Η αναγωγή, όσο και να το κάνουμε, είναι κάτι το οποίο ενέχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Ένα. Δύο. Είναι όντως για τον Πρωθυπουργό ο Αντώνης Σαμαράς ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και φαίνεται ξεκάθαρα αυτό από το γεγονός ότι του αφιερώνει όλο ένα και περισσότερο χρόνο σε πιο τακτικά χρονικά διαστήματα όταν ασχολείται με την αντιπολίτευση στην οποία τον έχει τοποθετήσει από εδώ και στο εξής ξεκάθαρα. Νομίζω ότι του αφιερώνει μάλιστα παραπάνω από όσο θα έπρεπε και αυτό θα πρέπει να το προσέξουν στο Μέγαρο Μαξιμού γιατί δείχνει πρώτον την αμηχανία τους απέναντι στο φαινόμενο και δεύτερον προφανώς έχουν μετρήσεις οι οποίες δείχνουν ότι ο Σαμαράς κόβει από τη Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως ό,τι προσδοκούσαν ότι θα τους δώσουν οι διαθέσιμες δεξαμενές. Και θα πω και κάτι ακόμα σε σχέση με αυτό που λέγατε με τον Γιάννη πριν από λίγο. Από την Κατερίνη και πάνω, η Νέα Δημοκρατία έχει θέμα. Θέμα έχουν όλα τα κόμματα, τα θεσμικά, τα συστημικά, αλλά νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει το μεγαλύτερο και ενδεχομένως αυτό να γίνει ακόμα μεγαλύτερο με την εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά. Η Ελληνική Λύση, όποιος κάνει τον κόπο και ρίξει μια ματιά στα αποτελέσματα των εθνικών και των ευρωεκλογών, θα δει ότι είχε κατακτήσει πολλές δεύτερες θέσεις πάνω. Έχει ενισχύσει τη θέση της, περνάει κάτω από τα ραντάρ. Δεν είμαι σίγουρος αν θα καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει όλες τις διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία λόγω της εμφάνισης Σαμαρά, αλλά ότι εκεί κάτι γίνεται υπόγεια Είναι ξεκάθαρο και θα συμφωνήσω απόλυτα με την εκτίμηση που έκανε πριν από λίγο ο Γιάννης Χριστάκος.
3: Πάντως είχαμε από τον Πρωθυπουργό και σκληρά διλήμματα, σκληρά προεκλογικά διλήμματα, ότι σε ένα περιβάλλον αστάθειας, γεωπολιτικής και οικονομικής, θα πρέπει εμείς να έχουμε σταθερές κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Άρα εδώ έχουμε ένα δίλημα το οποίο μπαίνει ήδη από τώρα, πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, η οποία νομίζω πια δεν τίθεται θέμα ότι θα μας πάει μέχρι την Άνοιξη.
5: Συμφωνώ. Είναι μια προεκλογική περίοδος διαρκείας. Εγώ την τοποθετώ περίπου στους 8 μήνες. Ποντάρισε αυτό η κυβέρνηση. Το είπε και σήμερα ο Μητσοτάκης, λέγοντας ότι δεν πιστεύει πως θα μπορέσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κρατηθούν τόσο ψηλά χωρίς να κάνουν κοιλιές κατά τη διάρκεια της. Άρα επενδύει σε αυτό. Ο ίδιος θεωρεί ότι αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο του, αλλά αυτό είναι ένας αστάθμητος παράγοντας. Κανείς δεν ξέρει, όχι σε 8 μήνες, σε 8 μέρες πλέον τι συμβαίνει, τι θα ισχύσει. Άρα δεν μπορείς να κάνεις τόσο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Και ότι θα παίξει πάνω στο δίλημα σταθερότητα ή εντός εισαγωγικών χάος, αυτό είναι περίπου δεδομένο. Το θέμα είναι αν αυτό το πράγμα τώρα, 8 χρόνια μετά την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα το αγοράσει η κοινή γνώμη ή θα το ακούσει εντός εισαγωγικών βερεσέ.
3: Πριν σε ευχαριστήσω, δεν μπορώ να μην κάνω και ένα ερώτημα για την αφιέρωση προς τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Εντάξει, νομίζω ότι είναι εφιολογήματα τα οποία θα τα δούμε τακτικά στο διάστημα που ακολουθεί, είτε με στίχους τραγουδιών, είτε με ποίηματα, είτε με οτιδήποτε άλλο. Αλλά ας πάμε παρακάτω. Αυτά, όπως είπες, είναι εφιολογήματα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, τώρα, πέρα από το αμιγώς πολιτικό σκέλος, υπήρχε και το οικονομικό, αυτό των εξαγγελιών. Στους δημοσίους υπαλλήλους θα δοθεί επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ και νέες αυξήσεις στις αποδοχές έως 80 ευρώ το μήνα. Όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν μόνιμο ετήσιο επίδομα 400 ευρώ κάθε Νοέμβριο. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα ωφεληθούν τον Απρίλιο με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο του 2028 αυτό το ποσό θα φτάσει στα 1000 ευρώ. Ο Βασίλης Τσεκούρας έχει κάνει την αποκωδικοποίηση των μέτρων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, παρακαλώ, με τα οικονομικά μέτρα.
6: Μειώσεις φόρων για επαγγελματίες, τρίτεκνους και αγρότες, αλλά και αυξήσεις σε συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους γέμισε το φετινό καλάθι της ΔΕΘ ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκονται οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. Στις 30 Νοεμβρίου θα λάβουν αυξημένη ενίσχυση 400 ευρώ, ενώ με τη συντάξη Ιανουαρίου θα δουν και τις νέες ετήσιες αυξήσεις. Για πρώτη φορά φέτος καταργείται για όλους και η προσωπική διαφορά.
7: Τη μισή σύνταξη μας την έχει πάρει και μας δίνει ψίχουλα.
6: Συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ, μετά τα 400 ευρώ της ενίσχυσης, αλλά και τα 208 ευρώ το χρόνο από την ετήσια αύξηση της σύνταξης, θα κερδίσει συνολικά 608 ευρώ το χρόνο.
8: Και εμείς συνταξιούχοι των 63 χρονών θα μπορούσαμε να πάρουμε τα 400 ευρώ. Δεν είμαστε δεύτερης κατηγορίας συνταξιούχοι, 40 χρόνια εκπαιδευτικός.
6: Τουλάχιστον ένα χρόνο θα πρέπει να περιμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για να λάβουν το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ στο τέλος του 2027. Υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά με μηνύο καθαρό μισθό 1450 ευρώ, μετά και την ετήσια αύξηση του μισθού θα κερδίζει συνολικά 562 ευρώ καθαρά.
9: Καλά θα ήταν να έρθει κάποτε ο 13ος και 14ος που υπήρχαν πριν.
6: Ψηλά στη λίστα των παρεμβάσεων βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι συνεπείς θα δουν μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από τη φετινή χρονιά, καθώς καταργούνται δύο βασικές προϋποθέσεις, ενώ μειώνεται στο 50% και η προκαταβολή φόρου. Με τον Πρωθυπουργό να εξηγεί σε ερώτηση του Mega News 104 και 6 και του Γιάννη Χριστάκου τους λόγους που δεν καταργείται η τεκμαρτή φορολόγηση.
0: Μονίμως δηλώνει 300 ευρώ το χρόνο, το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας. Δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισοδήματα.
6: Για τις επιχειρήσεις, η προκαταβολή φόρου θα μειωθεί από το 80% σήμερα στο 50% σε βάθος χρόνου, καθώς θα ψαλιδίζεται κατά 5% το χρόνο. Ενώ από το 2027 καταργείται σταδιακά και το τέλος επιτιδεύματος.
10: Τίποτα δεν θα γίνει άμεσα, τα λέμε σε μια τριετία.
6: Με την ακρίβεια να σαρώνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ο Πρωθυπουργός απέρριψε για μία ακόμα φορά μία μείωση του ΦΠΑ, επικαλούμενος έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δείχνει πως μόνο το 20% της μείωσης περνά στον τελικό καταναλωτή.
0: Η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους. Και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή τους επισκέπτες, τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας.
6: Η κυβέρνηση θεωρεί πως η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με αύξηση των εισοδημάτων, προαναγγέλλοντας πως ο κατώτατος μισθός τον Απρίλιο του 2027 θα υπερβεί το στόχο των 950 ευρώ και το 2028 θα ξεπεράσει τα 1000 ευρώ. Από τις αρχές του 2027 θα ενεργοποιηθεί ο νέος ειδικός κουμπαράς για τους νέους. Οι γονείς θα ανοίγουν τον ειδικό λογαριασμό μέσα στα πρώτα 2 χρόνια από την γέννηση του παιδιού. Για κάθε ευρώ που βάζει ο γονέας, αντίστοιχο ποσό θα βάζει και το κράτος, με ταβάνι τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Ο κουμπαράς θα σπάει μόλις το παιδί γίνει 18 ετών. Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει νέο φορολόγητο για 87.000 τρίτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
11: Αν γίνουν,
6: αφορολόγητο μέχρι τα 20.000 ευρώ αποκτούν και οι αγρότες. Τους επόμενους μήνες θα έρθει και το νέο σπίτι μου 3.
3: Παρά τις παροχές που περιλαμβάνει ωστόσο αυτό το πακέτο, οι εκπρόσωποι της αγοράς κάνουν λόγο για ανεπαρκείς παρεμβάσεις, ζητώντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Ο Γιώργος Χριστόπουλος, γραμματέας επικοινωνίας της ΓΕΣΕΕ, μίλησε νωρίτερα στον Ζήση Μούσιο και στο Mega News 104,6.
12: Ακούσαμε μια σειρά προεκλογικών εξαγγελιών με τα δάνη τη δημοσιονομική πειθαρχία, που όμως δεν δίνουν κανένα εχέγγυο για το πώς μπορεί η χώρα να προχωρήσει με μια αναπτυξιακή προοπτική. Για να καλυφθούν οι απολύτως στοιχειώδεις ανάγκες των εργαζόμενων, πρέπει ο κατώτατος μισθός να είναι πάνω από 1.100 ευρώ. Άρα λοιπόν τα 1.000 ευρώ σαφώς και δεν επαρκούν. Όσο για τα 500 ευρώ, τα 500 ευρώ κοιμάται από το 2027 είναι ανέκδοτο.
3: Απογοήτευση για τα μέτρα εξέφρασε και ο Αριστοτέλης Κάντας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης.
13: Και το μόνο που πήραμε συνταξιούχοι ήταν μόνο να πάρουμε αυτό το 400. Και δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν οι ηλικιακοί κόφτες. Οι οποίοι αυτοί οι ηλικιακοί κόφτες των 65 ετών αφορά τους Έλληνες ναυτεργάτες. Τους ανθρώπους της ναυτιλίας, δηλαδή τους ανθρώπους που δουλέψαν στα πλοία και επειδή έχουν ειδικό καθεστώς και διέχουν σε νεότερη ηλικία οι ναυτικοί, αποκόπτονται από το 400 ευρώ. Και οι άλλοι αποκόπτονται, αυτοί που έχουν βαρέα ένσημα. Εμείς περιμέναμε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει, τέλος πάντων, να πάρει μέτρα για αυτή την ακρίβεια και την εσκοκέρδια.
3: Στο ίδιο κλίμα και ο εκπρόσωπος τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισα, Σοκράτης Αληφτήρας, ο οποίος υποστήριξε ότι οι εξαγγελίες δεν απαντούν στα βασικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.
14: Πραγματικά αναρωτιέμαι αν ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να υπάρξουν άνθρωποι στο πρωτογενή τομέα που να παράγουν προϊόντα και αν έχει επίγνωση των πραγματικών προβλημάτων που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Καλή είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών, είναι για λίγους όμως αγρότες, δεν αφορά όλους τους αγρότες, όλους τους κατεπάγγελμα αγρότες και δεν είναι ένα μέτρο που θα δουν αύριο το πρωί οι αγρότες άμεση εφαρμογή όσον αφορά την τσέπη τους και την οικονομική βιωσιμότητά τους.
3: Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ρεπορτάζ είναι της Ιβώνης Κλάπα.
15: Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για πρωθυπουργό των καρτέλ και το ΚΚΕ να κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχημένες πολιτικές.
16: Από σήμερα, μέχρι όποτε ορίσει τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στο δρόμο για την πολιτική αλλαγή, σταθερά αριστερά.
17: Μπορεί για τον κύριο Μητσοτάκη να είναι βολικές οι συγκρίσεις με το αμαρτωλό παρελθόν και παρόν του Πασόκ και του Τσίπρα, όμως ο λαός χρειάζεται να συγκρίνει τη ζωή του με το τι μπορεί να απολαμβάνει σήμερα.
15: Ψεύτη χαρακτήριζε τον Πρωθυπουργό ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για ανάγκη ανατροπής της κυβέρνησης.
18: Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε, που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν.
19: Η κυβέρνηση αυτή σύντομα θα πέσει. Η πλεύση ελευθερίας είναι εδώ, στο πλευρό των πολιτών. Θα φέρουμε τις λύσεις και θα φέρουμε τη νίκη.
17: Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση την καταστροφική του πολιτική. Τον Μητσοτάκη θα τον κερδίσει μια αριστερά που δεν φοβάται τις συγκρούσεις.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται οι ερεύνες από την αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους F4 Phantom που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα. Το μαχητικό αεροσκάφος κατέπεσε περίπου 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της αεροπορικής βάσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος, ένας επισμήναγος 40 ετών και ένας μήναγος 37 ετών. Σε ένδειξη πένθους για την απώλεια των δύο στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις.
2: Η γωνία προσβολής κάνει το αεροσκάφο να μοιάζει σχεδόν παράλληλο με τον ορίζοντα.
3: Είναι το νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη διπλή τραγωδία στην Τανάγρα. Οι δύο ηρωικοί πιλότοι, ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου, δεν εγκαταλείπουν το Phantom που συντρίβεται εκτός αεροδρομίου, μακριά από το συγκεντρωμένο πλήθος. Δύο νέοι άνθρωποι, οικογενειάρχες και έμπειροι πιλότοι, με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης ο καθένας. Οι ένοπλες δυνάμεις πενθούν.
4: Το σημείο που συνετρίβει το Phantom, καθώς και η ευρύτερη περιοχή όπου εντοπίστηκαν συντρίμμια, έχουν αποκλειστεί από τις αστυνομικές αρχές και το στρατό. Αρμόδια κλιμάκια διενεργούν έρευνες και περισυλλέγουν τα κομμάτια του αεροσκάφους.
3: Συντρίμμια του αεροσκάφους κατέληξαν εκατοντάδες μέτρα μακριά, φτάνοντας κοντά ακόμη και στα πρώτα σπίτια.
5: Έχουν πέσει εδώ στο χωράφι μας μέσα. Από πάνω έχουν πέσει κομμάτια πολλά.
6: Άμα δεν έπεφτε εκεί πέρα, που δυστυχώς έπεσε σε μια εταιρεία πάνω και σε χωράφια, θα μπορούσε να έχει πέσει σε κάποια σπίτια.
3: Απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας θα δώσουν τα βίντεο που έχουν καταγράψει καρέ-καρέ την πτώση, αλλά και οι τελευταίες συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου. Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται είναι να προέκυψε κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
7: Πιστεύω ότι ήταν κάτι έξαφνο και μηχανικό, το οποίο δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν την τελευταία στιγμή και γι' αυτό προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να σώσουν το αεροσκάφος. Προσπάθησαν οι άνθρωποι αυτοί με κάθε τρόπο να μπορέσουν να αποφύγουν κάτι πολύ χειρότερο.
8: Αυτό θα μπορούσε να είναι κάποια ραγδαία εξελισσόμενη βλάβη, αστοχία υλικού, κάποιο απρόσμενο γεγονός, για παράδειγμα η ρόφηση πουλιού, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και πιθανή όταν κάποιο μαχητικό πετάει σε χαμηλό ύψος.
3: Το δεύτερο, κάποιο λάθος χειρισμός ή να συνέβη κάτι ξαφνικό στους δύο χειριστές.
9: Θα πρέπει να εξεταστεί ο ανθρώπινος παράγοντας, περιλαμβανομένης μιας πιθανής απώλειας επίγνωσης καταστάσεως ή ικανότητας αντίδρασης.
3: Το μαχητικό ήταν προγραμματισμένο να πετάξει στα 300 πόδια με 500 χιλιόμετρα την ώρα. Θα ήταν η τελευταία φορά που τα Phantom θα έπαιρναν μέρος στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
10: Τα θρυλικά F4 Phantom σε μία από τις τελευταίες εμφανίσεις τους μπροστά στο κοινό. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά ένα από τα διάσημα Cold War Era μαχητικά αεροσκάφη, λίγο πριν αποσυρθεί.
3: Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το Phantom θα πραγματοποιούσε απλή διέλευση και όχι ακροβατική επίδειξη, ενώ στο μαχητικό αεροσκάφος είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι και είχε κριθεί πλήρως αξιόπλο. Στη μνήμη των δύο πιλότων, τρισάγιο τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος στο Μίλεση Αττικής.
11: Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο. Προσευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους και να χαρίσει στους συγγενείς την παρηγοριά του, το κουράγιο και τη δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη απώλεια.
3: Ολόκληρη χώρα πενθεί για δύο έμπειρους πιλότους που έφυγαν με τόσο άδικο τρόπο.
1: Αυτονόητο ολόκληρη η χώρα να απενθεί για τους δύο χειριστές της πολεμικής μας αεροπορίας, τον επισμηναγό 40 ετών και τον εσμηναγό 37 ετών. Άλλωστε, πάντα πίσω από κάθε τέτοια τραγωδία είναι οι άνθρωποι, όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι, πόσο οι δικοί τους, οι άνθρωποι των οικογενειών, του στενού οικογενειακού φιλικού περιβάλλοντος.
12: Ήταν η ζωή του όλη την αρπάνω.
13: Ήταν ένας άγγελος.
12: Παλεύομαι στον αέρα.
14: Ο ουρανός ήταν το δεύτερο σπίτι τους. Επί χρόνια πετούσαν στα όρια και έμαθαν να εναποθέτουν τη ζωή τους στα φτερά ενός μαχητικού αεροσκάφους. έμπειροι, με χιλιάδες ώρες πτήσης και οι δύο παρέμειναν μέχρι το τέλος και θυσιάστηκαν για να μην κινδυνεύσει κανένας άλλος. Αυτή η πτήση για τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, και τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου δεν είχε επιστροφή. Άφησαν πίσω τους ένα μικρό παιδί ο καθένας και αναπάντητα γιατί στους ανθρώπους που τους στήριζαν, τους περίμεναν και τους θαύμαζαν κάθε φορά που δάμαζαν τους εθέρες.
13: Γιάννης ένας άγγελος, ένας φύλακας, ένα παιδί χαμόγελο, με χαμόγελο πήγαινε για δουλειά, με χαμόγελο πέταγε, με χαμόγελο έφυγε. Ήταν λάτρης των αεροπλάνων και με αυτή τη λάτρεια έφυγε.
15: Θρύνω στον πύργο για τον επισμηναγό. Όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο που αγαπούσε τα αεροπλάνα. Ένα πιλότο με αγάπη για αυτό που έκανε.
16: Είμαστε όλοι πάρα πολύ συγκλονισμένοι. Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Πάρα πολύ έμπειρος. Από όσο ξέρω, μόνο με Phantom πέταγε όλη του τη ζωή. Είχε παρελθόν και στην Πυρσίνη επίδειξη. Όταν άκουσα ότι έπεσε Phantom, το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στο Γιάννη.
14: Λάτρευε τα αεροπλάνα από μικρός. Ο πατέρας του ήταν τεχνικός στην 117 πτέρυγα μάχης, την ίδια όπου υπηρετούσε και επισμηναγός. Δεν αμφέβαλε για την επιλογή του, ούτε όταν είδε τον καλύτερο του φίλο να χάνει τη ζωή του με τον ίδιο τρόπο σε πτώση Phantom νότια της Ανδραβίδας.
17: Το παιδί πέταγε με τα αεροπλάνα που παλιά ο πατέρας ήταν τεχνικός σε αεροπλάνα. Έχει χάσει και τον κολλητό του πριν 3 χρόνια που έπεσε με το αεροπλάνο στον Κατάκολο. Ήταν η ζωή του όλη με το αεροπλάνο. Και ακολούθησε αυτό που ήθελε, αυτό που αγαπούσε.
18: Δεν μου πήγε καθόλου όμως με χτες που άκουσα το όνομα. Συγγνώμη.
14: Ο επισμηναγός αφήνει πίσω του ένα γόρι 5 ετών. Ο σμηναγός είχε γίνει πατέρας μόλις πριν από λίγους μήνες. Ετοιμαζόταν να το βαφτίσει την ερχόμενη εβδομάδα.
19: Στις 12 Σεπτέμβρη είχε κλείσει για να βαφτίσει το μωράκι του το 5 μηνών. Το αγαπούσε πολύ αυτό το άθλημα και καλός πιλότος, ήταν εξαιρετικός στα πάντα.
14: Συνήθιζε να πετάει πάνω από τα πράγματα στα Τζουμέρκα, τόπο καταγωγής της μητέρας του. Τώρα, ένα βαρύ πέπλο έχει σκεπάσει το ορεινό χωριό.
20: Συγκλονιστήκαμε όλο το χωριό, έβγαινα νέο παλικάρι.
21: Η γιαγιά του ανέβαινε στο μπαλκόνι κάθε φορά που περνούσε με το αεροπλάνο πάνω από τα πράγματα. Ήξερε πως εκεί ψηλά βρισκόταν ο εγγονός της. Από χθες όμως, κάθε βλέμμα σε αυτόν τον ουρανό θα κουβαλά τη μνήμη του.
22: Έφερε τηλέφωνο τη γιαγιά ότι την τάδη ώρα θα περάσει και πήγε στο μπαλκόνι να με δεις.
14: Οι δύο πιλότοι έπεσαν πάνω στο καθήκον. Για τους δικούς τους ανθρώπους, ωστόσο, θα μένει για πάντα αναπάντητο το ερώτημα.
23: Το παιδί είναι ανέμπειρος πιλότος. Και πάντοτε το ρωτούσα, παλεύω με αντίξωες συνθήκες, με παλιά αεροπλάνα μου. Για ανθρώπινο λάθος δεν γίνεται, γιατί το γνωρίζουμε απ' έξω το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο όμως, αν δεν υπακούσει, τελείωσε. Τελειώσαμε, μου λέγε πάντα. Παλεύουμε στον αέρα. Δεν έχουμε ούτε φρένα, ούτε γκάζ, ούτε στροφή, τίποτα.
14: Οι δύο έμπειροι πιλότοι έφυγαν όπως έζησαν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους, με τα μάτια στραμμένα ψηλά στον ουρανό.
1: Ο πτέρυγος αναποστρατεία και αμυντικός αναλυτής Κώστας Ιατρίδης μίλησε στην πρωινή εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο για όσα συνέβησαν, λέγοντας πως και οι δύο πιλότοι ήταν πολύ εμπειροί, αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να βγάλουμε ακριβή συμπεράσματα. Να ακούσουμε το απόσπασμα, παρακαλώ.
24: Να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και βεβαίως στην πολεμική αεροπορία που έχασε δύο πολύτιμα στελέχη. Αυτή ήταν και έμπειρη και πολύ καλή και βεβαίως σε τέτοιου είδους πτήσεις όπως είναι τα air show κλπ. Μπαίνουν πάντοτε οι καλύτεροι. Πλην όμως πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο του ατυχήματος ή του δυστυχήματος, δυστυχώς. Και αυτό που είδαμε μέχρι στιγμής, βασικά δεν μπορούμε να βγάλουμε ακριβή από συμπεράσματα, διότι δεν γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα. Αυτά θα τα πει η Επιτροπή Διερεύνησης, η οποία θα εξετάσει οπωσδήποτε και θα δει ποια ήταν και η τελευταία επικοινωνία των χειριστών με τον πύργο ελέγχου. Αυτό που βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή στο βίντεο είναι ένα αεροσκάφος να πετάει χαμηλά, με μία δεξιά κλίση και με μία πορεία καθόδου μέχρι που προσκρούει στο έδαφος. Εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να έπαθε κάποια βλάβη στα χειριστήρια, να μην μπορούσε να το ελέγξει. Μπορεί να έπαθε κάτι ο χειριστής. Και βεβαίως αυτό που πιστεύω ότι και θεωρώ θα το εξετάσει και η Επιτροπή Διερεύνησης είναι ότι σε τέτοιου είδους πτήσεις υπάρχει και μια άλλη αιτία. Είναι η απώλεια της χωρικής επίγνωσης ή αν θέλετε του χωρικού αποπροσανατολισμού, όπου ο χειριστής, επειδή οι πτήσεις αυτές έχουν απαιτήσεις, έχουν απότομες αναλλαγές, απότομες κατευθύνσεις, με πολλά G, με απότομες στροφές, σε κάποια κρίσιμη στιγμή ο χειριστής μπορεί να μην αντιλαμβάνεται σωστά την κατάσταση και τη στάση του αεροσκάφου σε σχέση με το έδαφος.
25: Παρά την εμπειρία του, λέτε.
24: Παρά την εμπειρία του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το διδασκόμεθα και το αναφέρουν όλοι. που είναι μια κατάσταση λεγόμενη CFIT, δηλαδή Control Flight into Terrain, δηλαδή ελεγχόμενη πτήση μέχρι την πρόσκρουση.
1: Τώρα να περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα, καθώς μόλις 1,6 εκατομμύρια ψηφοφόροι κλήθηκαν σήμερα στις κάλπες στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ για να αναδείξουν τα 97 μέλη της νέας τοπικής βουλής. Και όμως αυτή η εκλογική αναμέτρηση σε ένα από τα μικρότερα ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας εγκυμονεί μια τεράστια πρόκληση για την κυβέρνηση των χριστιανοδημοκρατών και των σοσιαλδημοκρατών υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, και αυτό γιατί το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για την Γερμανία, το AfD, προηγούνταν όλο το διάστημα στις δημοσκοπήσεις. Λίγο νωρίτερα σας έλεγα ότι προηγείται και στα exit polls. Πριν βάλουμε στην κουβέντα μας την Τάνια Μποζανίνου, θα ήθελα πρώτα να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
11: Η απειλή της ακροδεξιάς πλανάται πάνω από τη Σαξονία-Άνχαλτ. Το ξενοφοβικό και αντιευρωπαϊκό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία διεκδικεί την πρωτιά με διαφορά στις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο που κάποτε ανήκε στο Ανατολικό Μπλοκ την εποχή του ψυχρού πολέμου. Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν την Εναλλακτική για τη Γερμανία πρώτη με διαφορά τουλάχιστον 20 ποσοστιαίων μονάδων από το δεύτερο κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών στο κρατήδιο των 2 εκατομμυρίων κατοίκων. Το AfD διεκδικεί να γίνει το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που θα κυβερνήσει γερμανικό κρατήδιο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο επικεφαλής υποψηφιός του δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του. Με ρητορική κατά των μεταναστών και εναντίον των Βρυξελών, η ακροδεξιά παράταξη γιγαντώνεται από το κύμα δυσαρέσκειας για την οικονομική πολιτική του Φρίντριχ Μέρτς. Στον κυβερνητικό συνασπισμό δεν υπάρχουν περιθώρια αισιοδοξίας. Ο Γερμανός καγκελάριος παραδέχεται δημόσια πως δεν έχει πετύχει όσα είχε εξαγγείλει προεκλογικά, με αναλυτές να προεξοφλούν πως αδειάζει η πολιτική του κλεψίδρα. Στο Μαγδεμβούργο, πρωτεύουσα στη Σαξονία-Άνχαλτ, πολίτες λένε πως θα υψώσουν τείχος με την ψήφο τους κατά της ακροδεξιάς. Η σαρωτική άνοδος της ακροδεξιάς αναμένεται να καταγραφεί σε ακόμη δύο εκλογικές αναμετρήσεις σε κρατήδια της Γερμανίας μέσα στο Σεπτέμβριο, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις.
1: Η Τάνια Μποζανίνου, έχω προλογίσει ήδη την παρέμβασή της στο απόψινο μαγκαζίνο, αρχισυντάκτρια του Βήματος και ειδική στα διεθνή θέματα. Τάνια, καλησπέρα.
0: Γεια σας. Είναι συγκόψη ξεραφιού πραγματικά οι εκλογές τα αποτελέσματα στη Σαξονία Άνχαλτ, διότι φέρνει 45,5 σύμφωνα με τα exit polls η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο της δίνει από 39 μέχρι 41 βουλευτές, χρειάζεται 42 για αυτοδυναμία. Και εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Mm-hmm. Αν μπορέσει να πάρει αυτοδυναμία, διότι κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με την ακροδεξιά, θα κυβερνήσει και θα είναι η πρώτη φορά που η AfD θα κυβερνήσει κάποιο γερμανικό κρατήδιο. Και αυτό είναι μια μεγάλη, τεράστια αλλαγή για τη Γερμανία, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε καταφέρει, παρόλο που ερχόταν πρώτη και σε άλλες τοπικές εκλογές, να κυβερνήσει, και βεβαίως είναι και οι εκλογές του πανεθνικές, που επίσης έρχεται πρώτη μετά από δύο χρόνια βέβαια, είναι πολύ καιρός, αλλά η Σαξονία-Άνχαλτ, παρόλο που είναι ένα μικρό κρατήδιο, είναι ένα μεγάλο τεστ για τη Γερμανία και για την πορεία της ακροδεξιάς.
1: Δείχνει λοιπόν κάτι η απόψινή βραδιά, οι απόψινες κάλπες σε αυτό το μικρό κατά τα άλλα κρατήδιο της Γερμανίας. Τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο τον καγκελάριο, ποια είναι η αίσθησή σου?
0: Ο καγκελάριος, το κόμμα του καγκελάριου που κυβερνάει αυτή τη στιγμή τη Σαξονία-Άνχαλτ, έφερε πολύ χαμηλότερο από το περίπου το 1/3 από όσο έφερε η AfD. Είναι μία ήττα για τον καγκελάριο και για την πολιτική του και σε όλη τη Γερμανία, διότι τα ποσοστά είναι τεράστια ήττα για το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το S5, μεγάλο κόμμα της Γερμανίας που έχει κυβερνήσει πολλά χρόνια τις τελευταίες δεκαετίες. Έρχεται τελευταίο σύμφωνα με τα exit polls, δηλαδή η πρώτη AfD, μετά το CDU, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς, μετά έρχεται η αριστερά, η πράσινη και τελευταίο το S5 σύμφωνα με τα exit polls. Δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες, το κάποτε κρατεό κόμμα της Γερμανίας.
1: Πάντως εδώ, Τάνια, αν μου επιτρέψεις και ένα σχόλιο, είχαμε τον κίνδυνο της ακροδεξιάς, πλέον δεν είναι κίνδυνος, είναι μια πραγματικότητα.
0: Μην σας έχασα. Ναι.
1: Έλεγα ότι είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, η συζήτησή μας ήταν για τον κίνδυνο της ακροδεξιάς, πλέον είναι μια πραγματικότητα, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τη Γερμανία και για την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία θα μπει σε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις τους επόμενους μήνες.
0: Είναι μια πραγματικότητα που πλησιάζει πολύ σοβαρά. διότι πραγματικά είναι για τη Γερμανία, ειδικά με αυτή την ιστορία που έχει, να κυβερνήσει ένα κρατήδιο, ένα ακροδεξιό κόμμα. Και να θυμίσω ότι έρχονται και εκλογές στη Γαλλία τον Απρίλιο που μας έρχεται.
1: Ακριβώς.
0: Όπου πρώτη είναι η Λεπέν, δηλαδή η ακροδεξιά έχει αυτή τη στιγμή, είναι η, ας το πούμε, η χρονιά της, όπως φαίνεται, του χρόνου. Και η Σαξονία-Άνχαλτ θα είναι ένα ορόσημο, άμα καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία ή να υπάρχει. Μόνο ένα κόμμα έχει πει ότι θα κυβερνήσει με την AfD. Mm-hmm. Ένα αριστερό κόμμα, αλλά που είναι αντιμεταναστευτικό, δηλαδή κινείται μεταξύ ακροαριστεράς και ακροδεξιάς. Αλλά αυτό παίζεται αν θα μπει στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, είτε κυβερνήσει με τη βοήθεια αυτού του μικρού κόμματος, είτε κυβερνήσει ακόμα χειρότερα αυτοδύναμη, θα είναι ένα ορόσημο για τη Γερμανία, μία φρουτιά, γιατί δεν έχει ξανακυβερνήσει ποτέ.
1: Τώρα, Τανιά, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή εμείς εδώ δεν παρακολουθούμε και καθημερινώς τα τεκτενόμενα σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Η AfD, η ακροδεξιά εκεί, πώς κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, πατώντας δηλαδή σε ποια ατζέντα, στο βιωτικό επίπεδο, στο μεταναστευτικό, υπάρχουν άλλα πράγματα για τα οποία οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει σιγά σιγά να οχυρώνονται?
0: Είναι ένα από τα πιο φτωχά κρατήδια της Γερμανίας, η Σαξονία-Άνχαλτ, και παίζει και αυτό ρόλο. Mm-hmm. Αλλά πάτησε πάρα πολύ στο αντιμεταναστευτικό. Δηλαδή η AfD λέει ότι έχει και εκλεγεί η Σαξονία-Άνχαλτ, θα αρχίσει αμέσως να διώχνει τους μετανάστες, εκείνους που δεν είναι Γερμανοί και όσων και εργάζονται στο κρατήδιο. Άλλα κρατήδια έχουν σπέσει επειδή χρειάζονται εργατικά χέρια να πούν θα σας πάρουμε εμείς. Αλλά πάτησε πάρα πολύ στο μεταναστευτικό, το οποίο αυτή τη στιγμή για τη Γερμανία είναι ένα πλασματικό πρόβλημα. Και δεν έχει ούτε τόσο πολλές ροές στη Γερμανία και ειδικά ούτε στα ξενία αν θα έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα μεταναστών.
1: Μάλιστα. Τώρα, η σύνδεση μας δεν είναι και η καλύτερη, αλλά θα εκμεταλλευτώ τον χρόνο σου και την επικοινωνία μας για να σε ρωτήσω λίγο και για το μέτωπο της Ουκρανίας. Είχαμε επισκέψεις στην Μόσχα. Οι δύο απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκαν εκεί, ο Στιβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ. Τρεις ώρες μαθαίνουμε ότι συνομίλησαν με τον Ρώσο Πρόεδρο. Εκφράζεται κάποια αισιοδοξία από αυτήν την συνάντηση?
0: Πήγανε μετά στο Κίεβο, ήταν χθες με τον Πούτιν και σήμερα είναι με τον Ζελένσκι στο Κίεβο. Υπάρχει μια μικρή αισιοδοξία ότι όλοι έχουν κουραστεί από τον πόλεμο και ιδιαίτερα στο Πούτιν δείχνει τώρα τελευταία μια διάθεση να τελειώσει τον πόλεμο, να το δούμε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος που εξελίσσεται πολύ γρήγορα τεχνολογικά. Κανένας άλλος πόλεμος δεν έχει σε 6 μήνες μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα στο μέτωπο όπως ο πόλεμος της Ουκρανίας. Αλλά έχει εξαντλήσει τους δύο αντιμαχόμενους, έχει εξαντλήσει και τη Ρωσία. Υπάρχει πρώτη φορά μια μικρή αισιοδοξία ότι ενδεχομένως και ο Πούτιν να είναι σύμφωνος με το να υπάρξει μια λύση για τον πόλεμο. Βέβαια πρέπει να το δούμε, διότι μέχρι τώρα και άλλες φορές νομίζαμε ότι έχουμε φτάσει κοντά στη λύση και τελικά δεν έγινε τίποτα. Είναι πάντως, υπάρχει μια μικρή αισιοδοξία. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τόση αισιοδοξία.
1: Πάντως είναι οι δύο άνθρωποι των ειδικών αποστολών του Προέδρου.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή.
0: Είναι ο καλός του φίλος, ο Βίτκοφ και συνάδελφος ενός. Είναι και ο γαμπρός του Τζάρετ Κούσνερ και είναι και οι δύο άνθρωποι πολύ εμπιστοί του και τους στέλνει στις πιο δύσκολες αποστολές για να φέρουν εις πέρας πράγματα που ειδικά για τον ίδιο τον Πρόεδρο Τραμπ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε και τις εξελίξεις ποιες θα είναι στο μέτωπο της Ουκρανίας. Ο πόλεμος ο οποίος συνεχίζει. Μπορεί εμείς να έχουμε πάρει το βλέμμα μας από αυτόν, να το έχουμε στρέψει τους τελευταίους μήνες στην Μέση Ανατολή. Αναμενόμενο βεβαίως, διότι και εκεί είναι σε εξέλιξη και η σύραξη αλλά και οι διπλωματικές διεργασίες, αλλά και η Ουκρανία πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερο. Τάνια Μποζανίνου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να περάσουμε τώρα στον καιρό, καθώς σήμερα αισθανθήκαμε την ζέστη λίγο παραπάνω από όσο ιδανικά θα θέλαμε και να δούμε αν αυτό το σκηνικό θα συνεχιστεί ή όχι με την βοήθεια της μετεωρολόγου μας, της Ελίνας Καρέτσου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ελίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Ήταν μια ζεστή Κυριακή, ομολογουμένως.
2: Ακριβώς. Σήμερα είχαμε ιδιαίτερα έτσι αρκετή ζεστή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βέβαια, αυτό να σου πω ότι δεν θα συνεχιστεί για πολύ. Αύριο Δευτέρα θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας, περισσότερο στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα πάρουμε έτσι μια μικρή ανάσα. Βέβαια, και αύριο θα είναι μια ζεστή μέρα για το για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όμως θα είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με την σημερινή μέρα. Θα παραμείνουμε δηλαδή σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές αύριο θα φτάσουμε τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, όμως τοπικά στα δυτικά και τα νότια τμήματα ο υδράργυρος θα παραμείνει σε λίγο πιο υψηλά επίπεδα, δηλαδή η ζέστη εκεί θα είναι λίγο πιο έντονη και θα φτάσουμε τους 36 με 37 πολύ τοπικά και τους 38 βαθμούς. Να σου πω επίσης για αύριο, για να σε πω μετά και στις επόμενες ημέρες λίγο να δώσουμε μία εικόνα. Αύριο και πάλι θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια, δεν περιμένουμε κάποιο φαινόμενο στην χώρα. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις σε πιο ήπιες εντάσεις στο Ιόνιο στα 2 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα είναι λίγο πιο ισχυρή στα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική φυσικά η ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι 34 και τοπικά 35 βαθμούς θερμοκρασία, με βορειοανατολικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά έως 6 και στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί στους 31 βαθμούς και η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοανατολική. Τώρα για να δώσουμε μια εικόνα για την εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
2: Να σου πω ότι θα είναι έτσι λίγο καλοκαιρινή μεν, στο μεγαλύτερο μέρος της τουλάχιστον, γιατί προς το τέλος της εβδομάδας θα αλλάξει λίγο το σκηνικό. Ωστόσο από την Τρίτη φαίνεται ότι θα έχουμε επιτέλους αυτή την πολυπόστη πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα είναι πιο αισθητή στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα είμαστε πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ναι, μεν θα έχει αυτή τη ζεστούλα. Δεν περιμένουμε κάποια ακραία πτώση η οποία θα ρίξει τον υδράργυρο, ας πούμε, 10 βαθμούς. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα θα πάρουμε μία ανάσα σε σχέση με τις τελευταίες ημέρες. Θα είμαστε στις περισσότερες περιοχές πιο κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι λίγο πιο υπόφερτα τα πράγματα, βέβαια. Και την Τρίτη θα παραμείνουν οι πιο υψηλές θερμοκρασίες λίγο στα δυτικά τμήματα και γενικότερα μέσα στην εβδομάδα κατά τόπους θα σημειώνονται και λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους 34 με 35 βαθμούς. Σίγουρα όμως θα είναι πιο υποφερτά σε σχέση με τις τελευταίες ημέρες που είχαμε αρκετή έτσι ζέστη και έντονη δυσφορία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βέβαια, από την Πέμπτη και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες βροχούλες κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, χωρίς όμως να μας επηρεάζουν ιδιαίτερα. Αυτό που φαίνεται μέχρι στιγμής, αν και είναι λίγο νωρίς ακόμη για να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά σαν έτσι μια πρώτη εικόνα προς το τέλος της εβδομάδας και κυρίως από το Σάββατο, ιδιαίτερα από την Κυριακή και μετά, από τις 13 του μήνα δηλαδή, φαίνεται ότι θα μπούμε σε ένα πιο βροχερό σκηνικό. Δηλαδή, μέχρι στιγμής, βέβαια μπορεί να αλλάξει αυτό στη συνέχεια, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε τόσο σημαντικές διαφορές. Φαίνεται ότι από την Κυριακή και μετά, την επόμενη, δηλαδή στις 13 του μήνα, ίσως μπούμε σε ένα πιο έτσι φθινοπορεινό σκηνικό που φαίνεται έτσι με περισσότερες βροχές, οι οποίες θα επηρεάσουν και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα τα δούμε όμως βέβαια και τις επόμενες ημέρες αυτά. Το σημαντικό είναι ότι κατά βάση μέχρι και περίπου το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή σίγουρα μέχρι και την Παρασκευή περίπου, θα είμαστε με ένα έτσι πιο καλοκαιρινό σκηνικό, αλλά με πιο υποφερτές θερμοκρασίες. Με το μελτέμι να ενισχύεται κατά διαστήματα μέσα στην εβδομάδα και να έχει λίγο πιο έντονες εντάσεις που θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Ωστόσο, προς την Κυριακή, όπως είπαμε, θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες, φαίνεται ότι θα μπούμε σε αυτά τα πρωτοβρόχια, έτσι τα πιο σημαντικά. Mm-hmm. Θα το δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες πώς θα πάει. Σίγουρα όμως αυτή την εβδομάδα θα είμαστε λίγο καλύτερα σε ό,τι αφορά την ζέστη. Προς το τέλος της, όπως είπαμε, θα δούμε και μια έτσι αλλαγή, η οποία θα μας βάλει λίγο σε πιο φθινοπορεινό σκηνικό.
1: Μάλιστα, καιρός για όλα τα γούστα από ό,τι καταλαβαίνω. Όσοι περιμένουν, ό,τι όσοι θέλουν λίγο καλοκαίρι ακόμα θα το έχουν. Όσοι μετά θέλουν να μυρίσει φθινόπωρο, και εκείνοι δειλά-δειλά θα αρχίσουν να χαίρονται με τον καιρό. Ελίνα Καρέτσου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Απέναντί μου βρίσκεται εδώ στο στούντιο ο Χρήστος Μεγλίδης. Τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Γεια σου, Χρήστο. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ήταν, Χρήστο, χθες ένα δύσκολο, η αλήθεια είναι, απόγευμα. Και
4: ήταν
1: μιλώ,
4: δύσκολο για τον Αγίου Μπελκαμπή, πραγματικά.
1: Συμπληρώνει τον Ολυμπιακό και δεν είναι η βαθμή που έχασε στο Βόλο, αλλά με το ισόπαλο αποτέλεσμα, αλλά αυτός ο σοκαριστικός τραυματισμός.
4: Ο Αγίου Μπελκαμπή χειρουργήθηκε σήμερα το πρωί από τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θέος. Στο πόδι του, έτσι, είχε κατάγμα κνήμης με απόλυτη επιτυχία. Πλέον αρχίζει περίοδος αποκατάστασης με στόχο τη σταδιακή ασφαλή και πλήρη επάνωδό του, όπως ενημέρωσε ο Ολυμπιακός.
1: Η οποία υπολογίζεται περίπου πότε σε αυτούς τους τραυματισμούς?
4: Γύρω στο εξάμηνο, αλλά εξαρτάται από διάφορα πράγματα. Πώς θα πάει η αποκατάσταση. Πήγε πολύ καλά το χειρουργείο και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Το κρατάμε.
4: Οπότε το κρατάμε, όντως. Έχει συμπαρασταθεί όλος ο κόσμος, έτσι. Mm-hmm. Όχι μόνο ο οργανισμός του Ολυμπιακού, εννοείται. Όλοι στον, είναι δίπλα στον παίκτη από την πρώτη στιγμή.
1: Και αυτό είναι το
4: αλλά και από άλλες ομάδες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό και παίκτες. Είναι το αυτονόητο.
1: Έχεις δίκιο και αυτό είναι αυτονόητο και το υγιές, ανεξαρτήτως ποιας προτίμησης mm-hmm. οπαδικής έχει ο καθένας. Έχει καμία σημασία μπροστά στην υγεία ενός ανθρώπου και ενός αθλητή.
4: Εννοείται.
1: Τώρα στα αγωνιστικά.
4: Χθες Βόλος Ολυμπιακός λοιπόν 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0. Σήμερα είναι σε εξέλιξη αρκετά παιχνίδια και έχουμε και ντέρμπι στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε λίγη ώρα δηλαδή. Mm-hmm. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στις 9.30 αρχίζει αυτό το παιχνίδι. Τώρα, λίγο πριν από το τέλος, στις καθυστερήσεις Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Στο 60 λεπτό ο Όφη προηγείται 2-0 της Κηφισιάς και στο ημίχρονο Λεβαδιακός με τον Πανετολικό. Δεν έχουν σκοράρει ακόμη, είναι στο 0-0. Αυτά τα τρία παιχνίδια είναι σε εξέλιξη στην Super League. Επίσης, στο μπάσκετ έχουμε σε εξέλιξη το τελικό του τουρνουά της Κρήτης mm-hmm. με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Παίζει ο Μοντέρο, κάνει ανεπίσημο συγγνώμη ντεμπούτο σήμερα με τον Ολυμπιακό.
1: Το νέο μεταγραφικό απόκτημα mm-hmm. του καλοκαιριού που είχε κάνει και.
4: Ένα από τα μεταγραφικά, αλλά που έχει κάνει πολύ θόρυβο.
1: Έτσι, ακριβώς.
4: Πέρυσι. Ο Μιλουτίνοφ αγωνίζεται κανονικό. Βεζέγκοφ είναι ακόμη λίγο επιβαρημένο και δεν παίζει όπως και ο Παπα-Νικολάου που έχει κάποιες ενοχλήσεις. Το μικρό τελικό πριν από λίγο η Φενέρ νίκησε 81-79 την Αρμάνη. Στο εξωτερικό, στο ποδόσφαιρο, Arsenal Chelsea 2-1 πριν από λίγο στο ντέρμπι της Αγγλίας με τον Τζόλι να κάνει assist στο δεύτερο και νικητήριο γκολ για την ομάδα του. Everton United 2-2. Στην Ισπανία, Βαλένθια Μπαρτσελόνα 0-5. Δύο γκολ έβαλε ο Λαμίν Γιαμάλ.
1: 0-5.
4: 0-5, ναι.
1: Μάλιστα.
4: Με πολλές αποδοκιμασίες για τους γηπεδούχους. Ενώ στη Φόρμουλα 1, στο Grand Prix στη Μόντσα, ο Κίμι Αντωνέλη, 20 ετών, mm-hmm. έγινε ο πρώτος Ιταλός πιλότος που κερδίζει αυτό το Grand Prix από το 1966 και νίκησε βέβαια με τη Mercedes. Είναι, νίκησε τη Ferrari που είχε πολλά προβλήματα, είχε ένα τραυματισμό ο Leclerc, ένα ατύχημα μάλλον, όχι τραυματισμό, ατύχημα το αυτοκίνητό του, δηλαδή Ferrari του έπαθε πρόβλημα και είχε και μια σύγκρουση με τον Lewis Hamilton, ο οποίος τερμάτισε τελικά στην έκτη θέση. Ο Αντωνέλη πάει φουλ για τίτλο.
1: Πάει για τον τίτλο παρότι σε αυτή την ηλικία. Έτσι, είναι σημαντικό.
4: Είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακός οδηγός και θα έχουμε την ευκαιρία και μετά στην εκπομπή στο Mega News Sports που αρχίζει από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Πες μας δύο λόγια γι' αυτό.
4: Να πούμε αρκετά πράγματα και για τη Φόρμουλα 1 και για τον Αντωνίλη σε ένα αφιέρωμα που έχουμε μαζί με όλα τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, θα ακολουθήσει ένα γεμάτο τρίωρο έτσι, ναι. μέχρι και τα μεσάνυχτα με αθλητικά.
4: Ναι, με τον Μιχάλη Τσόχο, τον Λευτέρη Αμπατζή και τον υποφαινόμενο.
1: Ακριβώς.
4: Στο ραδιόφωνο, τέλος πάντων. Θα έχουμε όλες τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό και τον απόεχο από το χθεσινό παιχνίδι και τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Όλα τα νεότερα.
1: Ερώτημα εδώ, μιας και το αναφέρεις ξανά, θα υπάρξει αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού? Έχει αυτό το δικαίωμα?
4: Έχει τελικά το δικαίωμα ο Ολυμπιακός να αλλάξει παίκτη, απλά δεν μπορεί να αποκτήσει παίκτη. Πρέπει να αλλάξει τον Ελκαμπή με έναν από τους προσαγιστές που ανήκουν στον Ολυμπιακό από το υπάρχον ρόστερ ακριβώς. Αυτός μπορεί να είναι ή ο Γιάρεμτσουκ ή ο Κλέιτον, θα το δούμε. Δεν υπάρχει ακόμη οριστική.
1: Κάποιος από τους σέντερφορ.
4: Κάποιος από τους υπάρχοντες πάντως δεν μπορεί να πάρει καινούριο με την αλλαγή κανονισμού σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού κάποιου παίκτη που έχει δηλωθεί στη λίστα.
1: Τώρα για το απόψινό ντέρμπι, επανέρχομαι λίγο στην κουβέντα, ναι. μιας και το ανέφερες, τα πέρασαμε λίγο στα γρήγορα. Περιμένουμε κάτι αξιόλογο, διότι για παράδειγμα το ντεμπούτο του Ναΐ αναμένεται
4: απόψε. Ο Ναΐ δεν είναι στην ενδεκάδα όπως αναμενόταν άλλωστε, αλλά δεν αποκλείεται καθόλου να χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή. Δεν είναι στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού.
1: Είναι στην αποστολή όμως.
4: Είναι όμως στην αποστολή. Εντάξει, το παιχνίδι αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πετύχει τη δεύτερη του νίκη στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ να ξεπεράσει μια δύσκολη περίοδο μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη και κάποια αποτελέσματα που δεν ήταν καλά και στο κύπελλο ακόμη.
1: Να δείξει λίγο σφιγμό ξανά η ομάδα, ναι.
4: Ναι, και σε μια γενικά δύσκολη περίοδο για τον ΠΑΟΚ, με ανακοινώσεις σε βάρος της ιδιοκτησίας, με απάντηση του Ιβάν Σαββίδη σήμερα σε κάποια συνομιλία που είχε ότι δεν πρόκειται να πουλήσει τον ΠΑΟΚ ούτε και
1: Ναι, είναι και τα εσωτερικά ζητήματα.
4: Και τα λοιπά. Θα έχουμε και ζητήματα. Γι' αυτά πολύ ρεπορτάζ. Φυσικά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, άμεση εξέλιξη από το γήπεδο, από το Ολυμπιακό Στάδιο. Mm-hmm. Όλα τα αποτελέσματα τα υπόλοιπα.
1: Καρέτσα δεν ακούσα. Θέλω να ακούω Καρέτσα τα Σαββατοκύριακα.
4: Καρέτσας χθες. Κοίτα, δεν μπορεί να πηγαίνουν κάθε φορά καλά. Ο Καρέτσας χθες έχανε η Ντόρτμουντ. Μάλλον συγγνώμη. Ναι, έχανε η Ντόρτμουντ, συγγνώμη, 2-0. Τη Χόφενχάιμ που θα παίξει ο Ολυμπιακός Κόφη. Βγήκε λίγο ο Καρέτσας και μετά αυτοί που μπήκαν το γύρισαν το παιχνίδι και νίκησε η Ντόρτμουντ. Δεν μπορεί πάντα οι δικοί μας να κάνουν καλά, τα πάντα. Έτσι,
1: λοιπόν, Χρήστος Μεκλίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Είπαμε εξάλλου ότι ακολουθεί ένα γεμάτο τρίωρο αθλητικό μέχρι και τα μεσάνυχτα με αναλύσεις και με όλα. Βεβαίως το μέλλον το ρεπορτάζ της αγωνιστικής δράσης και όσα συμβαίνουν στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελκαμπή. Εμείς εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος μας. Ήταν το πρώτο μαγκαζίνο υπό κανονικές συνθήκες του Σαββατοκύριακου, το βραδινό, εδώ με τον Βασίλη Σφίνα πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Συγχωρέστε μας αν υπήρξε και ένα αρχικό track. Θα τα βρούμε όλα στην πορεία, όπως νέο είναι το εγχείρημα άλλωστε συνολικά εδώ στο Mega News τους 104,6, και εσείς αυτή την συχνότητα θα πρέπει να παραμείνετε συντονισμένοι και κλειδωμένοι. Εγώ σας αποχαιρετώ, να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
5: Η ώρα είναι 9. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 9. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Ιστορική νίκη για το ακροδεξιό AfD δείχνουν τα exit poll από τη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ της Γερμανίας. Το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει ποσοστό 44,5%, επιφέροντας σοβαρό πλήγμα στους συντηρητικούς του καγκελάριου Μέρτς, αφού το CDU ακολουθεί με 18,5%. Σύμφωνα με τα exit poll, το AfD υπερδιπλασιάζει το ποσοστό του από το 20% που βρισκόταν το 2021. Σε επίπεδο εδρών, το AfD εξασφαλίζει κατ' εκτίμηση 39, ενώ το CDU 16. Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Για τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε πως δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Ερωτηθείς για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του», ενώ σχολίασε πως ο κύριος Σαμαράς διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Σε ερώτηση του Γιάννη Χριστάκου για το Mega News 104,6 και το Βήμα της Κυριακής σχετικά με τις αλλαγές στα τεκμήρια και το αν αυτό συνιστά παραδοχή λάθους, ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε πως πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια πραγματικότητα, τονίζοντας ότι από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις συνδέονται διαδικτυακά με τις φορολογικές αρχές, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιβαρύνονται με αχρίαστες και αυθαίρετες προσαυξήσεις. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλιστεί, ενώ χαρακτήρισε αναφέρετο δικαίωμα της χώρας μας να επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια, όπως το κρίνει η ελληνική κυβέρνηση. Σκληρή απάντηση από τον Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε βίντεο που ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη μεταξύ άλλων Πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων, της woke agenda, της εξαθλίωσης των αγροτών και των υποκλοπών. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση καταλόγησε στον κύριο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι έχει καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο πρωθυπουργός ο οποίος έστησε το παρακράτος των υποκλοπών, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια. Με έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας, ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος.
6: Νέα μεγάλη αναζωπήρωση στη φωτιά στην Κόνιτσα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τραπεζίτσας. Στο μέτωπο μήκους περίπου μισού χιλιόμετρου κινείται προς την πόλη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν παρατάξει οχήματα κοντά στον οικισμό με στόχο να σταματήσουν τις φλόγες πριν αυτές πλησιάσουν τα πρώτα σπίτια. Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 170 πυροσβέστες με 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά, ενώ ακόμη 53 πυροσβέστες συμμετέχουν σε 9 ομάδες δασοκομάντους. Για τις επιχειρήσεις έχει ενεργοποιηθεί και η ειδική μονάδα ντρόουν της Ηπείρου. Η ψηφιακή κυριαρχία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα του gov.gr, τόνισε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι η διαρκής παρουσία της χώρας σε ευρωπαϊκά εγχειρήματα που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπουν στην Ελλάδα να συνδιαμορφώνει την ευρωπαϊκή στρατηγική. Σε εξέλιξη, έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού Phantom που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών θα μπουν μεταξύ άλλων βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν την μοιραία πτήση. Κατέληξε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου έπειτα από καυγά σε κέντρο διασκέδασης στα Γιάννητσά. Το θύμα της επίθεσης όλες αυτές τις ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Την περασμένη εβδομάδα, ο 26χρονος κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό του, μετά την απολογία του, είχε κριθεί προφυλακιστέως με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, η οποία αναμένεται να αναβαθμιστεί. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
7: Αύριο Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης κυρίαρχη η ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοανατολική. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα παραμείνει γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα

0: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί το Mega News Sports.
1: Mega News 104,6.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Mega News 104,6.

0: Καλησπέρα.
1: Εσύ θες εδώ, τα βρήκες όλα και βρήκες εμένα τώρα και το Λευθέρι να μου μπήκαμε εμείς. Πες τα μόνος σου λοιπόν τώρα.
0: Δεν τα έχω κανονίσει και
1: όχι,
0: πολύ καλά.
1: Όχι, πες τα μόνος σου.
0: Κάτσε γιατί έχουμε εδώ δουλειές τώρα.
1: Πες τα, τι δουλειές έχεις. Βάλε μου σκύρι να δω τι δουλειές έχεις. Λοιπόν, Mega News Sport. Το δεύτερο μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Χθες τα είπατε ωραία με τον κύριο Περπερίδη και με τον κύριο Ευαγγελάτο.
0: Σήμερα μια χαρά θα τα πούμε, αν και σε άπειρος όπως είπες και σε Λευτέρη, θα σας μάθω τώρα.
1: Θα μας μάθει λίγο τη Λερασούλα. Λευτέρη Σαμπατζής, χαίρετε κύριε Λευτέρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε. Καλό βράδυ να έχουμε. Καλή αρχή να έχουμε, γιατί εγώ είμαι πρώτη φορά εδώ, έτσι.
1: Α, και εσύ. Και ο Χρήστος, όλοι πρώτη φορά είμαστε.
2: Όχι, έκανε χθες ο Χρήστος, έκανε χθες.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Χρήστος Μεγλίδης.
0: Ο Λευτέρης Σαμπατζής.
2: Και ο Μιχάλης Τσόχος. Τριάδα για Κυριακή βράδυ, ενώ περιμένουμε να ξεκινήσει σε κανένα 20 λεπτό περίπου το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
1: Χθες ήσασταν ωραίοι. Τέλος πάντων, έγινε αυτό που έγινε με το ταλέπορο των ΕΛΚΑΠΗ και τα χάλασε όλα. Αλλά ήταν πιο. Σήμερα γίνεται τώρα σκοτωμός. Έχουμε αγωνιστική δράση. Σε εξέλιξη τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Έχουμε σε λίγο το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε και μπάσκετ. Θα έχουμε και βόλεϊ αργότερα. Έχει και φόρμουλα, έχει και γκολ, έχει και τζόλ, έχει και άρσεναλ, απ' όλα έχει. Τι θα πρωτοπρολάβουμε σε διακρίσεις.
0: Έχει και μάτς ξένα σε εξέλιξη με ομάδες που μας ενδιαφέρουν για την Ευρώπη. Έχει πολύ πράγματα.
1: Και έχει και βεβαίως σίγουρα και τον απόϊχο για την ιστορία χθες με τον Μαροκινό, γιατί όλοι αυτό συζητάνε.
0: Όλοι αυτό συζητάνε όχι μόνο στην Ελλάδα και στο
1: όχι
0: εξωτερικό,
1: παντού, στο εξωτερικό
0: στην
1: και, όλοι,
0: του.
1: Και όχι μεγάλοι, μικροί, όλοι. Ήταν σοκαριστικές οι εικόνες. Θα τα πιάσουμε σιγά-σιγά.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.
1: Μέχρι τις 12.
0: Ένα τρίωρο.
1: Λοιπόν, να πάμε μέχρι το ΆΚΑ.
0: Περίμενε, πριν πάμε στο ΆΚΑ να πούμε ότι.
1: Α, βέβαια, πέστε.
0: Στη ρύθμιση των ανήκων.
1: Τώρα είναι η Ιερή Φαλδαμή και σε λίγο θα έρθει ο Θοδωρής ο Κούβας.
0: Ναι.
1: Θα είναι εδώ μαζί μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λάμπρος ο Ρήγας.
0: Θα μας βοηθάει σε όλα.
1: Σε όλα στα πάντα.
0: Στην κοινωνία θα έχουμε φοβερή.
1: Μηνύματα Viber και WhatsApp. Έτσι στο 698-104-104-6. Ή στο Mega News 104,6 και το email studio@meganews1046.gr.
0: Και τηλέφωνο όποιο θέλει, 211-016-1046.
1: Τι από το, όλα τα πρωτοπρολάβουμε.
0: Όλα, όποιο θέλει. Θα τα ξαναπούμε πολλές φορές γιατί πρέπει.
1: Σιγά σιγά θα βρούμε την.
0: Αν και ο κόσμος από ό,τι έχω καταλάβει και στις προηγούμενες εκπομπές και από χθες και όλη τη βδομάδα
1: έχει συντονιστεί
0: και στέλνει. Ναι.
1: Και έχει μπει

0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε μία μέχρι το ΑΚΑ, γιατί έχουμε το μεγάλο τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ και σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν είναι ο Μπάμπης Τσιμπίδας και μας ακούει. Μπάμπη.
2: Καλησπέρα από το ΑΚΑ.
1: Άντε,
2: εδώ που σε περίπου 20 λεπτά θα αρχίσει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ. Να δώσουμε τις ενδεκάδες για τους ακροατές του Mega News. Ο Παναγιωτικός Παναθηναϊκός παρατάσσεται με τον Πένια στην ευθεία. Τους Καλάμπρια, Ντεφράι, Τετέι, Αντίνο, Ταμπόρδα, Καμαρά, Κάγκουα, Βαντρόγκελεν, Κυριακόπουλο και Γκαρσία. Για τον φιλοξενούμενο ΠΑΟΚ, οι επιλογές του Αλεσιολής είναι Παυλέγκα, Γέννη, Μιχαηλίδη, Σελουστόντο, Σάντα Μαρία, Πέλκας, Γιαννούλης, Τζίκοβιτς, Τζαφίρης, Τάχα Άλλη και Ενδιαγέ. Διαιτητής είναι ο Γερμανός ο Φέληξ Τσβάιερ. Οι δύο ομάδες αυτή την ώρα κάνουν την προθέρμανσή τους. Περιμένουμε σε μερικά λεπτά να αποχωρήσουν, ώστε να προχωρήσουμε και για τη σέντρα του παιχνιδιού.
0: Μπάμπη, από κόσμο.
2: Περίπου πλησιάζει τις 20.000 η προσέλευση. Θα ξεπεράσει αυτό το νούμερο. Τώρα δεν νομίζω ότι θα είναι και πολύ περισσότεροι, αν μπορώ να το πω έτσι, παρότι έχει ανοίξει και το πάνω διάζωμα του Σπύρος Λούις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα σε έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα μας ενημερώνεις για όλα όσα θα γίνονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι έτσι, της χρονιάς και έχει και πολύ ενδιαφέρον για να δούμε. Παναγιώ, σου θυμίζω ότι δεν έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, δεν έχει παίξει αυτό με την Κηφισιά.
0: Έχει μία νίκη βέβαια.
1: Και έχει μία νίκη και προχωράει. Ναι. Λοιπόν,
0: ο ΠΑΟΚ το θέμα τώρα τι θα κάνει.
1: Ο ΠΑΟΚ, να πούμε πριν το παιχνίδι, είχαμε και την ανακοίνωση του Ιβάν Σαββίδη. Δεν πουλάω τον ΠΑΟΚ, δεν τον μεταβιβάζω. Γενικώ
0: δεν πουλάω
1: τον ΠΑΟΚ. Δεν πήγε το δεν πουλάω, ήταν και διτή η έννοια ότι και δεν τον πουλάω.
0: Δεν πουλάω ΠΑΕ και δεν προδίδω
1: και
0: τι ιδέε.
3: Και την ποντιακή ψυχή μου.
1: Ναι, γιατί τον έπεσε πολύ κράξιμο μέσα στην εβδομάδα πάλι και του ζητήσανε να φύγει. Είχαμε και τις ανακοινώσεις στην ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό για τα γήπεδα στην Θεσσαλονίκη. Θα μας τα πει και αργότερα ο Παναγιώτης Στεφάνου, θα τον έχουμε μαζί μας.
0: Ναι, γιατί πήγε στις τρεις ομάδες.
1: Ναι, οπότε και εκεί να γίνουν γήπεδα, γιατί είμαστε λίγο κάτι χρόνια πίσω. It might change my memory. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Στα σημερινά παιχνίδια, γιατί το ένα έχει ήδη τελειώσει.
1: Ναι, είχαμε Ατρόμητος Καλαμάτα που τελείωσε. Όφη και η Φυσιά τελειώνει και αυτό. Και είναι και το Λεβαδιακός Πανετολικός σε διαδικασία. Μαζί μας ο Χόρχε, κατά κόσμον Γιώργος Μαζιάς. Κύριε Μαζιά.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σου, Γιώργο.
4: Καλησπέρα.
1: Δεν ξέρω και σε τι γλώσσα να του μιλάμε του Μαζιά, γιατί μας ευνηδίασε να πούμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ στο Champions League.
0: Ναι.
1: Τρελάθηκε όλος ο κόσμος. Λέει, φέρε μου το Γιώβιτς. Του λέει, σε πού θα μιλήσει, λέει ο Γιώβιτς, σε τι γλώσσα. Ρε, φέρε εδώ, λέει, μίλησε εγώ σέρβικα, λέει, φέρε.
0: Μα ξέρει.
1: Και μίλησε στα σέρβικα και τρελαδίκανε, πέσανε κάτω. Δεν έχει μιλήσει, που είναι εδώ ο Γιώβιτς, δεν έχει μιλήσει κανέναν. Και πήγε ο Μαζιάς και του καθάρισε.
0: Και αν δεν ξέρει, τα καταφέρνει και το καταλαβαίνουν και συνονεί μια χαρά. Αλλά ξέρει όμως.
1: Εννοείται. Λοιπόν, για λέγε τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
4: Με τα ελληνικά έχουν ένα πρόβλημα, τέλο πάντων.
0: Όχι, μια χαρά τα πα.
4: Τελικό στο Περιστέρι, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Πρώτος βαθμός και για τις δύο ομάδες φέτος στο πρωτάθλημα. Και την Καλαμάτα είναι το πρώτο στην μεγάλη κατηγορία μετά από 25 χρόνια, όταν είχε παίξει την τελευταία φορά. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στα 50 δευτερόλεπτα. Γκολάρα.
0: Με το αριστερό,
4: από τον Μου Τουσαμί, Σαμουέλ Μου Τουσαμί. Έδειχε να θα το πάρει το μάτς, αλλά με την αρχή του δευτερού μηχρόνου ένα στον κόλλο τον Σταυρόπουλο έδωσε τελικά την ισοπαλία Καλαμάτα, η οποία άντεξε μάλιστα γιατί έμεινε με 15-73. Παρά την πίεση, παρά το αριθμητικό μου ανέκτημα, η Μαύρη Χίδα άντεξε στην πίεση του Ατρομήτου. Όχι ότι ο Ατρόμητος έκανε κάτι το συγκλονιστικό, δεν ήταν Μπερναμπέου όπως ο Χαρδελόγαντας του Περιστέρι, αλλά πίεσε, άντεξε η Καλαμάτα, πήρε το παθμό.
3: Είχε και ένα διάστημα στο φινάλε η Καλαμάτα που έπαιξε με 9, έμεινε με 8 για ένα-δύο λεπτά γιατί υπήρχε ένας τραυματισμός. Ναι.
4: Με τον νέο τον κανονισμό που πρέπει να μείνει λίγο κάποιος έξω και παρά το 11 προς 8, έστω αυτό το δίλεπτο, η Καλαμάτα άντεξε. Βαθμός και μετράμε στο σακούλι και προχωράμε για τους καλαματιανούς αναδρόμητο. Η ισοπαλία εντός έδρας προφανώς δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Σε εξέλιξη το Λεβαδιακός Ανατολικός στο 56.
3: Μπορεί να είναι και το χειρότερο πρώτο ημίχρονο από όσα έχουμε δει σε αυτή την αγωνιστική.
4: Όπως φαίνεται, ναι. Από ένα δοκάρι και για τις δύο ομάδες. Λίγο πριν το φινάλε στην Κρήτη, 5-6 λεπτά τσιν τις καθυστερήσεις. Ο Όφη κερδίζει 2-0 την Κηφισιά. Στο 24 ο Βαμβρός στο 1-0, στο 32 ο Μπουχαλάκης με φάουλ το 2-0. Βεβαίως η Κηφισιά έχει παραπάνω τελικές, αλλά δεν μπορεί να βρει αιστεία. Δεν μπορεί να σκοράρει. Φαίνεται ότι αν δεν γίνει κάτι φιλικό, φυσικό το τελευταίο δεκάλεπτο που θα έχουμε και τις καθυστερήσεις μέσα, όπως θα πάρει το παιχνίδι.
0: Μανδρούτσος Μπουχαλάκης, βάλει και ένα ο νους, βάλει και ένα ο.
3: Αποστολακής.
0: Ναι. Το παρελθόν παρόν και μέλλον που λένε. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαζιά, θα.
4: Οι τελικές είναι 5-12. Οι πέτρε και φυσικά. Αλλά.
1: Καλά, το κόλλο μετράει. Άμα ήταν να μετράνε οι τελικές μόνο, δεν θα είχαμε ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θα σε έχουμε καθόλου την διάρκεια. Δεν θα σε
0: άρα, έχουμε μόνο
1: πολύ.
0: Τελικό του Ατρόμου του Καλαμάτα
1: 1-1. Ένα-ένα.
4: Και σε κάνα δεκάλεπτο θα έχουμε το Καλαμάτα και φυσικά. Και πολύ πιο μετά το Λεβαδιακό Πανετολικό.
1: Ωραία. Οπότε θα σε έχουμε αμέσως μετά. Λογικά θα σε έχουμε και μετά το, αμέσως μετά το δελτίο να μας πεις τι γίνεται και με το Εφη Κηφισιάς. Αν δεν δε σε προλάβουμε και με το Λεβαδιακό. Και μετά θα σε αποδεσμεύσουμε. Γιατί έχει και σούπερ μπάλα, έχει και άλλη συνέχεια.
4: Βεβαίως.
1: Στην τηλεόραση. Η βραδιά είναι μεγάλη
0: σήμερα. Πολύ μεγάλη.
1: Μεγάλη σήμερα. Λοιπόν,
0: και μετά, μόλις τελειώσουμε, θα δούμε και το Τσιτσιπά. Ε.
1: Ναι. Τι
0: ώρα
1: θα κάτσει το πρωί, ξημερώματα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσω.
1: Εντάξει,
0: στον ύπνο μου. Μα ποτέ δεν αρχίζουν στην ώρα του τα τένις, ρε Μιχάλη. Ειδικά σε αυτά τα τουρνουά. Λένε το νωρίτερο θα αρχίσει δύο.
1: Αφού παίζουν και τα προηγούμενα.
3: Όσο προχωράμε είναι λιγότερα τα μάτια. Εντάξει.
1: Στα μεγάλα στα Grand Slam που δεν ξέρει επειδή είναι αναγκαστικά με τα τρία σετ. Ναι. Τώρα μέχρι να φτάσει.
0: Μπορεί να.
1: Να παίζουν 5 ώρες και να συνεχίζουν. Χαρά στο κουράγιο τους. Λοιπόν, αυτά για τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα της Τίχημαν Super League. Είπαμε όλη βραδιά θα πάμε με κεντρικό μας θέμα τα παιχνίδια και κυρίως το μεγάλο του ντέρμπι. Αλλά θα έχουμε και πολύ ρεπορτάζ. Και να πω ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε και μια μικρή παρένθεση γιατί βαρέθηκα το πολύ, πολύ ποδόσφαιρο. Χθες είχατε και στίβο, ωραία και μια χαρά τα είπε από μάσκι. Πάρα πολύ ωραία που σας πρόλαβε και σας άκουσα λέει στο ραδιόφωνο. Σήμερα θα έχουμε βόλε και θα έχουμε και γυναίκα και όλος να μας κάνει ποδαρικό. Εντάξει, από την εθνική ομάδα.
0: Αξίζει, σε λίγο, γιατί σε λίγο και αξίζει. Κάνει και εξαιρετική πορεία και η εθνική.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να τραγουδάκι και πάρουμε λίγο μια ανάσα. Πάμε.

0: Λοιπόν, ο Θοδωρής ο Κούβας ήρθε εδώ, εδώ δίπλα μας. Εντάξει, τα βρήκες όλα. Βρήκες την πόρτα που λένε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μια χαρά. Ευχαριστούμε και την Έρη Φαλβαμή, η οποία εδώ συνέδραμε για λίγο. Τα παιδιά είναι πολύτιμη βοηθή, γιατί αν δεν τους είχαμε, εμείς που καθόμαστε εδώ πίσω από το μικρόφωνο και μιλάμε, δεν κάναμε τίποτα. Ας είναι καλά εδώ τα παιδιά και βοηθάνε για να βγάλουμε μια, επαναλαμβάνω, δύσκολη Λευτέρη, έτσι, με συνεχή ροή ειδήσεων.
2: Ναι, ναι, ασταμάτητα.
0: Δεν είναι μόνο κουβέντα, καθόμαστε εδώ και κάνουμε κουβεντούλα.
2: Ασταμάτητα.
0: Ναι, τα παιδιά. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Νικοκύρη στη γραμμή μας, γιατί θα έρθει λίγο και ο Χρυσομεγκλίδης, θα τον ακούσουμε. Θα είναι μαζί, γιατί νομίζω ότι η κουβέντα για τον τραυματισμό του Ελκαμπή ήταν και από χθες παραμένει το κεντρικό θέμα συζήτησης. Να πω απλώς ότι έχουμε ημίχρονο στο τουρνουά της Κρήτης στο μπάσκετ, Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός 37-50. Οι Ερυθρόλευκοι κερδίζουν, θυμίζω δεν παίζει ο Βενζέκοφ, έχει κάνει ντεμπούτο ο Μοντέρο. Θα έχουμε και το Γιάννη Λιόντο σε λίγο, θα μας τα πει όταν τελειώσει το παιχνίδι. Θα έχουμε και από εκεί ενημέρωση. Λοιπόν, έλεγα Χρήστο ότι έχουμε μαζί μας τον Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Γεια σου Γιώργο.
0: Εσύ, όλος ο κόσμος μιλάει για αυτό το πράγμα. Και ακόμα και πιτσιρίκια, δηλαδή μικροί, μου έλεγε ο γιος μου, μιλούσανε τα πιτσιρίκια, οι φίλοι του. Ήταν σοκαριστικό αυτό το πράγμα που βλέπουν και τα μικρά παιδιά που παίζουν, πόσο μάλλον οι μεγάλοι. Και έχουν περάσει τώρα 24 ώρες και ακόμα το σοκ είναι μεγάλο. Ας το αγωνιστικό κομμάτι, ξέχνα το, αυτό το πράγμα, ρε παιδί.
3: Ναι. Ναι, εντάξει, παιδιά, ήταν η στιγμή, νομίζω ότι ήταν σοκαριστική και μόνο που βλέπεις τους συμπαίχτες, τους αντίπαλους, τον διαιτητή να αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο βλέποντας τον Ελκαμπή χτυπημένο. Ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός που θα τον αφήσει έξω για 6 με 7 μήνες λογικά, αν όλα πάνε καλά στην επάνωδό του. Το καλό είναι ότι το χειρουργείο που έκανε πρωί-πρωί με τον Χρήστο Θεό, τον γιατρό του Ολυμπιακού, στο ιατρικό, στο Παλαιό Φάληρο, πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή υπάρχει αισιοδοξία ότι η δουλειά που έπρεπε να γίνει στο χειρουργείο έγινε όπως έπρεπε. Και αυτό σημαίνει ότι πλέον από σήμερα είναι η νούμερο ένα μέρα της αντίστροφης μέτρησης για να μπορέσει ο LKB να φτάσει σε αυτό το επίπεδο που πρέπει για να είναι ξανά έτοιμος και διαθέσιμος στους αγωνιστικούς χώρους. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα μιλάμε για τη χειρότερη στιγμή της καριέρας του, μιλάμε για μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχουμε δει στα ελληνικά γήπεδα, τραυματισμό του LKB, κάτι το οποίο έζησε και όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού έντονα από χτες, από τη στιγμή που μπήκε στα αποδυτήρια.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί διάβαζα λίγο το παρασκήνιο και σε διάφορες στήλες κτλ. Οι σκηνές που έχουν εκτεληθεί στο ημίχρονο είναι, δεν τις έχει δει άνθρωποι.
4: Μέσα από αποδυτήρια.
0: Κλαίγανε τα παιδιά στα αποδυτήρια. Του πιάναν το χέρι, είχαν πέσει στους διαδρόμους. Δηλαδή.
3: Είναι
0: πρωτοφάνη, έτσι που... είναι έτσι.
3: Γιατί... Ναι, ακριβώς είναι και ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, η στιγμή, νομίζω από αυτές που μας με περιγράψανε, η στιγμή που πάνε όλοι πάνω από τον LKB μπαίνοντας στα αποβιτήρια που έχει μπει μέσα, καταλαβαίνετε, για να του δώσει ο γιατρός εκείνη τη στιγμή τις πρώτες βοήθειες στο πόδι, μέχρι να ετοιμαστεί το ασθενοφόρο για να φύγει να πάει στο νοσοκομείο, που έγιναν όλα γρήγορα. Αλλά και οι παίχτες μπήκαν γρήγορα πάνω να τον παρηγορήσουν, κάποιοι προσπαθούσαν να μην κλάψουν από πάνω του. Ο Μεντιλίμπαρ τον αγκάλιασε σαν πατέρας, κάτι του ψιθύρισε στο αυτί. Καταλαβαίνεις ότι όλη αυτή η ιστορία μετά δεν μπορούσε να κράτησε όλη η ομάδα μέσα στα αποβιτήρια με τον Ελκάμπη. Βγήκαν έξω στο διάδρομο. Εκεί ουσιαστικά περάσανε το ημίχρονο όλοι στη Ερυθρόλευκη. Εκεί έδωσε και τις οδηγίες ο Μεντιλίμπαρ. Και εκεί τους είπε, αν κάποιος παιδιά δεν αντέχει ψυχολογικά να μπει να παίξει δεύτερο ημίχρονο. Κανείς δεν είπε ότι δεν το αντέχει, αλλά νομίζω ότι είδαμε πόσο κακή αγωνιστικά ήταν η εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο και πόσο επηρεασμένοι ήταν όλοι.
0: Ναι, δεν ξέρω, για το πρώτο ημίχρονο, άκουγα τα, εδώ και τα παιδιά
3: χθες.
0: Ρε παιδί μου, άστο το πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο, ακριβώς τώρα, δηλαδή αυτό που είπε και το είπε και ο Μεντιλίμπαρ, δεν γίνεται να μπει, δηλαδή δεν ξέρω από τι πρέπει να είσαι φτιαγμένος για να μπει μέσα και να πει: έλα, μωρά, παίξω τώρα. Δεν είναι ένα τραυματισμό.
3: Ναι.
0: Εδώ βλέπει πολλέ φορέ ποιο είναι ο συνηθισμένο τραυματισμό.
3: Ναι, ρε παιδί μου. Σπασμένο,
0: ναι, ναι.
3: Έτσι, δηλαδή είναι.
0: Έτσι. Ο πιο συνηθισμένο τραυματισμό. Ναι, ο πιο συνηθισμένο τραυματισμό είναι ο χιαστό. Αυτό που λέμε, ο πιο σοβαρό που λέμε. Παρ' όλα αυτά, τον έχουν πια συνηθίσει οι παίκτε και βλέπει ότι το αντιμετωπίζει. Αυτό το πράγμα που έχει Τώρα η εικόνα δε, όσοι είδαν και τις φωτογραφίες, καλό να μην τη δει κανείς και καλά κάνανε και σταμάτησαν και πάρα πολύ να τις αναδημοσιεύουν. Δηλαδή είναι πραγματικά. Σκέψω να το βλέπεις τώρα μέσα. Εμένα ειλικρινά το είπα εδώ στα παιδιά. Η σκηνή μου θύμισε το συγχωρημένο τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Όταν ναι. Μαμά το σπάσα. Στου Ολυμπιακού Αγώνε του Ταϊκβοντό. Έτσι, ναι, δηλαδή. Και είναι ακριβώς πάλι εκεί η κνήμη. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Και λέει, μαμά το σπάσα. Αυτό το πράγμα μου θύμισε. Ο πόνος, η έκφραση στο πρόσωπο του Ελκαμπή. Πού να παίξει, όχι ποδόσφαιρο, δεν έχει να μπει μέσα. Δεν ξέρω, δηλαδή. Πραγματικά.
3: Ήταν πολύ βαρύ. Ήταν πολύ βαρύ όλο το σκηνικό για όλου του παίχτε. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο, ο οποίο παίζει ρόλο και ποιο, θα μου πει τώρα, για οποιονδήποτε άνθρωπο έτσι χτύπα ξύλο, να μην συμβεί σε κανέναν. Ναι. Αλλά ο Ελκαμπή είναι τέταρτη χρονιά πλέον ξεκινάει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι από του πιο παλιού, του ξέρει όλου, τον ξέρουν όλοι και πολύ καλέ σχέσει με όλου. Γιατί είναι και ένα πολύ καλό άνθρωπο συνολικά. Και είναι και ο φίλο του. Το καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δεν λέω ότι αν ήταν κάποιος από τους καινούριους τύπα ξύλου δεν θα διαφέρονταν κανείς. Να, το αντίθετο. Αλλά πόσο μάλιστα ένας άνθρωπος που είναι στον Ολυμπιακό τόσα χρόνια και ξέρουμε και πολύ καλά τι πρεσβεύει ο Ελκαμπή για τον Ολυμπιακό. Τι είναι ο Ελκαμπή για τον Ολυμπιακό. Είναι ένας ζωντανός θρύλος. Το έγραψαν όλες τα μήνυματά τους. Το έγραψε ο Κώστας Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Στο μήνυμα του το έγραψε ο Γιάρεμτσουκ. Στο μήνυμα του ότι να είσαι καλά περαστικά σου θρύλε μου. Είναι θρύλος στον Ολυμπιακό ο Ελκαμπή. Όπως και να έχει.
1: Και ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον, λέω για το Center Four. Και ο Κοστούλας, ναι. Ο Μπάμπης από την Αγγλία.
0: Και ο Ναχέ. Και
1: καλά.
0: Είδα το έγραψε που είναι
1: από Παναθηναϊκός.
0: Είναι όλοι και οι ομάδες. Έτσι.
3: Και να πω. Ναι. Ένα μήνυμα.
0: Και εγώ και να πω και κάτι. Να πω και κάτι ακόμα. Επειδή έχουμε μάθει εδώ στον τόπο αυτόν αυτό το ρημάδι, το X και το Facebook κτλ. Έβλεπα ανθρώπους να ρίχνουν ανάθεμα, ρε παιδιά, σε αυτό το παιδί, τον τερματοφύλακα του Βόλου. Και λέω, πέρα ότι είναι άσχετοι, δεν έχουν παίξει ποτέ το ποδόσφαιρο και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται πραγματικά. Είναι ποτέ δυνατόν δηλαδή να υπάρχει άνθρωπος που να πιστεύει ότι το παιδί αυτό ήθελε να σπάσει το πόδι και το ρίχνανε.
3: Είναι αυτό που λέμε κακιά η ώρα. Έπαιξε πολύ άσχημα, αλλά το πρόλαβε και ο Ελκαμπή. Έπεσε πολύ άσχημα πάνω στο πόδι του. Αυτό να σας πω κάτι, πολλές φορές μπορεί να γίνει χίλιες φορές στο νέο ποδόσφαιρο. Ναι. Και μια φορά να την πατήσει. Λέει, είναι κακιά η ώρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Ελκαμπή βάζει το πόδι του στη φωτιά κανονικά. Δεν έχει δεύτερη σκέψη και αυτό τον χαρακτηρίζει σε όλο το παιχνίδι. Σε όλο το παιχνίδι. Μπράβο. Σε όλη τη ζωή, σε όλη την καριέρα στον Ολυμπιακό. Εγώ πιστεύω ότι η στιγμή αυτή που κερδίζει και το πέναλτι θα τον συνδέσει τόσο πολύ με το συνέστημα. Των οπαδών εις διπλούν από ό,τι τον είχε συνδέσει μέχρι τώρα. Είναι τελείως καθοριστική αυτή η στιγμή. Είναι πολύ άσχημη βέβαια, αλλά θα τον συνδέσει. Περνάει σε μυθικό πλαίσιο ο Ελκαμπή για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Κερδίζει πέναλτι και φεύγει με το πόδι διαλυμένο. Και δεν αφήνει τη φάση, γιατί με μένα μου φαίνεται ότι του φεύγει λίγο το κοντρόλ την ώρα που πάει να μπει για να βάλει τον γκολ.
3: Του φεύγει λίγο το κοντρόλ
2: και δεν αφήνει τη φάση, την πάει μέχρι τέρμα. Εγώ θυμάμαι σε πολλές τέτοιες στιγμές που βγαίνει ο τερματοφύλακας τους επιθετικούς να πηδάνε από πάνω. Ο Ελκαμπή τρέχει και λέει θα προλάβω. Και είναι πάντα και προσεκτικός με τον αντίπαλο τερματοφύλακα σε αυτές τις φάσεις. Γενικότερα ήταν πολύ, όντως ήταν συγκλονιστική στιγμή.
0: Ελευθερία, 9 στις 10 φορές τις φάσεις. Τι 9 στις 10. 99% γιατί η μία είναι αυτή που έγινε με το Ελκαμπή και πήγε το πόδι του κάτω από το σύνολο του τερματοφυλακά. Συνήθως, κοντάρει πάνω στο στήθος του τερματοφυλακά, παίρνει όλο το βάρος στο γόνατο. Αν είσαι πολύ γυμνασμένος, τη βγάζεις με ένα ελαφρύ τραυματισμό. Αν δεν είσαι, τρως χιαστό. Δηλαδή, συνήθως αυτό γιατί ξέρεις, γιατί θα πάρει την κούντρα. Αυτό πέρασε το πόδι του δυστυχώς κάτω από το σώμα του παιδιού.
1: Και
0: μετά όλο το βάρος έσπασε σαν κλαράκι.
2: Για το σκιαμπάνι πάντως που είπατε, γύρισε την ώρα που γίνεται η φάση και σφυρίζει το πέναλτι ο Τζίλος με λίγη καθυστέρηση. Γιατί το σκέφτεται και βλέπει τον Ελκαμπή πως είναι και σφυρίζει το πέναλτι.
1: Δεν θα το σφυρίζει νομίζω.
2: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Με βάρμα όμως θα δίνω.
3: Παιδιά, επειδή τον είδα μπροστά μου, δηλαδή ήταν, ξέρετε πως είναι το Παμεσσαλικό, ήταν πιάτο η φάση. Ο Τζίλος δεν έχει δώσει πέναλτι.
1: Όχι, δεν
3: έχει. Ο Τζίλος
1: δίνει
3: τη φάση να συνεχιστεί και με το που γυρνάει το κεφάλι του και βλέπει τον Ελκαμπή, σταματάει και κατευθείαν δείχνει πέναλτι. Και αμέσως μετά βλέπουμε το Σιαμπάνι να χτυπιέται.
2: Ο Σιαμπάνι σε πρώτη φάση ζητάει από το διαιτητή να του πάει να του πει ότι δεν είναι πέναλτι. Και την ώρα που βλέπει τον Ελκαμπή, πετάει την μπάλα και αφήνει, το αφήνει. Το ξεχνάει. Από εκεί και πέρα τελειώνει. Δηλαδή έχει δει τον Ελκαμπή και λέει τώρα τι, ποιο πέναλτι.
3: Εντάξει, τώρα να φανταστείτε σε αυτή τη φάση τώρα να είσαι διαιτητής και να μην δώσει σε αυτή τη φάση πέναλτι. Δηλαδή, και επειδή είναι και δυστυχώς και ο Τζίλος στην κουβέντα, γιατί δεν μπορούμε να μην τον βάλουμε στην κουβέντα με όσα συνέβησαν στο χθεσινό μάτς, γιατί καταλαβαίνετε ότι με τον τραυματισμό του Ελκαμπή όλα μπήκαν στην άκρη. Ακόμα και ο τραυματισμός του Ρόκα, που είναι σημαντικός τραυματισμός, σοβαρός τραυματισμός, εντάξει, όχι σε βαθμό του LKB, αλλά και ο άνθρωπος έβγαλε τον νόμο του στη φάση του 58, αν θυμάμαι καλά. Και αυτός θα λείψει ένα σημαντικό διάστημα και λογικά θα τον δούμε μετά την επιστροφή. Όλα όμως και τα αγωνιστικά, η κακή εικόνα του Ολυμπιακού μέχρι το 42, και το ότι γεγονός ότι ο Τζίλος άφησε ένα πολύ στενό παιχνίδι να γίνεται από τους παίχτες του Βόλου, και νομίζω ότι αν δούμε και τις φάσεις πιο ψύχρεμα τώρα μια μέρα μετά, που μπορούμε πιο ήρεμα να το αναλύσουμε, θα δούμε ότι είναι μια διαιτησία η οποία πραγματικά είναι για πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή υπάρχει στο 23 το μαρκάρισμα
0: βάλε μια ανατελεία, γιατί ο Κώστας Σοκόκολας είναι εδώ για το δελτίο και αμέσως μετά θα έρθουμε και να συνεχίσουμε να μας πεις και το ρεπορτάζ τι γίνεται και με την ευρωπαϊκή λίστα σε πολύ πολύ λίγο, ενώ έχουμε σέντρα σε δευτερόλεπτα στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Μέγα News 104,6 στις 9.30. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Επικράτηση του ακροδεξιού AfD στο κρατήδιο Σαξονία Anhalt της Γερμανίας δείχνουν τα exit polls. Το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει ποσοστό 44,5% έναντι 18,5% για το CDU του καγκελάριου Merz. Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, υποστηρίζοντας πως αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Για τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης μαζί του και πρόσθεσε πως ο κ. Σαμαράς διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πως να κάνει κακό στην παράταξη. Σκληρή απάντηση από τον Αντώνη Σαμαρά στον Κυριακό Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη μεταξύ άλλων πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων, της woke agenda, της εξαθλίωσης των αγροτών και των υποκλοπών. Έντονες αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση καταλόγησε στον κύριο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Με έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράσταξης Θεόνη Κουφονικολάκου. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Νέα μεγάλη αναζωπήρωση στη φωτιά στην Κόνιτσα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τραπεζίτσας. Στο μέτωπο μήκους περίπου μισού χιλιομέτρου κινείται προς την πόλη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν παρατάξει οχήματα κοντά στον οικισμό με στόχο να σταματήσουν τις φλόγες πριν αυτές πλησιάσουν τα πρώτα σπίτια. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μοιραίου Phantom. Κατέληξε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου μετά από καυγά σε κέντρο διασκέδασης στα Γιάννητσα. Και ο καιρός έθριος αναμένεται αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
6: Η Λύκη, το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
7: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
6: Η Λύκη, σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
8: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.

0: Εσύ, Θοδωρέ, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς χρονών είσαι?
1: 23.
0: Πού ξέρεις εσύ τον Άλις Κούπερ, πού να μάθεις? Α, έχεις μουσική παιδιά. Εντάξει, οκ. Okay. Καλός ο Θοδωρές.
2: Άλις Κούπερ. Ξέρουμε, είναι... Γιώργο, μου ακούει κάτι παλιά. Πού τα ξέρεις, ρε. Μου λέει...
0: Είναι δικά μας εδώ, είμαστε οι παππούδες να πούμε.
2: Στα αλλάζουν και λίγο, κάνουν και λίγες τροποποιήσεις και εγώ κάτι τραγούδια και λέω τι κάνετε, πώς μου το κάνατε έτσι το τραγούδι μου.
0: Λοιπόν, Mega News Sports, μαγκαζίνο, Κυριακή βράδυ με full αγωνιστική δράση στους 104,6. Αμάντα μαζί εδώ με Χρήστο Μεγκλίδη, με Λευτέρια Μπατζή.
2: Και με Μιχάλη Τσόχο.
0: Ναι, μεγάλη πτυχία. Θυμίζω τηλέφωνα 211-016-1046, τα μηνύματά σας Viber και WhatsApp 698-104-1046 ή meganews104,6 και στο email studio@meganews1046.gr. Ελπίζω να καταφέρουμε κάποια στιγμή να το διαχειριστούμε το σύστημα, να πούμε και στα παιδιά να έχουμε λίγο κενό για να δούμε και, του κόσμου, γιατί εντάξει, καλά μιλάμε εμείς, αλλά και ο κόσμος τι λέει. Λοιπόν, είχαμε αφήσει το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα του τραυματισμού του Αγίου Μπελκαμπή. Αξίζει να ακούσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα με τις σχετικές δηλώσεις που έκαναν χθες και ο Τσικίνιο και ο Μεντιλίμπαρ και ο Κώστας Σομπράτος, ο προπονητής του Βόλου, για τον τραυματισμό, και να συνεχίσουμε με τον Γιώργο τον Νικοκύρη.
3: Στα γνωστός, χωδίδος, μόρτος.
4: Αυτό που ξέρουμε είναι πως μέσα στα αποδυτήρια όταν τον φρόντιζαν, πραγματικά ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι, έχουμε πάθει σοκ, και αυτό, γιατί όλοι όσοι ήταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο είδανε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήμασταν απόντες.
3: Σαν ότι αγωνιστή μου τύπο, porque no hemos estado en el campo.
5: Ya había dicho antes, fue un shock para nosotros.
4: Πριν είμαστε όλοι σε σοκ, όλοι οι συμπαίχτες είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Θέλουμε να ευχηθούμε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη στον Αγίου, πέρα από το ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για μας. Είναι ούτως ή άλλως μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή ανθρώπινη. Του ευχόμαστε να επανέλθει όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα είμαστε δίπλα του. Του ευχόμαστε να έχει δύναμη και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αυτή τη δύσκολη στιγμή.
5: Deseando que vuelva rápido y mucha fuerza porque va a necesitar.
6: Καταρχάς θέλω να ευχηθώ περαστικά στους δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού για τον τραυματισμό τους. Εύχομαι να μην είναι τόσο σοβαρός όσο πληροφορήθηκα και να μπορέσουν να επανέλθουν σύντομα στα γήπεδα.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις κατά σειρά του Χόσε Λουίς Μεντιλίμπαρ, του Τσικίνιο και του Κώστα Μπράτσου. Πάντα μαζί μας Γιώργος Νικοκύρης. Γιώργο, επόμενη μέρα τώρα. Πες μας λίγο τι γίνεται με τη λίστα. Τον έχουμε σε λίγο. Έπεσε, θα μας τα πει σε λίγο στην λίστα, γιατί υπάρχει δυνατότητα για αλλαγή λόγω πολύ σοβαρού τραυματισμού. Το επιτρέπει η UEFA. Απλώς θα πρέπει να
2: είναι από το υπάρχον ρόστερ.
0: Από το υπάρχον ρόστερ. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει μεταγραφή. Μεταγραφή μπορεί να γίνει
2: και το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά και το πρωτάθλημα.
0: Οπότε να δούμε τώρα πού θα πάει σε Κλέιτον, σε Γιάρεμψο, πού θα πάει στον Ρόκα. Πώς,
2: ο Ρόκα, ναι, βέβαια στο πρώτο μάτς δεν θα μπορεί να παίξει.
0: Και αυτός και ο τραυματισμός του.
2: Ένα μάτς, ναι. Βέβαια, μετά λογικά θα μπορεί.
0: Για να δούμε τι θα.
7: Σας κάνει για center forward, ότι είναι ο Ρόκα.
2: Όχι, αλλά.
0: Θα επιλέξει ο προπονητής.
7: Κατά συνθήκη.
0: Ναι. Έχουμε τον Γιώργο τον Μαζιά να μας πει. Τον έχουμε. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τον Γιώργο τον Νικοκύρη, πάμε στον Γιώργο τον Μαζιά για να τελείωσε και το παιχνίδι του Όφη η Χόρχε. Βλέπω εδώ είχε δοκάρια ο Πόμπο.
8: Έχει δύο δοκάρια ο Πόμπο, δεν έβαλε ούτε ένα. Και φυσικά έμεινα όπως είχαμε πει. Όφη, φυσικά 2-0.
0: Μάλιστα.
8: Ένα γκολ του Μπουχαλάκη και του Ανδρούτσου. Ναι, και φυσικά πάλεψε, άξιζε να βάλει γκολ, αλλά άψε να το βάζει. Δεν μετράπησε να πει ο αποτελεσματικό. Ήταν Όφη και πήρε την νίκη.
0: Και πήρε την νίκη. Πήρε το τρίποντο Όφη.
8: Στη Λιβαδιά 0-1 ο Πανατολικό.
0: Α, μπήκε γκολ. Να κοιτάει η εγκρίνια.
8: Λιβαδιακό Πανατολικό στο 77 με γκολ του Φόκου 0-1. Είμαστε στο 80 τώρα. Οπότε. Πήγαινε για 0-0, αλλά μια εξαιρετική προσπάθεια του Θόκου, πολύ ωραίο σούτ στο απέναντι παραθυράκι και ο Παναθηναϊκός πάει για το 3-3.
0: Μάλιστα.
2: Πρώτος θα είναι, αμένει και εσύ. Πρώτος θα
0: είναι. Και θα είναι μετά, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει εδώ τους από το παιχνίδι του
8: στο ΆΚΑ. Δεν έχει δεχθεί τον κόλλο τώρα.
0: Και θυμίζω ότι ξεκίνησε στο κύπελο και έχασε το κύπελο και φωνάζανε κάτω. Και, και τώρα ξεκίνησε.
2: Τον ρωτήσα τον Αναστασίου πώς νιώθει στην κορυφή. Λέει ρε παιδιά, περιμένετε λίγο.
0: Ναι, ενδιαφέρον. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαζία. Θα τον έχουμε σε λίγο και όταν τελειώσει και το μας στην Λιβαδιά. Έχει ξεκινήσει το ντέρμπι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είμαστε στο 6ο λεπτό. Δεν έχουμε κάτι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο 0-0. Και θυμίζω ότι στο μπάσκετ ξεκίνησε τώρα η τρίτη περίοδος, 39-59, ο Ολυμπιακός κερδίζει πολύ εύκολα τον Ερυθρό
2: Αστέρα. Το πρώτο καλάθι του Μοντέρο ήταν τρίποντο στο τέλος της πρώτης περίοδου, γιατί τότε τον έβαλε. Και ήταν buzzer beater που λένε, δηλαδή τρίποντο στην εκπνοή. Έτσι ξεκίνησε την καριέρα με τα κόκκινα.
0: Ωραία, θα μας τα πεις σε λίγο και πιο αναλυτικά ο Γιάννης Ολιός που τα βλέπει, γιατί εμείς εδώ τι να πρωτοπαρακολουθήσουμε, δεν γίνεται όλα μαζί. Λοιπόν, ο Γιώργος Νικοκύρης τώρα νομίζω ότι είναι μαζί μας. Γιώργο, για λέγε, λέγαμε εδώ με τα παιδιά, τι γίνεται με τη λίστα καταρχήν.
1: Ωραία, με τη λίστα πρέπει να δούμε τι επιλογές έχει ο Ολυμπιακός. Οι επιλογές που έχει είναι ο Γιάρεμτσουκ, ο Κλέιτον, που είναι επιθετική, σωστά. Και ο Ρόκα θα μπορούσε, που κι αυτός είναι μέσο επιθετικός, στη λογική ότι ο Ζώτα μπορεί να παίξει σπορ, άρα έχει τον Γκονσάλες, είναι και ο Ζώτα. Πάει στην υπόθεση του Ρόκα, εφόσον έτσι και δεν ήταν και ποδοσφαιριστής που θα ήθελε να τον έχει ο Μεντιλίμπαρ μέσα στη λίστα. Η λογική θα έλεγε βεβαίως Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον. Okay. Από την άλλη και οι δύο είναι εδώ και καιρό παροπλεσμένοι, ειδικά ο Γιάρεμτσουκ. Η αίσθηση που υπήρχε από χθες το βράδυ είναι ότι ίσως πλέον ήρθε η ώρα και για τον Γιάρεμτσουκ, γιατί δεν έχει και κάποια άλλη επιλογή, δεν υπάρχει κάποια πρόταση, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, να ενεργοποιηθεί και να μπει αυτό στη λίστα και να προσπαθήσει να αρπάξει μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτό φαίνεται να χάνει έως τώρα, χωρίς να μπορούμε να πούμε με σιγουριά τι θα γίνει, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική απόφαση από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Όμως είναι ανοιχτό τελικά αν θα είναι ο Γιάρεμτσουκ, αν θα είναι ο Κλέιτον ή αν θα είναι ο Ρόκα. Και ο Ρόκα θυμίζω ότι με τη Γιαγγελόνια δεν μπορεί να παίξει τραυματίας.
2: Ναι, ναι, το λέγαμε πριν. Απλά είναι ένα μάτς, εντάξει.
1: Okay, οκ, αυτό που λες, είναι ένα μάτς. Μετά θα είναι καλά ο άνθρωπος και λογικά θα μπορεί να αγωνιστεί. Από την άλλη θυμίζω ότι δεν μπορεί να πάει αύριο ο Ολυμπιακός να κάνει μεταγραφή κάποιον ελεύθερο ποδοσφαιριστή και να το δηλώσει στη λίστα. Δεν έχει αυτό το δικαίωμα.
2: Μπορεί μόνο όμως για το πρωτάθλημα να τον δει, αν θέλει να κάνει.
1: Μπορεί όμως να κάνει μεταγραφή για το πρωτάθλημα. Γιατί 15 Σεπτεμβρίου τελειώνουν οι μεταγραφές. Ναι, ναι. Το 15 Σεπτεμβρίου μπορεί να βρει να πάρει και μεταγραφή από ομάδα δηλαδή αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, και μέχρι τέλος του μήνα είναι ελεύθερη, ακριβώς. Σωστά, σωστά.
1: Σωστά. Αυτό δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε, λέω εγώ. Απ' την άλλη όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και συνάρτηση με το τι θα γίνει με τη λίστα. Στη λογική δηλαδή ότι αν στη λίστα πει ο Γιάρεμτσουκ, πάει να πει ότι ο Γιάρεμτσουκ θα ενεργοποιηθεί. Θυμίζω ο Γιάρεμτσουκ εδώ και ένα μήνα και είναι εκτός ομάδας ουσιαστικά.
0: Είναι, φαντάζομαι άμα τον βάλει στη λίστα, φαντάζομαι δεν θα τον ξαναβάλει μετά. Δεν θα του πει καλά, παίξει γιατί θα πρέπει στο πρωτάθλημα πάλι. Θα φέρουμε εμείς έναν άλλο να παίζει.
1: Γι' αυτό το λέω. Ο Κλέιτον είναι στην ομάδα, όπως και ο Γιάννης του κάνει προπονήσεις με την ομάδα. Οκ, αλλά είναι εκτός ουσιαστικά. Είναι στην ομάδα ο Κλέιτον, ήταν και στις αποστολές και στα δύο πρώτα μάτσα πρωτάθλημα και με τη Λάρισα. Δεν έχει παίξει λεπτό όμως. Και αυτό είναι ενδεικτικό το πώς αντιμετωπίζεται από τον Μεντιλίμπαρ. Θα παίξει, είναι ένα ντόμινο ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία που νομίζω ότι μέχρι αύριο θα έχει ξεκαθαρίσει. Όχι γιατί πιέζεται ο Ολυμπιακός για τη λίστα, έχει τον χρόνο του να κάνει την αλλαγή με τον LKB, αλλά για να δουν πού θα καταλήξουν ακριβώς και ποιος θα είναι ο σχεδιασμός από εδώ και στο εξής για το πώς θα πορευτεί ο Ολυμπιακός, γιατί ο LKB ήταν ο βασικός επιθετικός του Ολυμπιακού εδώ και 3 χρόνια. Αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον και το πώς συνολικά θα αγωνίζεται μέσω επιθετικά ο Ολυμπιακός με την απώλεια του Μαροκινού. Τώρα, για να πω αυτό που ξεκίναγα πριν, γιατί αφήσαμε λογικά χθες πίσω όλα τα υπόλοιπα, η επικαιρότητα επικεντρώθηκε στον πολύ σοβαρό στραυματισμό του LKP, δεν πρέπει όμως να φαίνουμε στην άκρη το πώς τελικά φτάσαμε σε αυτό το 1-1 στο Παρθεσσαλικό. Προφανώς το τραπέζι μπαίνει και ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν αυτός που θα έπρεπε στα πρώτα 42 λεπτά, αλλά προηγήθηκε στο σκορ και θα μπορούσε να.
2: Δεν είχε απειληθεί και ιδιαίτερα κιόλας.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω.
1: Το λάθος που έγινε στο γκολ της σοφάρισης.
0: Γιώργο, συγγνώμη, απλώς πρώτη μεγάλη φάση στο ΆΚΑ, 10ο λεπτό, Λιβάη Γκαρσία κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι. Και ο goalkeeper του ΠΑΟΚ θα το σταματήσει. Πολύ μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε σε λίγο τον Μπάμπη τον Τσιμπίδα για να μας πει πώς έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Συνέχισε.
1: Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει φάση που σε τέτοια μάτς, τέτοια περίοδο και ειδικά για τον Ολυμπιακό που φτιάχνει μια νέα ομάδα ουσιαστικά από την αρχή, παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Στο 3 Τζόκα, έπρεπε να πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Υπήρχε ήδη πρώτη κίτρινη κάρτα στο μαρκάρι μας, τον Ρόκα. Πέταξε κάτω το Σάλιακ, ήταν καθαρή κίτρινη κάρτα. Του χαρίστηκε ο Τζίλος, χαρίστηκε στο 58 στον Κόμπα.
2: Ναι, είπαμε πολύ την πρώτη περίπτωση χθες. Δεν είπαμε τη δεύτερη, αυτή του Κόμπα πάνω στο Ρόκα, γιατί και εκεί είναι κίτρινη κάρτα. Ακριβώς. Και έχει,
1: ακριβώς.
2: Και έχει πάρει ήδη.
1: Έχει... Ναι. Και εκεί χαρίστηκε ο Τζίλος. Ο Κόμπα, θυμίζω,
2: έβαλε τον γκολ
1: του Βόλου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Υπάρχει και μια φάση του 63 που υπάρχει παράβαση πάνω στο Ρέτσο μέσα στην περιοχή, ένα πέναλτι το οποίο ούτε καν εξετάστηκε από το ΒΑΡ. Γενικά έχει μια εχθρική διαιτησία ο Ολυμπιακός, αλλά μέσα σε όλα αυτά που ζήσαμε με τον Ελκαμπή, καταλαβαίνετε ότι πέρασαν όλα σε δεύτερη μοίρα, αλλά δεν μπορούμε να τα αφήνουμε και στη μοίρα τους. Έτσι, γιατί αυτό το ότι συνέβη στο Πανθεσσαλικό από το συγκεκριμένο διαιτητή και όλο το πακέτο των διαιτητών και το ΒΑΡ, νομίζω ότι δείχνει πολλά για το τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Και αυτό είναι ένα θέμα που προφανώς απασχολεί τον Ολυμπιακό.
2: Ο Τζίλος ορίστηκε, να πούμε, για το μάτς κυπέλλου Αστέρας Άρης, που είναι την Πέμπτη.
1: Προφανώς για την...
2: Όχι πριν από το παιχνίδι. Σήμερα ορίστηκε. Ναι.
1: Υπάρχει, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, και μάτς τώρα. Έτσι, δεν έχω σταματάει. Παίζει την Τρίτη Ολυμπιακός.
2: Ναι, επειδή είπα ακριβώς. Σωστά.
1: Με το Βόλο και πάλι, μια που πήρε το κύπελο. Mm-hmm. Που εκεί πλέον θα στρέψει την προσοχή του Ολυμπιακός. Να πω για τον Πιρόλα, γιατί τον έχουμε αφήσει και αυτόν πίσω με τους τραυματισμούς του Ελκαμπή και του Ρόκα. Ότι έχει κάποιες ενοχλήσεις προς αγωγούς. Γι' αυτό έγινε η αλλαγή στο ημίχρονο μετά το πέναλτι, λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Δεν φαίνεται να είναι θλάση. Θα κάνει μαγνητική. Και θα δούμε ακριβώς τα αποτελέσματά της. Αλλά φαίνεται να την έχει γλιτώσει με τα τωρινά δεδομένα.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω ότι τα είπαμε όλα από την επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Και περιμένουμε, ξανά έχουμε ανοιχτά μέτωπα με όσα συνέβησαν από χθες στο Βόλο.
2: Εντάξει.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό.
2: Όπως πολύ σωστά είπε, πρέπει να είμαστε πάντα ανοιχτοί σε θέματα και στον Ολυμπιακό, γιατί θα δούμε τώρα τι θα γίνει με το θέμα του επιθετικού, πώς μπορεί να αναπληρωθεί αυτό το κενό στην Ευρωπαϊκή Λίστα, πώς μπορεί να αναπληρωθεί γενικά αυτό το κενό, όπως σωστά είπες, αν θα είναι ο Γιάρεμτσουκ. Θα είναι κανονικά ο Γιάρεμτσουκ, θα υπολογίσουμε.
0: Προφανώς. Μια καλησπέρα στο Βόρειο Ατλαντικό, στο φίλο μας, τον Δημήτρη που έχει στείλει μήνυμα.
2: Τα κατάφερες.
0: Κατάφερα, άνοιξα το πρώτο. Ναι, κατάφερα για το πρώτο του φίλου μας, τον Δημήτρη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Στέλνει και ένα μήνυμα. Είχε ανοίξει πολλά χθες.
0: Είναι πιο
2: εμπειρος.
0: Εμείς δεν είμαστε. Είναι πιο εμπειρος. Θα το βρούμε κι εμείς. Να τον ευχαριστούμε, γιατί στέλνει από το Βόρειο Ατλαντικό άνθρωπο και μας στέλνει το μήνυμά του. Μάλιστα κάνει και μια ερώτηση. Και λέει, γιατί δεν βγάζει, πάει μια ανακοίνωση για το αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν ξέρω. Κόκκινη κάρτα έχουμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Πάλι νομίζω προσπάθεια.
7: Τετέι ήταν.
0: Τετέι αν είδα.
7: Αλλά θα δούμε τώρα αν όντως πρέπει να βγει η κόκκινη κάρτα.
0: Ναι. Θα το δούμε. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Μπάμπη, τον Τσιμπίδα. Τον έχουμε. Για πάμε στον Μπάμπη για να μας τα πει διαζώσεις. Έλα, Μπάμπη.
9: Σωστά είδατε. Έχουμε κόκκινη κάρτα εδώ σε μια προσπάθεια του Τετέι. Είχε στην αντεπίθεση και πήγε, πέρασε τον Ελουστόντο και αυτό. Τον ανέτρεψε, ήταν σε θέση να μπει στην περιοχή ο Ανδρέας Τετέι και έτσι ο Φέλιξ Μπάιερ έβγαλε την κόκκινη κάρτα. Νομίζω ότι θα τσεκαριστεί η φάση και από το ΒΑΡ προκειμένου να έχουμε και την επιβεβαίωση απόφαση του Γερμανού διαιτητή. Είμαστε στο 16ο λεπτό. Εφόσον επιβεβαιωθεί η κόκκινη, ο Παναθηναϊκός έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα από πολύ νωρίς. Ένα παιχνίδι που μέχρι τώρα ήταν αρκετά αμφιρροπό και οι δύο ομάδες είχαν βγει στον αγωνιστικό χώρο με διάθεση να πιέσουν ψηλά, να μην περιμένουν. Ο Παναθηναϊκός είχε και την πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι στο 11 με μια σέντρα του Καμπόρδα από αριστερά. Ο Λιβάη έκανε την κεφαλιά, αλλά ο Παβλέγκα ήταν στη σωστή θέση για να αποκρούσει. Και τώρα είχαμε αυτή την που μεταβάλλει τις ισορροπίες. Βλέποντας τον Ελουστόντο να βαδίζει προς την γραμμή του out, έχω την αίσθηση ότι υπήρξε και το τσεκάρισμα και επιβεβαιώνεται η απόφαση του Φέλιξ Μπάιερ που αφήνει τον ΠΑΟΚ με 10 παίκτες από το 16ο λεπτό.
0: Ναι, ρε Συμπάμπη, γιατί μετά άμα τον είχε περάσει ήταν μόνος του τον τερματοφύλακα. Δηλαδή, δικαιολογημένο μου είναι η κόκκινη, ό,τι και να καταλαβαίνω τώρα τους άνθρωπους του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ νωρίς το να μείνεις με 10 παίκτες, αλλά έτσι και τον είχε περάσει ότι τέτοια ήταν μόνο του με τον τέρμα.
10: Ναι, ναι.
7: Δεν είδαμε το replay εμεί πάντω σε ολόκληρο το γήπεδο, αλλά η απόφαση έχει πάρθει, έχει τελειώσει.
0: Τώρα αν όμω τον φωνάζουν για το VAR, για κάτσε να δούμε, γιατί κάτι δείχνει τώρα ο. Του έδειχνε εκεί και ο Λύση, όχι, ζητάει αλλαγή ο Λύση, του είπα αν είδε το VAR. Τέλος πάντων, του ζητάει αλλαγή, θα κάνει.
10: Ο Πάτος φεύγει για τα ποδητήρια.
2: Έχει τσεκαριστεί όπως το είπε ο Μπάμπης. Έχει τσεκαριστεί από την πρώτη στιγμή. Κάτι άλλο συζητούν τώρα για την αλλαγή.
0: Και θα μπει
2: ο
0: νεαρός ο Μπατάουλας, έτσι, ένα παιδί project των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, των πολύ καλών ακαδημιών και του ΠΑΟΚ, ο Στόπερ. Ο Πιτσιρικάς και θα μπει τώρα σε ντέρμπι. Δεν είναι τα πιο πιο
2: προφανώς
0: και ο Πέλκας.
2: Να καλύψει το κενό του παίκτη
0: που μπορεί να παίξει. Με ένα στόπερ δεν γίνεται.
7: Πάει δίπλα στο Μιχαηλίδη.
2: Να αφήσουμε λίγο τον Μπάμπη να δούμε και τον Φάλκα.
0: Μπάμπη, πες μας και τον Φάλκα να σε αφήσουμε. Έλα.
10: Είναι ο Ταμπόρδα πάνω από την μπάλα και ο Σαντίνο Αντίνο που περιμένουν να πάρουν την εκτέλεση. Είναι από δεξιά όπως επειδή στο Παναθηναϊκό. Σαντίνο εκτελεί πάνω στο τείχος. Ταμπόρδα κάνει ένα γέμισμα. Βγαίνει μπάλα από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Είναι εκεί ο Κάγκουα ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Καλάμπρια. Και πάλι Κάγκουα. Είμαστε στο 18 λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Όπως προαναφέραμε, ο Παναθηναϊκός πλέον έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Ελουστόντο στο 16.
0: Ωραία, Μπάμπη, θα τα πούμε σε λίγο. Μπάμπη Τσιμπίδας από το Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Και
2: ακόμη πιο δύσκολο τώρα για το ΠΑΟΚ. Έτσι, θα πρέπει να παίξει 75 λεπτά.
0: Είναι μεγάλο διάστημα. Είναι μεγάλο διάστημα.
2: 10 παίχτες και... με ένα νεαρό παιδί. Πολύ
0: αλλά εγώ συμπληρωθώ, θυμηθείτε το όνομά του, για το παλικάρι θα κάνει μεταγραφή στην Ευρώπη. Ο Πιτσιρικάς, γιατί τον έχω δει από την ΚΑΠΑ 19, όχι και πιο πριν, και 17. Μιλάμε για παιχτάρα. Δηλαδή στην ηλικία του το παιδί είναι τρομερός, πολύ δυνατός, πολύ μυαλωμένος, πολύ συγκέντρωση και πολύ... δεν μοιάζει με παιδί μικρός, δηλαδή δεν μοιάζει 20. Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση.
2: Σαν το άλλο το παιδί που πήγε στην Bayern που έμοιαζε...
0: Ναι, ναι. Θα τον δούμε. Νομίζω ότι θα είναι η επόμενη πώληση. Τέλος πάντων να είναι καλά το παιδί πάνω απ' όλα, γιατί χρειάζεται και να έχει και τύχη και να είναι καλά. Αλλά είναι πολύ καλός παίκτης. Και νομίζω θα κάνει, αν τον προσέξουν και λίγο, και θα κάνει καριέρα, θα κάνει καριέρα. Αλλά τώρα είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει πολύ πολύ μεγάλη πίεση σε όλη την εστία του ΠΑΟΚ. Λοιπόν,
2: Ανατολικός τελείωσε.
7: Όχι ακόμα, είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Θα μας πάρει ο Μαζιάς, θα τον πάρουμε κατευθείαν.
7: Έχει φάει γκολ ο Πανατολικός από το Μακέντα, έτσι, 3-1 έχει λήξει το πρώτο μάτς. Είπαμε πριν ότι
0: δεν έχει φάει γκολ.
7: Ότι δεν έχει δεχτεί γκολ. Όχι, το είπε ο Γιώργος, είπε πριν.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν τον πιάνει, έχει παίξει τη United μαζί. Δεν τον υπολογίζει.
7: Είχε βάλει φοβερά γκολ, ε.
0: Εντάξει, ήταν, υπήρξε σπουδαίος παίκτης.
7: Στα 17.
0: Στα 17. Λοιπόν, αυτά από το ελληνικό πρωτάθλημα. Σε λίγο θα έχουμε και ρεπορταζάκι. Να μην λέτε ότι έχουμε μόνο για τον Ολυμπιακό, γιατί και για την ΑΕΚ, πέρα από τη χθεσινή βραδιά, έρχεται η πρώτη. Να κουτνήσει σε Ντόνι στην Φιλαδέλφεια. Και θυμίζω ότι τρία παιχνίδια της ΑΕΚ και στο Μέγκα τις Τετάρτες, αυτό με τη Ρεάλ εντός έδρας και τα εκτός έδρας με την Ντόρτμουντ και με την Σαχτάρ στο Λονδίνο. Η μεγάλη επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Χρυσάνης. Τον έχουμε. Α, τον έχουμε. Έχουμε. Για να... Κύριε Χρυσάνη, χαίρετε.
7: Καλώς τον.
11: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι βλέπεις, να σου πω, πες ότι βλέπεις και λίγο μπάσκετ.
11: Πες ότι βλέπεις. Λίγο στο πρώτο μήχρονο και...
2: Καλά θάρα έβαλε ο...
11: 20 πόντους, εντάξει, έχασα το διαφέρον, είναι πολύ καλύτερο.
2: Ο Μοντέρο έβαλε καλά θάρα το πρώτο, το είδες.
11: Έβαλε, ναι, αυτό το τρίποντο στη γωνία με το μήχρονο. Εντάξει, ο Μοντέρο καλός είναι, το ξέρουμε. Ακόμα πρέπει να μάθει λίγο πώς παίζει ο Ολυμπιακός. Δεν έχει καμιά προπόνηση.
2: Καλά, εννοείται. Ναι.
0: Καλά, ναι, δεν είπαμε να μπει κατευθείαν και να. Αλλά...
2: Κάτσε μας τα πει λίγο. Δεν είναι καλύτερο.
0: Καλά, εσύ πες μας για την εκμή. Εσύ πας να του φας να πούμε το ψωμί του ανθρώπου.
2: Γιατί άμα αφήσει ο Χρυσάρη τώρα, μπορεί να μιλάμε και στο 12 για τον μπάσκετ.
0: Εννοείται.
11: Όχι, είπα τα μάτια να το βλέπω. Όταν ξέρει ο Ολυμπιακός δεν έχει ενδιαφέρον πια.
0: Ωραία. Δημήτρη, πάμε λίγο καταρχήν να ξεκινήσουμε με το χθεσινό μάτς. Και θα πάμε μετά το δελτίο ειδήσεων, θα πάμε για τα του Champions League. Πάμε λίγο να μας πεις...
7: 0-2 Πανατολικός.
0: 0-2 Πανατολικός. Ναι, έτσι, ναι. Λίγο θα έχουμε και το Μαζιά με το... Στην άλλη γραμμή θα τον πάρουμε τώρα τηλέφωνο. Ο Λάμπρος ο Ρήγας θα τον πάρει τηλέφωνο και θα τον έχουμε και αυτόν μαζί μόλις έχουμε τη λήξη να τον βγάλουμε. Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω λίγο την εικόνα, διότι ήταν ένα μάτς με την ΑΕΚ να έρχεται από το παιχνίδι με την Κηφισιά, να υπάρχει γκρίνια και των γονέων για την ισοπαλία. Ο Άρης έχοντας κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, στα δύο πρώτα παιχνίδια και όντως έτσι ήταν, σε μια συνέχεια της απόδοσής του από τα play-off πέρυσι με τον Μιχάλη Γρηγορίου, και γράφει το κοντέρ 5, θα μπορούσε να γράψει πολύ παραπάνω. Βεβαίως με την ΑΕΚ να έχει κενό ένα 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, που και εκεί θα μπορούσε να δεχτεί γκολ, να δεχτεί κάποιες φάσεις, αλλά είναι όχι απλώς επιβλητική η νίκη, είναι κάτι παραπάνω.
11: Ναι, τελικώς αποδείχθηκε ότι αυτή η γκρίνια και των γονέων που είπες, Μιχάλη, κακώς υπήρξε μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά, διότι σε εκείνο το παιχνίδι απλώς η ΑΕΚ εμφανίστηκε άδεια από ενέργεια, γιατί είχε μείνει στη μεγάλη εμφάνιση και την πρόκριση της Λεύσκης στη League Face του Champions League. Δύο μέρες μετά, τρεις μέρες μετά, οι παίκτες δεν είχαν συνέρθει, είχαν ακόμα το μυαλό τους εκεί, την πάτησαν. Και αποδείχθηκε αυτό από τη χθεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ, που ήταν πάλι σοβαρή, μετρημένη όπως έπρεπε και πολύ αποτελεσματική. Ξεκίνησε δυνατά, ήταν αγώνας περίπου, τουλάχιστον στο ξεκίνημά του, ίδιος με αυτόν με την Λεύσκη. Η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά, έπιασε τον Άρη από το λαιμό, έβαλε ένα γρήγορο γκολ σε 10 λεπτό, έλεγξε το παιχνίδι, μετά έκανε την αγωνιστική της σκυλιά, δεν κινδύνεψε από τον Άρη, πράγματι είχε ένα διάστημα από μεταξύ του 25-30 μέχρι και το 60 όταν έβαλε το δεύτερο γκολ, που δεν ήταν καλή η ΑΕΚ, τουλάχιστον το επιθετικό κομμάτι παραγωγικά. Ωστόσο πίσω δεν κινδύνεψε, ο Άρης δεν ήταν επικίνδυνος. Δύο καλές φάσεις έκαναν οι Θεσσαλονικείς μετά το 3-0, έχω να πω. Στο διάστημα αυτό, το κακό διάστημα της ΑΕΚ, παρότι είχαν την μπάλα, παρότι προσπάθησαν να βγουν μπροστά, δεν κατάφεραν να απειλήσουν. Ιδιαίτερα η ΑΕΚ έλεγξε το ρυθμό και μετά το 60 βεβαίως έκανε πάρτι, με το που έβαλε το δεύτερο γκολ ο Βάργα, μετά έγινε πάρτι. Ο Άρης τα παράτησε κιόλας λίγο. Η ΑΕΚ σοβαρή, πειθαρχημένη, με ωραία μπάλα, γιατί παίζει και μπάλα η ΑΕΚ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στο ξεκίνημα αυτής της σεζόν, όπου καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα. Η ΑΕΚ δείχνει ότι έχει αρχές από πέρσι, έχει μια δομημένη φιλοσοφία και παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο όταν πατάει τον γκάζι. Κάτι που έγινε μετά το 20 λεπτό. Και βεβαίως ήρθαν και τα γκολ, ήρθε και το θέαμα. Θα μπορούσε να έχει βάλει και άλλα γκολ, όπως είπες, Μιχάλη, η ΑΕΚ. Το σημαντικότερο είναι ότι...
2: Είναι πολύ καλός ο Κροάτης, Δημήτρη, πολύ καλός. Ο Μάγερ.
11: Ο Μάγερ έδωσε ρεσιτά. Δηλαδή, νομίζω
2: έχει
11: ότι...
2: Έχει 6 ασίστ σε 7
11: σπάνιο, έχει 6 ασίστ σε 7 παιχνίδια και είναι σπάνιο, νομίζω, να αναδεικνύεται MVP σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του έβαλε 5 γκολ, ένας ποδοσφαιριστής που δεν σκόραρε.
2: Ναι.
11: Αλλά ήταν, και ενώ ο Βάργα, ας πούμε, έβαλε και πάλι 2 γκολ, για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι σκοράρει ο Ούγκρος. Ο Μάγερ όμως ήταν όλοι ΑΕΚ χθες, το δημιουργικό κομμάτι, στο παραγωγικό κομμάτι, έβγαλε 2 ασίστ, όποτε έπαιρνε την μπάλα στα πόδια του, οι πάσες του ήταν πολύ καλά μελετημένες, βλέπει γήπεδο, είναι πολύ καλός παίκτης. Με την μπάλα στα πόδια είναι κίνδυνος θάνατος για οποιονδήποτε αντίπαλο. Τρομερή ενέργειά του στο πρώτο γκολ, τρομερή ενέργειά του, η πάσα που δίνει στο Βάργα, δηλαδή εκεί που βρίσκεται ο Μάγερ, μετά την υπέροχη κάθετη πάσα που του περνάει ο Γκατσίνοβιτς, νομίζω το 99% των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται σε αυτή τη θέση θα προσπαθούν να περάσει τον τερματοφύλακα και να σκοράρει, να πάρει κάποιο πέναλτι, προσπαθεί να τελειώσει τη φάση αυτός. Ο ίδιος όμως είχε δει το Βάργα από πριν, είχε τρομερή αντίδραση με το που έρχεται η μπάλα και βλέπει τον τερματοφύλακα να πέφτει πάνω του, να τη δώσει δίπλα του στον Ούγκρο και από εκεί και μετά το γκολ να γίνει απλή υπόθεση. Πολύ πολύ ωραία ενέργεια ήταν και στο του Μάγερ και στο τρίτο γκολ του Μαρίν, εκεί που περιμένει με υπομονή να κλείσουν τα δύο στόπερ, καθώς η ΑΕΚ φεύγει στην κόντρα και φεύγει ο Κροάτης με δύο παίχτες δεξιά και αριστερά του.
2: Ναι, είναι παίχτες που το έχει το...
11: Να κλείσουν τα στόπερ και με το που κλείσαν τα στόπερ του Άρη δίνει κατευθείαν δίπλα στο Μαρίν.
2: Πιστεύεις ότι υπάρχει...
0: Μην το ρωτήσεις.
2: Έχουμε κάτι άλλο.
0: Μην το ρωτήσεις. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που τις έχουμε, γιατί θα πάμε σε break, σε δελτίο, και θα γυρίσουμε και με τον Δημήτρη και με τον Παναγιώτη Στεφάνου και να ρωτήσω και ό,τι θέλεις.
12: 5-0 against Aris in a kind of a derby game.
13: Είναι στην πραγματικότητα ένα derby. Άμα δούμε, ο Άρης ξεκίνησε στους δύο αγώνες, έχει 6 βαθμούς και άμα δούμε ακόμα και στον πάγκο ποιους παίχτες είχε και μπορούσε να φέρει στο παιχνίδι, καταλαβαίνουμε την ποιότητά τους. Το μόνο που έχει να πει είναι συγχαρητήρια πραγματικά στους παίχτες και ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τους οπαδούς. Έχει μεγάλη σημασία για τους οπαδούς, γιατί δεν είναι ωραίο να παίζουμε ποδόσφαιρο με συνθήκες της περίοδου του COVID. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και αυτό είναι που έχω να πω. Πραγματικά συγχαρητήρια στους παίκτες μου και στους οπαδούς.
12: Season is going to be long. Very long, very long, very demanding, very difficult.
13: Είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν. Θα υπάρχουν πολλά ανεβάσματα και κατεβάσματα, ups and downs όπως είπε. Αυτό που έχει να πει για το απόψινό παιχνίδι είναι ότι πραγματικά ήταν πολύ ωραίο το ποδόσφαιρο που παίξαμε. Εκτός από τα 5 γκολ υπήρχε και ένα γκολ που ακυρώθηκε και ένα πέναλτι που το πήρε πίσω και μία-δύο ακόμα πολύ καλές ευκαιρίες. Φυσικά υπήρχαν και κάποια σημεία προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δευτέρου που θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτεροι, αλλά αυτό θα υπάρχει πάντα. Όπως είπε και πάλι επανέλαβε ότι θα είναι μια πάρα πολύ μακρά σεζόν και αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να πει πόσο κοντά είναι στο ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει.
14: Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε τίποτα από αυτά τα οποία γνωρίζουμε να κάνουμε. Ήμασταν παθητικοί, δεχτήκαμε ένα γκολ. Στο ημίχρονο αποφάσισα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα για να μπορέσουμε και να πιέσουμε πιο ψηλά και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, ευκαιρίες, να διεκδικήσουμε κάτι από το παιχνίδι. Νομίζω ότι μέχρι και την επίτευξη του δευτέρου γκολ από την ΑΕΚ ανεβάσαμε γραμμές, ήμασταν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά με την επίτευξη του δευτέρου γκολ και μετά σε μια θέση που πονάγαμε σήμερα, γιατί όπως και να το κάνουμε ο Φαμπιάνο είναι μια απώλεια η οποία δύσκολα αναπληρώνεται στη δική μας ομάδα. Δεχτήκαμε τα περισσότερα γκολ από τον άξονα και το πρώτο και το δεύτερο σίγουρα και μετά το 2-0 θεωρώ ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν πλέον να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι και μοιραία ήρθε αυτό το άσχημο αποτέλεσμα για εμάς.
0: Λοιπόν, Μάρκο Νίκολιτς, Μιχάλης Γρηγορίου, δύο προπονητές που μίλησαν για το παιχνίδι. 0-0 στο 28 λεπτό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τελείωσε και το μάτς. Στη Λιβαδιά ο Πανετολικός κερδίζει 2-0. Θα πάμε σε break, σε δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και επιστρέφουμε με Χρυσάνθη, με Παναγιώτη Στεφάνου. Ενώ μόλις μπήκε και τον γκολ, θα μας τα πει σε λίγο ο Μπάμπης ο Τσιμπίδας. Αν είδα καλά, είναι ο Ταμπόρδα με κεφαλιά στο 21 λεπτό. Ανοίγει το σκορ ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε για να τα προλάβουμε αμέσως μετά το δελτίο.
15: Η ώρα είναι 10. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
16: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 10. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Επικράτηση του ακροδεξιού AfD στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ της Γερμανίας δείχνουν τα exit polls. Το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει ποσοστό 44,4% χωρίς όμως να έχει την απόλυτη πλειοψηφία έναντι 18,5% για το CDU του καγκελάριου Μέρτς. Σε επίπεδο εδρών το AfD εξασφαλίζει κατ' εκτίμηση 39 ενώ το CDU 16. Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, υποστηρίζοντας πως αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Για τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Ερωτηθείς για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να πιστεύω πως τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του», ενώ σχολίασε πως ο κύριος Σαμαράς διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πως να κάνει κακό στην παράταξη. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πως θα εξοπλιστεί, ενώ χαρακτήρισε αναφέρει το δικαίωμα της χώρας μας να επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια όποτε το κρίνει η ελληνική κυβέρνηση. Σκληρή ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμαράς στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε βίντεο που ανήρτησε, ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη μεταξύ άλλων πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων, της woke agenda, της εξαθλίωσης των αγροτών και των υποκλοπών. Έντονες αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση καταλόγησε στον κύριο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι έχει καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο πρωθυπουργός που έστησε το παρακράτος των υποκλοπών, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια. Με έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας, ο πρωθυπουργός στη διεθνή έκθεση ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου. Ο πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Νέα μεγάλη αναζωπήρωση στη φωτιά στην Κόνιτσα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τραπεζίτσας. Το μέτωπο μήκους περίπου μισού χιλιόμετρου κινείται προς την πόλη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν παρατάξει οχήματα κοντά στον οικισμό με στόχο να σταματήσουν τις φλόγες πριν αυτές πλησιάσουν τα πρώτα σπίτια. Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 170 πυροσβέστες με 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά, ενώ ακόμη 53 συμμετέχουν σε 9 ομάδες δασοκομάντος. Για τις επιχειρήσεις έχει ενεργοποιηθεί και η ειδική μονάδα ντρόουν της Υπήρου. Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και τον χειμώνα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παρά τη θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κίεβο, ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε απεσιόδοξος σε σχέση με τον τερματισμό της σύραξης με τη Ρωσία. Βασική προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα του gov.gr αποτελεί η ψηφιακή κυριαρχία, τόνισε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Επιπλέον, επισημάνθηκε πως η διαρκής παρουσία της χώρας σε ευρωπαϊκά εγχειρήματα που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπουν στην Ελλάδα να συνδιαμορφώνει την ευρωπαϊκή στρατηγική. Έσυ ο τέλος στην περιπέτεια δύο πεζοπόρων οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν στο σπήλαιο Πανό στην Πάρνηθα. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 3 μετά από κλίση που έκαναν οι δύο πεζοπόροι στο 112. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα οι οποίοι προσέγγισαν τους πεζοπόρους και τους μετέφεραν σε ασφαλέ σημείο. Κατέληξε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου έπειτα από καυγά σε κέντρο διασκέδασης στα Γιάννητσά. Το θύμα της επίθεσης όλες αυτές τις ημέρες νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Την περασμένη εβδομάδα, ο 26χρονος κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό, μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέως με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, η οποία αναμένεται να αναβαθμιστεί. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
17: Αύριο Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης κυρίαρχη η

0: βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά Ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα παραμείνει γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα αγγίξει τους 36 με 37 και πιθανώς και τους 38 βαθμούς.
1: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί το Mega News Sports.
2: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Mega News Sports 104,6. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του αθλητικού μαγκαζίνου. Σάββατο και Κυριακή κοντά σας, 9 με 12. Αν σας μεταφέρουμε όλη την αθλητική δράση, αλλά και με ρεπορτάζ και με κουβεντούλα και μουσικούλα όσο μπορούμε, για να σας κάνουμε έτσι πιο ευχάριστο το Σαββατοκύριακο. Ενώ πάντα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Χρήστος Μεγκλίδης, Λευτέρη Σαμπατζή.
4: Μιχάλη Τσόγος.
3: Χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε στο ΆΚΑ για να δούμε τον γκολ που έχει βάλει.
4: Γιατί,
3: ναι, έχουμε τον Μπάμπη Τσιμπίδα. Γιατί η Μπάμπη έχει ανοίξει το σκορ με πολύ ωραία κεφαλιά του Ταμπόρδα. Έχει και ευκαιρία με τον Παταούλα ο ΠΑΟΚ. Ή έχει ανάψει το παιχνίδι.
5: Έχει πάρει καλό ρυθμό το παιχνίδι. Όπως πολύ σωστά προανέφερε ο Παναθηναϊκός, ήταν αυτός που προηγήθηκε με τον Βιφέντε Ταμπόρδα στο 29ο λεπτό. Μια σέντρα του Γιώργου Κυριακόπουλου. Ο Αργεντίνος για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι σκοράρει με το κεφάλι, κάτι ασυνήθιστο γιατί είναι μικρός το δε μας, μπορούμε να πούμε. Στη συνέχεια είχαμε και την πρώτη επίθεση του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Ενδιαγέ που είναι πάρα πολύ καλός. Είναι στην κυριολεξία ό,τι καλύτερο έχει ο ΠΑΟΚ να δω. Ενδιαγέ, άλλη μια προσπάθεια, αλλά πλήθησε στο ύψος του πέναλτι. Το σούτ ήταν αδύναμο, τον μπλόκαρε ο Πένια. Πήγα να πω ότι στο 33 ο Ενδιαγέ πόσταρε να χρησιμοποιήσει ένα μπασκετικό όρο τον Βαντρόγκελεν. Πήγε να βγει σε θέση βολής με τον Πένια. Υπήρξε ένα μαρκάρισμα του Βαντρόγκελεν. Ο διαιτητής, ο κ. Σβάιερ και το ΒΑΡ συμφώνησαν ότι είναι κόρνερ. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ζήτησαν παράβαση και στην εκτέλεση του κόρνερ υπήρξε η πρώτη ευκαιρία για τον δικέφαλο. Η εκτέλεση του Ζίβκοβιτς και η κεφαλιά του Μπαταούλα πέρασε out. Είμαστε στο 38 λεπτό. Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Βιφέντε Ταμπόρδα από το 29.
3: Ευχαριστούμε τον Μπάμπη Τσιμπίδα. Θα τον έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς από το Ολυμπιακό Στάδιο για να μας μεταφέρει την εξέλιξη. Είχαμε μείνει στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και ήθελες κάτι να ρωτήσεις τον Δημήτρη τον Χρυσάνθη. Άντε, πήγε
4: ναι,
3: να ρωτήσεις
4: το,
3: γιατί σε λίγο θα σας διακόψω όλους, θα σας κόψω και τα ποδόσφαιρα και όλα.
4: Ναι, όχι, απλά επειδή η ΑΕΚ την έχει πατήσει πρόσφατα, νομίζω ότι αυτό είναι πλεονέκτημά της για το παιχνίδι που έρχεται. Παίζει πολύ καλά, βάζει πολλά γκολ, έχει βάλει πάρα πολλά τέρματα στο γήπεδο της ειδικά.
6: Τετέι 2-0.
3: Κάτσε, 2-0. Τα βλέπει ο Λευτέρης, δεν παραλαβαίνουμε. Φεύγουμε από το. Τον έχουμε στον αέρα και μπαίνει ένα γκολ. Τετέι 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Θα μας ξαναπάρει ο Λάμπρος. Θα κάνει την προσπάθεια να ξαναπάρει τον Μπάμπη τον Τσιμπίδα. Λέγε Δημήτρη, εσύ μέχρι να βγει ο Μπάμπης. Πες αυτό που σου.
4: Είναι Champions League, είναι πρεμιέρα το παιχνίδι το μεθαυριανό. Νομίζω θα έχει κάνει καλό στην ΑΕΚ το γεγονός ότι μέσα σε αυτά τα παιχνίδια με τα πολλά γκολ τα εντός είχε και εκείνο το 1-1 με την Κηφισιά που είχε κάνει έξαρο τον Νίκολιτς, για να μην έχει κάποιο έτσι, έστω και το παραμικρό, αν μπορείς να υπάρξει ένα ψυχαγώνα Champions League, φόβο παγίδας, κίνδυνο παγίδας. Δημήτρη,
3: τον έχουμε το Δημήτρη τον Χρυσάνθη καθόλου?
4: Μόνος μου μιλάω, ρωτάω.
3: Θα μας πει τώρα.
4: Περιμένω να ακούσω
3: ένα. Θα ακούσουμε. Ζητάει πέναλτι, να πούμε ότι ζητάει πέναλτι και σωστά από ό,τι μου λένε εκεί από το γραφείο. Τα παιδιά από το Sport Desk, ο ΠΑΟΚ, εκεί στη φάση του Βαντρόγκελε με τον Ενδιαγέ. Δημήτρη. Όχι, Μπάμπη. Μπάμπη. Έχουμε Μπάμπη. Έλα, Μπάμπη.
5: Δεν προλάβαμε να κλείσουμε τη σύνδεσή μας και ο Παναθηναϊκός πέτυχε και δεύτερο γκολ. Ήταν ένα προσωπικό τέρμα του

0: Ανδρέα Τετέ, ο οποίο μέσα στην περιοχή κράτησε την μπάλα, ξέφυγε από τα μαρκαρίσματα του Ζίσκοβιτς, του Ζαφίρη και μετά του Παταούλα και πέτυχε ένα προσωπικό γκολ. Δεν μπορούσε να τον σταματήσει εκεί ο Παβλέγκα. Ο Πάοκ τώρα πάει να βγάλει μια αντεπίθεση με μια ωραία παλιά του Ζίσκοβιτς, αλλά ο Πένια είχε και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός έχει εδρεώσει ένα ισχυρό προβάδισμα με αυτά τα γκολ κοντά πόρτα και Τετέ έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Το 40 λεπτό
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Μπαμπή, ζητά ένα πέναλτι ο ΠΑΟΚ, μου λένε και τα παιδιά από το γραφείο, στο 32 στο Βαντρόγγελεν. Σωστά, εγώ δεν την είδα τη φάση, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό ανέφερα πριν, ότι ήταν το μαρκάρισμα του Βαντρόγγελεν πάνω στον Ενδιαγέ και ο κύριος Βάιερ έδειξε κόρνερ και δεν υπήρξε διόρθωση κάτι τέτοιο από το ΒΑΡ. Ήταν αυτή η φάση στο 33, ναι.
1: Ωραία, θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε έχουμε, αν δεν μπήκε άλλο γκολ, θα σε έχουμε με τη λήξη του ημιχρόνου. 2-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός, πολύ σημαντικό προβάδισμα για να πάρει το τρίποντο, να κάνει.
2: Είναι, παίζει και από το 15 με παίκτη περισσότερο.
3: Να ρωτήσω ο Χρυσάνθη μια ερώτηση και ένα τέταρτο.
1: Τον έχουμε τώρα, Δημήτρη Χρυσάνθη, για να δούμε αν τον έχουμε. Δημήτρη, όχι ακόμα.
3: Ας να ρωτήσω εγώ. Θα την πατήσει η άξονα σε πού ή όχι.
1: Θα το δούμε, εντάξει τώρα.
3: Όχι,
1: θα μας τα πει όλα, θα μας τα πει, γιατί θα σου είπα, θα σας κόψω μεσέ, έχετε ακόμα.
3: Λέω, άμα βάζεις 5 και 4 γκολ μετά είναι, υπάρχει κίνδυνος, αλλά τώρα είναι Champions League, δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς κάτι.
1: Κίνδυνος
3: να
1: είναι, θα μπουν με άλλο παιχνίδι ή άλλο. Το κίνδυνος θα είναι μετά την άλλη εβδομάδα, στο άλλο παιχνίδι που θα παίξει στο πρωτάθλημα.
3: Στο πρωτάθλημα.
1: Πώς θα έρθουν, τον έχουμε, έλα να, ώρες θα κάνεις την ερώτηση.
3: Τώρα βαρέθηκα, δεν ρωτάω τίποτα.
1: Έλα Δημήτρη.
4: Έλα, γεια σας.
3: Λοιπόν,
4: τι ήθελα
3: να πω. Ενόψη Λίτζερ, μωρέ,
1: πες μας λίγο τι γίνεται. Ναι. Έλεγε εδώ ο Χρήστος ότι τα πολλά γκολ, μήπως τους χαλαρώσουν. Του λέω το αντίθετο θα συμβεί.
4: Όχι. Δεν νομίζω. Ναι. Και πριν το παιχνίδι με τη Λεύσκη, 4 είχε βάλει στον Ηρακλή, εκτιμίζω.
3: Ναι, ναι.
4: Επίσης υπάρχει.
3: Άλλο
4: ένα
3: Ευρώπη
4: ακόμα
3: και άλλο Ελλάδα. Το μετά είναι το πρόβλημα. Το μετά είναι το πρόβλημα.
4: Υπάρχει ένα ακόμα καλό Ιωνό. Διότι όπως και η Λεύσκη ήρθε στην Αθήνα έχοντας βάλει 6 στο βουλγαρικό πρωτάθλημα στη Βάρνα.
3: Έβαλε 6 στο κύπελλο η Λάσκ.
4: Έχετε με 6 στο κύπελλο η Λάσκ. Καλά είναι όλα αυτά. Και τα πολλά γκολ που βάλει η ΑΕΚ και τα πολλά γκολ που βάζει η Λάσκ.
2: Εντάξει, η ΑΕΚ ήθελε λίγο να διαχειριστεί. Έχει νήσει στον ψυχισμό της ΑΕΚ, εγώ το λέω, γιατί και οι οπαδοί επηρεάζουν την ομάδα και είναι μια αμφίδρομη σχέση. Εγώ πιστεύω ότι ο ψυχισμός της ΑΕΚ είχε να κάνει με την επιστροφή στο Champions League. Ήθελε μέρες για να το εμπεδώσει, να το νιώσει ο οργανισμός και γι' αυτό βγήκε αυτό με την Κηφισιά. Εγώ εκεί το αποδίδω.
4: Εντάξει, το παιχνίδι με την Κηφισιά, ξαναλέω, ήταν πολύ κοντά. Δηλαδή η ΑΕΚ έπαιξε Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη ήρθε και η κλήρωση, γιατί δεν είναι μόνο η πρόκριση, είναι και η κλήρωση την επόμενη μέρα. Έρχεται η Ρεάλ, πάει στη Manchester City, πάει να παίξει με την Dortmund. Δηλαδή ομάδες τώρα που τεράστιες, έτσι. Όλο αυτό λοιπόν τους είχε, όλο αυτό ήταν ένα 24ωρο που τους είχε. Είχαν φύγει οι παίχτες της ΑΕΚ, δεν ήταν εδώ.
2: Λογικό, λογικό.
4: Τα μυαλά τους είχαν φύγει. Άντε λοιπόν να τους μαζέψει. Πάνε τώρα να παίξουν με την Κηφισιά σε ένα άδειο γήπεδο. Έτσι παίζει και αυτό το ρόλο του, έτσι ήταν άδειο το γήπεδο, εκκλησία. Λοιπόν, εντάξει, δεν θέλει και πολύ να γίνει το κακό.
3: Είναι καλή ομάδα πάντως η Αυστριακή, όπως μου έλεγε ένας καλός μου συνάδελφος, ο Μιχάλης Τσόχος. Ότι είναι καλή ομάδα. Ή ο Κατσαρό.
1: Μάλλον ο Αντώνης θα είπε.
3: Αντώνης.
1: Εγώ δεν τους έχω δει φέτος.
4: Κοίταξε τώρα, στη League Face του Champions League δεν πάει να παίζουν κακές ομάδες.
3: Όχι, είναι πιο καλή από το μέγεθος του ονόματος, το βάρος.
4: Εντάξει, κοίταξε, έχει κάνει και μια τρομερή ανατροπή με τη Celtic, έτσι. Έχασε 3-0 στη Γλασκόβη και έβαλε 5 μετά στην Αυστρία και πέρασε. Δεν είναι τυχαία ομάδα, προφανώς δεν είναι τυχαία ομάδα. Έρχεται και ο Λιούμπισιτς εδώ, ωραία και αυτή η επιστροφή. Μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες έπαιζε στην ΑΕΚ ο Λιούμπισιτς.
3: Και τώρα που το έπαιζε, σε βλέπα στην τηλεόραση εδώ τον στόπερ του Παναθηναϊκού, τον Φαντρόγκελεν με τον Ενδιαγέ του ΠΑΟΚ που παίζανε μαζί στη Samsung Sport και τώρα είναι αντίπαλοι. Μετά από λίγες εβδομάδες.
4: Τι ωραία που έχει το.
3: Συμβαίνουν αυτά.
1: Αύριο Δημήτρη, πρόγραμμα αύριο να πούμε για τους φίλους ΣΑΕΚ.
4: 4 και 4 είναι η συνέντευξη τύπου. Ακολουθεί προπόνηση της ΣΑΕΚ 5 και 4, την τελευταία προπόνηση της ΣΑΕΚ πριν από το παιχνίδι. Μετά θα έχει τη συνέντευξη τύπου και την προπόνησή της η ΛΑΣΚ και την Τρίτη. Το παιχνίδι. Δηλαδή, μια προπόνηση έχει να κάνει αύριο, μια τελευταία προπόνηση. Τώρα, όσον αφορά τα σχέδια του Νίκολης, νομίζω ότι λίγο πολύ γνωστά είναι. Δηλαδή, δεν έχει δείξει διάθεση ο Νίκολης μέχρι στιγμής για τρομερές αλλαγές. Απλά η πολύ καλή παρουσία του Γκατίνοβιτς εχθές ως αριστερού χαφ, νομίζω ότι μπορεί να βάλει ένα δίλημα, αν θα βάλει δηλαδή τον Γκατίνοβιτς ή τον Κοϊτά εκεί. Και βεβαίως το άλλο δίλημα που υπάρχει είναι αν θα παίξει ο Βιτάλης ή ο Καϊρίνεν δίπλα στο Μαρίν, στον άξονα. Αυτά νομίζω είναι τα δύο διλήμματα που έχει ο Νίκολτς. Αν είναι διλήμματα και δεν έχει πάρει τις αποφάσεις ο άνθρωπος, έτσι διλήμματα λέμε εμείς γιατί τα ξέρουμε εμείς. Αλλά αυτός μπορεί ήδη να έχει κάνει το σχεδιασμό στο μυαλό του. Ο Καϊρίνεν δεν έπαιξε καθόλου χθες. Και μήπως αυτό δείχνει κάτι, μήπως θέλει δηλαδή να τον κρατήσει φρέσκο για να παίξει, να ξεκινήσει με τη ΛΑΣΚ. Δεν ξέρω. Πάντως λογικά δεν θα έχει άλλες διαφοροποιήσεις η δεκάδα της. Θα έχει μια δεκάδα την οποία την έχει βρει ο Νίκολης, την έχει παγιώσει. Αυτή με τον 300 την άμυνα που δεν αλλάζει ποτέ, με Πίλιο αριστερά, Ρότα δεξιά, Ρέλβας που κουντί. Πολύ καλό και αυτό το δίδυμο χτες. Και ένας λόγος για τον οποίο ο Άρης το καλό του το διάστημα δεν κατάφερε να απειλήσει την άκρη και αυτή. Δεν πέρασε τίποτα. Όποιες παλιές επιχείρησαν παίκτες στο Άρη προς την περιοχή της ΑΕΚ κόβονταν από τους δύο στόπερ. Πάρα πολύ καλή και χθες. Μετά στο κέντρο είπαμε ο Μαρίν νομίζω δεν βγαίνει με τίποτα και δίπλα του θα παίξει ο Καϊρίνεν ή ο Βιτάλης. Δεξιά ο Μάγερ επίσης δεν βγαίνει με τίποτα σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται. Αριστερά ο Κοϊτά ή ο Γκατσίνοβιτς. Εγώ νομίζω ότι έχει πιθανότητες ο Γκατσίνοβιτς να παίξαν πολύ καλώς.
2: Πέναλτι
1: του Παναθηναϊκού. Δεν σε ξαναβγάζουμε, αλλά γιατί ως πόπους πηγαίνει θα γίνεται χαμός στο Ολυμπιακό Σταδιό. Πέναλτι του Παναθηναϊκού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλό βράδυ.
1: Το μάτιασα το μικρό, έκανε χέρι και η πέναλτι. Σε προσπάθεια πάλι του ΤΕΤΕ. Είπαμε είναι θέμα εμπειρίας.
3: Πρέπει να κόψω το Λιβάιο.
1: Όχι, το άπλο στο χέρι εδώ δεν είναι. Εδώ είναι η εμπειρία του. Εντάξει, καθαρά πάει το περνάει και απλώνει το χέρι του. Είναι ξεκάθαρο. Θα πάρει και την κίτρινη κάρτα και θα έχει την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να κάνει το 3-0. Θα το περιγράψουμε εμείς από εδώ και τον Μπάμπη θα τον έχουμε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Mm-hmm. Να περιγράψουμε τον γκολ και μέχρι να εκτελεστεί ή κάτσε να το δούμε το πέναλτι που το εκτελεί ο Ταμπόρδα, αν βλέπω σωστά, αλλά
2: το πιάσε ο
1: Παβλένκα. Λοιπόν, τέχασε την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να κάνει το 3-0. Δεν είναι καλή εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Λοιπόν, διακοπή, αφήστε τα ποδόσφαιρα,
3: ναι, ρε παιδιά,
1: στην άκρη
3: και σεβασμό στους αθλητές.
1: Και σεβασμό στους αθλητές και στην κοπέλα που μας κάνει ποδαρικό και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που έμεινε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα, η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, η διεθνής κεντρικός μας του Βόλεϊ. Ειρήνη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν θα σε καθυστερήσουμε άλλο γιατί ξέρω ότι είναι αυτές οι μέρες πλέον προετοιμασίας μετά το ευρωπαϊκό. Υπάρχει αυστηρό πρόγραμμα και πρέπει να ξεκουραστείτε. Σε ευχαριστούμε όμως πολύ γιατί θέλαμε να κάνουμε την κουβέντα αυτή σε αυτό το μικρό κενό που έχουμε του ποδοσφαίρου. Γιατί καλά μιλάμε για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ σχεδόν όλες οι αθλητικές εκπομπές. Αλλά το εφετινό καλοκαίρι είναι και καλοκαίρι του ελληνικού αθλητισμού. Και ένα από τα αθλήματα που πρόσφερε πολύ μεγάλη χαρά ήταν το βόλι. Και η εθνική ομάδα των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την 8η θέση. Και οι γυναίκες και άντρες στους Μεσογειακούς Αγώνες. Οι άντρες οι οποίοι ρίχνονται και αυτοί στη μάχη του Ευρωπαϊκού αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάνε και αυτοί. Και θέλαμε να σε έχουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω, πριν ξεκινήσω, είδες τον τελικό, ο οποίος τελείωσε πριν από λίγο.
5: Είδα τον τελικό και μάλιστα από εσάς ακούω ότι είμαστε στην 8η θέση, γιατί νομίζαμε ότι είμαστε στην 6η, αλλά και 8η.
1: Δεν το ξέρω. Μπορεί και να είναι 6η, σου ζητάω συγγνώμη γιατί δεν έχω δει ακόμα τη λίστα την σχετική. Μπορεί εγώ να κάνω λάθος, έτσι. Μπορεί και να είναι 6η, οπότε μην το δέσεις. Πάντως είναι τεράστια η επιτυχία. Μπήκατε στην οκτάδα, αυτό είναι το βασικό. Έτσι, που είναι το πολύ σημαντικό. Να πούμε για τον τελικό, για τους που τον έχουν δει, ότι έγινε μια ματσάρα ανάμεσα στην Ιταλία και την Τουρκία. Και είχαμε τρομερή ανατροπή για τις Τουρκάλες, οι οποίες βρέθηκαν πίσω στο σκορ από την Ιταλία, στο πρώτο σετ, με 25-16 και έρθαν το δεύτερο 25-22. Το τρίτο σετ ήταν μονόλογος για τις Ιταλίδες, 25-12 και όσο πρόλαβα λίγο που είδα, μέχρι και η Βάργας έβαλε τα κλάματα μέσα στο παιχνίδι.
5: Ναι,
1: τις κοπανάνε με 25-12, απαντάνε 25-21, απαντάνε στο άλλο σετ και το πήρανε στο tie break, έτσι, με 15-10. Τεράστια επιτυχία για την Τουρκία στην κορυφή πρωταθλήτρια Ευρώπη. Στο μικρό τελικό η Σερβία και πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Δεν θα σε ρωτήσω το αγωνιστικό κομμάτι. Θέλω να μου πεις αν ζήλεψες την ατμόσφαιρα και τα γήπεδα.
5: Σίγουρα, ακόμα και σαν θεατής από την τηλεόραση που έβλεπα μια χώρα σαν την Τουρκία, η οποία θεωρώ ότι έχει κάνει τρομερή υπέρβαση, έχει επενδύσει πολλά λεφτά στον αθλητισμό, στις εγκαταστάσεις, στις νεότερες γενιές. Δηλαδή, φαίνεται ότι ο λαός αγαπάει τον αθλητισμό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είδατε και τον κόσμο που είχε. Είχε τρομερό κόσμο και από ό,τι είπανε κιόλας, είχε τη μεγαλύτερη θεματικότητα και, και στο γήπεδο της Τσεχίας και της Σουηδίας και της Τουρκίας καθ' όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και στις υπόλοιπες χώρες αγαπάει το βόλεϊ. Και νομίζω ότι εμείς σαν χώρα έχουμε μείνει αρκετά πίσω από αυτό. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αρκετή η προβολή που έχουμε.
1: Εγώ θα πω ότι πέρα από την προβολή που ασφαλώς και δεν έχετε, όπως πολύ σωστά λες, όλα ξεκινάνε από το κομμάτι των γηπέδων. Το ξέρεις πολύ καλά. Η Τουρκία, όταν αποφάσισε να ρίξει χρήματα και να φτιάξει το βόλεϊ, επένδυσε πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα σε γήπεδα. Πρώτα έφτιαξε τα γήπεδα, ντρέπεσαι να μπεις. Και δεν μιλάω για τα γήπεδα για τις ομάδες που είναι στην πρώτη τους κατηγορία. Μιλάω ακόμα και για τις χαμηλότερες κατηγορίες, ακόμα και σε αυτά τα γήπεδα που παίζουν τα διάφορα αναπτυξιακά τους οι ομάδες. Και έφτασε εκεί που έφτασε. Και, και αντίστοιχα, θέλω να πω, γιατί έχεις περάσει από όλες τις βαθμίδες, μπορεί να είσαι πρωταθλήτρια Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό, μπορεί φέτος να παίξεις στον Ολυμπιακό. Έχεις ξεκινήσει κι εσύ όμως από πιο χαμηλά, παίζοντας, να μου επιτραπεί η έκφραση, σε αχούρια και χωράφια. Έτσι. Ενώ την ίδια ώρα τα
5: ναι,
1: και να το πούμε, γιατί βλέπω πολύ ωραίες τις δηλώσεις, όλες βγαίνουν οι διάφοροι υπεύθυνοι και τα λοιπά, κάνουν τις δηλώσεις, αλλά δεν θυμάται κανείς πού αγωνίζεστε και εσείς και κυρίως τα κορίτσια που είναι στις πιο κάτω κατηγορίες και υποτίθεται ότι από εκεί θα βγουν κάποιες για να αντικαταστήσουν και εσάς. Συν το γεγονός επίσης ότι εσείς αντιμετωπίζετε επαγγελματίες, ενώ εσάς δεν σας αντιμετωπίζει κανείς σαν επαγγελματίες στην Ελλάδα.
5: Ναι, πολύ σωστά. Και αυτή είναι μια αλήθεια που προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν είναι εκεί οι ιδανικότερες οι καταστάσεις. Δεν υπάρχει η ανάλογη πίεση από την πολιτεία, δεν υπάρχει τόση θέληση. Προσπαθούμε στη συνεργασία με την Ομοσπονδία να κάνουμε και εμείς το επόμενο βήμα μας, την υπέρβαση, αλλά δεν είναι αρκετό, γιατί πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση και με τον Υπουργό, με την πολιτεία, με τα σωματεία, τα οποία είναι στην πρώτη κατηγορία, ακόμα και με την Ομοσπονδία. Οπότε, κάπως στην Ελλάδα, τα πράγματα αργούν να κινηθούν, οπότε δεν είναι και η ευνοότερη κατάσταση για να εξελιχθούμε σε επαγγελματικό πρωτάθλημα, δυστυχώς.
1: Ενώ το ζητούν, το ζητάνε και τα αγόρια, γιατί ο Πασάπ έχει βγάλει και τις ανακοινώσεις που έχουν, ας πούμε, γίνει επαγγελματίες, ας πούμε τέλος πάντων ότι έχουν γίνει επαγγελματικό.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ενώ εσείς παίζετε χωρίς ασφάλεια, χωρίς τίποτα, ουσιαστικά έτσι. Δηλαδή, εντάξει, κάποιες μεγάλες ομάδες σας ασφαλίζουν και κάνουν, αλλά από εκεί και πέρα. Το απόλυτο χάος. Να πω επίσης, να ζητήσω, γιατί μόλις βγήκε και η τελική κατάταξη. Έχεις δίκιο. Έκτη θέση. Έτσι. Έχουμε Τουρκία, Ιταλία, Σερβία, Πολωνία, Ολλανδία, Ελλάδα, Σουηδία, Γερμανία. Έλια. Αυτή είναι η οκτάδα. Άρα όχι όγδες, αλλά έκτες.
3: Πρώτη φορά στην ιστορία.
1: Δεν ήξερε, βεβαίως. Mm. Πρώτη φορά στην ιστορία. Τεράστια επιτυχία.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει μια μαζική, έτσι, να το πω έτσι, από τις οικογένειες, τα κορίτσια να πηγαίνουν να παίζουν βόλεϊ τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι το πολυπληθέστερο άθλημα βάση αριθμών για τα κορίτσια στην Ελλάδα.
2: Είναι αυτός ο λόγος.
5: Είναι το δημοφιλέστερο.
2: Ακριβώς. Είναι αυτός ο λόγος που αλλάζουμε, γιατί κακά τα ψέματα, εσύ αισθάνεσαι ότι έχουμε αθλητική παιδεία ως λαός. Να τα ρίξουμε όλα στις κυβερνήσεις. Εγώ είμαι υπέρ. Ούτως ή άλλως είναι η πρώτη υπεύθυνη για όλα. Ως λαός όμως, εμείς ως Έλληνες πολίτες και σε μια χώρα που υποτίθεται ότι έχει γεννηθεί εδώ ο αθλητισμός, έχουμε αθλητική παιδεία. Πώς το βιώνεις μεγαλώνοντας, παίζοντας βόλεϊ από τη μικρή ηλικία μέχρι και εδώ που έχεις φτάσει αυτή τη στιγμή?
5: Είπατε μια πολύ ωραία φράση, ότι θεωρητικά ο αθλητισμός γεννήθηκε στην Ελλάδα. Εγώ αυτό προσπαθώ να μεταφέρω και στις νεότερες γενιές και ακόμα όταν μπαίνουμε στο γήπεδο και αγωνιζόμαστε. Δεν θεωρώ ότι έχουμε αθλητική παιδεία, δυστυχώς. Δεν διαφημίζεται, δεν διδάσκεται όσο θα έπρεπε σε μεγάλο βαθμό. Αλλά θεωρώ ότι καταναλώνουμε την ενέργειά μας σε άλλα πράγματα στη σήμερον ημέρα. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε χρόνο να αφιερώσουμε στους εαυτούς μας αυτά που μας κάνουν χαρούμενους. Από εκεί πέρα τώρα οι γονείς πρέπει να ξεκινήσουν να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους, ώστε να πάνε σε μια αθλητική δραστηριότητα και να δούνε αν τους αρέσει, αν το απολαμβάνουν. Γιατί το πιο σημαντικό είναι να αρέσει σε εμάς τους ίδιους αυτό και μετά θα εξελιχθεί σε κάποιο επάγγελμα, σαν χόμπι, κάτι το οποίο θα κάνουμε για να αποφορτιζόμαστε. Και είναι και πολύ σημαντικό στη σήμερα ημέρα να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
5: Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν σε όλες τις οικογένειες, σε όλες τις περιοχές ιδανικότερες συνθήκες ώστε να κάνεις κάτι ανάλογο και να εξελιχθείς ως άνθρωπος και ως αθλητής.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή και, και θα την κάνουμε. Εγώ σας το υπόσχομαι γενικώς και μετά, αλλά τα παιδιά θα την κάνουμε όταν θα έχουμε κενό που δεν θα έχει αγωνιστική δράση, γιατί θέλει πολλή ώρα και πολλή κουβέντα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, συγγνώμη που παίρνω το λόγο. Γιατί συζητούσαμε πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον τραυματισμό του Ελκαμπή και είχατε μια αντίστοιχη περίπτωση κι εσείς με τη Γεωργία την Αγγελοπούλου. Ένα τραυματισμό πάνω στο παιχνίδι, δεν φταίει κανείς. Εν τω μεταξύ, αν την κοιτάξει τη φάση.
3: Και άλλη μια κοπελιά.
1: Η ΦΕΗ είναι, είναι ένας τραυματισμός που γίνεται. Αυτός ο τραυματισμός είναι η μπάλα πέφτει στο σημείο που δεν φταίει ούτε Πασαδόρος, ούτε η ακραία που πάει εκεί είναι ακριβώς στη μέση και βρήκε όπως βρήκε το γόνατο με γόνατο. Και σας είδαμε και εσάς να ξεσπάτε σε δάκρυα, σε κλάματα. Και οι αντίπαλοι. Δηλαδή, πώς βρίσκεις μετά τις δυνάμεις, τις ψυχικές δυνάμεις για να συνεχίσεις το παιχνίδι. Αν τις βρίσκεις.
5: Γενικά όλοι οι τραυματισμοί είναι άσχημοι, αλλά πόσο μάλλον το να παίζεται ένας αγώνας σε αυτό το επίπεδο και να πέφτει στην παίκτριά σου κάτω, να σπαράζει από τους πόνους και τα κλάματα. Και το για μένα το χειρότερο είναι να συνεχίσει να τραβάει η κάμερα και μετά από λίγο, εφόσον τελειώσει το παιχνίδι, να πιάσουμε όλοι τα κινητά μας και να βλέπουμε αυτή τη φάση να παίζει παντού, σε όλα τα site, σε όλες τις χώρες. Όπως και χθες έγινε, νομίζω, το ίδιο πράγμα και πρέπει να το αναφέρατε πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε, ότι πρέπει να υπάρχει απαραίτητο σεβασμός, ο οποίος δεν υπήρχε, απλά συνέχισε να παίζει στον αέρα το βίντεο. Και να συγκλονιστούμε όλοι όσοι παρακολουθούν το παιχνίδι.
1: Παντού, παντού. Έχεις δίκιο απόλυτο, δηλαδή, έχεις δίκιο.
5: Ναι. Το λέω και ακόμα να τσιάζω, αλλά επειδή είμαστε επαγγελματίες, θέλουμε να θεωρούμαστε επαγγελματίες, το μόνο που σκεφτήκαμε είναι ότι πρέπει να μπούμε μέσα και να κάνουμε το καθήκον μας για τα κορίτσια τα οποία βρισκόντουσαν σε εκείνη τη θέση, εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν τελειώσαμε τον τρόπο που θέλαμε το πρωτάθλημα, αλλά προσπαθήσαμε να παίξουμε για τις δύο μεγάλες απώλειες που είχαμε.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, Ειρήνη, είσαι από τις πιο έμπειρες αθλήτριες με πολυετή παρουσία και στην εθνική ομάδα. Υπήρξε ένα διάστημα που λίγο η παραγωγή μας δεν ήταν αυτή που θα ήθελε το βόλεϊ, γιατί το βόλεϊ κυρίως θέλει ψηλά κορίτσια. Καλός ή κακός, είναι ρατσιστικό άθλημα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλει ψηλά κορίτσια. Φαίνεται σιγά σιγά να βγαίνει μια καινούργια φουρνιά κοριτσιών με προσόντα αλλά και ύψος. Είναι έτσι.
5: Είναι έτσι, θεωρώ, και από ό,τι βλέπω και εγώ οι νεότερες γενιές είναι αρκετά ανεπτυγμένες. Αλλά αυτό ξεκινάει, όπως είπατε, από τα κλιμάκια, από τα ανεπτυξιακά τμήματα, με συγχωρείτε, που πρέπει να γίνεται μια ποιοτική δουλειά, μια αλφα ποιοτική δουλειά, δηλαδή είναι το αλφα και το μέγα. Και γι' αυτό, ας πούμε, η Σερβία εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει παράδοση στο βόλεϊ και είναι μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο, γιατί δουλεύουν πολύ ποιοτικά στα ανεπτυξιακά τους προγράμματα. Κάτι το οποίο νομίζω ότι και εμείς κάνουμε τα τελευταία χρόνια, αρκετές προσπάθειες, και όντως τα παιδιά έχουν διακριθεί, και τα αγόρια και τα κορίτσια, αρκετές φορές στα βαλκανικά και στα ευρωπαϊκά. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τις ανάλογες δράσεις και εμείς οι αθλητές, αλλά και οι προπονητές από πίσω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Ειρήνη, δεν θα σε ρωτήσω τίποτα για πρωτάθλημα, δεν θα σε ρωτήσω τίποτα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Να κάνουμε το ραντεβού, γιατί αργεί το πρωτάθλημα να ξεκινήσει. Νομίζω 17 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, κάπου τόσο. Ξεκινάμε, οπότε θα σε έχουμε, γιατί θα είναι πρωταθληματάρα.
3: Και είναι σημαντική μεταγραφή, πρέπει να την ξανάρθω.
1: Και η μεταγραφή ακριβώς, αλλά είναι και πρωταθληματάρα, γιατί έχει πολύ δυνατές ομάδες και φέτος νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό, ακόμη περισσότερο και από το περσινό το πρωτάθλημα. Συμφωνείς?
5: Συμφωνώ, ναι, θεωρώ ότι θα είναι ακόμη πιο ανεβασμένο το πρωτάθλημα από ότι πέρσι. Θα έχει περισσότερος ανταγωνισμός. Οι ομάδες όλες θέλουν να κατακτήσουν ένα τίτλο. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον και πολλές ανατροπές, πιστεύω, όπως και κάθε χρόνο.
1: Ωραία.
2: Όπως λοιπόν, και το πώς θα ζήσει τη μετάβαση από τη μία ομάδα στην άλλη, αν και εδώ. Εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερα, γιατί που δεν είναι δημοφιλές τόσο πολύ το βόλι σε αυτή την περίπτωση. Ίσως είναι λίγο καλύτερα.
1: Λοιπόν, μας υπόσχεσαι ότι θα σε ξανά έχουμε. Εντάξει, για να σε αφήσουμε.
5: Εννοείται,
1: να
5: πάνε
1: να ξεκουραστεί με την ησυχία σου και να ξεκουραστεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλα τα κορίτσια και στον coach, τον coach οικονόμου, για την τεράστια προσπάθεια και στου ανθρώπου τη Ομοσπονδία. Έκτη θέση, κορυφαία θέση για το ελληνικό γυναικείο βόλιο. Ήταν η Ειρήνη Χατζηστρατιάδου, η διεθνή κεντρικός μας και κεντρικός πλέον την επόμενη χρονιά του Ολυμπιακού. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ.

καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 10.30 στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Επικράτηση του ακροδεξιού AfD στο κρατήδιο Σαξονία Άνχαλτ της Γερμανίας δείχνουν τα exit polls. Το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει ποσοστό 44,4% έναντι 18,5% για το CDU του καγκελάριου Μέρτς. Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, υποστηρίζοντας πως αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Για τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε πως δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης μαζί του και πρόσθεσε ότι ο κύριος Σαμαράς διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη. Σκληρή απάντηση από τον Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη μεταξύ άλλων Πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων, της γουοκατζέντα και των υποκλοπών. Έντονες αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση καταλόγησε στον κύριο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Με έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας, ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Μένεται η μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τραπεζίτσας. Στο μέτωπο μήκους περίπου μισού χιλιομέτρου κινείται προς την πόλη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν παρατάξει οχήματα κοντά στον οικισμό με στόχο να σταματήσουν τις φλόγες πριν αυτές πλησιάσουν τα πρώτα σπίτια. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μοιραίου Phantom. Έσει ο τέλος στην περιπέτεια των δύο πεζοπόρων, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν στο σπήλαιο Πανό στην Πάρνηθα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, οι οποίοι προσέγγισαν τους πεζοπόρους και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Και ο καιρός, έθριος, αναμένεται αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: Mega News Sports. Έλα, σας έπιασα στον ύπνο.
1: Είχαμε
0: τι κάνετε, τι είναι το συνεννόηση. Να μην έχετε το συνεννόηση.
1: Είναι το συνεννόηση, δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Όχι, δεν επιτρέπεται.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, Mega News Sports 104,6. Αυτό πρέπει να πω, με την Ευαγγελία Κοβέου πλέον δίπλα μαζί μας. Στα κουμπάκια εδώ να μας βγάζει στον αέρα. Καλά σας έκανε και σας έβγαλε στον αέρα. Μπράβο του. Πολύ καλά έκανε σκορπιά.
1: Επειδή, πάρα πολύ καλά
2: έκανε. Επειδή βγάλαμε τη Χατζηφτεριά του προηγουμένου, να σας πω κάτι που με έχει απασχολήσει τρομερά και είναι η ντροπή, η τεράστια ντροπή του αντρικού φίλου. Έχετε δει γυναικείο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο γυναικών, μάλλον, το λέμε σωστά, γιατί ακούγεται και άσχημο το γυναικείο ποδόσφαιρο. Οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιρίστριες που δεν κάνουν θέατρο είναι οι γυναίκες. Αυτό που βλέπουμε στο αντρικό είναι η ντροπή. Δηλαδή τους ακουμπάς και χτυπιούνται όλοι. Δηλαδή έχουμε βάρ, έχουμε κάμερες, έχουμε τα πάντα. Βλέπεις ποδόσφαιρο γυναικών και είναι. Μιλάμε για. Τι να πω, δηλαδή. Τα σέβη μου, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στο ΆΚΑ γιατί να έχουμε τη σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μπάμπης Τσιμπίδας, ενώ θα ξεκινήσει σε δευτερόλεπτο, νομίζω και το δεύτερο μέρος. Έλα, κύριε Μπάμπη, πες τα όλα. Τον έχουμε? Όχι ακόμα. Τι, τον χάσαμε, πάει. Τον έχουμε. Έλα, σιγά, μην βιάζεσαι, κάτσε ξανά από την αρχή, πάμε. Πάμε τώρα,
3: λοιπόν,
0: έστα.
3: Είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 με τα γκολ των Ταμπόρδα και Τετέι. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Ελουστόντο. Πριν ο Αλέσιο Λύση έκανε και την δεύτερη κίνησή του, περνώντας το μάτς τον Χατσίδη αντί του Ζίφκοβιτς. Σε μια προσπάθεια να βρει αντίδραση, ο ΠΑΟΚ είναι στη σέντρα, γίνεται ένα γέμισμα από τον Ζαφίρη. Θα απομακρύνει ο Βαντρόγκελεν, γυρίζει μπάλα στον Πένια, ο οποίος θα μπλοκάρει μετά το διώξιμο του συμπαίκτη του.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Το πέναλτι δεν ήταν καλό χτυπημένο, Μπάμπη. Τουλάχιστον εγώ έτσι όπως το είδα δεν ήταν.
3: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που το πιάνει ο τερματοφύλακας, προφανώς κάτι πήγε στραβά με, καλά, με την εκτέλεση.
0: Ναι, όχι, δεν είναι απαραίτητο, γιατί παίζει και ο τερματοφύλακας μέσα πολλές φορές. Δηλαδή μπορεί να είναι πολύ καλή εκτέλεση και να το πιάσει ο τερματοφύλακας. Δεν έχει να κάνει. Απλώς δεν ήταν καλό.
3: Έχει δίκιο, αλλά θεωρητικά μια εκτέλεση που είναι, μάλλον ένα χτύπημα που είναι τέλειο, δεν μπορεί ο τερματοφύλακας να το πιάσει. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις ο πρώτος που φέρει την ευθύνη είναι ο εκτελεστής. Πάντως και ο Παβλέγκα είναι ένας ικανός goalkeeper και έκανε την απόκρουση του. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η απόκρουση κρατάει και τον ΠΑΟΚ με όποιες πιθανότητες μπορεί να έχει για να βγάλει αντίδραση σε ένα παιχνίδι που έχει στραβώσει για τα καλά. Για την ώρα κάποια κίνηση από τον Jacob Nistrup δεν έχουμε. Είναι ικανοποιημένος από τη λειτουργία της ενδεκάδας του. Νομίζω τον δικαιώνει και το αποτέλεσμα και οι γενικότερες συνθήκες του αγώνα μέχρι στιγμής.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα σε έχουμε συνεχώς. Με την προευκαιρία θα ξανάρθουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάντα Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 του ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, μην μείνουμε όμως μόνο στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Πάμε και στην πλευρά των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Παναγιώτη Στεφάνου είναι μαζί μας. Και Παναγιώτη, να ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ πριν μας πεις για τα του Άρη. Γιατί πριν από λίγο βλέπω εδώ και δηλώσεις του υπεύθυνου επικοινωνίας. Αν δεν κάνω λάθος τώρα για τον τίτλο, να με συγχωρήσει ο Κουβεντίδης. Έτσι, που λέει ότι ήταν καθαρό πέναλτι, κάνουμε αγώνα για το ΒΑΡ. Αλλά Λανουά και ΕΠΟ δείχνουν ότι έχουμε δρόμο. Για τη φάση, επαναλαμβάνω, στο 33ο λεπτό με το Van Drongelen, ο Γερμανός, ο ρέφερι και το ΒΑΡ είπαν παίζεται.
1: Έτσι είναι τα πράγματα, Μιχάλη. Καλό βράδυ από την Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο η ανάρτηση αυτή διαμαρτυρίας από τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον Γιώργο τον Κουβεντίδη. Παραλαμβάνω, κάνουμε αγώνα, λέει, για το ΒΑΡ, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κύριος Λανουά και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας. Αναφέρεται ασφαλώς στη φάση για την οποία διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ, την ανατροπή του Ενδιαγέ από τον Φαν Ντρόγκελεν. Παρά τα αυτά, δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ τα πάει καλά σήμερα. Είναι και πάλι κατώτερος του αναμενωμένου. Νομίζω φαίνεται αυτό, βέβαια στράβωσε και το μάθημα.
2: Έχει σοβαρό ελαφρυντικό πάντως, έτσι, με την αποβολή τόσο νωρίς.
1: Ναι, ακριβώς. Στράβωσε από την αρχή και ανατράπη και όλος ο σχεδιασμός του Αλέσιο Λίφθη. Έμεινε η ομάδα με 10 παίκτες. Αναγκάστηκε να βγάλει τον Πέλκα, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής φέτος. Γενικά τίποτα δεν πάει καλά. Και αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς για τον Δικέφαλο και φαίνεται και απόψε είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να αλλάξει η κατάσταση. Βέβαια έχουμε ακόμη ένα ημίχρονο, αλλά δεν ξέρω με τι ψυχολογία τώρα μπορεί να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Είδαμε και αυτήν την κίνηση απειρίας από τον Μπαταούλ, ο οποίος έβαλε ψυχολόγητο το χέρι του και έκανε το πέναλτι. Θα δούμε, βέβαια έχουμε ακόμα ένα ολόκληρο χρόνο. Έχει δρόμο το μάθημα.
0: Για πάμε από την ασπρόμαυρη πλευρά της πόλεως, πάμε στην κίτρινη πλευρά της πόλεως. Διότι ήταν βαρύ.
1: Και τη δήλωση Σαββίδη.
0: Βεβαίως, ναι, εμείς την αναφέραμε στην αρχή. Πες και
2: μετά
0: πάλι για κάποιους ανθρώπους.
2: Και συνολικά με τα γήπεδα. Εκεί τι έγινε σήμερα με τις εξαγγελίες και πώς αντέδρασαν.
1: Ναι, γιατί είναι η πρώτη φορά που τοποθετείται ο Ιβάν Σαββίδης. Ούτε μετά την πώληση του Κωνσταντέλια είπε κάτι, ούτε μετά την ανακοίνωση των συνδέσμων, οι οποίοι τον καλούσαν να φύγει σαν φίλο. Έκανε λοιπόν μία ανάρτηση, απάντησε μάλλον σε ένα μήνυμα του Προέδρου της Ευξήνου Λέσχης Κοζάνης, του κυρίου Κώστα Σανίδη, και είπε ο Ιβάν Σαββίδης, ο Θεός είναι μεγάλος, θα βγω ακόμα πιο δυνατός, δεν πουλάω και δεν θα πουλήσω ούτε την πίστη μου, ούτε την τιμή μου, ούτε την ποντιακή ψυχή μου. Χρειάζεται λίγο υπομονή και καιρός. Τι λέει τώρα το Ιβάν Σαββίδης, ότι εγώ παρά τα όσα μου λέτε δεν πρόκειται να φύγω από τον ΠΑΟΚ, δεν πρόκειται να φύγω ούτε σαν φίλος, ούτε οτιδήποτε άλλο, θα μείνω εδώ και θα παραμείνω ιδιοκτήτης του Δικεφάλου. Μένει να δούμε τώρα ποια θα είναι η αντίδραση των συνδέσμων σε αυτήν την δήλωση του Ιβάν Σαββίδη. Παραλαμβάνω, είναι η πρώτη φορά που τοποθετείται ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ μετά από τον όλο ντόρο που έγινε, ειδικά μετά την πώληση του Κωνσταντέλια. Είχαμε βέβαια και εξελίξεις για τη Νέα Τούμπα. Θέλετε να πούμε και δύο λόγια γι' αυτό?
0: Πες το μαζί με όλα τα γήπεδα, όπως είπε και ο Χρήστος, γιατί νομίζω ότι πήγε και για το γήπεδο του Άρη, σωστά, και για το
2: Καφτατζόγλιο.
0: Ναι. Για πες μας.
1: Ναι, για το Καφτατζόγλιο, ότι γίνονται έργα, ότι πολύ σύντομα θα είναι ένα καινούριο γήπεδο, επομένως εκεί θα παίζει ο Ηρακλής. Για τον Άρη, είπε ότι πάμε σε μια διπλή ανάπλαση. Ό,τι έγινε δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, να δοθεί το κλειάν της Βικελίδης στο κράτος, το οποίο θα το χρησιμοποιήσετε ως πάρκο ή ως χώρο αναψυχής κλπ. Και να μεταφερθεί η ποδοσφαιρική έδρα του Άρη εκτός Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν μάλιστα χώροι. Στο Βοτανικό. Υπάρχουν χώροι και μάλιστα στην περιοχή της Θέρμης, όπως δεν το είπε ο κ. Μητσοτάκης, το λέμε εμείς, ότι υπάρχουν πράγματι χώροι οι οποίοι είναι προς αξιοποίηση και στους οποίους στρέφονται οι άνθρωποι του Άρη. Προς αυτή την κατεύθυνση. Και
2: θέλει
1: ανακοίνωση...
2: ο κόσμος του Άρη να φύγει από το Χαριλάου όμως, είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Μα υπάρχει ανακοίνωση από τον ΑΣ Άρη. Αμέσως μετά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Με χαρά ακούσαμε, λέει ο ΑΣ Άρη, και φέτος την αναφορά του κυρίου Πρωθυπουργού στη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για τον Άρη. Σημειώνουμε ότι η προτινόμενη λύση της διπλής ανάπλασης δεν εξυπηρετεί απλώς τον σύλλογο, αλλά συνάδει με την ολιστική βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Θα θέλαμε να τον ενημερώσουμε ότι από πλευρά ΑΣ Άρη, ιδιοκτήτη του γηπέδου της Χαριλάου, οι συνθήκες είναι απολύτως όριμες προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Συμφωνεί απολύτως δηλαδή ο Άρης. Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της κυβέρνησης και αναμένουμε τις επικείμενες εκλογές, ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η ισονομία πρέπει επιτέλους να αποκατασταθεί, καταλήγει ο ΑΣ Άρης, ο οποίος χαιρετά, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και περιμένει τώρα μέχρι τις εκλογές Είναι πολύ έξυπνη τοποθέτηση σε ανάλογες κινήσεις από την κυβέρνηση. Και βέβαια είχαμε και την τοποθέτηση για τη Νέα Τούμπα, που για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός βάζει την στη χρηματοδότηση στο τραπέζι. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο, είπε ο κ. Μητσοτάκης, άρα πρέπει να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ, θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο με αυτό το οποίο είχε γίνει και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα. Πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους μήνες να το οριστικοποιήσουμε. Και υπάρχει αντίδραση και από την ΠΑΕ.
0: Ναι, και μόλις μπήκε το τρίτο γκολ, συγγνώμη, από τον Ανδρέα Τετέη, στο 53 Παναθηναϊκός βάζει τρίτο γκολ σε μια σέντρα, βγήκε στην πλάτη της άμυνας εκεί του ΠΑΟΚ και τελείωσε τη φάση ο διεθνής επιθετικός. Θα πάρουμε και τον Μπάμπη Τσιμπίδα. Όσο εσύ μιλάς, μην κλείσεις.
3: Man of the match, τότε.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Ρε, εσύ, άμα παίζουν ρε, με 10, από το 15 με 10 παίκτες που δεν ήταν και σε καλή κατάσταση γενικότερα ο
2: Μπάμπη. Τι να του δίνει και ένα πέναλτι στο.
0: Τι να, δεν του δίνει και το πέναλτι αυτό εκεί που εγώ ειλικρινά δεν το. Είναι, εδώ ψάχνουμε να βρούμε με τα κομπιούτερ και τα λοιπά. Ναι, και δεν το είδανε. Α πούμε, αλήθεια, αν το είχα δει ειλικρινά, θα σου έλεγα και τι έχει γίνει. Πώς να αντιδράσεις, δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι και εύκολο.
2: Βέβαια για τον ΠΑΟΚ τώρα υπάρχει κίνδυνος να ξεφύγει το παιχνίδι το σκόρε και μετά είναι αλλιώς. Θα μου πεις και το 3-0 βαρύ είναι, αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο σε μια γενικότερα δύσκολη εποχή για τον ΠΑΟΚ, Παναγιώτη.
1: Και έρχεται και ντέρμπι να θυμίσω εγώ με τον Άρη.
0: Και θα πάνε και οι δύο. Δίνεις και ωραία έτσι ασίστ. Θα πάνε και οι δύο. Ο ένας δέχτηκε χθες 5 γκολ, τώρα εδώ ο ΠΑΟΚ. Είναι, ό,τι και να κάνουμε, δεν είναι καλή βραδιά.
1: Σε τρίτα από τον κάγκο. Είναι το ντέρμπι των πληγωμένων.
0: Και εδώ θα είναι, ναι, και ξέρεις πολλές φορές, ξέρεις πώς λειτουργεί αυτό στη Θεσσαλονίκη, το ξέρεις πολύ καλύτερα. Όποιος κερδίσει, τουλάχιστον παίρνει χρόνο και ανάσα. Όποιος χάσει,
1: ναι.
0: Μετά
1: έτσι.
0: Θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη εσωστρέφεια.
1: Ναι. Άρα θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα και για τους δύο ούτως ή άλλως. Βέβαια, ο Άρης έχει και αγώνα κυπέλλου ενδιάμεσα, αν γίνει τελικά. Αυτό το μάθημα τον Αστέρα Τρίπολη.
0: Ναι. Ναι, γιατί ίσως να πούμε την ιστορία που έχει γίνει ότι ήταν ο Λεβαδιακός. Κέρδισε στην Επιτροπή Εφέσεων Αστέρας Τρίπολης. Δεν ξέρω αν έχω χάσει αν είναι επεισόδιο. Αν ξαναπεί
2: ο Λεβαδιακός. Θα πάει
0: Λεβαδιακός στο ΚΑΣ. Ναι. Δεν ξέρει κανείς τώρα αν θα γίνει το μάτς αυτό ή θα πρέπει να περιμένει να βγει η απόφαση του ΚΑΣ.
2: Πάντως ορίστηκε ναι. Από την ΕΠΟ η διαιτητική ομάδα σήμερα με τον κύριο Τζίλο διαιτητή.
1: Πώς θα γίνει.
2: Ναι.
0: Ναι. Στην Ελλάδα είμαστε. Ωραία, Παναγιώτη, δεν ξέρω λοιπόν, αν κάνει κάτι
1: ναι,
0: άλλο.
1: Απλά να ολοκληρώσω με την αντίδραση της ΠΑΕ στα λεγόμενα του Πρωθυπουργού ότι είναι καλοδεχούμενη λύση χρηματοδότηση. Παραλαμβάνω, για πρώτη φορά το ακούμε αυτό, διότι μέχρι τώρα ξέραμε ότι θα το χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου ο κύριος Σαββίδης ή ο κύριος Μιστακίδης τότε που υπήρχε αυτή η διαμάχη. Τώρα βάζει στο παιχνίδι και το κράτος ο κύριος Μητσοτάκης. Καλοδεχούμενη λέει αυτή η σκέψη του Πρωθυπουργού, αλλά να ενημερώσουμε ότι η οικογένεια Σαββίδη έχει ήδη ξεκινήσει το σχεδιασμό για την κατασκευή της νέας Τούμπας.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι θετικές οι εξελίξεις για το νέο γήπεδο.
0: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, θα σε έχουμε μαζί και στο φινάλε του αγώνα να μας πεις και το δικό σου σχόλιο για το πώς έχεις δει το παιχνίδι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Mega News World.
0: Ναι.
2: 104,6.
0: Το βλέπω, είναι. Πώς το λέει το Λευτέρη, κοιτάει εκεί το παιχνίδι.
3: Βλέπω και Juventus Milan.
0: Τι βλέπει, Juventus Milan, πόσο είναι.
3: Αλλά δεν, 0-0.
0: 0-0. Δεν έχει. Είναι το μοναδικό μεγάλο παιχνίδι αυτή την ώρα. Ουσιαστικά ονομάζεται.
3: Νομίζω, ναι. Χάνει και η Μαρσέγγα από την Παρή, την Παρή FC, έτσι, όχι την Παρή Σεζεμέν. Αλλά αυτό είναι το καλύτερο. Καλύτερο, το χειρότερο είναι. Δεν βλέπετε, αλλά.
0: Εντάξει,
2: καλό είναι να μην βλέπονται οι αντίπαλοι μας στην Ευρώπη, ε.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Γιατί, η Μίλαν δεν βλέπετε.
0: Όχι, καλό είναι, καλό
2: η
0: είναι.
2: Η Μαρσέη χάνει την Παρή 1-2. Η Ρεν κέρδισε, βέβαια.
0: Αντίπαλοι και οι δύο να πούμε του Ολυμπιακού.
2: Όχι, αυτό το είπα. Ναι, ναι.
0: Καλά, εσύ το είπε, αλλά αυτό που ακούει.
2: Όχι, δεν πάρει τα θέματα. Η Ρεν είναι και του Ολυμπιακού και του Όφη, αλλά ανοίξει σε 2-1. Και ποια
0: παίζει. Στο φινάλε τη εκπομπή να πούμε ότι θα έχουμε μπόλικο.
2: Θα έχουμε, αλλά κάτσε να δω τώρα γιατί αυτό το κοιτάω τώρα.
0: Τι, τι, τι.
2: Από την αρχή το κοιτάω.
0: Ωραία, λοιπόν, περιμένουμε το και τον Μπάμπη Τσιμπίδα
2: μόλις
0: τον έχουμε να μας πει από το ΆΚΑ αν μπορούμε σε λίγο να έχουμε τον Μπάμπη να μας πει τι γίνεται.

0: 2-0 για Αγγελόνη.
1: 2-0.
0: Ναι, τη Λάσκ.
1: Η πρώτη δεν είπα έρχεται.
0: Η πρώτη είναι για
1: πρώτη.
0: Τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα σε
2: άλλη εβδομάδα.
0: 16. Εβδομάδα.
1: Είναι το ξεκίνημα.
0: Αλλά είναι τέταρτη στην Πολωνία. Εντάξει, είναι αρχαία
1: ακόμα. Δεν λέτε, είπα το ξεκίνημα των ευρωπαϊκών κυπέλων, ειδικά στις δεύτερες διοργανώσεις.
0: Ναι.
1: Ας το Champions League. Champions League, ξέρεις τι είναι. Κάνεις το σταυρό σου απλώς να μην σου τύχει. Στις άλλες όμως διοργανώσεις παίζει πολύ και το ξεκίνημα που έχουν οι ομάδες. Δηλαδή, αν είναι καλά, αν δεν είναι καλά. Ξέρεις πού θα τις
0: παίζει. Ναι, και παίζει και τα προκριματικά πώς έχουν
1: ναι, ναι,
0: δώσει.
1: Αν έχουν φορμαριστεί από τα προκριματικά ή δεν έχουν φορμαριστεί, είναι πολύ σημαντικό. Και έχει, θα δούμε, θα έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον γιατί κυνηγάμε αυτή τη ρημάδα τη θέση.
0: Είναι σημαντική πρώτη αγωνιστική και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό, για αυτά τα μάτια που έχουν στην έδρα τους με ομάδες που μπορούν να νικήσουν. Άστε.
1: Λοιπόν, να τον ακούσουμε τον Μπάμπη να μας πει τι πώς έγινε.
0: Έλα, Μπάμπη.
1: Έλα, Μπάμπη.
3: Εδώ στο ΆΚΑ η πλάστικα έχει κύρι, φαίνεται να έχει κυριοριστικά υπέρ του Παναθηναϊκού. Είχαμε το τρίτο γκολ από μια πολύ ωραία σέντρα του Κάκουα και μια κεφαλιά του Ανδρέα Τετρέ, ο οποίος σκοράρει για δεύτερη φορά το σημερινό παιχνίδι. Ο Αλέσιο Λύση σε μια προσπάθεια λίγο να συνεφέρει την ομάδα του, κάνει την τρίτη του αλλαγή με τον Καμαρά να περνάει στη θέση του Σάντα Μαρία. Προφανώς θέλει να βάλει λίγη σκληράδα, λίγη ένταση στην μεσαία γραμμή του προπονητής του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι δύσκολο γιατί εκτός από το σκορ, να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Αλισόντο. Εδώ η πρώτη πάσα του Καμαρά ήταν απογοητευτική, τα πάνω σε παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πάει να βγάλει άλλη μια κόντρα με τον Τετέι, δεν θα κάνει καλή την παλιά στον Αντίνο. Θα βγάλει την μπάλα όπως ο Κένι. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι για πρώτη φορά θα τολμήσω να πω στην φετινή σεζόν, βλέπουν ένα μάτς ήσυχο, χωρίς αγωνία και είναι και ικανοποιημένοι και από την απόδοση της ομάδας τους. Είναι και το σκορ, είναι και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αντίνο, το ημιχύκλιο προσπαθεί να σουτάρει, η μπάλα θα φτάσει στον Κάκουα, το shoot out. Η μπάλα το 59ο λεπτό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Μπάμπη Τσιμπίδα από το Ολυμπιακό Στάδιο στο 6058.
0: Καλή μου, μπάσκετ θα βγάλουμε μετά.
1: Σε λίγο. Κάτσε μια ζέμη, μην τα φορτώσουμε όλα.
2: Θέλεις Μοντέρο,
0: ανοίξει 87-77.
2: Θέλεις να ακούσει Μοντέρο, είμαι σίγουρος.
0: Θέλω, ναι, να ακούσω Μοντέρο. Κοσπίγιο, Μακιντάρ, λεπτομέρειες.
1: Κοιτάξτε.
0: Γιατί, εμένα μου αρέσει το μπάσκετ, εσένα το
1: πολύ. Εντάξει,
0: δεν απαγορεύεται.
1: Όχι, καθόλου, τι να απαγορεύεται, τίποτα. Γιατί και το Λευτέρη, μην βλέπεις, δεν μιλάει.
0: Ο Λευτέρης του αρέσει την μπάλα.
2: Και το μπάσκετ.
0: Λοιπόν, και το μπάσκετ.
2: Το βόλιο, εδώ μας αρέσει το βόλιο πλέον.
1: Τι θες να κάνεις. Άμα δεν θες, θα πάει πει να δεις η Κωνσταντίνα στο σπίτι.
2: Όχι, όλα καλά.
1: Ναι, μην δεις, μπορώ και θα σου πω, άμα σε αφήσει χωρίς να μπεις μετά.
2: Λοιπόν.
1: Να πούμε ότι ο Πανετολικός που κέρδισε είναι, το είπαμε και πριν στους 9 και τώρα ο Πανετολικός κάνει το 2-2 και παίζει με την Κηφισιά και έχει και αυτός τη δυνατότητα να κάνει, ο μόνος που έχει τη δυνατότητα να κάνει το απόλυτο, να πάει και αυτός να ξεκινήσει με 3-3, η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό είναι στους 7 και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, που δεν ξέρω τώρα, εντάξει όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο,
0: αλλά
1: ο Άρης με τον ΠΑΟΚ και τον Όφη είναι στους 6 βαθμούς.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι με 10 και έχει μισή ώρα το παιχνίδι, είναι δύσκολο το...
1: Είναι, η ανηφόρα είναι μεγάλη τώρα, δεν είναι εύκολο. Και δεν έχουν και ψυχολογία, ρε Λευτέρη, βλέπεις.
0: Και μετά, ρε φίλε, τώρα που το είπες στη βαθμολογία,
1: ναι.
0: Κοιτάζω, είπες στους 6 είναι ναι, ο ΠΑΟΚ.
1: Θα είναι στους 6 και μετά οι άλλοι είναι 2, 1, 1.
0: Ναι, και οι άλλοι είναι πολύ κάτω από τώρα.
1: Ναι, έχει μεγάλο κενό.
0: Βόλος 2, Κηφισιά 1, Ηρακλής 1, Ατρόμητος 1, Καλαμάτα 1, Αστέρας 0, Λεβαδιακός 0.
1: Πάμε σε ένα ξεκίνημα δηλαδή, όπου
0: 2 ταχυτήτων.
1: 2 ταχυτήτων, αλλά πολύ καθαρά 2 ταχυτήτων, έτσι. Δηλαδή θα είναι μισές-μισές, 7 και 7. Έτσι, εκπληκτικό δεν είναι.
0: Ναι, πραγματικά.
1: 7 και 7.
0: Εντάξει, πολύ νωρίς είναι ακόμα, αλλά αυτό αποτυπώνεται στη βαθμολογία των τριών πρώτων αγωνιστικών.

0: Αυτό τώρα το τραγούδι.
1: Την ένα.
0: Αυτό είναι το original που ακούγαμε εμείς. Είναι ένα.
1: Ναι, αλλά είναι διασκευή στα αγγλικά.
0: Αυτό σου λέει, διασκευή.
1: Αυτό όχι, το κανονικό είναι. Ναι, έχει κάνει και αγγλική διασκευή. Εσύ. Ένα πρώτο στα γερμανικά και αυτό.
0: Μου βάλε τώρα
2: δεν πειράζουν. Σε πειράζουν, μια χαρά είναι.
0: Μου βάλε ένα και τρελάθηκα.
2: Ποιο ωραίε διασκευή.
0: Θα σου πω το και θα το θυμηθώ. Ο γιο μου βάλε ένα που ήταν η παράνοια. Δεν μπορώ, θα το θυμηθώ όμως.
1: Καλά, άμα το θυμηθείς, άσε να ακούσουμε εμείς την ένα. Και όχι, συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Είναι το original, στα γερμανικά. Sorry, γιατί εγώ νόμιζα ότι ακούω στα αγγλικά. Είδες.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, τα γερμανικά, ναι.
1: Ναι.

0: κάνει και αλλαγές, βάζει, έβαλε και τον Γκάγκο που είχε πριν ευκαιρία, βάζει και το Λούζα τώρα μέσα. Εντάξει, κάνει διαχείριση ο Νέστρουπ, ο οποίος αφού έβγαλε το σκόπελο τον καλοκαιρινό και δεν τον στείλανε. Εντάξει, τώρα ανάσανε. Ανάσανε, αν και είναι μέτρα έτσι, και με την Κοπενχάγη είχε περάσει όλα. Έτσι, σωστά δεν είναι, ελεύθερη. Καλά, δεν τα λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω και με την Κοπενχάγη είχε περάσει. Όχι, είχε περάσει όλα ό,τι προκριματικά και εδώ με την Κοπενχάγη τα είχε περάσει. Δηλαδή, άστο το θρίλερ. Το θέμα είναι να περάσει. Αν θυμάται κανεί, αν είναι θρίλερ ή δεν είναι θρίλερ. Είχε τον τρόπο, όπως και ο Νίκολς που είχε τον τρόπο στα προκριματικά, στις ομάδες που δούλευε. Ο Νίκολς με τη μόνη ομάδα που είχε χάσει ήταν η ΑΕΚ. Τον είχε αποκλείσει. Όλα τα άλλα. Σε όλα τα άλλα όπου είχε παίξει προκριματικά έχει περάσει. Είναι κάποιοι προπονητές που έχουν το know-how, ρε παιδί μου, από τα πρωταθλήματα που είναι κυρίως.
2: Καλό είναι να μην παίζει βέβαια προκριματικά, να μην έχει know-how, να παίζει
0: κατευθείαν. Πήγαινε. Πάνω α κερδίσουν. Κοίτα, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Και για να γίνει, δεν φτάνουν οι τέσσερις ομάδες. Πρέπει και οι άλλοι που έρχονται κάθε χρονιά να προσθέτουν βαθμούς. Γιατί ωραία, εντάξει οι τέσσερις που σε άλλες χρονιές κάνουν καλές πορείες, άλλες χρονιές δεν κάνουν. Αλλά ας θεωρήσουμε ότι κάνουν κατά μέσο όρο, φέρνουν βαθμούς στην Ελλάδα. Άμα οι άλλοι που έρχονται από πίσω δεν κάνουν το απόλυτο τίποτα και τις προηγούμενες σεζόν δεν φέρναμε πράγμα.
2: Πήγανε σεζόν από ομάδες χαμένες εντελώς. Και αυτές
0: πώς θα ανέβεις, δεν είναι εύκολο, δεν γίνεται. Και ειδικά με τη διαφορά τώρα που έχουμε στο Champions League που μπαίνουμε μέσα και ξεκινάμε στα 5-6 μάτς Λιοντάρια και Χριστιανοί και περιμένεις τώρα από 2-3 μάτς να μαζέψεις ό,τι μαζέψεις. Πρέπει ειδικά οι ομάδες που είναι στο Europa και στο Conference full να μαζέψουν ό,τι βαθμούς μπορούν.

0: Επειδή βλέπουμε τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ και επειδή λέγαμε και πριν και με την Ειρήνη τη Χατζηστρατιάδου για την βιτρίνα, ας πούμε, του ελληνικού βόλεϊ που είναι η Volley League, ότι από κάτω γίνεται το απόλυτο χάος, σήμερα ξεκίνησε και η δεύτερη την τάξη. Το δεύτερο τάξη πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, η Super League 2. Μάλλον χθες ξεκίνησε με το Πανθραϊκό ΣΠΑΣ Πύργος 0-0. Σήμερα είχαμε 3 μάτς με Πανιόνιο να κερδίζει τον Αστέρα 2-0 και 2 γκολ ο Μάναλης, και είναι εντυπωσιακός ο επιθετικός του Πανιόνιου. Τέταρτη διαδοχική χρονιά που βάζει γκολ σε πρεμιέρα. Με 4 διαφορετικές ομάδες. Με Χανιά, με Καλυθέα και Ηρακλή οι προηγούμενες 3. Ναι, σκόραρε και σήμερα και είναι δεινό σκόρερ στην κατηγορία αυτή ο
1: Μάναλης.
0: Δεινό σκόρερ και διάβαζα και το φίλο μου το Μάκη το Διόγο. Καλά, δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα. Που έλεγε: άμα τον είχα λέει το Μάναλη και στα προηγούμενα, θα είχα ανέβει. Ο Πανιόνιος φέτος έχει βάλει στόχο να ανέβει, όπως και άλλες ομάδες. Νομίζω και η Νίκη Βόλου κάνει πολύ καλή ομάδα. Θα το δούμε στην πορεία. Και η ΑΕΛ θέλει να επιστρέψει. Και επιτέλους, λέω εγώ, είναι κανονικό πρωτάθλημα.
1: Όλες,
0: μισή πάνω, μισή κάτω, πλέον. Όλοι μαζί, όλοι μόλους και τελείωσε. Αυτό είναι. Εντάξει,
1: δύο ανεβαίνουν, τέσσερις πέφτουν.
0: Άμα λες τώρα για γιατί μιλάμε τώρα για τη δεύτερη επαγγελματική κατηγορία, έτσι. Δεν είναι. Στα άλλα μάτια σήμερα είχαμε ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίστας 1-1 και Νέστος Χρυσοπολιζάκηδος επίσης 1-1. Έχει αύριο 3 μάτς. Μαρκό Πανσεραϊκός, Άνθες Καλυθένικη Βόλου και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Για τους φίλους του Μαρκό και όπως οι φίλοι του Ολυμπιακού, αν θέλετε να πάνε να δείτε
1: Λαραμπή,
0: το
1: Ελαραμπή
0: στην Κεσαριανή, θα γίνει το μάτς αυτό. Και την Τετάρτη έχουμε και ντέρμπι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, στην Τούμπα θα γίνει το παιχνίδι για τις δεύτερες ομάδες. Είναι σημαντικό ότι θα παίξουν στο μεγάλο το γήπεδο. Αυτά για την Super League 2, που αναλαμβάνω πρώτη αγωνιστική. Να ευχηθούμε, γιατί και εκεί πολλά προβλήματα. Οπουδήποτε αλλού η δεύτερη κατηγορία είναι.
2: Ναι, πάρα πολλά προβλήματα. Και έχω να πω για τον καημό. Πανιόνιος λείπει, έτσι. Λείπει από τη μεγάλη κατηγορία.
0: Εννοείται. Ο Πανιόνιος πλήρωσε τα λάθη, θα πω εγώ, της πλατείας. Εντάξει. Ναι. Γιατί. Ναι, μην κουνά στο κεφάλι. Εγώ μεγάλωσα στην πλατεία.
2: Και εγώ στην πλατεία μεγάλωσα.
0: Αλλά μεγάλωσα. Λοιπόν, όταν λοιπόν ήταν.
2: Καλά όμως, στέκει στα καλά.
0: Ναι, όταν ήταν λοιπόν στα καλά, σε κάποια εποχή που ήταν στα καλά του, να μην λέω, γιατί θα παίρνουν εδώ οι φίλοι και θα μας λένε οι διάφοροι Πανιόνιοι. Δεν τους άρεσε τότε κάποιοι ιδιοκτήτες που είχαν. Δίνανε κάποιοι και τον είχαν τον Πανιόνιο. Και θέλανε να έρθουν οι διάφοροι σωτήρες και οι διάφοροι πιο καλοί. Φύγουν οι καλοί και να έρθουν οι πιο καλοί. Άρα αυτή η πλατεία τι έχει τραβήξει.
2: Έχει ένα χαρακτηριστικό Πανιόνιος όμως ότι είναι. Είτε πας πριν 40 χρόνια πίσω, πριν 50, πριν 30, πριν 20, είναι σαν να βλέπεις την ίδια εικόνα. Μην αυτό λίγο μου κάνει συναισθηματικά. Καταλάβεις, αυτό είναι.
0: Εννοείται.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Εννοείται και η γκρίνια επίσης είναι.
2: Η γκρίνια είναι χαρακτηριστική. Είναι χαρακτηριστική.
0: Και το εκπληκτικό είναι ότι δεν υπάρχει γκρίνια μόνο στο ποδόσφαιρο. Είναι σε όλα τα. Οπουδήποτε υπάρχει, έχει μόνο γκρίνια.
2: Εντάξει, και το
0: φαντάσου μπάσκι. Ότι πριν από 56, βγάλε και 40, πριν 35 χρόνια, είχαμε γκρίνια ακόμα. Όταν ξεκινούσε και το κολύμπι και το πόλο, γκρίνια του Ιακή. Και λες, ρε παιδιά, εντάξει, γκρίνιαξτε για τα. Και για εκεί γκρίνια. Γκρίνια,
2: εντάξει, είναι χαρακτηριστικό, δεν είναι κακό, εντάξει.
0: Για το μόνο που δεν υπάρχει γκρίνια, να ξέρεις, θα είναι για το Βόλι. Γιατί η Καρέλια έχει κάνει μεγάλη ομάδα και τώρα που πάει φέτος να είναι σούπερ φαβόρη και να πανηγυρίσει και το πρωτάθλημα, θα γίνει, θα καεί.
2: Πάντως και στο μπάσκετ γίνεται δουλίτσα.
0: Στο μπάσκετ. Εντάξει, είναι μεγάλο σωματείο, ρε, εσύ. Δεν είναι. Είναι και είναι αμαρτία να. Δηλαδή, πληρώνει πραγματικά αμαρτίες του αυτό που λένε αμαρτίες.
2: Να σου πω, την αλήθεια, επειδή το λέγαμε και πριν με τη Χατζηστρατιάδου, ότι έχει παιδεία ο Πανιόνιος. Ναι. Σαν σωματείο έχει παιδεία με όλα τα στραβά. Και είναι από τα λίγα σωματεία που τη διατηρούν απλωμένη σε όλα τα αθλήματα, σε όλα τα σπορ. Έτσι.
0: Και να πω ότι είναι και μία. Μια που λέγαμε για το ποδόσφαιρο, γιατί το ψάχνα λίγο. Είναι μία από τις ομάδες που προσπαθούν τουλάχιστον να ακολουθήσουν τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που είναι οι πρώτες στις ακαδημίες στο ποδόσφαιρο. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει και συνέχεια. Είναι μαζί με τον Ατρόμητο και τον Όφη Πανιόνιος, που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Και αν δεις σε όλες τις κλήσεις τα αναπτυξιακά,
1: έχει
0: είναι και από αυτούς που δίνει παίκτες. Λοιπόν, τι Ευαγγελία, θέλουμε time out.
1: Μείωση Σλάσκ. 2-1 για Αγγελόνια Σλάσκ.
0: Εντάξει, άσυγε μείωση. Λοιπόν, άσυγε. Πάμε και θα γυρίσουμε με Γιάννη Λιόντο που θες και μπάσκετ.
1: Μπάσκετ.
0: Θα μιλήσετε εσείς. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 11. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 11. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Επικράτηση του ακροδεξιού AfD στο κρατήδιο Σαξονία Anhalt της Γερμανίας δείχνουν τα exit polls. Το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει ποσοστό 44,4% χωρίς όμως την απόλυτη πλειοψηφία έναντι 18,5% για το CDU του καγκελάριου Merz. Σε επίπεδο εδρών το AfD εξασφαλίζει κατ' εκτίμηση 39 ενώ το CDU 16. Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, υποστηρίζοντας πως αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Για τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Ερωτηθείς για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του», ενώ σχολίασε πως ο κ. Σαμαράς διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλιστεί, ενώ χαρακτήρισε αναφέρετο δικαίωμα της χώρας να επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια όποτε το κρίνει η ελληνική κυβέρνηση. Σκληρή ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε βίντεο που ανήρτησε, ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη μεταξύ άλλων πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων, της woke agenda, της εξαθλίωσης των αγροτών και των υποκλοπών. Έντονες αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση, καταλόγησε στον κύριο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι έχει καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο πρωθυπουργός που έστησε το παρακράτος των υποκλοπών, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια. Με έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας, ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Νέα μεγάλη αναζωπήρωση στη φωτιά στην Κόνιτσα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τραπεζίτσας. Στο μέτωπο μήκους περίπου μισού χιλιόμετρου κινείται προς την πόλη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν παρατάξει οχήματα κοντά στον οικισμό με στόχο να σταματήσουν τις φλόγες πριν αυτές πλησιάσουν τα πρώτα σπίτια. Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 170 πυροσβέστες με 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά, ενώ ακόμη 53 συμμετέχουν σε 9 ομάδες δασοκομάντος. Για τις επιχειρήσεις επιστρατεύτηκε και η ειδική μονάδα ντρόουν της Υπήρου. Τραγωδία στο Πράσινο Ακροτήρι με τουλάχιστον 25 νεκρούς, κυρίως μαθητές δημοτικούς και εφήβους, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο με λεωφορείο κατά τη διάρκεια εκδρομής. Το λεωφορείο, με περίπου 35 επιβαίνοντες, βγήκε από τον δρόμο στο νησί Φόγκο και έπεσε από ύψος περίπου 30 μέτρων. Ανάμεσα στους νεκρούς και ο οδηγός, ο οποίος ήταν και ο διοργανωτής της εκδρομής. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται πως θα συνεχιστεί και τον χειμώνα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παρά τη θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κίεβο, ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε απεσιόδοξος σε σχέση με τον τερματισμό της σύραξης με τη Ρωσία. Έσυο τέλος στην περιπέτεια των δύο πεζοπόρων, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν στο σπήλαιο Πανός στην Πάρνηθα. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 3 το απόγευμα, μετά από κλίση που έκαναν οι ίδιοι στο 112. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, οι οποίοι προσέγγισαν τους πεζοπόρους και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι επίσης κυρίαρχη η ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα παραμείνει γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα αγγίξει τους 36 με 37 και πιθανώς και τους 38 βαθμούς.
1: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30. Αναλυτικά ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί το Mega News Sports.

0: Πάντα στους 104,6 Mega News Sports. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελευταία ώρα του αθλητικού μαγκαζίνου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή θα σας κάνουμε παρέα, θα σας μεταφέρουμε όλη την αγωνιστική δράση, θα κάνουμε και κουβέντα για τον αθλητισμό, θα σας γκρινιάζουμε και θα μας γκρινιάζετε. Χρήστος Μεγκλίδης, Λευτέρης Σαμπατζής.
1: Λευτέρης Σαμπατζής εδώ.
0: Πάντα το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι στο 3-0. Έχει νομίζω και μια αποβολή ο Παναθηναϊκός, αν έχω προλάβει να δω σωστά. Άρα έχουμε πάει στο 10-10. Θα μας τα πει σε λίγο ο Μπάμπης ο Τσιμπίδας.

0: Την κόκκινη την έχει δει ο Ντέσσερς στο 70.
1: Ναι, ο οποίος μπήκε αλλαγή, έτσι.
0: Ναι, μπήκε αλλαγή και...
2: Με δύο κίτρινες πήρε.
1: Νομίζω ότι είναι απευθείας. Νομίζω. Και να το δω ένα λεπτάκι.
2: Θα μας τα πει ο
1: απευθείας κόκκινη είναι.
0: Βέβαια.
2: Τι.
0: Στο 3-0.
2: Ναι, ξέρω ότι...
0: Λίγο να μαζέψει τουλάχιστον το... την έκταση του σκορ μόνο.

0: Πάμε ξανά στον Ολυμπιακό λίγο και στον Γιώργο τον Νικοκύρη, γιατί είχαμε την επίσκεψη του πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, στον ΕΛΚΑΜΠΗ. Ναι. Έλα, Γιώργο.
1: Ναι, πήγε και τον επισκέφτηκε ο ηγέτης του Ολυμπιακού, τον Αγιούμπ ΕΛΚΑΜΠΗ, στο νοσοκομείο. Μάλιστα υπάρχει μια σχετική, ένα σχετικό ποστάρισμα και στα social media, με το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη να αναφέρει το εξής: Αγιούμπ, περαστικά και σιδερένιος, είσαι δυνατός, είσαι νικητής και είμαι βέβαιος ότι θα το ξεπεράσεις, θα ξεπεράσεις και αυτή τη δοκιμασία. Η εγχείρηση πήγε πολύ καλά και τώρα προέχει από καταστασή σου ώστε να επιστρέψεις ακόμα πιο δυνατός. Θέλω να ξέρεις ότι όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου. Θα φροντίσουμε να έχεις ό,τι καλύτερο χρειάζεται σε κάθε στάδιο της αποθεραπείας σου και θα είμαστε κοντά σου για οτιδήποτε χρειαστείς. Και κάτι ακόμη, θέλουμε να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο εσύ το θέλεις, για πάντα. Να είσαι δυνατός και αισιόδοξος, όλα θα πάνε πολύ καλά και σύντομα θα είσαι κοντά μας πιο δυνατός και πάντα νικητής. Είναι το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Αγιούμπ ΕΛΚΑΜΠΗ.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι αυτό που έλεγες πριν, Ελευθέρη. Είναι αυτό που έλεγες πριν, Ελευθέρη. Δηλαδή θα μείνει. Όχι, για καλό λόγο θα είναι για τον κόλ που έχει βάλει πάντα στο τελικό. Έτσι,
2: αλλά...
0: έτσι κι αλλιώς έχει πέρασει την ιστορία. Αλλά δηλαδή μετά από χρόνια θα αποκτήσει, όπως λες και εσύ, μια διαφορετική.
2: Ναι, εγώ πιστεύω ότι περνάμε σε μια μυθική φάση με τον ΕΛΚΑΜΠΗ. Έτσι όπως εξελίχθηκε δυστυχώς ο τραυματισμός του. Τώρα ο Ντέσσερ δεν ξέρω τι έχει πάθει.
0: Έχει κοπάνισε το Μιχαλίδη.
2: Ναι, γι' αυτό λέω δεν ξέρω τι έχει πάθει.
0: Τώρα τι είδα και εγώ τη φάση. Ήμασταν έξω.
2: Ήθελε να παίξει από την αρχή, δεν τον βάλανε νωρίτερα. Δεν ξέρω. Μερικοί ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ο Ντέσσερ είναι εξαιρετικός στην προσαρμοστικότητα που είχε στον Παναθηναϊκό από την ώρα που ήρθε. Έτσι και τον τρόπο που σκόραρε με άνεση και το γεγονός ότι. Φαινόταν ότι μπορεί να βοηθήσει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε στο 83-0 το Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Αλλά ας μιλήσουμε και λίγο για μπάσκετ. Εδώ στον κύριο Μεγλίδη ο λόγος, γιατί έχουμε τον Γιάννη τον Λιόντο.
3: Ναι, να μας πει λίγο λεπτομέρειες για την νίκη του Ολυμπιακού στην Κρήτη επί του Ερυθρού Αστέρα στο τελικό του τουρνουά της Κρήτης. Πώς πήγε ο.

0: Μοντέρο περιμένουν όλοι να μάθουν. Αλλά υπήρχαν και άλλοι νέοι παίκτες που πήγαν καλά. Ο NDI νομίζω, ο Γιάννη.
1: Έλα Γιάννη. Τον έχουμε.
2: Με ακούτε?
1: Έλα τώρα, τώρα μια χαρά. Έλα Γιάννη.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε 87-77 στον τελικό του τουρνουά που διεξάγεται στην Κρήτη. Πράγματι, ο NDI ήταν πάρα πολύ καλός. Η στατιστική του λέει 16 πόντοι, 4 rebound, 1 κλέψιμο, 2 assist και 1 τάπα σε 27 λεπτά. Αλλά είναι η όλη του συμμετοχή στο παιχνίδι και η παρουσία του Σενεγαλέζου forward που δίνει αισιοδοξία τόσο στον Γιώργο Μπαρτζόκα όσο και στον κόσμο του Ολυμπιακού που τον παρακολούθησε από κοντά στο κλειστό του Ηρακλείου. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση αυτή από τον NDIA που έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό. Όσο για τον Γιάν Μοντέρο, στον τεμπούτο του 12 πόντι, το πρώτο του τρίποντο ήταν στην εκπνοή του χρόνου στο πρώτο ημίχρονο. Πήρε την μπάλα από τον Μιλουτίνοφ και σκόραρε ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ μετά από ντρίμπλα. Το πανηγύρισαν σαν γκολ οι φίλοι των Ερυθρολεύκων στο κλειστό. Περίμεναν πάρα πολύ να τον δουν να αγωνίζεται με τα Ερυθρόλευκα και έκανε έτσι το ανεπίσημο ντεμπούτο του. Σε γενικές γραμμές και ο Ντόντα Χολ και ο Εβάν Φουρνιέ ήταν πάρα πολύ καλοί, αλλά παιδιά, την παράσταση έκλεψε ο Κόρι Τζοζεφ, ο οποίος στο τουρνουά εμφανίστηκε fit σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει χάσει πάρα πολλά.
0: Άλλο κοινά. Σώμα, εντελώς.
2: Πραγματικά άλλο σώμα. Εξαιρετικός ο Κόρι Τζοζεφ. Φαίνεται ότι δούλεψε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Έχασε κιλά. Το σωματικό βάρος του είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και αυτό λέει πάρα πολλά για τον χαρακτήρα του παίκτη, ο οποίος δούλεψε και πλέον είναι σε μια πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση σωματικά από ό,τι ήταν την περσινή σεζόν. Κάτι άλλο που ξεχώρισε, οι 36 πόντοι στο ζωγραφιστό από τον Ολυμπιακό. Εκεί και ο Μιλουτίνοφ και ο Ντιαγέ και ο Χόρκιο Τζόνς ήταν ένα καλό βράδυ για εκείνους. Για τον Ολυμπιακό δεν αγωνίστηκε φυσικά ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ήταν καταπονημένος από την παρουσία του στην εθνική ομάδα, όπως και η Παπα-Νικολάου Λαρετζάκης.
1: Γιάννη, να πούμε καταρχήν τι δήλωσε ο παίκτης του Ολυμπιακού Ντιαγέ στην κάμερα της Κοσμοτέ. Είπε ότι είχα περισσότερη αυτοπεποίθηση, είχα κάνει μόλις μια προπόνηση πριν τον πρώτο αγώνα. Σήμερα ξεκίνησα βασικός, μου αρέσει πολύ η ομάδα και οι παίκτες και το επιτελείο μου βοηθούν. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στην άμυνα που είναι το δυνατό μου στοιχείο και ό,τι μπορώ στην επίθεση. Δουλεύω το σούτ μου, ο κόουτς περιμένει καλή άμυνα από μένα. Ο Ολυμπιακός έχει σε κάθε θέση παίκτες με επιθετικό ταλέντο, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Παίρνω μεγάλη βοήθεια από τον Βεζέκοφ και τον Φουρνιέ, μου αρέσουν οι φίλαθλοι, είναι τρελή. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν. Αυτές ήταν οι δηλώσεις.
2: Και Μιχάλη, να σταθώ πάνω σε αυτό, ναι, του NDIA, ο οποίος όταν είχε το μαρκάρι στο σούτ το έπαιρνε. Ξεκίνησε με 2-2 τρίποντα και έδειχνε να έχει αυτομάτως εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Στο μακρινό σούτ είναι κάτι το οποίο δεν είναι στο ρεπερτοριό του. Ωστόσο, είδαμε ότι όταν θα είχε μαρκάρι στο σούτ θα επιλέξει να σουτάρει και σήμερα είχε ξεκίνησε το παιχνίδι με 2-2 τρίποντα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, να ακούσουμε και τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα. Έκανε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα στους δημοσιογράφους. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Ολοκληρώθηκε το πρώτο του τουρνουά προετοιμασίας. Τα όποια συμπεράσματα έβγαλε σε αυτό το τρίμηνο.
4: Ένα πόρτο, το τουρνουά ήταν φοβερό. Είδαμε το προηγούμενο παιχνίδι, έφυγε στην τελευταία απόφαση. Μέσα στις πολύ καλές ομάδες της Ευρωλίγκας φέτος. Το επίπεδο πραγματικά της Ευρωλίγκας κάθε χρόνο είναι και δυσκολότερο, μεγαλύτερη αθλητικότητα, περισσότερο φυσικάλτη, μεγαλύτερη ταχύτητα, καλές αποφάσεις, καλοί παίκτες. Όποιο λάθος κάνεις, ο αντίπαλος τιμωρεί. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε μέρος στο τουρνουά και όπως φυσικά το κερδίσαμε. Προφανώς η ετοιμότητα της ομάδας είναι πολύ, σε πολύ χαμηλό επίπεδο, γιατί δεν έχουμε κάνει καλά μια κανονική προπόνηση με άμυνα. Αλλά έχουμε ποιότητα στην ομάδα και όταν παίζουμε καλά είχαμε την ικανότητα και τη δυνατότητα σήμερα να πάρουμε διαφορές πάνω από 20 πόντους. Απλώς λόγω έλλειψης συνοχής, ίσως και λίγο σοβαρότητα στο τέλος, τη χάσαμε.
5: Στα παιχνίδια τα οποία είχαν ανταγωνισμό, είχαν καλές φάσεις, δηλαδή είναι κάποια τεστ τα οποία είναι πολύ χρήσιμα νομίζω.
4: Δεν ξέρω πολύ. Για μας αυτή η χρονική στιγμή. Την άλλη εβδομάδα παίζουμε στην Κύπρο. Επίσης πολύ καλό τουρνουά. Θέλουμε να παίξουμε όσο πιο δύσκολα παιχνίδια γίνονται μέχρι να φτάσουμε στο να παίξουμε τα πρώτα επίσημα.
6: Κόουτς, για τα νέα αποκτήματα, η πρώτη εικόνα που είσαι από τις προπονήσεις, έστω και λίγο όσο πρόλαβες να τους δεις από το τελευταίο διάστημα, ποια είναι?
4: Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πήραμε 5 παίκτες για να είναι το Καραγιαννίδης με τον Πλώτα, αν δεν κάνω λάθος. Και φυσικά τους 3 ξένους, Μπαγιέ, Ντιαγέ,
7: Μοντέρο και Μακιντάρη. Νομίζω ότι έχουν αποδείξει όλοι αυτοί ότι έχουν το επίπεδο. Και είναι σημαντικό, συχνά παίρνει παίκτες από την Αμερική που μπορεί να είναι πολύ ταλαντούχο, αλλά δεν ξέρει αν έχει το επίπεδο εδώ. Αυτό είναι πολύ αμφίβολο. Εδώ αυτοί οι παίκτες έχουν το επίπεδο και για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό.
8: Κοτς είναι εκτός του, αλλά δεν μπορούμε να σε ρωτήσουμε να πάρεις και εσύ αν γίνεται θέση για την υπόθεση του Τόμας Γόκα.
7: Έκανε την ερώτηση και χθες σε εκδήλωση της ομάδας. Νομίζω ότι όλοι εμείς εδώ δεν είμαστε για να σχολιάζουμε ποιος δεν είναι κλπ. Δεν θα πάρω θέση λοιπόν. Θα πω μόνο ότι είμαι εδώ για, για τους παίκτες που είναι στην ομάδα μας και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για αυτούς.
9: Κότς, έχει παρακολουθήσει και ποδόσφαιρο. Δύο λόγια για τον τραυματισμό του Ελγαμπή.
7: Μόλις τον είδα έφυγα από το. Δεν ήθελα να δω άλλο το παιχνίδι. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για το παιδί. Είναι ένας εκπληκτικός παίκτης, αλλά και για την ομάδα γιατί είναι μεγάλη απουσία. Αλλά η ζωή έτσι είναι δυστυχώς, έχει τα πάνω και τα κάτω τους και στα κάτω πρέπει να είμαστε δυνατοί στα κάτω. Ποιος είναι στον Ολυμπιακό, πρέπει να δείχνουν πόσο ισχυρή ήταν όταν δεν πάνε τα πράγματα καλά.
9: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχαριστώ.
9: Ευχαριστούμε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε και την Ευαγγελία Κοβέο και τον Γιώργο μέσα που έκοψε το ηχητικό.
0: Φέρα,
1: κατευθείαν.
0: Σε μάγος.
1: Όχι εγώ.
0: Και είπε και πολύ, πολλά ωραία.
1: Πάντα μαζί μας ο Γιάννης Ολιώτος. Πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Παίζει αυτή την ώρα και ο ΠΑΟΚ, έτσι, σε ένα τουρνουά.
2: Πάρα πολύ σωστά. Σε τουρνουά προετοιμασίας που γίνεται στην Ιταλία, ο ΠΑΟΚ νικάει αυτή τη στιγμή στον τελικό την Νάπολη με 81-65 σε ένα παιχνίδι που, ακόμα ένα παιχνίδι που ο Τζέντι Όσμαν έχει τρελάνει τους φίλους του Δικεφάλου. Παίζει πάρα πολύ καλά, εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα που έχει στο ανοιχτό γήπεδο, βάζει πάρα πολύ ωραία καλάθια και είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός και σήμερα και χθες που ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, νίκησε στον ημιτελικό την Ούντινε με 89-71 χθες και βάλει 22 πόντους ο Τούρκος Φόργορντ. Ο Καλάθης
0: και
2: δεν παίζει.
0: Και τα άκουσε σήμερα ο Περσίδης, ναι, από τον Τριγκέρι.
2: Όχι ο Περσίδης. Τα άκουσε από τον Ανδρέα Τριγκέρι, ο Μπαζίνας.
0: Ο Μπαζίνας, λέω, ναι.
2: Ο Μπαζίνας. Ναι, ήταν μια δήλωση όπως εξήγησε μετά, γιατί πιστεύει πάρα πολύ σε εκείνον. Πήρε κάποιες κακές επιλογές στον ημιτελικό, στο παιχνίδι με την Ούντινε, και ήθελε έτσι να του δώσει να καταλάβει ότι τον πιστεύει και να του δώσει κίνητρο να μην ξανακάνει τέτοια λάθη και να γίνει καλύτερος. Είναι σαν τις τακτικές του Ερκίνο Ταμάν που μάθαμε πάρα πολύ καλά το προηγούμενο διάστημα στον Παναθηναϊκό. Οπότε γι' αυτό έκανε τη δήλωση ο Ιταλός τεχνικός. Να σας πω ότι σήμερα δεν παίζει. Ο Καλάθης και ο Γκρέι έμειναν εκτός από τον Ανδρέα Τριγκέρι. Δεν έχει και νόημα να καταπολεμηθούν άλλωστε σε ένα φιλικό παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν, θα νικήσει σήμερα εύκολα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε άλλα παιχνίδια ελληνικών ομάδων και ο Άρης νομίζω έπαιζε. Η ΑΕΚ νομίζω ότι ο Άρης, το πρόγραμμα το έχει δει εσύ.
2: Βέβαια, ο Άρης πρώτο φιλικό με Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. 97-80 τους νεοφώτης τους στην GBL Vicos Falcons στο κεκλεισμένο των θυρών Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Ο Δημητρίεβιτς έκανε καλή εμφάνιση με 20 πόντους. 18 είχαν Μόργαν και Λίντελ. Στο ανεπίσημο ντεμπούτο, να σας πω, του Θανάση Αντετοκούμπο που είχε και 6 πόντους. Ο Κώστας δεν έπαιξε καθώς θα επιστρέψει στις προπονήσεις την Δευτέρα, αύριο. Είχε πάρει μια άδεια μετά την παρουσία του στο παράθυρο με την εθνική μας ομάδα. Είχε απουσίες γενικά ο Άρης, ο Μοκόκα, ο Τανούλης επίσης δεν έπαιξαν, που κάνουν αποθεραπεία, ο Γιώβιτς που ήταν ασθενής και ο Πουλιανίτης που έχει μια θλάση. Η ΑΕΚ ιτήθηκε χθες από την Ανατολού Εφές στην Τουρκία σε ένα φιλικό προετοιμασίας που έγινε εκεί με 101-72. Εντάξει, είναι μεγάλη η διαφορά δυναμικής των δύο ομάδων, ενώ ο Παναθηναϊκός, να θυμίσει στους φίλους του Τριφυλιού, ότι αναβλήθηκε το χθεσινό φιλικό κόντρα στο Περιστέρι, καθώς μετά τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου που υπέστηκε εκείνος θλάση, δεν είχε παίχτες στην ουσία, καθώς όλοι οι υπόλοιποι ήταν διεθνείς, συν τον Σλούκα και τον Λεσόρ, και δεν είχε παίχτες να βάλει στην ουσία ο Ζέλικο. Ο Μπράντοβιτς ήταν όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στην προετοιμασία για να βοηθήσουν την ομάδα, όπως ο Χρυσικόπουλος για παράδειγμα και ο Μουράτος. Οπότε θα κάνουν υπομονή να δουν την ομάδα τους 11 με 12 Σεπτεμβρίου στο τουρνουά της Ρόδου κόντρα σε ΑΕΚ και Σπάρτακ Σουμπότιτσα αντίστοιχα.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο, Γιάννη?
2: Όχι.
1: Έλα ρε Γιάννη, μόνο αυτά είπες. Πες κάτι ακόμα. Πες μας κάτι.
0: Μοντέρο ξανά από την αρχή. Για το Μοντέρο πώς πήγε?
1: Περίμενε.
0: Πότε.
1: Άσε το, περίμενε. Προετοιμασία Μαϊάμι έχουμε μάθει. Πότε ξεκινάνε τα παιχνίδια?
2: Ο Γιάννης ήταν εδώ πριν από λίγο καιρό.
1: Ναι, καλά. Πότε έχουμε να έχουμε κάποιο φιλικό, να το δούμε εδώ πρώτο.
2: Τα φιλικά αργούν ακόμα. Ναι.
10: Εγώ να ρωτήσω, οι Sixers παίρνουν πρωτάθλημα.
1: Ε?
10: Οι Sixers παίρνουν πρωτάθλημα.
1: Γιατί να πάρουν
2: Sixers. Όχι, είναι δύσκολο.
10: Όλοι
2: θα θέλαμε Λεμπρόν, αλλά εντάξει.
1: Θα δούμε, θα δείξει.
2: Το λοιπόν, φωνικό δίδυμο, Γιάννης Μπαμ.
1: Λοιπόν, και από τον Γιάννη τον Αντιτοκούμπο, πάμε στο Γιάννη τον Λιόντο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Καλό βράδυ.
0: Θα συνδεθούμε και σε λίγο και πάλι με τον Γιώργο Νοικοκύρη, γιατί έχει βγάλει και ένα μήνυμα LKB και έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μόλις τον έχουμε τον Γιώργο τον Νοικοκύρη, να τον πάρουμε τώρα τηλέφωνο.
10: Το όνομα του LKB ακούστηκε και στο...
1: Είπαμε, είδες και δεύτερη μέρα και στο μπάσκετ. Ναι, και στο μπάσκετ ακούστηκε. Να πω ότι είμαστε πια στις καθυστερήσεις στο Ολυμπιακό στάδιο, έχει μπει και ο Ουναΐ. Έχει μπει αλλαγή, ξαναφορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και μάλιστα παραλίγο να χρηστεί και σκόρερ τον Σταμάτσο Παυλέγκα σε μια κόντρα επίθεση. Πάντοτε είμαστε στο 3-0. Με τη λήξη του αγώνα θα έχουμε και τον Μπάμπη Τσιμπίδα και τον Παναγιώτη Στεφάνου για τη σύνοψη του παιχνιδιού. Ο Πάκου προσπαθεί έστω να βάλει ένα γκολ. Θυμίζω ότι πλέον και οι δύο ομάδες παίζουν με 10 παίκτες, αλλά στο φινάλε ο Πάκου ακόμα δεν έχει καταφέρει να βρει. Έχουμε τον Γιώργο τον
10: Ιωκήρη μας, λέει ο Λάμπρος.
1: Οπότε πάμε να... Έλα Γιώργο, είναι η μέρα σήμερα, είπαμε.
11: Λοιπόν, ναι, okay, είναι η μέρα, είναι η μέρα. Σε πάση περιπτώσει είναι μήνυμα από τον...
1: Ναι, και μόλις μπήκε και γκολ του, συγγνώμη, μπήκε και γκολ για τον Πάπου, μόλις ό,τι το λέγαμε, μπήκε το γκολ 3-1, ναι. Νομίζω ότι είναι ο Ούγκρεσης, ναι, είναι ο...
10: Το γκολ,
1: κατευθείαν, Ούγκρεσης. Λοιπόν, 3-1 ο ΠΑΟΚ. Έλα, πάμε.
11: Λοιπόν, ο Ερκαμπή, όπως όλοι γνωρίζετε, τραυματίστηκα χθες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δόξα τω Θεώ, κηρύχθηκα σήμερα το πρωί και ήταν επιτυχημένη η επέμβαση από τον γιατρό της ομάδας μας του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ στον πρόεδρο, στον προπονητή, στους παίχτες και το τεχνικό επιτελείο για τη στήριξη που σημαίνει πολλά για μένα. Ευχαριστώ το απίστευτο κοινό του Ολυμπιακού για κάθε μήνυμα, για κάθε προσευχή που μου έστειλε. Μπορούσα να νιώθω την αγάπη σας ακόμα και από απόσταση και είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτή την ευλογία. Με το θέλημα του Θεού θα είμαι πίσω δυνατότερος, είναι το μήνυμα του Αγίου Μπελκαμπή που είναι το πρόσωπο των ημερών, δυστυχώς όχι για αυτά που μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά για τους σοβαρούς τραυματισμούς του, αλλά από τη συμπαράσταση και από την αγάπη που εισπράττει, νομίζω ότι και αυτός στην πορεία θα βγει πιο δυνατός.
1: Ναι, Γιώργο, έτσι κι αλλιώς ήταν ένα παιδί το οποίο είναι συμπαθής ακόμα και στους αντιπάλους. Παρόλη την τοξικότητα που υπάρχει ανάμεσα στους φιλάθλους, είναι από τους λίγους ποδοσφαιριστές στις ομάδες που έχουν την αποδοχή και των αντιπάλων, γιατί και εκείνος δεν έχει ούτε έχει προκαλέσει ποτέ, ακόμα και τον σκοράρι δεν είναι ποτέ προκλητικός, είναι πολύ ταπεινό παιδί όπως το είπες και εσύ, και γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η αντίδραση όλων των υγιών νομίζω σκεπτόμενων ανθρώπων και φιλάθλων.
11: Μα νομίζω ότι τώρα αν τα μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος προσφέρει στα γήπεδα, ο καθένας έχει την ομάδα του που υποστηρίζει και αγαπάει, το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά ο Ελκαμπή είναι ένας άνθρωπος που προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά. Γενικά για οποιοδήποτε αθλητή δεν είναι ωραίο να υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, όπως και να το κάνουμε. Νομίζω όμως πολύ σωστά, όπως είπες, είναι και ένας άνθρωπος που δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα σε αυτό την κόντρα, την παραδοσιακή των μεγάλων ομάδων. Έτσι κι αλλιώς. Και γι' αυτό και τα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης δεν είναι μόνο από την ελευθερωτική οικογένεια, την ευρύτερη, αλλά και από ανθρώπους που είναι αντιπαλοί του στο χορτάρι, από οπαδούς που δεν είναι οπαδοί του Ολυμπιακού. Και είναι και απολύτως λογικό, αν θες τη γνώμη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Νοικοκύρη. Να πούμε, μια που λέγαμε για όλα τα μηνύματα, απλώς αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στο Μάριο το Σιαμπάνι. Έκανε και εκείνος ανάρτηση χθες το βράδυ στο Instagram ξημερώματα και είπε: λυπάμαι πολύ για αυτό που συνέβη σήμερα, Γιώργο. Δεν είχα την πρόθεση να σε χτυπήσω. Το να σε βλέπω να πονάς τόσο ήταν σπαρακτικό. Η σκέψη μου ήταν μαζί σου. Εύχομαι δύναμη, πλήρη ανάρρωση και επιστροφή στο γήπεδο μόλις είσαι έτοιμος. Ενώ έχουμε και ένα τραυματισμό.
10: Ο Γιαννούλης είναι και υπάρχει αγωνία λίγο.
1: Και εκεί τώρα. Τι γίνεται, ρε, εσύ,
10: δεν
1: άδρομο είναι το φεγγάρι. Πιάνει το κεφάλι του.
10: Δεν μπορούσε να γυρίσει το πόδι του όπως είχε πέσει το εδαφός και φεύγει με το αυτοκίνητο.
1: Για να δούμε τώρα τι είναι γι' αυτό, να την ξαναδούμε και τη φάση φαντάζομαι. Ποια είναι το κεφάλι του, είναι το χειροκρότημα από τους φίλους του Παναθηναϊκού για τον διεθνή μπακ. Μα μην έχει και τίποτα σοβαρό.
0: Και πρόβλημα και για τα νήσους.
1: Καλά, άστε, ποια νήσους, ναι. Ποιος ασχολείται με τα νήσους. Τι ασχολείται, ποια νήσους. Εδώ δεν πήγαμε εκεί που ήταν να πάμε στα νήσους να ασχολείται. Και τι να γίνει, τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε το Nations League τώρα που είμαστε στην πρώτη κατηγορία, εντάξει. Πρέπει να είναι καλά τα παιδιά τώρα.
0: Και το Nations
1: και το λιγότερο τώρα.
0: Και το Mundial. Έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, να είναι καλά τα παιδιά. Θα παίξει ένας άλλος. Γι' αυτό είναι, λέγεται εθνική ομάδα.
0: Σμίχας.
1: Δεν ξέρω ποιος θα παίξει. Ο κάποιος.
0: Καλά, κάτσε, δεν έχει κάτι.
1: Όχι, λέω, αυτό λέω, να είναι καλά το παιδί.
0: Μην κοιτάμε την επόμενη μέρα.
1: Όχι, όχι. Δεν, βασικά είναι να είναι καλά τα παιδιά. Γιατί ξεχνάμε πολλές φορές, εμείς τους βλέπουμε στο γήπεδο. Και οι φίλαθλοι έχουν οικογένειες. Έχουν παιδιά, έχουν συζύγους, έχουν φίλους, φίλες. Δεν είναι, εντάξει. Υπάρχει και. Δεν είναι το ποδόσφαιρο, είναι αυτό που βλέπουμε εμείς και το έχουμε κάνει πόλεμο από γιορτή. Αλλά υπάρχει και μια συνέχεια. Να μην έχουν σοβαρούς τραυματισμούς. Εντάξει, ο τραυματισμός είναι μέσα στη ζωή του αθλητή, δεν μπορείς να τον αποφύγεις. Αρκεί να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό και να τρέξεις μετά, γιατί είναι πολύ πολύ δύσκολο και η επάνωδος και όλα.

0: Βαγγελία, πώς μας πήγες τώρα στο ελληνικό? Μας έκανε γυριστή, να πούμε. Πώς μας από τα ίτης μας γύρισες τώρα στο...
1: Έτσι είναι ωραία, αυτή είναι, αυτές οι αλλαγές είναι ωραίες.
0: Ναι. Μα ήταν περπερίδης εδώ, θα ήθελα και τίποτα ρεμπέτικα τώρα να βάλει και τέτοια να τα γυρίσει.
1: Θα βάλει αυτό.
0: Τι θα βάλει?
1: Ό,τι θέλει.
0: Θα κάνω εδώ, θα του κάνω μπούλινγκ εγώ να μην βάλει τίποτα. Θα του καταστρέψω τις λίστες όλες.
2: Λοιπόν, Αλφάντζο Σισε, σας λέει τίποτα το όνομα?
1: Σισε.
2: Ναι. Καλά, είναι της γνωστής οικογένειας των Σισε.
0: Παπαδόπουλος.
2: Αλφάντζο Σισε είναι ένα 19χρονος που έχει βάλει γκολ για τη Μίλαν 0-1. Η Μίλαν προηγείται, ενώ δεν έχει παρουσιάσει κάτι ιδιαίτερο. Είναι που είναι το μάτς, αλλά τέλος πάντων έχει βάλει ένα γκολ στο 68. Δεν προλαβαίνω να το δω αυτό. Όπως χαζεύω γενικότερα πράγματα αυτή την ώρα που είναι σε εξέλιξη. Αλλά είναι ένας 19χρονος ο οποίος έχει παίξει σε όλες τις ιταλικές ομάδες. K17, 16, 15, ό,τι υπάρχει. Και πέρσι ήταν δανεικός στην Καταντζάρο από τη Βερόνα. Ο οποίος θα είναι ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης εφόσον το μάτς τελειώσει με το 0-1 που προηγείται η Μίλαν αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι και λίγο στην ηλικία σου να καθορίζεις ένα ντέρμπι.
2: Ένα τέτοιο ντέρμπι.
0: Τέτοιο ντέρμπι ονομάτων, άσχετα αν δεν είναι στα καλύτερα της ούτε η Γιουβέντους ούτε η Μίλαν, δεν πάβει να είναι ένα από τα κορυφαία ντέρμπι στο ιταλικό ποδόσφαιρο.
1: Και τον Τζόλι θέλω να μου πει τι
0: πάει. Μετά, στην τελευταία μισή ώρα θα μου. Ασίστ. Γιατί δεν είναι ασίστ?
1: Ακούμπησε άλλο.
0: Δεν έχει σημασία. Έχει κάνει. Προσπίζει. Να πήγε σε κόντρα να βγει ο Παναθηναϊκός να βάλει και ένα γκολ το τελευταίο λεπτό των καθυστέρησεων. Δεν τα κατάφερε. 3-1. Τελικό αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό στάδιο. Η νίκη για τον Παναθηναϊκό. Δεύτερη νίκη. Φτάνει τους 6 βαθμούς και τον ΠΑΟΚ. Και. Τι μας έβαλες τώρα? Λοιπόν, με αυτό το τραγουδάκι πάμε. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Να πάμε.
2: Θεοδοσία.
0: Ναι, πάμε για δελτίο και να επιστρέψουμε με Ολυμπιακό στάδιο για σύνοψη και με ξένα εδώ με τον κύριο Αμπατζή να μας ενημερώσει για Κίμη Αντωνέλη, θα μας πεις, έτσι. Για Κίμη. Σούπερ Κίμη.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 11.30. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Επικράτηση του ακροδεξιού AfD στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ της Γερμανίας δείχνουν τα exit polls. Το κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία μετά και την τελευταία εκτίμηση αποτελέσματος συγκεντρώνει 44% έναντι 17,8% για το CDU του καγκελάριου Μέρτς. Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, υποστηρίζοντας πως αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Για τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης μαζί του και πρόσθεσε ότι ο κύριος Σαμαράς διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη. Σκληρή ήταν η απάντηση από τον Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη μεταξύ άλλων πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων, της woke agenda και των υποκλοπών. Έντονες αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση καταλόγησε στον κύριο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Με έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε στη Διεθνή Έκθεση, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Δύσκολη αναμένεται να είναι η νύχτα στην τραπεζίτσα Κόνιτσας εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που κατακαίει για 7η μέρα. Λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ, μήνυμα από το 112 καλούσε τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς ώστε να μην κινδυνεύσει η κομμόπολη της Κόνιτσας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μοιραίου Phantom. Έσιο τέλος για την περιπέτεια δύο πεζοπόρων οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν στο σπήλαιο Πανό στην Πάρνηθα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα οι οποίοι προσέγγισαν τελικά τους πεζοπόρους και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Και ο καιρός έθριος αναμένεται αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

0: Τελική ευθεία για το Mega News Sports 104,6, το αθλητικό μαγκαζίνο που θα είναι μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή να σας μεταφέρει όλη την αγωνιστική δράση και όχι μόνο. Είχαμε και τη φινάλε πριν από λίγο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1 τον ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπης Τσιμπίδας είναι μαζί μας για την σύνοψη. Έλα Μπάμπη, είπαμε.
1: Ένα ωραίο βράδυ για τον Παναθηναϊκό, ένα δύσκολο βράδυ για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο ντέρμπι τη σεζόν, νομίζω δίκαια, δεν αμφισβητεί κανείς ότι ήταν καλύτερος απόψε. Είχε και το αριθμητικό πλεονέκτημα με την αποβολή του Ελουστόντου από νωρίς, αλλά κατάφερε να το εκμεταλλευτεί. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τετέ, ο οποίος τα έκανε όλα, σκόραρε δύο γκολ, κέρδισε την αποβολή, κέρδισε ένα πέναλτι που δεν αξιοποίησε ο Ταμπόρδα. Αλλά σίγουρα ήταν ένα αποτέλεσμα που οι πράσινοι κατάφεραν να το πάρουν με την απόδοσή τους. Ευχαριστημένοι και οι οπαδοί στο τέλος, ζήτησαν τον τίτλο, χειροκρότησαν τους παίκτες, χειροκρότησαν τον Τζέικοπ Νίστρου, που η αλήθεια είναι ότι και αυτός έχει δεχτεί την δική του κριτική άδικα κατά τη γνώμη μου, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ νωρίς μες στη σεζόν, αλλά όπως και να έχει αυτό το αποτέλεσμα τον βοηθάει να βελτιώσει την ψυχολογία του ΠΑΟΚ. Αντίθετα φεύγει από το ΆΚΑ χωρίς να έχει κάποιο κέρδος, έχασε καθαρά, δεν έβγαλε αντίδραση. Έχασε τον Ελουστόντο με αποβολή. Να δούμε και τι έχει και ο Δημήτρης Γιαννούλης, γιατί έφυγε με φορείο και έδειξε να πονάει. Να ευχηθώ να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός του και να είναι κάτι το οποίο θα το ξεπεράσει σύντομα. Εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα για τους δύο μονομάχους. Το Παναθηναϊκός αν νικήσει την Τετάρτη, την Κηφισιά στο εξαναβολής παιχνίδι, εδώ πάλι στο Σπύρος Λούις, θα έχει την ευκαιρία να ανέβει μόνος πρώτος στη βαθμολογία.
0: Μαζί με τον Πανετολικό, το ξεχνάσει. Μην ξεχνά του Αγρινιώτε. Μην ξεχνά.
1: Επίσης,
0: πες λίγο, μετέφερε μου λίγο κλίμα για την επιστροφή του Ουνάη μετά στα πράσινα. Μπήκε μέσα και διαβάζω, έγινε χαμός. Εσύ είσαι στο γήπεδο. Έγινε χαμός.
1: Γιατί είναι ένα παίκτη τον οποίο τον είχαν αγαπήσει οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Γενικά οι οπαδοί τη κάθε ομάδα, του αρτίστε του αγαπάνε λίγο παραπάνω από του υπόλοιπου. Η αλήθεια είναι.
0: Και αν έβαζε και τον γκολ εκεί, αυτό αν έβαζε και τον γκολ με τον Παμβλέγκα εκεί που το έβγαλε, γιατί είναι τρομερή απόκριση του Παμβλέγκα. Έχει τεντώσει όλο το κορμί για να τη βγάλει.
1: Θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ με εξαίρεση τον Παμβλέγκα και τον Ενδιαγέ δεν είχε παίκτες που ανταποκρίθηκαν σήμερα στο παιχνίδι. Και πράγματι αυτή η απόκρουση στέρισε από τον Ουναή ένα πολύ όμορφο γκολ. Αλλά νομίζω ότι ο Μαροκινός χρειάζεται ρυθμό. Είναι εμφανές ότι ακόμα δεν είναι στο πικ του. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένας τρομερά ποιοτικός ποδοσφαιριστής που ο Παναθηναϊκός μόνο να κερδίσει θα έχει από αυτόν.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Συνεχίζει το ρεπορτάζ γιατί έχουμε Super Bowl Live 12 και 10. Οπότε μεταφέρεσαι από το ραδιόφωνο στην τηλεόραση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Μπάμπης Τσιμπίδας από το Ολυμπιακό Στάδιο και μαζί μας είναι και ο Παναγιώτης Στεφάνου από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό σύντομα γιατί σε λίγο θα έχει τις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις. Παναγιώτη, εντάξει, έβαλε τον γκολ ο Ούγκρεσιτς στο φινάλε. Φαντάζομαι το σημαντικότερο είναι τώρα ο τραυματισμός του Γιαννούλη. Δηλαδή, η καντεμιά πάει. Συνεχίζει.
2: Ναι, να το πιάσω από εκεί που το άφησε ο Μπάμπης για τον Γιαννούλη. Uh-huh. Διότι περιμένουμε μια πρώτη πληροφορία να δούμε τι γίνεται με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έφυγε δακρυσμένος πάνω στο φορείο μετά από μια σύγκρουση που είχε με τον Ουναή. Νομίζω δεν θα πάρει πολύ να μάθουμε μια πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του. Μακάρι να μην είναι κάτι το σοβαρό. Είδαμε τι συνέβη τώρα και χθες και προχθές με τον Ελκαμπή και λοιπά. Μην έχουμε τώρα τίποτα καινούργια τέτοια περιστατικά. Θα έχουμε λοιπόν μια πρώτη διάγνωση σε λίγο για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Τώρα, όσον αφορά το αποτέλεσμα, Μιχάλη, δεν είμαι σίγουρος αν αυτό το 3-1, όσο και αν φαίνεται παράξενο, είναι δίκαιο. Διότι υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη διαμαρτυρία για το πέναλτι που δεν δόθηκε κατά τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ πάνω στον Ενδιαγέ. Σε ένα σημείο θυμίζω που το αποτέλεσμα ήταν 1-0. Εάν δινόταν αυτό το πέναλτι και το έβαζε ο ΠΑΟΚ, θα είχαμε άλλο μάτς. Και ουσιαστικά αυτό λένε στον δικέφαλο. Δεν μπορούν να βγάλουν ανακοίνωση, δεν μπορούν να κάνουν κρίση για τον διαιτητή, διότι ξέρεις πολύ καλά ότι έχει αλλάξει ο κανονισμός και πάμε για βαριά τιμωρία σε μια τέτοια περίπτωση. Αλλά αυτό διαρρέουν κύκλοι του δικεφάλου, ότι μιλάμε ουσιαστικά για αλλίωση αποτελέσματος. Παραλαμβάνω, εάν δινόταν αυτό το πέναλτι και αν άλλαζε το αποτέλεσμα εκείνη την ώρα από 1-0 σε 1-1, θα βλέπαμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Στη συνέχεια βέβαια έπεσε η ψυχολογία, έπεσε και η απόδοση του δικεφάλου, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε και που ασφαλώς οδηγεί τον ΠΑΟΚ σε ένα ντέρμπι τώρα με τον Άρη με πάρα πολύ κακή ψυχολογία, πάρα πολύ κακή κατάσταση.
0: Και τόσο νωρίς τη σεζόν να είναι στην πόλη πάλι, να ο θάνατος στη ζωή μου, να μην τόσο νωρίς. Εντάξει, οκ. Ξέρεις πώς είναι αυτά εκεί πάνω. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
2: Τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Είναι μια εβδομάδα που θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ αργά. Διότι όταν προέρχεσαι από ατυχές αποτέλεσμα, και εδώ τώρα προέρχονται και οι δύο από ατυχή αποτελέσματα, δεν θα περνούν οι μέρες. Υπάρχει αυτή η γκρίνια από τους οπαδούς. Και οδηγούμαστε σε ένα ντέρμπι πληγωμένων, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη σύνδεση που είχαμε. Άρα λοιπόν θα περιμένουν πώς και πώς αυτή την αναμέτρηση για να μπορέσουν να ξυλωθούν στα μάτια των οπαδών τους. Και περισσότερο βεβαίως ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι και γηπεδούχος σε αυτό το παιχνίδι, θυμίζω την επόμενη Κυριακή στις 9 το βράδυ.
0: Ωραία, λοιπόν, καλή δουλειά και σε σένα. Ακολουθεί πάμε Super Bala Live στις 12 και 10 με όλες τις φάσεις και από το ντέρμπι. Θα δούμε τι θα πει και ο Λίας ο Σπάθας. Τα μαζέψαμε, τελειώσαμε αυτά. Μπράβο. Καθαρίσαμε.
3: Ναι, γιατί τελείωσε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τελείωσαν ναι, όλα τα παιχνίδια.
4: Όχι, λίγο είμαι έξω γιατί.
0: Τι, πού είσαι,
4: ασχολούμαι εδώ με τις ειδήσεις.
0: Ασχολείσαι ναι. με τις ειδήσεις. Ναι. Λοιπόν. Οπότε να πάμε χαλαρά στο φινάλε μας με ξένα.
4: Έτσι και τον Πάκο που είπες πάντως, έτσι όπως πήγαινε το μάτς. Το 3-1.
0: Κολακευτικό έτσι.
4: Και να λέει και για τη φάση του πέναλτι που διαμαρτύρεται, κάπως το μάζεψε. Γιατί...
0: Ζητάω συγγνώμη, δεν την είδα γιατί ήμασταν είδες που τρέχαμε εδώ. Αν την είχα δει, θα.
4: Το 3-0 στο 50 ήταν επικίνδυνο για να φύγει πολύ.
0: Ναι, για να φύγει πολύ. Τέλο πάντων το μάζεψε. Και απλώς τώρα την Κυριακή το ντέρμπι δεν θα ήθελα να ήμουν πάνω εκεί στη Θεσσαλονίκη, στην θέση ούτε του Γρηγορίου ούτε του Λύση. Όποιος χάσει, δεν ξέρω πώς θα, ναι, βγάλει, πώς θα το βγάλει το βράδυ. Θα είναι λίγο προβληματικό. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα ξένα.
3: Ναι, να πούμε μόνο ότι έχουμε αύριο και το Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
0: Ναι, Ηρακλής, ναι.
3: Για να τελειώσει η αγωνιστική, σωστά, για να ολοκληρωθεί η Τρίτη.
0: Σωστά. Να σου πω, θες να ξεκινήσεις με ποδόσφαιρο ή να ξεκινήσεις λίγο με.
3: Ό,τι θες, ό,τι θες.
0: Εσύ τι θες.
4: Τι να θέλω.
0: Ρε φίλε, κάτσε. Κερδίζει μετά από 60 χρόνια ένας Ιταλός στη Μόντσα. Πανηγυρίζουν οι Ιταλοί, ένα τον οδηγό της Mercedes. Γιατί να ήταν η Ferrari, όπως ήταν τότε από το 66, πώς τον λένε αυτό, Σκαρφιώτη, πώς τον λένε. Άντε να πάει στην Ευή Θεού. Και πανηγυρίζουν για τον Αντωνέλη, ο οποίος έχει ξεκινήσει τον αγώνα από το 19. Έχει στουκάρει ο Λεκλέρ που έχει φύγει έξω στην μπαριέρα, ευτυχώς, δόξα τω, δεν είχε τίποτα.
3: Όλα καλά τελικά.
0: Και τα έχει ο μικρός.
4: Και με το Χάμιλτον.
0: Και έχει γίνει χαμός μετά και με το Ράσιλ, έχει γίνει. Έχουν ακουμπή, αλλά ο μικρός κάνει τώρα τρομερή.
3: Ο οποίος έγινε 20 χρονών 25 Αυγούστου, έτσι, και πάει να γράψει την ιστορία της Φόρμουλα 1, εγώ θα πω από την αρχή. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, αλλά ας περιμένουμε να μην το ματιάσουμε κιόλας. Να γίνει αυτό. Είναι τώρα συν 66 βαθμούς, δεν είπαμε, συν 66. Ένας Ιταλός, ο Ρικάρντο Πατρέζε, που εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι τον θυμόμαστε.
4: Ναι, το θυμόμαστε.
3: Έχει κάνει 6 νίκες όλες και όλες στην καριέρα του. Ο Αντωνέλη έκανε σήμερα την 7η.
0: Μέσα σε μια χρονιά.
3: Είναι συγκλονιστικά τα νούμερα. Έχει και άλλα πραγματάκια. Εγώ θα σε έλεγα μάλιστα πέρα από το αγώνα, δηλαδή το τι συνέβη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο τύπος αυτός, λόγω και ηλικίας και λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στους ιταλικούς δρόμους, δεν οδηγεί αυτή τη στιγμή στο δρόμο, κανονικά έτσι όταν βγαίνει με τα μάξι, όταν πάει τη βόλτα του, αυτοκίνητο με ισχύ πάνω από 100 άλογα.
0: Εσύ δεν είναι εκπληκτικό.
3: Έτσι είναι συγκλονιστικό αυτό.
0: Έχει οδηγεί ένα διαστημόπλαιο, να πούμε, μέσα στην πίστα. Και εκτός που σας του λένε, πάρε το αμαξάκι το απλό να πηγαίνεις, να πούμε, σιγά σιγά. Δεν θυμάμαι σε ποια ταινία ήταν. Αχ, δεν το θυμάμαι τώρα.
3: Έχει και άλλα αστεία.
0: Ναι, όχι, δεν φεύγουμε.
3: Άλλο ένα θα πω.
0: Ναι, θυμάμαι σε μια ταινία, που δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που είναι οδηγός έτσι πάλι και είναι στο δρόμο και θέλει να γκαζώσει και δεν μπορεί, έχει ένα αυτοκινητάκι οικογενειακό, έχει μαζί την οικογένεια και πηγαίνει σιγά σιγά με την 50 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, και προσπαθεί να.
4: Δεν
0: μπορώ τώρα να το φέρω.
3: 100 άλογα δεν είναι λίγα, αλλά στην περίπτωση του, ναι, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι ο τύπος αυτός πρώτα έτρεξε Φόρμουλα 1
4: και μετά πήρε δίπλωμα.
3: Και είχε και τρομερό άγχος για το παρκάρισμα και για τη γωνία που θα κάνει στις εξετάσεις που έχει. Αυτά όλα είναι πραγματικότητες.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν μπαίνει στα πιτς δεν έχει παρκάρισμα και τον περιμένει. Αν πει και εκεί θέλει να, άμα δεν το κάνει σωστά και του πάρει παραμάζωμα.
3: Ναι, και είναι και τρομερή ανατροπή αυτή που έχει κάνει, δηλαδή το νούμερο 19 είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της Φόρμουλα 1, το έβλεπα πριν, το είχαν βγάλει και στο επίσημο site αλλά και στο BBC και σε άλλα. Κάποιος Τζον Γουάτσον, τον οποίο εγώ αγνοώ, να πω την αλήθεια, είχε κερδίσει ένα Grand Prix στις ΗΠΑ το 1983, έχοντας ξεκινήσει από την 22η θέση. Αυτός ο μύθος λοιπόν παραμένει, να τον πλησίασε και σε αυτό το κομμάτι ο Αντωνέλη. Τώρα το τρομερό ήταν ότι εκμεταλλεύτηκε την παρουσία ενός virtual safety car για να κερδίσει χρόνο, πήγε στα pits και κάλυψε εκεί μια διαφορά στη συνέχεια μετά από αυτό 15 δευτερολέπτων και κάποια στιγμή πέρασε και τον George Russell.
0: Ο οποίος τον πέταξε έξω, θέλω να σου πω. Πήγε να τον προσφέρει, ναι. Τον έκλεισε και του ρίξε, έβαλε και τον έστειλε στο χώμα έξω και μετά του δώσαν εντολή από το Greek της Mercedes ότι κοίτα, τελείωνε. Σοβαρέψου, δώσ' τη θέση και είπε ναι, και την έτσι την έδωσε και πέρασε μπροστά.
3: Λοιπόν, και το συγκλονιστικό είναι ότι όλοι οι Ιταλοί που είχαν μαζευτεί και ήταν για να αποθεώσουν τη Ferrari, σηκώθηκαν για να αποθεώσουν τον Αντωνέλη, που είναι Ιταλός βέβαια. Και όλα αυτά τα παράξενα τα έχει προκαλέσει αυτός ο τύπος, ο οποίος έχει μια τρομερή αφέλεια. Εμένα μου θυμίζει και λίγο παλιάς εποχής, να το πω έτσι, πιλότους. Και είναι και ένας τύπος που έχει πάρα πολλά σημαδιακά, θα τα πούμε κάποια στιγμή. Να πω απλά ότι έχει γεννηθεί 12 χρόνια μετά τον θάνατο του Σένα. Είναι το ενδαλμά του, το έχει πει. Έχει πάρει το νούμερο 12 και σε ηλικία 12 χρονών ήταν που τον πλησίασε ουσιαστικά η Mercedes. Όλο αυτό το σκηνικό, και έχει πάρει και το 12, το νούμερο το 12, είναι τρομερό. Επίσης, έχω να αναφέρω, ψάχνοντας πάρα πολύ το τι έχει κάνει, γιατί μου προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση, το πιο ακραίο για μένα που έχει κάνει, αν θεωρούμε τον Σουμάχερ και τον Σένα δύο μύθους της Φόρμουλα 1, είχαν κάνει τρεις διαδοχικές pole position όταν ξεκίνησαν την καριέρα τους. Ο Αντωνέλη τις έκανε, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο στην πρώτη θέση. Και το έκανε σε ηλικία 19 ετών. Ο Σένα και ο Σουμάχερ στις τρεις πρώτες κατακτήριες που πήραν την pole position, έτσι. Το 1985 ο Σένα και ο Σουμάχερ, το 1994 με την Benetton τότε. Ήταν και οι 25 χρονών και όμως δεν ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και τις τρεις φορές όπως έκανε ο 19χρονος Αντωνέλη. Το αναφέρω, είναι μια λεπτομέρεια, αλλά δείχνει το μέγεθος του πιλότου, έτσι. Είναι τρομερός.
0: Διάβαζα ένα άρθρο κάποια στιγμή που έλεγε ότι τα νέα παιδιά τώρα, αυτή η γενιά που βγαίνει με τα PlayStation και τα λοιπά, αναπτύσσουν ένα ξεχωριστό κομμάτι στον εγκέφαλο. Τα αντανακλαστικά τους είναι, δεν θυμάμαι τώρα πόσες φορές έγραφε, καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές, και ότι ακριβώς επειδή έχουν αυτή την ικανότητα, διότι ενεργοποιείται ένα άλλο κομμάτι, λέει, του εγκεφάλου, και επειδή ακριβώς έχουν αυτή την ικανότητα πια να διαχειρίζονται τα PlayStation και τα λοιπά και τα επιχειρηστήρια, φόρμουλα, αεροπλάνα, πιλότη, ό,τι έχει τέτοιο χειρισμό, θα είναι πολύ πιο. Για αυτούς είναι. Δηλαδή, για τον Αντωνέλη, φαντάζομαι τώρα ειδικά. Δεν είναι το παλιό που ήταν οι παλιοί οδηγοί με το τιμόνι τη ταχύτητα που έχουμε μεγάλο μισθό. Αυτή είναι. Κανονικά, χειριστήρια, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Τι τιμόνι.
3: Άλλη γενιά.
0: Για αυτούς λοιπόν, δεν είναι σαν να παίζουν ηλεκτρονικό παιχνίδι.
4: Κάπως έτσι πιστεύω ότι. Τώρα, αν αλλάζει ο εγκέφαλος, δεν ξέρω. Αλλά...
0: Ναι, όχι. Έδειχνε ότι πραγματικά. Και έγραφε μάλιστα το πόσο αλλάζουν τα αντανακλαστικά. Ότι όλα αυτά τα παιδιά έχουν. Γιατί λέμε για τα κακά που κάνουν τα παιδιά αυτά. Ότι τα αντανακλαστικά του είναι σαφέστατα πιο γρήγορα. Και μάλιστα το διάβαζα γιατί ήταν άρθρο για τους πιλότους της αεροπορίας. Και έλεγε ότι τα παιδιά αυτά πια γι' αυτό γίνονται και εξαιρετικοί πιλότοι. Γιατί έχουν πια διαφορετικά
4: αντανακλαστικά. Μακριά βέβαια τα κινητά και αφήστε τα
0: αντανακλαστικά. Εσύ δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Εσύ δεν μπορεί να αλλάξει. Το να βάλει όρια. Να βάλει όρια. Πρέπει να βάλεις όρια. Αλλά δεν μπορεί να αλλάξει. Προχωράει η ζωή.
4: Δεν γίνεται.
0: Θα σου θυμίσω, γιατί και εμείς είμαστε και τρεις, είμαστε της ίδιας γενιάς.
4: Πούμε.
0: Θα σου θυμίσω ότι. Όχι, θα σου θυμίσω ότι ξεκινήσαμε με στυλό και χαρτί και ριζόχαρτο. Περάσαμε στη γραφομηχανή γκαπαγκούπα, γκαπαγκούπα, γκαπαγκούπα. Και τώρα αναγκαστικά έχουμε περάσει στο κομπιούτερ. Έτσι. Ή θα προσαρμοστεί. Στη ζωή προσαρμόζεσαι ή πεθαίνεις.
4: Έτσι.
0: Δεν γίνεται. Πρέπει να προσαρμοστούν. Επειδή σε λίγο θα μας φάει και το AI, να πούμε, θα μας καθαρίσει και τη δουλειά και δεν θα υπάρχουμε, αλλά τον κύριο που ακούμε, το Σαντάνα, δεν θα τον καθαρίσει κανένα AI, ό,τι και να κάνει, ό,τι μουσική και να βγάλει το AI, τη live μουσική καλλιτεχνών όπως είναι ο Σαντάνα, δεν θα πιάσει τον ήχο, φαντάζομαι, ποτέ, ό,τι και να κάνουν.
4: Καλά, και το μπορεί να πιάσει εσένα να
0: εύκολα
4: σολάρεις το τηλέφωνο,
0: πολύ εύκολα.
4: Το AI.
0: Πιστεύω σε μια πενταετία που δεν θα υπάρχουν.
3: Το AI θα κοστίζει σε λίγο. Θα κοστίζει
0: σε μια πενταετία πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν. Ήδη μιμείτε τη φωνή. Ξεκίνησε.
4: Θα μιμηθεί την κιθάρα.
0: Δεν θα τον πιάσουν ήχο ποτέ. Γιατί αυτή η ικανότητα δεν θα μπορέσει να την πιάσει η μηχανή ποτέ. Γιατί στην κιθάρα που βάζουν Σαντάνα και όλοι αυτοί δεν είναι τα δάχτυλα, είναι η καρδιά. Και αυτό δεν το έχει το μηχάνη.
4: Όταν μιλάγες με την βολεμπολίστρια.
0: Και αυτό δεν το έχει το μηχάνη.
4: Ναι, φίλε, έτσι. Ούτε αυτό. Τέλος πάντων, άλλη μεγάλη κουβέντα όταν δεν θα έχει πρωτάθλημα.
0: Εννοείται.
3: Εντάξει, παιδιά, μην ασχολείστε ακόμα. Αυτό χρησιμοποιούμε ήδη.
0: Καλά, εγώ είμαι σίγουρο. Να σου πω κάτι, κοίταξε. Ποιο είναι η τεχνολογία, ποιο τη διαχειρίζεται πρώτο. Στη ζωή γενικότερα, ποιο διαχειρίζεται πρώτο.
3: Ποιο εσύ θε να
0: πει. Η παραβατική.
3: Ναι.
0: Ο πρώτο που διαχειρίζεται ό,τι σου προσφέρει τεχνολογία είναι η παραβατική. Από, όχι τώρα, 50 χρόνια. Ό,τι έβγαινε, η πρώτη που το χρησιμοποιεί είναι η παραβατική και ακολουθεί οι υπόλοιποι προσπαθώντα να δηλώσουν παραβατική. Λοιπόν, τι χρησιμοποιούν, είναι τώρα μέσα το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή που προσπαθούν και εξαπατούν όλο τον κόσμο. Γίνεται χαμό. Άμα δει κάθε μέρα τη ανατή. Απλό είναι. Έτσι θα καθαρίσει και εμάς κάποια στιγμή. Το πιστεύω ειλικρινά.
3: Λοιπόν, λέγε. Θέλει να πει για τα μεγάλα προβλήματα.
0: Τζόλι.
3: Τζόλι, εγώ λέω assist μπορεί να μην ακούμπησε. Ο Χάβερτς, αλλά ο Χάβερτς δεν έκανε assist. Να είμαστε και λίγο τίμιοι.
0: Μετράει εσύ.
4: Αλλά πιστώνεται
0: στο Τζόλι θα πει.
3: Η πάσα του Τζόλι είναι για το Χάβερτς. Η πάσα του Τζόλι
4: είναι για το
3: Χάβερτς. Ο Χάβερτς κάνει τη μαγεία.
0: Αλλά δεν την ακούμπησε, α την ακούμπησε. Όπω του φάγανε στο προηγούμενο μα, δεν είναι. Του φάγανε την προηγούμενη τώρα.
3: Πρώτη ασύστομο πρωτάθλημα, τρίτη μαζί με τις δύο που έβγαλε στο community. City και Arsenal στην κορυφή, έχουν από 9.
0: 2-1 κέρδισε, έτσι Arsenal, να το πούμε ότι κέρδισε.
3: Ναι, 2-1 την Chelsea, έτσι με τα γκολ του. Πήγα να πω Havertz, αλλά του Havertz δεν είναι πάγκυρο. Που ακυρώθηκε
0: ο
3: Έντεγκαρντ. Ο Έντεγκαρντ που έκανε το 2-1. Ο Havertz είναι που ισοφάρισε. Το γκολ που έφυγε στην κλειστή γωνία ο Μαρτίνες, τον οποίο τον κατηγορούσαμε όταν τον βλέπαμε εμείς εκείνη την ώρα. Ο Ρότζερς είχε βάλει τον γκολ νωρίς για την Chelsea στο δεύτερο λεπτό, αλλά μετά η Arsenal απέδειξε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα και καλό να το αποδεχτούμε όλοι, γιατί ακούω πολύ κόσμο να γκρινιάζει και να λέει διάφορα. Και σιγά την μπαλάρα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και στην Αγγλία. Εντάξει, είδαμε με τον Γκουαρδιόλα, αλλά μην πείτε ότι δεν έχετε κουραστεί και με τον Γκουαρδιόλα, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
4: Αγία φάγε γκολ ο Ράγια, ε. Άρα
3: ναι, έχει κάνει τρομερή απόκρουση έχει κάνει ο Ράγια.
0: Μου έκανε αίσθηση του Τζόλι, πάντως μου έκανε αίσθηση ότι το κράτησε και ήταν 90 λεπτά παρότι έφαγε κίτρινα αυτή τη φορά. Διότι ήταν τρομερά τακτικά, εξαιρετικό τακτικά του και στο αμυντικό του κομμάτι. Συνεχώς πίσω κάλυπτε, έδινε καλύψεις.
4: Πάντα είναι όμως Μιχάλη σε κάθε παιχνίδι.
0: Ναι,
4: σχεδόν.
0: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά εντάξει, είναι το πρώτο του ντέρμπι, μην ξεχνάμε. Ναι, ναι. Δηλαδή, εμείς τώρα το λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, μπήκε ο Χρήστος. Είναι το πρώτο του μεγάλο ντέρμπι.
4: Καλά, ότι κάνει
0: μυθικό ξεκίνημα, έτσι. Ναι, τρομερό όχι, ξεκίνημα.
3: Και μόνο που το βλέπεις εκεί, σε αυτή την ομάδα.
4: Ότι τακτικά είναι σούπερ παίχτης. Το έχει πει και ο ίδιος όταν πήγε στην Αγγλία. Ότι πιστεύω ότι βοηθάω πολύ και αμυντικά. Δεν είναι μόνο ότι θα κάνω στην επίθεση.
3: Ναι, γι' αυτό
4: το
0: ναι, και δεν τον έβγαλε, παρότι στο τέλος λίγο έδειξε κάποια σημαδάκια κόπωσης, δηλαδή ήταν και λίγο κουρασμένος, αλλά ήταν εξαιρετικός.
3: Λοιπόν, να σας
0: τι
3: πω,
0: άλλο είχαμε απόψη σημερινό.
3: Για τον Τζολάκη θα σας πω ότι είναι η τρίτη φορά που βγαίνει η Man of the Match. Δεν είναι μόνο ότι έχει κρατήσει το 0. Έχει κάνει την απόκρουση, μία έγινε στην εστία. Μάλλον όχι μία, ήταν η πρώτη στην εστία της Aston Villa σε τρία παιχνίδια. Στο 13ο λεπτό την έκανε ο Χέμινγκς και το πιάσε και αυτό ο Τζολάκης, ο οποίος δεν έχει κάνει πολλές, αλλά γενικότερα έχει κάνει και αυτός εξαιρετική διαχείριση στην άμυνα. Και δεν θα μας κάνει καθόλου εντύπωση, αφού σε τρεις αγωνιστικές είναι man of the match της Hull συνεχόμενες, έτσι, χωρίς να δεχθεί γκολ, να βγει και player of the month, είναι ακριβώς. Να βγει ο παίκτης του μήνα, όπως ανακηρύσουν στην Αγγλία κάθε μήνα κάποιον. Είναι πολύ κοντά σε αυτό γιατί έχει βάλει τρία man of the match. Η City πάντως που είναι πρώτη δεν έχει εντυπωσιάσει, εγώ έχω να πω. Είναι αρκετά τυχερή, έχει λίγη ρέντα. Βέβαια δεν έχει τη ρέντα που έχει η Everton που ισοφάρισε τη United 2-2 δύο φορές με έναν τρόπο πραγματικά που ήταν απίστευτος. Ειδικά το δεύτερο γκολ είναι ένα άπιαστο σουτ το οποίο έτσι όπως το πιάνει ο Maitland Niles είναι αδύνατο ο κακομοίρης ο Lammens να κάνει οτιδήποτε.
0: Με το εσωτερικό το πιάνει και το θέλει. Και το θέλει να τη στείλει.
3: Είναι
0: το
3: λίγο άγαρμπο, αλλά το θέλει. Το θέλει
0: και αυτό θέλει να κάνει. Προφανώς ότι στα 100 το ένα θα μπει μέσα και τα 99 θα πάνε στην κερκίδα. Αυτό δεν έχει
3: σημασία. Σουτ βάζει αλλιώς το σώμα ο ποδοσφαιριστής. Αυτό το βάλει με έναν τρόπο που.
0: Ναι, πάντως το
3: έβαλε. Πολύ πλάκα.
0: Έβαλε το εσωτερικό και το γύρισε την μπάλα.
3: Λοιπόν, οπότε η United έχει τα θέματα της και επιστρέφει και στο Champions League, το οποίο είναι ένα ζητούμενο, γιατί ο Κάρι Κορέος ήταν πέρσι στη μισή σεζόν, αλλά το έκανε χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ωραία και άνετη ένα μάτσα και τη βδομάδα. Λοιπόν, τώρα θα έχει να παίζει συνέχεια. Εντάξει, θα μου πεις παίζει με την Σαμπάχ Μπακού. Οκ, είναι και αυτό ένα παιχνίδι που μπορεί να μην είναι και πολύ εύκολο για την United. Θα το δούμε την Τετάρτη, νομίζω. Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα.
0: Μπεντάρ, τη Μπαρτσελόνα.
3: Ναι, εντάξει, την πεντάρα της Μπαρτσελόνα, η οποία μπορούμε να πούμε ήταν αναμενόμενη και ήταν και ένα...
0: Ρες, ήτανε τραγική η Βαλένθια.
3: Ναι.
0: Δεν έχω ξαναδεί τόσο κακή ομάδα.
3: Οι οπαδοί μπήκανε στο 19ο λεπτό.
0: Πού μπήκανε, στο γήπεδο? Γιατί...
3: Ναι, γιατί ήταν απ' έξω και διαμαρτύρονται γιατί θέλει να φύγει η δίκη. Θέλει να φύγει η δίκη. Οπότε... Μπήκαν στο 19, ναι. Γιατί είναι ιδρυμένη το 1919, δύο δεκαεννιάρια. Λοιπόν, καλά, σιγά μην φύγει η διοίκηση και πού να πάει, όπως έλεγε και ο Μαζιάς που τα συζητάγαμε. Λοιπόν, μπήκανε στο 19, διαμαρτυρήθηκαν, φάγανε την πεντάρα τους, πήγανε σπίτι τους. Η Μπαρτσελόνα μια χαρά τα πήγε. Η Ρεάλ έκανε την πρώτη γκέλα, έτσι, με την Μπέτις από την Παρασκευή. Στα υπόλοιπα, να, η Γιουβέντους σοφάρισε στο φινάλε με τον Γκάτι, έκανε το 1-1 με τη Μίλαν. Αυτό ήταν το τελικό σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι στην Ιταλία, το οποίο δεν ήταν και πολύ έτσι, αξιόλογο. Σε μια Ιταλία όπου η Κόμο έχει κάνει πάλι εντυπωσιακά πράγματα στο ξεκίνημα. Η Ρώμα έχει κάνει το 3-3 με εντυπωσιακές εμφανίσεις, με αυτό το 2-1 με την Αταλάντα χθες βράδυ. Την ανατροπή που έκανε η Ίντερ την είπαμε και χθες με την Νάπολη με 3-2. Εδώ έχουμε αυτές τις δύο που έχουν κάνει το 3-3, Ρώμα και Ίντερ. Ποιο άλλο έχουμε από τα καλά που λέμε? Είπαμε Ισπανία. Στην Ισπανία που είναι η Μπαρτσελόνα στην κορυφή με 4-4 και πίσω της είναι η Αλαβέζ, η οποία έχει φέρει μία ισοπαλία στα 4 μάτς, έχει κάνει τις υπόλοιπες 3 νίκες, αλλά η Μπαρτσελόνα έχει αρχίσει να πατάει γκάζι από πολύ νωρίς.
0: Και... Να ακούσουμε λίγο νύστρο, να κάνουμε παρέντες, γιατί έχουμε μας το άκοψο γυρός και έχουμε τον νύστρο, έχουμε να την ακούσουμε.
5: Το σχόλιο σας για το παιχνίδι και αν θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα.
6: Maybe not.
7: Ίσως ναι, ίσως όχι. Από εκεί και πέρα αξίζαμε τη νίκη και ήμασταν καλύτεροι ακόμα και όταν ήμασταν 11 με 11, 10 με 10 και στο τέλος και η εικόνα μας ήταν πολύ καλή επίσης και πριν από την κόκκινη κάρτα. Είχαμε καλές ευκαιρίες, υπήρχε πολύ πίεση και είμαι ικανοποιημένος.
5: Είναι το πρώτο ντέρμπι που δίνετε εσείς εδώ στην Ελλάδα.
6: I hope so. That was important that we have won a game.
7: Το ελπίζω. Κερδίσαμε έναν σημαντικό αγώνα απόψε και κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Από εκεί και πέρα και πέρσι θυμάμαι είχαμε παιχνίδια στα οποία επίσης είχαμε πετύχει γκολ απέναντι σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, όπως ο Ολυμπιακός, όπως πάλι ο ΠΑΟΚ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε η νίκη σου δίνει 3 βαθμούς. Από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε. Να αντιμετωπίσουμε την Κηφισιά, έχουμε μπροστά μας την Κηφισιά και μετά τον Παλαιτωλικό, η οποία είναι μια ομάδα που δείχνει ότι έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή. Άρα από αύριο προετοιμαζόμαστε για τον επόμενό μας αγώνα, ο οποίος θα είναι δύσκολος και θα είναι απέναντι στην Κηφισιά.
0: Αυτός ήταν ο Τζέκοπ Νίστρουπ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν έχουμε τον Αλέσιο Λύση γιατί μιλάει αυτή την ώρα στην τηλεόραση του Sky. Εμείς θα φύγουμε, είμαστε σε αποδρομή που λένε φεύγουμε. Αλλά θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι να τον ακούσουν. Αμέσως μετά, γιατί έχουμε Super Bala Live στο Mega στην τηλεόραση και θα υπάρχει όλο το ρεπορτάζ και θα έχουν όλες τις δηλώσεις για να δούμε αν θα σταθούν, που σίγουρα θα σταθούν στην φάση
4: του πέναλτι,
0: και επίσης να δούμε τι έχει γίνει και με τον Γιαννούλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, Λευτέρη, σε διακόψαμε. Τι άλλο μπορούμε να πούμε από εξωτερικό?
3: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Μονακό έχει κάνει μόνο το 3-3 στη Γαλλία. Έχει νικήσει και με ανατροπή τώρα πριν από δύο μέρες στην Paris Saint-Germain με εκείνο το 2-1 που είχε προηγηθεί με τον Μαρκίνιος.
4: Η Μασέχ τι έκανε, το ιδέα.
3: Η Μασέχ τύχηκε 3-2. Έχασε, ναι, έχασε. Και η Παρή ανέβηκε δεύτερη πίσω από τη Μονακό. Είναι,
4: και
3: όχι η Paris Saint-Germain, η Paris FC, έτσι. Είναι δεύτερη.
4: Μα μιλάω, Μιχάλη, μαζί.
0: Ηρεμία, ψυχραιμία.
3: Οπότε τα φαβορί είχαν αρκετές γκέλες αυτό το τριήμερο. Λοιπόν, αυτά έχουμε. Ούτως ή άλλως είμαστε σε εβδομάδα ευρωπαϊκή. Ξεκινάει το Champions League.
0: Mm-hmm. Την Τετάρτη θυμίζω στο Μέγκα Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης. Το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς για τη League Phase σε ζωντανή μετάδοση από το Anfield. Θα είναι εκεί ο Αντώνης ο Κατσαρός και η εκπομπή βεβαίως με όλη την δράση. Την πρώτη αγωνιστική με την ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, να παίζει την Τρίτη με την ΛΑΣΚ. Λοιπόν,
4: και εμείς θα πούμε Σαββατοκύριακο, θα έχουμε λίγο πρωτάθλημα πάλι.
0: Ναι, θα έχει πάλι, έχουμε πρωτάθλημα.
4: Έχουμε,
0: πάλι.
4: Ναι, ναι.
0: Έχουμε, για να το πούμε. Να πούμε και να χαιρετήσουμε αυτό. Έχουμε.
4: Έχει. Με τον Όφη παίζει ο Ολυμπιακός.
3: Έχουμε καιρό για τη διακοπή ακόμα.
4: Όχι και άλλη αγωνιστική μετά, ναι.
0: Αλλά εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, κάτσε να δούμε λοιπόν να πούμε και το πρόγραμμα της άλλης αγωνιστικής. Ολυμπιακός Όφη και Ηρακλής Ατρόμητος είναι το Σάββατο, 12. Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας ΑΕΚ και Φυσιά Λεβαδιακός. Πάω Κάρης και Παναθηναϊκός Πανετολικός. Πάω Κάρη, θα είμαστε. Ωραία, τι έχει να γίνει εδώ. Ωραία, τι έχει να γίνει εδώ. Αυτά για Κυριακή και 13 του μηνός. Μόνοι σας αρθείτε.
3: Πάμε.
0: 13 του μηνός.
3: Καλό ξημέρωμα.
0: Λοιπόν, καλά, εντάξει, θα βελτιωθούμε στη συνέχεια. Δεν το συζητάμε. Θα βρούμε και την περπατσιά μας. Η πρεμιέρα εδώ για το Mega Sport News της Κυριακής με Χρήστο Μεγλίδη, με Ελευθερία Μπατζιού. Σε κάτι ταινίε είναι που παίρνει κάτω από την.
4: Κάτι εγώ δεν τον είδα τι έσκυψε κατά πιάσει. Για να πιάσει να φτιάξει.
0: Τον έχασα, λέω τι έγινε, έπεσε κάτω από το τραπέζι.
4: Και ο Μιχάλης Τσόχος που ήταν ο κεντρικός παρουσιαστής.
0: Όχι, είναι τι κρέμα.
4: Συντονιστής ψυχή. Πήγε, έφερε τι γλώσσε του Μπαρτζόκα.
0: Καλά, να ευχαριστούμε εδώ την
4: Ευαγγελία. Δεν παίξανε, το ξέρει. Πριν από τα site παίξαμε.
0: Πάψε ρε.
4: Αλήθεια, ρε.
0: Να ευχαριστήσουμε την Ευαγγελία την Κοβέου που ήταν μαζί μα. Νωρίτερα το Θοδωρή τον Κούβα και την Έρη Φαλδαμή, η οποία συνέδραμε εξ αρχή. Ο Λάμπρος Ορίγας που ήταν στα τηλέφωνα απ' έξω και μαζί του Παπαγαλού. Ο Γιώργος που έκοβε μέσα ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Κανα δύο μηνύματα που είδα τα μετέφερα. Υπόσχομαι μέσα σε 2-3 εκπομπές θα το έχουμε φτιάξει. Θα είμαστε αντάξει του Περπερίδη να πούμε.
4: Έχει 2000 μηνύματα.
0: Να κοιτάμε τα μηνύματα.
4: Οπότε θα τα διαβάσει γρήγορα.
0: Ναι, και θα τα πούμε ξανά την επόμενη, το επόμενο Σάββατο, Κυριακό, με Μεγασπορ News. Τώρα, αμέσως τώρα, Κώστας Κόκολας για το Δελτίο Ειδήσεων. Τελευταίο είναι, τελευταίο πρέπει να είναι. Έχουμε και άλλο τελευταίο. Τελευταίο Δελτίο Ειδήσεων. Εσείς μείνετε Mega News 104,6 από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η ενημέρωση, ο νέος σταθμός ήρθε και μένει.
4: Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: ακούτε Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το Μέγα News 104,6 στις 12. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Δύσκολη αναμένεται να είναι η νύχτα στην τραπεζίτσα Κόνιτσας εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που κατακαίει για 7η ημέρα την περιοχή. Λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ, μήνυμα από το 112 καλούσε τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Το τεράστιο πύρινο μέτωπο κινείται προς την Κωμόπολη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν παρατάξει οχήματα κοντά στον οικισμό με στόχο να σταματήσουν τις φλόγες πριν αυτές πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια. Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 170 πυροσβέστες με 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά, ενώ ακόμη 53 πυροσβέστες συμμετέχουν σε 9 ομάδες δασοκομάντος. Για τις επιχειρήσεις έχουν ενεργοποιηθεί και η ειδική μονάδα drone της Ηπειρού. Επικράτησε στις τοπικές εκλογές του κρατηδίου Σαξονία Anhalt της Γερμανίας το ακροδεξιό AfD. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση αποτελέσματος, το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει ποσοστό 44,4% χωρίς όμως αυτοδυναμία έναντι 17,8% για το CDU του καγκελάριου Merz. Σε επίπεδο εδρών, το AfD εξασφαλίζει 39, ενώ το CDU 16. Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, υποστηρίζοντας πως αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Για τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Ερωτηθείς για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά: θέλω να πιστεύω πως τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του, ενώ σχολίασε ότι ο κύριος Σαμαράς διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλιστεί, ενώ χαρακτήρισε αναφέρεται το δικαίωμα της χώρας μας να επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια, όπως το κρίνει η ελληνική κυβέρνηση. Σκληρή απάντηση από τον Αντώνη Σαμαρά στον Κυριακό Μητσοτάκη. Σε βίντεο που ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε τον κύριο Μητσοτάκη μεταξύ άλλων Πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων, της woke agenda, της εξαθλίωσης των αγροτών και των υποκλοπών. Έντονες αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση, καταλόγησε στον Κυριακό Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, παραθέτοντας μεταξύ άλλων ότι έχει καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο πρωθυπουργός που αίσθησε το παρακράτος των υποκλοπών, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια. Με έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας, ο πρωθυπουργός ανέβηκε σε διεθνή έκθεση, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Θεόνη Κούφο Νικολάκου. Ο πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Τραγωδία στο Πράσινο Ακροτήριο με τουλάχιστον 25 νεκρούς, κυρίως μαθητές δημοτικού και εφήβους, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο με λεωφορείο κατά τη διάρκεια εκδρομής. Το λεωφορείο με περίπου 35 επιβαίνοντες βγήκε από τον δρόμο του στο νησί Φόγκο και έπεσε από ύψους περίπου 30 μέτρων. Εσπευσμένα στο νοσοκομείο διακομίστηκε η βασίλισσα της Δανίας Μαργαρίτα μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη θρόμβωση στο ισχύο, ενώ θα παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Η βασίλισσα είναι σε καλή διάθεση και δεδομένων των συνθήκων η πορεία της υγείας της καλή, αναφέρει το παλάτι. Έσυ ο τέλος για την περιπέτεια δύο πεζοπόρων, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν στο σπήλαιο Πανό στην Πάρνηθα. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 3 το απόγευμα, έπειτα από κλήσεις που έκαναν οι ίδιοι στο 112. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, οι οποίοι προσέγγισαν τους πεζοπόρους και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στο πλευρό του Αγίου Μπελκαάμπη βρέθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά την επέμβαση στον Μαροκινό Άσο και ευχήθηκε στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού ταχεία ανάρρωση. Θα επιστρέψεις δυνατός και θα είσαι μέλος της οικογένειας για όσο το θέλεις εσύ, ήταν το μήνυμα του Προέδρου του Ολυμπιακού προς τον παίκτη.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς.

0: μέρη νοτιοανατολική. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα παραμείνει γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα αγγίξει τους 36 με 37 και πιθανώς και τους 38 βαθμούς.
1: Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν τα τραγούδια της καρδιάς μας από τον Κυριάκο Ντουμό.

0: Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

0: ήταν τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιλέγει ο Κυριάκος Ντούμος.
1: Η ώρα είναι 2. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Απόψε θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, καθώς το Σάββατο ήταν η μέρα που σημαδεύτηκε από την τραγωδία στην Τανάγρα και την απώλεια των δύο χειριστών του Φάντομ στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και στους ανθρώπους τους. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι λίγα. Κακές παρέες μέχρι τις 6 το πρωί εδώ στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και μαζί μου βρίσκεται η Ευαγγελία Κοβέου στην κονσόλα του ήχου αλλά και στις επιλογές στη μουσική. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπέλσιας αφήνει πίσω του ένα 5χρονο παιδί. Μια ζωή ήταν στα Φάντομ. Είχε αφιερώσει τη ζωή του στην 117 πτέρυγα μάχης στην Αδραβίδα. Ο σμιναγός 37χρονος σμιναγός Δημήτρης Πέτρου από το πολυστάφυλλο της Πρέβεζας θα βάφτιζε στις 12 Σεπτέμβρη το μόλις 5 μηνών κορίτσι του. Η μοίρα, η μοίρα. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε τίποτα με βεβαιότητα. Διερευνάται ένα στρατιωτικό αεροπορικό δυστύχημα, γιατί είναι λάθος να αναζητούμε αιτίες λίγες ώρες μετά. Και θα δούμε τι έχει συμβεί. Όλα τα άλλα είναι εικασίες. Δεν χρειάζεται να λέμε τίποτε άλλο. Ήταν δύο παιδιά που αγαπούσαν τον αέρα, αγαπούσαν τον ουρανό, αγαπούσαν τα αεροπλάνα, αγαπούσαν τη χώρα.

Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στο 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Viber ή το WhatsApp, το νούμερο είναι το 69-81-04-1046. Μας βρίσκεται και ως Mega News 104,6. Ενώ αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio papaki meganews1046.gr.

Απλώς θα ήθελα να σας πω για όσους μας ακούν από το αυτοκίνητό τους, πριν από λίγη ώρα δόθηκε λήξη σε έναν συναγερμό για ένα ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ομήρου. Υπήρξε μια διακοπή από το ύψος της Πανεπιστημίου, καθώς κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώς εκρηκτικών μηχανισμών είχε κληθεί να ελέγξει ένα ύποπτο αντικείμενο. Ευτυχώς το αυτοκίνητο το οποίο ερευνούσαν δεν προέκυψε κάτι και πριν από λίγο δόθηκε και πάλι η οδός Πανεπιστημίου αλλά και η οδός Ομήρου στην κυκλοφορία. Απλώς έγινε πριν από λίγα λεπτά και θα έπρεπε να το γνωρίζετε, ίσως γιατί υπάρχει κάποια παραπάνω κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Στην Κόνιτσα είναι μια δύσκολη νύχτα, αρκετά δύσκολη νύχτα, για 7η ημέρα καίει ανεξέλεγκτη η φωτιά και από ό,τι έχουμε μάθει είναι πολύ κοντά στην πόλη το πύρινο μέτωπο. Οι φλόγες είναι αρκετά κοντά στο χωριό, στην περιοχή αυτή, όπου όπως σας είπα νωρίτερα καίει για τουλάχιστον 7 μέρες η φωτιά.

βοήθησε σε κάτι. Μιλάμε για πυκνή βλάστηση και από ό,τι φαίνεται, αν δεν έχει σταλεί ήδη, θα σταλεί ένα μήνυμα 112 προκειμένου να φύγουν οι κάτοικοι, όσοι θέλουν βέβαια, έτσι, όσοι μπορούν να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα από τον καπνό, γιατί ο καπνός είναι αυτό που ενοχλεί μέχρι αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχουν πολλοί που δεν αφήνουν τις περιουσίες τους. 170 πυροσβέστες είναι στο σημείο, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ το σημείο της πυρκαγιάς, είναι πολύ δύσβατη η περιοχή, έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ οι επίγειες δυνάμεις, έχουμε 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, η πρώτη, η δεύτερη, η πέμπτη, η έκτη και η δέκατη ΕΜΟΔΕ βρίσκονται εκεί και υπάρχουν υδροφόρες, οχήματα 20 βοηθητικά τουλάχιστον, υπάλληλοι δασοκομάντος, υπάλληλοι γενικότερα εθελοντές από δασικούς συνεταιρισμούς. Είναι δύσκολη η πυρκαγιά, είναι ιδιαίτερα δύσκολη και λόγω του εδάφους και της γεωμορφολογίας της περιοχής γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Ας ελπίσουμε πάλι με το πρώτο φως της ημέρας να μην υπάρχουν αυτοί οι δυνατοί άνεμοι και να μπορέσουν ουσιαστικά οι επίγειες δυνάμεις να τυθασεύσουν αυτές τις φλόγες που, σας λέω και πάλι, κατακαίει ένα παρθένο δάσος.

Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, ξεκινήσουμε τα θέματά μας, θα ήθελα να σας διαβάσω το πρωτοσέλιδο των νέων. Το πρωτοσέλιδο των νέων μιλάει για τα μηνύματα του Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ. Ξυλώνοντας τα τεκμήρια, ψαλίδι για συνεπείς χωρίς προσαυξήσεις, κούρεμα 50% σε μικρούς οικισμούς, τις συμμαχίες απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΑΜΑΡΑ. The Woke Agenda διαμήνυσε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Για το κράτος δικαίου υπεραμείνθηκε της αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών. Έδωσε σκληρή απάντηση, μάλλον σκληρή απάντηση από ΣΑΜΑΡΑ σε Μητσοτάκη. Και όπως σας έλεγα νωρίτερα, το πρωτοσέλιδο γράφει «Ξυλώνοντας και ράβοντας». Μίλησε για κουμπαρά, διενεργείται ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή και του κράτους, συντάξεις, μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους άνω των 65 ετών από φέτος και σε ό,τι αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους θα δοθεί 500 ευρώ μεικτά επίδομα Χριστουγέννων αλλά από τον Δεκέμβριο του 2027. Όχι του χρόνου, εντελώς του χρόνου. Τρίτεκνη, μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027. Θα δούμε τι θα γίνει. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα με το Phantom, στα νέα του στο πρωτοσέλιδο γράφει «Πιθανότερη εκδοχή, η απώλεια ισχύως». Γιατί έπεσε το Phantom. Η αυτοδυσία των δύο πιλότων και το βαρύ πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Εγώ θα πω ότι σήμερα το πρωί υπήρξε ένα τρισάγιο στη μνήμη των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην Τανάγρα και το τέλεσε το τρισάγιο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μήλες Ιατικής. Όπως είπε ο Μακαριώτος, αναφερόμενο στο τραγικό συμβάν, εξέφρασε πρώτα απ' όλα τη βαθιά του οδύνη και υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχθούν με προσευχή οι οικογένειές τους. Έφυγαν από τη ζωή δύο νέοι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν την πορεία τους με χρηστές ελπίδες και όνειρα έχοντας το μέλλον μπροστά τους και την αγάπη των δικών τους. Χάθηκαν όμως υπηρετώντας το καθήκον με βαθιά αφοσίωση στην πατρίδα. Αυτή την ώρα η σκέψη μας βρίσκεται

Δεν θέλω να πω ότι εγώ θα εξειδικεύσω όλα όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Εγώ θα πω 2-3 πράγματα μετά, γιατί έδωσε κάποια χρήματα, έδωσε κάποιες αλλαγές, κάποιες μειώσεις, κάποιες ενισχύσεις, κάποιους μηδενικούς φόρους, κάποιες καταργήσεις τέλους, κάποιους μηδενικούς φόρους, όπως είπα, για το κατώτατο μισθό μίλησε για τα 1000 ευρώ. Εγώ θα ήθελα να πω ότι την τελευταία του πνοή άφησε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 29 Αυγούστου μετά από καυγά που ξεκίνησε έξω από κέντρο διασκέδασης στα Γιάννητσα Πέλλας. Ο νεαρός είχε δεχτεί την επίθεση με γροθιές και κλωτσιές από έναν 26χρονο. Είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Το παιδί κατέληξε στις 8 το πρωί της Κυριακής, δηλαδή χθες το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ο νεαρός, ο οποίος συνελήφθη ο 26χρονος, δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει το θύμα και αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται. Μετά την εξέλιξη όμως με το θάνατο του παιδιού, του 27χρονου, η κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αναμένεται να αναβαθμιστεί. Και μιλάμε ότι η ένταση μεταξύ των δύο παιδιών ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή και συνεχίστηκε στο κέντρο των Γιάννητσών. Βρισκόταν μαζί με μια κοπέλα ο 27χρονος, ενώ ο 26χρονος που ήδη έχει προφυλακιστεί ήταν μαζί με ένα φίλο του, ο οποίος δεν είχε καμία εμπλοκή στο περιστατικό, αλλά και δεν έκανε και κάτι να το σταματήσει. Κρίμα. Ένα νέο παιδί χάθηκε για μία ακόμα φορά για ασήμαντη αφορμή, εντελώς ασήμαντη αφορμή.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και μέχρι τις 6 ώρα θα κάνουμε συντροφιά μέχρι εντάξει, όχι το πρώτο φως του ήλιου, γιατί ούτως ή άλλως ξημερώνει λίγο μετά τις 6.30. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στην κονσόλα του ήχου και στις επιλογές της μουσικής. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι το τηλεφωνικό κέντρο που το τηλέφωνο είναι το 211-016-1046. Εάν θέλετε να μας στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα είτε στο Viber είτε στο WhatsApp, ο αριθμός είναι 6981-1041-046 και μας βρίσκεται στο Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, είναι studio@meganews1046.gr.

Και επειδή χθες και προχθές δεν ήμασταν μαζί, έλεγα να κάνουμε ένα ρεζουμέ του διημέρου της ΔΕΘ. Όλα όσα ακούστηκαν, τα σημεία που αξίζει έστω να κρατήσουμε. Ακούσαμε για οικονομία και εισόδημα, μέτρα για μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Για τους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται στους άνω των 65 ετών και αυξάνεται στα 400 ευρώ. Για την επόμενη τετραετία ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι έθεσε ως στόχους την ανεργία κάτω από το 6%, μέσο μισθό πάνω από 1.800 ευρώ, κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Και δεν ξέρω τώρα, είναι δεσμεύσεις, στόχοι, όχι σημερινά δεδομένα, θα το δούμε. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα νέο χρηματοδοτικό σχέδιο με δανειακό σκέλος 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ και εγγυής 400 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο μαζί με τη συμμετοχή των τραπεζών συνολική χρηματοδότηση έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ανακοινώθηκαν ταχύτερες αποσβέσεις επενδύσεων σε εξοπλισμό σε ό,τι αφορά την οικογένεια και το δημογραφικό, νέος λογαριασμός αποταμίευσης που θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Το δημογραφικό συνδέθηκε και με ένα μεγαλύτερο ζήτημα. Η Ελλάδα δεν έχει μόνο λιγότερες γεννήσεις, έχει και έναν πληθυσμό που γερνά. Και το ερώτημα είναι, ποιος θα φροντίζει αύριο μια κοινωνία που γερνά? Ποιος?

Στην υγεία από το 2027 προβλέπονται νέα προγράμματα πρόληψης. Μεταξύ αυτών, δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος για περίπου 300.000 παιδιά 5 έως 14 ετών και επαναφορά του dentist

σε ό,τι αφορά την άμυνα, ιδιαίτερη αναφορά σε Ραφάλ, Μπελαρά, F-35, ασπίδα του Αχιλέα και νέα Καλαντέρ 5-15. Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε κάτι CL 2-15, κάτι CL 4-25, αυτά που αναβαθμίστηκαν, 4-15, συγγνώμη, όχι 2-15, αυτά που αναβαθμίστηκαν και συνεχίζουν και πετούν. Και μπράβο στους πυροσβέστες, στους πιλότους πυροσβέστες που μπορούν ακόμα και σώζουν πολλές περιοχές της χώρας. Η άμυνα εντάσσεται πλέον καθαρά στο σχεδιασμό Ελλάδα 2030.

Η φετινή ΔΕΘ πάντως δεν ήταν μόνο ένα πακέτο οικονομικών μέτρων. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ως οδικό χάρτη για το 2027 και ως πρόλογο του κυβερνητικού προγράμματος 2027-2031. Άρα μπαίνουμε σταδιακά και σε μια προεκλογική περίοδο.

Καλό ξημέρωμα και πάλι. Είμαι ο Δημήτρης Καρασταφανής και ακούτε Mega News. Ακούτε Mega News 104,6. Μαζί μου βρίσκεται η Ευαγγελία Κοβέου στην κονσόλα του ήχου αλλά και στις επιλογές της μουσικής. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο μάλλον 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το Viber ή το WhatsApp, στέλνετε στο 0-41-046, μας βρίσκεται ως Mega News στο 104,6, ενώ αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράψτε studio, παπάκι, meganews1046.gr. Λοιπόν, .gr. Λοιπόν, ευχαριστώ για τις καλημέρες σας, ευχαριστώ για το ότι σας κρατούμε παρέα, μας κάνει χαρούμενος. Δεν ξέρω αν γυρίζετε σπίτι σας ή φεύγετε για δουλειά ή ετοιμάζεστε για τη δουλειά σας ή απλώς δεν έχετε ύπνο. Εμείς να ξέρετε ότι μέχρι τις 6 το πρωί θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Θα μάθετε αρκετά πράγματα, ό,τι γίνεται θα το μάθετε πρώτοι, ό,τι γίνεται είτε στην Αθήνα είτε στην υπόλοιπη χώρα. Ο καιρός θα συνεχιστεί έτσι. Λέγαμε όλη την εβδομάδα που μας πέρασε για τις φωτιές και τελικά δεν ήταν και λίγες, και δεν ήταν και λίγες και οι συλλήψεις που έγιναν από ανθρώπους που έκαναν δουλειά στην Ήπεθρο, πάλι έκαναν την πλάκα τους, έβαζαν φωτιά για να βλέπουν απλώς τους πυροσβέστες να τρέχουν, και πολλά αυτοκίνητα τα οποία έχουν πιάσει φωτιά και στη συνέχεια έγινε έκρηξη και μέσα απανθρακώθηκαν κάποιοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, δεν μιλάμε για απονενοημένο διάβημα, μιλάμε για αυτοκίνητα τα οποία αρπάζουν φωτιά. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα με είχε προβληματίσει πάρα πολύ, γιατί περισσότερα από 1000 αυτοκίνητα μέσα στο 2026 έχουν πιάσει φωτιά, είτε εν κινήσει είτε σταματημένα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ίσως η κακή συντήρηση, ίσως κάτι φταίει διαφορετικό. Από τις ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν κάνει την έρευνά τους λένε ότι κάποιοι δεν έχουν συντηρήσει σωστά το αυτοκίνητό τους, με αποτέλεσμα αυτές οι ψηλές θερμοκρασίες. Και δεν ξέρω και αν είναι και σωστό αυτό που λέω, έτσι, και αν με ακούει κάποιος που γνωρίζει το τι συμβαίνει, γνωρίζει έστω πώς μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο φωτιά, θα ήθελα να με διαφωτίσει για να μην λέω πράγματα τα οποία που και δεν τα ξέρω και μπορεί και να μην ισχύουν. Λοιπόν, να γυρίσουμε πάλι στον Πρωθυπουργό. Στον Πρωθυπουργό που επιχειρεί να στείλει δύο μηνύματα με τις ομιλίες του. Πολιτική σταθερότητα και την εξάντληση της τετραετίας. Με το εκλογές το 2027 έκλεισε τη συζήτηση περί πρόωρων εκλογών. Με την αυτοδυναμία προσπαθεί να κρατήσει συσπηρωμένη τη Νέα Δημοκρατία για να μην μεταφερθεί από τώρα η πολιτική συζήτηση στις πιθανές κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχει όμως μια σημαντική διάκριση. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός λέει δύο πράγματα. Εκλογές στην ώρα τους και στόχος η αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το πρώτο βρίσκεται στα χέρια του. Το δεύτερο βρίσκεται στα χέρια των ψηφοφόρων. Βέβαια, υπάρχει σαφής πολιτική απόσταση. Αυτό όμως δεν είναι το ίδιο με οργανωμένη εσωκομματική αμφισβήτηση της ηγεσίας. Ο κύριος Σαμαράς έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος επειδή είναι πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και έχει διαφοροποιηθεί δημόσια σε σημαντικά ζητήματα, ιδίως στην εξωτερική πολιτική. Άρα κάθε παρέμβασή του δημιουργεί πολιτικό θέμα. Όλα αυτά ως πολίτης, έτσι. Δεν είναι κάνω πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά ως πολίτης καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σαμαρά. Προφανώς και υπάρχει. Υπάρχει και μια οργανωμένη εσωκομματική αμφισβήτηση. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό πράγμα.

τα μέτρα μπορούν να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών. Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτομάτως ότι λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας. Άλλο το εισόδημα και άλλο το επίπεδο των τιμών, έτσι. Άλλο αυξάνω το εισόδημά σου για να αντέξεις τις υψηλότερες τιμές και άλλο να καταφέρνω να συγκρατήσω τις ίδιες τις τιμές. Τα μέτρα επιχειρούν κυρίως το πρώτο. Το αν πετύχουν και το δεύτερο θα κριθεί στην πράξη.

Τώρα, η κυβερνητική θέση είναι ότι ο αμυντικός σχεδιασμός αποτελεί κυριαρχική απόφαση της Ελλάδος και δεν μπορεί να συνδέεται με τουρκικές απαιτήσεις περί αποστρατικοποίησης και είναι απολύτως λογικό. Ταυτόχρονα, η Αθήνα επιδιώκει να μείνουν όμως ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας με την Άγκυρα. Άρα το μήνυμα είναι ένα. Διάλογος ναι, διαπραγμάτευση της ελληνικής αμυντικής πολιτικής όχι.

Ερχόμενος εδώ στο Mega News, στην Λεωφόρο Συγκρού, στο Mega News 104,6, ένας φίλος με ρώτησε, ρε Δημήτρη, τελικά ποιος θα δει διαφορά στην τσέπη του? Πώς μπορεί να τη δει και πώς? Εγώ του ψιλοαπάντησα ότι όχι όλοι το ίδιο και όχι όλοι την ίδια στιγμή. Υπάρχουν μέτρα με σχετικά άμεσο αποτέλεσμα και άλλα που απλώνονται από το 2027 και στο 2028. Στις 30 Νοεμβρίου, χωρίς να το ξέρω, έτσι, προβλέπεται το 2026, πάντα μιλάω, έτσι, προβλέπεται η ενίσχυση των 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, που δεν είμαστε εμείς, δεν είμαστε, αμαία και ανασφάλιση στους υπερήλικες. 400 ευρώ, έτσι, από 1η-1η-27 προβλέπεται μεταξύ άλλων φορολογικές παρεμβάσεις και μειωμένες χρεώσεις στο ηλεκτρικό. Πώς?

Από 1η Τετάρτη του 27 προβλέπονται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 μονάδα για τους εργαζόμενους του ειδικού τομέα. Άρα το πακέτο της ΔΕΘ δεν είναι ένα επίδομα που αύριο το πρωί θα δουν όλοι στο λογαριασμό τους. Είναι ένα ημερολόγιο παρεμβάσεων που απλώνεται σε βάθος χρόνου. Άλλος θα δει το όφελος το Νοέμβριο και άλλος το 2027. Άλλος μέσα από τη φορολογία και άλλος μέσα από το μισθό του. Και η ερώτησή μου είναι προς εσάς. Εσείς που ακούσατε κάτι στην ΔΕΘ, πραγματικά πιστεύετε ότι θα αλλάξει την καθημερινότητά σας? Έτσι, μια συζήτηση κάνουμε. Μια συζήτηση και μετά θα βάλουμε και κάποια ηχητικά, γιατί δεν είναι κάποια πράγματα που τα λέμε εμείς, έτσι, δεν τα είπαμε εμείς και δεν τα ξέρουμε να τα πούμε κιόλας.

Λοιπόν, θα σας διαβάσω κάτι το οποίο το λέγαμε από την περασμένη εβδομάδα. Είναι λίγο εξοργιστικό. Δεν είναι δικό μου. Θα σας πω ότι είναι μια κοπέλα όπου είναι διορίζεται για πρώτη φορά. Λοιπόν, θα σας το διαβάσω και θα βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματά μας. Καλημέρα σας, είμαι εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής και μουσικός από τη Θεσσαλονίκη. Έχω διοριστεί ως θεατρολόγος στο Δημοτικό Σχολείο των Καλυβών. Είναι στην Κρήτη. Και θα συμπληρώνω στα γύρω χωριά του Αποκόρωνα το ωράριό μου, τα οποία δεν γνωρίζω ακόμη ποια θα είναι. Αυτό είναι μικρό το κακό. Έχω ένα μικρό κοριτσάκι 4 χρόνων και ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποιος χώρος, αυλή ή χωράφι, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε το αυτοκίνητό μας και μία σκηνή. Έχουμε αυτονομία και στο νερό και στο ρεύμα. Μας νοιάζει απλά να είναι μία μόνιμη η διαμονή μας μέχρι να βρούμε κάποιο σπίτι και βέβαια να υπάρχει ασφάλεια. Τα περισσότερα καταλύματα που έχουμε βρει είναι ελεύθερα από το Νοέμβριο και έπειτα. Βέβαια, αν υπάρχει κάποιος ή κάποια που έχει πληροφορίες για σπίτι, καλοδεχούμενες. Προς το παρόν μένουμε σε κάμπινγκ των Αγίων Αποστόλων, όπως λέει η κοπέλα, με δική μας σκηνή, στο οποίο πληρώνουμε ως ένα ενίκιο σε διαμέρισμα. Συν της άλλης υπάρχουν και τα έξοδα για τα καύσιμα προς τις καλύβες, τα οποία δυσκολεύομαι να υποστηρίξω με το μισθό νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. Ευχαριστώ που με διαβάσατε και καλό μήνα και καλή σχολική χρονιά. Καταλαβαίνετε τώρα. Η κοπέλα αυτή ανέβασε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το Facebook μία φωτογραφία με μία σκηνούλα που μένει στην παραλία όπου έχει ένα παιδάκι 4 ετών και ψάχνει να βρει ένα σπίτι και μάλιστα λέει ή χωράφι ή κάποια αυλή από κανένα σπίτι για να μας παρέχει και κάποια ασφάλεια. Και ο Δήμος ή κάποιος από το Δήμο, αφού είδε τη συγκεκριμένη ανάρτηση, πήγαν και πήραν την κυρία, την κοπέλα με το παιδί, και την πήγανε σε ένα χώρο που είναι παρθεναγωγείο Βάμου λέγεται η περιοχή, έως ότου βρει κάποιο σπίτι. Και τώρα θέλουμε εμείς οι άνθρωποι αυτοί που υποτίθεται ότι έρχονται να μάθουν γράμματα στα παιδιά μας, να τους έχουμε να μένουν σε σκηνές, σε στάβλους, στην Ύπεθρο, στα αυτοκίνητο μέσα, μέχρι να αδειάσουν τον Νοέμβριο τα ενοικιαζόμενα για να μπορέσουν να πάνε τα παιδιά ή μάλλον οι δάσκαλοι, οι καθηγητές στο σχολείο. Και τώρα μιλάμε πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή, έτσι. Τώρα είμαστε σοβαροί. Είμαστε πολύ σοβαροί αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλω να πείτε μόνο, τίποτε άλλο. Ανοίγω ένα κεφάλαιο και θέλω τη βοήθειά σας, γιατί εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τα διαχειριστώ όλα αυτά που συμβαίνουν. Συμβαίνουν και πάρα πολλά, έτσι.

Στο άλλο θέμα τώρα, με τη Λέσβο. Τώρα έχω πια στα νησιά. Έχουμε ένα νέο αρνητικό ρεκόρ με 82 ενεργές εστίες αυτόδους πυρετούς στη Λέσβο. Είναι 192 οι εκτροφές στις οποίες έχουν εντοπιστεί, έχει εντοπιστεί ο ιός ή η αντισώματά του. Και περισσότερο από 82.000 ζώα έχουν θανατωθεί ή πρόκειται να οδηγηθούν στη θάνατωση. Είναι μια δύσκολη φάση που εισέρχεται η εξάπλωση του αυτόδους πυρετού στην Λέσβο, καθώς οι εστίες, οι ενεργές εστίες της νόσου ανέρχονται πλέον τις 82. Έξαρση. Και μιλάμε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει στείλει σε διακοπές τους κτηνιάτρους, από ό,τι φαίνεται, που πραγματοποίησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα αιμοληψίες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός πάντως για την Υγεία των Ζώων δημοσιοποίησε κάποια στοιχεία όπου ο ιός ή αντισώματά του έχουν εντοπιστεί συνολικά σε 192 εκτροφές της Λέσβου. Μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 9 κρούσματα, με αποτέλεσμα οι εστίες να ξεμεράσουν τις 76, και πάει λέγοντας. Και την περασμένη εβδομάδα είπαμε ότι έχει αναλάβει και ο στρατός. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε ζώα που έχουν πάρει δείγματα φτάνουν γύρω στις 13.000, και ο επίσημος αριθμός των ήδη θανατωμένων παραμένει αμετάβλητος, 65 και κάτι, 65.000 ζώα, έτσι, με μικρή απόκληση.

Είμαι ο Δημήτρης Καρασταβάνης και θα είμαι μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κουβέου στην κονσόλα του ήχου και στις επιλογές της μουσικής. Ωραίες μουσικές και σήμερα, Ευαγγελία. Και το τηλεφωνικό κέντρο είναι στο 211-016-1046. Τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp μπορείτε να τα στέλνετε στο νούμερο 6981-04-104-6 και μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, να μας καταγγείλετε, να μας καλημερίσετε, να μας πείτε τι γίνεται στην πόλη σας ή αν οδηγείτε τι γίνεται στους δρόμους, θα το διαβάσουμε στο στούντιο παπάκι meganews104,6.gr.

Θα ήθελα να σας διαβάσω το πρωτοσέλιδο των νέων, γιατί είναι, έχει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και μέσα στην εφημερίδα αναλύονται τα πάντα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ, ξυλώνοντας και ράβοντας. Τα τεκμήρια, ψαλίδι για συνεπείς χωρίς προσαυξήσεις, κούρεμα 50% σε μικρούς οικισμούς. Τις συμμαχίες, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΑΜΑΡΑ. Τη woke agenda, διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Το κράτος δικαίου υπεραμείνθηκε της αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών. Είχαμε σκληρή απάντηση από Σαμαρά σε Μητσοτάκη, ενώ μίλησε για τον Κουμπαρά. Διενεργείται ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή και του κράτους. Συντάξεις. Μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους άνω των 65 ετών από φέτος. Δημόσιοι υπάλληλοι, 500 ευρώ μεικτά επίδομα Χριστουγέννων, αλλά από το Δεκέμβριο του 2027. Τρίτεκνη, μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027, ενώ υπάρχει ΕΣΠΑ για ταξιτζίδες και καταναλογία τεκμήριο. Στο πρωτοσέλιδο υπάρχει και η πιθανότερη εκδοχή για την απώλεια ισχύως. Μιλά η εφημερίδα «Γιατί έπεσε το Φάντομ». Η αυτοθυσία των δύο πιλότων και το βαρύ πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Εγώ όταν ακούω τη λέξη αυτοθυσία μου έρχεται στο μυαλό ότι τα δύο παιδιά θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την εκτείναξη του καθίσματος. Όμως, από ό,τι φαίνεται, τα δύο παιδιά, οι δύο πιλότοι, τα δύο παλικάρια, προσπάθησαν να βρουν κάποιο σημείο ενδεχομένως να ρίξουν το αεροσκάφος, το Φάντομ, να ρίξουν έτσι ώστε να μην υπάρχουν άνθρωποι που να τραυματιστούν ή ακόμη και να πεθάνουν από την έκρηξη, ρίχνοντας το αεροσκάφος, ρίχνοντας το Φάντομ σε κάποιο σημείο που και μετά να μπορούσαν να εκτιναχθούν. Δεν ξέρω, γιατί αν μιλάμε για αυτοθυσία σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά προσπαθούσαν να σώσουν τον κόσμο από το αεροσκάφος, το οποίο δεν φαινόταν ότι μπορούσαν να το ελέγξουν και θα μπορούσε να πάει παντού, σε οποιοδήποτε σημείο, ακόμα εκεί και εκεί που ήταν στο αεροδρόμιο της Τανάγρας εκατοντάδες κόσμου συγκεντρωμένοι. Δεν ξέρω. Επίσης, πολιτικός σεισμός για την Ευρώπη. Σάρωσαν οι ακροδεξιοί στη Σαξονία. Ανχάλι με 44%. Τώρα διεκδικούν την κυβέρνηση.

Η ώρα είναι 3. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που επικρατεί λόγω της ακρίβειας που έχει τσακίσει τους καταναλωτές και έχει τεινάξει τον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, επιχειρεί με τις παροχές που έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με μειώσεις φόρων για επαγγελματίες, τρίτεκνους και αργρότες και αυξήσει σε συνταξίουχους και δημόσιους υπαλλήλους, γέμισε το φεστινό καλάθι της ΔΕΕΦ. Είμαι ο Δημήτρης Καλασταφανής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Στην κονσόλα του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου και τις επιλογές της μουσικής. Και οι τρόποι επικοινωνίας είναι το 211-016-1046 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα μηνύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το WhatsApp και το Viber είναι το 6981-041-04-1046 και μας βρίσκεται ως Mega News 1046. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, studio@meganews1046.gr. Καλό θα ήταν να ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ του